0: Era Sport 101,8.
1: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μετάλλιου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει το δρόμο και για τα επόμενα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
6: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Un innamorato, ali innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Εδώ κανονικά πρέπει να πες το γυρίσατε. Γυρίσαμε. Γυρίσαμε κυρίες και κύριοι. Buongiorno a tutti. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πώς θέλουμε στο χωριό σου, κύριε Σολυμίζη, τρέμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα, έτσι. Έτσι αυτό το πράγμα. Κάλεσταν δύο εβδομαδούλες χαλάρωσης και αγρανάπαυσης. Επιστροφή τώρα εδώ, στην καθημερινότητα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά στην Πανάθα μας σήμερα. Μεγάλη μέρα, γιορτάζουμε. Του Αγίου Παντελεήμονα έχουμε λύσει εμείς στραβούς κουτσούς, ό,τι θες. Στραβή, πώς το λέει η παροιμία, κουτσή στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Έχει κάνει ο Παναθηναϊκός τέτοια ψυχικά άπειρα. Οπότε νομίζω ότι τιμήσανε και είναι δικαιωματικά. Γιορτάζουμε σήμερα εμείς Παναθηναϊκοί. Πείτε μας και ένα χρόνια πολλά. Δεν κάνει και κάτι έτσι, δεν πληρώνεται κάτι γι' αυτό. Ξεκινάμε τώρα σχεδόν 8 λεπτά μετά τις 6, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8. Breakfast με σπορ, ο μπουφές είναι έτοιμος, ελάτε να σερβιριστείτε.

Τάσος Σουλεμέζης σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Χρήστος Κοντός στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Παίξτε μπαλίτσα μαζί μας. Έχουμε ανοιχτές όλες τις διόδους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας βρείτε μέσα από την κονσόλα της Lexitel, της News Phone, sorry. Χρόνια πολλά η Lexitel ήταν στην παρέα μας. Τώρα είναι η News Phone που έχει αναλάβει αυτό το πενταψήφιο της Ερασπόρ. Οπότε πάτε στο κινητό σας, γράφετε τη λέξη Sport, Sport με κεφαλαία ή πεζά γράμματα, ελληνικούς ή ξένους χαρακτήρες, λατινικούς δηλαδή, αγγλικούς, ό,τι θέλετε, όπως θέλετε πέστε τους. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μηνυματάκι, το στέλνετε στο 54160. Μπορείτε να μας βρείτε μέσω της σελίδας μας στο Facebook. Breakfast με Sport, με γκρίκλεις, με ελληνικά, με αγγλικά, θα μας βρείτε, δεν υπάρχει πίσω μας ξεφύγετε. Γράψτε και εκεί πέρα τα μηνυματάκια σας, στείλτε τα. Μπορείτε να μας βρείτε μέσα από την αλληλογραφία μας, το mail μας. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι erasport, μία λέξη χωρίς τα στο τέλος, papakier.gr. Αλλά η πιο προσφυλή σε σας εφαρμογή με την οποία επικοινωνείτε μαζί μας είναι αυτή του Viber. Είπαμε, το λέμε, το ξέρετε, είναι μια πολύ απλή εφαρμογή. Την έχετε σχεδόν όλοι στο κινητό σας και αν την έχετε την κατεβάζετε πάρα πολύ εύκολα. Οπότε εκεί με τσακ τσακ γράφτε το μηνυματάκι σας και πάρα πολύ γρήγορα το στέλνετε εδώ για να το υποδεχθούμε. Ήδη έχουμε τα πρώτα 4 μηνυματάκια νωρίς με τις καλημέρες και την καλή εβδομάδα. Και τα ερωτήματα από ό,τι βλέπω, γιατί μερικοί έχουν μεταγραφικές ανησυχίες, δεν κοιμούν το βράδυ. Έχουν δηλαδή πρεμούρα μεγάλη, να δούμε τι θα γίνει με τις μεταγραφές. Όπως βλέπετε, ο καιρός είναι περίεργος. Μιλάμε πάρα πολλές φορές για την περίφημη κλιματική αλλαγή. Βλέπετε ότι στην Ευρώπη έχουμε τεράστιες πυρκαγιές. Τον δασοθηκά της Γαλλίας και της Ισπανίας, πολύ μεγάλα πύρινα μέτωπα, ήδη του Μπορντό κινδυνεύει. 350.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να μπορέσουν να πάνε κάπου να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι μια πολύ μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά και στην Γαλλία και στην Ισπανία, πολύ μεγάλα τα μέτωπα και στις δύο περιπτώσεις. Συνδράμουν και δικά μας μέσα. Έχουμε στείλει νομίζω 2 καναντέρ, δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και παραπάνω. Δόξα τω Θεώ, εδώ μέχρι στιγμής καλά πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα. Δεν έχουμε δηλαδή αντίστοιχα φαινόμενα που να μας πονάνε, να μας προβληματίζουν. Οπότε έχουμε αυτή την άνεση να προσφέρουμε βοήθεια σε άλλες χώρες που την έχουν πραγματικά ανάγκη. Όπως αντίστοιχα, άλλες χώρες έρχονται και μας βοηθάνε εμάς όταν σε αντίστοιχες περιπτώσεις τραβάμε εμείς τα μεγάλα ζόρια. Θέλει προσοχή, πύρ, γυνή και θάλασσα. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι αυτά που ο άνθρωπος διαχρονικά πάντα πρέπει να τα προσέχει και ποτέ δεν είναι σίγουρος ότι τα έχει αποφύγει. Εμείς έχουμε θεματάκια, έχουμε πάρα πολλά πράγματα στην επικαιρότητα που μπορεί να μας τσιγκλήσουν το ενδιαφέρον. Έχουμε μεγάλες επιτυχίες. Χρυσό για την εθνική μας πόλο στο World League. Τρομερή επίδοση από τον Ντεντόγλου στη βραδιά της ζωής του πιθανώς. Έκανε 3 άλματα στα 8.66 και ένα άλμα στο 8.64. Τα δύο μέτρησαν. Το ένα, το πρώτο στα 8.66, ουσιαστικά δεν αναγνωρίστηκε γιατί είχε δυνατό άνεμο εκείνη τη στιγμή, αλλά όπως και να έχει, με αυτή τη σταθερότητα πραγματικά δείχνει ικανός να σπάσει, να συντρίψει όχι απλά το παλινό ρεκόρ, αλλά να κάνει μια πολύ μεγάλη επίδοση. Ήδη αυτή η φετινή είναι το 866, είναι η καλύτερη φετινή στον κόσμο όλο. Ισοφαρίζει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα, δεν το καταρρύπτει, το σοφαρίζει. Ένα ρεκόρ που κρατάει σχεδόν 20 χρόνια. Έχουμε όμως φρέσκα κουλουράκια, έχουμε μια φρέσκια είδηση. Τι μεταφέρει η βραζιλιάνικη Globo, που λέει ότι ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με την Kansas City για την πώληση
του Αντρέ Λουίς και όπως τονίζουν οι Βραζιλιάνοι, η συμφωνία έκλεισε στα 18 εκατομμύρια δολάρια συν 4 εκατομμύρια δολάρια με τη μορφή bonus, δηλαδή σε ευρουλάκια για να το καταλαβαίνετε καλύτερα, fixed τιμή 16 εκατομμύρια θα εισπράξει ο Ολυμπιακός και άλλα 3,5 εκατομμύρια σε περίπτωση που εκπληρωθούν κάποιοι στόχοι που στην πλειοψηφία τους είναι εφικτοί. Αν επιβεβαιωθούν αυτές τις πληροφορίες, θα είναι η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του MLS και η τρίτη πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του Ολυμπιακού. Τώρα βγάζεις άκρη, δεν βγάζεις άκρη, αλλά οκ. Okay.

Τα γραφικά λοιπόν, αυτό είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα. Είναι μια είδηση που έσκασε βραδιάτικα. Εντάξει, όλοι ξέραμε ότι υπήρχαν εδώ και αρκετό καιρό διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Αμερικανική ομάδα και τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν ισχύει το δημοσίευμα, αυτό θα μας το πούνε οι ρεπόρτερ με το που θα ξημερώσει, θα ασχοληθούν, θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν, αλλά αν ισχύει αυτό το βραζιλιάνικο δημοσίευμα, είναι πραγματικά μια πολύ εντυπωσιακή πόλη για ένα παίχτη που ήρθε, που τα ακούμπησε. Απαρατήρητος πέρασε εντελώς τον Ολυμπιακό, τον πήρε από τη Ρίο Άβε, όχι από την Μπενφίκα και την Πόρτο ή τη Sporting Λισαβόνας. Και εμφανίζεται τώρα να είναι ο τρίτος πιο ακριβός παίχτης που έχει πουλήσει ποτέ ο Ολυμπιακός στην πολύχρονη ιστορία του και η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του MLS, όπου έχουν παίξει Μπέκα, Μέση, Σοάρες κτλ. Ξέρεις τι λέμε για όλα αυτά στο χωριό μου, αγαπημένε μου? Περιορέξω σχολοκυθόπιτα. Μπορεί και να συμβαίνει, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πιθανότατα κάπου εκεί θα κλείσει μεταγραφή, τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά είναι σίγουρα σε πολύ ψηλά νούμερα. Νομίζω απρόσμενα πολύ ψηλά νούμερα. Διακός, ο οποίος παλεύει από ό,τι βλέπω να κλείσει τερματοφύλακα, έχουμε αρκετά δημοσίευματα σχετικά. Έχουμε από την Τουρκία που λέει ότι ο Λιβάκοβιτς απάντησε αρνητικά στην πρόταση Παύλα Ποιης του Ολυμπιακού να υπογράψει. Άλλο δημοσίευμα από την Γερμανία, μια ανάρτηση ενός Γερμανού μεσογράφου που λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα. Όπως λέει η συγκεκριμένη ανάρτηση, ο Ορτέγκα είχε απορρίψει αρχικά την πρόταση του Ολυμπιακού, αλλά δεν έχει βρει κάτι καλύτερο μέχρι στιγμή στα 33 του χρόνια και έχουν ξεκινήσει και πάλι οι συζητήσεις. Είναι τώρα πιο ζεστός για να έρθει εδώ στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Ενώ εμπλέκεται και άλλος παίχτης από την Ισπανία, τερματοφύλακας Κροάτης, Ντίνκο Χόρκας, τερματοφύλακας της Λας Πάλμας. Έχει παίξει και αυτό το, αν δείτε τα ρεπορτάζ, είναι βραδινές ειδήσεις αυτές. Θα δείτε ότι παίζει το ονοματάκι, θα παίξει σήμερα στη διάρκεια της ημέρας, σαν μια μεταγραφική περίπτωση, σαν και μια άλλη που θα δείτε να παίζει και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, για έναν παίχτη, συμπαίχτη του Καμαρά στη Σαρλερουά, Καμαρά που είναι ο Παναθηναϊκός, ονόματι Γιασίν Τιτραουή, 23 χρονών, Αλγερινός, 5 φορές διεθνής, χαφάκι είναι, 74 συμμετοχές, 11 γκολ, 5 ασίστ στην περισσινή σεζόν. Υπάρχουν κάποια δημοσίευματα που λένε ότι ο Ολυμπιακός συζητάει την περίπτωση του 23 χρόνων, όπως είπαμε. Είχε ενδιαφερθεί και η Χαλ εκεί. Τα 7 εκατομμύρια που προσέφερε φάνηκαν λίγα σε Λερουά και δεν προχώρησε αυτή η ιστορία. Έχουμε αρκετά μεταγραφικά θεματάκια να συζητήσουμε στη διάρκεια της ημέρας. Θα τα δούμε και μέσα από τα μηνύματά σας και μέσα από την βόλτα που θα κάνουμε σε λίγο στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Έχουμε φιλικά παιχνίδια. Η ΑΕΚ χθες νίκησε, για παράδειγμα, την Τσβόλε με ανατροπή, διπλή ανατροπή. Προηγήθηκε, βρέθηκε να χάνει 2-1. Το γύρισε με 2 γκολ του Βάργα σε 3-2. Μια νίκη του Άρη με ένα εντυπωσιακό 3-0 επί της K23 της Αταλάντα. Εντάξει, δεν είναι K19, K23 είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Οπότε το κρατάμε αυτό το 3-0 με 2 γκολ του Κουάμε και ένα του Βράσιτς. Έχουμε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή που ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Δεν την κάνει βέβαια η ελληνική ομάδα. Ούτε τα δίνουν, τα παίρνουν αυτά τα λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Διομαντέ, παίχτης της Ρεάλ, που χθες το βράδυ έχει βουήξει η Ισπανία ότι έχει κλείσει η μεταγραφή του στη Ρεάλ με ένα ποσό που ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Κουκουρέγια, Σίλβα, Ντάμφρις, Κονατέ, Διομαντέ, 5 πολύ ηχηρές μεταγραφικές ενισχύσεις για την ομάδα της Ρεάλ, ενώ υπάρχουν και πολλά δημοσίευματα
στην Ισπανία που λένε ότι ο Μουρίνιο έχει βάλει βέτο. Το συζητάγαμε και προχθές στην εκπομπή ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Real για το Vinicius, της Arsenal για το Vinicius, και ότι θα παίξει αυτό το story πιθανότατα τις επόμενες μέρες, αλλά σύμφωνα με τα όσα λένε οι Ισπανοί έχει βάλει πάγο. Ο Μουρίνιο δεν έχει διαμείνει στη διοίκηση ότι ούτε για Μπαπέ, ούτε για Μπέλιγκαμ, ούτε για Βινίσιους πρόκειται να ακούσει κουβέντα. Τους θέλει και τους τρεις στην ομάδα. Θα δούμε όλα αυτά. Βάλτε και εσείς τα δικά σας θεματάκια στην κουβέντα. Σε μια εβδομάδα που έχει αρκετά έντονο ποδοσφαιρικό χαρακτήρα, γιατί έχουμε καταρχάς μεταγραφές εξέλιξη και βλέπουμε ότι κλείνουν μεταγραφές. Όσο περνάει ο καιρός, κάθες και λίγο σκάνε. Διάφορες υποθέσεις δεξιά και αριστερά που ολοκληρώνονται. Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχουμε τις ρεβάνς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Για τον Παναθηναϊκό τα έχουμε πει, μερικοί έχουν πάρει πολύ στα ψηλά την πάξη. Αλλά η πάξη χθες έβαλε 4 στη Φερεντσβάρος. Δεν ξέρω αν το είδατε. 4 τις έριξε. Πρεμιέρα στην Ουγγαρία με ένα κλασικό ντέρμπι. Η δεύτερη ομάδα της περσινής περίοδου, η Φερεντσβάρος, κόντρα στην Πάξη που τερμάτισε τρίτη, 4-2 νίκησε η Πάξη. Δύο γκολ Πέτο, δύο γκολ Σάλαϊ. Με ένα τροπή κιόλας έχανε 2-1 το Γκέσι στο 4-2. Παναθηναϊκός Φερεντσβάρος ήταν αντιμετώπιση πριν 4 μήνες. Ήρθε ισόπαλος 1-1. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι μια ομάδα που μπορεί να βάλει 4 στη Φερεντσβάρος δεν μπορείς να την υποτιμήσεις, έτσι. Μπορείς σε ανοιχτό γήπεδο, μπορείς τη βραδιά της, μπορεί για πάρα πολλούς λόγους, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Μην κάθεται κανείς κρυμμένος πίσω από το σκορ του πρώτου αγώνα, και ας μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό το τελικό 2-1 του Παναθηναϊκού. Θέλει πάντα προσοχή, έτσι, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι μάτς που λέμε ότι σε περίπτωση νίκης σου προσφέρουν λίγα, σε περίπτωση ήττας όμως είναι πραγματική καταστροφή. Πραγματικά όμως η μέρα η χθεσινή ήταν μέρα για δύο πολύ σημαντικές επιτυχίες. Τη μία την αναφέραμε, έτσι, επιδερμικά, δεν είπαμε κάτι παραπάνω. Εθνική ομάδα πόλου, έτσι, νίκησε την Ουγγαρία. Έβαλε έτσι τέλο σε μια, δεν θα την πω γιατί πολλοί τη χαρακτηρίζουν κατάρα, δεν είναι κατάρα, σε μια κακή παράδοση θα έλεγα εγώ, έτσι να το πω λίγο πιο μαλακά, που είχε η εθνική μας ομάδα πόλου. Ήταν η έκτη φορά που έπαιζε σε τελικό μεγάλη διοργάνωση, ουσιαστικά η πέμπτη, γιατί εντάξει, είχαμε βάλει μέσα και στους μεσογειακούς αγώνες, γιατί ούτε εκεί δεν είχαμε καταφέρει να πάρουμε ένα χρυσό. Είναι κάτι που στοιχιώνει αυτή την ομάδα. Πολύ σπουδαία φουρνιά, πολλά χρόνια στις κορυφές. 5-6 ομάδες του κόσμου διαχρονικά, ανάλογα τα προσαρίσματα, μια έκτη, μια πέμπτη, τρίτη, δεύτερη, πρώτη ποτέ, πουθενά. Είχε παίξει σε 5 τελικούς, Ολυμπιακούς, Ευρωπαϊκά, Παγκόσμια, World Cup, τι ήταν αυτά. Δεν είχε καταφέρει ποτέ να πάρει χρυσό μετάλλιο και το κατάφερε χθες. Δεν είναι βέβαια η συγκεκριμένη διοργάνωση κορυφαία του κόσμου. Αν μπορούσαμε να κάνουμε μια διαβάθμιση, θα λέγαμε ότι είναι κάτι σαν Nations League στο ποδόσφαιρο, σε παγκόσμιο και όχι ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί νομίζω ότι πολύ πιο σημαντική επιτυχία θεωρείται στον χώρο του πόλου ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή νομίζω θεωρείται η πιο σημαντική διοργάνωση. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, που οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Η δεύτερη πιο σημαντική διοργάνωση στον χώρο του πόλου είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο, και από εκεί πέρα τρίτο, τέταρτη, ό,τι θέλει ο καθένας βάζει, ή τη συγκεκριμένη ή το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ό,τι από τα δύο και αν βάλεις στην κουβέντα, αποδεκτό είναι σημαντικές διοργανώσεις, αλλά σίγουρα δεν είναι Ολυμπιακοί Αγώνες ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ήταν όμως ένα μετάλλιο που το ήθελε πάρα πολύ η εθνική μας ομάδα. Το έχει αγγίξει πάρα πολλές φορές. Το χρυσό μετάλλιο, είπαμε, 5 συνεχόμενες φορές είχε πάει σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης και τις 5 είχε τύχει και μείνει στο ασημένιο. Οπότε αποκτά και μόνο εξ αυτού
είναι ιδιαίτερο χαρακτήρα. Η χθεσινή της νίκη επί της Ουγγαρίας με αυτό το σκορ το χορταστικό το 15-14 και με αυτό το φινάλε θρίλερ. Γιατί είναι αυτό που είπε και ο Θοδωρής ο Βλάχος, ότι αυτή η πρώτη νίκη μπορεί με κάποιο τρόπο να απελευθερώσει ψυχολογικά την ομάδα, έτσι ώστε στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις που θα πάρει μέρος να μπορεί να τελειώνει τη δουλειά, να φτάνει στους τελικούς και να παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Για μια φορά ένα βαρύδι που έχεις, μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές, κάπου σου δημιουργεί μια αίσθηση ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Και η αλήθεια είναι ότι με κάτι μυθικούς τρόπους έχει χάσει η εθνική μας ομάδα μεγάλες επιτυχίες, με κάτι γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο από τη σέντρα, ένα πέταγμα της μπάλας και μπάλα να πηγαίνει μέσα, στη διαδικασία των πέναλτι, με γκολ που δέχεται στην τελευταία επίθεση του αντιπάλου. Και χθες παραλίγο να ζήσουμε αυτό το σενάριο. Η εθνική μας είχε πάρει διαφορά δύο τερμάτων περίπου τρία λεπτά πριν το φινάλε, κέρδισε πέναλτι. Λες ότι με γκολ πάμε στο συν τρία, όλες και όλες επιθέσεις έχουν οι άλλοι. Το πειράζει.

Αλλά βγήκε η άμυνα, δεν μπήκε το σούτ, κρατήσαμε τη νίκη και δεν μπήκαμε πια στη διαδικασία των πέναλτι. Λοιπόν, αυτή ήταν η πιο σημαντική είδηση της ημέρας μαζί με την επίδοση του Ντόγλου, την οποία θα σχολιάσουμε αργότερα. Πάμε time out. Μουσική ανάσα, επιλογή του Τάσου του τραγούδι που θα ακούσουμε για να κάνουμε με γέφυρα αυτού τη σύνδεσή μας με το Earth News Radio για το πρώτο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων στη διάρκεια της ημέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών, πυροβολισμοί σε φεστιβάλ φαγητού με πολλούς τραυματίες, σε εξέλιξη έρευνες. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου το πρωί συγκάλεσε ο Μακρόν. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία.

οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο, στην Αδριατική. Περίπου 400 τουρίστες και παραθεριστές απομακρύνθηκαν. Κλειστές οι οδικές αρτηρίες μεταξύ των παράκτεων πόλεων Πεσκίτσι και Βιέστε. Σήμερα στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Στη Βουλή εντός της ημέρας η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δοθεί χώρος στις συνομιλίες χωρίς να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ. Βουτιά άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία. Πολιτική γενοκτονία χαρακτηρίζει ο κουβανός πρόεδρος το πετρελαϊκό εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Γυρίσατε.
2: Ένα βάκ, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πως το time out στη διάρκεια της ημέρας. Θα έχουμε άλλο ένα σε μία ώρα από τώρα στις 7.30. Breakfast με σπορ, παρέτσι εδώ με τον Τάσο Ελεμέζη. Έχουμε ανοίξει μπουφέ. Σας περιμένουμε να σερβιριστείτε μέχρι τις 8 μετά. Ό,τι μην τα πήρα εγώ και έφυγα για το σπίτι. Είπαμε ότι πολύ σημαντική είδηση αντίστοιχη με αυτήν της επιτυχίας της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο ήταν η πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου στον Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Έκανε κάτι που, όπως είπα, από εμάς και δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Μόνο ο Καρλιούς και ο Τεντόγλου το έχουν πετύχει στο ίδιο, την ίδια μέρα, τρία άλματα πάνω από 8.60. Το 52, τρεις φορές 8.66, μία βέβαια δεν μέτρησε γιατί είχε ευνοϊκό άνεμο, και μία φορά 8.64. Ήταν πραγματικά σε μια σελνιασμένη κατάσταση ο Τεντόγλου. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση και θα πω γιατί κάπου καμιά φορά πρέπει να κρατάμε, να φωτογραφίζουμε μερικά μηνύματα, γιατί βγάζουν και όλη αυτή την αρρώστια που έχουμε μέσα μας. Όταν κάποια στιγμή πέρυσι ο Τεντόγλου δεν ήταν ο γνωστός Τεντόγλου που ξέραμε. Δεν είναι δηλαδή αυτός που αδιαπραγμάτευτα πήγαινε στις μεγάλες διοργανώσεις και καθάριζε κάθε φορά με ευκολία την πρώτη θέση. Ούτε οι επιδόσεις ήταν πολύ καλές, ούτε σε σχέση με προηγούμενες χρονιές οι επιτυχίες του πολύ μεγάλες. Υπήρξαν πάρα πολλά μηνύματα εδώ που αρχίσαν λίγο, εντάξει μωρέ, τελείωσε, έκανε τον κύκλο του, πήρε τα λεφτά, οικονόμησε, βαρέθηκε, πολύ διάφοροι τέτοια, το σταλίζανε διάφοροι εδώ από αυτούς τους που τα ξέρουμε όλα στο Facebook. Είναι ένα πράγμα που με ενοχλεί σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, είναι μη δείτε άνθρωπο να... όχι εσείς που ακούτε, γενικά μη δουν κάποιο άνθρωπο να γλιστράει κάτι, να μην του πηγαίνει καλά ρε παιδί μου, να έχει λίγο μια αναποδιά, λίγο μια κακή μέρα στη δουλειά, να πει κάτι λάθος, να κάνει κάτι λάθος, εκεί όλοι πάνω να τον δικάσουμε. Να τον δείξουμε το δάχτυλο και να τον καταδικάσουμε. Εγώ πάντα λέω ότι ο καλός ο φίλος είναι ανάγκη, φαίνεται, και ότι αν πραγματικά οι αθλητές και οι φίλοι μας και οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας στη δουλειά έχουν την ανάγκη μας, είναι στη δύσκολη ώρα εκεί. Δηλαδή που κάτι δεν πάει καλά στη ζωή τους. Όταν πάει τα πάνε όλα καλά, μας χρειάζεται. Άρα στα πανιά τους. Όλα πάνε πρίμα. Και πραγματικά θέλουν να είμαστε δίπλα με μια καλή κουβέντα, με ένα χτύπημα στην πλάτη, με ένα δεκανίκι να τους βοηθήσουμε λίγο, να πατήσουν πάνω μας, να στηριχτούν. Είναι εκεί, στα δύσκολα. Εκεί που κάτι δεν πάει καλά. Είτε με δική τους ευθύνη, γιατί άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Πράγματα μπορεί να τα έχουμε δει διαφορετικά και να πάνε κάπως αλλιώς από εκεί που περιμένουμε. Είτε λίγο συμπτώσουν, είτε για πάρα πολλούς λόγους. Εκεί πραγματικά χρειάζεται τον καλό το λόγο και εμείς δεν τον έχουμε εύκολα τον καλό το λόγο. Μ' αρέσει, είναι κάτι σαν ένα κοινωνικό πείραμα που κάνω πολλές φορές. Πάω ότι δεν ασχολούμαι με τα social media. Δεν είμαι ενεργός ούτε στο Instagram, ούτε στο Twitter, ούτε στο Facebook, πουθενά. Παρατηρώ όμως. Μπαίνω, βλέπω, διαβάζω σχόλια και εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Απλά στην Ελλάδα είναι λίγο στον επιθετικό βαθμό, γιατί είμαστε πάρα πολύ εύκολοι και στον πανηγυρισμό. Η πρώτη που θα πούμε το όλε, όλε, όλε είμαστε εμείς, και οι πρώτοι που θα πάρουμε την πέτρα πάλι εμείς είμαστε, με την διευκολία. Κόλαση και παράδεισο στην Ελλάδα είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Παρατηρώ λοιπόν τα σχόλια που γίνονται στα social media και πραγματικά δεν ξέρω, δεν έχω λόγια να απαντήσω. Πολύ κόμπλεξ ρε φίλε, πολύ κόμπλεξ. Πρέπει πολλοί κόσμος να τρώει πάρα πολύ ξύλο γενικά στη ζωή του για να αντιδράει έτσι. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά. Να χαίρεσαι με το στραβοπάτημα το γλίστερμα του άλλου. Και να το πες και τη μυτή στον πάντον. Δηλαδή αυτό το πράγμα λίγο με τσιτώνει πάρα πολύ άσχημα. Να να έχεις λόγο να πεις ότι σε έχει προκαλέσει πολλές φορές, να πεις ότι έχει κάνει, οκ, να το καταλάβω, αλλά άμα βλέπεις τώρα μορφές από τον Τεντόγλου. Και άλλους πολύ σπουδαίους αθλητές που πυκνά συχνά βγάζει αυτή η χώρα που λέγεται Ελλάδα. Πραγματικά, δηλαδή, για το μέγεθός μας, άμα το δείτε το πλάνο λίγο πιο ανοιχτά, αναλογικά, με ένα περίεργο τρόπο έχουμε βγάλει πολύ σπουδαίους αθλητές και έχουμε χάρη πολύ μεγάλες αθλητικές επιτυχίες. Θα μεγαλώνω πάντα με βάση το μέγεθος και την τσέπη μας, έτσι, γιατί είμαστε μια χώρα που δεν έχει οργάνωση, δεν έχει υποδομές, δεν έχει στάδια, δεν έχει τεχνογνωσία, δεν έχει πολλούς χορηγούς, δεν έχει βαθιά τσέπη, δεν, πάρα πολλά δεν. Και άμα συγκρίνετε διαχρονικά τις επιτυχίες που έχουμε εμείς π.χ. κόντρα στους Ελβετούς, τους Ολλανδούς, τους Βέλγους, χώρες δηλαδή που είναι πληθυσμιακά περίπου σαν και εμάς, αλλά με πολύ πιο βαθιά τσέπη και πολύ καλύτερη οργάνωση και πιθανότατα με πολύ πιο σωστή νοοτροπία, θα δείτε ότι σε ένα ευρύ φάσμα, όχι απομονώσουμε το ποδόσφαιρο, εντάξει, δεν μπορούμε να συγκριθούμε εμείς με τους Ολλανδούς στο ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα στον χώρο του αθλητισμού, θα δείτε ότι σε πάρα πολλά σπορ, σε πάρα πολλά αγωνίσματα, έχουμε βγάλει τρομερές επιτυχίες και τρομερούς αθλητές. Που με βάση τη λογική αυτό δεν δικαιολογείται, έτσι, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ούτε την οργάνωση, τις υποδομές, ούτε τα λεφτά, ούτε την τεχνογνωσία. Έχουμε, δεν ξέρω, έχουμε μια περίεργη ταλέντο. Δεν είμαστε και καμιά ράτσα να πεις ότι είμαστε και Δημήτρη. Αλλά με κάποιο τρόπο, κάτρες και λίγο σε διάφορα σπορ, βλέπουμε κάποιους δικούς μας αθλητές να κάνουν πραγματικά πράγματα και θάματα. Λοιπόν, είπε ο Μπομάσκι για τον Τεντόγλου ότι αυτό που πέτυχε το έχει πετύχει μόνο ο Τζόρνταν, να κάνει δηλαδή την ίδια μέρα τρεις προσπάθειες στο μήκος μεγαλύτερες από το 860. Πιστεύει ότι αυτή η σταθερότητα που έδειξε χθες είναι το κλειδί για ένα πολύ μεγάλο άλμα στη συνέχεια. Έχουν κάνει focus και αυτός και ο Τεντόγλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβο που θα γίνει στο Μπέρμπιχαμ από 10 μέχρι 16 Αυγούστου. Είπε ο Μάσκι ότι το πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορεί να κάνει πολύ μεγάλο άλμα. Παρακαλώ η θερμοκρασία να είναι μεγαλύτερη από 25 βαθμούς. Επειδή η Αγγλία είναι εκεί, ξέρετε, μην έχει βροχή, μην έχει αέρα, μην έχει κρύο, μην τον βγάλει δηλαδή από τη συνήθεια που είναι τώρα. Να είναι μέσα Αυγούστου στις θερμοκρασίες τέτοιες που να τον ευνοήσουν να κάνει ένα πραγματικά πολύ μεγάλο άλμα. Ο Τζόρνταν, είπα, ναι, επειδή τον έχει παρομοιάσει Τζόρνταν, Μάικλ Τζόρνταν του κλασικού στίβου, έχει πει ο Πομάσκι ότι είναι ο Τεντόγλου, μπερδεύτηκα εγώ, ο Καρλ Λιούις, έτσι, συγγνώμη, ευχαριστώ τον Τάσο που με διόρθωσε. Ο Καρλ Λιούις, λοιπόν, με τον Καρλ Λιούις τον έχει παρομοιάσει ο Πομάσκι, είπε ότι μόνο αυτός και ο Τεντόγλου έχουν κάνει τρία άλματα μεγαλύτερα του 860 στην ίδια μέρα, στο ίδιο τουρνουά. Ο Τεντόγλου, που είναι πάντα τελειομανής και ποτέ ευχαριστημένος, τα βάλε με τον εαυτό του, γιατί θεώρησε ότι έχασε μια τεράστια ευκαιρία να κάνει ένα μυθικό άλμα, δηλαδή δεν δείχνει να τον έχει στοιχειώσει το γεγονός ότι τόσα χρόνια κυριαρχεί, έχει χρυσά σε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει διοργάνωση που να μην έχει πάρει κάτι. Και όμως μέχρι τώρα δεν ήταν ο κορυφαίος άλτης από πλευράς επιδόσεως στη χώρα μας. Το ρεκόρ το έχει ο Λούις Τσιάτομας, έτσι, με 866. Αυτό το ρεκόρ ισοφάρισε. Δεν έδειχνε να τον ικανοποιεί το ότι το ισοφάρισε το ρεκόρ, γιατί δεν, ας πούμε, όχι επειδή δεν ξεπέρασε το και να κατά ένα πόντο τον Τσιάτομα, δεν νομίζω ότι έχει αυτό το πράγμα στο μυαλό του Τεντόγλου. Τον τσάντισε το γεγονός ότι σε αυτή τη μέρα που ήταν χθες δεν μπόρεσε για λεπτομέρειες, ειδικά σε ένα άλμα, είπε ότι νόμιζα ότι δεν ήταν καλό και τελικά μάζεψα τα πόδια μου και αυτό το άλμα ήταν 866. Θα μπορούσα να είχα πάει περισσότερο. Είπε ότι το άλμα που κάνει στα 864 ήταν ίσως το καλύτερο που είχε κάνει στην καριέρα του. Και αυτό γιατί πάτησε πιο πίσω ενδεχομένως, δηλαδή αν πατούσε λίγο πιο καλά, λίγο, θεωρεί τεχνικά, είχε τη δυνατότητα με αυτό το άλμα, αν το πίστευε λίγο παραπάνω, να κάνει ένα απίστευτο ρεκόρ, έτσι. Τι 8-66, να το πάει και 10 και 15 μπροστά πιο πάνω. Εντάξει, τόσο ευκαιρίες θα έχει το παιδί, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι να. Τώρα που είναι, επέστρεψε σε πολύ καλό ρυθμό, να εκμεταλλευτεί το momentum, να τον βοηθήσει και λίγο η τύχη, να έχει αυτές τις συνθήκες που ζητάει ο προπονητής του, για να τον δούμε να κάνει κάτι που πραγματικά θα αφήσει τον κόσμο άφωνο. Παραλαμβάνω, το 866 είναι η καλύτερη φετινή επίδοση σε όλο τον κόσμο και ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτμα. Ξέρετε, τώρα δεν θέλω να σας γκρινιάξω λιγάκι, αλλά μέχρι τώρα έχουμε γύρω στα 25 μηνύματα στο στο Viber. Και από αυτά ένα-δυο μιλούν για το Πόλο και τον Τεντόγλου. Τα περισσότερα είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, το ένα, το άλλο, οι μεταγραφές, τα φιλικά, μπλα μπλα κτλ. Ενώ είχαμε μια ωραία μέρα χθες. Δύο πολύ σημαντικές επιτυχίες και για την εθνική μας ομάδα Πόλο και για τον Μίλτο Τεντόγλου. Αλλά εντάξει, είμαστε λίγο πιο πολύ οπαδοί εμείς, έτσι. Γνωστό αυτό, είναι κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει εύκολα. Πρώτα οπαδοί της ομάδας μας και μετά όλα τα άλλα.

Λοιπόν, αυτά. Γενικά δεν έχουμε πάρα πολλά άλλα θεματάκια έτσι σε επίπεδο τελειωμένο, να μην είναι απλά ένα σενάριο. Έτσι, για να επανέλθω λίγο στα νοογραφικά που από ό,τι βλέπω σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα για την απόφαση του Χεζόνια, τουλάχιστον 3-4, να αφήσει την Ευρωλίγκα και να πάει στην NBA. Αν δείτε, παιδιά, τα νούμερα, για να καταλάβετε και λίγο την ψυχολογία και την ψυχοσύνθεση των αθλητών, ο Χεζόνια βγαίνει ζημιωμένος οικονομικά από αυτή την απόφαση. Πήρε 2,8 εκατομμύρια δολάρια για να πάει να υπογράψει μονοτές συμβόλους Καβαλίες, όταν χρειάστηκε να πληρώσει από την τσέπη του 850.000 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια, χοντρά-χοντρά, για να πάρει να σπάσει το συμβόλαιο του με τη Ρεάλ. Δηλαδή ουσιαστικά θα καρποθεί οικονομικά κάτι παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τη χρονιά που έρχεται. Αν έμεινε στην Ευρώπη και στη Ρεάλ, θα παίρνει τα διπλάσια. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Αλλά επειδή το χρήμα δεν είναι το παν, από ένα σημείο και μετά, αθλητές που έχουν καταφέρει να χτίσουν ένα πολύ γερό από ταμιευτικό λογαριασμό, δεν του ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Το χρήμα του ενδιαφέρει και λίγο το ονόρε, το όνειρο. Και επειδή ήταν πασιφανές ότι ο Χεζόνια επιθυμούσε να γυρίσει στο NBA, επέλεξε να πάρει πολύ λιγότερα χρήματα και να μείνει εκεί. Κάτι που αντίστοιχα, γιατί πολλοί αναρωτήκαν, ρε παιδί μου, ο LeBron James έμεινε, πήγε στους Sixers και έμεινε στο NBA με ένα συμβόλαιο που θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να το βρει επί δύο στην Ευρώπη. Ναι, αλλά εντάξει, άλλο το NBA, άλλο η Ευρώπη. Τώρα έχει 500-600 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη ο LeBron James και παραπάνω. Τα 2 εκατομμύρια τα παραπάνω θα τον κάνανε να αφήσει το NBA για να έρθει να κλείσει την καριέρα του στην Ευρωλίγκα. Νομίζω κάτι διαφορετικό είχε στο μυαλό του για το φινάλι της καριέρας του. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 47 ώρα να κάνουμε ένα δεύτερο time out, ένα δεύτερο τραγούδι και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.

0: Και πάμε να τα προλάβουμε όλα. Ξεκινάμε φως της Δευτέρας. Πλανήτης Ελλάδα, η Εθνική Πόλο Ανδρών στην κορυφή του κόσμου. Τεράστια πανηγυρική φωτογραφία με τα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου να κρατούν στο χέρι τους το χρυσό μετάλλιο και να πανηγυρίζουν. Στην τρίτη παρουσία της σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου και πέμπτη συνολικά μεγάλης διοργάνωσης έσπασε την κατάρα και κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στα χρονικά, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στο Σίδνη, λέει η εφημερίδα. Δίπλα καίει ο Άσος αναφορά στον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι τρέχουν για τον αντικαταστάτη Τζολάκη, ο οποίος φέρνει στα ταμεία 15 εκατομμύρια ευρώ με τη μεταγραφή του στη Χαλ. Φαβορεί ο ΣΑ με τους πυριώτες να θέλουν να το τελειώσουν άμεσα. Σενάριο από Ιταλία για Μανδά, τον πρώτο λόγο για Ναϊμέγγεν, ο Πόποβιτς εγκόμια για Στουρνάρα. Όλα ανοιχτά. Φρόιλερ, Μπλάνκο και Ουστάκιο ψηλά στη λίστα με τους χαφ, με τον Ολυμπιακό να χτυπάει παντού αλλά και να μην έχει συμφωνία στα χέρια του. Χρυσάφι 24 εκατομμυρίων ευρώ από το Κάνσας για Λουίς. Εντάξει, εδώ είναι διαφορετικά τα νούμερα έτσι όπως προκύπτουν τουλάχιστον από τα χθεσινά δημοσιεύματα σχετικά με την συμφωνία. Είπαμε και πριν ότι ο Γκλόμπο αναφέρει ότι υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με την Κάνσας με 16 εκατομμύρια ευρώ φίξ και 3,5 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους. Τα δίνει όλα. Η Ράιλ ενημέρωσε την Bayern ότι δεν θα της δημιουργήσει πρόβλημα για τον Μάικλ Ολίσε και φουλάρι για τον Γιάν Ντιομαντέ της Λειψίας. Επίσης εδώ πάλι οι εφημερίδες είναι πάντα πίσω από την ενημέρωση γιατί κάποια στιγμή κλείνουν, πρέπει να τυπωθούν και να εκδοθούν. Με τα μεσονύχτια εξέλιξη αναφέρει ότι υπάρχει οριστική συμφωνία της Ρεάλ με τη Λειψία με ένα ποσό πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Ανατροπή και αφήξεις. Η ΑΕΚ που προηγήθηκε με τον Γκοϊτά της Βόλε στο χθεσινό φιλικό κατάφερε να κερδίσει 3-2 χάρη σε δύο κεφαγές του Βάργα, αφού οι αντίπαλοι της είχαν γυρίσει το μάτς με δύο γκολ σε 5 λεπτά. Ο αλλαγμένος Πετρούσεφ, ο Σέρβος Σέντερ σε συνέντευξή του τόνισε πως έχει αλλάξει τους χαρακτήρες και βλέπει τα πράγματα. Και δίπλα φωτογραφία του Μίλτου Τεντόγλου έβαλε σημάδι. Ο Μίλτος ισοφάρισε δύο φορές το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με 8.66 που κρατούσε από το 2007 ο Λιούις Τσάτομας. Πρώτα με τη βοήθεια του ανέμου, τη δεύτερη με κανονικές συνθήκες. Σε εκρητική κατάσταση, ο Δής Χρυσός Ολυμπιονίκης θα πάει με την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμπιχαμ. Πάμε τώρα στην ώρα για σπορ της Δευτέρας. Εθισμένη στις νίκες, νίκη ξανά με ανατροπή για 2-3 επί της Βόλε. Λείπει ένταση, αλλά υπάρχει η νοοτροπία, ο χαρακτήρας και οι προσωπικότητες στην Ένωση. Δύο γκολ ο Βάργα, μία ασίστ και εξαιρετικό μάτσο Μαρίν. Πολύ καλός και ο Μάνταλος που ήρθε από τον πάγκο. Κάτω, δύο μεταγραφές το επόμενο 48ωρο. Σύντομα θα μπορώ να χαμογελάω για τις δύο μεταγραφές, τόνισε ο Νικολίτς. Στην κορυφή, χρυσή εθνική πόλο ανδρών στο παγκόσμιο κύπελο. Και πιο κάτω, χρυσό μετάλλιο για την Εμμανουέλα πλάκα της ΑΕΚ στα 800 μέτρα. Κόκκινος πρωταθλητής φέρνει γκολτζή ο Ταρέμι. Η προσέγγιση της Φάσκο Νταγκάμα στον Ιρανό, η σταθερά El Karabi και η ανοιχτή περίπτωση του Γιάρετσοκ. Τα δύο προφίλ επιθετικού που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Έτοιμος για Βραζιλία ο Ιρανός και για νέο φορ ο Θρύλος. Εξαιρετικά αμφίβολο είναι το μέλλον του μέχρι τη Ταρέμι στον Ολυμπιακό, τονίζει η εφημερίδα. Το δίλημα του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός ανάμεσα στις δύο επιλογές που ξεχωρίζει ο Ελβετός Χαφ, πάντα στο κόλπο για Εουστάκιο, Μπλάνκο και Αμραμπάτ. Νταβιντασβίλη και Κατσεγέρι. Τι λένε πηγές από Γαλλία και Ιταλία για τους δύο εξτρέμ που ενδιαφέρουν το θρύλο. Ανοίγει χώρο για μεταγραφή και ο Αντρέ Λουίς. Διπλό μέτωπο στο νησί στην ευθεία με Χαλ για Τζολάκι και με Γκουλς για τον Ζωζέ Σα. Μήλος με Ορτέγα, δεν ανεβαίνει Ρίβερ, περιμένει και άλλη πρόταση ο παίκτης. Αποκαλυπτικό, τι διάβασε ο Σρέιντερ στον Μέντι, πώς αναλύει ο προπονητής της Ναϊμέγγεν την τακτική του Βάσκου. Έτσι θα χτυπήσει ο θρύλος τους Ολλάνδους μπάσκετ. Η Ντουμπάι ρίχνει τον μπαλάκι στο Βόκα, περιμένει να πιέσει τον Ολυμπιακό. Είναι το τελευταίο καρεδάκι από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Πάμε στη Sport Day της Δευτέρας. Στη στέγη του κόσμου, η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει, δικαίωση για την εθνική ομάδα του Πόλου που επί χρόνια κυνηγούσε το χρυσό μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση και τελικά το κατέκτησε χθες στο Σίδνεϊ. Η Γαλανόλευκη νίκησε 15-14 στον τελικό την Ουγγαρία και σε 20 στο παγκόσμιο κύπελο. Βροχή από συγχαρητήρια στην ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου. Πάνω έγινε Λούις, ο Τεντόγλου πέταξε στα 8.66 μέτρα, ισοφαρίζοντας το πανίνιο ρεκόρ του Τσάτουμα, το οποίο παλέμαχος Άσος Άλτης, συγγνώμη, είχε πετύχει πριν από 19 χρόνια. Ο Μίλτος έκανε δύο φορές την συγκεκριμένη επίδοση, αλλά η πρώτη δεν μέτρησε λόγω δυναμικού ανέμου. Στο Βόλο, πρωταθλητής του μήκους, επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάστασή του. Ολυμπιακός, δολάρια στα πόδια του. Οι πληροφορίες από τη ΣΥΠΑ θέλουν την Κάντσα Σίτι να επανέλθει για τον Αντρέ Λουίς με προσφορά που μπορεί να φτάνει μέχρι και 24 εκατομμύρια ευρώ. Τα ρέμι δυνατό μπάσιμο φέρεται να επιχείρει Βάσκο Νταγάμα. Τελειώνει τα τυπικά για Τζολάκη με το σαν απαρμένη το φαβορί για τον Άζο. Σενάρι για Μανδάς και Χόρκας. Να οι Μέγκες τρώγονται στην, τρώγονται στην ευρωαντίπαλτον πυρεωτών. Παναθηναϊκός Ολλανδικό ντουέτο. Είναι πολύ πιθανό ο Νίστροπ στη ρευμάζ με την Μπάξη να βάλει παρτινέρ του Ντεφράι στο κέντρο τη άμυνα των Φαν Ντρόγκενεν. Καπνός χωρίς φωτιά για τον Κολοδιανό Ντεσόα. ΑΕΚ ανατροπή με Βάργα. ΠΑΟΚ ανησυχία για τα Χάλι. Άρης τους βρήκε μικρούς. Νίκη 3-0 από τη ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα. ΑΕΛ ψάχνει για Λάτιν. Καλαμάτα Πρασάς κοινό όραμα. Όφη στην Κρήτη ο Αϊτόρ. Αστέρας Τρίπολης πρόβλημα με Μακέντα. Λεβαδιακός και τυπικά Αντριάν Σουτ. Πάσκετ Παναθηναϊκός κανονικά ο Γκραντ. ΠΑΟΚ τρέλα με τα διαρκείας. NBA στο Cleveland ο Χεζόνια. Και κλείνουμε με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Live Score της Δευτέρας. Παγκόσμια υπερδύναμη, υπέροχη εθνική ανδρών επιτέλους στο Εύρεστο του Πόλο. Με Βάργα και Μέταλλο, δεύτερο κεντρικό θέμα αφορά στη νίκη της ΑΕΚ επί της Βόλε. Η κορυφή είναι δική του, ο εκπληκτικός Μίλτος Εντόγλης σοφάρισε το πανίνιο ρεκόρ. Ολικό lifting, αναφορά στον Παναθηναϊκό, στον ποδόσφαιρο. Η μέρα Γιαννούλη ολοκληρώνεται τον deal για την επιστροφή του διεθνούς μπακ στον ΠΑΟΚ. Σα εδώ και τώρα για τον Ολυμπιακό. Πήρε καλό βαθμό με δύο γκολ του Κουαμέ και ένα του Ράτσιτς. Ο Άρης 3-0 την ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα. Σουτ όλα τα λεφτά. Ο Λεβαδιακός ολοκλήρωσε την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του με τον 27χρονο Ρουμάνο διεθνή μέσο. Νέο ντάμπλ χρυσών στο Ευρωπαϊκό Κοπηλασίας ΚΑΠΑ 23 από Μωρατίδου Γιώγιου και Κοντού Γιαννούλη καθώς και δύο ασημένια. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες εφημερίδες, αθλητικές και οικονομικές. Ναυτεμπορική ο φιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει. Κίνδυνος ενός νέου παγκοσμίου σοκ, εκτείναξη τιμών, ενέργειας, επιβολή δασμών, επενδύσεις, τεχνητή νοημοσύνη. One Voice Business and Politics, κεντρικό θέμα, ο κτηνοτρόφος εντός εισαγωγικών μοιράζει έως 15 εκατομμύρια ευρώ, σκάνδαλο με Σταμπουλίδη, με μια υπογραφή παίρνουν οι ημέτεροι τα έργα. Απογευματινή, κεντρικό θέμα. Ευκαιρία αριθμής χρεών για 1 εκατομμύριο μικροφιλέτες. Από σήμερα ο εξωδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ. Δημοκρατία. Οι Έλληνες πληρώνουν πάλι 200 εκατομμύρια ευρώ για τους Patriot. Κανένα όφελος για τη χώρα μας. Εθνικός κήρυξ. Κρίσιμη για το μέλλον της Κύπρου η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέου του ΟΗΕ. Επιδίωξή του να κλειδώσει το διαπραγματευτικό κεκτημένο για να το κληροδοτήσει το διάδοχό του. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Νέα ταυτότητα και προσωπικός αριθμός οι δύο πυλώνες του χαράγματος. Ένα νέο ανατριχιαστικό πρωτοσέλιδο. Ελεύθερος τύπος. Στη σύνταξη ως 7 χρόνια νωρίτερα πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Εστία. Σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο. Η εφημερίδα των συνταχτών. Η ανακύκλωση της αρπαχτής χρυσές business με τα σπιτάκια. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα νέα. Αν δεν εκδώσετε τη νέα ταυτότητα, λήγει σε μια εβδομάδα προθεσμία αντικατάστασης 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Οδηγός δηλαδή για το τι πρέπει να κάνετε αν δεν προλάβετε μέσα στην προθεσμία. Εσπρέσο. Αίμα και μυστήριο στη Σύρο, η αναπαράσταση, οι ισχυρισμοί που δεν πείθουν τους αξιωματικούς της Ελλάς και η πρόσφατη απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του ζευγαριού. Κόντρα, καταπέλτησε ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση παραπομπή τους στο ειδικό δικαστήριο. Σταρ, ερωτικό έγκλημα ή κάτι άλλο. Φουντώνει το μυστήριο για τη δολοφονία της 42χρονης Καλονής στη Σύρο. Και τέλος, μανιφέστο, κόμμα Εδεσαϊκού, Ανδρουλάκης του 16ου και ο Πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Τα ολέθρια λάθη του θυμωμένου Πρόεδρου, το μπάχαλο με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το ανέκδοτο της κατάργησης του νόμου.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ερασπορ 101,8. Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μετάλλιου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν τον τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
12: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
13: Ακούτε Era Sport.

Γυρίσαμε εδώ, είμαστε δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Breakfast με Sport με τη φωνή του τεράστιου Δημήτρη Μητροπάνου. Μπαίνουμε στο ελληνικό ρεπερτόριο σε επιλογές της Ήρας Πανενίδη. Ωραίο τραγούδι, τραγουδάρα, όπως πολλά από αυτά που έχει τραγουδήσει ο Μητροπάνος. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο, παραμένει μάχημος και δυνατός ο Τάσος Ελεμέης στην κονσόλα των ήχων. Χρήστος Κοντός σε ολοκαπίκι σήμερα και όλη την εβδομάδα, πιθανόν και την επόμενη. Άδειες έχουμε, αντιλαμβάνεστε ότι ζωρίστηκαν πολύ τα πράγματα μέσα στο Μουντιάλ, φύγαν ελάχιστοι συνάδελφοι, οπότε μαζεμένα τώρα φεύγουν να προκάμουμε να γυρίσουν μέχρι τις 15 του μήνα που ξεκινάνε σιγά σιγά το πρωτάθλημα. Έχουμε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γενικά μαζευόμαστε. Σε 2-3 εβδομάδες μαζευόμαστε για να τελειώνουμε και τώρα θα ζοριστούμε όσοι μείνουμε πίσω. Για μας πήραμε νωρίς την άδεια, τρέμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Έτσι δεν είπαμε τα σούλη. Αυτό είναι. Λοιπόν, πολλά μηνύματα εδώ πέρα περιμένουν στη σειρά, τα περισσότερα στο Viber. Έχουμε όμως και στα άλλα μέσα επικοινωνίας αρκετά μηνυματάκια που περιμένουν τη θέση τους. Έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί μέσα από το Facebook. Η σελίδα μας είναι Breakfast με Sport. Το γράφετε αυτό είτε με ελληνικούς είτε με Greek χαρακτήρες είτε με αγγλικούς χαρακτήρες, θα μας βρείτε. Δεν χανόμαστε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω του mail μας erasport χωρίς αυτό το τέλος papaker.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μπορείτε να μας βρείτε μέσα από το πενταψήφιο της News Phone, το 54160 sport κενό το μήνυμά σας, το 54160. Μας βρίσκεται όμως και μέσα από το Viber. Εδώ έχουμε πάρα πολλά μηνύματα που περιμένουν στη σειρά, καμιά πενταριά είναι από ό,τι βλέπω τώρα. Θα τα δούμε σιγά σιγά όλα, έχω ξεψαχνίσει λίγο, έχω κάνει μια γρήγορη ανάγνωση κάποια από αυτά, θα εισπράξω λίγο κλίμα και σιγά σιγά θα τα βάλουμε στην κουβέντα για να τα συζητήσουμε. Βαλάντης Morning λέει Χρήστο, έχω χαρά που σε πάλι στην εκπομπή, αλλά ράδιο χωρίς Λουκάκι είναι τραπέζι χωρίς κατζόχυρο, λέει. Morning σε όλους, γεια σου ρε μεγάλε Βαλάντη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Βασίλη τον Παουτζή από τα Ιωάννα. Ένας άλλος φιλαράκος νωρίς έχει στοιχηματικές ανησυχίες. Βλέπω εδώ στη λέξη και 14 και 12 δευτερόλεπτα μήνυμα. Τελικά 9.31, 9.32 και 9.36. Μπήκα τα βρήκα. Ρε παιδιά, πού βάζετε τα λεφτά σας? Πραγματικά ρε φιλαράκο, δεν ξέρω αν έχεις μείνει να μας ακούσεις, αλλά πραγματικά πού πάτε και ποντάρτε τα λεφτά σας? Λοιπόν, 9.31, Estudiantes de la Plata Independiente. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο σοβαρό παιχνίδι. Το αποτέλεσμα το τελικό είναι 0-2, διπλό. 0-0 ημίχρονο. 9.32, πιστεύει ο φίλος, Aguilas Doradas Independiente Santa Fe. 0-0 ημίχρονο, τελικό 2-1. Άσος εδώ. Και πάμε το 9.36, άκου τώρα ονόματα, Λοντρίνα Νοβοριζοντίνο, τελικό αποτέλεσμα 1-4, διπλό από ημίχρονο 1-3. Δεν ξέρω, πραγματικά. Πάτε και ποντάρετε σε κάτι παιχνίδια φαντάσματα, δηλαδή δεν έχετε ιδέα για την ομάδα, τη δυναμική τους. Έστω να έχετε δει λίγο να τσουλάει το τόπερ, επειδή να καταλάβετε περίπου πώς παίζει το παιχνίδι. Ξέρω αν ο φίλος μπορεί να είναι και ειδικό του αργεντίνικου και του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, αλλά πραγματικά με ξαχνιάζει το γεγονός ότι πάνε και παίζουν άλλοι τα λεφτά τους σε πρωταθλήματα Αιθιοπίας, Αζερμπαϊτζάνου, Ουσμπεκιστάν, Ιαπωνίας, Κίνας, Ινδονησίας. Ξέρω εγώ, τι να πω. Να πεις μαυροκόκκινο που λέει ο λόγος. Καλύτερες πιθανότητες έχεις. Ναι. Και είναι πολύ γρήγορα. Και πικπών λέει ο άλλο. Δίκαιο. Με και πικπών στη μάχη σου. Ό,τι θε. Άμα είσαι θεσμένο πολλέ φορέ είναι θέμα. Εδώ βλέπω τώρα, δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι όσο καιρό έλειπα. Βλέπω εδώ στα μηνύματα που έρχονται μέσω τη σελίδα μα στο Facebook ότι με κάποιο τρόπο απαντάει για λογαριασμό μας η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν εγώ το βλέπω σαν πρόταση να το πατήσω και να φύγει ή αν θέτει από μόνο του.
Αφού από μόνη της αυτή η απάντηση που βλέπω εδώ πέρα είναι γραμμένη, πως δεν είναι γραμμένη από εμάς. Και σε αυτά τα τυπικά, ξέρω εγώ, σας διαβάσω ένα από αυτά, ας πούμε. Πολύ καλό, Γιάννη, μας έκανες και γελάσαμε. Θες να μας πεις κάτι τώρα παραπάνω για την εικόνα ή έχεις κάποιο νέο για την προετοιμασία της Νίκης Βούλου στην Πτολεμαϊδα, π.χ., ας πούμε, για ένα μήνυμα του Γιάννη Παπακυριαζή που στέλνει ένα σκιτσάκι εδώ. Δείχνει ένα ζευγάρι να απολαμβάνει το κοκτέιλ του σε μια ωραία ταράτσα σε ένα ωραίο ξενοδοχείο. Λέει, πες μου κάτι που θα κάνει την καρδιά μου να χτυπήσει δυνατά, λέει, το αγόρι στο κορίτσι. Η γυναίκα σου βρίσκεται ακριβώς από πίσω σου, απαντάει αυτή. Λοιπόν, αντίστοιχα μηνύματα απάντηση βλέπω και σε άλλα μηνύματα που στέλνετε. Δεν τα έχουμε απαντήσει εμείς, παιδιά, δεν είμαστε τόσο ξεροί. Στέλνει π.χ. ας πούμε η Πατρίτσια Καλευρά την κλασική της καλημέρα και απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη: καλημέρα Πατρίτσια, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα. Boing. Στείλτε μου μηνύματα να καταλάβω αν όντως τα παίρνετε ή αν είναι απλά μια πρόταση από την τεχνική νοημοσύνη που πρέπει να πατήσω κάτι για να φύγει. Να ξέρω και εγώ τι γίνεται δηλαδή, γιατί πραγματικά τώρα που λείπω δεν ξέρω αν έχει κάνει κάτι ο Λουκάκης και το έχει φτιάξει έτσι ώστε να υπάρχει αυτόματη απάντηση. Δεν ξέρω, έχω μιλήσει μαζί του. Λοιπόν, ο Παγιάτης Κορυφίτης λέει: καλημέρα σε όλους τους συνταξιούχους με υγεία. Από Πτολεμαϊδα, εορδαϊκός με σύμπραξη παλιάς με νέο σχήμα διοίκησης. Δηλαδή έχουμε συμμαχίες εκεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ο Τάσο Βερούκης λέει: ευχαριστώ για τη συντροφιά που μας κάνετε. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και με υγεία. Ό,τι θέλετε, ό,τι και αν βάλετε για τραγούδι, το αφιερώνω σε όλη την παρέα και τη σύζυγό μου. Ντοφλάκια σου, Τασούλης. Ένα welcome to the club. Ποιος γλιτώνει. Να το παίζουμε και έξυπνοι. Τα κλασικά τριαντάφυλλα από τον Γιώργο το Μίχαλο, τα κλασικά λουλούδια που στέλνει. Η Αθανασία. Απαντάει κανονικά στα μηνύματα της τεχνικής νοημοσύνης. Αθανασία μου, δεν τα έχουμε στείλει εμείς. Πραγματικά. Λέει εδώ η Αθανασία, έχει στείλει πολλά. Α, έχει θέμα με την υγεία. Από ό,τι καταλάβα, πρέπει να έχει ένα θέμα με την υγεία του άντρα της. Θα κάνει χειρουργείο στον Αφιένα, δεν μπορεί να περπατήσει μόνο στο καθόλου. Μας λέει και είμαστε εδώ όλη μέρα μέσα. Αποκόρωσε όλο τίποτα. Καλή δύναμη, Αθανασία μου. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Αλλά τα μηνύματα που παίρνεις δεν είναι από εμάς, έτσι το είπαμε, τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ο Θανάσης Λακασούλη, τα ίδια, καλή εβδομάδα και τα λοιπά. Και όντως εδώ, ναι, έρχονται όλοι οι φίλοι και μας επιβεβαιώνουν ότι όντως παίρνουν απάντηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Και λέει ένας φίλος εδώ πέρα, ποιος φίλος είναι, ο Δημήτρης. Ναι, λέει, έχει ανάγκη ο Χεζόνια τα λεφτά. Εντάξει, σου είπε, υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές που είναι στη λογική του Χεζόνια και του LeBron James κτλ. Που σου λέει ότι πέρα από το παχυλό συμβόλαιο να ψάξουμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν όμως και κάτι άλλο που κατσικώνται πίσω από τα συμβόλαια και είναι καριέρες και είναι προοπτικές και είναι τα πάντα, αρκεί να πάρουν τα παραπάνω φράγκα. Δεν μπορείς να. Ο κάθε άνθρωπος εκτιμά τη ζωή του, την καριέρα του, την αποκατάστασή του με διαφορετικό τρόπο. Άλλοι όντως δίνουν προτεραιότητα στα χρήματα, άλλοι τα σέβονται αλλά δεν τα βάζουν μπροστά. Προτιμάνε ενδεχομένως να πάνε κάπου με λιγότερα χρήματα που θα νιώθουν καλύτερα και θα πιστέψουν ότι έχουν καλύτερες προοπτικές για την καριέρα τους. Είναι άλλοι που έχουν τεράστιο εγωισμό, έχω δει και τέτοιες περιπτώσεις, που σου λένε: όχι ρε φίλε, εγώ θέλω να έχω το καλύτερο συμβόλαιο στην ομάδα. Θα μείνω εδώ ή θα πάω εκεί για να είμαι καλοπληρωμένος. Δεν θέλω να ρίξω το κασέ μου. Το θεωρούν και θέμα εγωισμού. Ο Τσιπλάκης, να τον εδώ το αγόρι μας, υποδέχτηκε το Λουκάκη στην Άξο. Σε βλέπω. Σας είδα χθες το βράδυ, μου ήρθε η ειδοποίηση. Ναι, το πέσκασε μη τα αγόρι στην Άξο. Τον παρέλαβε εκεί ο Αντώνης
Και βλέπω εδώ τι πίνει. Μάλλον από ό,τι βλέπω σαγκρία πρέπει να πίνει το κουμπαράκι. Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ το ποτήρι. Λέει ο φίλος ο Αντώνης, δεν ξέρω λέει, αλλά αυτός ο Πένια δεν μου γεμίζει το μάτι. Δεν τον βλέπω καλό στους αξίδες και γενικά με την μπάξη με έκανε και ένιωσα ανασφάλεια. Και να σου πω, είναι πολύ νωρίς να το κρίνουμε αυτό. Εγώ έχω ένα θέμα, να σου πω δηλαδή την αλήθεια, είναι δικό μου όμως βίτσιο αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να δω να τερματοφύλακα στον Παναθηναϊκό 95. Δύο μέτρα. Δεν ξέρω, λίγο το 1,85, 86, 87 δεν μου φαίνεται πια για ψηλός τερματοφύλακας σήμερον ημέρων. Αλλά προφανώς θα γεννάνε το παιδί αυτό τόσα χρόνια στην Μπαρτσελώνα, να έχει παίξει και πολλά El Clásico, να έχει παίξει Champions League με την Μπαρτσελώνα, να έχει φτάσει μέχρι την Εθνική Ισπανία. Προφανώς δεν είναι κακή περίπτωση, έτσι. 27 χρονών είναι. Εντάξει, με την Πάξη έκανε μια άστοχη έξοδο που έφερε το δοκάρι της Πάξη, αν θυμάστε. Τα κάπου τράκαρε σε συμπαίχτη, σε αντίπαλο, του βγήκε πάνω από τα χέρια και έγινε το σωστό δοκάρι. Το φιλικό με την Rapid Viennese δεν είναι να το συζητάμε, γιατί κάνανε μεγαλειώδες γκάφες σχεδόν όλοι στην άμυνα. Έχουμε πει πολλές φορές είναι γκολ που τα βάζει ο αντίπαλος και γκολ που τα τρως εσύ. Είναι κάτι διαφορετικό. Άλλο να σου βάλει ο αντίπαλος ένα πολύ ωραίο γκολ προϊόν μιας δικής του ωραίας ενέργειας και άλλο να μπει ένα γκολ από γκάφα δικιά σου. Μια στραβοκλωτσιά, ένα λάθος γύρισμα, μια λάθος πάσα στα δύο μέτρα, μια προφανή κακή θέση σε μια φάση που την ελέγχεις απόλυτα. Υπάρχουν και αυτά τα γκολ, υπάρχουν και τα άλλα. Τώρα, ούτε την αγιαστούρα έχω στο χέρι μου να αρχίζω να λέω πόσο παιχταράδες είναι όλοι αυτοί που πήραμε, ούτε όμως και την πέτρα για το ανάθεμα στην πρώτη στραβή εμφάνιση να αρχίζω να πετάω και να λέω άχρηστος ένας, άχρηστος ο άλλος. Κάποιος λέει ενεργοποίηση τεχνητή νοημοσύνη από εσάς. Δεν ενεργοποιείται από μόνοι σας. Μάλλον ο Λουκ πρέπει να το έχει κάνει. Τρώγεται, τον τρώει. Ψινός το να πούμε εκεί με όλη την τεχνολογία. Χώνεται μέσα. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν σας άρεσε. Τώρα να απαντάει έτσι ξερά η τεχνητή νοημοσύνη μου φαίνεται. Δεν ξέρω, πολύ άκομψο. Ο φιλαράκος μας, ο Τζον Γουέιν, λέει σχεδόν ένα χρόνο πιο πριν, λέει πως περνάει ο καιρός. Θυμάσαι, λέει, που είχες ταξιδέψει στην Κρακοβία στο στάδιο της Βίσλα για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και μπήκε εκεί με τη Σαχτάρ. Σου έστειλα φωτογραφίες στο στάδιο και είπαμε ότι η Βίσλα είναι 4-5 χρόνια στη δεύτερη κατηγορία. Μιλάμε, η Βίσλα Κρακοβίας σε επίπεδο πολωνικού ποδοσφαίρου είναι, τώρα δεν ξέρω αν είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ιράκ, είναι μαζί με τη Λέγκια και κάνα δύο άλλες ομάδες, είναι οι πολύ ισχυρές ομάδες διαχρονικά στην Πολωνία. Και βλέπετε ότι αυτή η ομάδα 4-5 χρόνια παίζει β' κατηγορία. Έπεσε και δεν ανέβηκε με τη μία. Έμεινε 5 χρόνια πίσω. Να όμως, λέει ο Τζον Γουέι, ήρθε η ώρα. Στη μεγάλη επιστροφή με 31.000 οπαδούς κέρδισε την Κατοβίτσε 2-1. Στο πρώτο της παιχνίδι μετά από τόσα χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Επέστρεψε λοιπόν και επέστρεψε με νίκη επί της Κατοβίτσε.

Να πάρουμε λίγο με τη σειρά τα τέτοια. Ο Θεοδωρής ο Στέλιος την πρώτη καλημέρα της ημέρας την έστειλε 5:53. Ο Μάριος Λαουνάρος λέει καλημέρα εθνικάρες. Καλή εβδομάδα, γήπεδο στον ιστορικό εθνικό. Φωνή Βόντος εν τη ερήμο. Ο Γιώργος από τον Τύρναβο, Τσέλο Τύρναβος λέει, η άδεια δεν είναι απολυτήριο με στρατιωτική φράση. Ναι, οκ, okay. Δεν καταλαβαίνω που κολλάμε σε αυτό. Είπα κάτι, δεν ξέρω, μπορώ να πάω. Κάτι πρέπει να το συνδυάσεις έτσι. Δεν ξέρω, φίλε μου. Ο Αντώνης ο Καμπανός λέει, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, είπαμε. Γιορτάζουν Παναθηναϊκή σήμερα, του Αγίου Παντελεήμονος. Έχουν ελεηθεί από τον Παναθηναϊκό, κουτσίσει και στραβεί όλα αυτά τα χρόνια, τα έχουμε πει αυτά. Σήμερα μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό. Κουτσί στραβεί στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν λέμε αυτό. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, θα φροντίσω προσωπικά να μην επαναληφθεί αυτό το πράγμα. Δεν θα μαγεμίσει εσύ με στερητικό σύνδρομο κοντέ. Δεν ξανά έχει, όχι άδεια ούτε σύνταξη. Νομίζεις. Ήγκηκε η ώρα του χωρισμού, πλησιάζει. Θα πάρει βέβαια πρώτα η Πανάθα ένα πρωτάθλημα και μετά το συζητάμε. Ο φιλαράκος μας, ο Άγγελος Μίχος, φίλος του ΠΑΟΚ από τον Λαγκαδά, από την Όσα Λαγκαδά, λέει, καλώς ήρθες, εύχομαι να είσαι καλά, εμένα μου έλειψε ο λόγος σου και η κριτική σου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε και στον Τάσο και σε όλη την παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Χρόνια πολλά στον Παντελή. Συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά στην Εθνική Ομάδα Πόλο. Συγχαρητήρια και στον Μίλτο. Ο Γιάννης, μηνυματάκι, ένα μπράβο στα παιδιά του Πόλο. Χρόνια κυνηγούσαμε το χρυσό, ήρθε η δικαίωση. Α, ο Γιάννης Πακυριαζής είναι. Στην Νίκη Βόλου θα πάνε καλά στην προετοιμασία της ομάδας στον Λεμαϊδα και στέλνει άλλο ένα μεμέ εδώ που λέει 28 χρόνια, λέει ο άντρας στη γυναίκα με σκυμμένο το κεφάλι, 28 χρόνια με διορθώνεις ό,τι και να πω, 29 είναι λέει δίπλα. Αχ, όλες ήδη από το ίδιο καλούπι έχουν βγει όλες, να ξέρετε, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Χριστάρα, δεν σε ακούμε, λέει ο Δημήτρης, ο Φουντάς. Παιδιά, εντάξει, έχω ένα θέμα με τη φωνή, το αντιλαμβάνεστε. Έχουν στείλει και 3-4 ακόμα φίλοι. Ακόμα δεν έχω επανέλθει, να σου πω την αλήθεια. Περίμενα τώρα με τις διακοπές που ήμουν λίγο έτσι σε ένα καθεστώς αφωνίας σε ένα μεγάλο διάστημα, ότι θα επιστρέψει η φωνή στα παλιά καλά τη στάνταρ, αλλά δεν. Ακόμα ψιλορετάρι, είναι λίγο βραχνή. Τι θα κάνουμε, πού θα κάνουμε. Υπάρχουν μερικά πράγματα όταν κάνεις κάποιες επεμβάσεις. Δεν επιστρέφει απόλυτα η φωνή. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Θα με αντέξετε, θα το παλέψω κι εγώ όσο μπορώ.

Ακόμα καλός μανατζαρέος, λέει ο Μιχαηλιός από τη Λάρισα. Εντάξει, παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι πάντα μια μυστήρια ιστορία με το Δούνε και Λαβίν, με τις μεταγραφές. Εμένα προσωπικά η συγκεκριμένη περίπτωση μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αντρέ Λουίς, ένας παίξης από τη Ρίο Άβε, δηλαδή μια πολύ μικρή δυναμικότητα ομάδα στην Πορτογαλία, ήρθε στον Ολυμπιακό, ουτάγγιξε, τίποτα, κάποια παιχνίδια έπαιξε. Ίσα ίσα να υπάρχει, τα περισσότερα ήταν και εκτός αποστολής. Ξαφνικά εμφανίζεται ομάδα, λέει, που δίνει σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από τον Ολυμπιακό και να τον πάει στην Αμερική. Είναι η τρίτη, λέει, πιο μεγάλη ιστορία που γίνει στο MLS. Στο MLS έχουν πάει παίκτες σαν τον Μέση, τον Σουάρες, τον Μπέκαμ και ένα σωρό άλλους, Ιμπραήμοφ κτλ. Δεν πήραν αυτή τα λεφτά. Τα πήρε ο Νταβίδ Λουίς. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η επιστήμη σκοτεινά ψηλά. Τραγουδάκι, καλά μου το θυμίζει ο Τάσος. Πάμε με τραγούδι και μετά έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Μέσα από τα μηνύματα θα κάνουμε και την κουβέντα μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Σιάτλ, δύο νεκροί και τουλάχιστον πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα αγοράκι 2 ετών, από πυροβολισμού σε φεστιβάλ φαγητού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, αναζητούνται ακόμη δύο. Στη Γαλλία, οι φλόγες βρίσκονται σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό. Οι αρχές μιλούν για μια πρωτοφανή κατάσταση, με την πυρκαγιά να είναι ανεξέλεγκτη. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Στην Ιταλία, μεγάλη φωτιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο, στην Αδριατική.

Στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Στη Βουλή, η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δοθεί χώρος στις συνομιλίες, χωρίς να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ. Βουτιά άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Δύο νεκροί τα ξημερώματα στη ρωσική πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος. Γενικά θρίος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
7: Ακούτε, Hera Sport.
8: Γυρίσατε.
9: Εδώ είμαστε πάλι, πάμε για το μεγαλειάδες φινάλε. Έχουμε 25 λεπτά μέχρι τις 8. Πολλά μηνύματάκια σε κρεμότητα, στην αναμονή, στο πίτσα, να αποσβήνουν εδώ τα λαμπάκια. Κατά ρηπάς έρχονται ειδικά στο Viber. Δεν προλαβαίνω καν, παιδιά, να τα δω τόση ώρα. Όση ώρα ακούγαμε δελτίο και τραγούδι, διάβαζα και στη μέση είμαι. Δεν τα έχω δει όλα. Με διορθώνουν μερικοί, είναι είπα Νταβίντ Λουίζ, παιδιά. Με τα ονόματα δεν το έχω. Αντρέ Λουίζ είναι ο άνθρωπος. Με τα ονόματα πραγματικά δεν το έχω. Καμιά φορά δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει όταν στη εφημερίδα δίνω ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Και τώρα και παλιότερα, όταν έχετε η ώρα με αυτόν τον Φαν Ντρόγκελεν, να πω το όνομά του, παθαίνω κοκομπλόκο. Πώς τον λένε τώρα αυτόν τον Φαν. Ο Ολλανδός λέω και τελειώσαμε. Κάτι παθαίνω με τα ονόματα και με Έλληνες και με ξένους. Κολλάει το μυαλό. Αρχή Αλτσχάιμερ, πιθανόν δεν ξέρω. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα και μέσα από αυτά βλέπουμε και την επικαιρότητα, έτσι. Το πάμε δεν είναι μόνο για να λέμε καλημέρες. Υπάρχουν ερωτήματα, υπάρχουν θεματάκια που τα σκαλέζετε, που σας ενδιαφέρουν και τα συζητάμε. Έτσι, όχι τα ξέρουμε όλα. Κουβέντα να γίνεται, έτσι, να περνάει η ώρα. Φίλος ο Κώστας ο Γιασεμής λέει: τώρα που θα είναι ο κύριος Κοντός όλη την εβδομάδα, θα ακούμε ύμνους για τη μεγάλη ομάδα του Παναθηναϊκού. Καήκαμε. Να είσαι τυχερός, αν είναι μόνο μία εβδομάδα. Μην είναι και δύο, φίλε. Γιατί άμα αργήσει να γυρίσει ο Λουκάκης, δεν έχω μιλήσει μαζί του, δεν ξέρω καν πόσες μέρες έχει πάρει άδεια. Αλλά αν είναι και δεύτερη εβδομάδα που θα λείψει, δύο εβδομάδες θα ακούσει για τη μεγάλη ομάδα της Πανάθας. Στην τρίτη, άμα έρθει ο Λουκάκης, θα με μαζέψει. Αλλά όσο με έχει ελεύθερο, βαράω. Εδώ γίνεται χαμός, παιδιά, δεν προλαβαίνω. Πατάω ένα μήνυμα, μου βγαίνουν άλλα 10. Μισό λεπτό για να τα πάρουμε λίγο μια σειρά, τουλάχιστον να μην... ναι, να το, με διορθώνει κι άλλος ο φίλος. Μίλτος Τεντόγλου λέει, όχι Κώστα Τεντόγλου. Είπα Κώστα Τεντόγλου, πιθανό να το είπα. Δεν του ρίχνω άδικο, παιδιά, δώστε μου λίγο χρόνο να προσαρμόσω το έτσι. Δύο εβδομάδες έλειπα. Θέλω λίγο το χρόνο μου για να γυρίσω. Δεν είμαι και παιδάκι πια. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Μπορώ να τον είπα και Κώστα τον άνθρωπο. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: Πανελλήνιο Στίβου με άθλιες τουαλέτες, χωρίς κάδους αλλά με σακούλες απορριμμάτων, προχειρότα στο Ζενίθ. Είναι το ένα μήνυμα που στέλνει με αφορμή αυτά που λέγαμε για τον Μίλτο. Και το δεύτερο μήνυμα που στέλνει λέει ότι ο Μαρινάκης αποδείχθηκε μεγάλος έμπορος τελικά. Πήρε 135 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του Άντερσον. Είναι καιρός να φύγει, λέει, από τον Ολυμπιακό, να δώσει συμμετοχή στον κόσμο. Δεν έχει νόημα κάθε χρόνο αυτό το φύγε εσύ, έλα εσύ. Έχουμε καταντήσει μισθοφορική ομάδα. Εντάξει, υπερβολή είναι και αυτό. Τα νούμερα στην Αγγλία είναι σε τελείως άλλη διάσταση. Τα 135 εκατομμύρια που πήρε από την πώληση του Άντερσον δεν πήγαν στη δική του τσέπη. Στα ταμεία της Νότιχαμ πήγαν. Έτσι, μην το μπερδεύετε. Είναι άλλο το ένα πράγμα, άλλο το άλλο. Τώρα. όσον αφορά αυτή την τακτική που δεν την έχει μόνο ο Μαρινάκης. Πια βλέπετε ότι πολλές ομάδες έχουν μπει σε αυτή τη λογική του να ξυλώνουν το ρόστερ κάθε χρονιά. Είναι λάθος τακτική κατά με. Αυτό το σπάω 20 συμβόλαια και φέρνω άλλους 20 και του χρόνου άλλους 15 και ξαναφέρνω άλλους 20 και του παραχρόνου φύγεται 20 και λάτε άλλοι 10, δεν είναι ωραίο. Έχουμε φτάσει πια στο σημείο, ρε παιδιά, δεν ξέρω αν είναι θέμα δικό μου, γιατί σας είπα όντως με τα ονόματα έχω ένα ζήτημα. Εντάξει, δεν το συζητάμε για τον μπάσκετ που αυτό γίνεται πάρα πολύ πιο εύκολα. Βλέπω κάποιος και λέει: αυτό ήταν, λέει, πριν παίξει στον Ολυμπιακό. Πότε παίξε λάθο στον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου. Βλέπω το γραφείο, δεν μου θυμίζει και κάτι. Και όντως ήταν, ξέρω, 2 χρόνια και είχαν 10 παιχνίδια. Ακόμα και του Παναθηναϊκού μερικές φορές βλέπω κάτι παίχτες. Δηλαδή, φέρουμε ένα Μπερίσα που είχε φέρει. Δείξω φωτογραφία του, δεν ξέρω πώς είναι στη φάτσα. Αν μου τον δείξει με άλλους 10, δεν πάω σου πω ποιος είναι ο Μπερίσα που είχε έρθει ένα φεγγάρι από τον Παναθηναϊκό. Πα τον είχαν φέρει και ένα μεγάλο ταλέντο που ήταν στα γύρω-γύρω της Λάτσιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάπου γίνεται κουραστικό αυτό το πράγμα. Είπαμε παγκοσμιοποίηση, ελεύθερα συμβόλαια, εύκολες μεταγραφές. Και χαρά το μανατζαρένουν αυτό το γύρω-γύρω. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Όλοι οικονομάνε έτσι. Οκ, okay, το καταλαβαίνω, αλλά χάνουμε και λίγο την μπάλα, έτσι. Να ο καπετάνιος καρδιάς μας, Γιώργος Μπουρουτζόγλου. Γεια σου, καπετάνιε μου. Από Ρώμη, καλημέρα. Καλώς μας ήρθες, λέει ξανά. Για να δούμε τώρα, λέμε, τον επιθετικό που πήραμε. Φαίνεται ότι χρειαζόμαστε ένα γκολτζί τύπου Μπέρκελ, Καμπί, Ελαραμπί κτλ. Προφανώς λες για τον Ραστόντερ και θεωρείς ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει μια κίνηση ακόμα και στην τερφοπαιδεία. Περιμένουμε τον Ντέσσερς. Αν γυρίσουμε τον καλό Ντέσσερς, θα είναι ο βασικός επιθετικός της ομάδας. Θεωρητικά, πάντα. Γιατί αυτό δείχνει το βιογραφικό του. Κάθε χρονιά, πλην της περσινής που ήταν τραυματίας, είναι 25 γκολ και πάνω. Στον μπάσκετ ακόμα δεν έχουμε πάρει άσο και απαιτείται. Εντάξει, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Από ό,τι διαβάζω, γιατί δεν είμαι και ειδικός, ψάχνονται στο NBA για να πάρουν ένα καλό άσο. Ο Καραλής λέει: πώς δεν την έφαγε τη σαφούρα, παιδιά? Την είδα τη σκηνή και έπαθα πλάκα, έτσι. Δηλαδή, εκείνη λίγο να γλιστρήσει και να πέσει από τα 4 μέτρα, μπορεί να κάνει πολύ άτσαλο πέσιμο και τραυματισμό, αλλά με την εμπειρία του, γιατί όλα τα παιδιά με το κοντάρι παλεύουν από τα μικρά του χρόνια, κατάφερε και το διαχειρίστηκε. Κράτησε το κοντάρι όρθιο και κατάφερε να προσγειωθεί ομαλά. Χωρίς να έχει κάποιο τραυματισμό. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε δει το σκηνικό που κάνει μια κακή επαφή την ώρα που σηκώνεται. Πάει ψηλά, αλλά δεν λυγίζει το κοντάρι και μένει τούβλο όρθιος. Και ευτυχώς πέφτει έξω από το στρώμα, αλλά πέφτει καλά. Πέφτει χωρίς να τραυματιστεί. Το LeBron λέει: το μόνο που τον νοιάζει τα στατιστικά πλέον και μην τυχόν και καταφέρει να πάρει άλλο ένα δαχτυλίδι. Γιατί οι Sixers έφτιαξαν μια πολύ δυνατή ομάδα στη Φιλαδέλφια. Τι θα τον νοιάξει να πάει στη Ρεάλ και σε, ή να έρθει σε εμάς, για ποιο λόγο? Ναι, εντάξει, αυτοί έχουν άλλη λογική σίγουρα. Ο φίλος ο Ελέζη Εντμό λέει: καλή μέρα και καλή εβδομάδα από το νησί Ντούνι στην Αγία Μαρίνα Κοροπίου, ακούγοντας Ερασπορ. Ελέζη Εντμό, Ολυμπιακός, λέει, είναι φίλος του Ολυμπιακού ο φιλαράκος μας. Καλή σου μέρα, Έντμοντ. Ο Βασίλης: πώς γίνεται να εκθιάζουν οι πολιτικοί τους αθλητές μας όταν νικάνε, να τους πατάζουν τα πάντα, πισίνες, γυμναστήρια κτλ. Και στο τέλος τίποτα. Έλαντε. Τα λόγια είναι τζάμπα. Με τα λόγια λέει χτίσαν όχι κατόγια. Αυτό που λέμε τζάμπα μάγκες, το έχεις ακούσει αυτό το πράγμα? Χρήστος από την Βαβακούα Εκάρα Κάργα λέει: πώς τα βλέπεις, λέει, τα 20 του Τσολάκη, αν ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή στην Αγγλία τερματοφύλακα, τα 25 του Λουίς και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, παιδιά, είπαμε ότι αυτά τα νούμερα με τα μεταγραφικά, δεν ξέρω, η επιστήμη σκόνει τα χέρια ψηλά. Για μένα ο Τσολάκης πουλήθηκε λίγο. Δηλαδή, βάλτε λίγο την αναλογία στο μυαλό σας. Απ' τη μια να παίρνει ο Ολυμπιακός 15 εκατομμύρια για τον καλύτερο Έλληνα τερματοφύλακα της σύγχρονης εποχής, σε μια ιδανική ηλικία, με γεμάτες χρονίες, παραστάσεις, τρομερές εμφανίσεις κτλ. Και απ' την άλλη να του έρχονται παραπάνω από έναν τύπο που τον πήρε πριν από 6 μήνες, ήρθε, δεν ακούμπησε και πριν στην Ιωαβέ δεν έκανε κάτι τρομερό. Και εμφανίζεται τώρα να παίρνει τα τρελά λεφτά από το MLS. Δεν ξέρω. Η επιστήμη της σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να απαντήσω. Στο φίλο τον Άρη Παπαδόπουλο, εντάξει, άστο ρε φιλαράκο μου τώρα, δεν είναι λίγο σκληρό το μήνυμά σου, δεν θέλω να μπαίνουμε σε διαλογική. Ο Χρήστος ο Σκούρος λέει, σε περιμένω 4 μέρες. Έχω 2 θέματα που θέλω να αναλύσει. Το ένα, σήμερα είναι το πιο φρέσκο. Από πότε λέει το κλειστό των Άνω Λιωσίων ανήκει στο ΣΕΦ? Γιατί στον κόσμο τώρα μεταφέρθηκε ξαφνικά και σε ποιον δίνει λεφτά η ΑΕΚ από τις εμπορικές κρίσεις? Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να σου δώσω καμία απάντηση. Και εγώ που το είδα προχθές να γίνεται μια σύνδεση του κλειστού των Άγιων Ιωσίων με το ΣΕΦ, στην αρχή νόμιζα ότι γίνει κάποιο λάθος. Προφανώς δεν γίνει κάποιο λάθος. Προφανώς πρέπει να υπάρχει μια. Δεν ξέρω τώρα. Ανοίγουν και τα δύο σαν κεντρικό κατάστημα, υποκατάστημα στην ίδια εταιρεία του δημοσίου. Δεν το ξέρω. Πραγματικά δεν έχω ιδέα για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή ποια είναι η σχέση του Σταδίου Ειρηνής και Φιλίας σε διοικητικό επίπεδο με το κλειστό των Άγιων Ιωσίων? Το ένα το χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός, το άλλο το χρησιμοποιεί η ΑΕΚ. Πραγματικά δεν έχω την παραμικρή απάντηση για αυτό το θέμα. Θα ρωτήσω και αν υπάρχει κάποιος που να το γνωρίζει και μου το μεταφέρει αύριο, να το θυμηθώ να το απαντήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, η Καθλίνα, τι στέλνει η Καθλίνα, καιρό να μας ακούσουμε. Γεια σου Καθλίνα μου. Χρόνια πολλά, λέει, σε Παντελίδες και Ανθούσες. Να, εδώ το αγόρι μας ζει στην Ανθούσα. Χρόνια πολλά και για σένα. Να το. Και στον Bugs Μπάντα, λέει, Bugs Bunny, μάλλον πρέπει να. Που σαν σήμερα εμφανίστηκε στο πανί με την ταινία Ο Άγριος Λαγός. Και στέλνει τις σχετικές φωτογραφίες. Γεια σου, Καθλίνα.

0: Ο Γιώργος ο Τσέντιας ρωτάει αν θα πάρουμε και άλλο παίχτη με τον Κάγκο, εννοεί στον Παναθηναϊκό. Παιδιά, από αυτό που γνωρίζω εγώ, τώρα δεν τα γνωρίζω κιόλα, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για να καλύψει σίγουρα τη θέση του center back, διότι έχασε τον Ίγκανσον και δεν φαίνεται να επιστρέφει ο Πάλμερ Μπράουν, δεν ικανοποιεί και ο Τουμπά με τις εμφανίσεις του, οπότε λογικά θα κάνει κάποια κίνηση εκεί για να έχει μια παραπάνω επιλογή, πιθανότατα με έναν τύπο, με έναν παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπάρχοντες. Προς το παρόν αυτό που φαίνεται είναι ότι η προσπάθεια είναι να γίνει ένα Ολλανδικό δίδυμο με De Vrij και Van Drongelen, να είναι αυτοί οι δύο βασικοί στο πρώτο Παναθηναϊκού, και από πίσω να έρχεται ο Κάτρης, να είναι ο Τουμπά, να είναι ο Πάλμερ Μπράουν, λέμε, αν γυρίσει καλά και κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή, να είναι ο Πιτσιρικάς ο Λάδας, αλλά επειδή δεν υπάρχει σιγουριά τον Πάλμερ Μπράουν, είναι και λίγο επιρρεπής ο Τουμπά, είναι και Πιτσιρικάς ο Λάδας, το πιθανότερο ο Παναθηναϊκός θα κάνει κίνηση για να πάρει ακόμα ένα στόπερ. Και μπροστά ενδεχομένως να γίνει το ίδιο για την περίπτωση που δεν επιστρέψει τόσο καλά όσο περιμένουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ο Ντέσσερς. Αν μπει κανονικά στα παιχνίδια, στις προπονήσεις και δείξει ότι είναι καλά, θα μείνει όσο έχει το τρίο. Ιδάλλως ενδεχομένως να γίνει κάποια συμπληρωματική κίνηση για να δοθεί κι άλλος χρόνος στον Ντέσσερς να επιστρέψει χωρίς τη θηλιά στο λαιμό. Τώρα, κάποιοι συνάδελφοι γράφουν ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και για άλλο οχτάρι και για άλλο εξτρέμ. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ γεμάτη η ομάδα και ο συνωστισμός κακό δημιουργεί. Δεξιά έχει Πελίστρη, έχει Παντελίδη, μπορεί να παίξει και ο Ζαρουρί. Αριστερά έχει Αντίνο, μπορεί να παίξει και ο Ζαρουρί, μπορεί να παίξει και ο Τετέι. Και στις δύο θέσεις, και δεξιά και αριστερά, το έκανε στην Κηφισιά σαν δεύτερος επιθετικός. Νομίζω ότι δεξιά έχουμε δει να παίζει και ο Ταμπόρδα, δεξιά έχουμε δει να παίζει και ο Γιάγκουσιτς. Νομίζω δηλαδή ότι είναι υπερβολικό να μπει ο Παναθηναϊκός στη λογική να φορτώσει τα άκρα του με ένα ακόμη παίχτη και να δημιουργείται συνωστισμός. Το ίδιο ισχύει και για τη θέση 8. Έχει αυτή τη στιγμή τον Κάγκουα, έχει τον Τζέριν, έχει τον Κοντούρι που μπορεί να παίξει με την ίδια άνεση και στις θέσεις, και στις δύο θέσεις, και εξάρι και οχτάρι. Και ο Κοντούρις είναι ένα πολύ καλό ταλέντο, δικό μας παιδί δηλαδή. Παίζει εθνική ομάδα, πρέπει λίγο να το προσέξουμε. Στη θέση 8 μπορεί να παίξει, και τον έχουμε δει να παίζει, και ο Γιάγκουσιτς. Άρα νομίζω ότι είναι υπερβολή να πούμε ότι θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για ακόμη ένα παίχτη που θα κάνει διαφορά. Δηλαδή, τι τον πήρε τον Κάγκο, για να τον κάνει τι, να τον έχει τρίτη αλλαγή πίσω από τον Τζέριν και τον θεωρούμενο βασικό? Δεν νομίζω ότι θα κάνει κινήσεις προς τα εκεί, οχτάρι και εξτρέμ. Παρά μόνο αν προκύψει κάποια σημαντική ανάγκη, δηλαδή π.χ. λέω εγώ, που λυθεί ένας εξτρέμ για κάποιο λόγο. Καλημέρα στον Χριστάκο τον Καζάκο. Γεια σου παιχταρά μου. Πού είσαι ρε φίλε, λέει, μου έλειψε η ολυμπιακή αντικειμενικότητά σου. Αλίμονο. Ο άνθρωπός σου εδώ. Εδώ είμαι. Για σένα, ό,τι θέλεις. Ο Βασίλης από τη Χαλκίδα τη λέει, την καλημέρα του στέλνει απλώς. Ο Παναγιώτης, ο Καραγιαννίδης. Σε ακούω και σε χαίρομαι, πάντα σωστός. Να σε γέρος, ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου. Ο Γιάννης ο Σαμψούρης. Γιάννης λέει, ο Πάσος Παναθηναϊκός από τον Εύωσμο. Από το 92 σε παρακολουθώ τακτικά και θεωρώ ότι σε μια φωνή λογικής. Μου φαίνεται παραλογίζεσαι. Χαίρομαι κάθε φορά που σε ακούω και εγώ χαίρομαι που σε ακούω, αλλά μην παραλογίζεσαι. Τώρα, εγώ φωνή λογικής δεν νομίζω ότι είναι η λογική το φόρτο μου. Απολαμβάνω όταν κάνετε εκπομπή ένα σχόλιο για τον Ντέια θα ήθελα από εσάς. Παιδιά, ο Ντέιας, φίλε μου, δεν ξέρω το όνομά σου γιατί γράφεις με ένα δέλτα σίγμα. Ο Ντέιας είναι η χαρά των ματιών μας. Δηλαδή αυτό το παιδί, αν μπορέσει και βρει λίγο διάρκεια, λίγο διάρκεια και λίγο να δυναμώσει, λίγο παραπάνω, νομίζω ότι θα αφήσει εποχή. Καλά ήδη κάνει κάποιες ενέργειες, τις βλέπεις και τις ξαναβλέπεις και λες ρε φίλε, τέτοιες ενέργειες έκαναν παλιά ο Χατζηπαναγής, ξέρω εγώ, ο Δελικάρης, ο Δωμάζος, τέτοιοι παίχτες, τέτοιας κλάσης. Αυτό που έκανε προχθές που το είδα και χάζεψα, ζαλίστηκα που το είδα, αυτή το τακ-τακ που κάνει με το πόδι και την μπάσα, ποιος ήταν αυτός που μπήκε από πλάγια δεξιόντες πόντο, δεν θυμάμαι, έπαθα κοκομπλόκο, την είδα 15 φορές τη φάση. Και δεν μπορούσα καν, δηλαδή, να φανταστείτε να δω ποιος παίχτης πήρε την μπάλα, γιατί είχε κολλήσει το μάτι μου σε αυτό το μαγικό που έκανε. Δεν είναι ο τύπος, μιλάει στην μπάλα. Μακάρι να έχει υγεία, μυαλό στη θέση του, είναι πολύ σημαντικό και αυτό, και τύχη. Αλλά να βρει και μια σταθερότητα καλύτερη, να μην κάνει δύο καλά παιχνίδια και πέντε τον ψάχνουμε, να κάνει πέντε καλά παιχνίδια και δύο να τον ψάχνουμε. Αυτή θα είναι η σωστή αναλογία. Και να είναι και λίγο πιο δυνατός, να δυναμώσει λίγο. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί λίγο να δέσει, λίγο παραπάνω για να αντέχει και τα σκληρά μαρκαρίσματα, γιατί αυτού του είδους οι παίχτες τρώνε και πολύ κλωτσά, έτσι το ξέρετε αυτό. Εμένα, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα, δεν μου ήρθε καμιά απάντηση. Άρα σε όσους έχει έρθει, μάλλον αυτοί κάτι έχουν πατήσει. Όχι, αυτό είναι, δεν είναι στο Viber, Γιάννη. Είναι στο Facebook. Στη σελίδα μας στο Facebook πηγαίνει αυτόματη απάντηση με τεχνητή νοημοσύνη. Όχι εδώ στο Viber. Έχετε φτιάξει, λέει, το σύστημα να απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη, ή έχει πάρει μόνο την πρωτοβουλία όπως στις ταινίες τρίλερ και σε λίγο θα πάρει και το κουμάντο όλου του μαγαζιού και το ζώο σας. Έλατε. Παιδιά, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρω, μου φαίνεται μεγάλη παγίδα στη ζωή μας. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν μ' αρέσει. Καλημέρα στον φιλαράκο μας, τον Μάνο τον Τρυπιά, μουσικάρα. Τρομερός μουσικός από τα Χανιά ο φίλος μας. Ο Βασίλης. Να πάρει ο Παναθηναϊκός τερματοφύλακα της Εθνικής Πόλο, τον Τζορτζάτο, που τα βγάζει όλα. Απάντησε αυτό το μήνυμα που είχε στείλει πιο πριν ο φιλαράκος μας. Είναι, λέει, και δίμετρο, ίσως με διορθώσει την τεχνική νομοσύνη και να μην, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είχε πλάκα το μηνυματάκι. Ο Αντώνης, τη γνώμη σου, λέει, αν θες, για το σκηνικό στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ουκρανική ομάδα. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Ποιο σκηνικό, έγινε κάτι που δεν έχω καταλάβει? Γίνε λίγο πιο σαφής. Αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ παρακολουθεί το παιχνίδι, γιατί εκείνη την ώρα έπαιζε ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία. Ήμουν εκεί με την Πάξη. Στιγμιότυπα έχω δει, αλλά πες μου τι ακριβώς θες να δω, να το ψάξω, να σου πω αν το ξέρω. Γιατί δεν πάει το μυαλό. Ποιο είναι το σκηνικό στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ουκρανική ομάδα? Τι έγινε? Έγινε κάτι που δεν έχω καταλάβει? Ο Τσέλιγκα στέλνει φωτογραφία από το Άρμεγμα. Γεια σου, παιχταρά μου. Ο Δημήτρης. Καλώς ήρθες. Συγχαρητήρια στην ομάδα Πόλο. Χρόνια πολλά σου εορτάζοντας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Μιχαλιός. Τι λέει εδώ? Η φωνή σου είναι μια χαρά και βελτιώνεται. Βελτιώνεται γιατί είναι η φωνή της αλήθειας. Έλα ρε Μιχαλιά τώρα. Βάλεις να κλάψω. Η φωνή της δικής μου αλήθειας. Έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Θοδωρής ο Παρασκευόπουλος. Να πάρετε, λέει, φέτος το πρωτάθλημα. Γιατί η φωνή σας είναι σαν του Χατζή που τραγουδάει όταν κοιτάς από ψηλά? Και μετά στέλνει, ελπίζω να μην έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας. Εντάξει παιδιά, είπαμε. Έχω κάνει μια επέμβαση εδώ και σχεδόν 3 μήνες. Ακόμα δεν έχει στρώσει. Θα περιμένουμε, τι να κάνουμε. Όσο πάει. Και λέει ο Χατζη Γιωβάνη, 25 εκατομμύρια. Πότε είπε ο Παναθηναϊκός ότι πήρε 25 εκατομμύρια από τον Χατζη Γιωβάνη? Ελεύθερος έφυγε. Ο Σαντίνο 10 εκατομμύρια. Ναι, Σαντίνο είναι λογικό. 10 εκατομμύρια, 20 χρονών παιδί. Ο Μπακασέτας 2,5. Ναι, ρε φίλε, τι σχέση έχουν όλα αυτά τώρα? Ο Μπακασέτας τίξε 2,5 και είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος. Και μου λες τώρα για τον Αντρέ Λουίζ. Δηλαδή, πραγματικά το πιστεύεις ότι έχει δώσει η ομάδα σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Αντρέ Λουίζ? Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Τώρα, αν σας φαίνεται φυσιολογικό, και okay, μπορεί να είμαι εγώ λάθος. Λοιπόν, Τάσος Ολίβιος. Τι λέει ο Τάσος Ολίβιος? Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο για την κατάκτηση του Παγκοσμίου. Δεν είναι πρωτάθλημα, είναι κυπέλλου. Μας γεμίσατε περηφάνεια και δείξατε τι σημαίνει να αγωνίσει για το εθνόσημο. Οι αθλητές του Πόλου είναι διαχρονικά παρόντες στην Εθνική, βάζοντας την ομάδα πάνω απ' όλα. Μακάρι να βλέπαμε την ίδια αφοσίωση πιο συχνά και στην Εθνική Μπάσκετ, όπου κατά καιρούς υπάρχουν σημαντικές απουσίες. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Ο Γιώργος ο Καλούδης. Λέει, ο Κάτρης ο Κοντούρης ο Νταμπόρδα ήταν όαση σε σχέση με τους άλλους. Φέτος τι γίνεται? Από ό,τι φαίνεται δεν τους πολύ υπολογίζει. Τι παραπάνω έχει ο Τουμπά από τον Κάτι? Θα ήθελα την άποψή σας. Αριστερό πόδι. Φίλε μου Γιώργο, αυτό έχει ο Τουμπά. Δεν θέλει να βάλει δύο δεξιοδιοπόδαρους στο κέντρο της άμυνας. Θέλει να έχει ένα κλασικό δεξιό και ένα με αριστερό πόδι. Ο Κάτρης είναι δεξιός. Να έπαιζε αριστερά με ανάποδο πόδι δεν είναι και ότι καλύτερο. Αυτό σε μία φάση και μόνο μπορεί να δημιουργήσει τη διαφορά. Αυτό είναι το ζήτημα. Και εγώ είμαι πρώτο νέο παιδιών, έτσι. Αλλά είναι θέμα του προπονητή. Παιδιά, αφήσουμε τον προπονητή να παίξει το παιχνίδι όπως νομίζει. Αυτός έχει τους παίχτες, αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Εγώ να του πω τι πιο να βάλει. Ο καθένας που αν βρεθούμε εδώ 15 και που με γράφετε παιδιά την δεκάδα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, τσέκ, του ΠΑΟΚ, θα πάρουμε 500 διαφορετικές ενδεκάδες. Δεν πρέπει να συμφωνήσουμε πουθενά. Δεν νομίζω να βρεθεί κάποιος που να έχει βάλει την ίδια ακριβώς ενδεκάδα με κάποιον άλλον. Χάει ο Ολυμπιακός φέτος, δεν βλέπω να έχουμε καλή ομάδα. Δεν βλέπω φως. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς, ρε φίλε Κωνσταντίν Καβάλα. Δεν, πραγματικά είναι πάρα πολύ νωρίς. Τώρα, επειδή δέχτηκε 3 γκολ σε 2 συνεχόμενα φιλικά, αυτά είναι μην δίνετε σημασία. Είναι τελείως διαφορετικό το φιλικό με το κανονικό. Και εμείς πότε και καλύτερα να τρως και καμιά φάπα στην προετοιμασία, πας και συνέλθεις και λιγάκι, έτσι. Γιατί νίκες με κάτι καφενεία φουσκώνουν τα μυαλά και νομίζω ότι έχεις γίνει Μπαρτσελόνα. Οπότε ας δώσουμε χρόνο στους ομάδες προπονητές και να δούμε στην πορεία. Έχουμε ακόμα, δεν έχει καν ξεκινήσει σεζόν. Τα δύο επίσημα παιχνίδια έχουμε δύο λέει και όλα. Ένα του Παναθηναϊκού και ένα του ΠΑΟΚ. Για πες τώρα Χρήστο, και πώς έγινε και ο μονοαθλητικός, όπως τον λένε, τους τσίμπησε και το πρωτάθλημα Στίβου, τους γλετάμε παντού λέει Χρήστο μου. Λέει ο Φιλαράκος, εντάξει παιδιά, έχει λίγο την πλακίτσα του λίγο αυτό το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αλλά μέχρι εκεί. Ειδικά σε σπόρσα το Στίβο και τα λοιπά, δεν μπαίνει και πολύ αντιπαλότητα, έτσι. Ποιος έκανε διακοπές στη Λακόπετρα, που λέει εδώ ο Θοδωρής. Αν έκανα εγώ, όχι, δεν έχω κάνει διακοπές στη Λακόπετρα. Καλημέρα στο Μιτσάρα από το Βόλο, καλημέρα σε έναν άλλο Μιτσάρα το Ζούγκα 7 από τη Θάσο που λέει πάντα με υγεία το πιο γλυκό ευρωπαϊκό μέσα στο εξωτερικό φέτος, θα το πάρουμε εμείς. Το πιο γλυκό ευρωπαϊκό μέσα στην αγοριά σε να βγει σύνταξη, να πάρει πρωτάθλημα η ομάδα σου. Πρώτα θα πάρει πρωτάθλημα η ομάδα και μετά θα φύγω σε σύνταξη. Στο λέω για να ξέρεις, θα με έχεις εφιάλτη. Λοιπόν, τι ωραία ήταν ρε φίλε με Ερασπόρ και Μουντιάλ, συγχαρητήρια στην Ερασπόρ, λέει ο Φιλαράκος ο Νίκος. Ο Χρήστος ο Μεντής λέει καλώς ήρθες. Ο Καριοφίλης Χάιτας. Άντερε Κοντέ που είσαι, μας άρεσε με τον Κουμπάρος και κοντέψαμε να πάρουμε διδακτορικό της ζωής. Τα μάθαμε όλα. Με τον Μιτσάκο δεν εκλειτώνεται, αυτό το ξέρετε. Λοιπόν, ο Νίκος ο Μιχαηλίδης τι λέει. Α, σήκωσαν ορσικές σημαίες και έγινε τσαμπουκάς. Είναι το θέμα που ήθελε προφανώς να σχολιάσω ο Φιλαράκος πιο πριν, κάποιο παιδί του ΠΑΟΚ υποθέτω δηλαδή, σήκωσαν ορισικές σημαίες και έγινε τσαμπουκάς. Παιδιά, καλό είναι αυτό να μένει έξω από τον αθλητισμό. Καθένας έχει την άποψή του, ειδικά όμως εκεί που υπάρχει πόλεμος υπάρχει πόνος και στον πόνο πρέπει λίγο να είμαστε, να δείχνουμε σεβασμό, έτσι. Ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη γιατί γίνεται ο πόλεμος, ποιος μπορεί να φταίει, ποιος μπορεί να φταίει λιγότερο, ποιος μπορεί να φταίει περισσότερο. Αλλά καλό είναι να τα αφήνουμε έξω από το ποδόσφαιρο, γιατί αν τα φέρουμε μέσα στο ποδόσφαιρο, ακόμα και κάτι που φτιάχτηκε για να δίνουμε διέξοδο στην καθημερινότητα, θα μετατραπεί και αυτό σε πεδίο μάχης. Οπότε δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Κρίς τι λέει εδώ. Αυτό λέει που με 5-6-5 λεπτά βγάλα μάχη στο παίχτη που στην Πορτογαλία έκανε φοβερή σεζόν. Είναι μεγάλη ικανότητα που έχουμε στην Ελλάδα. Ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Τώρα θεωρείς ότι έκανε φοβερή σεζόν με 7 γκολ και 6 ασίστ. Και επειδή κάποιος έβαλε στο τίμιο πορτογαλικό πρωτάθλημα 7 γκολ και 6 ασίστ. Δηλαδή έβαλε 8 ο Ιωαννίδης και θεωρήθηκε παλτό. Με 156 μέρες απουσίας. Και βάλω 8 και θεωρήθηκε αποτυχημένη μεταγραφή. Και θεωρείται πετυχημένη του Αντρέ Λουίς που πέτυχε 7 γκολ για να πάρει 20 εκατομμύρια. Δεν ξέρω ρε παιδιά, τι να σου πω. Ο καθένας όπως το βλέπει. Ο Χρήστος ο Πρίτσας λέει τη δική του άποψη για το συγκεκριμένο θέμα που συμφωνεί με τη δική μου. Ναι, πολλοί το στέλνουν αυτό το μήνυμα ότι οι παοξίδες σήκωσαν ρωσική σημαία και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι Ουκρανοί λέει σήκωσαν σημαία των Σκοπίων και έγινε λέει ρατσιστική επίθεση στον Τάισον. Μάλιστα. Με αυτά και με αυτά παιδιά έχουμε ακόμα καμιά 33 μηνύματα τουλάχιστον στο Viber και δεν έχω δει τι άλλο έχει καινούριο έρθει στα υπόλοιπα. Έχουμε πολλή κουβεντούλα, θα τη συνεχίσουμε αύριο, όλη τη βδομάδα παρέτσα θα είμαστε. 6 με 8 το πρωί, την αγάπη μας, Τάσο Λεμέση μας στο Μοσολά των Ήχων. Χρήστος Κοντός στα μικρόφωνα της Ερασπόρτ, ήταν ο μέγιστος συγκρατητεράστης, ακολουθεί ο Ηλίας Δρυμώνας με γκολ από τα αποδυτήρια της Ερασπόρτ. Καλή συνέχεια σε όλους, αύριο το πρωί επόμενο ραντεβού στις 6. Γεια.
1: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
10: Ακούτε Era Sport.

Ήταν σαν σήμερα το 1983 και ακούστηκε αυτή η φωνή. Νόμισαν πολλοί ότι θα είναι ένα ακόμα κοριτσάκι που ανεβαίνει στη σκηνή, παίρνει το μικρόφωνο και νιαουρίζει, αν χρησιμοποιήσω τα σχόλια της εποχής. Μα έμελε να γίνει η πιο εμπορική τραγουδίστρια όλων των εποχών, η Μαντόνα. Σου θυμίζει αυτή η φωνή την προηγούμενη που ακούσαμε? Καμία σχέση. Είναι η Μαντόνα όμως και πάλι.

Πες την αλήθεια, Τάσο Σολεμέζη, όταν πρώτο άκουσε τη Μαντόνα το 1983 με το Like a Virgin που ακούσαμε, το σχόλιο σου ποιο ήταν? Ένα κοριτσάκι τραγουδάει ακόμα. Ένα κοριτσάκι ακόμα τραγουδάει. Ναι. Μέχρι και το περίφημο περιοδικό Rolling Stone την πήρε στο ψηλό σε εκείνο το ντεμπούτο της.

Και όπως λέμε συνέχεια από αυτή την εκπομπή, που δεν είναι μόνο αθλητική, οι σταθερές αξίες είναι και οι μεγαλύτερες. Προσέξτε, κάντε λίγο το άθροισμα, 43 χρόνια επισκηνής.

στην πραγματικότητα βέβαια έχει ξεκινήσει νωρίτερα η Μαντόνα, το 1979 να τραγουδάει, αλλά εμείς παίρνουμε ως εναρκτήρια χρονιά το 1983 που κυκλοφόρησε ο πρώτος της δίσκος, που δεν έσπασε τα ταμεία, αλλά ήταν η αρχή, επαναλαμβάνω, της σπουδαιότερης καριέρας που έχει κάνει μία σόλο τραγουδίστρια. Και την οποία την είδαμε τις προάλλες και, και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκεί, στα 67 της. Καλά, όχι 67, τώρα στο λένε οι Αμερικάνοι. Τον άλλο μήνα κλείνεται 68 δηλαδή. Εντάξει, 68 είναι η γυναίκα.

Είναι μεγαλύτερη σχεδόν από όλους μας, Τάσο. Και καλή σας εβδομάδα εδώ με την ευκαιρία από την εκπομπή Γκόλα τα Αποδυτήρια. Έκανα την επίσημη έναρξη με το που είδα την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή και στον βιολογικό καθαρισμό της εκπομπής. Τάσος ο Ηλεμέζης είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Δεν έχει λοιπόν σημασία αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η Μαντόνα ή αν μας άρεσε ή δεν μας άρεσε η Μαντόνα. Σημασία έχει ότι έχει τόσο μεγάλη αξία που αντέχει να είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα εδώ και 43 χρόνια. Το επαναλαμβάνω. Σωστά λέει ο Τάσος Ηλεμέζης ότι οι καλλιτέχνες εμφανίζονται, οι περισσότεροι τουλάχιστον, με ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Σταδιακά διαμορφώνω αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο. Αλλά δεν σημαίνει, Τάσο, ότι μπορείς να μείνεις στην κορυφογραμμή 43 χρόνια, όποιο πακέτο και αν διαθέτεις.

σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε γρήγορα, άμεσα δηλαδή, και ανέξοδα μέσω του Viber, όπου πληκτρολογείται με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ. Μπορείτε να στείλετε SMS, εκεί θα πληκτρολογήσετε είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Σπορ. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο προσωπικό message στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες, ή να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr.

Frozen το επέλεξα γιατί το θεωρώ εγώ προσωπικά τουλάχιστον το πιο ολοκληρωμένο τραγούδι και σαν σύνθεση και σαν ύφος από πλευράς Μαντόνα. Βεβαίως εσείς μπορεί να έχετε διαφορετικές επιλογές. Μου θυμίζει αυτό που συνέβη εχθές με αφορμή τα 65 γενέθλια του Δημήτρη Σαρδάκου, που είπε ότι για μένα είναι το ωραιότερο μοντέλο ποδοσφαιριστή που έχει εμφανιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν σημαίνει ότι είναι ο καλύτερος, αλλά ήταν ο πιο αγαπητός. Και αμέσως ενστάσεις, ο ένας για τον Χατζηπαναγή και τι είναι αυτά και που λες, και ο άλλος για τον Κούδα. Επαναλαμβάνω, είναι θέμα γούστου και θέμα οπτικής γωνίας. Τον οποίο Σαρδάκο στα 65 του, άσο και τώρα αν το δεις μπροστά σου, πάλι μικρό θα τον πεις, λόγω της εμφάνισής του.

0: Εντάξει, έτσι όπως ξεκίνησε η μέρα, πήγε το μυαλό μου στον Μενέλα Λουντέμι, που έλεγε ότι όσο ψηλά και αν ανεβείς, ποτέ δεν θα φτάσεις στον μπόι των χαμηλών που θυσιάστηκαν για ψηλά πράγματα. Και νομίζω ότι αυτή η ρίση του Λουντέμι ακουμπάει πάρα πολύ, πάει γάντι στη σημερινή εποχή και σε μια περίοδο μακρά από το ξεκίνημα του 21ου αιώνα, η οποία έχει ονομαστεί παγκοσμίως ως η επέλαση των μετρίων. Και είπα λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για αξίες. Άλλωστε ήταν μια ευλογημένη Κυριακή η χθεσινή για τον ελληνικό αθλητισμό. Καταρχάς λυτρωθήκαμε όλοι οι θαυμαστές του ελληνικού water polo και θαμποθήκαμε κιόλας από την θέα του χρυσού μεταλλίου, γιατί το περιμέναμε κάποιες δεκαετίες τώρα. Να ξέρεις ότι έχεις μια ομάδα πρώτης γραμμής, κορυφαίου επίπεδου, να έχει πάρει 18 μετάλλια και κανένα από αυτά να μην είναι χρυσό από τα 18. Ήταν το πλήρωμα του χρόνου εχθές στο Σίδνεϊ. Και το απόγευμα αυτός ο συγκλονιστικός αγώνας του Μίλτου Τεντόγλου. Λέγαμε εδώ με τον Βαγγέλη Μητρούσια που ήταν στο Πανθεσσαλικό και έκανε τη μετάδοση, πόσο δύσκολο είναι να μπει στο μυαλό ενός αθλητή. Παρακολουθούσαμε όσο πιο λεπτομερός γινόταν τις προσπάθειές του, ακόμα και τους διαλόγους του με τον Γιώργο Πομάσκη μετά από κάθε άλμα του Μίλτου, για να καταλάβουμε αυτοί τι σκέφτονται, μα και πάλι αποτύχαμε. Γιατί κρίναμε όλοι με τα ευκολίες ότι το κορυφαίο του άλμα ήταν αυτό που ήταν τελικά, με τον άνεμο εντός ορίων, και το οποίο μετρήθηκε στα 8.66, που σημαίνει ότι ο Μίλτος μοιράζεται πλέον το πανελλήνιο ρεκόρ με το Λούιτς Άτομα. Έφτασε επιτέλους στο πρώτο σκαλοπάτι ο Μίλτος, όπως το άξιζε δηλαδή. Αλλά αν ακούσετε τις δηλώσεις του, που τώρα θα σας δώσω τον αέρα ο Τάσο Ελεμέζης, θα καταλάβετε ότι υπάρχει μια διαφορά σημαντική. Άλλο πως το είδαμε εμείς, άλλο πως το είδε εκείνος. Για να τον ακούσουμε.
1: Σήμερα περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από τη βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω. Δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Α, έχασα ευκαιρία πάλι. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες.
2: Σήμερα όμως το ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Εντάξει, ναι, κάτι είναι γι' αυτό. Ξέρω εγώ, okay, κάτι είναι γι' αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ, ούτε το. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8.70, κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας. Το είχα σήμερα. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το έχασα. Δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ άλματάρα. Και στο 66, το δεύτερο 66, νόμιζα ότι ήταν τέλειο πάτημα. Και νόμιζα ότι ήταν άκυρο. Και έβαλα το πόδι μου στη βαλβίδα και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί εγώ όταν πάω να κάνω άκυρο φοβάμαι να μην γλιστρήσω, γιατί τραυματίζει κατευθείαν. Και έβαλα το πόδι μου και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί νομίζω είναι άκυρο και δεν το γέμισα το άλμα. Και ήταν 66 αυτό το άλμα. Και ήταν τέλειο πάτημα, κρίμα.
2: Βάσει επιδόσεων ήταν ο καλύτερος αγώνας της ζωής ως τώρα?
1: Όχι, ούτε καν. Το Μονακό ήταν. Το Μονακό είναι το καλύτερος αγώνας που έχω κάνει. Λόγω συνθήκων πάντα, έτσι. Εδώ έχει τέλειες συνθήκες. Ένα άλμα που εδώ μπορεί να είναι 8.60, μπορεί σε ένα άλλο στάδιο να είναι 8.30. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση το άλμα. Γι' αυτό λέω δεν κυνηγάω πάνω ρεκόρ και τέτοια. Γιατί κάθε άλμα σε κάθε οποιοδήποτε στάδιο είναι διαφορετικό. Δεν μπορείς να συγκριθείς με κανέναν στην τελική. Και στο λέω εγώ που έχω κάνει 8.60 και 8.50.
2: Στον Μπέρμιγχαμ τώρα πάμε για τον τίτλο. Ξεκάθαρο στόχος.
1: Νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνι, αλλά δεν ξέρω αν είναι σε τι κατάσταση είναι τώρα, γιατί είχε τον τραυματισμό του. Πιστεύω αν δεν είχε τον τραυματισμό του θα ήταν ωραία μάχη. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχει κάνει και αυτό στο πρωτάθλημά του στο εθνικό, ή άμα κατέβηκε ή όχι, δεν ξέρω καθόλου. Αλλά αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μικίστα αυτή τη στιγμή μετά από μένα και θα δω σε τι κατάσταση είναι. Και δεν ξέρω. Μπορεί, γιατί είναι και αυτό για 8.50, έτσι. Και πιστεύω ότι το 8.50 θα δώσει χρυσό το Μπέρμιγχαμ. Άρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, για να πω. Αλλά πιστεύω ότι εγώ και αυτό είμαι.
0: Μάλιστα. Καταλάβατε τώρα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι. Το μόνο που πετύχαμε χθες με το Βαγγέλη Μητρούση, ομολογώ, είναι ότι σε αυτό το 864 προσγειώθηκε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Είναι το μόνο στο οποίο καταφέραμε να διαβάσουμε από το άλμα του Μίλτου, ο οποίος θεώρησε ότι είναι το κορυφαίο άλμα που έκανε χθες στο Βόλο. Όμως διαφώνησε μαζί μας. Σε τι διαφώνησε? Ότι ήταν ο καλύτερος αγώνας της καριέρας του. Παρότι επίδησε 3 φορές πάνω από 8.60, μήπως να ακούσουμε αν έχει διαφορετική άποψη ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι.
3: Ένα άγνωστο που θέλατε. Το έκανε και με το παραπάνω, με αυτή τη σταθερότητα τώρα σίγουρα θα έρθει κάτι πολύ πολύ καλό.
4: Στο ευρωπαϊκό οπότε να περιμένουμε κάτι αντίστοιχο.
3: Παρακαλώ, μόνο να είναι 25 βαθμούς.
4: Για 3 άλματα πάνω από 8.60 σήμερα.
3: Το έχει κάνει μόνο ο Κάρλ Λουίς.
4: Μόνο. Κανένας άλλος.
3: Κανένας. Και εμείς.
0: Άρα ήταν ο καλύτερος αγώνας κατά τον Γιώργο Πομάς, γιατί μόνο ο Κάρλ Λουίς, πολύ διαβασμένος πάντα ο Πομάς και σε όλα αυτά να ξέρετε, είναι κορυφαίος αν το πάμε σε επίπεδο στατιστικολόγου που υπάρχει στη χώρα μας. Τα έχει όλα στο μυαλό του έτοιμα και στα ραδιάζει. Άρα αφού σου λέει ότι μόνο ο Κάρλ Λιούις έχει κάνει τέτοιο αγώνα, Μίλτο, θα διαφωνήσουμε μαζί σου, αφού διαφωνεί ο προπονητής. Θα πάρουμε το μέρος του Πομάσκι ότι αυτός ήταν ο καλύτερος αγώνας στην καριέρα του 28χρονου Άλτη. Και μη βιαστείτε να πείτε ότι δεν είναι ταπεινός. Ξέρετε πόσο ταπεινός είναι ο Τεντόγλου όταν λέει ότι δεν έχει αντίπαλο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, επειδή ο Φορλάνη προέρχεται από τραυματισμό. Την αλήθεια λέει. Δηλαδή όταν θα φτάσει η μέρα του αγώνα και θα αρχίσουν όλοι οι συνάδελφοι που θα καλύπτουν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και βάλουν κάτω τα χαρτιά τους και πούνε ότι είναι το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ, τι θα πούμε, ότι λέμε ψέμα? Είπαμε, πρέπει να κάνουμε, και αυτό νομίζω ότι κάνουμε και οι περισσότεροι, πρέπει να προσπαθούμε καθημερινά να διεισδύουμε όσο είναι αυτό εφικτό στα μυαλά των αθλητών, των προπονητών, των παραγόντων, των διαιτητών. Άλλοι μας βοηθούν, όπως ο Μίλτος, μιλώντας τόσο ανοιχτά όταν βλέπει ανοιχτό μικρόφωνο μπροστά του. Άλλοι δυστυχώς δεν μας βοηθούν καθόλου, με την έννοια ότι άλλα λένε και άλλα πιστεύουν.

0: Πάντως μας έβαλαν και οι δύο στο τρυπάκι, Νέλη. Θα μετράμε την ημέρα του αγώνα του στο Μπέρμιγχαμ και τη θερμοκρασία. Θέλουμε να είναι 25, είπε ο προπονητής, και τον αέρα. Είπε και κάτι ακόμα ο Τεντόγλου. Μετρήσε το τίτλο. Εκείνο το 852, επειδή το έκανε με αντίθετο άνεμο, και εκείνο σου λέει ήταν αλματάρα. Λέω αυτό το πρώτο μισάωρο, μιας και μιλάμε για αξίες, να το διανθίσουμε φυσικά και με την εθνική ομάδα του Πόλο, η οποία πλέον του χρόνου θα επιδιώξει στην εντός εισαγωγικών χειρότερη της διοργάνωση, που καθόλου παραδόξως είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, γιατί είπαμε η Ευρώπη έχει τις κορυφαίες ομάδες του water polo παγκοσμίως. Θα προσπαθήσει εκεί όπου έχει μόνο ένα μετάλλιο πάρει να προσθέσει οπωσδήποτε ένα δεύτερο. Το μυαλό όλων των παιδιών τώρα που έσπασε η κατάρα, όπως τη λέγανε των τελικών, είχε χάσει 5 στο παρελθόν η Εθνική Ομάδα των Ανδρών, κέρδισε τον έκτο, θα είναι πάλι κορυφή. Και λέω να απομονώσουμε τον κορυφαίο του χθεσινού αγώνα, που δεν ήταν άλλος από τον Σκουμπάκη.
1: Είναι ο παίκτης του αγώνα, 5 γκολ σε 8 σουτ. Ήταν ένας τρελός τελικός. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συμπαίκτες μου. Είναι καταπληκτικοί.
2: We finally made it.
1: Τελικώς τα καταφέραμε.
2: We finally made it. I love to be part of this. Thank to the fans.
1: Είναι σε όλους όσοι είναι μέλη της ομάδας και στον κόσμο, τους οπαδούς, αλλά και στην κοπέλα του. Και την ώρα που κάνει τη δηλώση, επειδή ακούγονται με τα μεγάφωνα, τον χειροκροτούσαν οι συμπαίκτες, να πούμε. Η ερώτηση είναι για το τελείωμα. Μεγάλης κλάσης γκολ από τον αρχηγό μας, τον τρελό, τον Στέλιο Αργυρόπουλο. Αλλά όπως είπατε, ένας τρελός τελικός, μια τρελή εμπειρία, τρελές στιγμές. Και το έδωσε συγχαρητήρια συνέχεια για την κατάκτηση του τίτλου του MVP.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σκουμπάκης, σε μετάφραση Βασίλη Μότση, που πήρε χθες για λογαριασμό της Ερασπορ όλο αυτό το φορτίο επάνω του.

Υπάρχει ακροατής ή ακροάτρια γιατί με το ψευδώνυμο που λέει δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως λέει ότι ακούγοντας το Frozen, το οποίο το θεωρείς τραγουδάρα, συγγνώμη, ξεκινούσε από το σπίτι του τις βραδινές εξόδους.

Έρχεται και ο Γιώργος, ακούγοντας τον Μίλτο Τεντόγλου, και λέει: φυσικά, λέει, και είναι ταπεινός. Απλώς λέει την αλήθεια: το παιδί στην Ευρώπη δεν έχει αντίπαλο παρά μόνο τον εαυτό του, όπως και ο Ντουμπλάντης δεν έχει αντίπαλο στο επικοντό, σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι, λέει, μερικοί αθλητές, και δεν έχει άδικο, που μόνο τον εαυτό τους έχουν να αντιμετωπίσουν. Στην πραγματικότητα, εδώ λίγο να συμπληρώσω, όχι να διορθώσω τον Γιώργο. Είπαμε ο αθλητισμός είναι πρώτα μία προσπάθεια να κερδίσεις τον εαυτό σου και μετά τον αντίπαλό σου, αλλά προχωράει λίγο παραπέρα ο ακροατής μας. Είχε, λέει, ο Μπολτ αντίπαλο πριν μερικά χρόνια? Όχι, δεν είχε. Και βεβαίως από την Ρώμη που στέλνει το μήνυμα το Γιώργος, εύχεται και στον Παναθηναϊκό, λάθος, στον Δημήτρη Σαραβάκο τα χρόνια πολλά, που είχε χθες, είπαμε, τα 65 γενέθλιά του. Και φυσικά πανηγυρίζει και αυτός για την εθνική ομάδα ανδρών στο πόλο και για την κολάρα, όπως λέει, του Αργυρόπουλου, του αρχηγού.

μέσα στην ημέρα κάποια επίσημη τοποθέτηση για το γεγονός αυτό. Επαναλαμβάνω, ό,τι και να πω εγώ δεν μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό το τελευταίο του πρώτου μισάρου είναι αφιερωμένο και στον Μίλτο Τεντόγλου και στην Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, αφού αναφέρεται σε κορυφαίους. Ακούμε την Τίνα Τέρνερ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτες εξακολουθούν να μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Ευρώπη σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό στη Γαλλία, οι Φλόγες. Νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια της Ισπανίας. Στο Σιάτλ, 2 νεκροί και τουλάχιστον 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα αγοράκι 2 ετών από πυροβολισμού σε φεστιβάλ φαγητού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, αναζητούνται ακόμη 2 άτομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δοθεί χώρος στις συνομιλίες χωρίς να εγκαταλείψει. Λείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ. Βουτιά άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Το απόγευμα στη Βουλή, πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO αναδείχθηκε ο Όλυμπος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα

0: αφήνετε στις ερημιές, μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία, για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα, τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε, Έρα Σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι με την Χρυσούλα Αντωνιάδη πλέον στην κονσόλα των ήχων. Πρέπει να λείψε μερικές μέρες. Όχι, όχι, εδώ ήταν, αλλά όχι στην Ερασπούρα. Στο... Αμέσως σηκώθηκαν χέρια να με βάλουν, να με καθίσουν καλύτερα στη θέση μου. Εγώ φταίω που μίλησα. Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θέλω να μείνουμε σε δύο πραγματάκια ακόμα όσον αφορά το Στίβο, να μην τα χάσουμε. Καταρχάς, ο Τεντόγλου εξήγησε χθες στους δημοσιογράφους ότι αυτό που περίμενε και θα τον ικανοποιούσε χθες στο Βόλο, πραγματικά που θα γέμιζε την ψυχή του, ήταν ένα 8.75, αυτό που κάνει στις προπονήσεις. Και μάλιστα το έλεγε με επιτάσεις. Ρε παιδιά, το κάνω, ξέρω ότι αυτό ετοιμαζόμουν να κάνω χθες. Ήθελα πάνω από 8.70, είπε και σε μια άλλη αποστροφή του λόγου του, όσον αφορά την επίδοση. Το 8.66 δεν τον γέμισε, όπως καταλάβατε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, και αυτό με λυπεί πάρα πολύ, γιατί το σχολιάσαμε χθες με τον Βαγγέλη Μητρούσια, αλλά είναι χειρότερο από ό,τι νομίζαμε. Αποδοκιμάσαμε χθες το γεγονός ότι είδαμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου σε σιδερόφραχτο γήπεδο. Αναφέρομαι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το οποίο είναι σιδερόφραχτο, δηλαδή περικυκλωμένο με σηματοπλέγματα, λόγω των ποδοσφαιρικών αγώνων του Βόλου. Γιατί μόνο έτσι παίζεται ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, με σηματοπλέγματα γύρω-γύρω, μπροστά από τις εξέδρες δηλαδή. Και το χειρότερο, γιατί πουθενά άλλο αυτό δεν το δείτε στον κόσμο, όλοι οι αγώνες Στίβου γίνονται σε στάδια όπου οι συνθήκες είναι ανάλογες του θεάματος και ανάλογες του σεβασμού προς το Στίβο. Δεν χρειάζεται ο Στίβος σηματοπλέγματα, plexiglass και ούτω καθεξής, είτε δίχτυα προστατευτικά. Το χειρότερο λοιπόν είναι ότι μου απάντησαν μετά ότι φτάσαμε στο σημείο, και αυτό είναι αναφορά στον Σέγας επίσης, να έχουμε κατάλληλο για πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου μόνο το Πανθεσσαλικό, το σιδερόφραχτο, κανένα άλλο στάδιο της χώρας. Αν όντως ισχύει αυτό, γιατί κρατάω μία πισινή και πολλοί θα ήθελα να μου τη λύσουν την απορία από τον Σέγα στον ίδιο, τότε ναι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο από τα κυκλειδώματα, από τα σηματοπλέγματα χθες στο Πανθεσσαλικό, τα οποία εμπόδιζαν, για παράδειγμα, γιατί και εγώ τότε συνειδητοποίησα ποια ήταν η εκτρή πραγματικότητα, εμπόδιζαν την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου να αγκαλιαστεί με τη μητέρα της και προσπαθούσαν μέσα από τα σύρματα, Χρυσούλα, να φιληθούν, να ενωθούν τα χείλη τους, να παίρνει το χέρι της κόρης η μάνα μέσα από το σηματόπλεγμα να το φιλήσει. Άθλιες συνθήκες για τον 21ο αιώνα. Σιδερόφραχτους αγώνες Στίβου πρέπει να βρούμε ίσως προπολεμικά. Και πάλι αμφιβάλλω δηλαδή.

Και τέλος πάντων, το Ολυμπιακό στάδιο, το ΆΚΑ δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα για να γίνει η σταθερή έδρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Τύπου ή των Βαλκανικών ή οποιασδήποτε άλλες διοργάνωσης αναλαμβάνουμε. Φαντάζομαι ότι θα δυσφόρησε χθες και ο Αχιλλέας Μπέος ως δήμαρχος Βόλου, ως οικοδεσπότης της διοργάνωσης. Αν βεβαίως τον ενδιαφέρει το θέμα. Πάμε λίγο πίσω στους παγκόσμιους κυπελούχους, όπως είναι η σωστή βεβαίως έκφραση, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Αδών, αφού κέρδισε το World Cup και όχι το World Championship, δεν είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, παγκόσμιοι κυπελούχοι. Είναι λοιπόν να πούμε ότι στην Ομοσπονδία μας η επιβράβευση ήταν 70.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 62.000 ευρώ, και ότι πήραν χρηματικό έπαθλο επίσης ο Στέλιος Αργυρόπουλος, που αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης, ενώ ο Σκουμπάκης, τον ακούσαμε νωρίτερα, ήταν ο MVP του τελικού, και επίσης 2.500 δολάρια, δηλαδή πέρα του Στέλιου Αργυρόπουλου, πήρε και ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, ως κορυφαίος τερματοφύλακας διοργάνωσης, έκανε 10 αποκρούσεις στον τελικό. Στο μεταξύ, ο Στέλιος Αργυρόπουλος ήταν αρχηγός απόντος του φρεσκοπαντρεμένου και αδιούχου Ντίνου Γεννηδουνιά, που θα πρέπει να καμάρωσε εξ αποστάσεως τους συμπαίκτες του, ενώ ο Τζορτζάτος κανονικά είναι ο αναπληρωματικός goalkeeper της εθνικής μας ομάδας τα τελευταία χρόνια, μιας και έχουμε δει το Μάνο Ζερδεβά να υπερασπίζεται την αιστεία μας στις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις. Στην ουσία, για να πάω και λίγο παραπέρα, τρεις έλειψαν αυτή τη φορά, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους και όχι λόγω άρνησης, βεβαίως, που συμβαίνει σε άλλα αθλήματα ή ψεύτικων δικαιολογιών, ο Γεννηδουνιάς, ο Ζερδεβάς και ο Γκύλας. Γενικώς έχουμε πάρα πολύ υλικό στο πόλο, δηλαδή ο Θοδωρής Βλάχος είναι από τους ευτυχισμένους ανθρώπους και εμείς είμαστε βεβαίως πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε προπονητή. Εδώ να σας πω και κάτι ακόμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχω κουραστεί τα τελευταία χρόνια να ακούω διάφορα εις βάρος αθλημάτων από συναδέλφους πρωτίστως, μα και οπαδούς του ποδοσφαίρου. Θα σας μεταφέρω λοιπόν την μαρτυρία του Γιώργου Μαυρωτά, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη καριέρα, σπουδαία καριέρα ως πολίστας και ξέρει τα πράγματα από μέσα. Λοιπόν, πράγματι, αλήθεια λοιπόν είναι, λέει ο Γιώργος Μαυρωτάς, ο νυν Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ότι είναι λίγες οι χώρες που ασχολούνται πολύ ζεστά με το πόλο. Άρα, όπως επαναλαμβάνει, είπε ο Μαυρωτάς, είναι εύκολο να προκριθείς ως Ελλάδα στην τελική φάση μιας διοργάνωσης. Αυτό λοιπόν το κρατάμε. Είναι το εύκολο της υπόθεσης. Αλήθεια είναι. Το δύσκολο, εξηγεί ο Γιώργος Μαυρωτάς, είναι να πρέπει σε κάθε μεγάλη διοργάνωση να δίνεις τουλάχιστον 5 τιτανομαχίες, δηλαδή σε ομίλους και νοκάουτ αγώνες, γιατί έχεις κάθε φορά τις κορυφαίες δυνάμεις του κόσμου να κοντράρεις. Και εγώ λίγο θα το τραβήξω, θα μιλήσω λίγο ποδοσφαιρικά αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε για παράδειγμα την Εθνική Ομάδα Ισπανίας να πηγαίνει σε κάθε παγκόσμιο κύπελο και να παίζει υποχρεωτικά, επαναλαμβάνω, υποχρεωτικά σε κάθε διοργάνωση με τη Γαλλία, την Αργεντινή, την Αγγλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία ή τη Βραζιλία. Υποχρεωτικά. Παίρνει εύκολα Μουντιάλ με αυτή τη σειρά αγώνων? Όχι. Δεν το παίρνει όπως το πήρε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας μάθουμε λοιπόν και με τη βοήθεια του Γιώργου Μαυρωτά, που πάρα πολύ μας χρησίμευσε η παρουσίασή του, ας μάθουμε να μην είμαστε αφοριστικοί για κανέναν. Θυμάμαι, Χρυσούλε, το λέω εγώ επειδή είσαι πολύ νεότερη, όταν η εθνική μας ομάδα κατέκτησε 2 διαδικτυακά μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ, το 87 και το 89, είχε αρχίσει ο ποδοσφαιρικός αντίλογος. Έμα καλά, 5 χώρες παίζουν μπάσκετ όλες και όλες. Τότε υπήρχε η Σοβιετική Ένωση ως μία χώρα και η Ιουγκοσλαβία επίσης ως ενιαία.
αυτοί που τα έλεγαν τότε, αργότερα που δεν πηγαίναμε καν στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης, ξαναμέτραγαν τις χώρες και τις έβγαζαν 16. Μετά τις βγάζαν 20, λόγω, επαναλαμβάνω, της διαίρεσης της Σοβιετικής Ένωσης και της Ιουγκοσλαβίας και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τόσα πολλά χρόνια να πάρουμε ένα μετάλλιο και πανηγυρίσαμε το περσινό, λες και ήταν το πρώτο.

Και για να γίνω λίγο πιο πιστικός και για να παρακολουθήσουμε καλύτερα ή να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά που είπε ο Γιώργος Μαυρωτάς εχθές, περήφανος που η σημερινή γενιά επιτέλους πήρε ένα χρυσό μετάλλιο, θα σας πω λοιπόν σε αυτό το ας πούμε καταραμένο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του water polo τι θέση έχει πάρει η εθνική μας ομάδα πριν την φετινή, την τρίτη, το μοναδικό της μετάλλιο, αυτό το χάλκινο που κατέκτησε το 2026. Θα σας διαβάσω ανάποδα, δηλαδή από το 24 προς τα πίσω, για να καταλάβετε τελικά πόσο δύσκολο είναι αυτό το ρημάδι του Ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα στο πόλο. 5η-5η, 7η-5η, 4η-6η, 6η-9η, 11η-6η, 8η-7η, 4η-7η και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν που την έχουμε ως κορυφαία ομάδα σε διάρκεια και προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό, ανακαλύπτουμε ότι και έκτες θέσεις πολλές υπάρχουν, και έβδομες και ένατες και εκτός δεκάδας.

στα παγκόσμια πρωταθλήματα η εθνική μας ομάδα πόλτων είναι σαφώς καλύτερη, διότι έχει κατακτήσει, παρακαλώ, 5 μετάλλια το 2005 και μετά. Το 2005 ήταν το πρώτο της, το χάλκινο τότε. Γι' αυτό και από χθες μοιάζουν όλοι αποφορτισμένοι, γιατί βγάλανε, επαναλαμβάνω, αυτή την κατάρα από πάνω του χρυσού μεταλλίου. Γι' αυτό και θέλουν στο επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει τον Ιούνιο του 27 στην Ουγγαρία, όχι απλά να ανέβουν στο βάθρο, να κάνουν 2 τα συνεχόμενα μετάλλια σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά να είναι και πιο ψηλά από όλους. Κάτι, επαναλαμβάνω, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά λόγω του πλεονεκτήματος έδρας που θα έχουν οι Ούγγροι. Μετράει και αυτό. Εμείς, όπως έχετε διαπιστώσει και από τις γυναίκες που έχουν περισσότερα χρυσά μετάλλια από τους άνδρες, δεν κάνουμε διοργανώσεις στον τόπο μας. Έχουμε αυτό το μειονέκτημα. Δεν έχουμε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Όλες οι μεγάλες διοργανώσεις στην πραγματικότητα γίνονται εκτός Ελλάδας. Μονίμως είμαστε φιλοξενούμενοι. That's the way you do it.

Και για να γίνω πιο ακριβής, η τελευταία μεγάλη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στον τόπο μας εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ήταν το World League του 2006. Άρα 20 χρόνια η εθνική ομάδα των ανδρών τρέχει δεξιά και αριστερά να αγωνιστεί. Ποτέ στο σπίτι της, ποτέ στην πισίνα της. Καλά, μου κάνει μεγάλο τρολάρισμα ο Μάκης. Άκουσε το παραλληλισμό χθες με το ποδόσφαιρο. Χθες λέω, πριν από λίγο με το ποδόσφαιρο. Και σου λέει, «Χα, δηλαδή είμαστε η Αγγλία του Πόλο με λίγα λόγια». Οι Άγγλοι έχουν παγκόσμιο, σωστά το είπες, Σταύλα. Χρυσούλα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα γιατί κοιτάω αυτή τη στιγμή τις λίστες. Και δεν έχουμε και εμείς και αυτή Euro, να το πάμε έτσι. Α, συγγνώμη, δεν έχουμε εμείς στο Πόλο, λέω. Δεν έχουμε, ναι, στο Πόλο Euro. Ναι, και που πήραμε το γύρο στο ποδόσφαιρο, Χρυσούλα μου, είδα πώς το εξαργυρώσαμε στα χρόνια που έχουν ακολουθήσει τα 22. Χειρότεροι είμαστε.

τώρα που πιάσατε και το ποδόσφαιρο στα χείλη σας, να πω και εγώ λοιπόν με αφορμή ένα μήνυμα. Λέει ένας ακροατής, νωρίτερα το έστειλε το μήνυμα, μακάρι να ακούμε τον Μίλτο κάθε μέρα να μας μιλάει, γιατί έχουν αξία. Δίνει παραδείγματα και υποδείγματα με τα λόγια και τη στάση του ο Μίλτος. Δίκιο έχει. Αν μπορούσαμε πραγματικά να μπορούσαμε να συντονιστούμε όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι του αθλητικού χώρου, να βγάζαμε όλο το χρόνο συνεντεύξεις αυτών των άξιων ανθρώπων, πρώτα ανθρώπων ενώ και μετά αθλητών, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Δυστυχώς έχουμε αναλωθεί κατά κανόνα σε κουβέντες και συνεντεύξεις και δηλώσεις που δεν μας εξυπηρετούν. Και η μεγαλύτερη μάστιγα της εποχής είναι το διαδίκτυο και οι αναρτήσεις. Να καλωσορίσω τον Μπάμπη Παπάζογλου που θα αναγκαστεί την Τετάρτη εξαιτίας μου να κάνει γκολ από τα αποδυτήρια.

Και πάμε και σε ένα άλλο εθνικό άθλημα, εκεί και αν ξεχωρίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια, την κοπηλασία, διότι εχθές, τελευταία μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Duisburg της Γερμανίας για ηλικίες έως 23 ετών, πήραμε 2 χρυσά μετάλλια, 2 αργυρά και συνολικά ήμασταν η πρώτη δύναμη στη διοργάνωση με 6 μετάλλια, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. Λοιπόν, χθες είχαμε χρυσό από την Μιλένα Κοντού και τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη στο μεικτό διπλό. Δεύτερη πρωτιά παρακαλώ για την Κοντού, γιατί μαζί με τη Διαβάτη πήρε χρυσό και στο διπλό σκιφ. Και είχαμε χρυσό μετάλλιο για τις Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Τα αργυρά μετάλλια κατέκτησαν ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης στο σκίφ ελαφρών βαρών και ο Νίκος Χολόπουλος με ένα καταπληκτικό ντεμαράζ στα τελευταία 500 μέτρα στο σκίφ. Ανανεώσιμη η πηγή ενέργειας και η κοπηλασία. Ο ένας μετά τον άλλο εμφανίζονται στο προσκήνιο τα παιδιά αυτά. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, επειδή το ρωτάτε, στο Μπέρμιγχαμ θα γίνει από 10 έως 16 Αυγούστου και θα ανήκω σε αυτούς που θα είμαι καθυλωμένος στην μικρή οθόνη όλες εκείνες τις μέρες, γιατί ο Στίβος μας προσφέρει πολλαπλές συγκινήσεις, είτε είναι δικά μας παιδιά που ξεχωρίζουν, είτε είναι ξένοι αθλητές. Η Ιεροσιλία από τον Άγγελο. Όταν άκουγε, λέει, μικρό στη Μαντόνα, την μπέρδευε με τη Σάντρα. Απανίγιο. Τη Σάντρα, καλέ μου, την μπερδεύαμε με τη Σαμάνθα Φόξ τη δεκαετία του 80, όχι με τη Μαντόνα.

Ναι, αυτό είπαμε, Λευτέρη μου, προηγουμένως, Λευτέρη από τη Λάρισα, ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι σαν παγκόσμιο, γιατί στην πραγματικότητα όλες οι μεγάλες δυνάμεις πλην των Ηνωμένων Πολιτειών κατά περιόδους και της Αυστραλίας είναι εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.

και μου δώσατε το χρόνο με τα μηνύματά σας να κάνω μια πολύ γρήγορη έρευνα στα παγκόσμια πρωταθλήματα του πόλο. Δεν έχει κατακτηθεί ποτέ μετάλλιο. Να το τσεκάρω ακόμα μια φορά που σας το πω. Ναι, δεν έχει κατακτηθεί ποτέ μετάλλιο από μη ευρωπαϊκή ομάδα. Δηλαδή οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, που ανέφερα προηγουμένως, έχουν φτάσει μόνο μέχρι την τέταρτη θέση. Μόνο δηλαδή σε μικρούς τελικούς.

Και σε αυτή τη λίστα των παγκοσμίων πρωταθλημάτων water polo προηγούνται με 15 μετάλλια οι Ούγγροι, οι Ιταλοί έχουν 13, οι Ισπανοί 11, όσο και οι Κροάτες, οι Σέρβοι 7, όσο και εμείς. Δηλαδή αυτές είναι οι 6 κορυφαίες ομάδες του κόσμου με βάση την παρουσία στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Από εκεί και πέρα στη λίστα θα βρείτε εκείνες τις παλιές δυνάμεις της Σοβιετικής Ένωσης και της Ιουγκοσλαβίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνουμε, έχουν μόνο τέταρτες θέσεις και η Αυστραλία επίσης μία τέταρτη θέση.

Εγώ θα καλημερίσω και θα θαυμάσω επίσης τον Γιώργο, ο οποίος πήρε μέρος στον 22ο Διάπλου Ανβρακικού, που ήταν, λέει, μια εξαιρετική διοργάνωση, και κατάφερε ο ίδιος ο ακροατής μας, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, σε 4 ώρες, αυτό και είναι και πολύ χαρούμενος, να κάνει την απόσταση Βόνιτσα-Κορονησία. Μπράβο, Γιώργο.

Λοιπόν, τελείωσε ο δικός μου χρόνος. Όπως καταλάβατε, η επόμενη εκπομπή είναι με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ραντεβού μαζί αύριο στις 8 το πρωί. Να έχετε μια ωραία φωτεινή μέρα μέσα σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ιστορική χαρακτήριση ο Θοδωρής Βλάχος στην κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου της Εθνικής Πόλου Ανδρών σε μεγάλη διοργάνωση. Το εθνικό μας συγκρότημα μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις κατάφερε να σπάσει την κατάρα νικώντας στο μεγάλο τελικό του Super Final του World Cup την Ουγγαρία με 15-14 πατώντας το πρώτο σκαλί του βάθρου. Τρίαμβος για την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 που διεξήχθη στην πόλη Duisburg της Γερμανίας, καθώς η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων με 4 χρυσά και 2 αργυρά μετάλλια. Την τελευταία μέρα της διοργάνωσης, στο πρώτο σκαλί του βάθρου, πάτησαν στο διπλό σκύφελα Αφρών Βαρών η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου και στο διπλό μεικτό η Μιλένα Κοντού και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης, ενώ αργυρά μετάλλια κατέκτησαν στο σκύφελα Αφρών Βαρών ο Άγγελος Θανασιάδης Καούδης και στο σκύφο ο Νίκος Χολόπουλος. Το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα στο μήκος σοφάρισε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8-66 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών που διεξήχθη στο Βόλο. Ενώ η Αντριάννα Γκόγκα με άλμα 6-67 σημείωσε μία από τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στην Ελλάδα στο μήκος γυναικών. Στο επικοντό, η Αριάδνη Αδαμοπούλου υπερασπίστηκε τον τίτλο της και αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια Ελλάδας με άλμα 4-40. Αφήνοντας δεύτερη την Κατερίνα Στεφανίδη που πέρασε το 4-25. Η Πολυνίκη Μανουλίδου μετά το χρυσό στα 100 κατέκτησε και το χρυσό στα 200 με χρόνο 23-34, ενώ ο Σωτήρης Γκαραγκάνης μετά τις νίκες στους 100 και στη σκυτελοδρομία 4x100 κατέκτησε και το τρίτο χρυσό μετάλλιο, αυτή τη φορά στα 200 μέτρα με χρόνο 20-83. Την 8η επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα πέτυχε στον ακοντισμό ο Δημήτρης Τσίτσος με βολή στα 80-56. Φιλική νίκη της ΑΕΚ με ανατροπή 3-2 επί της Βόλε στην Ολλανδία. Τα γκολ για την Ένωση πέτυχαν ο Κοϊτά στο 33ο και ο Βάργκα στο 68ο και 87ο λεπτό. Με επιθετικό κρεσέντο από τους παίκτες του Μιχάλ Γρηγορίου, ο Άρης επιβλήθηκε 3-0 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους. Τα γκολ πέτυχαν 2 ο Κουαμέ και 1 ο Ράσιτς. Την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 πανηγύρισε η Εθνική Εφήβων που νίκησε με 81-53 την Αυστρία στο Τρεντίνο και σήμερα στις 2 το μεσημέρι θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία. Η Εθνική Μπάσκετ των Παιδών με νίκη επί της Τουρκίας με 94-73 ολοκλήρωσε αίτητη την παρουσία της στο τουρνουά του Μπασάνο στην Ιταλία. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Βόλεϊ των Κοριτσιών K16 στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στα Γρεβενά. Στον τελικό η ομάδα μας ετήθηκε από την Τουρκία με 3-0 σετ. Το τίτλο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley κατέκτησαν Ζαφυρίου και Σιρήνινα σε ένα συναρπαστικό τελικό στην πλατεία Συντάγματος νικώντας με 2-0 σετ το δίδυμο Μαναβή Στράτζαλη. Στο Πόλο ΑΕΤΗ τη συνέχισε την πορεία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ η Εθνική Ομάδα Κορασίδων K16 μετά και την επιβλητική νίκη επί της Κροατίας με 19-4. Σήμερα στις 5 η Γαλανόλευκη παίζει με τη Βραζιλία. Ο Τίνκετ Βάι αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ την ίδια ώρα οι πράσινοι είναι σε συζητήσεις για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε τουρκικό σύλλογο με ελεύθερη μεταγραφή. Στην πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος, η αντίπαλος των Πρασίνων Πάξη, λίγες μέρες πριν τη ρεβάν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, επικράτησε με 4-2 της Φερεντσβάρος, δίνοντας επιθετικό ρεσιτάλ. Τραυματίες αποχώρησαν Σάλαϊ και Χάραστη. Και η συμμετοχή του στη ρεβάν του ΑΚΑ είναι αμφίβολη. Συντηρητική αγωγή αναμένεται να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες ο Τάχα Άλι μετά τον τραυματισμό του που τον οδήγησε στην αναγκαστική αλλαγή από τα πρώτα λεπτά της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι εξετάσεις έδειξαν τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο ενώ δεν αποκλείται και το χειρουργείο. Θλάση πέστη ο Ιταλός επιθετικός του Αστέρα Φεντερίκο Μακέντα και θα απουσιάσει από τα υπόλοιπα φιλικά των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα σε Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντε Χάγκ. Το όνομα του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, ωστόσο από την Κροατία προκύπτει ότι ο διεθνής θεματοφύλακας δεν απάντησε θετικά στην πρόταση των Ερυθρολεύκων. Ο Μάριο Χεζόνια επιστρέφει στο NBA καθώς συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο αξίας 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αποκάλυψε το ESPN. Ο Βρετανός Λάντο Νόρις με Μακλάρεν νικητή στο Ουγγρικό Grand Prix της Φόρμουλα 1. Δεύτερος ο Μαξ Φερστάπεν και τρίτος ο Αντωνέλη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο? Χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο?
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
8: Κόκαλα.
7: Έτσι, μπράβο.
1: Ακούτε Era Sport.
9: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μετάλλιου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει το δρόμο και για τα επόμενα.
0: Ακούτε Era Sport.

Τι μου κάνεις και σου να μιλάω πάνω στο τραγουδί. Αλλά δεν έχουμε και χρόνο, δεν μπορούμε. Τρέχουν τα ρεπορτάζ, πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Εδώ είστε συντονισμένοι στην Ένα Σπόρο. Είμαστε τελευταία, μπήκαμε τελευταία εβδομάδα, παιδιά, Ιουλίου. Το πήραμε χαμπάρι που φεύγει και ο Ιούλιος. Καλά μας πήγε τώρα δύο μέρες, δεν θα έχει ζεστούλα, αλλά να τα λέμε όλα, μας έχει πάει μια χαρά το καλοκαίρι.

σε μια εβδομάδα που υπάρχουν οι revans, οι επαναληπτικοί, για τις ελληνικές ομάδες, τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε και φιλικά, έχουμε μεταγραφές πάνω από όλο αυτό. Σας ενδιαφέρει, πάμε να τα δούμε όλα, να παίξουμε μπάλα και σήμερα με σύστημα 3-5-2, να δούμε τι γίνεται στις πέντε μεγάλες ελληνικές ομάδες που είναι σε μια φάση τώρα, παίζουν άλλες θα μπουν στα προκριματικά, αλλά έχουμε πολύ πραγματικά με τα γραφικά και με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε όλα όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10 στα ρεπορτάζ. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στην ρύθμιση των ήχων. Είναι Νέρη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Μπάρι Παπαζόπουλο στο μικρόφωνο τη Ελλάδα Σπορ. Μηνύματα, SMS γράφετε Σπορ, Σπορ, ελληνικά, λατινικά. Δίνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σα, αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@r.gr. Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση. Γράφετε Erasport, λατινικού χαρακτήρε χωριστή στο τέλο. Βλέπετε το σηματάκι, μπαίνετε και εκεί και στέλνετε τα μηνύματά σα. Θέλουμε απορίε, θέλουμε απόψει. Είστε διακοπές, καμιά φωτογραφιούλα, κανένα τέτοιο, αυτό, παραλία και βουνό μας κάνει, δεν έχω πρόβλημα, όλα αυτά δεχόμαστε.

0: Και επειδή είμαστε σε καλοκαιρινή έτσι περίοδο, φιλικά βλέπω σχόλια αυτά, ανησυχίες. Ηρεμία, ψυχραιμία, νωρίς είναι ακόμη. Όχι ότι δεν βλέπουμε πράγματα και καταλαβαίνουμε και ενδεχομένως και να ανησυχούμε και να προβληματιζόμαστε. Νωρίς ακόμη. Γιατί οι ομάδες τώρα φτιάχνουν, τώρα γίνονται οι προετοιμασίες και θα έχουμε και αρκετά πράγματα στα μεταγραφικά σε όλες τις ομάδες. Άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο, θα αλλάξουν πράγματα. Τα μεταγραφικά είναι στο επίκεντρο στον Ολυμπιακό, γιατί γίνονται πολλά πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ολοκλήρωσε και τα φιλικά του στην Ολλανδία. Και έχουμε και λέμε με τη σειρά που γίνονται. Πρώτον, περιμένουμε πλέον τα τυπικά για τον Τζολάκη. Ανατροπή στο θέμα goalkeeper. Ενώ περιμέναμε το Ζωζέσα, αλλά όσο λέμε δεν κλείνει μια μεταγραφή ποτέ. Δεν ξέρεις τι θα γίνει, που χθες αργά το βράδυ προέκυψε και τη μεταφέραμε την πληροφορία από την Γερμανία, ότι ο Ολυμπιακός είναι ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Στεφάν Ορτέγα, που ήταν βασικός στόχος πριν μια εβδομάδα. Είχαν σταματήσει οι διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τη Γερμανία, ο ατζέντης του επικοινώνησε με τον Ολυμπιακό ότι έχουν αλλάξει και τα δεδομένα και από τη δική του πλευρά. Κάθισαν πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό που προκύπτει, περιμένουμε επιβεβαίωση από τον Ολυμπιακό, είναι ότι υπάρχει συμφωνία και ότι, γιατί καταλαβαίνουμε όταν λέει η πληροφορία, όταν αναφέρει η πληροφορία ότι πλέον είναι στις λεπτομέρειες, καταλαβαίνει κανείς ότι στο βασικό υπάρχει συμφωνία. Άρα περιμένουμε να κλείσει εκεί η μεταγραφή του goalkeeper για τον Ολυμπιακό. Βεβαίως εννοείται από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλα φιλικά μπροστά, λογικά ο Ολυμπιακός θα πάει στα παιχνίδια, ή τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέχεν, με τον Πόποβιτς. Καλό για τον Ολυμπιακό, καλό είναι ότι έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση και έτοιμο το παιδί για να παίξει τα φιλικά που έγιναν. Δύο. Ανατροπή φαίνεται ότι υπάρχει και στο θέμα του χαφ. Ενώ περιμέναμε Φρόιλερ, βέβαια είχα αναφέρει από χθες ότι υπάρχουν τρομερές δυσκολίες από τη στιγμή που βλέπω ότι ένας παίκτης ψάχνεται, θέλει κυρίως να μείνει Ιταλία και κυρίως Μπολόνια. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο να προχωρήσει. Υπήρχαν όμως και άλλες περιπτώσεις, όπως και του μέσου της Αλαβές και του Εωστάκιο της Πόρτο, του Μπλάνκο της Αλαβές, στο προσκήνιο είναι ότι Τραουή, Γιασίν Τραουή, Αλγερινός διεθνής Σαλερουά. Πλάκα είναι η εξής, ότι το λέγα και με τον Χρήστο εκτός στο γραφείο πριν πω, ότι αρχικά έβγαινε από το Βέλγιο η πληροφορία ότι έχει μπει ο Παναθηναϊκός μαζί με Μπράιτον, Λιόν και για την απόκτησή του. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Κάγκο, άρα άλλη ήταν η ομάδα που είχε μπει από Ελλάδα, και συνέχεια έγινε γνωστό ότι αυτή είναι ο Ολυμπιακός. Άρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Και μέσα σε όλα έχουμε και παραχώρηση Αντρέ Λουίς. Ήταν ξεκάθαρο από τη στιγμή που δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού ότι έτρεχε πάλι το θέμα της μεταγραφής του, πάλι με την Kansas City. Πληροφορίες από την Αμερική, μάλλον και από τη Βραζιλία ξεκίνησε, γιατί η Βραζιλία είναι ο Λουίς, ότι η μεταγραφή κλείνει 22 εκατομμύρια, δηλαδή ο 18 συν 4, αλλά δολάρια βλέπω, με ποσοστό μεταπόλησης 20% στον Ολυμπιακό. Χθες είχα μεταφέρει την πληροφορία, πολύ πριν βγουν όλα αυτά, ότι εκείνο το 18,5 που είχα πει και εγώ ως πληροφορία ήταν με μπόνους που είχε απορρίψει ο Ολυμπιακός. Και καταλάβαινα, έλεγα ότι τώρα πάει σε αυτό το ποσό καθαρά η Kansas για να γίνει μεταγραφή, συν μπόνους που θα ξεπεράσουν τα 20. Και όντως αυτό που βγαίνει η Βραζιλία βγαίνει αργότερα, ήταν σωστή η πληροφορία ότι είναι στα 18 συν 4 και ο Ολυμπιακός να κρατήσει και το 20% μεταπόλησης. Άρα εκεί δημιουργείται μια καινή θέση, να το πούμε έτσι, στα extreme. Εδώ βέβαια να βάλω κάποιες παραμέτρους. Έχω πει καταρχάς ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει extreme. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα πάρει extreme. Αλλά να τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα. Γιατί το λέω 2-3 μέρες, γιατί είναι άλλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και άλλα αυτά που μπορούν να γίνουν και στην πράξη. Ο Αντρέ Λουίς δεν είναι βασικός στον Ολυμπιακό. Και εδώ μιλάμε για παίκτη που μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός να είναι βασικός και με πολλά λεφτά. Άρα θα πρέπει ο Μεντιλίμπαρ να έχει αποφασίσει να βάλει πιο πίσω κάποιους άλλους παίκτες. Εδώ να υπενθυμίσω επίσης ότι ο Μεντιλίμπαρ ζήτησε και ο Ολυμπιακός πήρε το Ρόκα με 7 εκατομμύρια για να παίξει. Όχι για να είναι αναπληρωματικός. Τον πιστεύει. Επίσης, πιστεύει πολύ στο Μάρτιν. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιό του. Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει πάρει το Ζώτα Σίλβα. Άντε, οκ, να πάει πίσω το φορ μαζί με τον Τζικίνιο. Που εκεί μπορεί να υπάρξει μεταγραφή. Αλλά νωρίς είναι ακόμη. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Επίσης, υπάρχει ο Φορτούνης, ο Ροντινέι. Μην πάμε καν στο Μασούρα. Υπάρχουν πολλοί παίχτες. Εγώ θέλω να το δω λίγο αυτό πώς μπορεί να γίνει στο τέλος. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει εξτρέμ και ίσως να δώσει και πολλά λεφτά σε αυτή τη μεταγραφή, αλλά πρέπει να απολογίσουμε και όλες τις παραμέτρους. Όπως επίσης η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός πέρα από ένα χαφ μπορεί να πάει στο τέλος και δεύτερο όσο περνάει ο καιρός, αλλά αυτά φυσικά θα το δούμε. Λέμε την είναι τώρα αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει goalkeeper και χαφ. Και αυτή τη στιγμή που φεύγει ο Ντέρι Λουίς πιστεύω ότι θα υπάρξει και εξτρέμ. Για τον Τετραουή δεν έχω να σου πω περισσότερα πράγματα πέρα από το ότι αυτό που βγήκε είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει με 7 εκατομμύρια για την αποκτήσή του. Δεν μπορώ να σου επιβεβαιώσω ότι το ξέρω ακόμη. Θα το δούμε στην πορεία πώς μπορεί να εξελιχθεί. Απλά έχω δει ότι αυτό το παιδί ενδιαφέρει. Έχει κάνει κίνηση και η Brighton. Έχω δει και η Lyon. Και η Φενέρ. Ναι, αν θυμάμαι καλά, και η Φενέρ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε πει ότι. Και όχι μόνο το έχουμε πει εμείς, το είπε και ο Κώστας Καραπάς που ημερών. Αυτά που δηλαδή ξέρουμε. Καλό είναι να επιβεβαιώνεται και από επίσημα χείλη ότι δεν γίνεται, δεν δέχεται ούτε ο Ταρέμι ούτε ο Γιάννης ότι να έχει λίγο χρόνο συμμετοχή. Το έχω πει. Δεν γίνεται. Είναι πολύ ωραίο για να είναι αληθινό να υπάρχει και Ελκαμπή και Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Ένας θα φύγει. Το θεωρώ δεδομένο. Δεν ξέρω αν στο τέλος της ημέρας φύγουν και δύο, αλλά για να πάρει ο Ολυμπιακός και άλλο σεντερφόρ, αλλά αυτό το βλέπω λίγο πιο μακριά. Έχει βγει από την Βραζιλία ότι η Βάσκο ντα Γκάμα είναι μία από τις ομάδες. Ο Ταρέμι είναι ένας από τους παίκτες που εξετάζει η Βάσκο ντα Γκάμα για να τον αποκτήσει. Θα έχει ενδιαφέρον να τον πώς θα πάει και η υπόθεση στη θέση του σεντερφόρ. Είναι να γίνει κατανοητό, μας αρέσει, μας αρέσει, και εγώ συμφωνώ, εγώ διαφωνείτε εσείς ή το αντίστροφο, ότι ο Ολυμπιακός θα πάει με αυτήν την ομάδα που βλέπουμε τώρα κυρίως. Για να μην πω 100% στα δύο παιχνίδια με την Αϊμέχεν. Ή τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι να είναι, αλλά θα αλλάξει πολύ, θα αλλάζει αρκετά. Φανταστείτε μια ομάδα να μπει ένας ακόμη κεντρικός χαφ, να μπει ενδεχομένως ένας εξτρέμ. Σε αυτά που ξέρουμε θα έχει άλλο goalkeeper. Και ειδικά μεσοεπιθετικά θα αλλάξει αρκετά. Και συν για μένα ότι θα αλλάξει, θα δούμε το Ρόκα. Τον είδαμε σε ένα φιλικό. Δεν είναι αρκετό για μένα ένα φιλικό για να τον απέκτη. Θέλω να πω ότι περιμένει πράγματα ένας προπονητής σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μετά από όλες αυτές τις κινήσεις. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα του αριστερού μπακ για τον Ολυμπιακό. Η River Plate έχει επανέλθει για τον Ορτέγκα, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε ακόμη συμφωνία. Επίσης το ξέρετε ότι η εκτίμησή μου ότι θα φύγει ένας από τους δύο, πιθανότατα Ορτέγκα, πιθανότατα, και θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός άλλο αριστερό μπακ. Δύο ξένους μη κοινοτικούς δεν λειτουργήσε πέρσι. Ήταν πρόβλημα και για τον Μεντιλίμπαρ. Και γενικώς καλό είναι οι ομάδες να έχουν ένα ρόστερ παίκτες που μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Και στο ποτάσμα και στην Ευρώπη και στο Κύπελλο, παντού. Εντάξει, στο Κύπελλο θα υπάρχει πάντα αυτός ο κανονισμός με τους δύο πιτσιρικάδες. Okay, αλλά στις υπόλοιπες διοργάνωσεις δεν είναι σωστό να λες σε έναν παίκτη, ξέρεις. Δεν χωράς, δεν θα είσαι στην αποστολή γιατί έχω πρόβλημα με τους ξένους, έχω περισσότερους ξένους από αυτούς που δικαιούμαι. Οπότε καλό είναι αυτό να σταματήσει και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, αφορά όλες τις ομάδες. Οπότε περιμένουμε αρκετά πράγματα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Τάντιτς που είχε ακουστεί το όνομά του, αλλά ποτέ δεν απασχόλησε επί της ουσίας στον Ολυμπιακό, θα ολοκληρώνει τη μεταγραφή του. Στην Αϊμέχε θα τον έχει ο Ολυμπιακός αντίπαλο. Τον είχε αντίπαλο και με τη Φενέρμπαχτσε τη χρονιά που ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League. Και για τον Τζολάκη περιμένουμε τα τυπικά να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Χαλ. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, προσπαθήσω να τα ομαδοποιήσω λίγο εκεί μετά τις και μισή που θα έχουμε το διάλειμμα για το δελτίο ειδήσεων, γιατί τα ρεπορτάζ τρέχουν και πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Νίκος Χαραγιάννης είναι μαζί μας. Έλα Νίκο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Λάμπη. Ναι,
0: η ΑΕΚ χθες είχε ένα ακόμη φιλικό, τρέχουν. Ναι.
1: Τα ρεπορτάζ λέω τρέχουν, τα μεταγραφικά τρέχουν. Και είμαστε σε μια εβδομάδα εξελίξεων, όπως προανήγγειλε και χθες μετά τις δηλώσεις του στο φιλικό με την Τζβόλε. Ο Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ κοντά, μπορούμε να πούμε, στην απόκτηση του παίκτη, ο οποίος θα έρθει για να παίξει τη θέση την οποία αγωνιζόταν ο Ορμπελίν Πινέδα, δηλαδή παρτενέρ ουσιαστικά στον άξονα. Αλλά αυτό το οποίο ανέφερε και χθες στις δηλώσεις του ο Σέρβος Τεχνικός και είχαμε πει και εμείς τις προηγούμενες ημέρες, είναι ότι θα αποκριθεί και άμεσα ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα αγωνιστεί θα αγωνίζεται, θα έχει τα στοιχεία ουσιαστικά του ΧΑΦ και θα αγωνίζεται στη θέση την οποία ήταν ο Μάριο με τον Ρομπέρτο Περέιρα. Μάλιστα, ο Μάρκο Νίκολη στη δηλώση του χθες τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα χαμογελάει και οι πληροφορίες οι οποίες βγαίνουν από το ρεπορτάζ αναφέρουν ότι μέχρι την Τετάρτη ο ποδοσφαιριστής θα μπορεί να λογίζεται ως παίκτης, ο νέος ποδοσφαιριστής αυτός θα μπορεί να λογίζεται ως παίκτης της ΑΕΚ για να ενσωματωθεί στο βασικό, στο στάδιο προετοιμασίας της ομάδας και να δουλευτεί ουσιαστικά εν ώψη των παιχνιδιών με Όφη αλλά και των play-off των προγραμματικών του Champions League. Το είχαμε πει ότι μετά την ουσιαστικά την απόσυρση του ενδιαφέροντος με τον του Kings Kangwa η ΑΕΚ είχε στραφεί σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων και μπορούμε να έχουμε νέα από ώρα σε ώρα.
0: Νίκο, επειδή είπε, σωστά το θέλεις, επειδή είπε ο Μάρκο Νίκολης, μέσους χρειαζόμαστε, άρα όχι έναν, σε αυτό που λες. Αλλά είπε και κάτι άλλο, αν το είδα σωστά, ότι έχουν φύγει πέντε και έχει έρθει ένας. Οπότε μιλάμε για ανάγκη κάλυψη τόσο ποιοτικά όσο και αριθμητικά, ποσοτικά. Μπορεί να υπάρχουν και παράνοντα από δύο, αυτό θα ρωτήσω.
1: Ναι, αφού αυτό ουσιαστικά τόνισε και χθες τη δηλώση του, είπε ότι θα είναι δύο αυτή τη στιγμή για να καλύψουν το κενό στο κέντρο, αλλά μπορούν να γίνουν ακόμα και άλλες μεταγραφές τόσο στο κέντρο όσο και στην.
0: Όχι, το λέω για το κέντρο, ναι. Το λέω για το κέντρο, γιατί θα πάμε και στα υπόλοιπα.
1: Κοίταξε, δεν θα απέκλει αυτή τη στιγμή. Μπάντω να γίνουν και συνολικά τρεις μεταγραφές για την θέση ουσιαστικά του άξονα. Του... Όταν λέμε άξονα, εννοούμε δηλαδή τον παίκτη που θα παίξει στο παρτενέρ μαζί με τον Καϊρίν Νίτεν με τον Μαρίν. Και την θέση από τα αριστερά και προς τα μέσα, εκεί που αγωνιζόταν ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο. Πάντως αυτό το πράγμα που πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ένωση κινείται δυναμικά για την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αναμένεται να έχει τελειώσει η υπόθεσή τους μέχρι και το.

0: Έφτανε η ανάγκη σε τέτοιο σημείο.
1: Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι δεν ήταν απώλεια ο Γιόνσον, δηλαδή θέλω να πω ότι με αυτή την έννοια το λέω.
0: Όχι, ο Γιόνσον, τον Ομπρούγκη περισσότερο.
1: Ναι. Και ο Σαχαμπό δεν ξέρω αν θα μπορούσε να μπει στο κουτάκι, ξέρεις, που βάζουν οι προπονητές και οι ομάδες. Μου φύγει αυτός, βάζω αυτόν. Ότι επί της ουσίας ένα παιδί που τον πήρε, οκ, okay, μπορεί να είναι πέμπτος, έκτος. Χαφ.
0: Εντάξει, κοίταξε, Μπάμπη, ο Σαχαμπό αποκτήθηκε από τον περασμένο Γενάρη με την προοπτική του project.
1: Ναι, εντάξει, δεν υπολογίζει διαβασικό αυτή τη στιγμή. Δεν...
0: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να θεωρήσει ότι δεν μπορεί να κάνει σχεδιασμό βασισμένο πάνω στο. Δεν μπορεί να κάνει σχεδιασμό βασισμένο πάνω. Τον Χακίμ Σαχαμπό είναι κάτι ξεκάθαρο, φαίνεται και αυτό άλλωστε από την χρησιμοποίησή του στα φιλικά της προετοιμασίας. Ένα φιλικό το οποίο η αλήθεια είναι χθες δεν είδαμε, δεν είχε καλή εικόνα η ΑΕΚ. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα η οποία τη λείπει η ένταση και η ταχύτητα γενικότερα.
1: Θα το δούμε λίγο περισσότερο αυτό μετά το, γιατί σε ένα λεπτό πάμε για δελτίο, να μιλήσουμε και για το φιλικό στο τέλος. Από τις εξτρά κινήσεις τι περιμένουμε, τι καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να γίνει. Αλλού, σε άλλες θέσεις.
0: Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να περιμένουμε κινήσεις ανάλογα και με τις αποχωρήσεις. Δηλαδή, αν το ενδιαφέρον το οποίο μεταφέρεται αυτή τη στιγμή στα μέσα από την Βρετανία για τον Ντέμις Πεδράης, δεδομένα η ΑΕΚ θα κινηθεί για την αντικατάστασή του. Αλλά και φυσικά ο Ελίασον από τη στιγμή που βρίσκεται στην transfer list, είναι στη λίστα υποπαραχώρηση. Αν αποχωρήσει ουσιαστικά από την ομάδα, θα υπάρξει παίκτης ο οποίος θα έρθει και εκεί στα δεξιά για να κουμπώσει. Και φυσικά αυτό το οποίο είπαμε είναι στην θέση του Άκτονα.
1: Πάμε σε break, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ, γιατί υπάρχει και το αγωνιστικό πάντα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Ευρώπη σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό στη Γαλλία. Οι φλόγες και νέο κύμα καύσωνα πρώτων πυλών. Μεγάλο πύρινο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια της Ισπανίας. Ευκαιρία για διπλωματία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναστέλουν για δεύτερη μέρα τις επιθέσεις. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Υποχωρεί στα 86 δολάρια το Brent λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία, ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Το απόγευμα στη Βουλή, η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο Σιάτλ, 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα αγοράκι 2 ετών από πυροβολισμού σε φεστιβάλ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100%.

0: φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Και σας ακούτε το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ από τον Νίκο Καραγιάννη. Λέει ένας φίλος Νίκο ότι μήπως εννοούσε και το Ubisoft ο Νίκολιτς για τις αποχωρήσεις. Τώρα στον άξονα για μέσο, όχι μάλλον. Πιο πολύ μπροστά τον έβαζε.
6: Πιο πολύ στο δεξί φτερό ουσιαστικά έπαιζε ο Ιούμπις.
5: Ναι,
6: δεν έπαιζε
5: okay,
6: το 100% στον άξονα, αλλά καταλαβαίνεις ότι είστε μία.
5: Εκεί μπορεί να υπάρξει χώρο.
6: Να
5: ναι, εκεί μπορεί να υπάρξει χώρο και με παραχώρηση Ελίασον να πάρει και άλλο παίχτη ΑΕΚ.
6: Ναι, αυτό είπαμε και νωρίτερα.
5: Ναι,
6: και φυσικά στην θέση του κεντρικού αμυντικού που έχουμε πει από την αρχή του καλοκαιριού ότι η Ένωση θα προχωρήσει σε ακόμα μία μεταγραφή μετά και τη μεταγραφή του Χρήστου Αλεξίου.
5: Ωραία.
6: Για να πάει ουσιαστικά και ο Γεωργίεφ αυτή τη στιγμή ως δεξιός μπακ.
5: Να τελειώνει να έχει και κάποιον ρότα,
6: Ναι, ναι,
5: γιατί δεν, δεν κάνει ρεπό το παιδί, λοιπόν. Σωστό.
6: Όχι, όχι, δεν κάνει ένα μπάμπι, δεν κάνει ρεπό αυτό.
5: Για πες τώρα τι γίνεται με το. Μάλλον τι είδες εσύ, γιατί οι προπονητές βλέπουν άλλα πράγματα. Έχουμε πει φιλικά αυτή την περίοδο είναι για να δοκιμάζουν σχήματα. Βγάζουμε κι εμείς κάποια πραγματάκια πάντα, αλλά όχι, δεν θα ξέρουμε 27 Ιουλίου πώς θα είναι μια ομάδα. Δεν θυμάμαι ποτέ να το ξέρουμε. Για πες.
6: Ναι, όχι, δεδομένα δεν ξέρουμε 27 Ιουλίου πώς είναι μια ομάδα και δεδομένα δεν ξέρουμε πώς είναι μια ομάδα όταν έχει και τόσο μεγάλο διάστημα μέχρι και τα πρώτα της επίσημα παιχνίδια. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ σε αντίθεση με τους υπόλοιπους συνδιεκδικητές του τίτλου έχει το πρώτο επίσημο παιχνίδι στις 12 Αυγούστου για το Super Cup και μετέπειτα στις 18 για τα play-off του Champions League. Κοίταξε να δεις, Μπάμπη, η ΑΕΚ δεν έχει καλή εικόνα. Δηλαδή δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο, δεν έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα η οποία στερείται εντάσεων και ταχύτητας. Στοιχεία τα οποία στην Ένωση πιστεύουν ότι θα τα δώσει ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα έρθει για να παίξει στην θέση στην οποία έπαιζε ο Ορμπελίν Πινέδα. Ωστόσο, είναι μια ομάδα η οποία συνεχίζει να νικά.
5: Αυτό, ναι, αυτό καλό είναι για το χαρακτήρα μιας ομάδας. Δηλαδή να κερδίζει έστω στο τέλος πάντα.
6: Ναι, γι' αυτό ο χαρακτήρας δεν είναι και εύκολος να χτιστεί, έτσι. Κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ έχει χτίσει ένα χαρακτήρα, μια νοοτροπία νικητή ουσιαστικά, την οποία τη βλέπεις και από τον... είναι στοιχείο του προπονητή της, ο οποίος χθες τη δηλώσει του είπε ότι είχε ακόμα και χαρτιά να παίζει με τους φίλους, ότι θες να νικάς. Οπότε αυτό δεν
5: όλοι θέλουν να κερδίζουν, σωστό, σωστό. Βέβαια, να πω κάτι, αυτό περί εντάσεων δεν είναι μόνο ενός παίκτη, είναι θέμα και περίοδου. Δηλαδή 27 Ιουλίου να βγάλεις ένταση σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Μάλλον απίθανο. Για να μας...
6: αλλά έχει αυτή τη στιγμή. Άμα πάρει
5: το έβλεπα στο φιλικό για αυτό σου. Έπαιξε με τους βασικούς, αυτό είναι μόνο. Ότι η ΑΕΚ, δηλαδή έτσι όπως είδα, αν εξαιρέσουμε Μπρινιόλι 300 που και η goalkeeper είναι, η άλλη θα ήταν η ενδεκάδα που θα παίζει αύριο αν είχε προκριματικό. Αυτό δεν θα είχαμε κάτι άλλο. Αυτό σου έβλεπα.
6: Αυτό λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ουσιαστικά μοντάρει την ομάδα που θα παίξει στα επίσημα παιχνίδια. Με μία-δύο πινελιές.
5: Ναι, αυτό.
6: Το Super Cup φυσικά θα πρέπει να είναι ο Αλεξίου μαζί με τον Καλοσκάμι. Αυτοί οι δύο είναι σίγουροι. Μετέπειτα θα δούμε τι θα γίνει από το μεταγραφικό παζάρι και πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να κουμπώσουν οι ποδοσφαιριστές.
5: Πάντως,
6: ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι δείχνει ο Μάρκο Νίκολης να έχει κατασταλάξει πλήρως στο σχήμα το οποίο θα χρησιμοποιήσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Αυτό δοκιμάζει. Έπαιξαν και αρκετά λεπτά. Αρκετοί ποδοσφαιριστές έπαιξαν 90 λεπτό χθες. Πάρα πολύ καλή η εικόνα του Πέτρου Μάνταλου, ο οποίος με το που μπήκε μέσα.
5: Ξέρουμε τι θα σου δώσει. Ξέρουμε τι θα σου δώσει ο Μάνταλος. Αυτά τα ξέρουμε. Και τα είδαμε και πέρσι, γιατί ήταν σημαντικός στην πορεία της ΑΕΚ. Ερχόμενος πολλές φορές από τον
6: Πέτρο. Είναι σημαντικό ότι όσο περνάνε τα χρόνια δεν βλέπουμε και πολύ μεγάλες αλλαγές. Γιατί θα βλέπουμε τον Πέτρο να οριμάζει ακόμα περισσότερο
5: λογικό.
6: Το παιχνίδι του. Έτσι.
5: Έγινε Νικό, οτιδήποτε προκύψει εδώ είμαστε. Για το ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε Θεσσαλονίκη, Τάσο Θαμπουλής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Τάσο.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τον επαναληπτικό να τελειώσει τη δουλειά που έχει κάνει κάτω ίμιση και κάτι παραπάνω στο πρώτο παιχνίδι με τη Δυναμό Κιέβου, αλλά έχουμε και μεταγραφικά. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, κύριε Τάσο. Τι γίνεται, Γιαννούλης, Χαφτή, πες τα μας.
7: Γιαννούλης. Αυτός είναι η επόμενη κίνηση του ΠΑΟΚ. Κοίταξε, οι πληροφορίες το Σαββατοκύριακο αναφέρουν ότι είναι θέμα λεπτομεριών, πολύ λίγων ημερών για να τελειώσει η συμφωνία, να ολοκληρωθεί δηλαδή, του ΠΑΟΚ με την Augsburg, και να επιστρέψει ο Γιαννούλης στην Τούμπα μετά από αρκετά χρόνια και μετά από μια πολύ αξιόλογη διαδρομή σε Αγγλία και Γερμανία. Είναι μια περίπτωση που ήθελε το χρόνο της, γιατί υπήρχε και ένα αγκάθι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με οφειλές που είχε η γερμανική ομάδα στον Γιαννούλη. Mm-hmm. Αρχικά δηλαδή η διαπραγμάτευση πήγε να γίνει με το ότι χαρίζω τα λεφτά που μου χρωστάτε.
5: Κόψτε από τα λεφτά του ΠΑΟΚ.
7: Κάπως έτσι. Yeah. Οι Γερμανοί για κάποιο λόγο δεν το ήθελαν αυτό. Και η συμφωνία που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί δεν μπλέκει το ένα με το άλλο. Είναι άλλο το ποσό που θα δώσει ο ΠΑΟΚ και το οποίο είναι γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
5: Τελικά το παίρνει εκεί που ήθελε.
7: Ναι.
5: 3,5 έδινε πάντα.
7: Το είπε από την αρχή ότι δεν ανεβαίνει άλλο. Mm-hmm. Αλλά μέτρησε πάρα πολύ την επιθυμία του ΠΕΚ να γυρίσει στην ομάδα. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι πολύ καταλυτικό στοιχείο στην όλη υπόθεση. Είναι άλλο λοιπόν τα λεφτά που δίνει ο ΠΑΟΚ και άλλο τα λεφτά που του χρωστάει ως οφειλόμενα δεδουλευμένα η Augsburg, και δεν είναι μικρό ποσό, προσεγγίζει το εκατομμύριο. Άρα είναι μία ή άλλη ουσιαστικά για τον Γιαννούλη και θα είναι και όλοι ευχαριστημένοι. Επαναλαμβάνω, δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να χαλάσει πια τη μεταγραφή. Όποιες αντιρρήσεις υπήρχαν σε διαπραγματεύσεις, σε ποσά, σε απαιτήσεις έχουν καλυφθεί. Έχουν συγκεραστεί οι προσπάθειες που έγιναν και από τις δύο πλευρές και ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του Γιαννούλη. Πολύ σημαντική μεταγραφή από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί.
5: Και Έλληνας είναι... και ξέρει την ομάδα, και Έλληνας και διεθνής.
7: Και αυτό και είναι μαζί με τον Μπάμπα συνθέτουν ένα πολύ ισχυρό δίδυμο, γιατί και ο Μπάμπα δεν θα χρειαστεί να κάνει 45 και 50 παιχνίδια τη σεζόν.
5: Ο Μπάμπα ίσως πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται ότι δεν θα είναι πλέον βασικός.
7: Επίσης αυτό, ναι. Παρότι δεν έχουν τεράστια διαφορά ηλικία. Δηλαδή πρέπει να είναι μια διετία διαφορά.
5: Όχι, αλλά να γυρίσει ο Γιαννούλης και να είναι προβληματικός.
7: Δύσκολα.
5: Εντάξει, ευχάριστος πώς το λένε. Ευχάριστος πονοκέφαλος, πώς το λένε αυτό.
7: Για σου αυτό, ναι. Και πάση περιπτώσει, όταν έχεις δύο τέτοιους παίκτες στην ίδια θέση, όχι, λέω και τον προπονητή, ότι χρησιμοποιείς αυτόν που είναι σε καλύτερη κατάσταση, αυτός που είναι σε φόρμα. Εντάξει, και πάση περιπτώσει είναι και...
5: Και να το πάμε και λίγο παρακάτω. Μπορεί, ναι, να παίξουν και κάποιες στιγμές που μπορούν να παίξουν και οι δύο. Μπορούν να παίξουν, βέβαια, και οι δύο. Φυσικά. Να μην σου έχει βγει κανένας εξτρέμ, να μην είναι αυτό, να έχεις καμιά απουσία, να είναι,
7: ναι, ναι, ναι,
5: τέτοιο παιχνίδι.
7: Μπροστά, βέβαια, ναι, ναι,
5: και οι δύο μπορούν να παίξουν μπροστά.
7: Άνετα, πολύ άνετα, γιατί είναι επιθετικό γέννημα και τα δύο, και οι δύο. Οπότε αυτή είναι η άμεση ενίσχυση. Έτσι κι αλλιώς δουλεύεται εδώ και καιρό το θέμα του center for, αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να αστοχήσει. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν κλείνει με ελαφρά την καρδία ή λίγο πρόχειρα ή γρήγορα ή υποπίεση κάποιον παίκτη στη θέση του επιθετικού. Θέλει να το σιγουρέψει όσο είναι δυνατόν αυτό. Και επειδή λέμε για το Γιαννούλη, πρέπει να πούμε ότι, όπως λέμε ότι είναι θέμα τυπικό πια να ανακοινωθεί η συμφωνία, θέμα τυπικό να φύγει είναι και ο Τέιλορ, ο Σκοτσέζος, ο οποίος έχει ένα προσωπικό πρόβλημα σοβαρό οικογενειακό. Έχει πει στον ΠΑΟΚ ότι πρέπει να γυρίσει στην πατρίδα του. Το είπε και στον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου και μάλιστα γι' αυτό αποκλείστηκε από την αποστολή.
5: Okay.
7: Ο Τέιλορ.
5: Εκεί το σέβεσαι. Ούτως ή άλλως δεν ήταν και βασικός. Και από τη στιγμή που πήγε,
7: ναι,
5: και
7: μάλλον
5: του...
7: θα επιστρέψει στη Σέλτικ. Από εκεί που ήρθε στον ΠΑΟΚ, δηλαδή ως ελεύθερος, γιατί είχε το συμβόλαιό του. Τώρα θα επιστρέψει στη Σέλτικ. Δεν ξέρω αν απαιτήσει ο ΠΑΟΚ κάποια χρήματα για να φύγει ή όχι, αλλά και με την έλευση Γιαννούλη είναι σχεδόν σίγουρο ότι.
5: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε, είναι εύκολο.
7: Γιατί υπάρχει και μια τρίτη επιλογή στα αριστερά, στον ΠΑΟΚ είναι ο Τζόναθαν Γκόμεζ.
5: Ναι, που έπαιξε.
7: Που έπαιξε βασικό.
5: Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Εμείς ο κόσμος.
7: Ναι, ο οποίος ήταν ένας άλλος παίκτης σε σχέση με αυτόν που άφησε ο ΠΑΟΚ.
5: Ναι, αλλά τώρα με το Γιαννούλη πού θα βρει χώρο. Τρίτο, τρία.
7: Εντάξει, θα υπάρχει μια τρίτη επιλογή. Αν μην είναι τελικά.
5: Ναι, πολύ τέλεια. Okay.
7: Θα υπάρχει μια τρίτη επιλογή.
5: Ναι. Και χαφ, περιμένουμε.
7: Και χαφ και δεξιμπακ από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Χαφ σίγουρα γιατί με το θέμα του ΜΕΙΤΕ που έχει το πρόβλημα τραυματισμού έχουν απομείνει ουσιαστικά ο Ζαφίρης, ο Καμαρά και ο Σάντα Μαρία. Εδώ να πούμε ότι για τον Καμαρά υπάρχει ενδιαφέρον και είναι και πιθανή η πώλησή του.
5: Αυτό θα ρωτήσω, αυτό θα ρωτήσω γιατί υπήρχε ουσιαστικά από το Δεκέμβριο, έτσι, αυτό στο εσωτερικό του ΠΑΟΚ σαν σκέψη να δουν τι θα κάνουμε τον Καμαρά.
7: Ναι, και ένας, ο βασικότερος λόγος είναι ότι το 27 τελειώνει το συμβόλαιό του και δεν έχει δεχτεί ανανέωση. Άρα είναι η γνωστή ιστορία ότι ένα χρόνο πριν είσαι μπροστά στο δίλημα ή τον δίνεις, τον παραχωρείς με μεταγραφή τώρα ώστε να κερδίσεις, να αποκομίσεις και κάτι. Γιατί θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ τον πήρε και ελεύθερο τον Καμαρά. Άρα ναι, αν το δώσεις τώρα θα βγάλει και λεφτά, ας πούμε. Ή τον κρατάς με το ρίσκο να μην πάρει τίποτα από Ιανουάριο, ας πούμε.
5: Ναι. Που δεν θα είναι και βασικός ούτως ή άλλως.
7: Ναι, άρα επομένως με Σάντα Μαρία, με Ιτέ, Ζαφίρι και Καμαρά, αν φύγει ο Καμαρά, χρειάζεται οπωσδήποτε ένας. Δεν είναι το
5: σύστημα. Καλά, εννοείται. Μα όντως ένας και τώρα ψάχνει. Εγώ να σου πω κάτι. Προφανώς είναι σημαντική επιλογή του Center Four. Μόνο που επειδή στον ΠΑΟΚ έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα τα τελευταία χρόνια με το Center Four, το θυμάσαι. Με εξαίρεση ίσως λίγο την περσινή, πήγε γρήγορα ο Κουμάκης μια χαρά. Εγώ στα μάτια τα δικά μου, στο έλεγα και παλιά, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι η επιθέση, είναι η άμυνα όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή εκεί αυτή τον πρόδιδε. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πόσες φορές έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος.
7: Πολλές.
5: Και για μένα είναι ένα στοίχημα αυτό και συν το τι θα βάλει backup των εξαιρετικών παιχτών που έχει μεσοπιθετικά. Δηλαδή αυτό το Ζίφκοβιτ, Κωνσταντέλια, Άλλη ή Τάισον. Το είδαμε και στο παιχνίδι με Δυναμό Κιέβου, υπήρξαν στιγμές που δεν μπήκε γρήγορα ο Τάισον, που χάνονταν τον τόπο. Το θέμα είναι ότι από πίσω είναι. Αυτό ήταν το πρόβλημα του ΠΑΟΚ πέρσι. Και γι' αυτό κάποια στιγμή το πλήρωσε.
7: Νομίζω ότι υπάρχει ήδη αναβάθμιση, Μπάμπη. Ναι. Στα στόπερ, ειδικά στο κέντρο της άμυνας.
5: Εγώ αυτό σου λέω ότι είναι εκεί το στοίχημα, δηλαδή που πήρε το Χατζη Διάκο, που πήρε τον Ερουστούδο. Έχει πρέπει. Αυτό είναι να το δέσει εκεί το πράγμα.
7: Ναι. Αν συγκρίνουμε την περσινή χρονιά, φαίνεται ότι υπάρχει αναβάθμιση σε αυτή τη θέση. Επειδή είπε για τον Τάχ Άλλη, να πούμε ότι είναι σοβαρός τραυματισμός, ναι, είναι εξάρθρωση ώμου.
5: Ναι.
7: Θα πάει συντηρητικά μια εβδομάδα, το ανακοίνωσε χθες ο ΠΑΟΚ, και θα δουν την επόμενη εβδομάδα αν πρέπει να γίνει και μια μικροεπέμβαση. Είναι σοκαριστική η εικόνα που κρέμασε το χέρι του. Έτσι. Ναι. Ήταν σαν να είναι μια κούκλα που κάνει το χέρι πάνω κάτω, όπως τον Καραγκιόζη, ας πούμε, όταν βλέπεις.
5: Ήταν πραγματικά σοκαριστικό.
7: Ήταν σοκαριστικό και είναι και πολύ άτυχος ο Τάχ Άλλη, γιατί ήταν τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του επίσημα στον ΠΑΟΚ.
5: Και αλλά για τον ΠΑΟΚ πρόβλημα, γιατί τον πήρε για αυτόν τον λόγο. Δεν τον πήρε για να έχει βασικό τη συνέχεια τον Τάισον.
7: Και το κακό είναι ότι και ο Σορετήρη που παίζει στην ίδια θέση και είναι ακόμα στην ομάδα, δεν έχει δοθεί καπιτανικός. Κάνει ατομικό, αλλά άρχισε να μπαίνει στο πρόγραμμα. Το κακό για προχθές δηλαδή, και αργάστηκε να πει ο Τάισον να παίξει όλο το μάτς, χωρίς να είναι απόλυτα έτοιμος. Αλλά τώρα ο Σορετήρη φαίνεται ότι μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα, άρα έστω και έτσι θα έχει μία βοήθεια ο Τάισον από αριστερά με το Σορετήρη.
5: Οπότε για τα του αγώνα με την Δυναμό και εγώ έχουμε μέσα, θα δούμε και από αύριο πώς θα μπει και στην τελική ευθεία η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ.
7: Κλείνοντας μόνο,
5: ναι,
7: να πούμε μια πρωινή είδηση,
5: ναι,
7: που ενημέρωσε ο ΠΑΟΚ ότι την άλλη εβδομάδα θα γίνει μια παρουσίαση από τις εταιρείες που εμπλέκονται, όλες τις εταιρείες που εμπλέκονται στο θέμα της νέας Τούμπας για την πρόοδο των εργασιών. Προφανώς θα είναι κάτι σαν την ένταξη τύπου ή μια παρουσίαση των όσων έχουν συμβεί και όσων θα συμβούν, και ότι από σήμερα είναι σε δεύτερη ζώνη η διάθεση τα διαρκεία, τα οποία στον πρώτο κύκλο έφτασαν τα 12.372. Αρκετά καλό νούμερο. Μάλλον ο ΠΑΟΚ θα περάσει το περσινό νούμερο του, που ήταν 18.500.
5: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Και Χρήστο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τα πάμε και εκτός εμείς. Τι γίνεται?
8: Bonjour, καλή εβδομάδα.
5: Και τα είπαμε και λίγο σήμερα και εκτός αέρα. Τώρα στο Παναθηναϊκό, από ό,τι βλέπω, όλα κινούνται γύρω από τον επαναληπτικό με την Πάξη, ούτως ή άλλως.
8: Λογικά,
5: το αγωνιστικό είναι. Mm. Αλλά τώρα από ό,τι τα μεταγραφικά τα έχει τακτοποιήσει, αλλά καλά, δεν έχει τελειώσει. Εντάξει, καμία ομάδα δεν έχει τελειώσει.
8: Τα πολλά έχουν φύγει τώρα Λίγα πράγματα έχει μεταγραφικά μπροστά.
5: Μην λες βαριά τώρα στον κόσμο. Ο κόσμος θέλει μεταγραφές, δεν χρειάζεται.
8: Εντάξει, αλλά τι να τον κοροϊδεύουμε.
5: Όχι, άλλο λέω. Δεν θέλει ο κόσμος να τα σωτάνε. Ένα Χρήστο, ποιο θα πάρουμε.
8: Μπορώ να πω ότι θα πάρουμε δανεικό τον Διομαντέ από τη Ρεάλ. Τον πήρουμε 100 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν έχει χώρο. Και μας τον δώσει να ψηθεί λιγάκι.
5: Ψηθεί λιγάκι, ναι. Θα έχουμε οψιόν.
8: Όχι.
5: Όχι. Δεν θα έχετε.
8: Όχι, όχι, όχι.
5: Εμείς θα βάζαμε όμως.
8: Εμείς θα βάζαμε, αλλά δεν.
5: Αυτή, αυτή.
8: Δεν θα έχει. Εντάξει, να σοβαρευτούμε λιγάκι.
5: Λοιπόν, πάμε.
8: Στον αστερισμό της Πάξης ο Παναθηναϊκός είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Αυτό χθες χτύπησε ένα καμπανάκι Πάξη, γιατί στο πρώτο ντέρμπι του Κυρκού Πρωταθλήματος ξεκίνησε χθες.
5: Ναι.
8: Του Κυρκού Πρωτάθλημα έπαιξε με την Φερεντσβάρος και της έριξε 4.
5: Μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν προλάβεις τίποτα, αν είχες δει highlight.
8: Δεν έχω δει highlight, αλλά.
5: Αν είδες κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπαμε την Πέμπτη.
8: Έβαλε 4 στην Φερεντσβάρος, έτσι.
5: Ναι.
8: Θέλει προσοχή, δεν είναι έτσι απλό. Είναι μια ομάδα που έχει έφεση στην επίθεση. Πέρυσι στατιστικά έχει την καλύτερη επίθεση στην Ουγγαρία. Είναι μια ομάδα που έχει πάρει τα τελευταία 3 χρόνια 2 φορές το κύπελλο στην Ουγγαρία. Πέρυσι τρίτη, πρόπερσι δεύτερη, την προηγούμενη χρονιά τρίτη. Είναι δηλαδή μια δευτερότρητη ομάδα στην Ουγγαρία. Mm-hmm. Όχι πρώτη, δευτερότρητη.
5: Ναι, δεν είναι για εμείς, να
8: δεν είμαστε και τόσο μακριά από τους Ούγγρους για να τους παίρνουμε και στο χαβαλέ και στο ψηλό. Θέλει προσοχή.
5: Ο Μπόντε έβαλε.
8: Όχι, τα αγόρια αυτό το ψηλό.
5: Κάτσε αγόρι, ξαγόρι. Κάτσε, μπήκε μέσα.
8: Πέτο έβαλε.
5: Και λέω, ποιο μπαίνει, το βλέπα. Και λέω, τι μπαίνει και έβαλε γκολ, είχε δοκάρι, κάτσε τι.
8: Καλά, αυτό είναι σε σεβασμένο κόρο. Πολλά χρόνια έχει
5: φτιάξει βάρο καριέρα και τα λοιπά. Το βλέπει έτσι με τα κιλάκια του με αυτά.
8: Πιο παχύ και από μένα είναι. Όταν είδα, λέω, αδερφό. Δηλαδή, άμα πάμε εμεί οι δύο στο κόρο και θα γίνει μάχη.
5: Η αλήθεια ήταν ότι το μάτι είναι και ο κοντό στην περιγραφή.
8: Είμαι και εγώ θηριώδη εκεί.
5: Θα πάω να το πιάσω μετά για συνέντευξη.
8: Μια χαρά, μια χαρά τα αγόρι. Λοιπόν, έβαλε 2 γκολ ο Σαλάι, όμως τραυματίστηκε και είναι ερωτηματικό. Mm-hmm. Δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή αν θα παίξει ή όχι στη ρεβάνς. Θα το δούμε, λογικά δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό. Ο Πέτο έβαλε τα άλλα 2, δηλαδή 2 Πέτο, 2 Σαλάι. Ενώ υπήρξε κι άλλος ένας τραυματισμός, ο Χάραστη βγήκε στο 62 και αυτός λίγο κουτσένοντας. Θα δούμε αν αυτοί οι δύο παίκτες
5: άλλα
8: και Χάραστη.
5: Ο Σαλάι εσθετικός, περιφερειακός, αν θυμάμαι.
8: Ναι.
5: Και ο Χάραστη, δεν θυμάμαι.
8: Χαφάκι.
5: Χαφάκι, οκ. Okay.
8: Οπότε θα τους δούμε αυτούς, αν θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα ρεβάνς. Έκανε αλλαγές, δηλαδή στην αρχική δεκάδα. Χρησιμοποιήθηκαν 5 παίκτες διαφορετικοί από αυτούς που παίξαν κοντά στο Παναθηναϊκό. Mm. Από αυτούς βέβαια οι περισσότεροι είχαν μπει αλλαγή κάποια στιγμή στο μάτς.
5: Okay,
8: αλλά πάντα ανακατεύουν οι προπονητές σε αυτές τις φάσεις, προσπαθούν να βρουν λίγο και τη χημεία. Αυτό το αποτέλεσμα είναι απλά ένα καμπανάκι τον Παναθηναϊκό. Μην νομίσει ότι με το 2-1 έξω καθάρισε και έχει πλύνει την πουγάδα. Πρέπει να προχωρήσει. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Είχαμε κάποια σενάρια τα οποία διαψεύστηκαν πάρα πολύ γρήγορα χθες από την ίδια την ομάδα. Τα δύο σενάρια τα οποία έχουν να κάνουν με αποχωρήσεις επιβεβαιώθηκαν. Το ένα είναι για τον Γετβάη, ο οποίος υπέγραψε στην Al Shabab με σχεδόν τριπλάσιο συμβόλαιο από αυτό που είχε στον Παναθηναϊκό.
5: Μια χαρά το
8: πάρα πολλά λεφτά. Ο Παναθηναϊκός δεν κερδίζει κάτι οικονομικά από αυτή τη συμφωνία, παρά μόνο το ότι γλιτώνει ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο που ξεπερνάει τον 1 εκατομμύριο ευρώ. Βάλει και κάτι μανατζερικά. 1,2 δηλαδή από τον προϋπολογισμό της φετινής χρονιάς φεύγει. Αυτό ποσό, όπως θα φύγει και το ποσό που έπαιρνε ο Σιώπης, που δεν ήταν και μικρό.
5: Πού πάει?
8: Τουρκία, αλλά δεν ξέρω ποια ομάδα.
5: Όχι.
8: Έχει καλό όνομα στην Τουρκία ο Σιώπης.
5: Έκανε
8: πολύ γεμάτες χρονιές εκεί πέρα. Πήρε και το πρωτάθλημα
5: με την Τουρκία. Και αυτό και ο Μπακασέτας εκεί.
8: Έχουν πολύ καλό όνομα. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα τον δώσει με την ίδια διαδικασία που δώσε και τον Γετβάη. Δηλαδή δεν θα πάρει λεφτά. Απλά θα απαλλαγεί από τον τελευταίο χρόνο του συμβόλαιου. Από εκεί πέρα είχαμε χθες διάφορα σενάρια χθες προχθές. Ντεόσα, ένας κεντρικός χαφοχτάρι που τον είχε βρει μπροστά το Παναθηναϊκός στην αναμέτρησή του με την Μπέτη Σεβίλης για τους 16 του Europa League. Μπλέχτηκε το όνομά του ότι ήθελε να τον πάρει Βάσκο, αλλά καθυστερεί αυτή η συμφωνία γιατί είναι σφήνο ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Ο Παναθηναϊκός το διαψεύδει και είναι λογικό να το διαψεύδει γιατί στην ίδια θέση πήρε τον Γκένκ Σκάουγκα. Δεν έχει δηλαδή λόγο. Mm-hmm. Έχει τον Τσέριν, έχει εκεί, μπορεί να παίξει ο Τσιριβέγια, μπορεί να παίξει και ο Κοντούρης, να πάρει το και τον Ντεόσα για ποιο λόγο.
5: Ναι. Ωραία, επειδή εσύ τι εκτιμάς, εντάξει και μετά τα μάτια με την Πάξη, έτσι πάνε αυτά, περνάς, προχωράς, παίρνεις κι άλλους, φεύγουν, έρχονται, έτσι γίνεται το καλοκαίρι. Τι εκτιμάς ότι μπορεί να δούμε ακόμη τον Παναθηναϊκό?
8: Έκανε 9 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Από αυτούς ελεύθερος ήταν μόνο ο Ντεφράι. που ήταν και μια ακριβή μεταγραφή, γιατί το συμβόλαιο του ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ και σίγουρα πήρε ένα πολύ γενναίο πριν υπογραφή. Τους υπόλοιπους 8 παίκτες αγόρασε ο Παναθηναϊκός. Τα συνολικά χρήματα που έχει δώσει μέχρι τώρα ξεπερνούν τα 27 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει και απεριόριστο χρήμα, δηλαδή δεν είναι να πει ότι.
5: Εντάξει, ακόμα να κάνει και μια κίνηση δανεικό, αυτό, ψιόν, ξέρω αυτά τα κλασικά.
8: Όχι, νομίζω έχει κλείσει
5: όχι,
8: το ρόστερ. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι κλεισμένο. Αν δούμε μια έλλειψη, έχει να κάνει με τη θέση του center back, και αυτό γιατί δεν έχει αξιολογήσει ο προπονητής τον Palmer Brown, ο οποίος στο φινάλε της περασμένης περίοδου και στο ξεκίνημα της τωρινής είναι τραυματίας. Δεν τον έχει δει. Δεν έχει άποψη γι' αυτόν. Και επειδή κατά διαστήματα έχει δείξει ότι ένας καλός παίκτης, θα τον περιμένει λίγο ο Παναθηναϊκός. Αν καταφέρει να μπει στις προπονήσεις, να τον αξιολογήσει ο προπονητής.
5: Λόγω Ίγκανσον, μήπως έκανε.
8: Ναι, κοίταξε, αυτό σου λέω. Ότι αν δεν, ήταν, αν δεν έχει χτυπήσει ο Ίγκανσον, θα κλείναμε. Θα λέγαμε ότι με τον Φαντρόγκελεν.
5: Κλείσαμε. Να πάρω, μήπως
8: αλλά έκανε, τώρα με τον Ίγκανσον εκτός, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί σίγουρα για ένα ακόμα σέντερ μπακ. Θα κινηθεί. Θα περιμένει τον Palmer Brown. Αν δεν βγει ο Palmer Brown, θα πάρει σέντερ μπακ, γιατί είναι λίγο ασταθής ο Τουμπά. Να δούμε πώς θα θέσει ο Φαντρόγκελεν με τον Ντεφράι. Είναι από πίσω βέβαια ο Πιτσιρικάς ο Κάτρης, είναι και ο Λάβδας, ένα ανερχόμενο παιδί 19 χρόνων. Νομίζω όμως ότι αν δεν είναι έτοιμος να παίξει ο Παλμεμπρό, ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει στόπερ.
5: Okay.
8: Δηλαδή αυτή είναι η μία κίνηση. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα μπει ο Ντέσσερς.
5: Να
8: μπει
5: καλά.
8: Γιατί έλειψε ουσιαστικά ένα χρόνο. Έχει ήδη ξεκινήσει από 15 Ιουλίου και κάνει σταδιακά ένα όλο ένα και πιο φορτωμένο ατομικό πρόγραμμα. Θεωρητικά αρχές Αυγούστου μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα και θα μπορεί να παίξει με την έναρξη πρωταθλήματος.
5: Okay.
8: Δηλαδή 15 με 20 του μήνα, αν ο Ντέσσερς είναι καλά, κλείνει το θέμα, θα είναι Ντέσσερς, Τετέι, Ραστόντερ. Αν όμως ο Ντέσσερς πονέσει, δεν υποτροπιάσει,
5: δεν, υπάρχει σιγουριά, δεν, υπάρχει.
8: Δεν έχει ρυθμό, δεν πείσει δηλαδή,
5: θα
8: ότι μπορεί, θα πάει για φορ.
5: Ωραία.
8: Αυτά είναι τα δύο κενά που υπάρχουν.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό.
8: Merci bien. Μας
5: περιμένει ο Τάσος Πακλά της Θεσσαλονίκη. Έλα Τάσο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μας ακούει ο Τάσος? Ναι, μας ακούει ο Τάσος Πακλά της. Τώρα τον έχουμε τον Τάσο. Έλα Τάσο, καλημέρα,
9: έλα,
5: καλή εβδομάδα.
9: Έλα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους.
5: Τώρα τι να σου φτιάξει η ψυχολογία που ο τακτικός μας ακροατής, ο Άρης, που είναι και φίλαθος στο Άρη, λέει καλημέρα.
9: Κάποιον... Όνομα και πράγμα, ε.
5: Ναι, κανένα για τον μπασκετικό Άρη, ας πούμε, δηλαδή θα μας κάνει την ψυχολογία, δηλαδή να τη ρίχνει τελείως.
9: Εντάξει, ο μπασκετικός Άρης έχει...
5: Άλλο μπασκετικό, άλλο θέλει να κάνει, δηλαδή ότι δεν μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, ξέρει. Είμαστε απογοητευμένοι. Για πες πολύ γρήγορα, το σπαταλήσαμε το χρόνο. Εννοείται.
9: Λοιπόν, πρώτο φιλικό εχθές με την Άντερ 23 της Αταλάντα. Ικανοποιημένος έμεινε σε γενικές γραμμές ο Γρηγορίου, γιατί ήταν το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Άρη. Προπονητικού χαρακτήρα. 0-3 με 2 γκολ του Κουάμε και μια βολίδα του Ράσιτς. Αλλά αυτό που έχει σημασία, δεν έχει σημασία το σκορ κτλ. Η δυναμική του αντιπάλου, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα καταφέρει ο Άρης να σχηματίσει έναν βασικό κορμό, έχοντας τις ελλείψεις που έχει επισημάνει και ο Γρηγορίου, και είναι πεντακάθαρο αυτό, πανσυμφανές ότι ο Άρης θέλει οπωσδήποτε από τη μέση και κάτω ενίσχυση. Και Παλάσιος και Μπασίρου είναι πλέον εδώ και κάποια 24 ώρα στην Ιταλία. Θα μπουν και αυτοί στον ρυθμό, ενδεχομένως να πάρουν και λεπτά συμμετοχή στο επόμενο παιχνίδι που θα γίνει 30 του μηνός με την Μόντσα, το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στην Ιταλία. Ο Άρης μετά θα επιστρέψει για να δώσει το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό και να ξαναφύγει να πάει να δώσει αυτό το φιλικό με την Νάπολη στις 12 του Αυγούστου. Αυτό που περιμένουμε στον Άρη, καθώς έχουν γίνει δύο μεταγραφές και μία εσωτερική, καθώς ο Διάμ ήταν από τον περασμένο Οκτώβριο ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος υπέγραψε νεαρός συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη, περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και ο προπονητής, ο οποίος ρωτήθηκε γι' αυτό, είπε ότι εμένα αυτή τη στιγμή δεν με απασχολεί το θέμα των μεταγραφών, δηλαδή να ψάξω να βρω, να επισημάνω, να δώσω συστάσεις κτλ. Αυτή είναι δουλειά της διοίκησης. Εγώ περιμένω οπωσδήποτε. Ο Άρης θέλει 1 με 2 κεντρικούς αμυντικούς. Αυτό είναι ξεκάθαρο, Μπάμπη, γιατί ο Γένσεν, που είναι ένα οχτάρι και πολλές φορές παίζει και πίσω από το... από τον επιθετικό ως ψευτοεννιάρη, κάνει τη δουλειά του κεντρικού αμυντικού τώρα. Δηλαδή παίζει ως στόπερ, έπαιξε και πέρσι στο τέλος του πρωταθλήματος σε λήψη άλλων. Ο Άρης χρειάζεται εκεί πέρα ενίσχυση, όπως χρειάζεται και στις δύο πτέρυγες αμυντικά, έτσι, και αριστερά. Δεν έχει ουσιαστικά κανέναν. Και από τη δεξιά πλευρά, έχει ένα νεαρό από τη δεξιά πλευρά που όντως και έχει μείνει με έναν ποδοσφαιριστή, με τον Φατιγκά. Άρα ο Άρης αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει αργήσει, έχει κάνει δύο στοχευμένες κινήσεις. Μία κίνηση αυτή του Μπασίρου, ένας αμυντικός χαφ που παίζει στο 6, κατά ανάγκη μπορεί να παίξει και λίγο πιο μπροστά, δηλαδή να κάνει τη δουλειά ενός οχταριού. Είχε πρόβλημα και έχει πρόβλημα στις πτέρυγες, θέλει έναν ακόμα αριστερό από τη στιγμή που πήρε τον Παλάσιος. Πηγαίνει στοχευμένα, δεν θα κάνει πάρα πολλές μεταγραφές όπως την προηγούμενη χρονιά ή τις προηγούμενες χρονιές, αλλά αυτοί οι ποδοσφαιριστές που θα έρθουν στοχευμένα για να βοηθήσουν την ομάδα και να είναι ενδυνάμει βασική για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο σε αυτές τις θέσεις, όπως έχουμε πει, που ο Άρης έχει κενά. Γιατί μεσοεπιθετικά, εκεί στο κέντρο υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, καθώς ο Χόγχλα δεν είναι στην προετοιμασία γιατί έχει υποβληθεί σε εγχείρηση στον Χόντρο, άρα θα τον περιμένει ο Γρηγορίου. Θεωρεί ότι θα είναι ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας. Να δούμε τον Μπασίρου σε τι κατάσταση βρίσκεται. Επίσης να δούμε και τον Παλάσιος, ο οποίος πέρσι έκανε μια πολύ γεμάτη χρονιά και θεωρούν στον Άρη ότι μπορεί να βοηθήσει. Αλλά αυτό που πρέπει να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα ασφαλώς είναι η ενίσχυση στην αμυντική του ζώνη. Εκεί που τις επόμενες εβδομάδες, γιατί σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τα τέλη του Ιουλίου και θα αρχίσει η προετοιμασία για το πρωτάθλημα και για το κύπελο. Ο Άρης δεν έχει Ευρώπη, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πρέπει να είναι έτοιμος 22-23 του μηνός. Υπάρχει και κύπελο νωρίτερα. Η πρόβα Τζενεράλε θα είναι με την Νάπολη. Μέχρι εκείνο το παιχνίδι, ελπίζουμε ότι θα έρθουν τουλάχιστον 3-4 παίκτες ακόμα για να πάμε στο τέλος των μεταγραφών. Εκεί που πάντα, όπως γνωρίζεις και εσύ πάρα πολύ καλά, προκύπτουν κάποιες ευκαιρίες και ο Άρης μπορεί από εκεί να αλλιεύσει κάποιον ποδοσφαιριστή που θα του κάνει τη δουλειά. Ωραία. Αυτά σε γενικές γραμμές.
5: Ευχαριστούμε. Είσαι ένα αναλυτικό άτομο. Τα πες όλα. Όταν έχουμε κάποια ερωτήματα, τα έχουμε απαντήσει επί της ουσίας τα περισσότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να είσαι καλά, Τάσο μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Πάμε, ο χρόνος δεν είναι άπειρος. Είμαστε περίπου 5 δευτερόλεπτα πριν τις 10 και ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Η Χρυσολαντωνιάδη ήταν στη ρύθμιση. Στον ήχο, η Ανέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Και 3-5-2 πάλι αύριο από το πρωί σε 9. Ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ιστορική χαρακτήρισε ο Θοδωρής Βλάχος την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου της Εθνικής Ομάδας Πόλου των Ανδρών σε μεγάλη διοργάνωση. Το εθνικό μας συγκρότημα, μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, κατάφερε να σπάσει την κατάρα, νικώντας στο μεγάλο τελικό του final, του Super Final του World Cup, την Ουγγαρία με 15-14, πατώντας το πρώτο σκαλί του βάθρου. Τρίαμβος για την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 που διεξήχθη στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας, καθώς η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων με 4 χρυσά και 2 αργυρά μετάλλια. Την τελευταία μέρα της διοργάνωσης, το πρώτο σκαλί του βάθρου πάτησαν στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλου και στο διπλό μεικτό η Μιλένα Κοντού και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης. Ενώ αργυρά μετάλλια κατέκτησαν στο σκίφ ελαφρών βαρών ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης και στο σκίφ ο Νίκος Χολόπουλος. Το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα στο μήκος ισοφάρισε χθες ο Μίλτος Σεντόγλου με άλμα 8-66 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών που διεξήχθη στο Βόλο. Ενώ η Αντριάννα Γκόγκα με άλμα 6-67 σημείωσε μία από τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στην Ελλάδα στο μήκος γυναικών. Στο επικοντό, η Αριάδνη Αδαμοπούλη περασπίστηκε τον τίτλο της και αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια Ελλάδας με άλμα στα 4-40, αφήνοντας δεύτερη την Κατερίνα Στεφανίδη που πέρασε τα 4-25. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου μετά το χρυσό στα 100 κατέκτησε και το χρυσό στα 200 μέτρα με χρόνο 23-34, ενώ ο Σωτήρης Γκαραγκάνης μετά τις νίκες του στα 100 και στη σκαταλοδρομία 4x100 κατέκτησε και το τρίτο χρυσό μετάλλιο, αυτή τη φορά στα 200 μέτρα με 20-83. Την 8η επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα πέτυχε στον ακοντισμό ο Δημήτρης Τσίτσος με βολή στα 80-56. Φιλική νίκη της ΑΕΚ με ανατροπή 3-2 επί της Βόλες στην Ολλανδία. Τα γκολ για την Ένωση πέτυχαν ο Κοϊτά στο 33ο λεπτό και ο Βάργκα στο 68ο και 87ο. Με επιθετικό κρεσέντο από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Άρης επιβλήθηκε 3-0 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους. Τα γκολ πέτυχαν 2 ο Κουαμέ και 1 ο Ράσιτς. Την πρώτη νίκη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 πανηγύρισε η Εθνική Εφήβων που νίκησε με 81-53 την Αυστρία στο Τρεντίνο και σήμερα στις 2 το μεσημέρι θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία. Η Εθνική Μπάσκετ των Παιδών με νίκη επί της Τουρκίας με 94-73 ολοκλήρωσε αίτητη την παρουσία της στο τουρνουά του Μπασάνου στην Ιταλία. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Βόλε των Κοριτσιών K16 στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στα Γρεβενά. Στον τελικό, η ομάδα μας ιτήθηκε από την Τουρκία με 3-0 σετ. Τον τίτλο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley κατέκτησαν Ζαφυρίου και Σιρήνινα σε ένα συναρπαστικό τελικό στην πλατεία Συντάγματος, νικώντας με 2-0 σετ το δίδυμο Μαναβή Στράτζαλη. Στο Πόλο, αίτητη συνέχισε την πορεία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ η Εθνική Ομάδα Κορασίδων K16 μετά και την επιβλητική νίκη επί της Κροατίας με 19-4. Σήμερα στις 5 η Γαλανόλευκη παίζει με τη Βραζιλία. Ο Τίνκετ Βάι αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ την ίδια ώρα η Πράσινη είναι σε συζητήσεις για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε τουρκικό σύλλογο με ελεύθερη μεταγραφή. Στην πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος, η αντίπαλος των Πρασίνων Πάξη, λίγες μέρες πριν τη ρεβάν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, επικράτησε με 4-2 της Φερεντσβάρος, δίνοντας επιθετικό ρεσιτάλ. Τραυματίες, ωστόσο, αποχώρησαν Σάλαϊ και Χάραστη και η συμμετοχή τους στη ρεβάν του ΑΚΑ είναι αμφίβολη. Συντηρητική αγωγή αναμένεται να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες ο Τάχα Άλλη μετά τον τραυματισμό του που τον οδήγησε στην αναγκαστική αλλαγή από τα πρώτα λεπτά της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι εξετάσεις έδειξαν τραυματικό εξάρθρημα στον νόμο, ενώ δεν αποκλείεται και το χειρουργείο. Κλάση υπέστη ο Ιταλός επιθετικός του Αστέρα Φεντερίκο Μακέντα και θα απουσιάσει από τα υπόλοιπα φιλικά των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα σε Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντε Χαγκ. Το όνομα του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού. Ωστόσο, από την Κροατία προκύπτει ότι ο διεθνής τερματοφύλακας δεν απάντησε θετικά στην πρόταση των Ερυθρολεύκων. Ο Μάριο Χεζόνια επιστρέφει στο NBA, καθώς συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο αξίες 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αποκάλυψε το ESPN. Τέλος, ο Βρετανός Λάντο Νόριτς με McLaren νικητή στο Ουγγρικό Grand Prix της Φόρμουλα 1. Δεύτερος ο Max Verstappen και τρίτος ο Αντωνέλη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο airsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 11.
2: Ατλακούλ! Ατλακούλ! Ατλακούλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Ακούτε Eraspor.
8: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
9: Ακούτε Eraspor.

και που λες, Χρύσα μου, βλέπω στο πρόγραμμα Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, εκπομπή με Μαυρογιαννίδη. Λέω να βρεθούμε εκεί πέρα που βρισκόμαστε να γυρίσουμε, ξέρω και τα λοιπά. Είναι σαν μικρή πλατεία εκεί πέρα που θα βρισκόμασταν. Κοιτάζω από εδώ, τίποτα. Κοιτάζω από εκεί, τίποτα. Τελικά βλέπω ένα παιδί εκεί πέρα, ξέρεις, στη μέση της πλατείας. Πήγαινε, χόρευε γύρω-γύρω και τα λοιπά. Και τραγούδαγε. Τραγούδαγε. Το αυτό εδώ το τραγούδι.

0: Καλώς τον
1: συμφωνώ
0: Πέτρο
1: σε όλα όσα είπε.
0: Καλώς τον Πέτρο Βάς.
1: Ρε, εδώ έλειπες 30 μέρες σε μέρα, λες Αμερικάνο και καλώς τον.
0: Μα είναι δυνατόν. Πέτρο τον Αμερικάνο.
1: Ρε, καλώς το πουλάκι μου.
0: Οι άλλοι είχαν την ευκαιρία να σε ακούσουν και να σε απολαύσουν, ναι. Αλλά εγώ τώρα σε συνάντησα. Ναι. Meet you.
1: Meet you, yes, very good, yes.
0: Meet you. Όχι meet σαν τον κοντό που λέει.
1: Meat, όχι meat.
0: Όχι meat.
1: Meat.
0: Έτσι. Very nice to meet you.
1: Very nice, yes.
0: Mr.
1: Yes,
0: Petros. Yes. How is America today?
1: America very good. Κοίτα, εγώ πιο πολύ μου έκανε εντύπωση που βρήκε να βάλει κάτι για την Αμερική από τον Κινούση. Ξεκινάμε από εκεί. Πολύ ωραίο. Μπράβο, Βασίλη. Yeah. Πολύ καλό.
0: Το έχει ξανακούσει αυτό?
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Mm-mm. Αμερική, Αμερική. Λέει μαγική και μετά λέει και τραγική, ε.
0: Ναι.
1: Και τα δύο, ε.
0: Ναι. Αυτό είναι πώς πολύ, πολύ παλιό.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Πολύ παλιό.
1: Ναι, είναι παλιό.
0: Δεκαετία 70 πρέπει να είναι κάτι τέτοιο. Βέβαια, 70,
1: λοιπόν, 70, ναι, ναι. Δεν λέει, αλλά ναι. Πρέπει να είναι πολύ παλιό, φίλε.
0: Συμφωνείς εσύ τώρα που ξέρεις την Αμερική?
1: 100%. Μαγική και τραγική, συμφωνώ.
0: Μαγική και τραγική.
1: Ναι. Δηλαδή από όλα έχει ο Μπαχτσές.
0: Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, δεν κρυβόμαστε εδώ πέρα. Με τον Πέτρο συναντηθήκαμε κατά τις 9. Ήπιαμε ένα καφέ πρώτο. Τώρα πίνουμε δεύτερο. Τέλος πάντων, εδώ και 3/4 μου λέει. Αλλά νομίζω, ρε παιδί μου, ότι έκανα ένα... ένα φάουλ. Δηλαδή μου τα έπεσε εμένα, ενώ έπρεπε να τα πει στον κόσμο.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή... με ρωτούσαν και εμένα και λέω: καθίστε, ρε παιδιά, να πει Βασίλη Δευτέρα. Μπορεί και να μην σε ενδιαφέρει, ας πούμε, τόσα πολλά πράγματα που.
0: Να σου πω κάτι. Πότε θα στο περάσω αυτό, πρέπει να σου κάνω ένεση στο μυαλό.
1: Έλα, πες τι.
0: Τους ακροατές τους ενδιαφέρει ό,τι ενδιαφέρει και εμάς.
1: Λες.
0: Απολύτως, στο 100%. Στο 100%. Εάν δεν ενδιαφέρει κάτι εμάς, δεν ενδιαφέρει και τους ακροατές.
1: Λες, μωρέ.
0: Βεβαίως. Αυτό να ξεκολλήσει από εκεί. Αφού ενδιαφέρει δηλαδή τη Χρύσα, εμένα, την Έλλη και ξέρω και τα λοιπά, ενδιαφέρει και τους άλλους. Τι είναι, εξωγήινοι οι ακροάτες?
1: Όχι, ίσα ίσα.
0: Τι είναι, πώς σου φαντάζεσαι?
1: Ίσα ίσα, παιδί μου, μπορεί ο άλλος να λέει πείτε για τον Τζολάκη στη Χάλη.
0: Ας το, ας το λέει, και άμα το λέει δηλαδή και τι έγινε και να το λέει.
1: Συνέχεια.
0: Ας έχουν ρωτήσει τώρα, χίλια, ναι. Πάλι, βάλε χίλια...
1: Τι μου έμεινε πιο πολύ απ' όλα,
0: όχι,
1: αυτό ρωτάνε περισσότερο.
0: Όχι τέτοιες βλαμμένες ερωτήσεις.
1: Για πες.
0: Τι σου έμεινε πιο πολύ, όλα σου μιλά. Αλλά δεν ήταν πολύ, ξέρω εγώ.
1: Πολύ ήταν. Ότι ήταν πολύ, να τα λέμε αυτά, ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Θα ζούσες εκεί μόνιμα?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πλέον ναι.
0: Πλέον ναι.
1: Πριν πάω έλεγα που να πας, χάος το Νατάλο και τέτοια, αλλά...
0: Θα ζούσες εκεί.
1: Δεν σου λέω τώρα να φύγω και να πάω να ζήσω εκεί.
0: Όχι, μαζί με την οικογένεια. Πάρεις και το.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Αν
0: το
1: ήμουν.
0: Μαμά και τη μαμά και τον ήμουν... πεθερά και τον πεθερό.
1: Α, έτσι όλοι μαζί, τσακαλαρία. Ναι, κοίτα, αν ήμουν τώρα πια 20
0: πάρει
1: χρονών.
0: Πάρε και τον κοντό μαζί.
1: Αμανάτι, ε. Αν ήμουν τώρα 20 χρονών και έλεγα ρε παιδί μου.
0: Δεν είσαι 20 χρονών. Τώρα λέμε.
1: Στα 20 θα πήγαινα. Τώρα δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Αλλά και να πήγαινα θα την έβγαζα την άκρη. Όπως και περισσότερος κόσμος. Δηλαδή αν είσαι λίγο νοικοκύρης. Λίγο Μερακλής, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ταιριάξει, να μην περάσει καλά. Το κρίσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και το συνάντησα πολύ κόσμο. Λέει το εξής: είναι αν μπορέσεις να αφήσεις πίσω σου αυτό που αφήνεις πίσω στην Ελλάδα. Υπάρχει κόσμο ο οποίος πήγε και γύρισε γιατί δεν άντεξε ακριβώς αυτό. Το λέω σοβαρά τώρα. Δεν άντεξε, ρε παιδί μου, να έχει πίσω τη μαμά, τον μπαμπά, την οικογένεια, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε, το θείο, τη θεία, τους φίλους, λίγο γεωργάτο, σύντερ κτλ. Και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι το ξεπέρασαν αυτό και μείναν εκεί και τελειώσαν. Και έφεραν κι άλλους, και έφεραν κι άλλους, και έφεραν κι άλλους. Και παντρεύτηκαν εκεί και κάνανε Ελληνοαμερικανάκια παιδιά κτλ.
0: Δεν κάνανε Ελληνοαμερικανάκια.
1: Ελληνοαμερικανάκια.
0: Στην αρχή κάνανε Ελληνάκια. Μετά έγιναν Ελληνοαμερικανάκια.
1: Μετά έγιναν Ελληνοαμερικανάκια. Ναι. Πήραν το διπλό διαβατήριο που λέμε. Ναι.
0: Δεύτερη ερώτηση κρίσιμη. Φρέντο είχε.
1: Σε κάποιες περιοχές στην Αστόρια είχε. Δεν ήταν τόσο wow όσο ήταν εδώ.
0: Γιατί τι διαφορά έχει? Θέλει εσπρέσο, θέλει παγάκι και θέλει και το τζουρτζουρ.
1: Το τζουρτζουρ δεν κάνανε. Δεν κάνανε το χτύπημα, ορισμένοι. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ξέμεινα. Βρήκα καλά. 6-7 δολάρια ο καφές τώρα, έτσι. Δεν το συζητάμε κι αυτό, αλλά.
0: Δεν είχε special τιμή.
1: Όχι.
0: Όχι. Κάτσε ρε. Πήγαινε σε τέτοιο ρίγες φρέντο, καταλαβαίνω ότι είσαι Έλληνας ξέρω και τα λοιπά και δεν
1: καλά, καταλαβαίνω και από άλλο λόγο.
0: Από τι?
1: Από το 3α. Τη γνωστή καλή λέξη. Εντάξει. Κοίτα στην Αστόρια, στην Αστόρια μα πάει.
0: Θα κυκλοφορήσει με καμιά μπλούζα που έγραφε μπροστά.
1: 3α, όχι, φαντάζεσαι. Όχι, αλλά φίλε, να σου πω κάτι. Όταν πα στην Αμερική, με αυτού που είσαι μαζί, μιλά άνετα ελληνικά, λε τι λε και τα λοιπά. Οτιδήποτε μπορεί να πει. Στην Αστόρια πρέπει να έχει λίγο το νου σου.
0: Στην Αστόρια.
1: Ναι, μη σε ακούσει κανένα.
0: Γιατί όλο Έλληνας εκεί?
1: Ναι, έχει πολύ πράγμα. Είναι, λέει...
0: Τι να πει, σα ακούσουν.
1: Παιδί μου, να περάσει ένα τύπο και να πει κάτι για αυτόν.
0: Α.
1: Ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα το πει στα ελληνικά στον άλλον για να μην σε καταλάβει.
0: Α.
1: Και okay. Στην Αστούρια μπορεί να σε καταλάβει.
0: Ωραία. Πες μου, ποιος ήταν ο πιο ψηλός όροφος που ανέβηκες.
1: 100.
0: 100.
1: Ναι, ναι. Είμαι από τους λίγους που το έχουν καταφέρει. Μπράβο και πάλι μπράβο μου. Ναι, ναι.
0: Γιατί με τα πόδια ανέβηκες.
1: Όχι. Πήρε 52 δευτερόλεπτα.
0: Το έκανες.
1: Για να ανέβει το ασανσέρ, όχι εγώ.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Εγώ τι δουλειά. Όχι, πήγα να βγάλω ένα ζωντανό από εκεί πέρα και ήταν τόσο ψηλά Βασίλη που δεν έπιανε το ίντερνετ. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω.
0: Καλά, ρε. Έπιανε η Emirates εκεί πέρα το αεροπλάνο.
1: Εκεί συνδέθηκαν με το
0: ίντερνετ. Γιατί εκεί δεν είναι, δεν έχουν Elon Musk εκεί για ίντερνετ.
1: Δεν σου λέω τώρα για το WiFi του όροφου. WiFi,
0: μου έλεγες προηγουμένως για το αεροπλάνο που έπιανε όλη την πτήση να πάει στη Νέα Υόρκη. Και δεν είδε
1: το
0: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Ναι, όλο.
0: Σου άρεσε το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Ποιο μάτσο ήταν τότε, το πέμπτο, δεν θυμάμαι. Το πέμπτο πριν ήταν. Καλό ήταν. Να
0: ανοίξει ο Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Μην μπερδεύει, γιατί έχει περάσει και καιρό. Κοίτα, για ένα σημείο. Φίλε, πρέπει να με βάλει και λίγο στα κατατόπια γιατί εγώ το έχω χάσει λίγο. Από ένα σημείο και μετά
0: σχολείο.
1: Αυτό το ξέρω, αλλά. Επειδή μου έκανα δύο παίχτε μεταγραφέ, λίγο τσιγάρα.
0: Ναι, αλλά... εγώ που ήμουν διακοπέ, ξέρω.
1: Εντάξει, το κάτω-κάτω αυτό δεν είναι και το νόημα εδώ που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Να μην όλη μέρα.
0: Εκατοστό όροφο, και τι έβλεπε από εκεί, τέτοια μυρμήγκια κάτω.
1: Ναι, πολύ δύσκολο να το περιγράψω. Το κακό ήταν βέβαια ότι ήταν νύχτα. Αν ήταν μέρα, είναι λίγο πιο καλά.
0: Φώτα.
1: Ναι, μόνο φώτα. Μέρα πιο καλά όμω.
0: Τι, γιατί είναι πιο καλά.
1: Γιατί διαπιστώνει, α πούμε, την πολύ μεγάλη διαφορά στου ορόφου που υπάρχει και στο ύψο καλύτερα από ότι το βράδυ. Mm. Δηλαδή το βράδυ, άμα πας, θα δεις φώτα είτε είσαι στον 100 όροφο είτε είσαι στον 35 που πήγα μια άλλη φορά, ας πούμε. Mm. Ενώ μέρα που πήγα στην άλλο μέρος για να κάνω ένα θέμα που λέγεται Edge. Το Edge είναι ένα πάρα πολύ ψηλό κτίριο που έχει ένα τεράστιο μπαλκόνι που είναι γι' αυτό το λόγο για να βλέπεις θέα κτλ. Και έχει και ένα πάτωμα γυαλί που πατάς πάνω mm. και από κάτω είναι το κενό, να το πω έτσι, ρε παιδί μου. Mm. Σκέρι λίγο. Δεν πας και πολύ εύκολα.
0: Δηλαδή. Συγγνώμη που σου λέω, αλλά νομίζω ότι στο πιο σκέρι είχαν βγει. Εγώ δεν μιλάμε για μένα.
1: Ποιο πες, πού?
0: Στο
1: Φαράγγι που έχει πει.
0: Στο Grand Canyon, ρε, δεν είναι Φαράγγι.
1: Τι είναι?
0: Εντάξει, δεν είναι εντολές και Φαράγγι τώρα, Φαράγγι της Σαμαριάς, το Grand Canyon.
1: Τέτοιο δεν είναι.
0: Είναι ένας εξώστης, πώς λέγεται, Σαράντο.
1: Σαν τέτοιο είναι, ναι, σκέφτομαι, σαν εξώστη ήταν. Ένα ναι, πάρα πολύ μεγάλο μπαλκόνι.
0: Το οποίο διάφανο κάτω, ξέρω, και τρομάζει πραγματικά. Ναι, δηλαδή, ναι, βάζει λίγο το πόδι στην αρχή και τα λοιπά και λες θα με κρατήσει. Αυτό είναι βέβαια για 9,5 ρίχτερ. Δεν πέφτει με 9,5 ρίχτερ εκεί πέρα.
1: Δεν σου πω ένα άλλο ενδιαφέρον που έμαθα.
0: Ναι, θέλω να σε ρωτάω όμως.
1: Ρώτα. Απλά από το ένα μου έρχεται το άλλο.
0: Πόσο έκανε το φαΐ?
1: Πολύ ακριβό ήταν.
0: Πόσο?
1: Αν βάλει και το tip δηλαδή μαζί.
0: Το tip το οποίο είναι υποχρεωτικό εκεί πέρα.
1: Είναι υποχρεωτικό.
0: Στο πανέ αυτό ή δεν άφηνε τίποτα?
1: Όχι, δεν γίνεται να με αφήσει γιατί ταιριάζει. Λέει, ας πούμε, όταν παίρνει την απόδειξη, ας πούμε, κάτω-κάτω σου γράφει το φόρο, εντάξει. Σου γράφει το φόρο κάτω-κάτω.
0: Γιατί κοιτά τι αποδείξει, εσύ?
1: Όχι, θα σου πω γιατί. Mm. Πρέπει να δίνει, λέει, tip δύο φορές όσο είναι ο φόρο, ας πούμε, κάπως έτσι. Για να μην μπερδεύεσαι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι,
0: εγώ ξέρω 5-10% ή 5% ή 10%.
1: 13% κάπου κατά εκεί. Ναι, κάπως έτσι. Χώρια που σε κάποια μαγαζιά.
0: Εγώ αφήνα 10%.
1: 10%?
0: Ναι, θα με θυμούνται ακόμα, δεν αφήνα
1: 10%. Όχι, καλά είναι. Φίλε, άμα κάνει 100 ευρώ λογαριασμό, δίνει 110. Εντάξει, αυτό εννοεί, α πούμε. Μια χαρά.
0: Τι?
1: Άμα κάνει 100 ευρώ λογαριασμό, 110.
0: Ναι, μην κάνω και 1000 ευρώ λογαριασμό. 100 ευρώ λογαριασμό.
1: Όχι μόνο σου, ρε Βασιλάρα. Με παρέα. Τι έλεγα τώρα. Α, είναι και κάποια μαγαζιά όμως που σου δίνουν την απόδειξη, ας πούμε.
0: Πες δολάρια καταρχήν, δηλαδή σε ευρώ υπολογίζουμε κάτι λιγότερο.
1: Κάτι λιγότερο, περίπου τα ίδια. Ένα 20, ένα 19 είναι πόσο είναι η
0: ισοτιμία.
1: Ισοτιμία, ναι. Δηλαδή αν πάρεις ένα μπέργκερ σου λόγω, που στην Αμερική το μπέργκερ είναι...
0: Απ' όλα.
1: Θα το κάνεις τώρα customize, δεν ξέρω, Βασιλά, μας αρέσουν οι πίκλες.
0: Ανάλογα, τι μπέργκερ παίρνεις. Εδώ τα μπέργκερ έχουν παντού το ίδιο.
1: Εδώ είναι πιο μεγάλα.
0: Εδώ είναι πιο μεγάλα.
1: Εκεί είναι πιο μικρά.
0: Τι παίρνεις, τα smash?
1: Smash, ναι.
0: Ήταν ανάγκη να πας στην Αμερική, άμα είσαι στα smash.
1: Όχι, εδώ σου λέω ότι παίρνω στην Αμερική. Προσπαθούσα, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με τα γούστα μου, να δοκιμάσω ότι.
0: Πόσο, πες μας τα λεφτά τώρα.
1: Αυτό σου λέω, ένα 60 το άτομο.
0: Τι 60?
1: Ένα μπέργκερ, ένα side, κάτι, ας πούμε, ένα νάτσο, μια σαλάτα, κάτι κτλ. Και μια μπύρα, ένα 60.
0: 60. Ωραία, φίλε.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι πολλά.
1: Είναι.
0: Χρήσα, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Δηλαδή, μια μπριζόλα, ας πούμε.
1: Μα πας και μπριζόλα, ακόμη χειρότερα.
0: Τι, πόσο κάνει μια μπριζόλα?
1: Κάνα 40-45.
0: Τι λέει,
1: φίλε. Ναι. Γαϊδούρι, βέβαια, μπριζόλα, δεν λέμε. Εντάξει, θεριακωμένη και νόστιμη κτλ. εκεί έχει και το well done το αυτό και τα λοιπά, ξέρεις. Πολλοί σε ρωτάνε, πολύ, από τη, πολύ πιο έντονα από ό,τι σε ρωτάνε εδώ. Εγώ εντάξει το αίμα δεν θέλω ούτε να το βλέπω στην πριζόλα. Το φάγα εκεί αναγκαστικά μια φορά. Καλό. Δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο βιάξης όσο το έχω στο μυαλό μου. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ ακριβή ζωή, βέβαια και τα λεφτά είναι πολύ διαφορετικά. Δύο πράγματα που μου έχουν μείνει πολύ χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Το ένα είναι ότι πήγαμε εκεί, λέει, και με το ένα δωματιάτικο πληρώναμε το νίκιο. Ακριβό νίκιο του σπιτιού.
0: Παίρνει ένας ένα μηνιάτικο, ας πούμε, έτσι.
1: Εκεί πληρώνονται ένα δωματιάτικο. Αναβδομάδα πληρώνονται.
0: Αναβδομάδα πληρώνονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Το πρώτο δωματιάτικο νίκη. Το δεύτερο δωματιάτικο λογαριασμοί φαγητά, σούπερ μάρκετ, τέτοια.
0: Ναι.
1: Τα άλλα δύο άκρη.
0: Άκρη.
1: Άκρη. Άρα μετά θα φύγω από αυτή τη δουλειά, θα πάω σε μια λίγο καλύτερη.
0: Κάτσε ρε φίλε, με ένα βδομαδιάτικο πληρώνεις τον νίκη.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Γνώρισα μια απένω, κοπέλα, δεν ξέρω
0: εδώ,
1: τώρα.
0: Εδώ πέρα δεν μας ήταν ένα μηνιάτικο για τον νίκη.
1: Δεν ξέρω αν είναι παράνομο αυτό που θα πω, ας πούμε, αλλά δεν θα την ξέρω.
0: Τις παρανομίες εδώ είμαστε.
1: Ναι, λέει ας πούμε ότι είναι δασκάλα η κοπέλα.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει με τουριστική βίζα στην Αμερική
0: ναι.
1: και τρεις μήνες όταν κλείνουν τα σχολεία πηγαίνει εκεί και τρεις μήνες δουλεύει. Σε ένα εστιατόριο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το κάνει για να βγάλει καλά θράκο, εντάξει.
0: Αντί να πάει, ξέρω εγώ, στα νησιά, πάει, πάει στην.
1: Ναι. Μαζί με τα τύπ, με στα πολυλόγο, 22 ευρώ την ώρα. Βάλα 10 ώρα που δουλεύει, 220 τη μέρα. Βάλτε επί 30, 6 και.
0: Ναι.
1: Πόσα θα φάει από αυτά, φάει τα δύο.
0: Πού θα μείνει όμως.
1: Φιλοξενείται στην αδερφή τη που είναι εκεί, τόσο άλλο μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντάξει, όταν παίρνει, θα τσοντάρει με κάποιο τρόπο κάτι κάπως κτλ. Γυρίζει πίσω, φίλε, στο τρίμηνο αυτό που σου λέω εγώ, με 15.
0: Οκ.
1: Κατάλαβε γιατί.
0: Εντάξει, εμένα όχι με προβληματίζει. Ακούω αυτό που λες ότι δηλαδή. Που μου είπες μάλλον νωρίτερα, ότι δηλαδή τα παιδιά σου, ξέρω εγώ, αν μεγάλωσες και σου πούνε να πάνε Αμερική.
1: Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε.
0: Δηλαδή, θα του πει, ξέρω εγώ, με το καλό.
1: Να πάτε, ναι.
0: Να πάτε, ναι.
1: Πλέον να πάτε. Πριν φύγω, δεν ξέρω αν θα.
0: Ναι, ξέρει πόσο χρόνο θα είσαι τότε. Εσύ.
1: Πόσο είναι τα παιδιά είναι, τώρα. Ο μεγάλος είναι 11,5.
0: 11,5. Δηλαδή, πες στα 20.
1: 50 θα είμαι, φίλε. Α, στα 20 του.
0: 9 χρόνια. Σε 9 χρόνια. Ξέρεις κάθε πότε θα τα βλέπεις τα παιδιά.
1: Τώρα με τεχνολογία.
0: Με τεχνολογία τι, θα το βλέπεις από το Skype.
1: Δεν είναι το όπως παλιά. Γιατί και αυτό
0: το κινητό.
1: Και αυτό το συζητήσαμε με πολλοί κόσμο. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό πλέον. Ότι μπορείς να έχεις μια επικοινωνία με τον δικό σου άνθρωπο που είναι μακριά οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας θέλεις. Σε σχέση με παλιά. Που και πανάκριβο ήταν το να καλέσεις, δηλαδή να κάνεις μια κλίση.
0: Εννοείται.
1: Και πολύ σπάνιο ήταν να κάνεις μια κλίση. Ναι. Χώρια που. Έλα, τι γίνεται, λέγανε. Ένα λεπτό, τάκα. Ναι. Τώρα με τις ώρες. Μπορείς να μιλάς όσο θες.
0: Δεν μου λες στα αθλητικά, άνετα.
1: Τα.
0: Στα αθλητικά. Δηλαδή στη δουλειά, ρε παιδί μου, πώς το πω. Άνετα. Γιατί. Πες το αυτό στον κόσμο.
1: Τι εννοείς, δηλαδή.
0: Μου βγήκε το λάδι.
1: Α, μου βγήκε το λάδι. Ναι. Μου βγήκε και με το παραπάνω. Δεν το συζητάμε. Πολύ.
0: Λόγω διαφοράς ώρας.
1: Σημαντικό και αυτό. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ ξυπνούσα κάθε μέρα 42 μέρες, 41 πόσες ήταν, 7 η ώρα το πρωί, ανεξάρτητα από τι ώρα κοιμάμαι το βράδυ. Για να μιλήσω εδώ στην ραδιομέρα τη μεσημβρινή πια. Γιατί εδώ είχε πάει μεσημέρι. Γι' αυτό δεν βγήκα μια φορά στη δικιά σου την εκπομπή. Γιατί εκεί ήταν 3 η ώρα το βράδυ, ας πούμε. Και μετά.
0: Εγώ μια φορά σου στείλα μήνυμα, όπως είδες στην αρχή. Με έγραψες, δεν σου ξαναμίλησα.
1: Δεν σε έγραψα, τσίπηρα τηλέφωνο.

0: Αλλά εντάξει, έχει
1: τόσο... Θα το στείλουμε κάνα πολιτικό δικό μας.
0: Που τα ξέρουν,
1: ναι.
0: Ναι. Αλλά έχει τόσο κόσμο και τόσο βαβούρα και τόσο...
1: Στην αρχή μου είχες πει, σε εκείνο το τηλεφώνημα που μου είχες κάνει στην αρχή, μου είχες πει ότι ήταν πολύ βρώμικη.
0: Ήταν πολύ βρώμικη και είναι 10 φορές πιο καθαρή από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Η περιοχή που μέναμε εμείς που ήταν ψηλοκέντρο του Μανχάταν, γιατί ήταν το ξενοδοχείο εξουσιοδοτημένο, τώρα το λένε. Συνεργαζόμενο με τη FIFA τέλος πάντων.
1: Διαπιστευμένο. Ναι.
0: Διαπιστευμένο, μπράβο. Γιατί πήγαινε εκεί το shuttle bus, το λεωφορείο, ναι, να μας πηγαίνει στα γήπεδα, στις προπονήσεις, στις μικρές, στις συνεδέλφεις τύπου κλπ. Ήταν ψηλό κέντρο, ρε παιδί μου. Κέντρο όμως εδώ Αθήνα, όχι Σύνταγμα. Πιο προς Ομόνια μεριά, κοντά. Α. Κέντρο όμως. Εντάξει. Α. Δηλαδή έβγαινε και ήσουν στο Madison Square Garden, το γήπεδο των Knicks.
1: Και φυσία, ας πούμε, ξέρω σε ώρα αιχμής.
0: Ναι, και χειρότερα.
1: Λοιπόν, κάτσε να πάμε.
0: Πήγε κιόλας και μισή.
1: Ναι, πήγε κιόλας και μισή. Συνεχίζουμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καταστροφικές πυρκαγιές στην νότιο-δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στην Ισπανία, το Πυρηνικό Μέτωπο που είναι κοντά στη Βαλένθια, επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ. Ευκαιρία για διπλωματία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναστέλουν για δεύτερη μέρα τις επιθέσεις. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Υποχωρεί στα 86 δολάρια το Brent. Επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος, ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας, με εξέχουσα σημασία ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία. Συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Η ελληνική θέση είναι σαφής και αμετάβλητη ότι βάση των συνομιλιών αποτελεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, η πλήρης επίρρεια των ελληνικών νησιών στις θαλάσσιες ζώνες και η πάγια θέση ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, καθώς ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Era Sport.
9: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo. Τι σεμπράβο μόνο.
10: Είστε εδώ, είμαστε. Καλημέρα, παιδιά.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Καλημέρα σε,
11: σε όλους και όλες, εδώ είμαστε.
10: Σε όλη την Ελλάδα που κάνει τα μπάνια του λαού.
11: Εσύ ξεκουράστηκε, Λαράκι. Πήρε την ανάσα σου.
10: Ανάσα πήρα, ναι.
11: Με. Ναι. Ανάσα δροσιά.
10: Ναι.
11: Όντω τώρα.
10: Ναι, ρε, είχε μπράβο. 25 βαθμούς.
11: Σοβαρά. Τι καλοκαίρι να αυτό με 25 βαθμούς. Καλοκαίρι να αυτό με 25 βαθμούς. Κάνουμε δουλειά έτσι. Άσε μαζί, Βασίλη. 40!
10: Γιατί πα στο νησί, ρε φίλε.

0: Για δροσιά δεν πας.
1: Σοβαρά.
0: Γιατί πας. Στο βουνό γιατί πας.
1: Για δροσιά δεν πας. Στο βουνό για δροσιά. Στο νησί δεν πας για δροσιά.
0: Ε, τότε μείνεις στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, άκου. Θα βάλω κουίζ στους ακροατές. Πόσα μπάνια έκανες στις διακοπές. Έλα, πες. Θα το πεις.
0: Δεν ήταν πολλές μέρες. Δεν έκατσα. 15 μέρες, 14-15 μέρες.
1: Κλενιχείρες, κλένει και παντρεμένες. Για πες. 15 μέρες. Πόσα μπάνια. Σε νησί. 7 λες χρυσά.
0: Γιατί χρησιμοποιείς πληθυντικό καταρχήν.
1: Γιατί. Γι' αυτό. 7 είπες. Και μου λέει, γιατί χρησιμοποιείς πόσα μπάνια. Έκανες ένα έστω.
0: Ένα.
1: Ένα μόνο. Ρε μπες λίγο να φύγουν τα γρέζια που λέει ο πατέρας μου από τα χέρια.
0: Ρε φίλε, μπήκα. Ένα το...
1: Ένα μόνο, ε. Ναι. Γιατί ρε Βασιλάρα, ένα μόνο.
0: Δεν έβλεπα το λόγο για κάτι παραπάνω.
1: Ρε, σε νησί με τις κορυφές παραλίες στην Ελλάδα. Από τις κορυφές τέλος πάντων. Ναι. Ένα μόνο, ε. Και αυτό πώς το έκανες, με το ζόρι φαντάζομαι. Είπε, άντε ήρθα που ήρθα, ας κάνω μια βουτιά.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν τι να κάνω.
1: Α,
0: δηλαδή, δεν είχα τι να κάνω.
1: Καταλαβαίνεις τώρα γιατί άνθρωπο μιλάμε. Στη Μύκονο.
0: Δεν είχα τι να κάνω. Εντάξει, έκανα
1: ένα μπάνιο.
0: Πρόσεξε να δεις τι έπαθα. Λοιπόν, πάω εκεί στην.
1: Περίμενε. Μαγιό είχες ή αγοράσεις από εκεί?
0: Όχι, ρε, μαγιό και σούπερ μαγιό.
1: Α, σούπερ μαγιό.
0: Ναι, είχα ξεκινήσει μεγάλες προσδοκίες.
1: Γιατί μια φορά που είχαμε πάει μαζί στη Λευκάδα, δεν είχε πάρει μαγιό προφανώς και πήγε, αγόρασε και όπως το είχε μέσα στη σακούλα, έτσι το γύρισε πίσω.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα βρήκε ένα νομιότυπο και του λέει: να σε ρωτήσω κάτι, ρε, εσύ που είσαι ντόπιος, πόσα μπάνια έχεις κάνει? Λέει αυτός: κανένα. Λέει αυτός: δικός μου είσαι. Ρε, ήταν στη Λευκάδα και τόσες παραλίες, κατσίκια, πράγματα, θάματα. Ένα μπάνιο δεν πήγαν να κάνουν. Να φύγουν λίγο τα γρέζια από τα χέρια. Ο πατέρας μου έτσι έλεγε: ξέρεις, επειδή δούλευε σε ορυχτές στη ΔΕΗ, τα χέρια του ήταν μαύρα όλο το χειμώνα και πήγε το καλοκαίρι στη θάλασσα και τέλος πάντων τα σπρίζανε, ρε παιδί μου. Ένα μπάνιο να φύγουν τα γρέζια. Τέλος πάντων, για πες.
0: Τέλος πάντων, πήγα σε μια παραλία, ρε φίλε. Βγάζω εκεί πέρα την πετσέτα μου, πήγα λίγο, είχε λίγο. Και πήγα τέτοια ώρα, 5-5.30 ξέρω το απόγευμα. Πήγα τώρα και μεσημέρι.
1: Ναι, σε χτυπήσει ο ίδιος. Σωστά.
0: 5-5.30 τέτοια ώρα. Και βάζω ένα. Βάζω την πετσέτα τέλος πάντων και μου πιάνει η σκιά από κάτι άλλο. Μερίκια, μου φανταστείς τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πύλιο εκεί πέρα. Να έχει τα δέντρα και όλα αυτά τις σκιές. Και τέλος πάντων δίπλα καθόταν τώρα ένας νεαρός, θα έλεγα. Μια κυρία που φαινόταν να έχει περισσότερα χρόνια, αρκετά περισσότερα χρόνια από το νεαρό. Ήμουν εγώ στα 2-3 μέτρα εκεί πέρα, γιατί ήθελα λίγο σκιά.
1: Yeah.
0: Αυτή ήταν νωρίτερα από μένα και καθόταν αυτή στη σκιά, ας πούμε, και καθόταν με στις σπαστές της καρεκλήσης, ξέρω, και τα λοιπά. Λοιπόν, είχα προμηθευτεί ένα φρέντο, κάθομαι εκεί πέρα στη σκιά και βγάζω τα.
1: Τα
0: τζιμπράγκαλα. Ξέρεις, το φτιάχνω και το τζιμπράγκαλο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και το ανάβω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων και τα λοιπά. Έρχεται λοιπόν αυτός και μου λέει: μπορείτε να μην καπνίζετε, σας παρακαλώ.
1: Οπα.
0: Του λέω: ορίστε. Μου λέει: μπορείτε να μην καπνίζετε. Κοιτάζω εγώ γύρω-γύρω, ξέρω, θάλασσα, παραλία.
1: Ναι. Ανοιχτός χώρος.
0: Και στα 3 μέτρα. Αλλά. Το σεβάστηκα, του λέω, αν σας πειράζει, του λέω.
1: Ήταν και ευγενικός, εντάξει, δεν μπορείς να πεις.
0: Όχι, ήταν ευγενικός. Ναι. Αλλά τέλος πάντων είχε και κάτι στο μάτι.
1: Α.
0: Ναι, δηλαδή είχε και λίγο αγένεια, λίγο που τη διέκρινες λίγο.
1: Α.
0: Δηλαδή αυτό το μπορείτε, το σε παρακαλώ. Δεν σημαίνει πάντα ότι κάποιος είναι και πολύ ευγενής.
1: Σε παρακαλώ, αλλά κάντε το κιόλας να τελειώνουμε. Ναι. Κάπως έτσι, ναι. Κατάλαβα. Ναι, ναι.
0: Δεν ήθελα να του πω: είναι ανοιχτός χώρος εδώ, δεν απαγορεύεται, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και τούτο η σκιά δεν είναι δική. Λέω τώρα ένα θα κάνω τη σκιά, ενώ συγγνώμη το καλοκαίρι. Μην το χαλάσει κι αυτό.
1: Μήπως ήταν θεριακωμένος και τον φοβήθηκες?
0: Όχι, ρε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί όμως έτσι.
0: Καριέρα θα έκανε.
1: Μάλλον. Ήταν και. Η συνοδεία, ρε παιδί μου, ήταν τέτοια φάση. Μήπως αυτή τον έστειλε, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω. Πιθανό,
1: πήγαινε πες αυτού εκεί πέρα.
0: Πιθανόν. Είναι και μερικοί άνθρωποι δεν τους αρέσει να το βλέπουν να κάνει. Να βλέπουν κάποιον, ξέρω εγώ, να καπνίζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πράγμα, έτσι. Okay. Σεβαστό, πήγα λίγο παραπέρα. Είχε και λίγο έτσι παραπέρα.
1: Εντάξει, τι να κάνεις, ε. Κινήθηκες.
0: Οπότε ήταν ένα μπάνιο, αλλά δεν ήταν αδιάφορο.
1: Ναι. Την έβγαλε την ιστορία του. Την έδωσε την ιστορία του.
0: Ναι.
1: Είχε κόσμο το νησί γενικά.
0: Είχε κόσμο το νησί. Όχι τόσο όσο. Αλλά είδα το Μουντιάλ, δηλαδή τα μάτς που είδα.
1: Ωραίο.
0: Στο Μουντιάλ. Το είδα με πολυπολιτισμικότητα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή εκεί που καθόμουν, ερχόταν να δουν τα μάτς στο μεταξύ μόνο εκείνοι οι τουρίστες που έπαιζε η χώρα τους.
1: Ναι, βέβαια, φίλε, ναι. Και... Εντάξει, τώρα άλλο πήγε στην Μύκονο να πάει να δει Κάπο Βέρντε Ισπανία, άμα δεν είναι Ισπανός, ξέρω εγώ, δεν θα πάει να δει. Έτσι δεν είναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά άλλα μάτς, ξέρω εγώ, μπορεί. Ο άλλος, ξέρω εγώ, εμείς, ένας Έλληνας, άμα ήταν, ξέρω, στην Ιταλία και έπαιζε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Ιταλία, τι να σου πω, με,
1: εντάξει,
0: τη,
1: ανάλογα
0: με
1: την,
0: την Ολλανδία.
1: Δεν θα παραχάσει τώρα 6 ώρες, επειδή έχει 3 μάτς τη μέρα. Όχι, ρε παιδί μου. Τι διακοπέ σου για να. Εντάξει, τώρα δύσκολο. Τώρα αν είναι η χώρα σου, το καταλαβαίνω. Μετά τα βλέπει και στο κινητό, τα παρακολουθεί, έχει ειδοποιήσει.
0: Του παρακολουθούσα όλου αυτού που τι έβρισκαν τι σημαίε, δεν μπορώ να καταλάβω. Οι Ισπανοί που τι έβρισκαν τι ισπανικέ σημαίε. Δηλαδή, έρχονταν διακοπέ, α πούμε, ξέρω στην Ελλάδα και έπαιρναν και ισπανική σημαία μαζί.
1: Πάρει και μια σημαία, ναι, ναι, ναι.
0: Πάρει και μια σημαία μαζί. Οκ, όπω και να είναι.
1: Εκεί είδε και το τελικό δηλαδή. Είδε και το τελικό,
0: όχι.
1: Έχει γυρίσει.
0: Είχα γυρίσει.
1: Ήθελα να ρωτήσω αν το πανηγυρίσαν, αν έκαναν και τα λοιπά, αν έχει κόσμο.
0: Όχι, δεν ήμουν εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει. Καλά ήταν. Ωραία ήταν. Αλλάξαμε παραστάσεις.
1: Και... Τώρα τέλος.
0: Σχεδόν.
1: Αυτό, φίλε, δεν το έχω καταλάβει ποτέ, να ξέρεις. Το να τελειώσει τόσο νωρίς η άδεια πριν ξεκινήσει η σεζόν.
0: Τι εννοείς?
1: Εγώ είμαι του λίγο πιο μετά, πώς να σου πω.
0: Πότε, να αρχίσει η σεζόν και μετά πάρεις άδεια?
1: Όχι, λίγο, να γυρίσω λίγο πριν αρχίσει.
0: Α, αυτό είναι.
1: Να πεις, τώρα η σεζόν πότε αρχίζει? Έχει αρχίσει θεωρητικά, άμα πούμε ότι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έπαιξαν παιχνίδια.
0: Κοίτα να δεις, εγώ τι έχω καταλάβει τόσα χρόνια δηλαδή. Όποτε έπαιρνα άδεια τον Αύγουστο, το μετάνιωνα.
1: Άντε.
0: Ναι, το μετάνιωνα. Δηλαδή έλεγα, πάντα έλεγα καλύτερα να έχεις πάρει τον Ιούλιο.
1: Εγώ μια φορά πήγα Ιούλιο και συχτήρισα.
0: Ο Ιούλιο συνήθως δεν ξέρω, δεν ξέρω, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον βγάζει περισσότερη ζέστη, φίλε.
1: Σόπαρε.
0: Βγάζει περισσότερη ζέστη.
1: Εντάξει, άμα πας κύριε Βασίλη, αντί για 25, θα έχει 27.
0: Όχι, όχι, στην Αθήνα εννοώ. Για το πότε θα μείνει στην Αθήνα.
1: Α, ναι, ναι.
0: Δηλαδή βγάζει περισσότερη ζέστη στην Αθήνα ο Ιούλιος, δηλαδή από τον Αύγουστο.
1: Λέω, φίλε, νομίζω δεν μπορεί να το ορίσει αυτό.
0: Όχι,
1: πράγμα.
0: Όχι,
1: λέω, γίνεται πραγματικά.
0: Μαντεψιά είναι αυτό.
1: Μαντεψιά εντελώ, ναι, ναι. Πραγματικά.
0: Τέλο πάντων. Προ το παρόν καλά είμαστε και τέτοια. Λοιπόν, τι έμαθε και από Αμερική για εδώ για τα δικά μα? Έμαθε τίποτα? Έπαιξε ο Πάο και έπαιξε ο Παναθηναϊκός, καλά τα πήγαν και οι δύο.
1: Ναι, είχα γυρίσει. Την περασμένη Πέμπτη δεν ήταν αυτά. Τρίτη γύρισα, ναι, τα είδα εδώ.
0: Α, τα είδες.
1: Ναι, ναι, εδώ τα είδα, ναι, ναι.
0: Για να μπαίνουμε και σιγά σιγά στα υπόλοιπα και μπορεί να ματαγυρίσουμε.
1: Θα σου πω ένα καινούργιο, φίλε. Έβγαλε μια ανακοίνωση original τώρα, η οποία είναι αδιανόητα σκληρή. Πω, πω. Κατά του Μάκη Αγγελόπουλου, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕΑΕΚ.
0: Για ποιο, για το
1: με
0: θέμα,
1: θέμα την παραχώρηση, ναι, ναι, ναι, στο Ολυμπιακό.
0: Τι έγινε ακριβώς εκεί, τι θέμα είναι αυτό? Η παραχώρηση, τι ακριβώς παραχωρεί, ποιος σε ποιον? Το έχεις δει καθόλου?
1: Το παραχωρεί, από ό,τι καταλαβαίνω, η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό για να παίζει μπάσκετ εκεί. Μέχρι να φτιάξει το ΣΕΦ. Αν καταλαβαίνω καλά. Okay. Όπου φίλε είναι αδυνατή πάντως. Το τελευταίο διάστημα.
0: Διαβάζεται ακούγα... καθόλου.
1: Ναι, ναι. Το τελευταίο διάστημα ακούγαμε ένα σενάριο που με τίποτα δεν θέλαμε να πιστέψουμε. Δεν το πιστεύουμε γιατί ήταν εφιαλτικό. Τόσο εφιαλτικό που ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα βρεθεί ο εφιάλτης που
0: είναι
1: θα το
0: πραγματοποιήσει. Είναι η ανακοίνωση των οπαδών της ΑΕΚ, της Original.
1: Ότι δεν θα βρεθεί ο εφιάλτης που θα το πραγματοποιήσει, να όμως που τελικά βρέθηκε. Μάκης Αγγελόπουλος με κεφαλαία. Ο άνθρωπος που έκανε κυριολεκτικά συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Γαύρο λέει τέλος πάντων, έτσι. Συμφώνησε, τα βρήκε με αυτά τα μπιπ που δεν θέλουμε να μοιραζόμαστε μαζί τους, όχι ένα κλειστό γήπεδο, αλλά ούτε τον αέρα που αναπνέουμε. Στα είπαμε και από κοντά. Δεν θέλουμε καμία συμφωνία με αυτούς και να μην προχωρήσεις. Μας έγραψες εκεί που δεν έπρεπε να μας γράψεις. Τώρα θα σε γράψουμε κι εμείς εκεί που πρέπει να σε γράψουμε. Αγγελόπουλε, για εμάς τελείωσες. Και λοιπά και λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο. Πολύ σκληρή, φίλε, η ανακοίνωση.
0: Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, έχει... Είναι λίγο το θέμα της έδρας, του γηπέδου και όλα αυτά για μερικούς οπαδούς της ΑΕΚ. Για μερικούς οπαδούς. Μετά και από το conference του Ολυμπιακού στο Παπαρίνα.
1: Τι ρόλο παίζει αυτό, μωρέ?
0: Δεν ξέρω. Στο μυαλό κάποιον.
1: Προγραμματισμένο ήταν εκείνο τώρα. Αυτό είναι, σου λέει, το δίνω για 2 χρόνια για να σου πω θα είναι. Αλλά είναι πραγματικά πολύ, πολύ οργισμένο.
0: 2 χρόνια να κάνει το σεφ να γίνει.
1: Τι, ένα? Ή δύο θα κάνει το Καρεσκάκι?
0: Ναι, ρε, εσύ, όχι το σεφ τώρα. Εγώ το σεφ για μήνες ξέρω. Είχα ακούσει. Πόσο να γίνει τώρα?
1: Δεν ξέρω, φίλε, πάντως είναι πάρα πολύ σκληρή η ανακοίνωση και κάτσε μην την πάρει και πίσω ο κύριος Μάκης. Δεν ξέρω. Δηλαδή με αυτό το πράγμα τώρα κάτσε, ρε φίλε. Πολύ με, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα. Άλλο, τι με ρώτησες? Πάξη και δυναμό.
0: Πάξη και δυναμό.
1: Δεν λες που κάναμε 2 διπλά και καθαρίσαμε. Μια χαρά. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία. Καθόλου εικόνα από αυτά, δηλαδή, τι σου είχε μείνει, γιατί έρχονται τώρα και οι ρεβάνς, είναι να προσέξουν κάτι, δηλαδή, εντάξει.
1: Όχι, ρε, να προσέξουν. Τελειωμένο πράγμα είναι.
0: Κάτι έλεγε ο κοντός μου, έλεγε στο γραφείο, είδες υπάξει.
1: τι έκανε. Από εκεί έριξε 4-0 τη Φερεντσβάρος.
0: Ναι.
1: Ναι, το είδα. Αυτό είναι μετά τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, μετά τον
1: Παναθηναϊκό. Εσύ, εντάξει τώρα, δεν είναι. Κάποια πράγματα δεν γίνονται. Εγώ για τον ΠΑΟΚ είχα μερικούς συνδυασμούς, γιατί. Ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι λίγο άγνωστη η Δυναμό Κιέβου γι' αυτό. Δεν ήξερα τι θα συναντήσει ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί με τον ΠΑΟΚ, ξέρω με το Λύση, ήξερε τι θα δει.
1: Ήξερα όμως τους παίχτες που έχει. Δηλαδή, η Τάισον, η Ζίβκοβιτς και λοιπή, εκεί θα ήταν, ας πούμε. Okay. Πώς να. Ξέρω εγώ.
0: Εντάξει. Ότι πήγε, ξέρω εγώ, στην πεπατημένη, σε αυτό που λέμε,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: με
1: λίγο,
0: τα
1: λίγο
0: παλιά.
1: Ναι.
0: Με τους παίχτες που ξέρω.
1: Και γίνεται και το 1-0 και μαγκώνομαι εκεί πέρα. Λέω τι έγινε. Βέβαια, όπως το συζητούσα και την Παρασκευή που ήμουν εδώ, χρειάστηκε και λίγο να μην μπει το ευκαιρία, οι δύο ευκαιρίες στο τέλος της Δυναμό για να γίνει 3-3. Αν πει είχε ένα δοκάρι μετά ο ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, δηλαδή ήταν το παιχνίδι περίπου όπως το περίμενα. Παιχνίδι προετοιμασίας. Που θα βγάζει ένα τραυματισμό, που θα ήταν λίγο δύσκολο, που τελικά κερδίσαμε και πάμε παρακάτω. Τώρα για το Πάξι, εντάξει και λίγα ήταν. Τα δύο που βάλω Παναθηναϊκός. Απλά εμφάνισε το ίδιο ζήτημα. Εγώ αυτό έλεγα και εδώ που μιλούσα και με τα παιδιά και με τους ρεπορτερέους. Mm. Ότι αυτό που είχε ο Παναθηναϊκός, ότι κάνω 10 ευκαιρίες και βάζω ένα, σαν να το εμφάνισε πάλι. Αυτό όμως μπορώ να πούμε σιγουριά, δεν ξέρω, θα μου το επιβεβαιώσει επειδή μου ήσουν εδώ και τα παρακολουθούσα πολύ πιο έντονα. Γιατί εγώ ήμουν μόνο μου, διάλειμμα.
0: Ξαναλέω, διάλειμμα. Δεν τα παρακολουθούσα τόσο έντονα όσο νομίζω.
1: Ήσουν εδώ.
0: Ήμουν εδώ.
1: Δεν θεωρείς, παιδί μου, ότι ο Παναθηναϊκός φέτος μοιάζει να είναι βελτιωμένος, να κάνει καλύτερη ομάδα από πέρσι, από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Λοιπόν,
1: ότι κάτι καλό γίνεται στον Παναθηναϊκό.
0: Να σου πω κάτι για μην μου πουν κάποιοι πάνω τον Καντεμιάς και τα λοιπά. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλή ομάδα. Στο παιχνίδι με την Μπάξη.
1: Ναι.
0: Ήταν καλή και ομάδα.
1: Ναι.
0: Επίσης. Μου φαίνεται περίεργο πως δεν αποθεώθηκε, να το πω, ένας παίχτης που εγώ δεν τον έβλεπα, ξέρω, να υπάρχει καν στους διακριθέντες που τα διαβάζοντας την
1: Ποιος?
0: Επόμενη μέρα και τα λοιπά. Ο Καμαρά.
1: Ο καινούριος,
0: Ο καινούριος.
1: Mm.
0: Δηλαδή για μένα αυτός ο παίχτης, καταρχήν σε αυτό το μάτς, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει στο μέλλον ή οτιδήποτε, πρέπει να έχει 100% ευστοχία στις πάσες.
1: Ναι.
0: 100%.
1: Μπορώ να το ψάξω.
0: Πρέπει να έχει. Στα δικά μου τα μάτια, δεν θυμάμαι μια πάσα να έκανε λάθος. Ήταν συνεχώς στο χώρο του κέντρου, ζήταγε συνεχώς μπάλα. Διευκόλυνε στα τρίγωνα.
1: Ότι ζητούσε τώρα και εγώ, ναι.
0: Δηλαδή ήταν. Δεν σταματούσε, δεν έκανε το έντονο τρέξιμο.
1: 61 στις 67 σωστές πάσες.
0: Είδες. Mm.
1: 91%. Το μεγαλύτερο από όλους.
0: Είδες, σου λέω. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η ακρίβεια της πάσας. Βέβαια. Δεν έβγαζε εκείνες, δεν πήγαινε να βγάλει εκείνες στις κάθετες ή ξέρω εγώ να ανοίξει με μεγάλες μπαλιές το παιχνίδι. Έμοιαζε όμως να είναι, ρε παιδί μου, ο άξονας που κινούνται όλοι γύρω του. Mm. Δεν τον είδα πουθενά στους διακριθέντες. Κοιτάζαν, ξέρω εγώ, ποιος θα κάνει, κοιτάζαν οι άλλοι ποιος θα κάνει, ξέρω εγώ, ένα γκολ, μια σέντρα, μια τρίπλα, ένα οτιδήποτε άλλο.
1: Την τρίτη καλύτερη βαθμολογία είχε, ναι.
0: Αυτός μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Τους άλλους λίγο πολύ τους ξέρουμε, ρε παιδί μου, συμπεριλαμβανομένου και του Τσάπρα. Συμπεριλαμβάνουμε, ξέρω ποιος καινούριος άλλος ήταν. Δεν θυμάμαι. Αλλά αυτός μου έκανε εντύπωση.
1: Ο Ντεφράι ήταν καινούριος. Ο Ντεφράι. Ο Ράστοντερ. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Ναι.
0: Okay. Ο τερματοφύλακας καλώς φαίνεται σταθερός.
1: Πενιά. Ναι. Ναι.
0: Καλώς φαίνεται σταθερός. Ισπανός τερματοφύλακας. Ισπανός δεν είναι. Mm-hmm. Ισπανός. Καλώς φαίνεται σταθερός. Το γκολ που έφαγε ήταν γκολάρα.
1: Άστορε. Δεν πιάνεται αυτό τώρα. Okay. Εσύ. Το έβαλε ο Χοντρούλης εκεί ο
0: Σιμπέθανος. Σαραντάρης. Τέτοια γκολ βάζουν.
1: Τέτοια γκολ. Αυτό έλεγα και εγώ. Λέω, είναι φάση που δεν χρειάζεται να τρέξει. Ναι. Δεν χρειάζεται να σπριντάρει, δεν χρειάζεται δηλαδή να τζατζάρει να κάνει.
0: Κοντρόλ
1: το σουτ τελειώσει. Αριστερό, δεξί, μέσα τέρμα. Ναι. Αυτοί οι φιλοί σαραντάριδε έτσι κάνουν. Ναι. Όταν βλέπει τώρα ένα μεγάλο να παίζει με πιτσιρίκια μπαλά, αυτό θα κάψει σε ένα σημείο.
0: Ενώ αν την πάρει ένα πιτσιρίκια, αν την πάρει ο Τετέι παράδειγμα.
1: Θέλει να κάνει μια τρίπλα παραπάνω.
0: Θα κάνει μια τρίπλα, να την πετάξει μπροστά, να αφήσει τον άλλο πίσω, να πλασάρει. Όχι, όχι.
1: Εννοείται.
0: Ο σαραντάρι δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Εννοείται, βέβαια. Βέβαια, εννοείται. Αυτό είδα, αλλά έχω την αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι οι μεταγραφές αυτά δηλαδή ξανά είναι λίγο καλύτερος πάνω. Σαν να είναι, αναμένεται να είναι, δηλαδή, το πω έτσι, λίγο καλύτερος από ότι τα προηγούμενα χρόνια. Φαίνεται ότι κάτι γίνεται πιο στοχευμένο.
0: Κοίταξε, μιλάμε για δύο ομάδες που έχουν καινούριους προπονητές.
1: Σωστά.
0: Δεν τους ξέρουμε τους προπονητές.
1: Καθόλου.
0: Υποψιαζόμαστε, ειδικά για τον Ίστρουπ, υποψιαζόμαστε, λόγω του ότι είναι Σκανδιναβός, ας πούμε.
1: Okay.
0: Ένα τέτοιο πράγμα. Το Λύση, ούτε υποψία δεν μπορούμε να έχουμε, ξέρω ότι θα παρουσιάσει
1: τον Ίστρουπ. Ο Ίστρουπ είναι Σουηδός, ναι. Δανός είναι. Ο Ίστρουπ.
0: Ο Ίστρουπ, ναι, Δανός.
1: Δανός, ωραία.
0: Και η Δανία είναι σε σκανδιναβικές χώρες.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Δανός, ναι.
0: Αλλά πώς να σου το πω, είναι, ρε παιδί μου, τα πάντα καινούρια. Γιατί ο καινούριος προπονητής είναι και καινούρια πράγματα για τους παίχτες.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξέρεις δηλαδή αν τους χρησιμοποιήσει και πάλι στην ίδια στην ίδια θέση να τους χρησιμοποιήσει, αλλά με τι εντολές, ποιος θα είναι πίσω, ποιος θα είναι δίπλα, ποιος
1: ναι,
0: θα είναι... Είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρω. Μοιάζει ο Παναθηναϊκός. Τον ΠΑΟΚ δεν τον πολύ είδα, να σου πω την αλήθεια. Δεν το είδα πάρα πολύ αυτό το μάτς.
1: Εντάξει, και αυτός έβαλε τον άλλη που βγήκε αμέσως γιατί χτύπησε. Έπαιξε ο Τάισον δηλαδή, τα γνωστά. Ο Σαντα Μαρία καινούργιος που έβαλε και τον κολάκι, ωραίος. Ναι. Χατζηδιάκος, εντάξει, το παιδί το ξέρουμε.
0: Κωνσταντέλιας.
1: Μάγος.
0: Μάγος.
1: Κοίτα, ο Κωνσταντέλιας γενικά κάνει τέτοιο, πώς να πω, τέτοια ξεκινήματα σεζόν. Πάντα.
0: Δεν μου λες, ο Κωνσταντέλιας. Mm. Ωραία κουβέντα είναι αυτή τώρα. Ωραία συζήτηση θα ήταν. Χωρίς το Λουτσέσκου, θα είναι καλύτερος, χειρότερος ή τα ίδια?
1: Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος τώρα που μιλάμε, δεν μπορώ να σου πω το ίδιο για τον Τάισον, ας πούμε, αλλά ο συγκεκριμένος και λόγω ηλικίας και λόγω ταλέντου, μόνο προς τα πάνω μπορεί να πηγαίνει. Έχω την αίσθηση.
0: Εγώ σου λέω σε σχέση.
1: Ναι, ναι, θα είναι καλύτερος. Ναι. Γιατί, οκ, okay, καψούρα αγάπη μπαμπάς Λουτσέσκου κλπ. Αλλά η ζωή προχωράει, πώς να σου πω, συνεχίζεται. Θα συνεχίσει να είναι, νομίζω θα βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Okay.
1: Καλά λες, καταλαβαίνω πως το θέτεις το ζήτημα. Αλλά εντάξει, είναι ο Κωνσταντέλιας τώρα. Δηλαδή, τι να μείνει στάσιμος.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όχι, όχι, σου λέω, δεν ξέρω. Αν ξέρω, πηγαίνει το μυαλό σου σε κάτι περισσότερο. Μπορεί να υπάρχει, ξέρω εγώ, μια έκρηξη αυτού του παιδιού και να είναι διπλά καλός. Μπορεί να αρχίσει να δουλεύει αλλιώς. Δηλαδή να του πει ο Λύση, ξέρεις κάτι, από εδώ και πέρα θα κάνεις περισσότερα βάρη. Ναι. Θα κάνεις, ξέρω εγώ, τέτοιο. Πρέπει να φτιάξουμε αυτό. Δηλαδή υπάρχει αλλαγή προπονητικού staff. Βλέπεις ένα παίχτη και του λες, ξέρω εγώ, επειδή λέμε όλοι να βάλει λίγο όγκο ακόμα, να βάλει λίγο έτσι. Και...
1: Ο συγκεκριμένος φίλε δεν νομίζω
0: πάλι
1: ότι.
0: Πάλι την σπίτσα.
1: Όχι. Καλά θα ήταν τώρα που το λες. Ο συγκεκριμένος φίλε τώρα που το λες όμως είναι φάση. Πώς να σου πω. Δεν θα κάνουμε ρε παιδί μου ακριβώς ό,τι κάνει η ομάδα. Δεν πάει αυτό, δεν συμβαίνει αυτό με κάποιους παίχτες. Άλλο στην εκγύμναση την καθημερινή.
0: Ανάλογα την ηλικία.
1: 23. Τώρα το Μάρτιο έγινε 23. Ναι. Δεν θα κάνει ό,τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι σίγουρα. Φαντάζομαι στο ατομικό του πράγματος, δεν σου λέω για την καθημερινότητα.
0: Στην προπόνηση.
1: Ναι. Στην προπόνηση θα κάνει, αλλά σε ό,τι αφορά το ατομικό, δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνει αυτό το τοπίο λύση. Φαντάζομαι αυτό το έχει λυμένο μόνο σε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Δεν ξέρω.
1: Το πώς γυμνάζεται ατομικά. Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, αλλά πρέπει από ένα προπονητικό staff. Δηλαδή δεν ξέρεις τι νέες εντολές μπορεί να υπάρξουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Ο Λουτσέσκου ήξερε με ποιον έχει να κάνει, τον έχει μεγαλώσει τον Κωνσταντέλια, τον έχει αυτό, το άλλο, ξέρω και τα λοιπά.
1: Και το staff του δεν θα ενημερώθηκε σχετικά. Ότι εδώ έχουμε
0: δεν
1: ένα
0: ξέρω,
1: που είναι...
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Αετός, γάτος κλπ. Παιχτάρα και τον έχει άλλο.
0: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Φυσικά. Τέλος πάντων, εντάξει, τα καινούργια δεν υπάρχει. Ο Ολυμπιακός έδωσε κάποια φιλικά μάτς. Έβαλε γκολ.
1: Έχω πολλές ενδιασμούς εκεί. Πολλές απορίες έχω. Τι γίνεται?
0: Κοίταξε, δεν έπαιξε ο Τζολάκης σε κανένα.
1: Πάει ο Τζολάκης, φεύγει τώρα. Δεν το συζητάμε. Ο Μπάμπης μου είπε χθες στην εφημερίδα του Βραδινή ότι ο Ολυμπιακός θα πάει στο Ευρωπαϊκό με τον Πόποβιτς. Και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός έχει παιδί μερικά ερωτηματικά. Δηλαδή τερματοφύλακα δεν έχουμε. Και ο Ολυμπιακός φέτος αλλάζει και τους τρεις τερματοφύλακες από ό,τι φαίνεται. Έφυγε ο Τζολάκης, ο Πασχαλάκης και ο τρίτος. Ποιος ήταν ο Πιτσιρικάς, δεν θυμάμαι. Πάνε αυτοί όλοι. Δεν σου λέω τώρα για αυτό που πάει στην Κάνσας. Περιμένουν
0: Αντρέ.
1: Να
0: δουν. Τον Αντρέ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλά αυτό είναι. Ο Βαγγέλης θα πουλήσει το τέλος άμμος του στην έρμο.
0: Γιατί, εγώ τι θεωρώ.
1: 22 εκατομμύρια μεταγραφή για παίχτη που παίξε 10 φορές.
0: Μόνο.
1: Ρε Βαγγέλη. Κάτσε ρε Βαγγέλη.
0: Μόνο.
1: Δηλαδή, όπα.
0: Τσάμπα το δίνουμε.
1: Πάγος στους Εσκιμώους που λέτε και τέτοια. Πόπο, φίλε, φοβερό.
0: Στο Κάνσας έχουν πετρελοπηγές αυτοί, δεν έχουν.
1: Γι' αυτό, Πόσα δίνω, τόσα θες και τα λοιπά. Τόσα δίνω, πόσα θες.
0: Μόνο.
1: Όπω φίλε, 22
0: εκατομμύρια. Ξεφτυλίστηκε το χρήμα.
1: Έσχολη. Πραγματικά. Ρε Αντρέ Λουίζ, ούτε στα μούτρα δεν σε θυμόμαστε καλά-καλά. Και το χειρότερο με αυτό ξέρει ποιο είναι, ότι δεν θα μάθουμε ποτέ, ρε παιδί μου, γιατί πήγε Κάνσας. Ναι. Δεν πήγε στην Πενφίκα που τον ζητούσε. Αν ήταν όντως ο παίχτης καλός και κρίμα που δεν τον κρατήσαμε εδώ και τέτοια.
0: Έχεις αμφιβολία για το σκάουτινγκ του Κάνσας?
1: Έχω αμφιβολία για το πώς θα πάει εκεί να παίξει. Ότι θα πάει εκεί θα το λήξει.
0: Πώς θα πάει. Εδώ πήγε εσύ στη Νέα Υόρκη. Θα πάει αυτό στο Κάνσας.
1: Α πάει, αλλά
0: μην λέει. Θα πάει κι αυτό.
1: Ναι, μην θα πάει κι αυτό. Και θα έχει ίντερνετ. Να βλέπει το ευρωπαϊκό του
0: Ολυμπιακού. One way ticket.
1: Ωραία, φίλε. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Αλλά τι γίνεται. Έχουμε. Άστον αυτόν.
0: Για μένα πουλήθηκε φθηνά.
1: Ναι, τζάμπα. Έχουμε αυτόν. Θα μα φύγει τα σταρέμι.
0: Πέρα από την πλάκα τώρα, ο Τζολάκη. Ρε φίλε,
1: να πάει, να πάει το παιδί. Α, το παιδί να πάει.
0: Στη Χαλ.
1: Α, το παιδί να πάει.
0: Δεν ξέρω.
1: Α, το παιδί να πάει.
0: 15.
1: Να σου πω πόσες ομάδες στην Premier League θα έπαιρναν τον Τζολάκη Το 15 θα το συζητήσουμε 15. Μετά. Γιατί από ό,τι φαίνεται κάνει και ο Ολυμπιακός λίγο πίσω, ρε παιδί μου, δεν κλείνει δρόμο κτλ.
0: Στην Αγγλία ο Ολυμπιακός κάνει εκπτώσεις. Αυτό είναι σοβαρό τώρα. Δεν είναι
1: πλάκα.
0: Δηλαδή, όταν σου ζητάει, έχει αποδειχθεί ότι όταν από τον Ολυμπιακό του ζητάει μια ομάδα, μια αγγλική ομάδα, κάποιο παίκτη, ίσως και με το θέλω των παιχτών, με την απέτηση των παιχτών για να παίξουν Premier League και όλα αυτά κτλ. Ο Ολυμπιακός δεν διαπραγματεύεται τόσο σκληρά όσο μπορεί να διαπραγματευτεί με άλλες ομάδες.
1: Ναι. Εγώ να σου πω το εξής. Πόσες ομάδες στην Premier League θα έπαιρναν τον όποιο Τζολάκι, τον Τζολάκι σου λέγω, ή τερματοφύλακα από το ελληνικό πρωτάθλημα, για βασικό?
0: Γιατί το ΣΑ πώς το πήραν?
1: Ο ΣΑ δεν ήταν βασικός όταν πήγε στην Wolves.
0: Δεν ήταν βασικός στον Ολυμπιακό.
1: Πόσες ομάδες θα έπαιρναν για βασικό στην ομάδα που πηγαίνουν στην Αγγλία?
0: Στην Γούλφς για βασικός πήγε ο ΣΑ.
1: Δεν έπαιζε βασικό στην αρχή, έπαιζε άλλος.
0: Από τον Ολυμπιακό, όσοι παίκτες πήγαν στην Αγγλία, γενικά έπιασαν.
1: Τερματοφύλακα λέω, πρόσεξε.
0: Ναι, okay.
1: Τερματοφύλακα λέω. Δεν σου λέω για τον Τζιμίκα που πήγε και είναι μεταξύ αναπληρωματικού και βασικού.
0: Στη, εντάξει, στη Λίβερπουλ. Ναι, αναπληρωματικός.
1: Δεν το λέω για κακό. Θέλω να σου πω ότι πάει στη Χαλ και δεν πάει στη Μάντσεστερ Σίτι. Αυτό ήθελε να πει. Στη Χαλ, Τζολάκι, αυτό δεν λε. Επειδή είναι η μοναδική ομάδα πιθανότητα που δεν
0: μπορεί να πέσει.
1: Μπορεί. Βάλουμε μια ρήτρα ότι άμα πέσει, χάλω παραφύγω. Μπορεί να γίνει κανένα τέτοιο. Γυρίζω πίσω στο θρύλο.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να γίνει κανένα τέτοιο. Αλλά.
0: Δηλαδή ο
1: Τζολάκι. Κοιτώθηκα να με πει ότι ήταν να πέσει. Ε? Στην Αγγλία δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, α πούμε. Κοιτώθηκα να είδε το τσακ τι γλίτωσε πέρσι.
0: Όχι, δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.
1: Η West Ham, ρε φίλε, κάτσε. Έχει ομάδε τέτοιε δηλαδή που σκοτώνονται
0: κατά καταρχήν θεωρώ την τιμή για τον Τζολάκι χαμηλή. Θα μου πει τερματοφύλακα είναι.
1: Πρώτον
0: δεν είναι επιθετικό.
1: Άλλο αυτό. Και δεύτερον, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός
0: έκανε. Όταν δηλαδή ο Κοστούλας έχει πουληθεί, φίλε, ξέρω εγώ, κοντά στα 40 εκατομμύρια, ο Τζολάκης 15.
1: Είναι φόρφιλε. Άλλο φορά, άλλο τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακα παίρνει πιο λίγα και έχω την εντύπωση, ξαναλέω, ότι ο Ολυμπιακός έκανε και λίγο σκότο. Δεν ήθελε να κόψει το όνειρο του παιδιού. Ότι ήθελε να πάει. Ο Τζολάκης φάνηκε από την αρχή ότι ήθελε να πάει.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, άμα είναι έτσι, δηλαδή το όνειρό μου είναι να παίξω στη Χαλ.
1: Όχι, στην Premier League, όχι στη Χαλ.
0: Ναι, στην Premier League. Okay.
1: Διαφορετικά
0: εντάξει,
1: πράγματα.
0: Το ακούω, δεν είναι τα όνειρα του καθενός. Δεν
1: ξέρω. Αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε. Σου λέει να πάω στη Χαλ, θα είμαι βασικός. Θα με δουν αύριο μεθαύριο.
0: Ο Τζολάκης είναι σχεδόν. Δεν θα του συγκρίνουμε τώρα. Δεν μας αρέσει γιατί έχουμε στην Εθνική έχουμε τρεις πολύ καλούς τερματοφύλακες όλα αυτά. Και ο Βλαχοδήμος σπουδαίος. Αλλά είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας που έχουμε δει που έχει βγει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ. Okay. Από τις θεματοφύλακες εθνικής νομίζω ότι είναι και ο καλύτερος.
0: Εντάξει, εγώ δεν θα
1: αυτό το πω. Αυτό το διάστημα, ρε παιδί μου. Αυτό το διάστημα,
0: δεν θα το πω αυτό. Αλλά θα ήθελα κάτι καλύτερο, ας το πω.
1: Από ομάδα λες.
0: Από ομάδα.
1: Και εγώ. Αλλά σου λέω ξανά, ποια ομάδα στην Premier League θα έδινε φανέλα βασικού στο Τζολάκι? Εκτός από μία νεοφώτιση.
0: Δεν ξέρω.
1: Καμία μάλλον. Γι' αυτό σου λέει, έλα εδώ, βασικός. Ξέρει και ο Ατζούνι εκεί που έχετε την ομάδα, αυτός δεν την έχει. Το ξέρει λίγο καλύτερα, φαντάζομαι. Ας πούμε και σου λέει: πάρτε τον αυτόν, καλέ τερματοφύλακε με προοπτική μεταπόληση και τέτοια. Και τώρα, άμα δώσουν αυτοί 15 και πόνου, αύριο μεθαύριο και ένα 30 μπορεί να πιάσει. Άρα και κερδισμένοι θα βγει και Χαλ. Αν πάει καλά ο Τζολάκης, γιατί δεν είναι πάρα πολλοί παίχτε, δεν είναι μάλλον όλοι οι παίχτε που φεύγουν για εξωτερικό ότι πιάνουν. Είναι κάποιοι οποίοι.
0: Τον Καντεμιά σε θεωρήστε. 19 εκατομμύρια λέει φύγει ο Αντρέα Λουί, έπεσε τιμή.
1: Έσχο.
0: Εκτός αν μιλάμε για 19 εκατομμύρια ευρώ, 22 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, ναι. Το deal θα αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει.
0: Α.
1: Και άλλα 3,5 με bonus επίτευξη στόχων. Εκεί στην Κάνσας θα πετύχουμε τους στόχους μας.
0: Παίρνεις μια πετρελοπηγή.
1: Και εντάξει. Ρε τι γίνεται. Και μάλιστα έχουμε και ποσοστό μεταπόληση. Σου λέει μην κάνει κανένα καλό από την Κάνσας και πάει στο Μαϊάμι. Ναι. Δεν ξέρω τι.
0: Λοιπόν, τι λέτε, ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Έχει 58 πάει σιγά σιγά, οπότε.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Λοιπόν, ένα τραγουδάκι και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τα δικά σας μηνύματα μετά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 33χρονου Γερμανού τερματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκριτου δημοσιογράφου του Sky Sport Germany, Florian Plettenberg, οι βασικοί όροι της συμφωνίας έχουν ήδη διαμορφωθεί και πλέον οι δύο πλευρές συζητούν τις τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί το deal. Στην Kansas City θα συνεχίσει την καριέρα του Αντρέ Λουίς, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την τρίτη ακριβότερη πώληση της ιστορίας του, αφού από τη συμφωνία αυτή οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν στα ταμεία τους 22 εκατομμύρια δολάρια. Η Original εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της ΣΑΕΚ Μάκη Αγγελόπουλου με θέμα την παραχώρηση της Ανέλ Αρίνα στον Ολυμπιακό. Την έγγραφη συγκατάθεση της Augsburg για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένει ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Αλέσιο Λύση έχει ζητήσει την απόκτηση Γάλλου Μέσου. Το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα στο Μήκος ισοφάρισε χθες ο Μίλτος Εντόγλου με άλμα 8-66 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών που διεξήχθη στο Βόλο, ενώ η Αντρία Ναγκόγκα με άλμα 6-67 σημείωσε μία από τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στην Ελλάδα στο Μήκος γυναικών. Στο επικοντό, η Αριάδνη Δαμοπούλη περασπίστηκε τον τίτλο της και αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια Ελλάδας με άλμα στα 4-40, αφήνοντας δεύτερη την Κατερίνα Στεφανίδη που πέρασε το 4-25. Η Πολυνίκη Μανουλίδου μετά το χρυσό στα 100 κατέκτησε και το χρυσό στα 200 με χρόνο 23-34, ενώ ο Σωτήρης Γκαραγκάνης μετά τις νίκες του στα 100 και στη σκηταλοδρομία 4x100 κατέκτησε και το τρίτο χρυσό μετάλλιο, αυτή τη φορά στα 200 με 20-83. Την 8η επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα πέτυχε στον ακοντισμό ο Δημήτρης Τσίτσος με βολή στα 80 μέτρα και 56 εκατοστά. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών. Αφού το κάναμε μία φορά, γιατί να μην το κάνουμε και την επόμενη, δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Πόλου των Ανδρών Θοδωρής Βλάχος για το χρυσό μετάλλιο στο World Cup μετά την νίκη επί της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ με 15-14. Τρίαμβος για την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 που διεξήχθη στην πόλη Duisburg της Γερμανίας, καθώς η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων με 4 χρυσά και 2 αργυρά μετάλλια. Φιλική νίκη της ΑΕΚ με ανατροπή 3-2 επί της Τσβόλε στην Ολλανδία. Τα γκολ για την Ένωση πέτυχαν ο Κοϊτά στο 33ο λεπτό και ο Βάργκα στο 68ο και 87ο. Με επιθετικό κρεσέντο από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Άρης επιβλήθηκε 3-0 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους. Τα γκολ πέτυχαν 2 Κουαμέ και 1 ο Ράσιτς. Την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 πανηγύρισε η Εθνική Εφήβων που νίκησε με 81-53 την Αυστρία στο Τρεντίνο και σήμερα στις 2 το μεσημέρι θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία. Η Εθνική Μπάσκετ των Παιδών με νίκη επί της Τουρκίας με 94-73 ολοκλήρωσε αίτητη την παρουσία της στο τουρνουά του Μπασάνο στην Ιταλία. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Βόλεϊ των Κοριτσιών K16 στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στα Γρεβενά. Στον τελικό η ομάδα μας ιτήθηκε από την Τουρκία με 3-0 σετ. Τον τίτλο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley κατέκτησαν Ζαφυρίου και Σιρήνινα σε ένα συναρπαστικό τελικό στην πλατεία Συντάγματος, νικώντας με 2-0 σε το δίδυμο Μαναβί Στράτζαλη. Στο Πόλο ATT συνέχισε την πορεία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ η Εθνική Ομάδα Κορασίδων K16 μετά και την επιβλητική της νίκη επί της Κροατίας με 19-4. Σήμερα στις 5 η Γαλανόλευκη παίζει με τη Βραζιλία. Ο Τίνκετ Βάι αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας, ενώ την ίδια ώρα οι πράσινοι είναι σε συζητήσεις για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε τουρκικό σύλλογο με ελεύθερη μεταγραφή. Στην πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος, η αντίπαλος των Πρασίνων Πάξη, λίγες μέρες πριν από τη ρεβάν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, επικράτησε με 4-2 της Φερεντσβάρος, δίνοντας επιθετικό ρεσιτάλ. Τραυματίες αποχώρησαν Σάλε και Χάρατσι και η συμμετοχή τους στη ρεβάν στο ΑΚΑ είναι αμφίβολη. Συντηρητική αγωγή αναμένεται να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες ο Τάχα Άλι μετά τον τραυματισμό του που τον οδήγησε στην αναγκαστική αλλαγή από τα πρώτα λεπτά της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι εξετάσεις έδειξαν τραυματικό εξάρθρημα στο νόμο, ενώ δεν αποκλείεται και το χειρουργείο. Θλάση υπέστη ο Ιταλός επιθετικός του Αστέρα Φεντερίκο Μακέντα και θα απουσιάσει από τα υπόλοιπα φιλικά των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους, κόντρα σε Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντε Χαγ. Ο Μάριο Χεζόνι επιστρέφει στο NBA καθώς συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο αξίας 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αποκάλυψε το ESPN. Τέλος, ο Βρετανός Λάντο Νόριτς με McLaren νικητής στο Ουγγρικό Grand Prix της Φόρμουλα 1, δεύτερος ο Max Verstappen και τρίτος ο Αντωνέλη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edgesports.gr. Επόμενο δελτίο στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ.
3: City United.
2: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
3: Με δουλεύεις.
2: Όχι ρε, ματσάρα. Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι.
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στοίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Ολυμπία Night Run. Run Under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
8: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Θέλω να βοηθήσω.
10: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
11: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
12: Κέντρο, αντιλώνω, έναξη, πυροφύλαξη.
13: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
14: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
15: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
16: Ακούτε Era Sport.
17: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει το δρόμο και για τα επόμενα.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Αυτό το Coldplay, το τραγούδι, το Cold, το βάζουν στους γάμους.
1: Στους γάμους?
0: Ναι.
1: Ωραία το τραγούδι για γάμους.
0: Καλό είναι, καλό, καλό.
1: Τι ήρθα. Εδώ είναι.
0: Σωστός.
1: Είναι αυτό δηλαδή, ξέρεις, αυτή η μουσική τώρα είναι...
0: Ταξιδιάρα.
1: Ταξιδιάρα, πώς και να το πεις. Θα πεις λίγο τα ταυτότητα εκπομπής.
0: Δεν είπαμε τίποτα, ε.
1: Τίποτα
0: δεν
1: είπες.
0: Η Χρύσα είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Βασίλης και ο Πέτρος στα μικρόφωνα, μετά από καιρό. Ψάχνεις να πεις τα πατήματα, έχεις άγχος.
1: Άγχος δεν έχω, όχι. Αλλά όταν, πάντα όταν λείπεις είναι σαν τους ποδοσφαίριστες.
0: Ναι, ναι, φίλε, ναι, ψάχνεις πατηματάκια, μην νομίζεις.
1: 25 μέρες.
0: Με έβαλε εδώ Βοτζάκης Πέμπτη, 2 ώρες μόνο να πούμε με το καλημέρα. Έλα, πώς λέει, έλα χοντρούλη μου, μουρούλη μου, λέει έτσι.
1: Ναι.
0: Πότε έρχεσαι? Τρίτη απόγευμα. Ωραία. Τετάρτη 10-12. Κάτσε ρε Βοντζάκη. Περίμενε ένα λεπτό. Περίμενε μισό λεπτό. Καλά, όχι Τετάρτη.
1: Πώς δεν σε πήρε εκεί πέρα που ήσουν, στη Νέα Υόρκη? Πότε.
0: Ναι, όχι, από εκεί με πήρε.
1: Α, εκεί σε πήρε.
0: Πότε έρχεσαι? Τρίτη απόγευμα. Α, Τετάρτη 10-12. Κάτσε ρε Σύφη. Περίμενε μισό λεπτό. Εντάξει, όχι Τετάρτη. Πέμπτη Παρασκευή, Κυριακή. Και μετά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή. Βάλε πλάτη, βάλε πλάτη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα καλά. Εδώ είμαστε.
1: Αυτή η εβδομάδα θα πάμε μαζί.
0: Ναι.
1: Όλες τις μέρες. Έτσι.
0: Σερί. Ίδιο ρόστερ, ίδιο τέτοιο, όλη μέρα. Γι' αυτό χρήσα να άρχισε. Θα είναι καλά εδώ το πρωί. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, σπόρ και νότο μήνυμά σα αποστολή στο 54160 με χρέο απλού μηνύματο. Τι λέει ο Μπίλης εδώ? Βασιλάκι, άρα τον λέει και να πάει για κανένα καφέ. Μπήκε έξοδα. Εσύ τι λες εσύ? Και να θες. Και να μην θες, θα τα κάνει τα έξοδα. Είναι...
1: Για πού λέει τώρα?
0: Για τη Νέα Υόρκη. Δεδομένο. Μετά σε λέει τσοπάνι για να φυλάει πρόβατα τι μπάνιο να κάνει. Εσύ αυτό. Και λέει επίσης ότι να μου τα πληρώνανε όλα τα έξοδα στην καλύτερη σουίτα, δεν θα πατήσω ποτέ το πόδι μου στη Μύκονο.
1: Γιατί, φίλε?
0: Ξέρω εγώ. Γιατί, ρε Μπίλη?
1: Οι άλλοι έρχονται, ρε φίλε, NBAers, εδώ το άλλο. Ξέρω εγώ.
0: Ο Σαλάχ, ο ένα, ο άλλο, όλοι κοιμούν.
1: Δηλαδή, εσύ γιατί, πες μας γιατί.
0: Ναι, ποιο ξέρει, δεν του αρέσει.
1: Ξέρεις, μωρέ, εντάξει, η Μύκονο σου βγάζει και μια αντίδραση.
0: Σου βγάζει μια, ναι.
1: Σου βγάζει μια αντίδραση. Ναι. Δηλαδή σου λέει, ξέρω εγώ, λένε. Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος, έτσι είναι. Όταν ακούς κάτι για κάποιο, για κάτι συνεχώς και τούτο και τ' άλλο και γίνεται και αυτά και τα λοιπά, σου βγάζει μια αντίδραση.
0: Λες, εγώ δεν πάω.
1: Αλλά το νησί δεν φταίει τίποτα, παιδιά, δηλαδή, για τον κόσμο.
0: Κύριε φίλε, θα σου πω κάτι εγώ τώρα. Το είχα ακούσει επί κορονοϊού, τότε που γινόταν μακελιό και δεν μπορούσαμε να πάμε διακοπές και δεν ξέρω τι, και είχαν ακυρώσει διάφοροι κρουαζιέρες και αυτοί οι ξένοι που πηγαίνουν εκεί και τα σκάνε πολύ χοντρά. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν πρόεδρος αυτός, ξενοδόχο τάδε κτλ. Είπε ότι εντάξει, και εμείς λέει καιρός είναι να ρίξουμε μια ματιά, λέει, και στον Έλληνα τουρίστα. Το οποίο, επειδή μου και καλά, να μην τα φορτώνουμε τόσο πολύ για να μπορεί και ο Έλληνας τουρίστας να έρθει στη Μύκονο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μετά δεν είδε να το δώσαν και πολύ σημασία αυτό. Το ξαναξεχάσανε, ας πούμε. Όταν στρώσαν τα πράγματα από τον κορονοϊό και μετά.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Κοίταξε να δεις ότι τώρα, αφού μιλάμε γι' αυτό και έχω μια.
0: Ναι, επειδή έχεις μια εμπειρία, παιδί μου. Ναι.
1: Έχω μια αλφα. Εγώ μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή, αν θέλεις να κλείσεις τον Αύγουστο στη Μύκονο, ακόμα και το πρώτο 15 Αύγουστο, δηλαδή βρίσκεις άνετα δωμάτιο δίκλινο με 130 ευρώ, 140 ευρώ.
0: Όντως.
1: Όντως.
0: Τι είναι, τρύπα?
1: Container. Όχι, όχι, να σου πω κάτι. Απλώς
0: μιλάμε για normal, έτσι, για ένα decent τώρα. Καταλαβαίνω, κύριε Σβέντε. Κάποιες περιοχές έχουν και υπεραξία. Αυτό το καταλαβαίνω εγώ κάπου.
1: Εντάξει, δηλαδή σου μιλάω για ένα δίκλινο δωμάτιο. Δηλαδή βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή και με 130-140 ευρώ.
0: Όχι ότι και σε άλλες περιοχές είναι ακριβά. Είναι φθηνά να τα λέμε και αυτά.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Όχι και στις άλλες περιοχές και τα εκτοπλοϊκά έχουν και
1: δίκιο. Η Μύκονος έχει υπερφορτωθεί από αυτό που λένε ξένους, ξένους στη Μύκονο, δηλαδή Έλληνες μπορεί να είναι από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Όχι ντόπιους, τέλος πάντων.
1: Όχι ντόπιους. Αυτό που λένε, ρε παιδί μου, επενδυτές. Δηλαδή όλοι πήγαν εκεί πέρα να χτίσουν.
0: Ναι.
1: Χτίσουν. Δωμάτια, ξενοδοχεία,
0: καφετέρειες,
1: μπλα μπλα.
0: Εστιατόρια, ναι.
1: Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια υπερπροσφορά σε δωμάτια, στα πάντα. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί που δεν είναι φτηνό είναι το φαγητό.
0: Αυτό δεν το γλιτώζουμε τίποτα στενά, λες δηλαδή.
1: Ναι, εξαρτάται όμως, δεν μιλάμε για τέτοιες τιμές όπως μας έλεγες πριν εσύ.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, δεν θα βρεις, ξέρω εγώ, εύκολα, ξέρω εγώ, θα κάτσουν δύο άτομα, δεν θα βρουν λιγότερο, ξέρω εγώ, θα πληρώσουν φεύγοντας από τα πέζ 50-60 ευρώ, θα πληρώσουν.
0: Ένα τριαντάρι το άτομο δηλαδή.
1: Ένα τριαντάρι το άτομο.
0: Τσιγκούνικα κιόλας, όχι απλωμένα.
1: Δεν σου είπα ανοίξεις κρασιά και σαμπάνιες και τέτοια πράγματα.
0: Όχι κρασιά και σαμπάνιες, παιδί μου, αλλά όχι πολλά sites, όχι πολλά ωραία.
1: Επίσης, για κάποιον άνθρωπο που θα πάρει και 2-3 συμβουλές, ξέρω εγώ, γιατί πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά θα βρουν και πιο φτηνά από αυτό. Θα βρουν δηλαδή και τιμές που είναι στην πόλη τους.
0: Πιτόγυρο τύπου, ας πούμε.
1: Και πιτόγυρου τύπου και πώς το πω, κάνα ταβερνάκικα έτσι και τα λοιπά. Αρκεί να μην θέλεις, ξέρω εγώ, να βάζεις και τα πόδια στη θάλασσα. Δηλαδή να τρως και να βάζεις τα πόδια στη θάλασσα.
0: Εντάξει, ναι, παιδί, αυτό το πλήρωσα. Εντάξει, κατάλαβα τι λες.
1: Δηλαδή, πώς το πω, φέρνει μια αντίδραση σαν αυτή που έχει ο φίλος και να με πληρώναμε, δεν πήγαινα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Okay. Αλλά εάν πας, για μένα είναι πολύ σημαντικό να πας σε κάποια νησιά που σ' αρέσουν. Off-season που λένε. Δηλαδή να πας Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη. Όταν πας, τότε θα δεις.
0: Όχι Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Άμα λες νησιά και να κάνεις και ένα μπάνιο.
1: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ναι, ναι, ναι. Okay. Και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όπως το λες. Έτσι. Τότε όμως δεν θα ζήσεις το peak. Δηλαδή αυτό που λένε όλοι οι άλλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή τα πάρτι,
0: τους λόγους για τους οποίους πηγαίνουν.
1: Τους λόγους για τους οποίους πηγαίνει ο καθένας, ο κάθε νησί. Μπορεί να πας σε Σαντορίνη παράδειγμα και να δεις παράδειγμα και λίγο ερημιά.
0: Ναι.
1: Σαντορίνη, ξέρω εγώ, να πας Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και να πεις ρε παιδιά τι γίνεται. Γιατί και τα κρουαζερόπλια κάποια στιγμή σταματάνε. Δηλαδή ξέρω εγώ πότε σταματάνε. Τον Οκτώβριο.
0: Να σου πω, αυτά πότε. Είναι πολύ σημαντικά για τα νησιά. Τα κρουαζερόπλια σε σχέση με τους καλεσμένους που πηγαίνουν ιδιωτικά. Σε σχέση με τους πελάτες που πηγαίνουν ιδιωτικά.
1: Βέβαια. Ανάλογα την επιχείρηση, βεβαίως. Ανάλογα τι έχει ο καθένας, τι μαγαζί έχει ο καθένας.
0: Επειδή με αυτός θα πάει κρουαζιερόπλαιο, δεν θα πάει για να μείνει σε ξενοδοχείο, στο κρουαζιερόπλαιο θα μείνει, έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για τις ταβέρνες, για τα μαγαζιά, για τα κλαμπ,
1: ναι,
0: για
1: ναι, αυτούς. Είναι σημαντικά. Ναι, ναι. Σημαντικά. Ναι. Είναι σημαντικά. Για όλη αυτή δηλαδή την οικονομία των νησιών είναι σημαντικά τα κρουαζιερόπλαια.
0: Και από πού έρχονται αυτοί?
1: Από παντού.
0: Παντού,
1: Εντάξει, βλέπεις κάτι θηρία εκεί πέρα, κάτι κρουαζιερόπλαια και λες. Εγώ ακόμα το ξαναπεί, δεν μπορώ να καταλάβω πως ένα τέτοιο θηρίο, ένα βουνό στέγεται πάνω στη θάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πάμε να πει για την άνοση, πάμε να πει
0: για. Και με τόσο κόσμο μέσα και με τόσο βάρο και αμάξια.
1: Όταν κινείται, άντε να το καταλάβω. Όταν κάθεται εκεί πέρα και το βλέπει αυτό το πράγμα, λες πώς δεν πάει κάτω αυτό.
0: Έχει κάνει μια κρουαζιέρα τέτοια μεγάλη?
1: Όχι. Ούτε μικρή δεν είναι.
0: Ούτε. Όχι, τώρα αυτό να πα σε ένα αργοσαρονικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μια σκιάθο κόμπελα λόνισε, το καταλαβαίνω. Αλλά να φύγει από εδώ και να κατέβει το καράβι μετά από 10 μέρες.
1: Καταρχήν θα νιώθω πολύ εγκλωβισμένο. Εδώ και σε νησί νιώθω εγκλωβισμένο. Δεν μπορεί να πάρει το αμάξι και να πει παιδί μου, φεύγω.
0: Αφού λένε ρε παιδί μου ότι έχει μέσα πολλά πράγματα για να περάσει την ώρα σου.
1: Έχει,
0: στην κουραζιέρα δηλαδή αυτό.
1: Θα έχει.
0: Και κάποιοι, επίση κάποιοι το κάνουν αυτό γιατί είναι και πιο οικονομικό, λέει.
1: Από τι?
0: Από το να νοικιάζει. Θα δει δηλαδή πιο πολλά νησιά και δεν θα νοικιάζει το κατάλημα που είναι ακριβό υποτίθεται. Είναι και καλά στη τιμή του εισιτήριου και θα δεις και τη Μύκονο και την Άνδρο και την Τίνο, δεν ξέρω τι θα δεις.
1: Okay. Το κάνουν πολύ, πολύ συνταξιούχοι αυτό το πράγμα, δηλαδή ειδικά Αμερικάνοι, ειδικά τέτοια
0: πράγματα. Άνετα,
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Να σου πω κάτι άλλο από Νέα Υόρκη που ρωτούσαν όλοι από που είσαι και τα λοιπά και έλεγα Γκρίς.
1: Την ξέρουν την Ελλάδα.
0: Αυτό θα έλεγα, γιατί κάποιος με ρώτησε, βρέθηκε κανένας, με ρώτησε την Παρασκευή ένας φίλος την Πέμπτη που είπε δεν ξέρω που είναι η Ελλάδα. Όχι, προφανώς. Και 9 στους 10 μπορώ να σου πω, άντε 8 στους 10 είχαν έρθει κιόλας.
1: Ναι.
0: Έστω μια βόλτα, ναι, ναι. Ναι. Από Κορφού, από Ναύπακτο άκουσα.
1: Ναύπακτο.
0: Ναι. Από Καλά Μύκονος δεν το συζητάμε, Σαντορίνη Κάργα κτλ. Κρήτη πολύ, Αθήνα δεν το συζητάμε εννοείται. Πολλοί κόσμοι δηλαδή. Ναι, ναι. Όχι απλά ήξεραν που είναι, σου λέω είχαν έρθει κιόλας.
1: Ναι. Θα συμφωνήσω. Άμα πας προς τα μέσα όμως.
0: Τι.
1: Έχει τσοπάνιδες που λέει εδώ. Που έλεγε ο φίλος, έχει.
0: Όχι τώρα, δεν σου λέω ρε παιδί
1: για... πιο κεντρικά, ας πούμε.
0: Δεν σου λέω για Αμερικάνους μόνο. Σου λέω τώρα για δημοσιογράφους, για γήπεδα που βρεθήκαμε και συναστραφήκαμε με τόσο κόσμο, ας πούμε. Multicultural που λες και εσύ. Πολυπολιτισμικό, απόλυτα το έργο εκεί. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή λένε ότι είναι η πιο πολυπολιτισμική πόλη στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, εγώ σου λέω.
1: Και
0: ότι...
1: μετά δηλαδή είναι το Λονδίνο.
0: Είναι το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνεις πηγαίνοντας εκεί. Ότι βλέπεις ανθρώπους που είναι από παντού. Από παντού, από παντού. Δηλαδή, κάποια στιγμή γέμισε το σύμπαν, ας πούμε, με σημαίες και φανέλες. Τι να σου πω τώρα, Εκουαδόρ.
1: Και έλεγες πού ήταν όλοι αυτοί.
0: Πού ήταν όλοι αυτοί και είναι Νεοϋορκέζοι. Δηλαδή, μένουν εκεί πέρα. Ας πούμε. Δηλαδή,
1: πόσο κόσμο έχει η Νέα Υόρκη?
0: Δεν θυμάμαι τώρα, 70 εκατομμύρια, 40.
1: Δεν μου λες ο καιρός πώς ήταν εκεί πέρα.
0: Ανομαλία του συστήματος.
1: Δηλαδή.
0: Τρελαμένος. Ή 40 βαθμούς και ξαφνικά 25. Ξαφνικά βροχή. Ξαφνικά μπουρίνι αδιανόητο. Ξαφνικά. Καλά, υγρασία κολλάς. Σου είπα πριν, σαν μύγα. Κολλάς από την υγρασία. Αδιανόητα πολύ, ας πούμε. Δηλαδή είσαι για 2-3 μπλούζες τη μέρα. Οπωσδήποτε δηλαδή. Λόγω υδρότα, λόγω αυτό.
1: 80% υγρασία.
0: Ναι, ναι, ναι. 80% υγρασία.
1: Ναι, και παραπάνω.
0: Και παραπάνω ενδεχομένως. Και είναι αυτό που δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Γι' αυτό έχουν αυτά τα πρωτόκολλα με τους κεραυνούς που εξηγούσα και εγώ για τα παιχνίδια εδώ πέρα που γίνονταν. Ότι άμα πέσει ένας κεραυνός για 30 λεπτά δεν πρέπει να πέσει άλλος. Mm. Δηλαδή είναι σαν ένα ρολόι που αρχίζει και μετράει.
1: Τι δεν πρέπει να πέσει άλλος.
0: Άμα πέσει ένας κεραυνός, ας πούμε, κοντά 8 μίλια, 13 χιλιόμετρα δηλαδή, κοντά στην αθλητική δραστηριότητα, το παιχνίδι δεν θα γίνει. Εκτός και αν στα επόμενα 30 λεπτά δεν πέσει άλλος κεραυνός. Αν πέσει άλλος ένας, εντός 13 χιλιομέτρων, το χρονόμετρο αυτό μηδενίζει και πρέπει μετά για άλλα 30 λεπτά να μην πέσει κεραυνός. Μέχρι που γίνεται τρεις φορές και τελικά το παιχνίδι αναβάλλεται ή όχι. Βέβαια τα παιχνίδια του Μουντιάλ καθυστέρησαν κάποια, το Γαλλία Σενεγάλη ήταν ποιο ήταν, το Γαλλία Ιράκ μάλλον, που κάνανε cooling break με τέτοια βροχή. Ρε, τι άλλο θα ακούσει.
1: Για τις διαφημίσεις μου, ρε.
0: Ναι, ναι, για τις διαφημίσεις. Τώρα, πάλι
1: καλά που δεν το φέρανε και εδώ στην Ευρώπη. Εδώ.
0: Όχι, κατευθείαν η UEFA είπε όχι, μόνο όταν έχει πάνω από 32 βαθμούς Κελσίου κτλ. Εντάξει, εννοείται. Κοίταξε, το καταλαβαίνω, ρε παιδί, να κάνεις ένα hydration break, αλλά πολλά λεφτά βγάλανε, φίλε. Πολλά...
1: Το συνείδησες και εσύ να το λες hydration.
0: Ναι, αφού έτσι το λέγανε τώρα. Διάλειμμα ενυδάτωση τώρα, ξέρω εγώ. Τι να πω.
1: Όχι, cooling break εννοώ.
0: Βγάλανε πολλά λεφτά, Βασίλη, από αυτό το πράγμα.
1: Ναι, πολλά λεφτά.
0: Και μάλιστα το είπανε κάποια στιγμή ότι πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε hydration break και γυρίζουμε για την τέταρτη περίοδο. Επειδή εγώ έβλεπα τα περισσότερα παιχνίδια, έβλεπα στο Fox. Το αμερικάνικο, ας πούμε.
1: Ποια περίοδο, τέταρτη.
0: Επειδή ήταν σε 4 κομμάτια χωρισμένο. Τρέλα σου λέω, άστα, τρέλα. Σόκερ εντωμεταξύ, καργά. Ποδόσφαιρο δεν. Έρχεται μια φορά, είμαι live στον αέρα, ένα παλγαράκι μου λέει: θέλω να μιλήσω. Τον πιάνει και ο τεχνικός, τον φέρνει κοντά. Ποια ομάδα, από κάτι πολύ αμερικάνικο. Σαν να λέμε Αχ, Μινεσότα, Καλιφόρνια, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Ναι, Αρούλης. Ποια ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ, τη Γαλλία λέει. Μου λέει ο φίλος του, Μερακλής, ρε, για να τον πειράξει, μου λέει: πες του να σου πει τρεις παίχτες από τη Γαλλία. Ωραία.
1: Αμερικάνος αυτός.
0: Ναι, ναι. Ένα πολύ αμερικάνικο μέρος, τέλος πάντων. Του λέω: για πες μου κανένα παίχτη από τη Γαλλία, ποιος είναι ο αγαπημένος σου. Και μου λέει ο Μέση. Καλά, δεν ας το ψηλέ. Ας το παραφύγουμε. Βέβαια μετά, το σκέφτηκα πάρα πολύ ψύχρεμα και κατέληξε στο εξής. Έχεις ακουστά για έναν τύπο που λέγεται Tom Brady?
1: Όχι.
0: Όχι, είδες φίλε. Ο Tom Brady είναι, ρε παιδί μου, για τους Αμερικανούς, ότι είναι στο American Football, εντάξει. Ότι είναι ο Jordan. Τώρα δεν θέλω να πω και λίγο παραπάνω γιατί είναι η Ιεροσυλία, αλλά είναι παιχτάρα, είναι παντρεμένος νομίζω ακόμα με τη Ζιζέλ. Αυτή τη Βραζιλιάνα το μοντέλο, την ξέρεις τη Ζιζέλ, αυτό έλειπε. Και λοιπόν, είναι πολύ διάσημος, πολύ superstar, είναι παιδαράς, είναι πλούσιος, είναι παιχτάρα, είναι κτλ. Okay. Δεν ξέρει ο κόσμος η Ευρωπαίη σε ποια ομάδα παίζει.
1: Δεν το ξέρουν αυτόν.
0: Βλέπεις, μήπως είναι κάτι ανάλογο δηλαδή. Επειδή δεν ασχολούμαστε, ρε παιδί, με το σόκερ καθόλου. Δεν σου λέω τώρα, διοργανώνουμε παγκόσμιο κύπελλο. Οκ, ναι, αλλά οι Ευρωπαίοι δεν ξέρουν τον Brady που παίζει. Ούτε τι θέση παίζει, ούτε ποιο είναι το άθλημά του.
1: Πάρα πολλές φορές, να σου πω κάτι. Εγώ τους καταλαβαίνω απόλυτα και τους δικαιολογώ απόλυτα τους συναδέλφους που κάναν τις περιγραφές. Πήγαινε η κάμερα σε πρόσωπα τα οποία δεν ήταν γνωστά, ναι, εδώ πέρα.
0: Δεν ήταν ο Ζέντροφ, όπου γιόλ και ο Τάδερ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτούς τους λέγανε, ξέρω εγώ, μια χαρά. Ναι, ναι. Μετά πήγαινε η κάμερα.
0: Τον Travis Kelce, πώς το λέμε αυτό, Travis Scott. Κάτι ράπερ, κάτι τέτοιο.
1: Δηλαδή, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Δεν τους ξέρω, τι να κάνουμε τώρα, ναι. Υποχρεωμένοι είμαστε. Όντως. Αυτό και εμένα πάντα ήταν ο μεγαλύτερος με φιάλτης.
1: Οκ, εντάξει, συνεχίζεις αυτό που λες, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ναι, βλέπουμε πολλά πλάγια out στο παιχνίδι. Τέτοιο δεν έχει ρυθμό. Μέχρι να φύγει η φάτσα του από την οθόνη.
0: Τέλος πάντων, θα πούμε κι άλλα ενδεχομένως κάποια στιγμή.
1: Θα δούμε τι λέει ο κόσμος.
0: Θα συμφωνήσω με τον φίλο που δεν θα πήγαινε με τίποτα Μύκονο. Λέει: με ξέρεις αυτό που είπε ο Βασίλης off season. Εκεί θα το συζητούσα, λέει. Οκτώβριο δεν θα χάσω το πικ, θα το γλιτώσω, λέει. Γιατί να θες τέτοια φασαρία και κούραση με στη ζέστη, λέει ο Γιώργος από Τρίπολη. Ναι, άλλο σου λέει: δεν θα πάω στη Βαβούρα.
1: Για μένα αυτό που λέει, εγώ το ακούω. Ναι. Και εγώ αυτή τη τέτοια σημαίνει.
0: Πολλοί κόσμοι λέει: δεν θέλω τη Βαβούρα, ρε παιδί μου, θέλω ψυχραιμία.
1: Ναι. Έλα όμως που οι περισσότεροι παίρνουν άδεια. Περισσότεροι εκείνο. Άνθρωποι παίρνουν άδεια Ιούλιο, Αύγουστο.
0: Μα γιατί θα πάνε διακοπές. Είναι τα σχολεία κλειστά, φίλε. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Μην νομίζεις ότι όλοι.
0: Οι περισσότεροι τώρα, εντάξει.
1: Okay. Θέλω να σου πω και αθλητές.
0: Ο συνταξιούχος και... Βασίλη δεν έχει τόσο πολύ ανάγκη τις διακοπές όσο τις έχουμε εμείς. Okay. Έχουμε παιδιά που δουλεύουμε που
1: σωστά,
0: κάνουμε. Κατάλαβες.
1: Σωστά.
0: Είναι λίγο
1: σωστά.
0: Διαφορετικό τώρα.
1: Αλλά ακόμη και από αυτούς τους διάσημους, όλοι αυτοί σταματάνε κάποιες δραστηριότητες το καλοκαίρι.
0: Τότε, ναι.
1: Γιατί το χειμώνα δουλεύουν, πότε θα πάνε διακοπές.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό που λέω σου λέει δεν θα το. Χάσω, θα το γλιτώσω, σου λέει το πίπ. Δεν θέλω να πάω στη Βαβούρα. Θέλω να μην πιάνω. Να γυρνάω εκεί στα άσπρα τα σοκάκια, ναι, και να μην έχει ο ένας πάνω στον άλλον. Ψέματα είναι, λέει, παιδιά, για τον Λουίζο. Ο πρόεδρος της Κάνσας βγήκε και είπε πως συνολικά το μπάτζετ του καλοκαιριού είναι 17 εκατομμύρια. Πώς γίνεται να δώσαν 22 για ένα άγνωστο παίχτη? Τα ίδια έχει γίνει και με Ρέτσο και τα λοιπά, λέει ο Νίκος. Αυτά Υποψιάζομαι.
1: Μιλάει για ένα παίκτη τώρα που πήρε στα 20 και παίζει ακόμα ο Ρέτσο στην εθνική. Στα
0: υποψιάζομαι που το έχει ακούσει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, και πού το έχει διαβάσει.
0: Υποψιάζομαι.
1: Ναι. Έλα. Ξεκίνα από εδώ.
0: Πάρε φορά, ναι.
1: Πάρε φορά. Σιγά-σιγά. Το insta. Δεν έχει
0: τίποτα. Θα τα πω μετά. Πρώτα να τιμήσουμε του φίλου και μετά του κτλ. Λοιπόν. Ο Κώστας Τελνέωπα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε. Βασίλη, το φρέντο που πίνουμε στην Ελλάδα πλέον είναι ένα σχεδόν τελειοποιημένο ρόφημα. Δεν είναι όλα καφές, πάγος, χτύπημα και τέλος. Λόγω επαγγέλματος το αναφέρω αυτό. Αν καταλάβουν πώς θα φτιάξουν οι Αμερικανοί καλό φρέντο, τότε μπλέξαμε. Λέει ο Κώστας Πολάρη και στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Κοιτά.
1: Τι εννοεί.
0: Καφεδάρα.
1: Καφεδάρα, ναι.
0: Σου λέει, ρε παιδί μου,
1: αλλά
0: το κάνουμε.
1: Τι εννοεί μπλέξαμε εμείς αν το
0: όσο και να ψάξει, σου λέει έξω. Ναι. Δηλαδή, εγώ πήγα με λαχτάρα, λέω ένα φρέντο καπουτσίνο, θα πιούμε εδώ, θα πιούμε. Σε ελληνικό μαγαζί στην Αστόρια. Ήρθε. Καλό. Αλλά ήταν καλό σε σχέση με το Αμερικάνο που έπινε εκεί.
1: Αμερικάνο.
0: Έτσι
1: ποιο, το φίλτρο.
0: Φίλτρο, φίλτρο, αλλά πιο βαρβάτο. Δεν ήταν σαν το γαλλικό που λέμε. Ναι. Αμερικάνο ήταν, αλλά πιο, λίγο πιο βαρύ.
1: Λίγο πιο βαρύ. Ναι, ζεστό.
0: Ζεστό, ναι. Ζεστό. Είχε και άισε Αμερικάνο, αν θέλει.
1: Εμένα μου αρέσει που η χώρα που γέννησε, ας πούμε, τον Εσπρέσο. Δηλαδή οι Ιταλοί προσπαθούν, κάνουν και αυτοί κάποια βηματάκια στο να βάλουν το κρύο καφέ στα μαγαζιά τους, στα μενού τους, ξέρω και τα λοιπά. Το λένε σεϊκεράτο.
0: Σεϊκεράτο, ε.
1: Το φρέντο, που λέμε εμείς το φρέντο, είναι ελληνική άκαμψη, είναι ελληνική πατέντα 100% και τα λοιπά. Και
0: φρέντο κάλτο και τέτοια, ναι.
1: Και το λένε σεϊκεράτο αυτή.
0: Για να διαφοροποιηθούν, ναι.
1: Δεν έχει καμιά σχέση, καμία σχέση. Και το πληρώνεις, ενώ το καπουτσίνο, ας πούμε, ξέρω, δεν μπορεί να το πληρώσει στην Ιταλία 2,5 ευρώ, ένα τέτοιο πράγμα. Το σεϊκεράτο, δηλαδή, να το πληρώσει, ξέρω, και 7-8 ευρώ. Τι να σου πω.
0: Καλημέρα, Πετράν, καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Υγεία και δύναμη. Πάει, τον χάσαμε, λέει τον Πέτρο Βασίλη. Έχει πρόταση από ESPN και δεν το λέει ακόμη.
1: Έχεις, ναι.
0: Εντάξει, με Ζλάταν και Ανδρή θα πήγαινα.
1: Δεν να πήγαινε. Αν είναι να πας όμως, πες το να κάνουμε και εμείς τα κουμάντα μας.
0: Πες το πρώτο που θα το μάθεις. Σε ακροπολίο, λέει, στη Νέα Υόρκη, τρεις μοσχαρίστες μπριζόλες έχουν 160 δολάρια μέσα στη τιμή. Εντάξει, 160 δεν ξέρω αν είναι. Βέβαια είναι και θεριακομένες, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Είναι θηριώδη. Μια ερώτηση με όλο το σεβασμό. Γιατί χθες στην Εθνική του Πόλου δεν είχαμε κανένα δημοσιογράφο, το ρωτάει και άλλος φίλος. Παιδιά, δεν ξέρουμε, αλλά για να ρωτήσουμε θεσμικά και να σας ενημερώσουμε. Στην Αμερική, αν δεν βγάζεις 100.000 δολάρια το χρόνο καθαρά, είσαι αποτυχημένος, οπότε ανάλογα πάνε και οι τιμές. 100 δεν ξέρω αν είναι, πάντως, ναι. Καλημέρα στο φίλο το Φώτη. Κι άλλοι εδώ που λένε, και ο φίλος ο Νίκος το λέει αυτό για το Πόλο. Αρωτήσουμε να μάθουμε. Επιτέλους ο Μαδάρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Φαντάσου και την Αντιγόνη. Μαζί 100% ακραματικότητα θα γίνει το 80, σας σου λέει. Του λέει τώρα έχει το 80, με την Αντιγόνη θα γίνει 100. Ο Επαμενώντας τι λέει. Καλώς ήρθατε. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση εμένα. Ότι στην Ελλάδα πια βλέπεις όλα τα μαγαζιά να έχουν αγγλικές επωνυμίες, ενώ στην Αστόρια βλέπεις ελληνικές. Παραδείγματος χάρη, ο Βελιστήριο. Απίστευτο, λέει ο Επαμενώντας. Εντάξει, είναι επειδή έχουν μείνει από παλιά.
1: Είσαι, είπαμε, κάποιος εδώ στην Ελλάδα να το βγάλει ο Βελιστήριος, δηλαδή σε ποιους να απευθυνθεί, ξέρω. Αν πεις και το ξένο, ανάλογα το μέρος.
0: Γκριλ, ξέρω εγώ. Ανάλογα το μέρος. Άμα είναι τουριστικό θα το βάλεις και λίγο ξένο, ρε παιδί. Εντάξει. Ναι. Ο Κώστας λέει, Πέτρο, έχω αδέρφια στη Νέα Υόρκη που ζουν εκεί.
1: Επίσης, κάτι με τα ονόματα που δεν ξέρει πολλοί κόσμος. Αν πας ανοίξει μια ταβέρνα, θα πρέπει να δηλώσει την εμπορική ονομασία. Έτσι.
0: Που είναι όλα πιασμένα, θα πει.
1: Να δεις, ναι, πήγαινε. Να βρεις.
0: Βάζεις μια τελεία, έναν τόνο, κάτι βάζεις για να διαφοροποιείται από αυτά που είναι ήδη δηλωμένα. Αυτό θες να πεις. Στο Υπουργείο Εμπορίου που το κάνεις αυτό, κάπου το κάνεις.
1: Ναι.
0: Ο Κώστας λέει, καλά ρε Κώστα, τώρα μου το λες. Έχω αδέρφια, λέει, στη Νέα Υόρκη που ζουν εκεί από το 96. Ήταν η δική μου χρόνια εκεί και γεννήθηκαν οι αδερφές μου εκεί. Το 70 που πήγε ο πατέρας μου εκεί και πολλοί άλλοι, τα λεφτά σε σχέση με την Ελλάδα ήταν χρυσά.

0: Ότι είσαι παράθυρο. Θα κάνει καλές τιμές, ντομάτια κλπ. Βασίλη, να πας
1: στην
0: Ελλάδα.
1: Ποτέ!
0: Καλημέρα λοιπόν στους αδερφές μου, Έφη και Δίκη στη Νέα Υόρκη. Η μία είναι εδώ, την άλλη την περιμένουμε σε 10 μέρες. Εγώ μάλλον Χριστούγεννα θα πάω με οικογένεια. Δεν θα μείνει Φράγκο! Και στέλνει και, το ξενοδοχείο στο Μπρούκλιν. Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Μπορείτε να μην καπνίζετε σε μια παραλία με 3 μέτρα απόσταση. Άσε με ρε φιλαράκι, πώς και πώς γουστάρεις ένα τσιγαράκι στη θάλασσα και θα μου πει μπορείτε να μην καπνίζετε. Όχι, δεν μπορώ, λέει η Δέσποινα. Έξαλλη.
1: Ευχαριστώ, Δέσποινα, για την συμπαράσταση. Στηρίζει, αλλά στηρίζει. Εντάξει τώρα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Πέτρο
1: όταν
0: λέγει...
1: μπορείς, κοίταξε να δεις. Αν θεωρείς κάτι άδικο, ρε παιδιά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν σου κοστίζει τίποτα να πας 2 μέτρα παραπέρα.
0: Όχι,
1: κάθεσαι,
0: ναι,
1: κάθεσαι να.
0: Να διαπληκτιστείς τώρα για ποιο λόγο.
1: Κάθεσαι να διαφωνήσεις. Δεν σου λέω για να σε αποκαλευτείς και τα λοιπά. Κάθεσαι να διαφωνήσεις και να πιάσεις τώρα κουβέντα. Πας για ένα μπάνιο ή πας να πιεις ένα ποτό. Και τον άλλον τον ενοχλεί το τσιγάρο, ξέρω εγώ, μπορεί να σου
0: λέει. Λες σεβαστό και πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Εντάξει, άμα μπορείς να κάτσεις 2 μέτρα παραπάνω, πας 2 μέτρα παραπάνω. Δεν έγινε και τίποτα.
0: Κλείσε, κλείσε.
2: Era Sport 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Συνεχίζουμε. Αμερικάνο λέει είναι ένα τύπο εσπρέσο, ο οποίο ουσιαστικά είναι μια δόση εσπρέσο αραιωμένο με νερό σε μεγάλη φλιτζάνα. Ναι, κάπω έτσι. Είναι εντάξει, λίγο πιο βαρύ όμω τώρα. Δεν ξέρω αν. Είδα κάτι άλλο. Ο
1: Αμερικανό.
0: Ναι. Γεια σου, Νεκταρία. Πρέπει να γυριστεί ταινία, λέει, από τα Καϊλάρια στη Νέα Υόρκη.
1: Εντάξει. Τι.
0: Από τα Καϊλάρια στη Νέα Υόρκη να γυριστεί ταινία. Καϊλάρια είναι η Πτολεμαϊδα. Η παλιά καλή ονομασία.
1: Πρέπει
0: να γυριστεί ταινία από τα Καϊλάρια στη Νέα Υόρκη. Εγώ δηλαδή. Κατάλαβε. Που πήγε έφω σε ελληνική ταινία με τον άλλον. Τον... Με τον Τορβά. Με το... Πώς το τορβάτε τώρα, είναι αυτό, ναι. Εμένα το τσιγάρο με ενοχλεί και έξω. Και μάλιστα το παθητικό κάπνισμα με ενοχλούσε πάρα πολύ και όταν ο ίδιος ήμουν καπνιστής. Και το χειμώνα ακόμα έβγαινα μπαλκόνι για τσιγάρο. Όμως, δεν θα είχα ποτέ το θράσμα.

0: σου σε ανοιχτό χώρο να πάω στον άλλο να μην καπνίσει. Μη σου πω ότι αν ήμουν δίπλα στο Βασίλη και έβλεπα το σκηνικό, θα άναβα τσιγάρο για σπάσιμο.
1: Κοίταξε να δεις. Το είπα και στη Βίκη τώρα. Κάπου διάβασα. Mm. Αυτό δεν συμφέρει, ξέρω εγώ, ότι κοινωνική ομάδα, ας πούμε, που ανήκω. Δηλαδή okay. στους καπνιστές.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι υπάρχει ένα μικροκίνημα κατά για να απαγορευτεί το τσιγάρο στους θερινούς κινηματογράφους. Mm. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Ναι, και εγώ. Γιατί είσαι κοντά κοντά.
1: Γιατί είσαι κοντά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, αν ανάβει κάποιος το ένα μετά το άλλο το τσιγάρο και εγώ κάθομαι πίσω ή μπροστά ή ναι, έτσι, ναι. ξέρω εγώ και τα λοιπά και μου έρθει, το καταλαβαίνω.
0: Πήγα, είδα δηλαδή, την Οδύσσια σε θερινό και καπνίζανε, ναι, ναι.
1: Δηλαδή μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι, ναι. Και εγώ το ίδιο. Εντάξει, εκεί είναι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Σαν κλειστό είναι στο κάτω-κάτω.
1: Δεν μπορώ όμως να καταλάβω γιατί να απαγορεύεται μέσα στα μπαρ. Πάρε σε μπαρ. Πάρε σε μπαρ. Πίνει το φωτό σου.
0: Δηλαδή,
1: τι πας εκεί. Αφού ξέρεις η νύχτα και τα μπαρ είναι για καταχρήσεις.
0: Ναι, ναι,
1: καταχρήσεις δηλαδή ανέχεσαι τα πάντα. Ξέρεις όλα τα υπόλοιπα και τα λοιπά για το τσιγάρο δεν απαγορεύεται.
0: Έσχος. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Γιάν Μοντέρο, κορυφαία μεταγραφή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα αναρωτηθείτε πώς ήρθε τώρα.
1: Ποιος?
0: Ο Μοντέρο. Δημήτρης, εδώ έχει τον ταλκά του. Θέλω να πούμε για τον Μοντέρο ότι είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ φέτος.
1: Είναι.
0: Καλό του παιχταρά μας. Άντε να ακούσουμε καμιά αντικειμενική είδηση. Όπα. Γνωστό YouTuber λέει πήγε στη Μύκονο και πήρε πιτόγυρο και καλά όχι από τα ακριβά μαγαζιά 15 ευρώ.
1: Βλακίες.
0: 15 ευρώ το πιτόγυρο.
1: Βλακίες.
0: Εγώ σε πιστεύω, ναι.
1: Βλακίες.
0: Ναι. Σε πιστεύω.
1: Εκτός άμα πήρε, ξέρω εγώ, μερίδα.
0: Α, ναι. Το πουλάκι μου, λες να μας την έκανε έτσι.
1: Δηλαδή πάνε να παίρνουν μερίδα και λέει πιτόγυρο.
0: Ναι,
1: πίτα
0: ναι.
1: γύρω.
0: Τα είχαμε, okay,
1: ναι. Αλλά ότι δεν είναι ακριβά, είναι ακριβά. Δηλαδή 5-6 ευρώ, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και 7 μπορεί να το βρεις, ξέρω εγώ, μέσα στη χώρα, ξέρω και ναι. Ναι.
0: Ο Τόντορ λέει ότι έλεγε και άλλα πιο κάτω η ανακοίνωση. Ναι, όντως, παιδιά, διαβάσαμε το μεγαλύτερο κομμάτι της ανακοίνωσης της Original κατά του ιδιοκτήτη της Sky Aeco, όπως είπαμε. Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η μη απόκτηση παίχτη που θα αναπληρώσει τον τεράστιο Ντάνι σε περίπτωση τραυματισμού του. Ποιος θα καλύψει αυτό το αγέροχο βάδισμά του στο γήπεδο.
1: Σωστά. Άμα έκανε δηλαδή ο Αντρέα Λουίς 22 εκατομμύρια, ο Ντάνι κάνει 35.
0: Βεβαίως, εννοείται. Και σαν είναι σε αυτήν την ηλικία. Λοιπόν, η Σανέλ Αρένα ανήκει στη διαχείριση του ΣΕΦ, έχουν την ίδια πρόεδρο. Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ο Αγγελόπουλος πρέπει να δώσει το OK. Έτσι. Ρε Βασίλειο, άλλο έχει πάει στι Αμερικέ και στα Μανχάταν. Εσύ ποιον είχε πάει, είπαμε, ρε, παιδιά, πήγαινε. Μικρός. Μήτρη. Βλέπεις. Μπαλίτσα, βλέπεις σωστή, μπράβο. Με Καμαρά, ακριβής αδερφέ, ο καλύτερος. Ο Νίστρουπ λέει έδωσε 30, 40.
1: 30 στα 40 μέχρι τώρα.
0: Μέχρι τώρα. Τα καλύτερα λέει μπροστά μας, οκ. Okay. Μπορείς να πει τις 100, ότι έχουμε ακόμα, ναι. 26 εκατομμύρια έδωσε ο Παναθηναϊκός για μεταγραφές και έχει και νέο προπονητή. Φαντάζεσαι να μην είναι καλύτερος φέτος. Καλημέρα, παιδιά, γιατί δεν έχει ξαναγίνει. Πέρσι λίγα έδωσε ο Παναθηναϊκός για μεταγραφές και δεν ήταν καλύτερος όπως αποδείχθηκε. Ρε παιδιά, καλημέρα, αλλά τι νομίζετε για τον Τετέι? Εμένα μου φαίνεται σαν 100 κιλά και σαν καβαλημένο. Θέλει να φύγει. Έλα, ρε παιδιά, γιατί καβαλημένο το παιδί. Ψυχραιμία, ρε. Δεν ξέρω πώς είναι και το όνομά σου. Μάνθο. Έλα, ρε παιδιά.
1: Γιατί το λέω, δηλαδή, σε ίσα το Τετέι μοιάζει σαν να ζει το αμερικάνικο όνειρο.
0: Πρώτον και δεύτερον, εντάξει, δεν το έβαλε τον γκολ τη προάλλη, αλλά πάλι μέσα στι φάσει ήταν. Έχασε ένα σωρό ευκαιρίε το παιδί, α πούμε. Το πάλεψε, το ψάχνει. Τέλο πάντων. Με Λουτσέσκο θα βλέπατε ποτέ τέτοια ενδεκάδα, αναρωτιέται ο Γιώργος. Με τόσους πολλούς νέους παίχτες μέσα βασικούς. Καλημέρα σας. Νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς που μπήκαν, Γιώργο, ήταν και ψιλοαναγκαστικό να γίνει, να μπουν δηλαδή. Αλλά και πάλι ο πυρήνας ήταν παλιοί και δεν θα μπορούσε να είναι κιόλας. Παναγιώτης. Ωραία, Παναγιώτη, πολύ μεγάλα. Παρακολουθώ με προσοχή από Πέτρο εμπειρίες από World Cup. Αρχικά πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο, βεβαίως. Όλοι ξέρετε και επιτέλους το χρυσό που έλειπε. Στη συνέχεια, κοπηλασία διακρίσεων συνέχεια από τη νέα γενιά. Πολλά συγχαρητήρια για Μίλτο Τόγλου στα καλύτερά του. Θέμα χρόνου το ρεκόρ που κυνηγά. Με το βλέμμα στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιχαμ. Και σχετικά με τον κλειστό των Άνλιων από Άξιο Ολυμπιακού, αγώνες GBL Euroleague μεταξύ των άλλων και η παραχώρηση από τη διοίκηση του ΣΕΦ. Εκεί ανήκει το κλειστό στην άκρη για απόλυτη χρήση, λέει επίσης ο Παναγιώτης. Γιατί δεν βάζει δανεικό τον Τζολάκι στην Νότιχαμ και να πάρει υπεραξία γιατί είναι καλό θερματοφύλακα. Ναι. Να μπορούσε να το κάνει αυτό τόσο εύκολο, είναι ρε παιδιά, επειδή του ανήκει η ομάδα, δεν ξέρω. Ο Τζολάκης στη Χαλ. Υπάρχουν Everton και Πάλας, Τότεναμ, Νάπολη, Ρώμα, Σεβίλη και πήγε στη Χαλ. Με ποιους αμυντικούς που από ό,τι ακούγεται μπορεί να πέσει κατηγορία. Παιδιά στην Αγγλία, εγώ λέω, δεν ξέρεις ποτέ από πριν ποια ομάδα θα πέσει κατηγορία.
1: Ναι, αλλά βγάζουν κάποιες πιθανότητες.
0: Ναι, βγάζουν. Εντάξει.
1: Η Τότεναμ δεν θα έχει πάλι την ίδια χρονιά, ούτε θα κινδυνεύσει πάλι. Άρα ψάχνεις από τους υπόλοιπους.
0: Ναι, καλά.
1: Τι καλά.
0: Ναι. Ένα φίλο λέει εδώ, μα κάνει παρατήρηση. Αν είναι έτσι, καλά κάνει και το λέει ότι ο Άρης κέρδισε την Αταλάντα ενώ κέρδισε την K23 της Αταλάντα με 3-0. Οκ, okay, θα το κοιτάξουμε. Συγχαρητήρια και στους κοπηλάτες μας. Α, έχει και άλλο πιο πάνω. Ρε Παπα-Νικολάου, τι δεν καταλαβαίνει. Σου λέει ο Πετράν, κυκλοφορεί στα στόρια, περνάει από δίπλα το δίμετρο, λε πο πο πο και σου απαντάει στα ελληνικά. Don't be beep. Πέτρο, ξεβλάχεψέ τον πριν πάρει σύνταξη. Καλή εβδομάδα, κύριε. Και λύσει χαρακτήρα και στου κοπελάτε μα που σάρουν στη Γερμανία. Φυσικά και στον παγκόσμιο δύναμη του Πούρλα και στο Μίλτο. Ρε παιδιά, ο Τεντόγλου έχει πάρει μετάλλιο στη διοργάνωση, σε ό,τι διοργάνωση υπάρχει, παγκόσμιο, Ολυμπιάδες κλπ. Ακόμα να σπάσει το Πανελλήνιο. Ο Τσάτου μας τότε τι είχε κατακτήσει από μετάλλια, πόσο πηδούσαν. Ναι, εντάξει, τότε έχει αυξηθεί το όριο, η αλήθεια είναι αυτή. Και ο Τσάτου μας χθες δεν το έσπασε, παιδιά, γιατί είχε 2,6-2,7 ευνοϊκό άνεμο, ενώ έπρεπε να έχει 2 για να το σπάσει. Και επειδή που το ισοφάρισε. Καλημέρα στον Γιώργο που στέλνει τη φωτογραφία του, στο Γεράσιμο. Η Νικολέτα. Καλημέρα. Επιτέλους ξανά μαζί. Δεν μπόρεσα να σας ακούσω την προηγούμενη. Μας έλειψε το δίδυμο. Ορίστε. Όλη την εβδομάδα.
1: Ποια προηγούμενη. Δεν υπήρξε προηγούμενη.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμασταν και μαζί, αλλά μόνος μου ήμουν. Παιδιά, καλημέρα. Μύκονος και Σαντορίνη έχουν αυτή τη στιγμή τα πιο φθηνά δωμάτια στις Κυκλάδες. Έλα, δεν το πιστεύω. Α, μήπως θέλει να πει ότι αυξήθηκαν πάρα πολύ και τα άλλα νησιά. Αυτό θέλει να πει μάλλον.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Μπορεί. Γεια και χαρά στα καλά, παιδιά. Ευχαριστώ για την παρέα εδώ στη Φραγκφούρτη. Η Μύκονος υπερτιμήθηκε πολύ. Έχω πάει 2-3 φορές, αλλά δεν ξετρελάθηκα. Έχει πολύ καλύτερα και οικονομικά νησιά, να είστε πάντα καλά. Δεν είναι ότι Κώστα, ότι δεν υπάρχουν άλλα νησιά. Δηλαδή, όποιο νησί και να πας, υπάρχει άλλο ένα καλύτερο. Έτσι δεν είναι. Μια παραλία ακόμα καλύτερη, ένα φαγητό ακόμα καλύτερο. Και πάει λέγοντας. Πέτες πήγα στα Σαντορίνη για το Λιοβασίλεμα και κατάλαβα γιατί είμαστε χαζοί στην Ελλάδα. Πρώτη φορά είδα κόσμο να χειροκροτάει το Λιοβασίλεμα. Και ρίτε, δεν θα ξαναπάω διακοπές σε νησιά, γιατί είναι πολύ ακριβά.
1: Ναι, αλλά πήγες μια φορά. Ήξερες ότι θα είναι ακριβά.
0: Πήγε, ναι.
1: Αλλά μια φορά πας. Δεν σου λέω να πηγαίνεις συνέχεια.
0: Ναι, εντάξει, όχι, αξίζει. Εντάξει. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Πέτρο. Βασίλη, φανταστική εμπειρία. Ο κύκλος της Μεσογείου με Κουρασγερόπουλο, σας το συνιστώ. Wow. Ο κύκλος της Μεσογείου, πού να πηγαίνει δηλαδή, Κώστα.
1: Α, πέρα, πήγαινε από
0: Μάλτα
1: Ιταλία,
0: και τέτοια.
1: Μάλτα, Ισπανία.
0: Να φτάνει μέχρι Ισπανία, λες.
1: Πηγαίνει Μαρόκο, πάει
0: σε όλα τα πίξ.
1: Μεσόγειος έχει.
0: Πόσα μπάνια έχεις κάνει? Ένα. Καλά, είσαι δίπλα στη θάλασσα και έχεις κάνει μόνο ένα μπάνιο. Α, για τη θάλασσα λες. Καλό αυτό, Γιάννη. Θες να δεις τη διαφορά στο μέγεθος των σύγχρονων κουρασγερόπλοιων με τον Τιτανικό? Κοίτα, πραγματική σύγκριση, όχι fake. Βλέπεις πώς ήταν ο Τιτανικός και πώς είναι ένα μοντέρνο κουρασγερόπλοιο. Βλέπεις, φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Θηρίο.
1: Φοβερό.
0: Ωραίο αυτό, Γιάννη. Kiss the Princess. Καλώς ήρθε, ωραία. Ο Γκρέγ. Καλημέρα, παιδιά. Οι κρουαζιέρες δεν αφήνουν λεφτά σε μαγαζιά όπως ταβέρνες τουριστικά. Μια βόλτα τους πάνε να δουν αξιοθέατα και τέλος.
1: Κοίταξε.
0: Παίζει αυτό, Βασίλη.
1: Κοίταξε. Να σου πω κάτι. Επειδή αυτό το άκουγα από τα παιδιά που δουλεύαν εκεί πέρα και από τους αυτούς που έπρεπε να έχουν, η δουλειά τους είναι να παίρνουν μέσα πελάτες,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και
0: να,
1: τα μαγαζιά και τέτοια.
0: Κράτης,
1: είχαν πολλές κρατήσεις. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα κρουαζερόπλιο, παιδιά, έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, μιλάμε για 1500 άτομα, τέτοιο πράγμα.
0: Και δεν φτάνει ένα, φαντάζομαι, κουραζιερόπλαιο. Δεν είναι ένα κουραζιερόπλαιο.
1: Όχι, όχι. Δηλαδή, στη Μύκονο μπορεί να πιάσουν, ξέρω, και 5 κουραζιερόπλαια και 6 τη μέρα.
0: Σόπα!
1: Ναι.
0: Τη μέρα, ε!
1: Τη μέρα.
0: Τι λέει, φίλε, εγώ θα έλεγα 2-3.
1: 2-3 είναι το συνήθες. 2-3 είναι το συνήθες. Δηλαδή, μια καθημερινή μέρα. Αλλά μπορεί να πιάσουν και 5-6 κουραζιερόπλαια. Τώρα δεν ξέρω, βγήκε ένα νόμο που λέει μέχρι πόσα μπορούν να πιάσουν. Να μην είναι δηλαδή.
0: Για, την
1: για να μην υπάρχει,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τόση μεγάλη επιβάρυνση,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στο νησί. Οπότε υπάρχει και ένα πρόγραμμα. Αλλά εγώ αυτό που άκουσα είναι ότι από τις κρουαζιέρες υπάρχουν πολλές κρατήσεις σε τραπέζια που σου λέει να βγω και κάπου να κάτσω, να ξεκουραστώ και να φάω.
0: Ένα μην το σου λέει παρά το καραβίσιο και το φαγητό όλη την
1: παρά
0: ώρα.
1: Παρά το γεγονός ότι στο κουραζιερόπλιο μπορεί και να τρως.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά σου λέει άλλο να φάω και λίγο έξω.
1: Ναι,
0: παιδί,
1: να φάω,
0: ναι,
1: και λίγο,
0: ναι,
1: έξω.
0: Ναι, στη θάλασσα κλπ. Εντάξει, ναι, ναι.
1: Οπότε δεν νομίζω ότι ισχύει απολύτως αυτό.
0: Ναι. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει γίνει μόνο για διακοπές πλέον, λέει ο Βαγγέλης. Εννοώ ότι δεν μπορούν να κάνουν καλό καφέ. Επανέρχεται ο φίλος ο Κώστας. Γιατί είναι πολύ εμπορική μία της μάζας. Βασίλειο, καφέ σου σε Ικεράτο είναι μοναδικός. Είστε εξαιρετικοί. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ο σε Ικεράτο λέει είναι πάρα πολύ καλός.
1: Ποιος είναι πολύ καλός, παιδιά? Δηλαδή, καταρχήν.
0: Κοίτα.
1: Εμένα μου το είχαν. Στην Πολόνια, παράδειγμα, μου το είχαν σερβίρει σε ένα τέτοιο που νόμιζα ότι είναι ποτήρι για σαμπάνια.
0: Δεν έχει σημασία, ρε.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Δεν
1: μπορώ, δηλαδή. Καταρχήν, ήθελα να του πω πω έχετε κανένα πλαστικό. Δηλαδή, δεν μπορώ να το πω.
0: Έλα, φίλε, Ιταλίνε. Θα κάνουμε και λίγο πιο
1: γουάλ. Με μικρό καλαμάκι δίπλα, λε και είναι κοκτέιλ για να ανακατέψει. Εντάξει, θέλω να σου πω ότι αλλιώ το έχουμε συνηθίσει εμεί.
0: Ευχαριστούμε, Κώστα, για τι πληροφορίε. Καλημέρα στον Νικόλα. Είχα γάμο ελληνικό-αμερικάνικο στην Κοζάνη. Τα δολάρια πήγαν σύννεφο. Και εγώ το έζησα αυτό, όντως, Νικόλα. Πέρσι, πρόπερσι, ποτέ ήταν, όντως. Μου έλειψε πολύ από ραδιόφωνο. Σε περιμένω Αγρίνιο όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Λέει ο Βασίλης από Αγρίνιο. Γεια σου, Βασιλάρα μου. Ο Αποστόλης για να τον κρινιάζει πάλι. Παπα-Νικολάου, με έχει τιμωρήσει ένα μήνα. Ξέρεις, πέρασε ο καιρός.
1: Πέρασε, μωρέ. Άντε.
0: Να ξέρεις, λέει, όταν έλειπες, διάβαζαν όλα τα μηνύματα και τα δικά μου. Και του είχα πει, λέει, ότι όταν ήρθε, θα σου το πω. Σου χάλασαν την εκπομπή, Αποστόλης Αίγιο. Στείλαμε δύο στην Πολωνία για τον Παναθηναϊκό. Δεν στείλαμε στην Πολωνία. Ένας πήγε, ο άλλος πήγε. Ένας. Αυτό που σου είπα είναι από φίλο που μένει Νέα Υόρκη και πλέον λόγω ακρίβειας αρκετοί ψωνίζουν από Lidl γιατί υπάρχουν και εκεί. Είδα και εκεί όντως υπάρχουν. Ναι. Είδα. Ναι, εντάξει, μπορεί. Τώρα σου λέω είναι και πόσο. Εγώ, μια μπριζόλα που έφαγα, ας πούμε, κάπου που έγινε ένα μπάρμπεκιου τύπου, ας πούμε, ήταν όντως διαολεμένη. Δηλαδή μία και ήσουν πολύ ωραίος. Ο Κώστας λέει: μπορεί σε πολλά να είμαστε πίσω, να έχουμε διαφθορά, να έχουμε φοβερή ακρίβεια. Και γενικά σε πολλά πράγματα είμαστε πολύ άσχημα, αλλά παιδιά, ειλικρινά σας το λέω λόγω εμπειρίας, από τα αδέρφια μου που είναι μπουφετζίδες σε Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, οι ξένοι δεν έχουν ιδέα από καφέ. Και δεν εννοώ να φτιάχνουν καινοτομία στα ροφήματα, είναι άσχετοι με το αντικείμενο. Η ποιότητα αυτών που φτιάχνουν είναι έσχος. Και γενικά σε ποτά και σε καφέ είναι ένα μάτσο χάλια. Σας μιλάω χωρίς να σας περιβολή.
1: Εγώ αυτό που λέει ο Κώστας το καταλαβαίνω από μια άποψη που θα σου πω το εξής. Πας στην Ισπανία. Θες να πιεις καφέ. Δεν έχεις να πιεις πουθενά καφέ. Είναι τη πλάκα σου. Είναι τη πλάκα.
0: Ένα
1: εδώ Έλληνα επιχειρηματία που έρχεται να το γνωρίσω εκεί, μου έλεγε ότι αν άνοιγε στην Ισπανία μια αλυσίδα.
0: Έχουν ανοίξει
1: δηλαδή
0: το Λονδίνο.
1: Του στυλ, πώς είναι εδώ οι αλυσίδες καφέ,
0: ας πούμε. Ναι, έχουν ανοίξει στο Λονδίνο κάνα 2-3 τέτοια.
1: Ναι, και στο Λονδίνο έχω πιει φρέντο πολύ καλό στο Notting Hill, ας πούμε. Ξέρω εγώ κάτω εκεί στο Λονδίνο. Από Έλληνες όμως. Δεν τον εκτιμάνε και δεν έχουν πολύ τον καφέ. Δηλαδή που λέμε εμείς θα βγούμε έξω να πιούμε ένα καφέ. Ποιος θα σου πούνε, ξέρω εγώ, ότι θα βγω έξω να πιω καφέ. Δεν σου το πει κανένας. Ο καφές είναι κάτι, θα το πάρεις και μετά το φαγητό ή λίγο το πρωί, θα πιεις δύο κούβες το πρωί.
0: Το Σαγγελονίλ το ξέρεις. Το Σαγγελονίλ. Το ξέρεις.
1: Ναι, ρε, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, άκου. Λέει κάποια στιγμή ότι όταν πήγα να ξεκινήσω τα Starbucks, ήρθαν και μου είπαν αν θέλω να γίνω μέτοχος πριν ξεκινήσουν. Και λέει, τι πουλάει αυτό το Starbucks. Λέει, δηλαδή θα πουλάμε καφέ. Ας το λέει, όχι, δεν θέλω. Λέει, γιατί black guys don't drink coffee. Δεν πίνουμε, λέει, καφέ. Εμείς οι μαύροι. Λέει, δεν θέλω κτλ. Και είναι, λέει, το μοναδικό πράγμα, λέει, το οποίο μετάνιωσα που χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Και μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο που, εντάξει, σε σχέση με τα δικά μας, έτσι δεν είναι. Εντάξει. Είναι εκεί, πας για το κάτι διαφορετικό, για το πιο μεγάλο κτλ. Ο Κώστας επανέρχεται, λέει, για λίγο. Η άλλη αδερφή μου, η Βίκη, δουλεύει για το ελληνικό περιοδικό Εστιατόρ με παναμερικανική εμβέλεια και part-time στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος FM. Εγώ πήγα έκανα στον Ελλάς FM εκπομπή. Άρα σου βρήκαμε και δουλειά, Πέτρο, για μετανάστευση. Τους κάνω διαφήμιση, λέει, στις αδερφές μου, μπας και μου κάνω τώρα τα εστία για τα Χριστούγεννα. Να τα κάνετε στον Κώστα, εδώ το φίλο τον Τζάβι από το Αγρίνο, γιατί είναι πολύ ωραίος. Πέτρο Βασίλη, καλώς ήρθατε στα αυτιά μας. Πάει ο πρώτος, άλλοι δύο και μετά η γόνια. Ω, πάτρεψε το γιο του. Μπράβο, στα δικά μας οι ελεύθερες. Μπράβο, μελέτη μου. Να σε καλά, φίλε. Θέλω να ρωτήσω, ο Ελκαμπή είναι βασικός στην Εθνική Μαρόκου? Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν έκανε πάρα πολύ λίγο στο τρίτο παιχνίδι του ομίλου, έκανε συμμετοχή. Και βγήκε και μετά κέρδισε το Μαρόκο κιόλας. Δηλαδή δεν το κάτσε καλά. Καλημέρα στο πιο ωραίο δίδυμο. Πάντως για διακοπές, για να πας σε ένα νησί, πρέπει στον νεφρό σου.
1: Πρέπει να δώσει τον νεφρό σου, λέει ο Γιώργος που πάει συνέχεια.
0: Στη Λούτσα.
1: Στη Λούτσα, για μένα. Ο...
0: Τη Πρέβεζα στη Λούτσα όμως, έτσι, όχι εδώ δικιά μας.
1: Ο Κωστάκης εκεί, ο κουμπάρος μου, πάει όλο στο βράχο. Τι να σου κάνω.
0: Και είναι και αυτό. Και κοντά είναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στους φίλους Πέτρο και Βασίλη. Νομίζω ο Ολυμπιακός μόνο απογοήτευση θα προσφέρει φέτος. Κλασική γκρίνια καλοκαιρινή, για να δούμε. Για τρίτη συνεχόμενη περίοδο μεταγραφών, έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού, το οποίο φέτος θα λειτουργήσει ισορρευτικά. Προσωπική μου άποψη, ο Ολυμπιακός θα αποκλειστεί εύκολα από την Αϊμέγεν και ο Μέντι μέχρι Φλεβάρι-Μάρτι θα φύγει φορτώνοντας του την αποτυχία, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει ευθύνη, αλλά σίγουρα δεν έχει τη μεγαλύτερη. 200 εκατομμύρια έσοδα σχεδόν σε τρεις χρονιές και χωρίς καμία διάθεση ποιοτικής αναβάθμισης του ρόστερ. Να ρωτήσω κάτι σχετικό. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με το συγκεκριμένο μήνυμα. Εμείς που θα δώσουμε τόσα λεφτά ο Ολυμπιακός για να φτιάξουμε το Καραϊσκάκης, σημαίνει ότι θα περιορίσουμε λίγο το μπάτζετ της μεταγραφής. Όπως η Arsenal, όπως η Tottenham, όπως αυτές οι ομάδες.
1: Αν γίνεται κι αλλού και γίνεται σε σοβαρά μαγαζιά, κάπως πρέπει να
0: δούμε. Και θα δώσουμε λεφτά για το Καραϊσκάκη, δεν μπορεί να μην δώσουμε.
1: Βέβαια.
0: Άρα, μήπως θα εξοικονομήσουμε από κάπου.
1: Δεν πρέπει.
0: Πρέπει! Ο εδώ είναι αλλιώς στην Αγγλία εδώ πέρα όμως. Εκεί τους λες: κάνω γήπεδο, παιδιά, υπομονή φέτος.
1: Μια στιγμή.
0: Εδώ δεν έχει τέτοια.
1: Υπάρχει κανείς εδώ πέρα που να λέει: πήρα 15 από το Τζολάκι, πρέπει να ρίξω 15 και να πάρω ένα παίχτη.
0: Αν υπάρχει κανείς που το λέει. Λέει: πήραν 15 από το Τζολάκι, ρίξε 20 να πάρει παίχτη. Έτσι
1: λένε. Λένε 20.
0: Δεν λένε.
1: Έχει γίνει ποτέ, έχει κάνει ποτέ,
0: ποτέ
1: καμιά ελληνική ομάδα μεταγραφή των 20 εκατομμυρίων
0: όχι, όχι.
1: Ή των 15 εκατομμυρίων
0: όχι.
1: Ευρώ. Όχι.
0: 5, 7, 8, 10.
1: Αυτό είναι επειδή οι επιχειρηματίες δεν έχουν αυτά τα λεφτά.
0: Όχι.
1: Όχι. Γίνεται για κάποιο άλλο λόγο.
0: Γιατί, επειδή δεν τα δίνουμε.
1: Όχι, όχι μόνο γιατί δεν τα δίνουμε. Γιατί πρώτον είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά θα σου πω κανένα δύο πράγματα. Η ελληνική ποδοσφαιρική αγορά είναι πολύ έθραυστη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να σου εγγυηθεί τίποτα, ούτε κανένα ποσό μεταπόλησης.
0: Okay.
1: Το να πας να ρίξεις 15 εκατομμύρια, ενδεχομένως να τα ρίξεις και σε ένα πηγάδι. Δηλαδή σαν να ρίξεις το τζολάκι σε ένα πηγάδι.
0: Επειδή με 10 δεν έχουμε πάρει παίχτη.
1: Με 10 έχουμε
0: δεν
1: πάρει.
0: Θυμάμαι τώρα. Πόσοι, αργά ή γρήγορα θα πάρουμε.
1: Πες μου ένα παίχτη των 10 εκατομμυρίων που βγήκε στην Ελλάδα.
0: Δεν θυμάμαι ποιοι.
1: Κανένας.
0: Θα το ψάξω.
1: Κανένας. Πες μου των 10 εκατομμυρίων και μετά τον πούλησες 20.
0: Ναι.
1: Πες μου το 10 εκατομμύριο. Δηλαδή, ποιο σου ήρθε στο μυαλό. Δηλαδή, στατιστικά μπορεί να έχει βγει και κάποιο να το πήρε 10 ή να το πούλησε 12 ή 9 ή τέτοιο και να τρόμαξε να το πούλησε.
0: Λοιπόν, άκου. Ακριβότερε μεταγραφέ από την Πόρτο στο ο Ζάχοβιτς.
1: Ο Ζάχοβιτς. Ναι.
0: Κολοκύθια. Δεν μα έπιασε.
1: Έπιασε, αλλά μετά τι έγινε. Πού τον πούλησε ο Ολυμπιακός ο Ζάχοβιτς.
0: Τίποτα. Ρε. Με το ζόρι έφυγε, δεν θυμάσαι. Ο Τζιοβάνι είχε έρθει ελεύθερο. Ή ο Ριβάλντο είχε έρθει ελεύθερο.
1: Ο Ριβάλντο σίγουρα ελεύθερο.
0: Ο Τζιοβάνι λέει 12 εκατομμύρια από την Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Διόγκο. Ο Τζιοβάνι έπιασε. Διόγκο, μάπα.
1: Έπιασε, αλλά και ο Τζιοβάνι δεν τον πούλησε. Δηλαδή τα λεφτά αυτά δεν τα ξαναπήρε ποτέ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Βέβαια, ο Τζιοβάνι χάρηκαν τα μάτια μα. Δηλαδή, ο Τζιοβάνι από του μεγαλύτερου παίκτε που έχουν έρθει στην Ελλάδα ποτέ. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν λειτουργεί έτσι η μηχανή. Παίρνω 15,
0: άλλο
1: τα σπρώχνω 15.
0: Άλλον τους πουλήσαμε μετά. Ο Σισε βγήκε στον Παναθηναϊκό 8 εκατομμύρια.
1: Τι πήρε ο Παναθηναϊκός από το Σισε?
0: Τίποτα, τα βουνά.
1: Δύο. Κάτι από τον πουλήσαμε.
0: Όπου Άλμπερ Τριέρα 6 εκατομμύρια. Μπελούτσι 7,4.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Ποντέν σε 7, δώσαμε 7. Ναι, μπράβο, ναι, μετά δώσαμε.
1: Παιδιά, έχουν πέσει λεφτά. Έχουν πέσει πολλά λεφτά. Το θέμα είναι ότι.
0: Εντάξει, 6-7 δεν τα διαβάζω και.
1: Σήμερα δουλεύουν αλλιώς. Οι ομάδες είναι μηχανές, είναι επιχειρήσεις. Δεν πάει απολύτως έτσι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Δύο παρατηρήσεις. Πόσες μεταγραφές έχει κάνει ο Παναθηναϊκός? Ενθυμούμε ότι ήταν θέμα ότι ο Μπενίτεθ ήθελε περίπου 10 μεταγραφές. Και αυτό ήταν υπερβολικό. Ναι, ακούστηκε τότε ότι ήταν υπερβολικό, αλλά πάλι ανάλογες μεταγραφές έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Πράγματι, έχει ένα δίκιο ο Χρήστος. Όσο για το θέμα του γηπέδου, λέει, σε λένε αρένα, ας μην δίνουμε άφεση σε ανεπίτρεπτες ενέργειες και εκβιασμούς όπως αυτές των ομάδων ταβατζίδων της εξέδρας, που δημιουργούν τόσα και τόσα σχεδόν όλοι τους χαϊδεύουν. Λέσβος πανέμορφη και τίμια στον αφορά διαμονή. Ναι, η Λέσβος επειδή είναι λίγο πιο μακριά ακόμα, δεν έχει.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία,
0: πάρα πολύ ωραία, βέβαια. Θες να μάθεις δύο πράγματα για τη Νέα Υόρκη που δεν σου περνάνε το μυαλό. Γεωγραφικά είναι στο ύψος της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται. Αφού η θάλασσα είναι δίπλα, εννοείται. Και η Ρώμη είναι πιο ψηλά από τη Νέα Υόρκη, αφού είναι στο ύψος των Σκοπίων. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα είναι πιο νότια από τη Ρώμη. Οκ, Γιάννη. Οκ. Καλημέρα στην Ελλάδα. Ένας φορολογούμενος για να πάει διακοπές στη χώρα του κάνει έτσι αν θα πάρει πας. Για να μπορέσει να κάνει διακοπές στη χώρα του με την οικογένεια. Λέει ο Λάζαρος. Καλημέρα σας κύριοι. Και στην Κέρκυρα καθημερινά και ως 4 κουρασγερόπλια και διάρκεια του η καθημερινή ως τέλος Δεκέμβρη, αλλά ως ένα ημερησίως, λέει ο Γιώργος. Ο Ηλίας, ρε Ηλία, πότε θα βάλετε στην εκπομπή του Σαντόρ και τον Κοντό να κάνει την εκπομπή? Τώρα θα κάνουν άλλες εκπομπές, ρε Ηλία, τα παιδιά. Πριν από εμάς είναι και οι δύο. Και επίσης θα κάνουμε 4 άτομα εκπομπή, γίνεται. Την καλημέρα μου από Χαλκίδα, τα φιλιά μου στο χωριό μου, το Χυμαδιό Πρεβέζης. Το ξέρεις το Χυμαδιό Πρεβέζης που είσαι και κοντά?
1: Όχι.
0: Δεκαετία του 90 το ξεκινήσαμε να κάνουμε φρέντο στα Γιάννενα, τον σερβίραμε με τριμμένο πάγο. Ήταν απολαυστικός. Τώρα πλέον δεν τον κάνει κανένας έτσι. Ναι, πιο πολύ επειδή βαριούνται.
1: On the rocks.
0: Υπήρχε αυτή η μηχανή που έρθει στα παγάκια, γυρνούσε σε ένα ματζαφλάρι και έγινε κομματάκι γινόταν. Ναι, ναι, ναι. Όντως. Τεράστιος Βιλένα, παραθυναϊκή ψυχή 5 μοίρια. Δεν είναι 5 μωρέ, ένα 200 παίρνει το χρόνο. Αυτό και ο Μπακασέτα μείνανε από ό,τι φαίνεται, αφού φεύγει ο Σιώπης και έφυγε ο Γετβάη. Μου έλεγε χθες ο Κοντός. Και ξαναρωτάω, πόσα χρήματα δίνει ο Παναθηναϊκός για την κατασκευή του Βοτανικού? Όχι, αφού κονδύλια κρατικά δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τώρα, και λες, ξαναρωτάω, πότε μας ρωτήσεις.
1: Η διπλή ανάπλαση είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Τότε, αφού η αγορά είναι ρηχή, να βγουν οι διοκτήτες να το ξεκαθαρίσουν στον κόσμο και να μην μιλάνε για αλλαγή επίπεδου και μεγάλωμα της εκάστοτε ομάδας που διοικούν, ζητώντας sold out σε κάθε αγώνα.
1: Καταρχήν, δεν υπάρχει ομάδα να ζητάει sold out.
0: Ναι, ο κόσμος πάει από μόνος του.
1: Αυτό το εύχεται η κάθε ομάδα, έχετε, να μπορεί να κάνει sold out. Ναι. Αλλά. Παιδιά, δεν το αντέχουμε εδώ πέρα να έχει παίκτες 15-20 εκατομμυρίων σε μια χώρα όπου έχει 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Ναι. Δεν το αντέχεις δηλαδή. Δεν βγαίνει δηλαδή στο τέλος. Δεν βγαίνει.
0: Αν πας σε οποιοδήποτε νησί των Κυκλάδων, είναι σαν να έχεις πάει σε όλα. Έλα, ρε Γιάννη, τώρα μην είσαι υπερβολικός. Τι διαφορά έχει στο τοπίο και την αρχιτεκτονική, η σύπνωση, η πολέγαμπρος, η τίνωση με τη Μύκονο? Καμία. Η μόνη διαφορά είναι στα κλαμπ και τις τιμές, αν θες να κάνεις μπάνιο μαζί με τον τάδε τραγουδιστή, επιχειρηματία κλπ. Ξέρεις που πας, λέει, εσύ το διάλεξες, γιατί κλαις μετά. Εντάξει, δεν είναι τώρα σαν το ανησυχία το ίδιο. Έχουν μια. Πώς να το πω.
1: Καμιά σχέση, έτσι.
0: Κατασκευαστική που μοιάζει και τα λοιπά. Εντάξει,
1: να σου πω για παράδειγμα. Να σου πω για παράδειγμα την εμπειρία ενός πολύ νέου ανθρώπου, ο οποίος ξέρει από Μύκονο, ξέρει από Σαντορίνη, ξέρει. Πήγε στην Αμοργό και έχει πάθει την πλάκα και λέει ότι είναι το νησί των ονείρων. Το νησί της ζωής μου για πάντα. Η Αμοργός.
0: Είδες. Να, εδώ άλλος, δηλαδή, ο φίλος ο Γιώργος λέει.
1: Άλλος θα το πει για άλλο νησί. Δεν είναι, καμία σχέση. Δεν
0: εγώ
1: έχει
0: έχω ένα απόλυτο να ψάχνεις βρίσκεις. Εγώ έκλεισα διακοπές 4 άτομα Κάρπαθο με βίλα, ακτοπλοϊκά, αμάξι, όλα 15 Αυγούστου με 21.400 ευρώ.
1: Τι? Μια εβδομάδα 21.400 ευρώ.
0: Όχι, ρε 21, ρε.
1: Τι?
0: 1.400 ευρώ, 15 με 21.
1: Α, δεν λέω. Είδα το 21 και το.
0: Ναι. Αφού λέει ο άνθρωπος, άμα ψάχνεις βρίσκεις, ρε. Αλλά λέει Μύκονο 15 ευρώ γύρω. Όχι,
1: θα μου άρεσε ένα τέτοιο μήνυμα. Όταν ψάχνεις βρίσκεις.
0: Εγώ βρήκα 20 χιλιάρια και μια χαρά πέρασε.
1: Μια εβδομάδα 25 χιλιάρια πληρώσα.
0: Ρε τι γίνεται. Αυτά τι είναι εδώ, TikTok. Λοιπόν, για να πάω λίγο και τα mail που τα έχω αφήσει. Ο Γιώργος Καλέτσης πιστεύετε ότι θα τον δώσει τόσο Ολυμπιακός πλυντήριο, φίλε, τα γνωστά δηλαδή. Άμα είναι πολλά, λέτε πλυντήριο. Άμα είναι λίγα, λέτε λίγα είναι, δώσε κάτι γιατί δεν δίνεις. Λοιπόν, τέλος καπνιστής 4 πακέτων ημερησίως. 4. Πότε κοιμόσουν, ρε Στέφανε? 4
1: όχι,
0: πακέτα τη μέρα.
1: Υπήρχαν. Υπάρχουν άνθρωποι 3 με 4 πακέτα. Ναι.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Ναι. Αλλά υπάρχουν αυτοί, ρε παιδί μου, που ξυπνάνε 5.30 ώρα το πρωί. Αυτοί δηλαδή, για να σε πάρει ο χρόνο που θα κάνει τα 4. Θα ξυπνάς 5.30 ώρα το πρωί και να κοιμάσαι 12 ώρα το βράδυ. 12 με 5 είναι που κόβει το τσιγάρο.
0: Ναι. Τέλο καπνιστή 4 πακέτων ημερησίου, λοιπόν, το έκοψα μαχαίρι και πλέον φανατικό αντί. Τότε η γυναίκα μου ήταν στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης της, ενώ κάπνιζα μέσα στο υπνοδωμάτιο. Δεν υπάρχει χειρότερη συνήθεια, λέει, από το κάπνισμα. Αν θέλετε, διαβάστε και αυτό. Ένας τρόπος για να το κόψουν οι καπνιστές είναι για κάθε τσιγάρο που καπνίζουν να έχουν και ένα ακόμη στο πάτωμα και να το πατάνε σιγά-σιγά.
1: Οπα. Τι?
0: Για κάθε τσιγάρο που καπνίζουν να έχουν και ακόμη ένα στο πάτωμα και να το πατάνε σιγά-σιγά. Αυτό θα τους σώσει. Θα αναρωτιούνται πόσο κορόιδα είναι που πατάνε το τσιγάρο. Όχι, παιδιά, μεγαλύτερα κορόιδα είστε που καπνίζετε, λέει ο Στέφανος.
1: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του καπνίσματος?
0: Ποιος?
1: Που δηλαδή όταν κάνεις αυτό δεν, το διάβασμα.
0: Α,
1: δεν ναι. Υπάρχει περίπτωση ακόμη και για τους πιο φανατικούς καπνιστές να διαβάζουν και να καπνίζουν συγχρόνως. Δεν γίνεται αυτό. Είναι δύο πράγματα που δεν παίρνουν καθόλου μαζί.
0: Αυτό θα ήθελα να μάθω.
1: Αλλά δεν διαβάζει κανείς. Γι' αυτό υπάρχουν τόσοι καπνιστές.
0: Θα ήθελα να μάθω δύο πράγματα, ίσως αύριο, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε, είναι και 57. Εγώ το κόψα, λέει, αλλά να ξέρετε ότι τον πόλεμο κατά του τσιγάρου τον ξεκίνησε ο ασφαλιστικός κλάδος, γι' αυτό και είναι τόσο πιεστικά αποτελεσματικός.
1: Αποτελεσματικός δεν θα έλεγα.
0: Εντάξει, σου λέει, φαντάσου να μην υπήρχε. Θα καπνίζανε μέσα στα μαγαζιά, αυτό θέλει να πει.
1: Αυτό.
0: Στα αεροπλάνα και δεν ξέρω εγώ τι. Οι ασφαλιστικές δηλαδή τι, επειδή αρρώστηκε ο κόσμος πολύ και καρκίνους και τέτοια, αυτό θέλει να πει.
1: Δεν ξέρω.
0: Και ξοδεύανε χρήματα, μάλλον αυτό θέλει να πει. Κρίμα για τον Τεντόγλου, όντως τα είπαμε κι εμείς, που για ένα εκατοστό πάλι δεν έκανε ρεκόρ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, λέει, μας παραμένει δεύτερος στην Ελλάδα μέχρι να κάνει 8-67 όντως. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, παλικάρια. Λέει ένας φίλος εδώ, Βασίλη, πώς έχασε δύο φορές ο Ολυμπιακός, δεν έχει ξαναγίνει, τι είναι, Λαμία, λέει, ή αναγέννηση άρτας.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Στα φιλικά. Στα φιλικά.
1: Καλύτερα να χάνεις τώρα.
0: Ναι, όντως η Νίκη Βόλου είναι και αυτή στην πατρίδα μας, στην Τηλεμαϊδα, που έχουμε εκεί πολύ ωραίο καιρό για να κάνουν προετοιμασία οι ομάδες. Πρέβεζα 5 ευρώ τον καφέ.
1: Τι?
0: 5 ευρώ τον καφέ στην Πρέβεζα.
1: Πού μωρέ?
0: Στην Πρέβεζα. Τζάμπα όμως λέξει απλώστρα. Εντάξει, αυτό σημαντικό.
1: Ρε παιδιά, πας στη τέτοια, είχε ο καφές, εγώ 3,5-4 ευρώ μαζί με νεράκι και τζάμπα ξαπλώστρα και ομπρέλα.
0: Ο Χάρης είναι που λέει, υπάρχει και ένα τίμημα όμως, λέει. Μένεις, λέει, με την πεθερά σου.
1: Πού?
0: Στην Πρέβεζα εκεί. Ναι. Το 90% της τιμής των τσιγάρων είναι φόροι. Αν σταματήσουμε να καπνίζουμε, θα γονατίσουμε την ελληνική οικονομία. Χάρη τους κάνουμε, λέει ο Γιάννης.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Εγώ έχω διαβάσει, λέει, τόσο πολύ για το κάπνισμα που αποφάσισα να κόψω το διάβασμα. Ναι, είναι διάφορα τα που κυκλοφορούν. Και ένα άλλο. Παιδιά, μπορεί να πει κάποιος, γιατί κάποια από τα μηνύματά σας πηγαίνουν στα request και με παιδεύουν και εδώ μπορούν να τα. Ενώ έχετε στείλει πάρα πολλές φορές κλπ. Και εγώ πήγα στην Αμοργό, λέει, τον Ιούλιο του 1980 και μου είχε μείνει αξέχαστη. Είδες. Ναι, αλλά τον Ιούλιο του 1980 σου μείνει αξέχαστη και δεν ξαναπήγες από τότε.
1: Και έχει και πολύ ωραία πανηγύρια η Αμοργό.
0: Καλά, ρε, και που δεν έχει και εσύ πανηγύρια τώρα. Σε όλα τα νησιά και γίνεται μακελιό. Ειδικά αυτές τις μέρες του Αυγούστου και τέλειο Ιουλίου κτλ. Γίνεται όντως. Ιράν-Ιράκ.
1: Λοιπόν.
0: Τελειώσαμε.
1: Εντάξει, για πρώτη.
0: Για πρώτη, καλά, ναι. Βασικά, λες να βγει καμιά είδηση και να το χάσαμε.
1: Τι είδες,
0: μη χάλασε το Αντρέ Λουίς στην Κάρσας και.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και τι θα γίνει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μήπως θέλουν κι άλλο. Δηλαδή, άμα του πούμε
0: εξωτερικά. Τον άλλο, πώς το λένε, Αντρέ Λουίς και Σίλβα. Πώς το λένε, τον άλλο.
1: Ποιον.
0: Που ήρθε. Ένας ακόμα.
1: Αυτό τον ξεχνάω.
0: Σίλβα δεν ήταν.
1: Κλέιτον.
0: Κλέιτον. Μπράβο, τον Κλέιτον. Θα πάρουν κι αυτόν Εκάνσας.
1: Α, άλλα τόσα.
0: Και παραπάνω, ρε φίλε. Τώρα που μάθανε. Εννοείται. Άντε, αύριο δύο ρόστερ. Τα λέμε. Bye bye.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 33χρονου Γερμανού τραυματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκριτου δημοσιογράφου του Sky Sport Germany, Φλωριάν Πλέτενμπεργκ, οι βασικοί όροι της συμφωνίας έχουν ήδη διαμορφωθεί και πλέον οι δύο πλευρές συζητούν τις τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί το deal. Στην Kansas City θα συνεχίσει την καριέρα του Αντρέ Λουίς με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την τρίτη ακριβότερη πώληση της ιστορίας του, αφού από τη συμφωνία αυτή οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν στα ταμεία τους 22 εκατομμύρια δολάρια. Η Original εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ Μάκη Αγγελόπουλου με θέμα την παραχώρηση της Ανέλ Αρίνα στον Ολυμπιακό. Την έγγραφη συγκατάθεση της Augsburg για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένει ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Αλέσιο Λύση έχει ζητήσει την απόκτηση Γάλλου Μέσου. Φιλική νίκη της ΑΕΚ με ανατροπή 3-2 επί της Βόλε στην Ολλανδία. Τα γκολ για την Ένωση πέτυχαν ο Κοϊτά στο 33ο και ο Βάργκα στο 68ο και 87ο λεπτό. Με επιθετικό κρεσέντο από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Άρης επιβλήθηκε με 3-0 της Αταλάντα K23 στο πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους. Τα γκολ πέτυχαν 2 Κουαμέ και 1 Ράσιτς. Ο Τιν Γετβάη αποτελεί και επίσημο παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας, ενώ την ίδια ώρα οι πράσινοι είναι σε συζητήσεις για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε τουρκικό σύλλογο με ελεύθερη μεταγραφή. Στην πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος, η αντίπαλος των πρασίνων Πάξη, λίγες μέρες πριν από τη ρεβάν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, επικράτησε με 4-2 της Φερεντσβάρος, δίνοντας επιθετικό ρεσιτάλ. Τραυματίες αποχώρησαν η Σάλαϊ και Χάρατζη και η συμμετοχή του στη ρεβάν του ΑΚΑ είναι αμφίβολη. Συντηρητική αγωγή αναμένεται να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες ο Τάχα Άλι που υπέστη τραυματικό εξάρτημα στον ώμο στην εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Κλάση υπέστη ο Ιταλός επιθετικός του Αστέρα Φεντερίκο Μακέντα και θα απουσιάσει από τα υπόλοιπα φιλικά των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα σε Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντε Χάγκ. Το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα στο Μήκος ισοφάρισε χθες ο Μίλτος Εντόγλου με άλμα 8-66 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών που διεξήχθη στο Βόλο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών. Αφού το κάναμε μία φορά, γιατί να μην το κάνουμε και την επόμενη, δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Πόλου των Ανδών Θοδωρής Βλάχος για το χρυσό μετάλλιο στο Gold Cup μετά την νίκη επί της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ με 15-14. Τρίαμβος για την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 που διεξήχθη στην πόλη Duisburg της Γερμανίας, καθώς η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων με 4 χρυσά και 2 αργυρά μετάλλια. Την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 πανηγύρισε η Εθνική Εφήβων που νίκησε με 81-53 την Αυστρία στο Τρεντίνο και σήμερα στις 2 το μεσημέρι θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία. Τον τίτλο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley κατέκτησαν Ζαφυρίου και Ζιρίνια σε ένα συναρπαστικό τελικό στην πλατεία Συντάγματος, νικώντας με 2-0 σετ το δίδυμο Μαναβί Στράτζαλη. Στο Πόλο Αίτη τη συνέχισε την πορεία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ η Εθνική Ομάδα Κορασίδων K16 μετά και την επιβλητική νίκη επί της Κροατίας με 19-4. Σήμερα στις 5 η Γαλανόλευκη παίζει με τη Βραζιλία. Την απόκτηση του 35χρονου γκάρντ CJ Harris ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Ο Μάριο Χεζόνια επιστρέφει στο NBA καθώς συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο αξίας 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων όπως αποκάλυψε το ESPN. Τέλος ο Βρετανός Λάντο Νόριτς με McLaren νικητής στο Ουγγρικό Grand Prix της Formula 1. Δεύτερος ο Max Verstappen και τρίτος ο Αντωνέλη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Ακούτε Eraspor.
8: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει το δρόμο και για τα επόμενα.
1: Ακούτε Eraspor.

0: έχω περάσει, Χρυσούλα μου, όλο το Σαββατοκύριακο. Δεν κοιμήθηκα, δεν βγήκα, δεν πήγα για μπάνιο, δεν έκανα τίποτα. Ακόμα είμαι άσπρος από την πάνω μεριά, από κάτω κάτι έχω αρπάξει. Λοιπόν, και έγραφα κείμενα. Και ξαφνικά έρχομαι εδώ πέρα και. Χαρά μου, μεγάλη βέβαια.
1: Τι κάνεις? Γεια σου Φώτη, πώς είσαι?
0: Γεια σου Κατερίνα.
1: Αυτό σημαίνει να μπαίνεις με το γόνατο μέσα.
0: Το γόνατο κατευθείαν.
1: Με το γόνατο κατευθείαν.
0: Έχασα τα μπάνια μου, πάρε με, πες.
1: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Τι κείμενα?
0: Κείμενα, λέω, είμαι δύο ώρες μόνος.
1: Ποίηματα.
0: Ποίηματα.
1: Αλήθεια.
0: Ανάλυση της Οδύσσειας, τα παρεπόμενα του Μουντιάλ και τέτοια. Θα τα σκίσω όλα τώρα.
1: Σκίσε τα, χράτς, τελείωσε. Να σου πω, την είδες στην Οδύσσεια?
0: Την είδα. Α. Τι, θα κάνουμε ανάλυση πάλι?
1: Όχι, δεν την έχω δει. Μόλις τη δω θα σου πω.
0: Μόλις τη δεις, ναι. Μόλις τη δεις.
1: Θα τη δω μέσα στην εβδομάδα.
0: Μέσα στην εβδομάδα. Θα πας σε IMAX αίθουσα?
1: Να πάω.
0: Μου είπαν κάτι φίλοι μου, ναι, αν μπορείς.
1: Ό,τι χρειάζεται.
0: Ναι, χρειάζεται.
1: Να το κάνω. Δεν το είχα στο μυαλό μου. Mm-hmm. Είχα στο μυαλό μου θερινό σινεμά. Εγώ το πέσα θερινά.
0: Σε θερινό πήγα και είχα πρόβλημα γιατί ανάβαν τα φώτα από το πλάι. Ακούγα κάτι παιδικά πάρτι από πίσω. Άμα δεν πεις να απομονωθείς, καταλαβαίνεις το.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δεν είναι, ωραία είναι, δεν λέω. Και δεν είχε και σουβλάκια, Χρυσούλα. Αυτό ήταν μεγάλο έγκλημα. Κινηματογράφος τώρα θερινός, χωρίς το σουβλάκι σου.
1: Λοιπόν, για όσους δεν καταλάβατε, ακούτε Αέρα Σπορ, είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα και όχι ο Γαστρονόμος. Και είμαστε εδώ στο στούντιο της Αέρα Σπορ με Φώτη Παρόλα.
0: Και πόσο είπαμε σε ένα παιδί μου, Κατερίνα Αναστασοπούλου.
1: Από ό,τι θυμάμαι, αυτό ήταν το όνομα.
0: Τι, καλά πέρασε, εντάξει.
1: Καλά.
0: Ωραία, αυτό με.
1: Καλά. Αν είχε πάρει και η Αργεντινή το Μουντιάλ, θα ήμουν καλύτερα.
0: Εντάξει, αυτό τι να κάνουμε, τα είπαμε, τα αναλύσαμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους. Γιατί χάρηκαν, κάποιοι ονόματα δεν λέμε. Αλλά αρκετοί στεναχωρήθηκαν, δεν είναι μόνο η Αργεντινή.
1: Ποιος χάρηκε? Ονόματα και διευθύνσεις εδώ πέρα, να μου τα δώσεις.
0: Παναγία μου.
1: Ονόματα και διευθύνσεις.
0: Χρυσούλα Αντωνιάδη με μαλώνει, γνωστό είναι αυτά. Εδώ πρέπει να κοιτάω, λέει, μην κοιτάς από εκεί, κοιτά από εδώ. Ναι.
1: Χρυσούλα, ήθελες να το χάσει η Αργεντινή. Αλήθεια, λες.
0: Τα βλέπεις, να μιλάνε
1: και χωρίς. Α, ήθελες Γαλλία, καλά, εντάξει.
0: Να μαρτυράνε και χωρίς ξύλο.
1: Εσύ πικράθηκες νωρίς.
0: Εδώ κάποιοι άλλοι το φέρουν σπίτι 50 χρόνια και δεν το έχουν φέρει ακόμα. 60.
1: Ναι, 60, παραπάνω.
0: 60, έκανα λάθος, ναι, συγγνώμη. 60 χρόνια και δεν το έχουν φέρει. Οπότε εντάξει, τι να κάνεις.
1: Κοίταξε, εγώ θέλω να το πάρει κάποια στιγμή η Αγγλία, γιατί θέλω να νιώσει ο κόσμος αυτή την συγκλονιστική χαρά. Ναι. Γιατί είναι. Έχουν πλάκα οι Άγγλοι, τέλος πάντων, σε όλη τη αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι. Απλώς εντάξει, με την. Η Αργεντινή. Το άξιζε. Εγώ δεν συμμερίζομαι αυτά που λένε οι υπόλοιποι ότι οι Ισπανοί το δικαιούται να το πάρει και τέτοια.
0: Ναι.
1: Sorry.
0: Εντάξει, παίξανε ωραίο. Συγγνώμη
1: χαλάει, που μου χαλάω την πιάτσα.
0: Παίξανε καλό ποδόσφαιρο, είχαν καλή άμυνα.
1: Καλό, εντάξει.
0: Ναι, όχι αλλά κάτι εντυπωσιακό, οργανωμένο όμως.
1: Εντάξει, καμία αντίρρηση.
0: Αλλά λείπει η φαντασία, λείπουν οι εξάρσεις, λείπει ο στάρ.
1: Λείπουν όλα. Ναι. Λείπουν όλα και γενικότερα αυτός ο τελικός ήταν λίγο περίεργος. Όχι γιατί έχασε η Αργεντινή, απλώς εντάξει. Συνέβησαν πολλά πράγματα και πώς να σου πω, κάποια είναι μέσα στη σφαίρα. Όχι του κουτσομπολιού ακριβώς, αλλά τέλος πάντων ναι, ναι. Τη συνωμοσία από εδώ από εκεί. Πάντως ήταν ένας περίεργος τελικός. Και γενικότερα η αποτίμηση σε ό,τι αφορά τις ατομικές διακρίσεις δεν θεωρώ ότι ήταν δίκαιη. Ας πούμε όπως για τον καλύτερο παίκτη του τουρνουά.
0: Ναι, μετά λες, μετά ναι.
1: Ποιος Ρόντρι?
0: Ναι.
1: Η μάνα του Ρόντρι δεν ξέρει ότι παίζει το Μουντιάλ.
0: Περιμέναμε και τον Γιαμάλ.
1: Νομίζω ότι ήταν στην Ήπειθα.
0: Ναι, ο οποίος ουσιαστικά δεν εμφανίστηκε.
1: Ναι.
0: Έτσι εκτός από κάτι τρίπλες και κάνα δύο πάσες. Τέλος πάντων όμως η
1: Σε
0: Ισπανία...
1: όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά ο Μέση ήταν ανώτερος. Και επίσης μου, ό,τι και να είναι, πες ότι θα το δώσει το Ρόντρι που είναι άδικο σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τους αριθμούς τώρα, όχι για το τι έχει κάνει συνολικά ένας παίκτης στην καριέρα του. Υποτίθεται ότι λέμε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο, ήταν μάλλον το μεγαλύτερο διεθνές μάτς του Μέση στην καριέρα του. Ναι. Ότι με αυτό ολοκληρώνει την πορεία του στην Εθνική Αργεντινή, που πιστεύω ότι δεν θα το κάνει μετά από όλα αυτά που συνέβησαν. Λοιπόν, δηλαδή, τι ξεπέτα είναι αυτή? Ότι περνάει, παίρνει το μετάλλιο και τι φάση δηλαδή? Δηλαδή, για το Μέση, ξέρω εγώ.
0: Εγώ πιστεύω θα γίνουν.
1: Μου φάνηκε λίγο περίεργο. Όπως επίσης και για τη διάκριση για τον τερματοφύλακα. Που έκανε 10 σημαντικές, πολύ σημαντικές στο τουρνουά και ο άλλος έκανε 11 συναμάτς.
0: Έτσι που μου τα λες, Κατερίνα.
1: Τι.
0: Βλέπω ότι δεν πέρασες καλές διακοπές. Βλέπω ότι.
1: Στις 19 του μηνός όντως δεν πέρασα.
0: Στεναχωρήθηκες.
1: Στεναχωρήθηκα πολύ.
0: Τι να κάνουμε.
1: Στεναχωρήθηκα πολύ γιατί πιστεύω γενικότερα ότι πρέπει να τιμάμε τις διαδρομές των ανθρώπων.
0: Τις πορείες, ναι.
1: Λοιπόν, έτσι, αυτή είναι η άποψή μου. Και γενικότερα δεν θα είχα κανένα πρόβλημα αν η Ισπανία είχε παίξει ένα πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο και το έκανε έτσι με έναν πολύ ωραίο τρόπο να κέρδιζε. Γιατί δεν θεωρώ ότι είναι και κάτι συγκλονιστικό όταν χρειάζεσαι 100 πόσα λεφτά, 110 φεύγα πόσα ήτανε, ναι, τα λοιπά, για να βάλεις ένα γκολ.
0: Λες, έφυγε η ψυχή. Λες.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Και κοιτάξε, λίγο παραλίγο θα πήγαινε και στα πέναλτι. Που ο χειρότερος υποτίθεται τερματοφύλακας, η λογική, η ποδοσφαιρική, λέει ότι μάλλον θα κέρδισε.
0: Μάλλον.
1: Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Γλίτωσαν. Μια διαδικασία πολύ επίπονη και για αυτούς και δεν ξέρεις και τι, πώς θα κατέληγε.
1: Εντάξει, και γενικότερα ήταν λίγο σούπα ο τελικός.
0: Ήτανε.
1: Έως πολύ.
0: Αυτό που μένει.
1: Πρέπει να είναι ο χειρότερος στην ιστορία. Σε αντίθεση με τον προηγούμενο που ήταν 3-3 στην κανονική διάρκεια και πέναλτι και ιστορίες και το ένα και το άλλο και,
0: ναι, ναι,
1: και τα πάντα. Με τη Γαλλία της Χρυσούλας.
0: Ήτανε λίγο υποτονικό το μάτς. Έτσι. Ήτανε μονότονο.
1: Αυτό το μάτς πρέπει να το βάζουνε.
0: Πώς είναι,
1: όχι, πρέπει να το βάζουν, όχι, σε κάτι ιατρία. Λες, άμα πρέπει να σε πάρει ο ύπνος αντί για αναισθησία.
0: Άμα λείπει ο αναισθησιολόγος.
1: Άμα λείπει ο αναισθησιολόγος ή τέλος πάντων δεν τη σηκώνει την αναισθησία, θα βάζουν αυτό το μάτς, θα σε παίρνει ο ύπνος και όλα καλά.
0: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας. Όπως καταλαβαίνετε, η Κατερίνα επέστρεψε.
1: Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας.
0: Εδώ και 15-17 ημέρες. Πέστε μας την άποψή σας στο Viber.
1: Ένα σπορ χωρίς το τι.
0: Έτσι, βρίσκεται το λογαριασμό, μπαίνετε μέσα και.
1: Και γράφετε αβέρτα.
0: Και γράφετε, ναι. Υπάρχει και το παλιό κλασικό SMS 54160, σπορ και νό και τα λοιπά. Και το mail της Ερασπορ,
1: Ερασπορ παπάκι. Και, και θα γράφουν σπορ και νό και τα λοιπά, ξέρεις.
0: Και τα λοιπά, ξεχάστε το και τα λοιπά.
1: Ναι. Και οι μπύρες του Γύλου, αυτές είναι μέσα στα λοιπά.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Και έχει ξεκινήσει μια κουβέντα, έτσι όπως αφού το ξεκινήσαμε έτσι.
1: Ναι.
0: Για τον τελικό, για την εμφάνιση, για τον τρόπο που αποκλείστηκε η Γαλλία, που πήγε να φρενάρει στη. Και
1: για ένα βίντεο στη Φυσούνα.
0: Με καλό ποδόσφαιρο.
1: Για ένα βίντεο στη Φυσούνα που δείχνει. Έχει γίνει ο κακός χαμός στα social.
0: Ναι.
1: Με ένα βίντεο στη Φυσούνα που δείχνει το Μέση.
0: Ναι.
1: Να έχουν σοκαριστεί οι περισσότεροι παίκτες, να είναι σε μια κατάσταση απόγνωσης. Οι μισοί να κλαίνε και το Μέση να τους λέει ξεχάστε ότι υπόθηκε, πάμε να παίξουμε και τέτοια πράγματα. Τώρα το τι έγινε ενδιάμεσα στα ποδητήρια κανείς δεν ξέρει, η παραφιλολογία λέει ότι γενικότερα λόγω της, αυτού του πανού που σηκώθηκε μετά τον αγώνα με την Αγγλία που έλεγε για τις Μαλβίνες και όχι τα νησιά Φόκλαν και όλες τις θεωρίες και τον Ιτάλε. Υπάρχει κανονισμός της FIFA ότι όταν γίνεται μια κίνηση με πολιτική δήλωση, πολιτικό περιεχόμενο, η ομάδα, δεν ξέρω πώς πάει ο παίκτης, αυτό έχει δεκαετή αποκλεισμό. Οπότε λένε, αυτή είναι η παραφιλολογία, δηλαδή στα social κτλ. Είπαν ή θα χάσετε τον τελικό, θα κάτσετε να χάσετε με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Ή για 10 χρόνια θα η Αργεντινή θα αποκλειστεί από τα Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, όλα αυτά είπαμε, το είπες και εσύ, ότι δεν ξέρουμε τι ισχύει από όλα. Ίσως βγει μια ταινία στα 15-20 χρόνια και αποκαλυφθεί τι έχει συμβεί.
1: Εντάξει, πάντως γίνεται χαμός στα social με αυτή την ιστορία και κυκλοφορούν και βίντεο και ηχητικά διάφορα πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο περίεργο το παιχνίδι.
0: Ήταν
1: με την έννοια δηλαδή ότι okay, ήταν η αμυντική λειτουργία, για να μην παρεξηγηθώ, της Ισπανίας, ήταν υποδειγματική. Καμία αντίρρηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μια ομάδα σαν την Αργεντινή θα καθόταν νοθρή απέναντι στον αντίπαλο και δεν θα έκανε απολύτως τίποτα.
0: Θα περίμενε καρτερικά να μπορέσει η Ισπανία να καταφέρει να βάλει ένα γκολ για να μπορέσει να σηκώσει το τρόπαιλο.
1: Όχι την περισσότερη ώρα, αρκετή ώρα έπαιζε και με παίκτη παραπάνω η Ισπανία.
0: Βέβαια.
1: Και δεν μπορείς να σκοράρει.
0: Λοιπόν, όλα αυτά κυκλοφορούν τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε δει, αλλά το Κοντέρ έχει γράψει αυτά που έχει γράψει.
1: Αναμφίβολα.
0: Και πάμε για το επόμενο. Ας ελπίσουμε σε μια
1: σε Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία.
0: Στο επόμενο που θα είναι και εορταστικό, εορταστικό. Και πανηγυρικό. Και έχει στο μυαλό της η Κατερίνα μία σκέψη, επειδή θα γίνουν αγώνες και στην Αργεντινή και στην Ουρουγουάη και στην Παραγουάη, για το συγκεκριμένο της Αργεντινής.
1: Ωραίο farewell.
0: Ναι.
1: Ωραίο αντίο.
0: Και δεν θα είναι και πολύ μεγάλο το παιδί. Εντάξει, 42 μισό, 43 παρά.
1: Καταρχάς φαγώθηκαν όλοι για την ηλικία του Μέση.
0: Ναι.
1: Και λένε ότι αυτό, ότι υπερπατάει και το ένα και το άλλο, λες και πρέπει να γράψεις, λες και το ποδόσφαιρο είναι μαραθώνιος.
0: Ναι.
1: Ή βάδι, ας πούμε, που ξέρεις, δεν πρέπει να χαλάσει το βηματισμό σου και τα λοιπά. Τι σχέση έχει τον άλλο? Οι αριθμοί δείχνουν ότι έκανε το καλύτερό του Μουντιάλ. Τελεία. Ο καθένας παίζει με αυτά που έχει και μπορεί. Και από αυτά που έχει ο Μέση και μπορεί να κάνει, ήταν τα καλύτερα που έχει κάνει στην καριέρα του σε Μουντιάλ.
0: Φουριόζος μπήκε, σημείωσε σε δύο αγώνες 5 γκολ. Ασίστ έδωσε 7. Πόσα ασίστ έγραψε, 8, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πόσε ασίστ έκανε σε όλο το Μουντιάλ. Το θέμα.
1: Λιγότερες ήταν ασίστ.
0: Λιγότερες. Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Ακριβώς που έχει κάτσει.
1: 8 γκολ 5 ασίστ νομίζω ήταν.
0: Ναι, 8 γκολ 5 ασίστ.
1: Κατά μισή επιφύλαξη.
0: Είναι. Τα γκολ είναι. Ναι, αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα, το πρωί της Κυριακής, στο είπα και νωρίτερα, ότι έβγαλε μια ανακοίνωση ο Μέση, έτσι λίγο να εμψυχώσει, να συγκρατήσει. Το είπα και στην εκπομπή εδώ, ότι έλεγε, ας πούμε, αυτή η ανακοίνωση, ότι είμαστε πολύ περήφανοι για αυτά που καταφέραμε μέχρι τώρα, το πρωί του τελικού δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τις ίδιες μέρες. Είμαστε ευχαριστημένοι και που φτάσαμε μέχρι εδώ. Από εδώ και πέρα, ό,τι και να γίνει, είναι το κάτι παραπάνω. Ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους που μας στήριξαν κτλ. Δηλαδή, έρχεται και αυτό να προσθέσει αυτή η ανακοίνωση νωρίς. Είναι σαν κάτι να του έχουν σφυρίξει, να του έχουν πει, να ξέρει, να προετοιμάζεται.
1: Κοιτάξτε,
0: να...
1: σε κάθε περίπτωση, ο Μέση που ξέρει. Όσοι μπάλα ξέρουν, ξέρεις, όλοι οι φίλοι μαζί. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, και ξέρει τη λειτουργία του Ισπανικού ποδοσφαίρου, ναι. Αναγνωρίζει ότι ήταν μια υπολογίσιμη αντίπαλος η Ισπανία και ότι δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, άσε τα πρώτα παιχνίδια του ομίλου στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Που είναι μια ομάδα με καταπληκτικούς παίκτες, με επιθετικό ταλέντο, με... Τι να πω, εντάξει. Καταπληκτικούς παίκτες σε όλες τις θέσεις και όλα αυτά. Που δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα και την απέκλεισε. Δεν το παραγνωρίζει αυτό, αλλά άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο.
0: Λοιπόν, τελείωσε το Μουντιάλ. Γίνονται κουβέντες τώρα από 48 ομάδες να γίνουν 64. Θα δούμε τι θα γίνει τελικά. Σιγά σιγά προσγειωνόμαστε όμως στα δικά μας.
1: Α, και κάτι άλλο που λέγαμε πριν για τα περπατήματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μου κάνει φοβερή εντύπωση πως ένας άνθρωπος εστιάζει στο γεγονός ότι ο Μέση περπάτησε, ξέρω εγώ, τόσα λεπτά και δεν κάνει και δεν ράνει και το ένα και το άλλο. Και δεν εστιάζει στην πραγματικά ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα που έχει αυτός ο παίκτης, να διαβάζει τόσο πολύ τη φάση και να είναι τόσο καθοριστικός στο παιχνίδι στα 39 του χρόνια.
0: Και ας
1: πραγματικά μου κάνει φοβερή.
0: Κάποιοι.
1: Τι σημαίνει
0: έτσι.
1: Και ας περπατάει? Δεν καταλαβαίνω το συμπλήρωμα, το και ας περπατάει.
0: Ναι, που λένε
1: τι σημαίνει
0: κάποιοι.
1: Το και ας περπατάει? Είναι σαν να κάνει και κάτι παράτυπο, ας πούμε. Ναι. Τι σημαίνει και ας περπατάει?
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Άμα περπατάς στο ποδόσφαιρο, τι γίνεται? Βγαίνεις αλλαγή?
0: Όχι, αλλά πρέπει να είσαι
1: κόκκινη κάρτα.
0: Το ποδόσφαιρο έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Τα νούμερα τι λένε?
0: Α, ναι, τα νούμερα να είσαι, ας πούμε, όσον αφορά τις ασίστ, τις προσπάθειες,
1: δηλαδή,
0: τις επιτυχημένες,
1: τις φάσεις, τη δημιουργία. Είναι μια παρατήρηση, σαν να είναι στα 39 του τιμητικά στην ενδεκάδα και να μην κάνει τίποτα και να παίζει μόνο και μόνο επειδή είναι ο Μέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση όμως.
0: Δεν παίζει επειδή είναι ο Μέση.
1: Όχι, λέω αυτή η παρατήρηση, λέω, άμα κάποιος την ακούσει, θα νομίζει ότι μιλάμε για κάποιον που παίζει τιμητικά στα 39, χαριστικά, ότι τον βάζουν μέσα επειδή είναι ο Μέση κτλ. Και ότι περπατάει και κάνει και ράνει. Εδώ πλάκα μας κάνουν. Πλάκα μας κάνουν. Τα νούμερα είναι συγκλονιστικά. Για να μην πω ο τρόπος με τον οποίο τα έκανε.
0: Ναι. Και έπαιξε και δύο παρατάσεις. Πόσες έπαιξε?
1: Ναι, τουλάχιστον.
0: Χωρίς να βγει. Εντάξει, είναι, ο Μέση ξέρει πότε θα επιταχύνει, πότε θα ξεκουραστεί εντός εισαγωγικών η λέξη μέσα στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Παίρνει τις θέσεις που πρέπει να πάρει. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει ακριβώς. Το έχουμε δει και βέβαια είναι τρομερός ο τρόπος που επιδρά στον αγώνα.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερός. Δηλαδή, εκείνος
1: είναι
0: κρίνει,
1: συγκλονιστικός
0: ξέρει, παρόλο, ξέρει, πότε θα αλλάξει ρυθμό, πότε θα δημιουργήσει, πότε θα καθυστερήσει, πότε θα επιταχύνει.
1: Ακόμα μα διαβάζει στο... τη φάση και ξέρει τι θα κάνει ο αντίπαλος. Δηλαδή, πριν το σκεφτεί ο ίδιος. Όχι, αλλαγή φρουράς.
0: Σούπα, τώρα που έλειψες, δεν μαντέχουν. Πάνω από μισή ώρα δεν μαντέχουν.
1: Με ποια ομάδα ήσουν στο Μουντιάλ?
0: Φεύγει η Χρυσούλα, έρχεται η Βίβιαν. Φεύγει η Βίβιαν, έρχεται η Ματίνα.
1: Πώς στήριζες στο Μουντιάλ?
0: Το Μουντιάλ.
1: Πώς στήριζες στο Μουντιάλ? Ποια ομάδα? Ισπανία.
0: Δεν θα τα πάτε καλά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, το σηκώσατε. Εντάξει, συμπαθής ομάδα η Ισπανία.
1: Είναι, πάρα πολύ.
0: Ας εξαιρέσουμε τώρα την Αργεντινή. Έτσι, κοντά είναι. Αργεντινή, Ισπανία νομίζω είναι κοντά, δεν είναι μακριά. Ενώ οι λαοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, και η γλώσσα και όλα αυτά.
1: Μίλωσαν όλοι ισπανικά. Καταρχάς. Αλλά εγώ συγκλονίστηκα πάρα πολύ με τον Κουκουρέγια.
0: Το διάβασες αυτό?
1: Ναι,
0: ναι, το είπα. Το είπα.
1: Είπε ότι γιατί όλοι μπορεί να σκεφτόντουσαν, ας πούμε, ξέρεις, και να τον κορόιδευαν λίγο για τα μαλλιά. Ότι φαινόταν, ξέρεις, λίγο περίεργο, λίγο αστείο το μαλλί. Ναι. Και έλεγε ότι δεν θα κόψω ποτέ τα μαλλιά, γιατί έτσι με αναγνωρίζει ο γιος μου που είναι στο...
0: στα όρια.
1: Στο φάσμα του, ναι, του αυτισμού.
0: Ναι.
1: Και, ναι, φερό, συγκλονιστικό φερό αυτό. Και όχι μόνο το συγκεκριμένο, ότι όλες του οι επιλογές σε ό,τι αφορά τις ομάδες και τις μεταγραφές του και όλα αυτά γίνονται με γνώμονα τις υποδομές που υπάρχουν στην εκάστοτε πόλη.
0: Σωστό.
1: Για το παιδί του.
0: Βλέπετε πώς επηρεάζουν πολλά. Είναι, η ζωή είναι σκληρή, ακόμα κι αν είσαι ένα στάρ, ακόμα κι αν έχεις τα έσοδα που...
1: Σου υπενθυμίζει και κάτι άλλο, ότι μερικές φορές, δηλαδή εύκολα δημιουργείται μια εντύπωση, όποια και αν είναι αυτή, και από πίσω μπορεί να κρύβεται, ξέρεις, μια ολόκληρη ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το έχουμε πει και το έχουμε δει επανειλημμένως. Έτσι, γιατί βλέπεις ένα στάρ, είτε ένας ηθοποιός, είτε ένας αθλητής, είτε είναι σε άλλους τομείς, στάρ ή μεγάλο μέγεθος, και από πίσω δεν ξέρεις τι κουβαλάει.
1: Ναι.
0: Τι σταυρό που λέει και ο λαός κουβαλάει. Λοιπόν, τι να κάνουμε, θες να βάλουμε τραγούδι?
1: Ό,τι θέλεις εσύ. Έχεις διαλέξει κάτι καλό?
0: Θες, ναι. Να βάλουμε ένα ελληνικό για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Α,
0: έχεις μια
1: NASA. Radio. Έχουμε τίτλους ειδήσεων. Ναι.
0: Τα έχεις ξεχάσει, βλέπεις. Άμα λείπεις τρεις μήνες, τρεις εβδομάδες. Τέτοια πράγματα παθαίνεις. Πάμε το ελληνικό Vivian κάτω. Να οδηγηθούμε στις ειδήσεις, να κάνουμε εδώ και να τακτοποιήσει. Να τακτοποιήσω κι εγώ, γιατί είπα. Ευνηδιάστηκα.
1: Ευνηδιάστηκα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας διεκόπη κυκλοφορία επί της οδού Ακαδημίας. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός της Κινέζης δηλώσεις του με τον Αυστριακό Καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αυστριακός Καγκελάριος, περιέγραψε τον τουρισμό σταθερή γέφυρα η οποία ενώνει τις δύο χώρες και αναφέρθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, γνωστοποίησε ότι από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5% σε 20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Υποχωρεί στα 86 δολάρια το Brent. Αντιμέτωπες με πρωτοφανείς καταστροφικές πυρκαγιές Γαλλία και Ισπανία, 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό έχουν φτάσει φλόγες κοντά στη Βαλένθια, το πύρινο μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά Καναντέρ. Το Βουνό των Θεών ανακήρυξε η UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε αποθήκη στα Άνω Λιώσια. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
11: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν. Και αυτό το έβαλα επίτηδες, γιατί αν θρηνούν οι Αργεντίνοι, αν οι Γάλλοι ας πούμε έφυγαν απογοητευμένοι με κατεβασμένα τα κεφάλια, αν οι Γάλλοι δεν ευτύχησαν να το σηκώσουν, αν, παρότι ήταν το φαβορί, τι να πούν οι Ιταλοί.
1: Α, συμφωνώ.
0: Έτσι λοιπόν, εντάξει.
1: Αδικείται γιατί... η Ευρώπη.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει να μεριμνήσουμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Μέσα σε 3 χρόνια θα βρούμε λύση.
1: Και όχι τίποτα άλλο, εντάξει. Είναι και... Και εμείς είμαστε σε μια δύσκολη ήπειρο.
0: Για Καντολιανά.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ. Οι καλύτερες ομάδες είναι στην
0: ναι, Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
1: για, το, για την πρόκριση λέω.
0: Έχω στείλει λίγο την πρότασή μου να γίνουν 16 ομάδες από

0: Νομίζω ότι θα την κάνει αποδεκτή ο Ινφαντίνο, γιατί θα τις κάνει. Θα παίζουν 3 μήνες Μουντιάλ.
1: 2 μήνες στάνταρ θα μείνουν να γίνουν, να ανέβουν από Ευρώπη οι ομάδες, διότι πρέπει να προκριθεί και η Ελλάδα και η Ιταλία, βέβαια, η οποία πρέπει να γυρίσει στις επιτυχίες.
0: Εθνική Γαλλίας με Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Προπονητή. Είχαμε πολλές αλλαγές.
0: Μεγάλη κίνηση.
1: Εντάξει, και ο προπονητής της Γαλλίας τώρα περίμενε και αυτός να φύγει, γιατί είχε δηλώσει από πριν ότι εγώ θα φύγω μετά το τέλος του Μοντιάλ.
0: Ναι.
1: Έτσι, περίμενε να φύγει, αλλιώς ξέρεις, καβάλα στ' άλογο.
0: Ο Ντιντιέ.
1: Ναι. Αλλά δυστυχώς το άλογο δεν πήγε και τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε και μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί έχουμε και μεγάλες φωτιές στη Γαλλία και στην Ισπανία και ταλαιπωρούνται εκεί γενικότερα. Λοιπόν, θες να πάμε στα μηνύματα για να μιλήσει και η αντιπολίτευση, γιατί καταλαβαίνεις ότι εδώ έχουν έρθει πολλές ενστάσεις. Βρε Κατερίνα, μου λέει η Εύη, τι το άξιζε η Αργεντινή. Στον μποξ σίγουρα. Καλημέρα σας. Επειδή έπαιζε λίγο έτσι σκληρά.
0: Δυναμικά.
1: Ναι.
0: Έπαιζε και δημιουργικά όμως.
1: Ναι. Τώρα βέβαια υπάρχει αντίλογος μεγάλος, θα έρθουν μηνύματα, θα διαβάσουμε τα υπόλοιπα και στην πορεία θα ξεκτυλίξουμε το κουβάρι. Περίεργο δεν είναι, λέει ο Χρήστος, ότι το πήρε ο Ρόδρη. Περίεργο είναι ότι μια ομάδα που φτάνει στον τελικό έχει 0 τελικές σε 100 λεπτά.
0: Συμφωνώ. Τα είπαμε πριν αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Την εξήγηση.
0: Ναι. Γιατί δεν είναι περίεργο που μια ομάδα σαν την Ισπανία δεν μπορεί να βάλει γκολ σε μια τέτοια ομάδα με κατοχή 100-0.
1: Ναι.
0: Πόσο την είχε,
1: 80? Πάνω από 70, σίγουρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Μην ήταν πάνω από 80.
1: Φαντάζεσαι.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλημέρα, Κατερίνα, καλώς ήρθες. Έλειψες, λέει, στο κοινό.
0: Είδες.
1: Η Κατερίνα, όπως την ξέρουμε. Μαχητική και ορμητική, ναι. Και υπερασπίζεται τις αξίες της.
0: Ναι. Ναι.
1: Μέχρι τελικής πτώσης. Πάταξον με να ακούσουν, δε. Έτσι δεν πρέπει.
0: Εντάξει. Ναι. Τι άλλο κάνουμε. Ναι. Ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει.
1: Λοιπόν, ο Κώστας λέει, πες το καλό μας το κορίτσι Φώτη, αν έβλεπε άλλο αγώνα.
0: Ναι.
1: Γιατί η Αργεντινή έπρεπε να κερδίσει, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Και εγώ Αργεντινή υποστηρίζω, λέει.
0: Δεν
1: αλλά πολύ δίκαια.
0: Ότι έπαιζε, ότι έπρεπε να κερδίσει με βάση αυτό που έδειξε μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν είπα αυτό το πράγμα. Κάναμε εδώ ολόκληρη ανάλυση. Δεν είμαι. Ναι. Τι να πω.
1: Με παροπίδες.
0: Εθεροβάμων. Mm-hmm.
1: Κοίταξε, μέχρι τον ημιτελικό η Αργεντινή ήταν άλλη Αργεντινή.
0: Είπα ότι ήθελα να το πάρει η Αργεντινή και ότι μου φάνηκε πάρα πολύ το περίεργο το παιχνίδι που ήταν τόσο νοθρή. Και ότι υπάρχει ολόκληρη παραφιλολογία, εδώ κάναμε ολόκληρη ανάλυση. Δεν είπα ότι έπρεπε να κερδίσει με βάση την εμφάνισή της στον τελικό. Αυτό δεν το είπα ποτέ.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αγαπητέ μου. Αλλά.
1: Αλλά μια άλλη, ας πούμε, σε ένα άλλο περιβάλλον, σε ένα άλλο σύμπαν.
0: Οπότε δεν χρειάζεται να ξεχάσεις και αυτά που ξέρεις κιόλας.
1: Ναι, σε ένα άλλο σύμπαν, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι με αυτή την εμφάνιση μια ομάδα θα μπορούσε να έχει φάει από την Ισπανία 3 και 4 γκολ. Με τέτοια πίεση, με τέτοια κατοχή, με τέτοιες.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό που είπα πριν από λίγο.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, αυτό δείχνει την αξία του ηττημένου. Έτσι. Και δίνει αξία, βέβαια, και στη νίκη του νικητή. Να ξεκινήσουμε, λέει, πώς η Αργεντινή δεν έπρεπε να ήταν στον τελικό και εκεί πήγε για να παίξει ξύλο. Άξια πρωταθλήτρια Ισπανία και καλύτερος παίκτης ο Ρόδρη. Κάπου όπαμε Μέση και Ρονάλντο, λέει ο Γιώργος.
0: Εντάξει.
1: Απόψεις. Ναι. Ο Χρήστος λέει καλημέρα, Κατερίνα καλή εβδομάδα.
0: Τα νούμερα όμως δεν συμφωνούν μαζί του. Ναι. Γιατί όλα τα άλλα να πάρουμε με βάση αυτό που λένε, τα στατιστικά,
1: ναι.
0: Δεν συμφωνούν με αυτό που λέει. Ας πάρουμε λοιπόν το τι έγινε, όχι την παραφιλολογία.
1: Ναι.
0: Και ότι ήθελα εγώ ή το ένα ή το άλλο. Δεν άξιζε το. Τη διάκριση του καλύτερου παίκτη στο τουρνουά.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι τη γνώμη μου.
1: Και όχι απαραίτητα ότι.
0: Με βάση αυτά που έγιναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Δεν ξέρω πώς έγινε επιλογή. Μπορεί να έγινε επιλογή λόγω της κατάκτησης. Και έψαχναν μέσα την ομάδα της Ισπανίας να βρουν ένα παίχτη.
0: Ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά είναι ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά.
1: Τελεία.
0: Το λέει και η. Δεν είναι ο καλύτερος παίκτης
1: του τελικού.
0: Ναι.
1: Το τελικό να το καταλάβω. Κατάλαβες γι' αυτό, το διευκρινίζει γι' αυτό. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει καλημέρα, Κατερίνα, καλή εβδομάδα. Δεν βλέπω καλά την ομάδα μας, λέει. Φίλος του Ολυμπιακού μας προσγειώνει εδώ στα Λόκα.
0: Στα δικά μας, ναι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, σιγά-σιγά θα μπούμε και.
0: Σε ποιο άθλημα?
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Χρήστο, έτσι δεν είναι, έτσι το κατάλαβα. Ο Στάθης. Μπράβο, Κατερίνα! Να, έλα, βρήκες και έναν συνοδοιπόρο.
0: Όχι μόνο ένα.
1: Ο Διαμαντής ήρθε στην παρέα μας. Ο Θανάσης, θέλετε να μας πείτε ότι η Αργεντινή έπαιξε μπάλα σε όλο το Μουντιάλ?
0: Γιατί έπαιξε?
1: Εγώ πιστεύω ότι ιδίως αυτές οι ανατροπές απέναντι στην... με όποιες ενστάσεις.
0: Στην Αίγυπτο και στην Αγγλία.
1: Και στην Αίγυπτο και στην Αγγλία. Θα πρέπει, ας πούμε, να καταγραφούν, να καταμετρηθούν και να διδάσκονται στα κολέγια.
0: Μόνο και μόνο η φάση, η φάση του Μέση στο τελευταίο γκολ με την Αγγλία, που κάνει αυτή την assist που πήγε τηλεκατευθυνόμενη η μπάλα.
1: Ναι.
0: Τηλεκατευθυνόμενη όμως.
1: Στο πιο κοντό παίχτη που ήταν στην άμυνα παρατεταγμένη, ενώ είχε κάνει και ο Τούχελ αλλαγή και είχε βάλει κάτι τρία νταμάρια μέσα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες, Κατερίνα. Όπως δεν πρόκειται ο Παναθηναϊκός να πάρει την Ευρωλίγκα μέσω στάδιο ειρήνης και φιλίας, έτσι και η Αργεντινή δεν πρόκειται να ξαναπάρει άλλο Μουντιάλ. Άμα, δηλώσεις λίγο, Άγγελος.
0: Τι υπέρβαση είναι αυτή.
1: Διαβάζει τα ταρό. Διαβάζει τα ταρό.
0: Καταρχάς δεν θα γίνει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας άμεσα. Πιστεύω ότι σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα γίνει. Θα ξαναπάρουμε τη διοργάνωση του Final Four για να γίνει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, αλλά
1: σε μια πενταετία σίγουρα.
0: Μέχρι τότε
1: θα δούμε.
0: Όχι, έχει σημασία στην κάθε χρονιά πώς είναι η κάθε ομάδα και τα λοιπά, τι σχέση έχει το μυαλό. Όπως το ίδιο σημαίνει και με την Αργεντινή και με την κάθε ομάδα.
1: Λέει ο Θανάσης για μια φάση που μάρκαρε.
0: Έτσι
1: ο
0: είναι αυτά
1: τα
0: πράγματα. Ναι.
1: Αν έπαιρνε κόκκινη, λέει, στο πρώτο παιχνίδι, σίγουρα δεν θα συζητούσαμε για MVP. Εντάξει, έχει ξεκινήσει μια φιλολογία. Δεν τη θυμάμαι κι εγώ, αλλά έχει ξεκινήσει μια φιλολογία γενικότερα.
0: Κυκλοφορούν και πολλά
1: AI.
0: Fake news και AI. Ναι. Ας πούμε, εκεί πέρα στη φάση που περιγράφω στο δεύτερο γκολ με την κεφαλιά του Λαουτάρο. Εκεί κυκλοφορεί ένα βίντεο που δείχνει ότι έχει κάνει φάουλο Μέση, ενώ είναι AI.
1: Ναι. Είναι και αυτό τώρα που έχουν μπει στο παιχνίδι όλα. Είναι η προπαγάνδα, είναι οι πολιτικές, είναι 1002 που πρέπει να συνυπολογίσουμε. Πάντως...
0: Καταρχάς φοράει άλλο νούμερο παίκτης.
1: Ναι. Πρέπει να συνυπολογίσουμε όμως ότι παρότι, ας πούμε, έπαιξε σκληρά, επιθετικά, πώς να το πούμε, η Αργεντινή, αντιμετωπίστηκε με επίοικια από τους διαιτητές σε κάποιες φάσεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάποιες κίτρινες που θα μπορούσαν να είναι δεύτερες αργότερα και ούτω καθεξής.
0: Ναι, εντάξει, άλλο αυτό το διαφωνώ.
1: Άλλο αυτό και άλλο ότι την πηγαίναν. Γιατί είχαμε ακούσει ότι την πάνε τρένο ξαφνικά και ξαφνικά και την πηγαίναν τρένο την Αργεντινή και την ευνοούσανε για να το σηκώσει, ήρθαν όλα τούμπα. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε τι ισχύει.
0: Ή το ένα ή το άλλο. Και πώς άλλαξε αυτό ξαφνικά.
1: Ναι, αυτό.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν πήγε ο πρόεδρος της Αργεντινής.
1: Που θα έπρεπε να πάει. Έχει πάει νομίζω σε προηγούμενες περιπτώσεις. Σε προηγούμενα Μουντιάλ.
0: Δεν θα πήγαινε. Στο τελευταίο παιχνίδι του Μέση σε Μουντιάλ.
1: Εκτός αν το απαγόρεψε ο πρόεδρος, ο Ντόναλτ. Γιατί ήθελε να είναι ο μόνος πρόεδρος και τα λοιπά. Που θα δώσει και την απόνοια. Εδώ τον τράβαγε ο Ινφαντίνο να φύγει από το πλάνο. Και...
0: ήταν ο Βασιλιά. ήταν ο Φελίπε εκεί πέρα.
1: Γιατί. Ναι, σωστό. Που είχε πει και τόσα για την Ισπανία ο Ντόναλτ τις προηγούμενες
0: ημέρες. Ήταν και ο Σάντσεθ.
1: Ναι.
0: Όπου είχε πει. Δηλαδή είχε κάνει πολλές δηλώσεις και είχε κατακρίνει τέλος πάντων τον πρόεδρο Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Ναι, και όλα αυτά. Για την Παλαιστίνη και όλα αυτά.
0: Και έγινε και χειραψία. Τους έπιασε το. Η πλάνη ήταν η φωτογραφία, δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Στο παιχνίδι με την Αίγυπτο όλα καλά, λέει ο Αναστάσης. Εννοεί για τον Σαλάχ, μάλλον, αν ήταν πέναλτι.
0: Για το
1: Θεν
0: Γκάλ.
1: Για όλα αυτά τα οποία έγινε.
0: Τον Γκάλ.
1: Παιδιά, τώρα, μέχρι το 80 ήταν όλα καλά. 2-0 ήταν μέχρι το 80. Έτσι δεν ήταν. Θα μπορούσε, ας πούμε, αν είναι να μην έχουμε φτάσει εκεί και να μην ξέρει τελικά τι θα γίνει. Εντάξει. Πολλές συνωμοσίες και φτιάχνονται εκ των υστέρων.
0: Ναι, ήταν μέχρι το.
1: 79,5 ήταν.
0: 70 κάτι, ναι. Και δέχτηκε 3 γκολ.
1: Καλημέρα από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Η πρωινή βόλτα με τα σκυλάκια μου στην παραλία είναι κάτι το απίστευτο.
0: Πολύ ωραία φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ο Μπίλης, συνωμοσιολογίες. Η Αργεντινή δεν άξιζε να περάσει την Αίγυπτο. Η Ισπανία έσβησε την Αργεντινή ακριβώς όπως έσβησε και τη Γαλλία. Επίσης, η αντίδραση των παικτών της Αργεντινής με το τέλος του αγώνα ήταν άθλια. Άλλο ένα πλάνο που λίγο
0: σχολιάστηκε. Αυτό ήταν τραγικό, ναι. Αλλά σίγουρα κάτι υπόθηκε εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να του ήρθε ξαφνικά να τον πιάσει από το λαιμό. Δεν το, προσπαθώ να το εξηγήσω, όχι να το δικαιολογήσω. Για να...
1: Ναι, ναι, εξήγησε.
0: Για να είμαι δίκαιη. Δεν το συζητάω ότι αυτή η εικόνα ήταν τραγική. Σε κάθε περίπτωση.
1: Δεν δικαιολογείται με τίποτα. Ο Στάθης λέει τα παιδιά.
0: Αλλά σίγουρα κάτι, mm-hmm. κάτι θα υπόθηκε εκεί πέρα. Δηλαδή μπορεί ξαφνικά άλλα δύο άλλου να πηγαίνουν να αρπάξει το λαιμό έτσι.
1: Ο Στάθης λέει: παιδιά, όταν λείπει η σκουάντρα Τζούρα από το Μοντιάλ.
0: Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω.
1: Είμαι με Αργεντινή. Δεύτερη επιλογή την έχει.
0: Ναι. Και εγώ αυτές τις δύο χώρες, εννοείται μετά την Ελλάδα, υποστηρίζω. Μου άρεσαν πάντοτε. Ιταλία και Αργεντινή.
1: Λίγο πιο σκούρα χρώματα η μία, λίγο πιο ανοιχτά η άλλη. Κάπου εκεί στη μέση είμαστε.
0: Κοινός παρονομαστής το μπλε.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, οι αποχρώσεις, 50 αποχρώσεις το μπλε.
1: Έτσι, του μπλε. Αλλά λόγω Diego είμαι Αργεντινή, λέει ο Στάθης, αλλά στον τελικό λέει μας πήραν τα εσώρουχα οι Ισπανοί. Τώρα γιατί τους τα πήραν, με ποιο τρόπο και όλα αυτά, αν παικτικά δηλαδή, όπως έλεγε και η Κατερίνα νωρίτερα, έγιναν όλα επί ίσης όρης, είναι ένα θέμα το οποίο θα διερευνηθεί. Ο μοναχικός, λέει καλημέρα Φώτη Κατερίνα, δεν μας τα λες καλά.
0: Γιατί?
1: Έπαιζε μόνο την Αργεντινή Ισπανία με 200 φάσεις. Και ο Μέση, τον χαρακτηρίζει και άχρηστο, δεν έκανε τίποτα.
0: Στο λέει τέλος... άχρηστο το Μέση.
1: Ναι. Εντάξει, δεν έκανε τίποτα. Μέχρι εκείνη την ώρα μετά όμως πήρε πολλές προσπάθειες. Σαν να κινητοποιήθηκε, σαν να το αισθάνθηκε ότι ρε παιδάκι μου, εντάξει, όλα καλά. Να χάσουμε ή να μην το πάρουμε ή... Πολλά υποθετικά, αλλά δεν του πήγαινε. Και αν δεις και τα highlights, μετά κινητοποιήθηκε. Είναι πιο δραστήριος, έβγαλε κάποιες πάσες. Σου λέει.
0: Εντάξει, μόνο και μόνο που λέει ένα παίκτη σαν το Μέση άχρηστο, ναι. Τελειώνει η κουβέντα εδώ.
1: Εντάξει. Στεναχωρέθηκε ο άνθρωπος γι' αυτό. Ο Νίκος από τη Σαντορίνη, από ό,τι βλέπω.
0: Καλά, άλλο αυτό. Αν δεν πάει να πει ότι είναι άχρηστος ο άλλος.
1: Δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή σε συγκεκριμένο αγώνα.
0: Έχει δίκιο, είναι άχρηστος ο Μέση.
1: Καλός ο Μέση, λέει, αλλά καλύτερος ο Ιφαντίνο, λέει ο Γιάννης. Πετάει καρφιά διάφορα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ιφαντίνο βέβαια τ' άκουσε για την κάρτα αυτή την κόκκινη που ακυρώθηκε και δεν μέτρησε του χρόνου, λέει, θα μετρήσει. Και μετά, λέει, δεν το έκανε, δεν πήρε απόφαση ούτε ο Ιφαντίνο, ούτε η Επιτροπή που είναι αρμόδια, αλλά ένας υπάλληλος της FIFA. Είναι αυτό που είπα εγώ, είναι σαν τους αυτοφοράκηδες που είναι στα μαγαζιά.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Ποιος θα πάρει τη λέζα, εσύ. Είναι ψέμα αυτό με τον Κουκουρέγια, δεν ισχύει, δεν είπε τέτοιο
0: όχι.
1: πράγμα. Εγώ παιδιά το... Ποιο? Για το παιδί του, λες Χρήστο.
0: Μάλλον σε αυτό αναφέρεται.
1: Όχι, όχι, αυτό το δήλωσε, κυκλοφόρησε, το είπε, υπάρχουν και βίντεο και όλα, το έχει πει.
0: Τότε
1: και
0: ισχύει για, ποιο, τότε...
1: για το μαλλί.
0: Μα ίσως δεν είπαμε αυτό κάτι με το άλλο.
1: Στόμα. Ίσως αυτό με το στόμα που είπαμε...
0: Δεν το είπαμε εμείς.
1: Α, δεν το είπαμε εμείς. Ναι.
0: Διάβασε ένα μήνυμα.
1: Α, ναι, ναι, σωστό. Ακούγοντας το σχόλιο σας για το Ρόντρι, λέει ο Γιάννης,
0: ναι.
1: Αναρωτιέμαι, λέει, κατά πόσο είστε επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Μάλλον έχετε, φοράτε παροπίδες. Το παραφράζω λίγο το,
0: ναι, ναι, ναι.
1: το μήνυμα. Είτε αφορά στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, έχετε ένα δικό σας τρόπο όρασης. Και αναρωτιέμαι τελικά αν και τι συνέβη.
0: Βλέπω πολλά αστυνομικά το βράδυ.
1: Και επιστημονικής φαντασίας.
0: Επειδή πιστεύω ότι ο Μέση έκανε καλύτερο τουρνουά, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό.
1: Ναι. Ο Γιάννης,
0: συγκεκριμένα πράγματα.
1: Δεν σε βλέπω καλά, αγριεμένη γύρισε η Κατερίνα.
0: Μάλλον πικραμένη θα το έλεγα.
1: Πικραμένη, εντάξει. Είναι η πρώτη εμφάνιση σήμερα, δευτεριάτικο, είναι και Δευτέρα, καταλαβαίνετε. Ο Χρήστος, το τι άξιζε η Αργεντινή, από πού προκύπτει, από το μάτς με την Αίγυπτο? Ή έκατσε η Αργεντινή να χάσει επειδή υπήρχε εντολή?
0: Εντάξει, αν υπήρχε, mm-hmm. αν πάρουμε το δεύτερο σενάριο, mm-hmm. Τώρα, εντάξει.
1: Όλα αυτά θα αποδειχθούν ή θα μείνουν έτσι έολα, θα τα δούμε στο μέλλον. Αναστασοπούλου μόνο λέει εδώ Θοδωρή, σου στέλνει και μια παραλία με ομπρέλες, ξαπλώστρες και όλα αυτά. Μόλις γύλισα παιδιά από διακοπές η γυναίκα. Αγαπάμε και το Φώτη. Λέει ο Θοδωρής, ο Λάμπρος, καλημέρα λέει, μπορείτε να συνεχίσετε λέει τις διακοπές. Εντάξει, καλοκαίρι είναι ακόμα, έχουμε μπροστά μας αρκετό καιρό, έχουμε 40 μέρες τουλάχιστον, λίγο 50 και το μισό Σεπτέμβρη. Καλησπέρα ο Μαδάρα λέει, εγώ κάτι άκουσα για Αργεντινή, την ανάγκασα να χάσει και να το σηκώσει η Ισπανία. λέει ο Πάνος και βάζει γελάκια μετά. Καλό μεσημέρι, φιλαράκι Φώτη. Καλή εβδομάδα, να έχουμε υγεία. Η διάθεση των Ολυμπιακών δεν πέφτει με τίποτα. Απαντάει στο μήνυμα προηγούμενου φίλου ο φίλος από ο Δημήτρης από την Θάσο.
0: Τι είπε, συγγνώμη.
1: Τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά και προσγειωνόμαστε εδώ στα ντόπια.
0: Α, βεβαίως. Σημαντικό γι' αυτό, γιατί όλα τα άλλα πέρασαν, έγιναν.
1: Μπράβο, ναι. Κοιτάμε μπροστά, με το βλέμμα μπροστά στο μέλλον. Ο Βαγγέλης λέει: το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Πρώτο σκόρ του Μοντιάλ, δεν πήρε ούτε μετάλλιο. Τι να κάνουμε. Έσκυψε το κεφάλι, και έφυγε. Έτσι και ο Μέση μέχρι τον τελικό μπορούσε. Σε τελικό 15 λεπτών της Ισπανίας και 0 η Αργεντινή με 70% κατοχή. Πλάς. Ακυρώθηκε καθαρό γκολ της Ισπανίας. Με μέσο όρο ηλικίας, με μέλλον και νέες, για νέες επιτυχίες.
0: Σε αυτό έφυγε ο διαιτητής.
1: Ναι.
0: Για τον γκολ της Ισπανίας. Ναι.
1: Που έφερε τη φάση πίσω. Εκεί έφταιγε ο διαιτητής γιατί δεν έπρεπε να σφυρίξει. Αυτό δεν είναι. Δεν έπρεπε να σφυρίξει καν. Έπρεπε να αφήσει την φάση να εξελιχθεί.
0: Και στο τέλος φαίνονταν στο βάρ.
1: Στο βάρ θα του έλεγε: έκανες λάθος ή καλά έκανες. Εγώ δεν είμαι Greek lover με πιτζάμα, λέει ο John White και pullover. Απλά γράφω καλημέρα, Κατερίνα. Καλώς ήρθες. Καλύτερα όμως εσύ να στηρίξεις Αργεντίνα από την Βραζιλία. Εντάξει, Βραζιλία, τι να πει και η Βραζιλία, παιδιά. Που δεν έχει εμφανιστεί εδώ και 4 μουντιάλ τουλάχιστον.
0: Άλλο δράμα κι αυτό.
1: Εντάξει. Καταλαβαίνετε τώρα. Γι' αυτό Μαρόκο, Μαροκίστας θα γίνουμε. Έχουνε, θα συνδιοργανώσουν και το επόμενο μουντιάλ. Εγώ έχω προτείνει εδώ. Μαζέψουμε λεφτά, 10 ευρώ τη βδομάδα. Εδώ δεν ήσουν, νομίζω εσύ, Χριστούλα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τόσο. 10 ευρώ τη βδομάδα στην άκρη, σε 4 χρόνια να μαζέψουμε λεφτά να πάμε στο Μαρόκο, στην Καζαμπλάνκα, στο νέο γήπεδο εκεί. Μάλλον εκεί θα γίνει τελικό, αν και το διεκδικούν και οι Ισπανοί στη Μαδρίτη. Θα τα δούμε, έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Και σιγά σιγά βέβαια να προσγειωθούμε και στα τοπικά εδώ, υποχρεώσεις. Ξεκίνησαν δύο ομάδες, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ολοκληρωθεί η προσπάθεια αυτή την εβδομάδα. Μεταγραφές συνεχίζονται. Και θα δούμε τι θα γίνει από εβδομάδα. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι θετικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο όσον αφορά την παρουσία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα, τέλος Αυγούστου, σε ένα μήνα λιγότερο. Θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα και θα προσγειωθούμε ανομάλως όλοι και θα λέμε εδώ 1002. Τα γνωστά. Εσύ, φταίς, ο διαιτητής σφύριξε και τα υπόλοιπα. Πάμε πάλι στα μηνύματα γιατί έρχονται και πάλι δεν θα προλάβουμε τα πάντα. Να τα προλάβουμε. Ο Γιάννης στην Αυστραλία, η ΕΡΤ για το πόλο. Πώς το είδες το πόλο?
0: Καλά.
1: Με το χρυσό.
0: Υπερ μάγκες.
1: Έτσι.
0: Μπράβο τους. Εντάξει, χρυσό μετάλλιο.
1: Mm-hmm.
0: Πώς να σου πω.
1: Και μεγάλες δυνάμεις δηλαδή έχει νικήσει. Ιταλία και Ουγγαρία.
0: Και Ουγγαρία, ναι, Ουγγαρία. Φυσικά. Όχι μόνο αυτό. Ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Και αυτό. Πώς να σου πω. Έσπασε μια αρνητική παράδοση. Με κάποιο τρόπο. Ρε,
1: παιδί,
0: μόνο το κυνηγούσε και δεν ερχόταν. Και δεν, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων ξεκλειστρούσε το χρυσό μετάλλιο. Mm-hmm. Ενώ. Αυτή η ομάδα έχει τόσο πολύ ταλέντο και σπουδαίους παίκτες πραγματικά. Και το είπε και ο Θοδωρής Βλάχος στις δηλώσεις του, ότι ήρθε αυτό το πολυπόθητο χρυσό. Και ψυχολογικά, αν το έχεις κάνει μία φορά, μετά μπορείς να το ξανακάνεις.
1: Γιατί
0: ξανά,
1: να μην το ξανακάνουμε,
0: και ξανά είπε, και ξανά ναι. Και στο βάθος είναι το Ολυμπιακό τουρνουά. Και αυτό θα είναι πραγματικά το υπέρτατο χρυσό μετάλλιο. Αν το καταφέρει αυτή η ομάδα που ενώ γίνονται αλλαγές συνεχίζει σε πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Το
0: αυτό
1: πόλο...
0: σημαίνει ότι γίνεται καταπληκτική δουλειά.
1: Σειρά ετών. Το πόλο μας χαρίζει χαρές, νίκες, πρωταθλήματα, κύπελλα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε στα καλύτερα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες νομίζω ότι επιβάλλεται και ένα τέτοιο χρυσό μετάλλιο, γιατί το μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων μετράει. Ξέρεις, γιατί έχεις συνομιλήσει με πάρα πολλούς αθλητές, γι' αυτό το λέω.
0: Λέει, δεν το συζητάω.
1: Έτσι. Πολλαπλά.
0: Ιδιαίτερα.
1: Μετράει πολλαπλά.
0: Ιδιαίτερα σε αυτά τα αθλήματα. Έχει, όχι απλώς υπεραξία, είναι η κορυφαία διάκριση.
1: Ναι.
0: Ο Στάθης. Το ίδιο πράγμα, δηλαδή, με ένα χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Ο Στάθης λέει, μπράβο Κατερίνα. Έλα, πήρες και τον μπράβο σου.
0: Ναι.
1: Πήρες και τον μπράβο σου. Με τη λογική της Κατερίνας, ο Γιώργος όμως, ένα άλλο μπράβο που πήραμε πριν, που πήρες, έχει πάρει χρυσές μπάλες ο Μέση εις βάρος των Ρόμπεν, Τσάβι, Ινιέστα, Φορλάν. Η καλύτερη είναι η καλύτερη άσχετα από την κατάκτηση τίτλου της ομάδας.
0: Ναι.
1: Δικαιολογία δηλαδή, γιατί δόθηκε στο
0: Ρότζερ. Όχι, χρυσές μπάλες έχει βάλει.
1: Το
0: τι
1: είπαμε,
0: σημαίνει
1: ναι.
0: αυτό.
1: Ναι,
0: δεν το κατάλαβα αυτό το πώς το δικαιολογεί.
1: Ναι, ότι επειδή δεν το πήρε ο Μέση, γιατί δεν κέρδισε, απλώς συμμετείχε. Αλλά η Κατερίνα είπε και το στηρίζει με τα στατιστικά, τα οποία μένουν, γράφονται.
0: Στα πάντα. Γκολ, assist, δημιουργία στο παιχνίδι, γιατί έχουν.
1: Επιδραστικότητα. Ναι.
0: Επιδραστικότητα, όλα αυτά η στατιστική στο ποδόσφαιρο και μάλιστα σε αυτό το τουρνουά έχει εξειδικευθεί πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απλώς γκολ, assist, χρόνο συμμετοχή και τέτοια πράγματα. Στη δημιουργία, στο πώς συμμετοχή σε γκολ, το ένα το άλλο, από εδώ από εκεί. Ναι. Σε όλα ήταν.
1: Και ο Γιώργος εν μέρη ρίχνει μια. Και αυτός έτσι λίγο τις αντιρρήσεις του. Όταν ήταν να παίρνει το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα ο Σιμών, λέω μας κάνουν πλάκα.
0: Δηλαδή, αν μη τι άλλο, αν ένας παίκτης της Αργεντινής έπαιξε σε αυτό το μάτς, είναι τερματοφύλακας.
1: Ναι. Που κράτησε σε πολλούς αγώνες το σκόρ εκεί που ήταν για να μπορέσει να γίνει η ανατροπή ή να έρθει νίκη χωρίς να δεχτεί γκολ. Η Αργεντινή, ναι, ήταν σοβαρή ομάδα. Ναι, η μαχητικότητά της ήταν αξιοθαύμαστη, αλλά όχι ότι έπαιξε και το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το πιο φαντεζή, το πιο θεαματικό. Εντάξει. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Δεν ήταν άσχημο.
0: Γιατί όταν... ποιος έπαιξε καλύτερα που ήταν σούπερ φαντεζή ποδόσφαιρο.
1: Η Γαλλία έπαιζε θεαματικό ποδόσφαιρο, αλλά χωρίς ουσία, γιατί στα κρίσιμα δεν μπόρεσε να τα απεξέλθει.
0: Εντάξει, αλλά στους ομίλους είχαν πολύ αδύναμους αντιπάλους.
1: Το Μαρόκο μου άρεσε εμένα μέχρι ενός σημείου. Έτσι.
0: Εμένα μου αρέσει διαχρονικά το Μαρόκο. Ναι. Δηλαδή, με είχε εντυπωσιάσει και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, έχει αρχίσει και χτίζει.
0: Γενικότερα, μου αρέσουν όταν οι ομάδες παίζουν δημιουργικά και έχουν έτσι πάθος. Γιατί, αν μη τι άλλο, είναι αξιοθαύμαστο, ας πούμε, αυτή η επιθυμία, η συγκινητική επιθυμία των παικτών, ξέρεις, να εκπροσωπούν τη χώρα τους.
1: Ναι.
0: Και από εκεί προκύπτει πολύ μεγάλο δράμα όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, αλλά σε κάθε περίπτωση εμένα μου φαίνεται συγκινητικό αυτό πολύ.
1: Τι έγινε? Τίποτα, μιλάω, δεν με κάνω εγώ, ξέρεις, κάνω τον τροχονό μου.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστος, για να κλείσουμε την πρώτη ώρα, θα μείνεις και τη δεύτερη?
0: Εννοείται.
1: Τι παιδί είσαι. Λοιπόν, να κλείσουμε την πρώτη ώρα, λέει, φτάνει ρε παιδιά με το Μουντιάλ, απλώς ήρθε η γυναίκα τώρα. Ήθελες να τα βγάλεις από μέσα σου, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, συγγνώμη. Έγινε ολόκληρο Μουντιάλ μέσα στο καλοκαίρι, να το αφήσουμε έτσι, ασχολίαστο.
1: Και εντάξει, χαριτολογώντας, λέει, ας προσγειωθούμε, λέει, και να μιλήσουμε για την πανδεσία του ποδοσφαίρου της Greek Super League.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το απάβγασμα του ποδοσφαίρου. Οπότε ας κλείσουμε την πρώτη ώρα. Πάρε μια ανάσα.
0: Και δύο, μη σου πω.
1: Και θα επανέλθουμε
0: μέσα. Και επιστρέφουμε πίσω στα δικά μας που λέμε.
1: Γιατί δεν ξέρω, σε ειδοποίησα.
0: Για πες.
1: Ακούμε μπάλα κι άλλα πλάς.
0: Μπα.
1: Όλη την εβδομάδα.
0: Αλήθεια.
1: Μέχρι τις 2 λοιπόν. Μείνετε κοντά μας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 33χρονου Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγα βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky Sports Germany και του Florian Plettenberg, οι βασικοί όροι της συμφωνίας έχουν ήδη διαμορφωθεί και πλέον οι δύο πλευρές συζητούν τις τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί το deal. Στη Kansas City θα συνεχίσει την καριέρα του Αντρέ Λουίς, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την τρίτη ακριβότερη πώληση της ιστορίας του, αφού από τη συμφωνία αυτή θα βάλουν στα ταμεία του Ερυθρόλευκοι περίπου 22 εκατομμύρια δολάρια. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών. Αφού το κάναμε μια φορά, γιατί να μην το κάνουμε για την επόμενη, δήλωσε στην Era Sport ο προπονητής Εθνικής Πόλο των Ανδρών, Θοδωρής Βλάχος, για το χρυσό μετάλλιο στο World Cup μετά την νίκη επί της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ με 15-14 στον τελικό της διοργάνωσης. Το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτομα στο μήκος ισοφάρισε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8-66 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών που διεξήχθη στο Βόλο. Η Original εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκη Αγγελόπουλου με θέμα την παραχώρηση της Ανέλ Αρένα στον Ολυμπιακό. Την έγγραφη συγκατάθεση της Augsburg για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένει ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Αλέσιο Λύση έχει ζητήσει την απόκτηση Γάλλου Μέσου. Φιλική νίκη της ΑΕΚ με ανατροπή 3-2 επί της Βόλες στην Ολλανδία. Τα γκολ για την Ένωση πέτυχαν ο Κοϊτά στο 33 και ο Βάργκα στο 68 και στο 87. Χρειαζόμαστε μέσους, αλλά θα χαμογελάμε σε μερικές μέρες, η απάντηση του Μάρκο Νίκολιτς σε ερώτηση για τη μεταγραφική ενίσχυση της Ένωσης. Ο προπονητής των Κιτρινόμαυρων άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο για κάποιες έξτρα κινήσεις μετά την απόκτηση δύο παικτών που θα αγωνίζονται στη μεσαία γραμμή. Με επιθετικό κρεσέντο από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Άρης επιβλήθηκε 3-0 της Αταλάντα κάτω των 23 ετών στο πρώτο φιλικό επί ιταλικού εδάφους. Τα γκολ πέτυχαν ο Κουαμέ 2 και ένα ο Ράσιτς. Ο Τιμ Γετβάη αποτελεί και επίσημο παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς συνεχίζει την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας, ενώ την ίδια ώρα η Πράσινη είναι συζητήσει για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε τουρκικό σύλλογο. Στην πρεμιέρα του Ιγυρικού Πρωταθλήματος, η αντίπαλος των Πρασίνων Πάξι, λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Conference League, επικράτησε με 4-2 της Φερεντσβάρος με επιθετικό ρεσιτάλ. Τραυματίες ωστόσο αποχώρησαν Σάλε και Χάρατση και η συμμετοχή του στη ρεβάνς του ΆΚΑ είναι αμφίβολη. Συντηρητική αγωγή αναμένεται να ακολουθήσει στις επόμενες μέρες το ΑΧΑΛΗ που υπέστη τραυματικό εξάρθρωμα στον νόμο στην εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Στο Ηράκλειο, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφιο, δανεικός από την Παλέρμο, βρίσκεται ο 27χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ Δημήτρης Νικολάου. Αύριο μαζί με τον Αϊτόρ θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία. Θρίαμβος για την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών που διεξήχθη στην πόλη Ντούισμπουργκ της Γερμανίας, καθώς η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση των πίνακατων μεταλλίων με 4 χρυσά και 2 αργυρά μετάλλια. Την πρώτη νίκη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών πανηγύρισε η Εθνική Εφήβων που νίκησε 81-53 την Αυστρία στο Τρεντίνο και σήμερα στις 2 το μεσημέρι θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία. Τον τίτλο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley κατέκτησαν Ζαφυρίου και Σιρήνινα σε ένα συναρπαστικό τελικό στην πλατεία Συντάγματος, νικώντας 2-0 σετ το δίδυμο Μαναβί Στράντζαλι. Ξανά στο Πόλο, ο ITD συνέχισε την πορεία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, η εθνική ομάδα κορασίδων κάτω των 16 ετών, μετά και την επιβλητική νίκη της επί της Κροατίας με 19-4. Σήμερα στις 5 η Γαλανόλευκη παίζει με την Βραζιλία. Τέλος, στο μπάσκετ, την απόκτηση του 35χρονου γκάρτ CJ Harris ανακοίνωσε ο Κολοσσός, ενώ ο Μάριο Χεζόνι επιστρέφει στο NBA καθώς συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο αξίας 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αποκάλυψε το ESPN. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στη Μία. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί η δεύτερη ώρα της εκπομπής Μπάλα και άλλα με τους Κατερίνα Αναστασοπούλου και Φώτη Παρόλα. Και εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, διαβάζοντας και ειδήσεις αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός, μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Olympia Night Run. Run under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Era Sport.
4: Δεν είσαι μόνη.
5: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνος.
5: Δεν είσαι μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
5: Είμαστε δίπλα σου.
4: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
5: Δεν σε σταματάει.
4: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ακούτε Era Sport.
7: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
8: Ακούτε Era Sport.

0: δεύτερο μέρος της εκπομπής. Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή της εκπομπής. Κατερίνα Αναστασοπούλου
1: επανέκαμψε.
0: Εδώ μαζί θα προχωρήσουμε. Το καλοκαιράκι τώρα ξεκινάει. Το λέω για να σε πικάρω.
1: Ναι.
0: Επειδή γύρισες από τις διακοπές. Για κάποιους τυχερούς και για κάποιους πιο τυχερούς θα ξεκινήσει ακόμα πιο μετά, πιο πίσω.
1: Ναι.
0: Ξαρτάται. Τώρα πώς το βλέπετε.
1: Τα βάσανα είναι ιδανικά.
0: Έτσι. Θα γυρίσει ο τροχός.
1: Όταν καθόμαστε εμείς, δουλεύουν άλλοι και όταν και δουλεύουμε εμείς, όταν κάθονται οι άλλοι. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Πριν προσγειωθούμε ανομάλως.
1: Ευτυχώς το ελληνικό καλοκαίρι είναι διαρκεί πολύ. Οπότε μακάρι όλος ο κόσμος να έχει την ευκαιρία
0: να
1: το απολαύσει και να ξεκουραστεί.
0: Έτσι. Και βέβαια πριν προσγειωθούμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο στα δικά μας τετριμένα εδώ, ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα, κύπελα, δηλώσεις και όλα αυτά.
1: Αν και τα δικά μας σε εθνικό επίπεδο πηγαίνουν περίφημα, αρχής γενομένης από την εθνική ομάδα του Πόλο που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, στο Σίδνεϊ, φαντάζομαι ότι θα γίνει εκεί από την ελληνική ομογένεια, το Μίλτο Τεντόγλου που ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο του Λούι Τσάτουμα, 866, και τη νέα γενιά της Κοπηλασίας.
0: Μπράβο, κάτω από 23.
1: Ναι, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 που έχει σαρώσει τα μετάλλια. Και νομίζω ότι είναι στην πρώτη θέση του πίνακα των μεταλλίων, αν δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Στην πρώτη ήταν τουλάχιστον μέχρι αργά χθες το βράδυ. Και όλα αυτά δίνουν ελπίδα για τον ελληνικό αθλητισμό.
1: Οπότε τα δικά μας καλά είναι.
0: Καλά είναι και ελπίζουμε στα καλύτερα.
1: Τώρα τα ποδοσφαιρικά θα δείξει.
0: Θα δείξει. Είμαστε ακόμα σε περίοδο μεταγραφών, ενισχύσεις. Δούνε και λαβίν, ελασί, φύγε εσύ κτλ. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
1: Ο Τζόλ στην Arsenal.
0: Άλλη επιτυχία δεν είναι και αυτό.
1: Ναι,
0: η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή έτσι μέχρι στιγμής, μέχρι την επόμενη. Ελπίζουμε. Η νέα φουρνιά των Ελλήνων παιχτών, τα λέγαμε. Όλοι τα λένε τέλος πάντων. Είναι πολύ ελπιδοφόρα και έτσι σε κάνει να χαμογελάς λίγο. Έτσι,
1: αυτό λέω. Τα δικά μας δεν είναι τόσο άσχημα.
0: Ναι. Εντάξει, μην τα κάνουμε λοιπόν με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ας μείνουμε σε αυτό το κλίμα, γιατί βλέπω ότι υπάρχει φανατισμός πάνω σε αυτά που είπες εσύ νωρίτερα, από κάποιους άσπονδους του Μέση.
1: Εχθρούς,
0: ναι, ξέρεις και τα λοιπά. Ότι τώρα διάβαζα και ένα μήνυμα, ο Εμπαπέ λέει έχει καλύτερα στατιστικά σε ορισμένους τομείς.
1: Μόνο στα γκολ.
0: Γενικά.
1: Μόνο στα γκολ και μάλιστα εντάξει, το ξεπέρασε στον αγώνα επίδειξης. Το είδες στο το μάτς του χαλκινού μεταλλίου.
0: Ναι, το είδα, ναι.
1: Αγώνας επίδειξης ήταν εδώ.
0: Αυτό ήταν μία σου και μία μου. Ήμουνα έξω και γυρνάω και ήταν στο ημίχρονο. Και λέω 4-0. Λέω, τι λέει εδώ. Λέω, ας κάτσω λίγο να δω τι γίνεται. Και από την ώρα που άρχισε το 4-1-4-2.
1: Όχι, τίποτα λες. Πω, έχασα όλη την δράση. Κατάλαβες, μπήκαν 4, τότε θα γίνει.
0: Κι όμως, μπήκαν
1: όμως.
0: Οπότε ξενυχτήσαμε. Εντάξει, ήταν όπως είπες ακριβώς, αγώνας επίδειξης χωρίς άγχος. Και εντάξει, μία σου και μία μου και ούτω καθεξής.
1: Όχι, το λέω αυτό γιατί είναι διαφορετική η πίεση όταν πας να βάλεις γκολ σε παιχνίδια που μετράνε.
0: Μάλλον τα διάβασα κάπου, δεν ξέρω.
1: Σε σχέση με αυτό το παιχνίδι. Παρακαλώ.
0: Ότι λένε ότι ο μικρός τελικός μάλλον θα σταματήσει και να υπάρχει στο επόμενο Μουντιάλ. Εντάξει. Εκτός αν κάνουν ένα αγώνα επίδειξης και το ονομάζουν κάπως έτσι. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Ο Εμπαπέ δεν είχε καλύτερα στατιστικά από το μέσα αυτό το Μουντιάλ.
0: Όχι, συνολικά. Μόνο στα γκολ. 2 γκολ παραπάνω.
1: Ναι.
0: Άχρε παιδιά, λέει, πόσο ευχαριστήστε. Μας πάτε τη μοναξιά, λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο.
1: Τώρα σε ό,τι αφορά τις διαφωνίες και τα λοιπά, αυτό είναι αγαπημένη συνήθεια. Ο αθλητισμός, δηλαδή μαζί με τη δράση και τις συγκινήσεις και τις απογοητεύσεις, γεννά τέτοιες συζητήσεις.
0: Ναι, απλώς να αποφεύγουμε, ξέρεις, τις έντονες, ας πούμε, στιγμές.
1: Εντάξει, τώρα δημιουργικό διάλογο κάνουμε. Δεν έχουμε έντονες στιγμές. Δηλαδή όλα αυτά είναι σε επίπεδο καζούρας, αυτό και τα λοιπά. Τι έγινε και στο τάδε.
0: Και ήτανε,
1: δεν ήτανε και τα λοιπά.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Αυτό έλειπε τώρα να υπάρχει και φανατισμός στο Μουντιάλ για ξένες ομάδες.
0: Έτσι, μπράβο. για την κατσίκα του γείτονα. με τις ρωσικές ομάδες τι γίνεται, λέει, στον Ευρωλίγκα και στο Eurocup, στις διοργανώσεις της FIBA θα παίζουν εντός, εκτός έδρας, πως παίζανε οι Ισραηλινές ομάδες, τι γίνεται, λέει ένας φίλος ακροατής. Παιδιά, δεν έχω ακούσει κάποια συζήτηση να ξεκινήσει. Το μόνο που άκουγα και διάβασα μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι σε κάποιες ομοσπονδίες διεθνείς,
1: ναι,
0: έχουν αρχίσει να γίνονται αποδεικτές οι ρωσικές ομάδες σε κάποιους αγώνες, είτε είναι, ας πούμε.
1: Καταρχάς θα είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε δηλαδή από, το, από την κορυφή.
0: Από το πιο, ναι, κρίσιμο. Οπότε σιγά σιγά και κάποιες ομοσπονδίες αρχίζουν να τις ξανακάνουν δεκτές τις ομάδες. Νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου. Αν δεν είναι φέτος, που δεν θα είναι, γιατί όπου να είναι, περιμένουμε και να βγει η λίστα με τους αγώνες, τις αγωνιστικές δηλαδή, τις ομάδες, του χρόνου που θα αυξηθούν και οι ομάδες, νομίζω θα γυρίσουν και οι ομάδες από τη Ρωσία.
1: Ναι, πώς θα εκεί πηγαίνει.
0: Εσύ τι αφουγκράζεσαι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ναι, πώς θα εκεί πηγαίνει όλη η ιστορία. Σιγά σιγά.
0: Ας ελπίσουμε και
1: αλλάζει κατάσταση.
0: Να τελειώσουν και αυτές οι εχθροπραξίες από εδώ και από εκεί, ο πόλεμος ή όπως αλλιώς τον έχει βαφτίσει ο καθένας από εσάς, από εμάς. Να τελειώνουν αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μην υπάρχουν εχθροπραξίες, γιατί αποδεικνύεται ότι επηρεάζουν ακριβώς. Επηρεάζουν και εμάς και πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι μόνο οι δύο χώρες που είναι σε πόλεμο. Στην Ουκρανία και κάτω στο Ιράν. Εκεί και αν υπάρχουν.
0: Αυτό επηρεάζει όλο ο κόσμο. Από πάρα, πάρα πολλού αιώνε πίσω. Για να το συνδυάσουμε και με την Οδύσσια. Τα καλοκαίρια μας μικρά και ατελείωτοι χειμώνες, αν δεν φτάνουν τα λεφτά, δεν βγήκαμε τα ληξία, το άφησε εκεί ο Βασίλης.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Εντάξει. Είπαμε, είναι κινητήριος δύναμη. Στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ, στο 54160, στο Viber, για να δούμε, έχουν έρθει και κάποια ακόμα εδώ στο mail. Μετά την κατάκτηση πρώτης θέσης του Παγκόσμιου Κύπελλου από την Εθνική Πόλο, έγινε και επίσημα η πιο επιτυχημένη εθνική ομάδα της Ελλάδος.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και ανεπίσημη, αγαπημένη, γιατί η επίσημη είναι άλλη.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Μα έχει σαρώσει τις διακρίσεις.
0: Ναι.
1: Και, και συνολικά το πόλο. Σε άντρες, γυναίκες, σε συλλογικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, πηγαίνουν καταπληκτικά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή και, ναι, και υπάρχει και συνέχεια. Δεν είναι ότι ήταν χαρισματική, ναι, μια φουρνιά παικτών. Δηλαδή διαχρονικά το πόλο αποδεικνύει
0: δεκαετίες,
1: ότι πηγαίνει
0: δεκαετίες
1: πάρα πολύ καλά. Και παλιότερα έφερνε επιτυχίες, αλλά πραγματικά τα τελευταία χρόνια, ναι, από το Τόκιο και μετά, ειδικά,
0: απογείωση.
1: Είναι σαρωτική.
0: Τίποτα, περιμένουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28. Λοιπόν, για τον Χρήστο τα είπαμε. Ο Κώστας λέει, παρότι έχω μια δυναμία, σου είχε δυναμία,
1: ναι,
0: για την Αργεντινή, έχω πολλές ενστάσεις. Ούτε το παγκόσμιο που κέρδισε τις άξεις, λέει, από την Αίγυπτο, δεν έπρεπε να περάσει.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Εντάξει, η Αργεντινή μόνο για το πείσμα, για τον τρόπο παιχνιδιού, για ότι τα δίνει όλα σε κάθε αγώνα, για την προσπάθεια που καταβάλει τώρα από εκεί και πέρα, για το αν άξιζε ή όχι, ή αν δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητα, αυτό το κουβεντιάζουμε. Αλλά σε ένα βαθμό νομίζω ότι είναι από τις πιο δυνατές, δυναμικές και άξιες εθνικές ομάδες.
1: Ναι, αναμφίβολα.
0: Έτσι.
1: Και πήγε ξανά σε τελικό. Κατέκτησε σχεδόν ίδια η ομάδα. Έλειπε ο Ντι Μαρία. Καταπληκτικός παίκτης ο Ντι Μαρία.
0: Ναι, ναι.
1: Κατέκτησε το Μουντιάλ. Νομίζω ότι είναι επιτυχημένη η πορεία της.
0: Σε δικαιολογεί εδώ ο Κωνσταντίνος για την, ότι κάτι έγινε που λες. Πριν χειροδικήσει ο Παρέδες, τον έπιασε ο Ισπανός από το λαιμό. Εντάξει, παιδιά, τώρα.
1: Καλά, σίγουρα κάτι θα
0: έγινε. Δεν γίνεται τώρα, ναι. Εντάξει. Μπορεί
1: δηλαδή
0: να σε
1: και σαν τον Ζιντάν, ας πούμε, που του είχε.
0: Ναι, την κουτουλιά.
1: Δεν είπα εγώ ότι πρέπει να του δώσει, αλλά σίγουρα κάτι του είπε κιόλας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή δεν ξαφνικά του ήρθε, δηλαδή.
0: Μα το είπε και ο Ζιντάν.
1: Να πάει να κάνει κάτι.
0: Για την αδερφή του και όλα αυτά που υπόθηκαν. Εντάξει. Εκείνη την ώρα, παιδιά, η σφιγμή είναι με το παραμικρό. Δεν ξέρει ο άλλος ψυχολογικά σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αντιδρά. Δεν δικαιολογείται, αλλά σίγουρα κάτι
1: εξηγείται.
0: Εξηγείται, ναι. Ο Σιδέρης λέει: καλή προσπάθεια που κάνετε για να δικαιολογήσετε την εμφάνιση της Αργεντινής, αλλά νομίζω ότι δεν πείθετε. Ναι. Την Αργεντινή την πήγε τρένο Ινφαντίνο, ναι, και στα δύο Μουντιάλ. Απλά απέτυχε να χρήσει πρωταθλητή για δεύτερη φορά το Μέση. Ας το πάρουμε αυτό. Πες ότι έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Έχει ο Μέση ανάγκη με την πορεία του, την ιστορία του, το χαρακτήρα του, τον Ινφαντίνο και τον κάθε Ινφαντίνο.
1: κοίταξε να δεις. Επειδή είναι ομαδικό το άθλημα, ήταν ατομικό, θα σου έλεγα όχι. Ναι. Δηλαδή, πάντοτε σε ένα ομαδικό άθλημα, ο Μέση αποδείχθηκε πολύ επιδραστικός. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, αν υπάρχει εύνοια, η εύνοια είναι εύνοια.
0: Και λέει βέβαια
1: σε
0: και
1: κάθε περίπτωση.
0: Από...
1: Δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι δεν... ότι κανείς δεν την έχει ανάγκη. Δεν πρέπει να υπάρχει εύνοια σε κάθε περίπτωση.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, αλλά σε ατομικό επίπεδο δεν το συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, αν ήταν ατομικό το άθλημα και με κάποιο τρόπο τέλος πάντων οι ενέργειες του καθενός, ας πούμε, μετρούσαν και παίρναν μετάλλιο και διακρίσεις και το ένα και το άλλο όπως γίνεται, δεν θα την είχε ανάγκη, αν με ρωτάς.
0: Ναι.
1: Τώρα σε ομαδικό επίπεδο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν θες.
1: Και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο.
0: Θες τουλάχιστον να μην είναι εναντίον σου. Η διαιτησία ή τα πράγματα ή οι καταστάσεις. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ πιστεύω οι καταστάσεις στον τελικό της Αργεντινής, ανεξάρτητα από αυτά που είπε η Κατερίνα και αυτά που όλοι γνωρίζουμε όσοι ψάχνουμε, έτσι που ότι κυκλοφορούν, ήταν ότι ήταν σε δύσκολη θέση η Αργεντινή. Ήταν κουρασμένη. Είχε τις κίτρινες κάρτες πάρει και ψυχολογικά επηρεασμένη. Αυτό φαινόταν.
1: Ναι. Γενικότερα ό,τι ήταν, εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργη η εμφάνιση της Αργεντινής. Ναι. Μπορεί να είναι και η ιδέα μου, μπορεί να είναι αλήθεια αυτά που κυκλοφορούν, μπορεί να μην είναι. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, δεν τρέχει κάτι. Δηλαδή, να πω, okay, έγινε ο τελικός, το πήρε η Ισπανία, ναι, η οποία έπαιξε καλά. Απλώς, εμένα δηλαδή δεν με ενθουσιάζει, δηλαδή η λειτουργία της πραγματικά ήταν για σεμινάριο.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάω αυτό. Σε κάθε περίπτωση και πολύ καθαρά και όμορφα και όλα τα άλλα, και όλα αυτά, αλλά απλώς το παιχνίδι αυτό εμένα δεν με ενθουσίασε.
0: Ναι. Κοίταξε, εγώ σου είπα, δεν ξέρω.
1: Εμένα μου αρέσει δηλαδή περισσότερο το ποδόσφαιρο, δηλαδή η άποψή μου, δηλαδή έχω το δικαίωμα, αλλά δεν πιστεύω και να μ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που παίζει η Αργεντινή.
1: Δηλαδή, ναι,
0: θέλω να το βλέπω στην ομάδα μου.
1: Να παράγει φάσεις, να παράγει εντυπωσιακό.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: και θέλω
1: και
0: να τα δίνουν όλα.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό.
0: Δηλαδή δεν θέλω να το βλέπω τον Αλαντιάφορο.
1: Είναι κιόλας, δηλαδή.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, αν ήταν κουρασμένη, αν ηλικιακά ήταν ο μέσος όρος μεγάλος και από τις παρατάσεις και αυτά, είχε, η μπαταρία της ήταν λίγο πεσμένη. Αν ο Μέση ήταν 39 και δεν ήταν 28. Αν αυτά τα κουβεντιάζω και τα μπορεί να τα
1: δεχτώ. Εγώ δεν το πιστεύω πάντως αυτό το πράγμα, γιατί ναι, ότι η ενέργειά της ήταν πεσμένη. Αυτό δεν το δέχομαι.
0: Δεν το
1: πιστεύω. Δεν το πιστεύω πραγματικά. Ότι ήταν πεσμένη. Όπως επίσης, ας πούμε, και γιατί. Δηλαδή, γιατί να μην βάλει, ας πούμε, σε ανάλογη λειτουργία, ας πούμε, το Λαουτάρο. Ενώ έχει αποδειχτεί, ας πούμε, ότι πηγαίνει, συνδυάζεται καταπληκτικά με το Μέση. Δεν είναι περίεργο.
0: Mm-hmm.
1: Πολλά περίεργα είναι. Εντάξει. Μπορεί να είναι και αλλεπάλληλες συμπτώσεις.
0: Επίσης,
1: σε κάθε περίπτωση πάντως, για το καλύτερο παίκτη του τουρνουά, αν τον ευνοούσε κιόλας, δεν θα έπρεπε να είχε δοθεί σε άλλο παίκτη.
0: Λοιπόν.
1: Σε αυτό είμαι 100% σίγουρη. 100% σίγουρη.
0: Μα
1: γιατί είναι
0: έκφραση.
1: Μα είναι συντριπτικά τα ποσοστά.
0: Βυσαρίωνας, πώς ξέρω.
1: Τι.
0: Καλησπέρα στη γοητευτική Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Μόνο Μέση, μόνο Αργεντινή. Αλλά μας απογοήτευσε.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ απογοητεύτηκα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να κάνουμε. Όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή.
0: Καλησπέρα και στον κύριο Φώτη.
1: Και κατάλαβες. Κατάλαβες.
0: Ο Κώστας είναι κοντά. Γεια σου, ρε Κώστα.
1: Απογοητεύτηκαν πιο πολύ από εμάς, ναι, πιστεύω. Εμείς το βλέπουμε, ξέρεις, και λίγο έτσι. Α, τι ωραία που είναι. Ναι, ναι. Ξέρεις, θα μας άρεσε και όλα αυτά και τέτοια. Δηλαδή, σκέψου να γινόταν αυτό και να ήταν η Εθνική Ελλάδος. Πω, Παναγίτσα μου.
0: Θα έχεις διακόψει άδεια.
1: Ναι, δεν το συζητάω.
0: Ο Κωνσταντίνος στέλνει ένα μήνυμα, λέει, αν ψάχνετε σενάρια συνωμοσίας ή διαπλοκής, γιατί το έχασε η Αργεντινή, δείτε πώς δεν έκανε φάση η Γαλλία στην Ισπανία και πώς η αίτητη Ισπανία έφτασε στην κατάκτηση ό,τι αφορά τον Μέση, ένα από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές, έπεσε στα μάτια του κόσμου με τη συμπεριφορά του. Στον τελικό λέει γιατί, μάλλον για τη φάση του με τον Κουκουρέγια που του λέει ότι χτύπησε και φώναζε μετά το διευθυντή να τον αποβάλει και τα λοιπά.
1: Εντάξει, η άποψή μου σε αυτό το πράγμα είναι ότι εάν, δηλαδή, σε κάτι που είπε για τον διευθυντή ότι να δοθεί κόκκινη κάρτα, να δοθεί το ένα το άλλο, δηλαδή μετά από όλα αυτά που έχει κάνει ο Μέση στην καριέρα του και στο συγκεκριμένο Μουντιάλ, πέφτει στα μάτια κάποιον, δηλαδή επειδή είπε αυτό το πράγμα, εμένα πραγματικά αυτό με ξεπερνάει. Συγγνώμη.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι όλα εκείνη τη στιγμή, βράζουν τα πάντα. Κοχλάζουν.
1: Σιγά τώρα μην πέσει στα μάτια, δηλαδή αλλάζει, εδώ έχει κάνει συγκλονιστικά πράγματα.
0: Η Ελένη.
1: Και στην καριέρα του και στο παγκόσμιο κύπελο. Γιατί να πέσει στα μάτια μας τώρα, εγώ μέσα σιγά.
0: Μη στέλνετε φωνητικά μηνύματα. Γεια σου, Ελένη μου, καλώς ήρθες. Ναι. Στέλνει για λουλουδάκια κόκκινα. Δεν ξέρω πώς να είναι, κάτι καφέδες. Πιστεύω να έχουν ζάχαρη μέσα. Ο Τζον λέει: στο πόλο έχουμε και κοριτσάρες, λέει, και με
1: αλήθεια
0: δύο χρυστά είμαστε οκ. Okay.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα και στην κοπηλασία. Καλησπέρα, λέει ο Παναγιώτης. Κουραστήκαμε με την Αργεντινή. Ο Βαγγέλης λέει: σε τρία χρόνια από σήμερα, πόσοι από εμάς θα θυμούνται ότι ο Φεράν έβαλε τον γκολ στον τελικό και πόσες τις ανατροπές που έκανε η Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ. Σωστό.
1: Ισχύει.
0: Σωστό. Γιατί όταν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, αυτό το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω, λένε πολλοί το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς, για αυτές τις συγκινήσεις που προσφέρει. Μετά θα πεταχτούν οι άλλοι από τον μπάσκετ και θα πούνε για τις ανατροπές, τις ανάλογες και τις αντίστοιχες και σε μεγαλύτερο βαθμό ίσως από τον μπάσκετ. Εντάξει, το ποδόσφαιρο εκείνες τις στιγμές νομίζω είναι.
1: Νομίζω ότι το Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο καταρχάς έχει. Είναι πιο διαδεδομένο άθλημα mm-hmm. εκ των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Να μην λέμε τώρα ότι να είναι. Λοιπόν, ένα αυτό. Και δεύτερον, αλλά ιδιαίτερα το Μουντιάλ ως διοργάνωση, mm-hmm. δηλαδή περισσότερο και από το Champions League, ίσως γιατί σχετίζεται με χώρες, με εθνικές ομάδες, mm-hmm. έχει πολύ δράμα. Και το έχουμε δει πραγματικά και στην ιστορία του Μουντιάλ, τεράστιους τριάμβους και τεράστιες απογοητεύσεις. Όλα γίνονται σε περιθετικό βαθμό.
0: Ναι.
1: Στο Μουντιάλ ειδικά. Και το Μουντιάλ δεν είναι το ίδιο με άλλα παγκόσμια πρωταθλήματα. Ας πούμε στο μπάσκετ δεν έχει τόση τόση απήχηση. Συγκλονιστική αξία για ένα παίκτη, δηλαδή αν χάσει ένα Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ στο ποδόσφαιρο είναι πολύ μεγάλη ιστορία και για τους παίκτες και για τις χώρες. Έχει πολύ θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο το τι συμβαίνει και περιστρέφεται γύρω από το Μουντιάλ και το καταλαβαίνουμε και από τη χώρα μας.
0: Αυτό το δείχνουν και οι αριθμοί. Έτσι, είδες τώρα που κατέκτησα το ποδόσφαιρο.
1: Και το πόσο επηρεάζεται και ο υπόλοιπος κόσμος. Είδες τώρα, εμείς τώρα είμαστε στην Ελλάδα τώρα και αρχίζουμε να ασχολούμαστε τι έκανε, δεν έκανε η Ισπανία, η Αργεντινή, το ένα το άλλο. Δηλαδή, κάναμε τέτοιες συζητήσεις σε ένα μουντομπάσκετο που παίζανε. Δηλαδή, όταν δεν σχετίζεται η ελληνική ομάδα.
0: Mm-hmm. Όχι.
1: Καμία σχέση.
0: Όχι, το προσπερνάς.
1: Ναι.
0: Και αριθμητικά.
1: Ούτε καν το συζητάς.
0: Οι τηλεοπτικοί, ας πούμε, οι τηλεθεατές και όλα αυτά, μιλάμε για δυσθεώρητα νούμερα.
1: Καλά, τι συζητάμε τώρα.
0: Τώρα πια που και η Αμερική κατεκτήθη από το ποδόσφαιρο, έγινε και αυτό πια. Το πέτυχε ο Ινφαντίνο αυτό που ήθελε.
1: Εντάξει, είναι χαμηλά το ποδόσφαιρο, πολύ.
0: Αλλά ξεκίνησε.
1: Ούτε καν το μπάσκετ δεν είναι πρώτο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, προηγούνται το American football, το hockey.
0: Το golf.
1: Το golf, εντάξει, δεν ξέρω.
0: Επειδή είναι πολύ ψηλά αμοιβόμενοι οι παίκτες.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο.
0: Από πιο ψηλά αμοιβόμενοι.
1: Ναι. Άλλο η αμοιβή των παικτών mm-hmm. και άλλο η απήχηση που έχει και η διείσδυση
0: ναι,
1: στην
0: ναι,
1: κοινωνία.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Εκεί είναι baseball, hockey και αμερικανικό ποδόσφαιρο mm-hmm. πάνω και από το μπάσκετ και όλες που έχουν το NBA. Ενώ τόσα χρόνια αυτά με παίκτες.
0: Το rugby και όλα αυτά. Φώτη, πες στην Κατερίνα ότι επειδή διαφωνούμε σήμερα δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάμε.
1: Καλά. Και αντίστροφα. Ναι. Το ίδιο και από μένα. Εννοείται.
0: Ο Παναγιώτης λέει μπράβο.
1: Άλλωστε αυτές τις συζητήσεις πριν έρθω εδώ, ξέρετε πόσες φορές γιατί έρχονται και μου τα λένε και επίτηδες κιόλας γιατί ξέρουν.
0: Σε τσιγκλάνε. Ναι.
1: Εννοείται. Εννοείται. Ξέρεις καλημέρα. Τι έκανε ο δικός σου και τέτοια. Τι έκανε ο κοντός και αυτά.
0: Ο Κώστας ονειρεύεται ότι με τον τρόπο που μιλάς, λέει, θα μπορούσε να είσαι καταπληκτική καθηγήτρια.
1: Καμία σχέση.
0: Είναι καθηγήτρια.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Επιμελήτρια είναι.
1: Τι λες, παπά.
0: Διδάσκει νυχθημερών. Λοιπόν, ποιο τραγούδι είναι αυτό. Δέσποινα τώρα εδώ. Και η μπάλα, θα σου πω μετά. Ο Κωνσταντίνος λέει καλησπέρα. Φώτη και Κατερίνα από το εξωτικό Κιλκής.
1: Oh.
0: Τι του κάνετε το Σαντορινέο και ακούγεται θυμωμένος.
1: Εγώ στην εξόνηση.
0: Ήταν λίγο, μπήκε μέσα στο στούντιο εκεί που λέει ακούτε ρασπορ, ακούγεται λίγο θυμωμένος.
1: Αλήθεια.
0: Κάποια συνωμοσία θα έχει φτάσει στα αυτιά
1: του. Μήπως έγινε κάτι του είπαν πριν μπει στο στούντιο, δεν ξέρω.
0: Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει σε 6 Μουντιάλ, ο μοναδικός. Και ο Εμπαπέ, πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ και σε αυτό. Λέει ο Αριστοτέλης από τη Χαλκίδα.
1: Ο Εμπαπέ, και να μην γινόταν πρώτο σκόρερ που τώρα εντάξει έγινε γιατί υπήρχε αυτό το παιχνίδι του χάλκινου μεταλλίου. Ναι. Ήταν μαθηματικός βέβαιο ότι θα γινόταν στο επόμενο Μουντιάλ.
0: Βέβαια.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε είναι, τώρα δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε.
0: Υγεία
1: δηλαδή,
0: να έχει
1: ήταν,
0: στο επόμενο Μουντιάλ και στο μεθεπόμενο.
1: Και στο μεθεπόμενο. Έχει όλο το χρόνο μπροστά του.
0: Ναι.
1: Ξέρεις,
0: να σου πω κάτι, με
1: και όχι μόνο αυτό, είναι και σε μια εθνική ομάδα όπου υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίκτες. Γιατί, ας πούμε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που ξέρεις η άποψή μου, δηλαδή πραγματικά του βγάζει το καπέλο ποδοσφαιρικά. Και για τις διαφορετικές χώρες τις οποίες έχει παίξει, έχει διακριθεί και έχει οδηγήσει τις ομάδες σε επιτυχία, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι. Πού να σου πω, δηλαδή έχει σημασία να έχει

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο προξενείο της Γαλλίας, έλεγχη και στην πρεσβεία της Γαλλίας σε κοντινή απόσταση αλλά και στα διπλανά κτίρια. Διεκόπη κυκλοφορία στην οδό Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρη. Φωτιά σε δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κοζάνη. Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αυστριακός καγκελάριος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο Earth News. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πύρινη λέλαπα σε Γαλλία και Ισπανία. 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό έχουν φτάσει φλόγες. Κοντά στη Βαλένθια, το πύρινο μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά Καναντέρ. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο και στην κεντρική και νότια Ιταλία. Τουλάχιστον 300 τουρίστες απομακρύνθηκαν από παραθαλάσσιο θέρετρο στην περιοχή Γκαργκάνο. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Έλα, τελική ευθεία. Κουραστικές.
1: Όχι, κρύωσα.
0: Επειδή είναι πρώτη μέρα, να πούμε τώρα για λίγα έτσι. Επειδή είναι πρώτη μέρα που ήρθες και σε βάλαμε στα βαθιά, γιατί.
1: Μα ίσα ίσα. Τα βαθιά είναι καλύτερα. Είναι καθαρά τα νερά. Κολυμπάς ωραία. Άμα ξέρεις κολύμπι, πηγαίνεις και στα βαθιά. Κατευθείαν.
0: Άκου τώρα νοοτροπία. Ναι, ωραία.
1: Ένα στο άλλο, περπατάς μία ώρα.
0: Πώς σου φαίνεται 2 ώρες εκπομπή.
1: Τι εννοείς.
0: Δηλαδή από μονόρι, 2 ώρες αυτό.
1: Καταλαβαίνετε αυτό τι είναι. Αυτό είναι ερώτηση παγίδα. Τι εννοείς, τι θες να πεις.
0: Βουίζω, δεν απαντάω, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. 20 λεπτά μεικτού χρόνου απομένουν.
1: Λοιπόν, Φώτη, επειδή. Ναι.
0: Άκου, τι θυμήθηκα.
1: Και πες.
0: Θυμάσαι όταν πρώτο συναντηθήκαμε και κουβεντιάζαμε για το τίτλο της εκπομπής που είχα πει εγώ να την βγάλουμε Cooling Break.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, και γιατί ανάμεσα στις εκπομπές, ας πούμε, αθλητικές, καθαρά αθλητικές, με ρεπορτάζ, ειδήσεις και τα λοιπά.
1: Όχι, όχι, εμείς έχουμε ελληνικό τίτλο. Εμένα μου αρέσει ένα σπορ που έχει.
0: Αυτό έχει πει. Ναι.
1: Μ' αρέσει που έχει ελληνικούς τίτλους.
0: Αλλά το λέω για άλλο λόγο.
1: Και δεν είναι γιατί. Γιατί είναι hydration, γιατί το κάνεις cooling break.
0: Ναι, cooling break, ναι.
1: Διάλειμμα ανυδάτωσης. Μια χαρά.
0: Είδες όμως που αυτή η πρόταση μπορεί να μην σε ακούστηκε εδώ από εσάς.
1: Είσαι ακούστηκε στον Ιφαντίνο.
0: Τα πήρα και από εκεί. Κατάλαβες. Διότι λέω.
1: Είσαι διαπλεκόμενο.
0: Έτσι, κατάλαβες.
1: Είσαι διαπλεκόμενο.
0: Δεν παίρνει λίγο στο Σύφη και στην Κατερίνα, έτσι είσαστε.
1: Έτσι.
0: Θα του αλλάξω λίγο ονομασία.
1: Αν έπαιρνε 1%, ούτε καν 0,001% από τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τη διαφήμιση παγκοσμίως.
0: Δεν θα ήμουν εδώ τώρα.
1: Εννοείται. Θα ήσουν κάπου αλλού. Θα ήσουν κάπου αλλού. Δεν ασχολούμαι.
0: Για να είμαι εδώ, με κοροϊδέψανε.
1: Άρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησα όλη αυτή την κουβέντα. Τώρα, αφού έχει αποφορτιστεί και έχουμε μπει στο. Λίγο να χαλαρώσουμε για να βγούμε έξω και στη ζέστη, γιατί ξανανεβαίνει το θερμόμετρο. Πώς την είδες αυτή την ιδέα, παιδί μου, εσύ που. Εντάξει, είσαι τώρα πιο. Πιο έμπειρη, πιο έτσι. Δεν είναι καθαρά ένα εμπορικό, ας πούμε, τρίκ, τέχνασμα, πώς να το πω, αμερικάνικο. Βλέπεις να καθιερώνεται, βλέπεις να επεκτείνεται.
1: Θα είπε ο Ιφαντίνο ότι θα το επαναξιολογήσουν. Υποτίθεται ότι όλα αυτά τα λεφτά που πήρε η FIFA... τα αναδιανέμει στις...
0: στις ομάδες, στις εθνικές.
1: Ναι, στις εθνικές ομάδες. Ναι, τι να σου πω. Τώρα, ως θεατής, εγώ θα προτιμούσα να μην υπήρχε.
0: Ναι. Και πολλοί από τους παρευρισκόμενους θεατές, είδες, γιουχάιζαν και τα λοιπά και κατά τη διάρκεια που σφύριζε διαιτής για να ξεκουραστούν οι παίχτες, ενώ δεν υπήρχε λόγο σε κάποια μάτς. Έβρεχε, είχε 20 βαθμούς. Ναι. Cooling brain, σου λέει. Τι hydration.
1: Ναι, αλλά έχει... έχει πουληθεί η διαφήμιση.
0: Ναι, έχει πουληθεί, ναι. Καθιερώθηκε.
1: Ο χρόνος. Είπε ότι θα το επαναξιολογήσουν.
0: Θα το δούμε.
1: Αυτό δήλωσε, δηλαδή, αναφορικά με το διάλειμμα ενυδάτωσης. Θα φανεί στο επόμενο Μουντιάλ. Εμένα μου αρέσει καλύτερα να μην έχει. Ως θεατής, το λέω. Εντάξει, τώρα, που και γέμπητα.
0: Ναι, γιατί έχουν ακουστεί και άλλα για καθαρό χρόνο στο ποδόσφαιρο, όπως και στο μπάσκετ, για λιγότερα λεπτά, καθαρού χρόνου. Οπότε ίσως πάμε και εκεί. Στα 10 λεπτά του μπάσκετ να γίνουν 15 λεπτά στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτά είναι άλλα κεφάλαια. Άλλα προβλήματα. Κάνω μια κουβέντα τώρα έτσι. Επιστημονικές φαντασίες θα μου πεις.
1: Αλλά όχι και τόσο επιστημονικές.
0: Αλλά βλέπεις, ναι, ότι βλέπεις αυτά που μας φανταζόταν πριν από 2, 3, 4, 5 χρόνια, τα οποία έχει αρνηθεί το 94 ο τότε πρόεδρος της FIFA. Γιατί το έχει ξαναζητήσει η Αμερική να γίνει αυτό. Και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Νομίζω είχε κάνει και μια σχετική δήλωση ο Μαραντόνα. Λέει ότι άμα πάει στην Αμερική θα το κάνουν, ξέρεις, το.
0: Το πουλάνε το εμπόρευμα. Ναι. Το πουλάνε. Πρώτα απ' όλα ο νόμος του ποδοσφαίρου. Πώς να το πω, οι κανόνες.
1: Παράδοση, δεν ξέρω τι θες να πεις.
0: Ναι, στο ημίχρονο λέει 12 λεπτά max. 10-12 λεπτά να είναι διακοπή. Και προχτές έγινε 22.
1: Ναι.
0: Για να τραγουδήσει η Μαντόνα, η BTS και ο Justin. Μεγάλος ο Justin.
1: Σιγά. Γιατί σου φάνηκε μεγάλος.
0: Μεγάλος. Εγώ το θυμάμαι τόσο. Συγγνώμη.
1: Τι τόσο.
0: Και η Σακύρα, η οποία πραγματικά ήταν η Σακύρα αυτή τη φορά, έτσι, δεν θέλω καμία αμφισβήτηση.
1: Έχει περισσότερες συμμετοχές από το Πικέ. Ο οποίος καθόταν εκεί πέρα στην Εξεδρούλα.
0: Αποσβολωμένος. Σου λέει με ξεπέρασε.
1: Με ξεπέρασε. Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Ήταν εκθαμβωτική η Σακύρα.
0: Ναι, καλή ήταν η Σακύρα. Και πάμε. Α, τι ήθελα να πω. Απογοητεύτηκα από την εικόνα Ρονάλντο το φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Και Ροναλντίνιο, δίπλα δεξιά και αριστερά από την Μαντόνα.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, αυτή η εικόνα, ο αφημένος, ο κάπως απογοητευμένος, ο πρώην αθλητής, πρώην ποδοσφαιριστής, πρώην στάρ, κάπως μου φέρνει ξένες ταινίες, οι οποίες δείχνουν μια πορεία ενός στάρ, ο οποίος φτάνει στον απόγειο και ξαφνικά μετά από λίγα χρόνια δεν τον αναγνωρίζεις. Συνόψη, ρε παιδί μου, λέω, γιατί με κοιτάς λίγο έτσι περίεργα.
1: Γιατί δεν μου φάνηκε ότι έχει αφήσει τον εαυτό του ο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: That's life, θα μου πει κάποιος.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι. Πώς να σου πω, αυτό που λέμε πόπο, πώς άφησε τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει πάρει κάποια κιλά, λογικό δεν είναι. Δηλαδή είναι ο μεταβολισμός του και το σκαρί του τέτοιο.
0: Όταν έχεις μάθει να προπονείσαι, να αθλείσαι και να τρως. Και σταματάς να.
1: Λογικό είναι, αλλά δεν έχει πάρει και τόσο πολλά κιλά να πεις, ας πούμε, πόπο, πώς άφησε τον εαυτό του. Δηλαδή, εμένα δεν μου φάνηκε έτσι.
0: Δεν σου φάνηκε. Εντάξει. Καλημέρα.
1: Δεν θα είναι το ίδιο πράγμα με.
0: Όχι, με τους μυς. Χάνεις και από.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Εκεί, ας πούμε, ναι, βέβαια. Εντάξει.
1: Και οι άνθρωποι μεγαλώνουν, αλλά δεν ήταν. Πώς να σου πω, άσχημη εικόνα να πεις. Δηλαδή, είναι κάτι φυσιολογικό. Ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει, έχει σταματήσει την ενεργό δράση.
0: Ναι. Μπορεί να με παρεξένεψε η εικόνα δίπλα στη Μαντόνα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, κάτι δεν μου
1: αυτό
0: άρεσε.
1: Είναι μια άλλη ιστορία. Άλλο πράγμα. Τώρα εσύ μου λες για το σώμα του και για
0: ναι,
1: το.
0: Ναι, κάπως σου λέω η εικόνα που είδα. Τώρα εντάξει. Προσπαθώ
1: και
0: να εξηγήσω.
1: Και για το Ροναλντίνιο το ίδιο.
0: Ο Ροναλντίνιο ήταν πιο συμπαθής. Εντάξει, ο Ροναλντίνιο δεν μπορώ να το κάνω. Είναι μέσα στην καρδιά μου.
1: Να και εμένα.
0: Το συμπαθώ πιο πολύ από όλους. Γιατί είναι αυτό το χαμογελαστό. Είναι το. Ξέρεις ότι είναι. Αυτό που είναι, αυτό είναι. Αυτό που σου βγάζει δηλαδή. Αυτό δεν κρύβει κάτι. Έτσι, ναι. Είναι παιχνιδιάρης και χαμογελαστός. Ωραία, τον έχουμε γνωρίσει και από εδώ από κοντά.
1: Και ασύλληπτος παίκτης, βέβαια.
0: Ναι. Βιρτουόζος.
1: Μάγος. Κανονικός μάγος.
0: Ναι. Καλώς ήρθες, λέει και ο Παναγιώτης από την Αλεξανδρούπολη. Και αφιερώνει και ένα τραγουδάκι. Ο Νίκος λέει Αθήνα. Τι λέει, γεια σας από Ανδρίτσενα, λέει ο Νίκος.
1: Ωραία.
0: Καλά, εφαντίνω με τη διτησία, την προώθηση για τον τελικό και τα λοιπά. Τα έχουμε πει αυτά τα μηνύματα. Νίκο μου, επανειλημμένος από κάποιους φίλους που τα έχουν στείλει και είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Θα μου επιτρέψεις, λέει ο Νίκος, να εφηρώσω μια μαντινάδα στην Κατερίνα. Αρχίζαμε τώρα τα στιχοπλοκικά.
1: Ναι.
0: Σε μια μεριά τη σκέψη σου βάλεμε να κοιμούμε. Και όταν νιώθεις μοναξιά, ξύπναμε να μιλούμε.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πολλά φιλιά, λέει ο Νίκος, ο Χρήστος, και να μην ξεχάσω, 37 μου είναι υποψήφιος στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Έχουν να πέσουν πολλά γέλια. Ήρθε και αυτό το μήνυμα από εδώ, πρέπει να πάει από εκεί.
1: Ναι.
0: Η Κατερίνα λέει, γεια σας παιδιά, είμαστε τυχεροί που ζήσαμε την εποχή του Μέση και του Κριστιάνο, όμως αφού έχει προϋπάρξει ο Μαραντόνα, εκεί σταματούν τα πάντα.
1: Ναι, ακόμη και ο ίδιος ο Μέση το είπε, ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Γιατί έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα, αν είναι ο Μέση ο καλύτερος όλων των εποχών.
0: Ναι,
1: ο ίδιος απάντησε.
0: Καλά, βγήκαν και κάποια συγκινητικά AI.
1: Εγώ θέλω να δω. Καλά, ναι. Γιατί είναι πολλά τα μηνύματα, ξέρεις, που αμφισβητούν το Μέση κτλ. Για να ρωτιέμαι, πώς γίνεται η φανέλα να έχει γίνει sold out σε όλο τον πλανήτη.
0: Οι πιο
1: ποιοι πάνε και τα παίρνουν αυτά, ποιοι πάνε
0: τα
1: και τα παίρνουν.
0: Τα ξαδέρφια του Μέση, έχει μεγάλο σόι. Έχει μεγάλο σόι. Γεια σας αγαπητοί, μακράν η πιο όμορφη εκπομπή. Καλώς ήρθες, Κατερίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
0: Γι' αυτό λέει ομορφιά, κατάλαβες τώρα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Έβλεπα το μάτς με την ισπανόφιλη οικογένειά μου και δεν τολμούσα να μιλήσω. Να στεναχωρηθώ, λέει η Σοφία. Γυναίκα τα θέλει αυτά. Και η Κατερίνα νωρίτερα και η Σοφία. Και
1: γεια σου, ρε Σοφία. Ναι. Γεια σου, Σοφία. Είσαι υπέροχη.
0: Δηλαδή. Έκανες λάθος επιλογή. Να πας με άλλο, στο άλλο γκρουπ. Από εκεί. Φιλοαργεντινικό.
1: Ναι, εντάξει. Μένα η Ισπανία μου αρέσει πάρα πολύ σαν χώρα. Η νοοτροπία τους έχουν πολύ ωραίο σύστημα στον αθλητισμό και όχι μόνο, και στο μπάσκετ είναι. Ναι. Εντάξει, πολύ αποτελεσματική. Άλλο πράγμα, άλλο τον, άλλο το άλλο. Και δεν είναι, εντάξει, αυτό μην κάνουμε μια κουβέντα. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, προτιμάει ένα παίκτη ή μια ομάδα ή ένα αποτέλεσμα, δεν πάει να πει ότι απορρίπτει τον άλλον.
0: Όχι,
1: σιγά.
0: Εντάξει.
1: Σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ισπανία.
0: Αν δεν ήμουν Ισπανία, θα ήμουν Ισπανία. Σοφία.
1: Όχι, σαν χώρα, σαν νοοτροπία, ναι, και σαν σύστημα αθλητικό. Είναι συγκλονιστική χώρα σε πάρα πολλά και διαφορετικά αθλήματα. Ναι.
0: Κούρασες, λέει. Άλλη Σοφία. Ποιος? Είναι αυτή.
1: Άλλη Σοφία, ναι, είναι. Πότε πρόλαβα να κουράσω, παιδιά, πρώτη μέρα ήρθα και.
0: Μα γι' αυτό είχα πάρει άδεια. Της Αργεντινής, για την ανώτερα της
1: Αργεντινής. Μα γι' αυτό είχα πάρει άδεια, για να μην κουράσω.
0: Εντάξει, το είπα. Να μας πείσεις, λέει, για την ανωτερότητα της Αργεντινής.
1: Και γιατί πρέπει να το δω κιόλας. Δεν το διαβάζεις.
0: Δεν ήθελα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, Αναστάσης λέει καλησπέρα, χωρίς να έχω ακούσει τι έχει υποθεί. Προηγουμένως θα σου πω τη γνώμη μου. Πως αν έπαιζε και ένας παίχτης τύπου Ντι Μαρία στην απέναντι πλευρά που έπαιζε ο Μέση, θα ήταν άλλο το παιχνίδι της Αργεντινής.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Έλειψε. Συγκλονιστικός παίκτης ο Ντι Μαρία.
0: Βέβαια.
1: Πολύτιμος, πολύτιμότατος.
0: Καλησπέρα, λέει, αντιπαθώ και την Αργεντινή και την Ισπανία. Στον τελικό υπήρχε μια.
1: Οπότε
0: μάτρα...
1: το κλείσει το κανάλι.
0: Έφυγε, Νίκο,
1: έφυγε έξω.
0: Ο Μέση τεράστιος παίκτης, αλλά δεν άξιζε τον τίτλο του καλύτερου παίκτη του τουρνουά.
1: Ποιο τον άξιζε?
0: Ότι το παίρνει συνήθως από την ομάδα που έχει κατακτήσει το τρόπαιο.
1: Άσχετο.
0: Και ήταν αγενές οι γυρισμένες πλάτες στην απονομή. Νομίζω απολογήθηκαν. Εξήγησαν τη συμπεριφορά οι παίκτες, ότι ναι, εκείνη την ώρα ήθελαν να αποδώσουν. Έγινε πολύ γρήγορα η απονομή και ήθελαν να αποδώσουν τα ευχαριστώ τους, την αναγνώριση της προσπάθειας που ήταν δίπλα τους στους φιλάθλους της Αργεντινής. Αυτό τουλάχιστον ναι, είπαν. Έτσι. Σαν εικόνα όμως που την είδα και εγώ τη φωτογραφία, ήταν λίγο άσχημο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κανείς δεν αμφιβάλλει γι' αυτό. Για την ίντριγκα, λέει, λέω, πώς σας φάνηκε η αλλαγή του Μπακασέτα και του Μάνταλου στην Εθνική στο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου την προηγούμενη Πέμπτη, ο Τάσος από την Ολυμπιάδια Χαλκιδικής? Αυτά χρειαζόμαστε, κυρίες και κύριοι, αποφόρτιση. Και έρχονται κάποια εδώ για να σε πειράξουν.
1: Ναι.
0: Before Infantino, After Infantino. Και έχει τη φωτογραφία του Μέση,
1: ναι,
0: και το Μέση μετά με όλες τις επιτυχίες που είχε κάνει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο okay, είναι άχρηστος. Δεν ξέρει καθόλου μπάλα. Και εμείς είμαστε οι σούπερ. Είναι άχρηστος, μωρέ, τώρα. Τι μπάλα ξέρει τώρα ο Μέση, είναι δυνατόν?
0: Μα σε παρακαλώ. Ο Φίλιππας...
1: Απλώς υπάρχουν και κάποια βιντεάκια, ξέρεις, που απαντούν σε αυτά τα διλήμματα και σε αυτά τα θέματα. Οι κορυφαίοι παίκτες και προπονητές στον κόσμο από όλες τις χώρες.
0: Ο Φίλιππος...
1: Που μάλλον ξέρουν κάτι καλύτερο από εμάς.
0: Κοίταξε εδώ, ο
1: Λέω, δεν είμαι και σίγουρη. Λέω.
0: Ο Φίλιππος από τον Γκεζεκίρχεν σου στέλνει αυτό. Ποιος Μέση, λέει, για κοίτα, είδες.
1: Καλά,
0: φανέλα,
1: εντάξει, χαριστέας όμως. Δεν λέω, οκ. Okay. Respect.
0: Ποιος Μέση, λέει, αγοριά και κορίτσια. Όταν υπάρχει ο χαριστέας, έτσι. Και παίζει και το μπουζουκάκι του και τραγουδάει κιόλας. Κάπου τα έχω τα τραγουδιά, τα βρω να στα φέρω.
1: Ωραίο το βιντεάκι με τη φανέλα.
0: Πολύ καλό, πολύ,
1: πολύ καλό. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Φίλιππε, που έκανε τον κόπο για
1: μένα. Είναι η Ελλάδα είναι πάνω απ' όλα. Το συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Από όλους και από όλα.
0: Ο Βαγγέλης λέει, αγαπάμε, ναι, λέει, το ποδόσφαιρο, δεν αμφισβητούμε τον πρώτο. Η Ισπανία, συγκεκριμένη περίπτωση. Χρυσούλα, πάμε στο επόμενο μήνυμα. Τζόρτζ, καλησπέρα. Είστε φοβεροί. Καθίστε και την άλλη ώρα. Λέω, εγώ το είπα. Μην ταράζεσαι, εγώ το είπα.
1: Να καθίσουμε, έχουμε πιάσει τα σίδια εδώ πέρα.
0: Χαιρόμαστε να σας ακούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Στα του Μουντιάλ τώρα φτάσαμε στο σημείο να λέμε με περίσσια ευκολία ότι η Αργεντινή ευνοήθηκε. Έχει καταντήσει ανέκδοτο. Εντάξει, παιδιά, τώρα εδώ έχουμε ξεκινήσει για να πάμε και σε αυτό που πρέπει να δεις την ταινία για να την κουβεντιάσουμε. Περιμένει ο κόσμος. Την ανέλησα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα. Έφερα εδώ και την αντίθετη γνώμη και την υπέρ και την κατά.
1: Μην πεις για την ωραία Ελένη.
0: Όχι, δεν λέω.
1: Για τη Λουπίτα Νιόγκο.
0: Όχι.
1: Νιόγκο δεν λέγεται, ναι.
0: Ναι. Η Λουπίτα και τις δηλώσεις της. Πιο πολύ με ενόχλησαν οι δηλώσεις παρά η εμφάνισή
1: της. Τι είπε?
0: Ότι ο Όμηρος, λέει, πρέπει να προσέχει. Λίγο αργά το επέστησε την προσοχή.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί η παρουσία των γυναικών, λέει, στα ΕΠΗ είναι πολύ περιορισμένη. Πρέπει την αυξήσει.
1: Αλλά εντάξει.
0: Κατάλαβες. Μετά το διόρθωσε. Γιατί της είπαν τι και πώς. Ότι ο συγγραφέας,
1: ναι,
0: ξέρεις, εδώ και 2.800 χρόνια. Ναι.
1: Όταν εκεί πέρα δεν υπήρχε τίποτα.
0: Θα τα κουβεντιάσουμε όμως και τώρα που είναι η ομάδα πλήρης. Όταν θα τη δεις και εσύ την ταινία.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ξέρεις, γιατί τώρα δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε στα social γενικότερα αποσπάσματα από εκπομπές. Ξέρεις, με τους Αμερικανούς που ανακαλύπταν την Αμερική.
0: Ναι,
1: για το ποδόσφαιρο. Και το ένα, το λέγανε σαν να βγήκε το ποδόσφαιρο πρώτη φορά. Ξέρεις, τώρα, πρώτη φορά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: γουρλάναν τα μάτια.
1: Έγινε, ναι. Όχι, δηλαδή στον τρόπο που το σχολιάζανε και όλα αυτά, έτσι και η Λουπίτα τώρα. Ήρθε τώρα.
0: Ναι, ήρθε η Λουπίτα τώρα.
1: Που
0: τι
1: δεν
0: να
1: ήξερε μέχρι πέρυσι τι γινόταν, δηλαδή που. Να πήγε τον Όμηρο.
0: Τα είπα όλα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Εντάξει.
0: Θα τα ξαναπούμε όταν δείτε την ταινία. Εγώ είμαι θετικά και ευνοϊκά διακείμενος απέναντί της, οπότε σου δίνω μια πρώτη γεύση. Καλό μεσημέρι από.
1: Τι εννοείς, απέναντι στην ερμηνεία ή απέναντι στην ίδια.
0: Στην ταινία. Όχι, στην ταινία.
1: Α, στην ταινία, ναι.
0: Όχι, στην...
1: Θα τη δω μέσα στην εβδομάδα και θα σου πω.
0: Πρόσεξε όμως που θα τη δεις, έτσι.
1: Θα πάω σε super duper.
0: Έτσι, εντάξει.
1: Είπαμε, τα
0: έτσι,
1: ναι. Μου τα είπες τώρα, δεν κάνω τέτοια λάθη. Θα πάω να δω τα ρομαντικά στο θερινό σινεμά.
0: Πήγε να δεις κανένα Μαμά Μία, ξέρω. Το 4. Καλό μεσημέρι από Πάρο. Η Μαρία, φτάνεις Πάρο, Μαρία. Έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα για Πάρο. Και...
1: Ο Γιαμάλ πάντως πήγε στη Ζάκυνθο.
0: Πήγε στη Ζάκυνθο, Γιαμάλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σου λέει.
1: Παντοφλίτσα αυτά, κανονικά. Τίμιος.
0: Μα δεν είχε καλή ομάδα ο Ρονάλντο, μην τρελαθούμε. Σαν μονάδες είχε καλύτερα ρόστερ και σίγουρα το καλύτερο που είχε ποτέ η Πορτογαλία, αλλά δεν είναι ομάδα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι στο ομαδικό άθλημα, αυτό λέγαμε πριν, ένας παίκτης, ας πούμε, Μπαπέ, είναι τυχερός που έχει δίπλα του πολύ καλούς και σπουδαίους παίκτες. Αρχίζει γενομένης από το γεγονός ότι όλη η άμυνα δεν προσαρμόζεται πάνω του στον ίδιο βαθμό που θα γινόταν αν δεν είχε τους άλλους. Γιατί αποτελούν και οι άλλοι απειλή. Δεν είναι ότι παίζει μόνος του. Οπότε, αν είσαι ο μοναδικός, τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε πώς το λέω τώρα, έτσι.
0: Αυτό έλειπε να.
1: Λοιπόν, αν είσαι η ομάδα του ενός παίκτη, καταλαβαίνεις, και πηγαίνει, έρχεται όλη η άμυνα πάνω σου, είναι λογικό να μην έχεις την ίδια ευκολία να σκοράρεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και να κάνεις πράγματα.
0: Εντάξει, τώρα μην μπαίνουμε σε συγκρίσεις. Παιδιά, έχουν γίνει πολλές φορές συγκρίσεις, έχουν υποθεί τα πάντα. Τώρα τι να πούμε εμείς παραπάνω. Ο Ανδρέας.
1: Εντάξει, αν ήταν σε διαφορετική εθνική ομάδα, ο Ρονάλντο θα είχε καταφέρει περισσότερα πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ομαδικό το σπορ. Ατομικά ο Κριστιάνο, μην τον μπερδεύουμε και τον άλλον που σε απογοήτευσε.
0: Ναι. Ο Eurovision, ξεκίνησε με του Σάμπα και κατέληξε να συζητάμε για την Κονσίτα και τα σο περισσότερο από ό,τι για τα τραγούδια. Φοβάμαι ότι το ίδιο πάει να γίνει και για το Μουντιάλ. Αντί να μείνει το ποδόσφαιρο στο επίκεντρο, όλο και περισσότερο συζητάμε για το υπορθέαμα. Για... τι να κάνουμε τώρα, από τη στιγμή που μπλέξαμε με του Αμερικανού, καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Και μάλιστα θα κάνουμε...
1: Είχαν αυτή την προσέγγιση, είχαν αυτή την προσέγγιση γιατί δεν τους συγκινεί, γιατί δεν το γνωρίζουν. Είναι το ποδόσφαιρο, υπάρχει μόνο στα... Κοίτατε τώρα, λέω διαχρονικά το τι γίνεται. Δεν το αντιλαμβάνονται μαζικά, δηλαδή στη συνείδηση του κόσμου, έτσι όπως γίνεται με άλλα αθλήματα. Οπότε το προσέγγιζαν εμπορικά, με βάση ας πούμε τους διεθνείς στάρ.
0: Ναι. Πήγαν όλοι οι influencer, ναι. Δεν ξέρω αν ήταν το τελικό. Ξέρεις τι είπα στο τελικό την επόμενη μέρα. Οι Αμερικανοί το προσέγγισαν όπως πολύ σωστά είπες, με τη δική τους πλευρά. Και μάλιστα ο σκηνοθέτης έδειχνε, ας πούμε, τους star, τους celebrities.
1: Ναι.
0: Που τους ξέρουν εκεί οι ντόπιοι. Εμείς δεν ξέραμε κάποιους. Εκτός από κάποιους τραγουδιστές ή κάποιους ηθοποιούς που ήταν πολύ φτασμένοι, τον Μικ Τζάγκερ, τον Αλ Πατσίνο, δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους έδειξε.
1: Τον Αλ Πατσίνο, τον Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
1: Ήταν ο Μπρατ Πιτ, Πενέλοπε Κρούζ.
0: Ναι, τέλος πάντων. Κάποιοι πιο δεύτεροι ή κάποιο πιο τοπικά αστεράκια ή αστέρες δεν τους ξέραμε. Δεν θα έπρεπε από κάτω να βάζει ο σκηνοθέτης, λέω, από αυτή την απορία. Παγκόσμια δεν τους ξέρεις κάποιους. Δεν θα έπρεπε να τους υποδηλώνει, γιατί έδειχνε κοντινά πλάνα και σε γυναίκες και σε άντρες.
1: Ναι, θα μπορούσε να το κάνει. Όπως γίνεται, ας πούμε, στη.
0: Εύκολο, δεν είναι αυτό. Δεν είναι κάτι που δεν γίνεται.
1: Ναι, θα μπορούσε. Αλλά βέβαια αυτή που λες η τοπική στάρ.
0: Ναι.
1: Το λες, ας πούμε, λες και είναι η τοπική στάρ στη.
0: Ναι, εδώ στην Κόρινθο.
1: Δηλαδή αυτοί έχουν ένα.
0: Αφορούν
1: κοινό...
0: 50 εκατομμύρια, 100
1: ναι,
0: εκατομμύρια.
1: 50 παραπάνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά μπορεί
0: να ήταν ένα γκόλφερ, θέλω να σου πω. Που ήταν. μας είναι γνωστός εκεί. Εμείς δεν τον ξέρουμε. Εντάξει, και όχι εμείς εδώ σαν Έλληνες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ο πλανήτης.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε από κάτω να βάζει για να δώξει.
1: Αντίστοιχα
0: κάποια...
1: έτσι και σου λένε και αυτοί. Ναι. Ποδόσφαιρο δεν το ξέρουμε.
0: Ποιο είναι παλικάρι.
1: Πόσα είναι να το χωρίσουμε κτλ. Αυτά, μάρκετινγκ, ιστορίες,
0: ναι,
1: τα άλλα.
0: Είναι τα δις. Κοντά στα τρεις, νομίζω, τα οποία μετράει το χρήμα και μάλιστα λέει θα κάνουν και.
1: Εντάξει, δις ήταν, όχι τρεις.
0: Όχι τρεις.
1: Εντάξει, τι είναι τα δεις, γιατί λίγα είναι, μου το λες.
0: Ναι.
1: Δεις ήταν μόνο, εντάξει.
0: Μπορεί να το, φτιάσουν, ναι, να το φτάσουν στο, στη μεθεπόμενη, γιατί θέλουν να ζητήσουν το 34, λέει, τη διοργάνωση. Αποκλειστικά η Αμερική. Έχω τέτοια πληροφορία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και μάλιστα θα είναι και ο Τραμπ, θα κανονίσει να είναι ο Τραμπ πρόεδρος. Και τέταρτη και πέμπτη φορά, αν χρειαστεί. Το νου σου.
1: Έχουνε...
0: Αποκαλύπτω τώρα βιβλία που δεν έπρεπε να τα αποκαλύψω.
1: Οι Αμερικανοί πρόεδροι.
0: Αυτά τα ξεπερνάμε τα όρια.
1: Α.
0: Θα βάλει τη Μελάνια.
1: Ναι.
0: Έχει μείνει. Λοιπόν, πότε θα ξανάρθει τώρα εδώ να κάνουμε δουλειά. Έχουμε πολλά θέματα να κουβεντιάσουμε.
1: Την κανονικά. Ξεκινάμε.
0: Ό,τι λέει το πρόγραμμα. Ξεκινάμε.
1: Την Πέμπτη και την Παρασκευή.
0: Πάμε ελληνικό τραγουδάκι, Χρυσούλα.
1: Πέμπτη Παρασκευή.
0: Εγώ είμαι συνέχεια κάθε μέρα.
1: Αλήθεια. Άρα Πέμπτη Παρασκευή.
0: Δυστυχώς εδώ πέρα με κολόνα. Άμα φύγει η κολόνα.
1: Σιγά την κολόνα. Η πιλωτή. Να βάλουμε και τα μάξι από κάτω.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Στασοπούλου.
1: Τι τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Θεράκι πέρασε η ώρα. Δεν κάνουμε άλλες δύο ώρες.
0: Θα τις ακούσει μέσα. Χρυσούλα Αντωνιάδη κοντά μας. Ο Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή. Τα υπόλοιπα αύριο στις 12. Προσέχετε τον εαυτό σας.
1: Να είστε όλοι καλά.

0: Eraspor 101,8.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ατλακούλ! Ατλακούλ! Ατλακούλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
6: Η Ατλακούλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακούλ.
7: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Ακούτε Eraspor.
9: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει το δρόμο και για τα επόμενα.
10: Ακούτε Eraspor.

0: Φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣ που χαίρετε, η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Άγγελος Μπάτζιος και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12.30, η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Έφτασε στα 19 μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις, ένας αριθμός σαφώς πολύ μεγάλος. Κατέκτησε η εθνική μας το μοναδικό χρώμα μεταλλίου που της έλειπε, το χρυσό, νικώντας τον τελικό του Super Final του World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ με 15-14 την Ουγγαρία μετά από έναν συναρπαστικό τελικό, παρουσία πολλών Ελλήνων ομογενών σκερκίδες που χάρηκαν και εκείνοι προφανώς με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου κατά τη διάρκεια της απονομής. Είναι η πρώτη φορά που συνέβη αυτό στην ιστορία της εθνικής ανδρών, κάτι που δικαιούταν όλα τα προηγούμενα χρόνια με τις προσπάθειες που κατέβαλε. Έφτανε πολλές φορές στην πηγή, κάποιες λεπτομέρειες τις στερούσαν αυτήν τη δυνατότητα και αυτήν την ευτυχία να πανηγυρίσει το χρυσό μετάλλιο σε μια σημαντική διοργάνωση. Αυτό συνέβη χθες και νομίζω ότι πλέον ανοίγει ο δρόμος για να έρθουν και άλλες τέτοιου είδους επιτυχίες. Διότι η αλήθεια είναι ότι μας έχει χαρίσει αμέτρητες χαρές η εθνική μας ομάδα από όλων των ανδρών, το ίδιο και η εθνική μας ομάδα από όλων των γυναικών προφανώς, που ήταν και παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Σιγκαπούρη το 2025. Ηλικιακές εθνικές ομάδες του συγκεκριμένου αθλήματος συνεχίζουν τη συγκομιδή μεταλλίων εδώ και πολλά χρόνια και φαίνεται ότι αυτό το άθλημα πραγματικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το σπορ των Ελλήνων. Και σε συνδυασμό με το ότι φαίνεται να γίνονται προσπάθειες δημιουργίας νέων κολυμπητηρίων ή ανακατασκευής άλλων, θεωρώ ότι έχουμε όλα τα εφόδια, σιγά σιγά μάλλον έχουμε όλα τα φόντα να συνεχίσουμε να φέρουμε επιτυχίες. Βεβαίως θέλουμε ακόμη περισσότερες εγκαταστάσεις κολυμπητικές, ούτως ώστε να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με αυτήν την αναφορά, διότι προφανώς ήταν η μεγάλη είδηση της θεσινής ημέρας, η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την Εθνική των Ανδρών. Όπως πολύ σημαντική είδηση, η εξέλιξη, η γεγονός είναι ότι ο Μίλτος Εντόγλου κατάφερε να ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8.66, το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε ο Λούις Τσάτομας στο μήκος. Και το εκπληκτικό είναι με τον Μίλτο Εντόγλου είναι ότι το πιάνει την πρώτη φορά στα 8.66. Επειδή είχε ευνοϊκό άνεμο στα 2.70, δεν μέτρησε αυτό ως πανελλήνιο ρεκόρ και το έκανε στην αμέσως επόμενη προσπάθεια. Και είναι βεβαίως εντυπωσιακό ότι ήταν ακριβώς τα 8.66 όσο και το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα. Είναι κάποια πράγματα που είναι κραμικά, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και έτσι. Πρωτού περάσουμε στα ρεπορτάζ, γιατί έχουμε αρκετά θέματα στα οποία θα σταθούμε. Υπάρχουν μεταγραφικές εξελίξεις σημαντικές στον Ολυμπιακό που είναι πολύ κοντά στην απόκτηση τερματοφύλακα του Γερμανού, του 33χρονου του Στέφαν Ορτέγκα. Να σταθούμε λίγο ακόμα στην εθνική ομάδα του Πόλο των Ανδρών. Θα ακούσουμε και αργότερα προς το φινάλι της εκπομπής και τις δηλώσεις που έκανε χθες στην Ερασπόρο ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Θοδωρής Βλάχος. Θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Μίλτου Εντόγλου προς το φινάλι της εκπομπής για το πανελλήνιο ρεκόρ με το οποίο δεν ήταν ευχαριστημένος, γιατί μπορούσε, όπως είπε και ο ίδιος, το παραπάνω και το ήθελε. Να σταθώ σε μια ανάρτηση που έκανε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, όχι ως πολιτικό πρόσωπο, αλλά ως άνθρωπος που, όπως γράφει ο ίδιος, που έχει δει το έργο ή μάλλον το έχει παίξει. Γιατί ο Γιώργος Μαυρωτάς ήταν σπουδαίος πολίστας, είχε δώσει το παρόν σε 5 Ολυμπιακούς αγώνες με την εθνική μας ομάδα. Και αυτό που έγραψε, αυτό στο οποίο στάθηκε μάλλον, ήταν η νοοτροπία του νικητή, που, όπως είπε, φαίνεται ότι έχει πλέον εμβολιαστεί στην ομάδα και αυτή είναι μια καλή παρακαταθήκη ενώπιση των επόμενων αγώνων με αποκορύφωμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Και στάθηκε σε αυτό διότι, όπως έγραψε, το παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό και ακόμα και όταν το momentum ήταν υπέρ της Ουγγαρίας, στο τέλος δεν λυγίσαμε. Οι Ούγγροι είχαν επιστρέψει από το εις βάρος 14-11, είχαν σοβαρήσει σε 14-14 σε 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού. Πήραμε όμως τη νίκη με τον γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου στα 12 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Συνεχίζει ο Γιώργος Μαυρωτάς και λέει ότι το 2026 έσπασαν δύο κατάρες για την Εθνική Πόλο των Ανδρών. Το πρώτο μετάλλιο ήρθε σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το πρώτο χρυσό σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δύο επιτυχίες που απελευθερώνουν από το άγχος στην ομάδα και έχουμε ακόμα μπροστά μας πολλά να ονειρευόμαστε. Έγραψε και πρόσθεσε, άκουσα το σχόλιο ότι δεν πήραν δάκι το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ούτε καν σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το παγκόσμιο κύπελλο όμως ήταν η βασική παγκόσμια διοργάνωση το 2026, όπου δεν είδα τις ομάδες να την παίρνουν αψήφιστα. Δύσκολη προγραμματική φάση, περάσαμε τρίτη από τα προγραμματικά της Αλεξανδρούπολης. Μεγάλες δυνάμεις όπως Σερβία και ΗΠΑ έμειναν έξω, ενώ όλες οι ομάδες κατέβηκαν στο Σίδνεϊ με την πλειοψηφία των αστέρων τους. Και είναι αυτό γεγονός ότι ήρθαν οι ομάδες που πήγαν μάλλον στο Σίδνεϊ, πήγαν με την πλειοψηφία των αστέρων τους. Όπως και η δική μας Εθνική, που είχε και τρεις απουσίες, η Γενιδουνία Παπα-Νικολάου Γκίλα, είχε αφήσει εκτός και τον Μάνο Ζερδεβά, τον Έλληνα goalkeeper, ο Θοδωρής Βλάχος, έχοντας επιλέξει Παναγιώτη Τζορτζάτο και Μάνο Ανδριάδη. Και σε αυτό στο οποίο στάθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού είναι ότι η συνέχεια και η σταθερότητα της ομάδας παρά τις απουσίες είναι αξιοθαύμαστη, και αυτό το πιστώνεται ο Θοδωρής Βλάχος. Και όπως είπε, είναι το ίδιο δύσκολο να φτάσει στην κορυφή με άλλα αθλήματα, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσει πάντα τα μεγαθύρια του οικοσυστήματος. Και αυτό είναι γεγονός. Και είδαμε πόσο και οι Ούγγροι ήθελαν το χρυσό μετάλλιο στον χθεσινό τελικό. Και τέλος στάθηκε στο γεγονός ότι ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος 10.000 χιλιόμετρα μακριά, χάρη σε αυτά τα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου, χάρη σε μια ελληνική ομαδική προσπάθεια. Αυτό έχει από μόνο του την αξία του. Δεν είναι πολλά τα παιδιά που η χώρα μας των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων φτάνει μέσα από μια αγωνιστική διαδικασία στην κορυφή του κόσμου. Ήθελα να διαβάσω την ανάρτηση του Γιώργου Μαυρωτά, γιατί είπαμε, δεν στεκόμαστε στο ρόλο του ως Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, αλλά στο ότι είναι ένας άνθρωπος που όχι απλά έχει παίξει πόλο, αλλά έχει διακριθεί και με το σκουφάκι της εθνικής μας ομάδας, επαναλαμβάνω, έχοντας μεταξύ άλλων έτσι 5 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και είναι πολύ σημαντικό και αυτό που είπαν όλοι οι διεθνείς, το έθεσαν ως μία αρχή, και κατά τη γνώμη μου, το είπε και ο Θοδωρής Βλάχος εδώ στην Air Sport, όχι ότι έσπασε μια κατάρα, απλά ότι μας έβγε αυτό το βάρος, το άγχος, ότι δεν είχαμε πάρει το χρυσό το οποίο το θέλαμε πάρα πολύ και το δικαιούμασταν, και το χάναμε στις λεπτομέρειες και το πήραμε εν τέλει τώρα. Πάμε τώρα όμως να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα ρεπορτάζ των ποδοσφαιρικών ομάδων, ξεκινώντας από αυτό του Ολυμπιακού που έχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ο Μπάμπης Παπάζουγλου είναι μαζί μας, είναι στην παρέα μας. Γεια σου Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι Βασίλη και στους ακροατές μας, και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι μέρες με εβδομάδα που περιμένουμε καταιγιστικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό και πρέπει να τα πιάσουμε με μια σειρά και να πούμε ποια είναι τα δεδομένα, και μετά να πάμε και σε σενάρια που ακούγονται κτλ. Λοιπόν, πρώτο δεδομένο είναι ότι ο Ολυμπιακός υποχρεωμένος να πάρει goalkeeper. Πρέπει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη, μάλλον να ανακοινωθεί, γιατί έχει συμφωνηθεί. Ο Ολυμπιακός, έπρεπε από χθες το βράδυ, μετέδωσαμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ότι ξαναμπήκε στο κάδρο ο Ορτέγκα, ο οποίος ήταν ο βασικός στόχος του Ολυμπιακού. Δεν είχαν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις. Ο Ολυμπιακός είχε πλέον αποφασίσει να κινηθεί για το ΣΑ, αλλά επανήλθηκε η πλευρά του Ορτέγκα, ξανακάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όπως προκύπτει τη συμφωνία που χθες το βράδυ υπάρχει συμφωνία, δηλαδή όπως προκύπτει η Γερμανία, συγγνώμη, υπάρχει συμφωνία και έχουν μπει στις λεπτομέρειες οι δύο πλευρές. Οπότε άμεσα αναμένεται αύριο μεθαύριο να έρθει ο Ορτέγκα για να κλείσει η θέση του goalkeeper. Πάντα με την υποσημείωση.
0: Ο οποίος Ορτέγκα είναι Γερμανό. Ορτέγκα ή Ορτέγκα τώρα, δηλαδή θα το μάθουμε γι' αυτό βέβαια.
1: Εξής, ο Ολυμπιακός πέρσι σου είχε βάλει, είχε κάνει ένα ωραίο. Ναι. Του είχε βάλει όλου του παίχτε.
0: Να λένε το όνομά του. Το επώνυμό του.
1: Και γι' αυτό εγώ επέμενα από δεν θυμάσαι. Από τον Ποντέν το πω. Ο άνθρωπο τι να τον κάνω εγώ αλλιώ. Να τον λέω εγώ διαφορετικά. Λοιπόν.
0: Σωστό.
1: Λέω λοιπόν το εξή για τον Ορτέγκα. Τον Ορτέγκα, μάλλον το λέμε. Μέχρι να έρθει και να μα το διευκρινίσει.
0: Ωραία.
1: Ότι ήταν η πρώτη επιλογή του Ολυμπιακού. Ένα goalkeeper πολύ έμπειρο. Όλοι αυτοί οι goalkeeper, η σειρά των goalkeeper, είχαν τεθεί υπόψη του με τη Λίμπαρ και είχε κάνει και μία επιλογή. Ένα, πώς γίνεται πάντα, ένα, δύο, τρία, πάμε στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο, ό,τι γίνεται. Ο Ορτέγκα λοιπόν θα αποκριθεί και θα πάρει τη θέση του Τζολάκη. Πάντα,
0: ο Τζολάκης ο οποίος θα πάει στη ΧΑΛ, έτσι, γιατί δεν αναφέραμε
1: είναι
0: τον...
1: Είναι εκεί ιατρικά.
0: Είναι εκεί ιατρικά, και πόσα λεφτά θα πάρει ο Ολυμπιακός από την πώληση.
1: Κοίταξε, εκεί θέλω να δω λίγο να τελειώσει και να δω, έχουμε μεγαλύτερη πληροφόρηση, γιατί αρχικά από την Αγγλία έβγαινε 20 συν 2,5, τώρα βγαίνει 15 συν πόνους. 15, 16, 17 κατά κύριο συν πόνους. Οπότε κάτσε να δούμε που θα κλείσει.
0: Ωραία. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Πάμε λοιπόν στον Ορτέγκα.
1: Την υποσημείωση ότι μια μεταγραφή είναι σίγουρη όταν ανακοινώνεται. Βλέπεις πόσες εναλλαγές έχουμε, πόσες περιπτώσεις έχουμε μπει, αλλά και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θυμάσαι, ο Ορτέγκα ήταν πολύ κοντά την περασμένη εβδομάδα, ατόνισε. πήγε ο Ολυμπιακός στο ΣΑ, προχώρησε με το ΣΑ και τελικά γύρισε η υπόθεση με τον Ορτέγκα και παίρνει τον.
0: Γιατί επανήλθε ο ίδιος ο παίκτης, έτσι, αυτό που είπε στο ξεκίνημα.
1: Και ο Ολυμπιακός. Ναι.
0: Καλά, θυμόμαστε όλοι και την περίπτωση του Μπρέιθουαϊτ, δεν ήταν και πολύ μακρινή, που είχε φτάσει και είχε μπει στα γραφεία της πάει ο Ολυμπιακός και τελικά δεν έγινε μεταγραφή.
1: Καλά, θα πας και μακριά εδώ. Θυμηθούμε φέτος Μαϊλόβιτς, που ο Ολυμπιακός τον κυνήγα και τον κυνήγα και φάνηκε να τον να φεύγει από την Ατζέντα και μια ωραία πρωία τον πήρε.
0: Ναι.
1: Γιατί ήρθε η μεταγραφή εκεί που ήθελε και που μπορούσε να την κάνει. Λοιπόν, ένα είναι το θέμα του goalkeeper, το κλείσαμε αυτό, έφυγε από τη μέση. Πάμε τώρα. Χαφ. Και εκεί έχουμε ανατροπή από αργά χθες το βράδυ, γιατί λέγαμε συγκεκριμένα ονόματα, αλλά ο Ολυμπιακός δούλευε και μια άλλη περίπτωση. Ήρθε η πληροφορία αρχικά από το Βέλγιο, βάζαν τον Παναθηναϊκό στη διεκδίκηση. Αν τελικά ήταν ο Ολυμπιακός μαζί με Μπράιτον και άλλες ομάδες από την Ευρώπη που τον ήθελαν, Φενέρμπαχτσε, Λιόν και άλλες ομάδες. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το Βέλγιο, ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση για τον 23χρονο Αλγερινό στα 7 εκατομμύρια. Η Σαντλερουά ξεκινάει μίνιμουμ 10. Έχει απορρίψει και άλλες προτάσεις. Επειδή καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγματεύσεις μαζί τους, σημαίνει ότι είναι αποφασισμένος να πάει εκεί. Δεν νομίζω να μπορεί να γίνει διαφορετικά. Οπότε είναι μια μεταγραφή που ξεκάθαρο ο Ολυμπιακός θέλει να την κάνει. Θα είναι, το ξέραμε ότι για το ΧΑΦ θα δώσει αρκετά χρήματα. Είναι πάρα πολλά.
0: Είναι ο κεντρικός μέσος που θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Αλγερινός. Είναι 23 ετών. Να ξέρεις ότι είναι κοινοτική η Αλγερινή. Δεν βγαίνουν θέση ξένου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνονται μη κοινοτικοί, δεν εντάσσονται στους μη κοινοτικούς, γιατί έχουμε και το θέμα με τους ξένους πάντα.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Που κοιτάμε. Άρα, αν πάνε όλα καλά για τον Ολυμπιακό, θα προχωρήσει και αυτή τη μεταγραφή. Γενικώς έχω πει να μην αποκλείουμε δύο χαφ αυτό το καλοκαίρι. Έτσι. Αλλά για την ώρα ένας. Για την ώρα ένας. Είναι παίκτης που μπορεί να κάνει. Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, ποτέ δεν ξέρει μια μεταγραφή πώς θα βγει, εννοείται. Αλλά καταλαβαίνω γιατί μπορεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι παίκτης που μπορεί να υπηρετήσει και αυτό που παίζει με τη Λίμπαρ. Είναι παίκτης πάρα πολύ γρήγορος και καλύπτει πάρα πολλούς χώρους. Έχει μετάβαση. Τα έχει όλα. Είναι ένα σύγχρονο χαφ που θέλει μια ομάδα. Οπότε και γι' αυτό ο Ολυμπιακός προφανώς είναι αποφασισμένος να κάνει και αυτή την υπέρβαση. Γιατί μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, όπως και να το. Να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το δεύτερο. Αυτά είναι τα άμεσα.
0: Τετραουή. Δηλαδή, άρα, βάζουμε σε μια σειρά Ορτέγκα και Τετραουή είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Αυτό.
1: Το Τετραουή δεν το λέω κοντά στον Ολυμπιακό.
0: Λες τον Ορτέγκα και λες ότι είναι ο βασικός στόχος, μια υπόθεση που είναι πολύ ενεργή.
1: Ναι, είναι έκπληξη πλέον να μην γίνει το Ορτέγκα.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε ότι θα έρθει αύριο μετά, λογικά θα είναι στην Ελλάδα για να υπογράψει. Για να κλείσει αυτό το θέμα. Του Τετραουή τον κυνηγάει. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ότι είναι πλέον ο παίκτης που κυνηγάει. Βεβαίως. Εδώ να βάλω μια παρένθεση. Θυμάσαι που σου έλεγα για το Φρόιλερ κάποια στιγμή, το είχα πει και το Σαββατοκύριακο, ότι βλέπω ότι είναι ένα παίκτη που θέλει το παιδί για κάποιου λόγου οικογενειακού να εξαντλήσει πιθανότητε να μείνει στην Πολώνια και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν βλέπω εξέλιξη με τον Μπλάνκο και αυτό πολλά λεφτά τις Αλαβές. Άρα προφανώς αν ο Ολυμπιακός πάρει ουσιαστικά τον Τραουή, θα σημαίνει ότι επέλεξε τον ένα από του δύο, γιατί τα ίδια λεφτά περίπου είναι και ο Μπλάνκο, γύρω στα 10. Στην Πορτογαλία υπάρχουν αναφορές για τον Εουστάκιο, αλλά καταλαβαίνω, μάλλον δεν είμαι σίγουρος ότι το παίρνω το ρεπορτάζ της Πόρτο, περισσότερο από το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών στην Ελλάδα, ότι είναι ένας παίκτης που έχει κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Αυτό θέλω να το δω λίγο, γιατί επαναλαμβάνω, για άμεσα να πάρει δύο χάφ, θα μου κάνει λίγο εντύπωση, σε βάθος χρόνου όμως θα το έβλεπα.
0: Ναι.
1: Για τον συγκεκριμένο παίκτη. Άρα, αυτές είναι δύο κινήσεις ή άμεσες. Όμως. Μην γελιόμαστε, παίζονται και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ο Ντρέ Λουίς αναμένεται να πάει στην Κάνσας οριστικά. Είναι ξεκάθαρο από τη στιγμή που δεν έπαιξε καθόλου στο φιλικό του Σαββάτου και δεν ήταν καν στη λίστα. Το καταλαβαίναμε ότι τώρα πια άνοιξε πάλι το θέμα της μεταγραφής του. Η Κάνσας έχει επανέλθει, πρέπει να έχει επανέλθει με πολύ καλύτερη πρόταση από την αρχική, σε αφήξει λεφτά. Οπότε, λογικά θα τελειώσει και η δική του μεταγραφή. Εδώ ανοίγει ο δρόμος για εξτρέμ. Όμως δεν είναι τόσο απλό. Το εξηγούσα και το πρωί. Ότι είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, όπως λέω εγώ, ο Ολυμπιακός έχει 7 παίκτες και με την αποχώρηση του Αντρέ Λουίς θα έχει 7 παίκτες για τρεις θέσεις. Και είναι μεταγραφές, είναι παίκτες που έχουν ανανεώσει συμβόλαια, είναι παίκτες που υπολογίζομαι τη Λίμπαρ κτλ. Αλλά υπάρχει πληροφορία από τη Γαλλία ότι ο Ολυμπιακός έχει ξαναμπεί για τον Νταβιντασβίλη της Σεντετιέν.
0: Διάβαζα όμως το ποσό που ζητάει η Σεντετιέν είναι απαγορευτικό για μια ελληνική ομάδα. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να δώσει 20 εκατομμύρια.
1: Όχι. Για 20. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τους Γάλλους, είχε κάνει αρχική πρόταση, που δεν είμαι βέβαιος ότι ήταν έτσι ακριβώς, αλλά Οι Γάλλοι όμως είναι συνήθως έγκυροι. Ναι. 10,5 συν 3 μπόνους.
0: Ναι.
1: Και ότι η κουβέντα τώρα μπορεί να γίνει στα 13-14. Αλλά καθαρά. Χωρίς μπόνους. Δηλαδή να ανέβει ο Ολυμπιακός.
0: Είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Δηλαδή έχει ξαναδώσει ο Ολυμπιακός, ναι, τόσα χρήματα για παίκτη. Δηλαδή δεν το θυμάμαι να το έχει προχειρήσει.
1: Νομίζω πρέπει να πάμε αναλογία δραχμής ευρώ Ζάχοβιτς.
0: Ναι. Κατάλαβα, ναι.
1: Όχι, γενικά η ελληνική ομάδα δεν θυμάμαι 13-14, είναι πολλά λεφτά. Εντάξει, δεν το συζητάμε, αλλά αν θες να πας σε δύο παίκτες, αυτά είναι τα λεφτά. Δεν υπάρχουν, ναι, άλλα. Επαναλαμβάνω, περιμένω να το τσεκάρουμε, αλλά ότι όντως ο Ολυμπιακός έχει ασχοληθεί με τον Τζαβίλη, αυτό το ξέρω. Mm-hmm. Και αν είναι να ασχοληθεί με αυτούς τους παίκτες, πρέπει να πας σε αυτά τα νούμερα. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Εννοείται να επέμενε η Σερβία στα 20, προφανώς. Θα το συζητούσαμε, δεν θα το συζητούσαμε καν, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν είναι ούτε τα 20 για η Σεντετιέν. Ξέρει δηλαδή ότι δεν θα τα βρει τα 20. Και επειδή υποβάστηκε, θα πάει σε άλλα νούμερα.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι κάτω από 10, ξέρω εγώ.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν το βλέπω. Ναι. Δεν το βλέπω. Οπότε, να και άλλη μια υπόθεση που θα την παρακολουθούμε και μιλάμε για μεγάλα ποσά πλέον. Mm-hmm. Έτσι, για μεταγραφές με μεγάλα ποσά. Ναι.
0: Για τον Αντρέ Λουίζη, η πώληση του Αντρέ Λουίζη, πόσα λεφτά θα βάλει τα ταμεία του Ολυμπιακού.
1: Κοίταξε να δει, έλεγα χθες. Πριν βγουν από την Αμερική και την Βραζιλία πληροφορίες, ότι η δική μου πληροφόρηση είναι ότι τα 18,5 που είχαμε πει τα έβγαιναν από το εξωτερικό τότε, η αρχική πρόταση ήταν με μπόνους. Και ότι τώρα είναι γύρω στα 18,5 τα καθαρά. Βγαίνει 19, αλλά είναι δολάρια με την εισοδημία. Αν είναι δολάρια, είναι λίγο πιο κάτω η προσφορά. Γιατί στις πληροφορίες μας είναι πάντα πόσο είναι 19. Mm-hmm. Πρέπει να το διευκρινίσεις δολάρια, ευρώ, έτσι δεν είναι. Δεν το
0: σωστό.
1: Θα σου πω την αλήθεια. Αλλά ήξερα χθες και μετά βγήκε αργότερα, άρα ήταν σωστή η πληροφόρηση, γιατί αργά το βράδυ βγήκε από τη Βραζιλία το ποσό, ότι τώρα πια τα 18,5-19 είναι καθαρά. Εάν οι δολάρια είναι λίγο πιο κάτω όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί οι δολάρια βγαίνουν. Εν πάση περιπτώσει είναι καλή πώληση, δεν το συζητάμε για ένα παίχτη που αν φύγει οριστικά, που θα φύγει δηλαδή όπως γίνουν τα πράγματα, δεν θα έχω και να σου πω απόψη. Μπορώ να σου πω ότι είναι ένα παιδί που έχει φοβερά προσόντα. Αλλά δεν πήρε και τις πολλές ευκαιρίες στον Ολυμπιακό, ούτε σε διάρκεια. Και από ό,τι σε αυτά που είδαμε λίγο, είναι ότι πρέπει να οριμάσει λίγο το παιχνίδι του. Δηλαδή,
0: επιλογή. Εντάξει, στον Ολυμπιακό προφανώς τώρα δεν τον χαλάει να παράνε τέτοιο ποσό για ένα παίκτη που έπαιξε ελάχιστα.
1: Όμως όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός, δηλαδή για τα λέμε όλα, η Ρίο Άβε είχε 15 εκατομμύρια από την Μπενφίκα. Μιλάμε για εκείνη ιδιοκτησία, έτσι. 15 ζεστά από την Μπενφίκα το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Και δεν τον έδωσε, γιατί πίστευε ο Μαρινάκης ότι στον Ολυμπιακό θα παίξει και θα. Είναι και παίξει που θα κάνει τη διαφορά και μετά μελλοντικά θα πουληθεί και περισσότερο. Mm-hmm. Αυτό δεν έγινε όμως. Αυτό θα πω. Δεν θα μπορούσε να έχει πάρει τα 15 από το Ζωρίο Άβε από το χειμώνα.
0: Σωστά. Βέβαια, εντάξει. Παίρνει ένα ποσό σχεδόν το ίδιο από τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό.
1: Λέω ότι γίνεται αυτό. Ότι μπορεί να συμβεί. Άλλο πράγμα είσαι στο μυαλό σου, άλλο σου βγαίνει. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το επιπλέον που λέμε για τη θέση του εξτρέμ. Πάμε για τη θέση του αριστερού μπακ. Επειδή η Ρίβερ θέλει τον Ορτέγκα, έχει επανέλθει κτλ. Και μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Υπάρχουν αναφορές στο εξωτερικό για έναν παίχτη που εμφανίστηκε κάποια στιγμή να τον αφήσαμε και λίγο ηλικίας, αλλά έχει κάνει φοβερό μουντιάλ και κάνει και φοβερό τελικό.
0: Μιλάμε για τον Λιαφίκο. Ναι, ρωτάει και ένας φίλος ο Κροατής εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: τον Λιαφίκο.
1: Στο 34 πια, σε Λιόν, ο Λιαφίκο. Και υπάρχει και η πληροφορία και είναι πολύ από την Αγγλία, ότι στον Ολυμπιακό έχει προταθεί ο Μπουένο από τη Γουλς που υποβάστηκε. Φτά, θυμάσαι που είναι και ο Σά εκεί. Που υποβάστηκε και θέλει να τον δώσει. Να το πω διαφορετικά, οι περισσότεροι παίκτες δεν θέλουν να ακολουθούν το Championship. Θέλουν να παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα ή σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα με όσο ομάδα που παίζει στην Ευρώπη. Αυτό μπορεί να το καλύψει ο Ολυμπιακός. Μόνο που η Άγγλια είναι για 10 εκατομμύρια. Ότι υποτάθηκε στον Ολυμπιακό με 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια να δώσει ο Ολυμπιακός
0: για αριστερό μπακ.
1: Δεν το βλέπω. Όχι ο Ολυμπιακός και γενικώς καμιά ελληνική ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Μέντες στην ατζέντη του που έχει σχέση με τον Ολυμπιακό. Οπότε ας το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Όπως κρατάμε δηλαδή και το όνομα του Ταλιαφίκο, έτσι, χωρίς κάτι παραπάνω.
1: Δεν το ξέρω κάτι παραπάνω. Δηλαδή, βλέπεις τι παιχνίδι γίνεται τώρα, σε πόσες μεταγραφές mm-hmm. μπορούν να γίνουν και πόσες εξαρτώνται η μία από την άλλη.
0: Ναι, βέβαια. Ορτέγκα και για πάνε, να. Του, ναι. Το αριστερό μπακ του Ολυμπιακού είναι.
1: Διευκρινίζω για άλλη μια φορά ότι το πρόβλημα με τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο είναι ότι είναι ξένη κοινοτική. Mm-hmm. Για τον Μεντιλίμπαρ δεν έχει κανένα πρόβλημα και με τις δύο. Του αρέσουν. Και ο Μεντιλίμπαρ απλώς. Όπως όλοι οι προπονητές, αν βρει κάτι ακόμη καλύτερο, δεν έχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα του είναι ότι είναι και οι δύο ξένοι. Μη κοινοτικοί. Να μην τραβήξει αυτά που τραβήξε πέρσι. να πρέπει να επιλέγει ποιον θα αφήσει εκτός. Δεν του αρέσει να πηγαίνει σε έναν ποδοσφαιριστή και να του λέει μένεις εκτός γιατί δεν χωράσεις στη λίστα των ξένων, στο πρωτάθλημα εννοώ. Δεν του αρέσει αυτό το πράγμα. Το είχε πει και ο ίδιος. Να του πω ότι δεν παίζει καλά, να του κάνω παρατηρήσεις. Ναι, αλλά όταν παίζει καλά, δεν πάω να του λέω μένεις έξω γιατί δεν χωράς
0: στη λίστα των ξένων.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα με τα διαβατήρια. Οπότε εκεί περιμένουμε επίσης εξελίξεις και βλέπεις όλες τις υποθέσεις είναι. Επίσης, στον αρχό, θυμάσαι πόσο καιρό είχα πει ότι δεν πρόκειται να μείνει ο τριάδα με Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρμτσουκ. Από χθες υπάρχει, έχω αναφορέ στην Βραζιλία, ότι η Βάσκο Νταγκάμα θέλει τον Ταρέμι. Ο Ταρέμι είναι ένας από τους υποψήφιους στόχους της. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για τον Γιάρμτσουκ. Η Λιόν παίρνει και άλλον επιθετικό, οπότε δεν θα επιμείνει μάλλον. Βέβαια, βλέπεις πώς μπορεί να συνδυαστεί Γιάρμτσουκ, Λιόν, Ταγιαφίκο, όλο αυτό. Λέω ένα σενάριο που όμως ο Ολυμπιακός ποτέ δεν μπερδεύει μεταγραφές, δηλαδή να δώσει έναν παίχτη να πάρει έναν άλλο από την ίδια ομάδα και να τα βρουν ενδιάμεσα στα λεφτά. Δεν το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός συνήθως.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί χάνεις κιόλας. Κι άλλο να δώσει ο Γιάρμτσουκ, κι άλλο να πάρει σεντερφόρ, κι άλλο να πάρει τον μπακ. Όσο καλό και να, γιατί ο Ταγιαφίκο είναι καλό, παραλαμβάνω, έκανε καλό μου διάρκεια και έκανε φοβερό τελικό, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, καλά. Είχε πιάσει τον Γιαμάλ και τον είχε πραγματικά περιορίσει.
1: Ήταν πιο δύσκολο έργο.
0: Ναι.
1: Τη πιο δύσκολη αποστολή. Και παίζει να ήταν και ο κορυφαίο τη Αργεντινή.
0: Όντω,
1: σε αυτό το παιχνίδι. Δεδομένων δηλαδή των συνδικών και των δυσκολιών.
0: Ναι, και με βάση το πώ αγωνίστηκε η Αργεντινή.
1: Ακριβώ. Οπότε θα πρέπει να δούμε και τι κινήσει για τον επιθετικό και να πω το εξή. Εάν μείνει ο Ολυμπιακός με Ελκαμπή και Ταρέμι Γιάρμτσουκ,
0: ναι,
1: λογικά πρέπει να υπάρχει και τρίτος. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος, το έχω πει ότι θα είναι ο Κλέιτον, που είναι δραματίας στο παιδί, αλλά είναι εδώ, γιατί υπάρχουν και άλλους, και άλλοι υποψήφοι. Υπάρχουν και δημοσιεύματα, ας πούμε, για τον Μπενταγεπ, συγγνώμη, της Τουά. Δηλαδή θα πάει σε έναν πιο νέο που να μπορεί να υποστηρίξει λίγο τη θέση του δεύτερου φορ, αλλά αυτό είναι λίγο πιο μακριά για την ώρα. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, ναι, νομίζω είναι λίγο πιο
0: πάντως
1: μακριά.
0: Πάντως φαίνεται ότι υπάρχουν έτσι αρκετά μέτωπα ανοιχτά, στο πούμε έτσι.
1: Θα γίνονται πολλά πράγματα από εδώ και πέρα, είναι δεδομένο, και θα γίνονται και παράλληλα με το Champions League, δηλαδή με τα προκριματικά με την Nijmegen. Απλά να πω, Βασίλη, ότι δεν θα απέκλεια, δεν λέω ότι το ξέρω, ότι ξέρω κάτι, δεν θα απέκλεια στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου και ανάλογα πως έχουν πάει κάποια πράγματα, να ψάχνουν Ολυμπιακός και για δύο φορ. Δηλαδή να έχουμε τον Ελκαμπή και σήμερα,
0: για δύο φορ, δηλαδή αν φύγουν και ο Ταρέμι και ο Γιάρμτσουκ, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Ναι, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι αυτή η στιγμή ότι ξέρω κάτι. Έτσι, σου λέω ότι είναι τόσο λεφτά κάποια πράγματα και αναλόγω γιατί θέλουν οι παίχτες, εννοείται.
0: Σωστό.
1: Και αναλόγω και την παρουσία του στην ομάδα όλο αυτό το διάστημα, μπορεί να κάνει και άλλες επιλογές. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα θα φύγει για να αποκτήσει ένα άλλο.
0: Για να κλείσουμε ομαλά την κουβέντα μας, κάνει υπομονή ένα λεπτό να ακούσουμε τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ναι.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
8: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνει το

0: Γενικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε, Έρασπο.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Μπάμπη, επειδή το έχει στείλει ο Δημήτρης αναγωνίο στο μήνυμα, αν έχει ποσοστό Ιρίο ΑΒΕ για τον Αντρέα Λουίς δύο φορές. Σε ρωτάω λοιπόν αυτό για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και πάμε να την ολοκληρώσουμε κιόλας σιγά-σιγά.
3: Τι ρώτησε ο φίλος?
2: Αν έχει ποσοστό Ιρίο ΑΒΕ για τον Αντρέα Λουίς.
3: Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω να έχει. Αν θυμάμαι καλά.
2: Και εγώ δεν το θυμάμαι τώρα.
3: Και εγώ δεν θυμάμαι να έχει κατήσει. Ναι. Θα το τσεκάρω όμως.
2: Ωραία. Και δεν θυμάμαι και εγώ στην ανακοίνωση να έχει πάρει κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, κοινοταμία είναι επιδυσία εδώ που τα λέμε.
3: Δεν είναι κοινοταμείο, κοινή ιδιοκτησία.
2: Κοινή ιδιοκτησία, εντάξει, έχει δίκιο.
3: Αν έχει βάλει ο Μαρινάκης ποσοστό μεταπόληση, το βλέπω λίγο δύσκολο.
2: Ναι.
3: Γιατί είναι Ολυμπιακός. Γι' αυτό το. Οκ, θα το δούμε.
2: Ωραία, το δούμε.
3: Κάπου είχαμε μείνει, κάπου είχαμε μείνει.
2: Είχαμε μείνει, είναι κάτι άλλο. Όχι, μιλάγαμε για τους επιθετικούς. Έλεγε λοιπόν ότι αν φύγει ένας, θα αποκτηθεί ένας ακόμα.
3: Ένας. Καταλαβαίνουμε ότι ένας θα φύγει κάποια στιγμή και θα δούμε πώς θα το πάει ο Ολυμπιακός.
2: Πάντως φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι και επιθυμία και του Ταρέμ και του Γιάραμιτσουκ να έχουν ενεργό ρόλο.
3: Δεν το ξέραμε. Μα το είπε και ο Κώστας Καραπάς προημερών. Το είπε, αλλά αυτά που ξέρουμε δεν είπε και κάτι φοβερό τρομερό. Όταν ένα παίκτη έπαιζε στην Ίντερ πριν τον πάρει ο Ολυμπιακό, δηλαδή πριν ένα χρόνο, και είναι εθνική Ιράν και κατάγει μια επίθεση μόνο στο Μουντιάλ, δεν πει κάτι τρίτο φόρ στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Σοβαρολογούμε. Ή ο Γιάρεμτσουκ που έπαιζε στη Λιόν, δανεικό, έφερε ομάδα από την Γαλλία. Δεν έφερε μια ομάδα από πουδήποτε. Σου λέει εγώ να κάθομαι τρίτο φόρ. Δηλαδή να πάμε και λίγο να δουλεύουμε.
2: Τελογική. Σωστά.
3: Δηλαδή, αν σου λέγανε ότι κάθομαι τρίτο φόρ για να παίξω 10 μάτσε χρόνια, πρέπει να σε προβληματίσει.
2: Ναι.
3: Για το πόσο φιλόδοξο είναι αυτό, θα πω.
2: Ωραία.
3: Ενώ τώρα, ένα πιτσιρικά θα κάνει λίγο υπομονή, θα δουλέψει και έχει την ιδέα ότι μπορεί να κερδίσει.
2: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Σωστό.
3: Ο Κωστούλας δεν έγινε βασικός.
2: Ναι, ναι.
3: Ήξερε το παιδί και πήγε. Απλά να μην ξεχάσω το εξής, επειδή υπάρχει και μια φημολογία τις τελευταίες μέρες. Μήπως όλες αυτές οι κινήσεις που έρχονται δεξιά-αριστερά, το καραμπόλα, το ντόμινο, μήπως κάπου επανέλθει ένα Στάνιτς. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είχε βρει στα 9-10 εκατομμύρια με τη Λούντου Γκολτς και ο Ολυμπιακός έκανε πίσω όταν πήγε στο ατζέντη του και ζήταγε άλλα λεφτά από αυτά που είχαν συμφωνηθεί και ζήταγε και μια μεγάλη προμήθεια για τον ίδιο. Και μάλιστα δεν ήταν και ατζέντη από ό,τι κατάλαβα. Ο Ολυμπιακός ήταν, να πούμε έτσι, φίλος, οικογενειακός, συμβούλευε.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και επειδή είναι εύλογο το ερώτημα, σου λέει κάποιος, μήπως γυρίσουμε και στον Στάνιτς, μήπως γυρίσει ο Στάνιτς μάλλον, γιατί είχαμε πει λεφτά εδώ πέρα, δεν επεξεγέλασε. Μήπως γυρίσει ο Στάνιτς. Υπό την έννοια ότι ο Ολυμπιακός είχε συζητήσει μαζί του και τον ήθελε, ναι, γιατί όχι. Αλλά από την άλλη πλευρά, με όλα αυτά που γίνονται, αν προθεί και εξτρέμ, νομίζω ότι αναπόφευκτα θα υπολογίζεται ακόμη περισσότερο πίσω το φόρο ο Ζώτα Σίλβα. Και υπάρχει και τσικίνιο. Πώς πια να έχει ο Ολυμπιακός. Ο Σάνης είναι πολύ καλός, μπορεί να παίξει δεύτερο φόρο κιόλας. Αλλά εκεί είναι. Μην κοιτάμε χαρακτηριστικά παίκτων τη διαφορετική. Κάπου πέρα παίξουν όμως. Δεν έχει 12 παίκτες η 11, έχει 11 συγκεκριμένους. Οπότε για να τα συνοψίσουμε, ο Τέγκα Αντί Τζολάκη περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την τραγωδία για την θέση του ΧΑΦ και από εκεί πέρα αριστερό, back, extreme. Έχουμε πράγματα μπροστά μας. Έχουμε πράγματα για τον Ολυμπιακό.
2: Ωραία, λοιπόν, και προχωράμε τώρα. Πάμε να σα ρωτήσω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε σιγά-σιγά το ρεπορτάζ. Ρώτησε και ένα φίλο ο Καρατής, αν υπάρχει κάποια. Και σε ρωτάω και εγώ λίγο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια εκτίμηση για του τραυματισμού ΕΣΕ και Σάλια που αποχώρησαν.
3: Δεν ήταν κάτι σημαντικό. Ναι. Πήραν δύο μέρες ρεπό ότι αύριο θα ξαναπάνε ready. Και όσοι ποιον είναι να μπει κανονικά, ποιο ορισμένο είναι, αυτή είναι.
2: Ωραία, λοιπόν, και θέτει ένα φίλο.
3: Θα μείνει κάποιε μέρε λόγω του χτυπήματο, αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, ναι.
2: Θέλει ένα φίλο το ερώτημα, το οποίο είναι φιλολογικό κατά τη γνώμη, αλλά τέλο πάντων.
3: Ναι.
2: Ότι πώ γίνεται να δίνει η Μπενφίκα 15 εκατομμύρια ευρώ στο Ρίο ΑΒΕ, να τον δίνει με 6,75 τέλο πάντων στον Ολυμπιακό. Μπορεί να υπάρχει λέει, κοινή ιδιοκτησία, αλλά δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο που να διασφαλίζει τα συμφέροντα τη ομάδα. Και θέλω λέει, μια σοβαρή και τεκμηριωμένη απάντηση, ναι, λέει ο φίλο.
3: Πολύ σοβαρή. Πολύ σοβαρή. Σε οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο, αυτός που βάζει τα λεφτά αποφασίζει.
2: Αυτό είναι εντάξει. Σωστό.
3: Αν έχει δει καμιά εταιρεία σε όλο τον πλανήτη που αυτός που βάζει τα λεφτά. Δεν μιλάμε για μετόχους, έτσι και διαφορετικά. Και έχω εγώ 10%, 10% εσύ 10%, προφανώς. Αυτός που βάζει τα λεφτά και μπορεί να έχει βάλει 10 ευρώ στην Ρίο ΑΒΕ, μπορεί να κάνει και κουμάντο. Νομίζω,
2: σωστό. Έτσι.
3: Όχι, γίνεται,
2: δηλαδή, έτσι είναι στην πραγματικότητα, με αυτό είναι. Δηλαδή, εντάξει, ναι, εντάξει, και εγώ αυτό θα απαντούσα, Μπάμπη.
3: Δεν είναι άμα η δική μου, η δική σου τεκμηριωμένη επιχειρήματα. Μπορεί κάποιο να το πει, ναι, χάσαμε εδώ πέρα 7 εκατομμύρια το δώσαμε, είχαμε 15, χάσαμε 8. Μπορεί κάποιο να το πει, δεν πειράζει, παιδιά, εγώ έχω βάλει 30. Έχει κανένα να μου τα δώσει.
2: Ναι, ναι.
3: Οπότε δεν είναι και η κουβέντα.
2: Σωστό, έτσι ακριβώς.
3: Φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το βλέπουμε σε όλες τις ομάδες.
3: Ναι, ναι, ναι.

0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα, Μπάμπη, τα θέματα του Ολυμπιακού, τα οποία είναι, ξέρεις, μπορεί ανά πάση στιγμή να προκύψει εξέλιξη.
1: Και θυμίζω απλώς το φίλο ότι όταν πήγε ο Μαρινάκης στη Ρίο ΑΒΕ, ήταν σε δύσκολη κατάσταση η Ρίο ΑΒΕ. Δεν είναι ότι, ξέρεις, πήγε ο Μαρινάκης και λέω, τον περιμέναμε τόσα χρόνια, φύλαθρος στη Ρίο ΑΒΕ από μικρό παιδί κτλ. Έχει προβλήματα. Και κάποιος βρέθηκε για να βάλει κάποια λεφτά.
0: Ναι. Έτσι, ωραία. Γίνεται. Λοιπόν, τέλεια. Μπάμπη Παπάζουγλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή
0: εβδομάδα
1: και σου ευχαριστώ.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Τα πούμε και αύριο του ή άλλω. Ρε, παιδιά, 30 λεπτά ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, λέει η Αλεξάνδρα. Καταρχάς δεν 30 λεπτά. 2 και 4 τον έβγαλα το Μπάμπη. Έτσι, 2 και 14 κάπου εκεί για την ακρίβεια. Ακούσαμε τις διαφημίσεις, αλλά είχε πολύ θέμα. Πολύ μεταγραφολογία τέλος πάντων του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και γι' αυτό προηγήθηκε στην σειρά των ρεπόρτερ της ραδιοεφημερίδας. Απλά αυτό δεν χρειάζεται να τα λέτε έτσι και να υπερβάλλετε κι εσείς, δεν είναι 30 λεπτά, είναι 20, πολλά, πολλά και πάλι, αλλά είπαμε είχε θέμα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, στον Χρήστο Κόντο. Δεν βάζουμε τραγούδι για αυτόν ακριβώς τον λόγο, γιατί μίλησαμε αρκετή ώρα δηλαδή και με τον Μπάμπη. Πάμε στον Χρήστο Κόντο. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη μου, καλησπέρα και στους φίλους. Εμείς δεν έχουμε πολύ χρόνο να αφιερώσουμε στο ρεπορτάζ, γιατί έχουμε αγρανάπαυση σήμερα, δεν έχουμε κάτι σημαντικό από πλευράς μεταγραφικής. Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός μεταγραφικά έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό του σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Εάν και με προϋποθέσεις βρεθούν μια-δύο μεταγραφές ακόμα, είναι σε άμεση συνάρτηση με το τι εικόνα θα δείξουν ο Ντέσσερ και ο Πάλμερ Μπράουν. Δύο παίκτες που απουσιάζουν από την προετοιμασία, δεν έχουν πει ακόμα στη διάθεση της ομάδας. Θα πρέπει να περιμένουμε να περάσει λίγος καιρός. Λογικά ο Ντέσσερ λιγότερο από 20 μέρες θα ξεκινήσει σε φουλ ρυθμό και θα μπει και στα παιχνίδια. Για τον Μπάλμερ Μπράουν δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Ανάλογα με το πώς θα μπουν οι συγκεκριμένοι δύο ποδοσφαιριστές στο πρόγραμμα και τι θα δείξουν στον προπονητή, θα ξέρουμε αν θα έχει κλείσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού ή αν θα περιμένουμε κάποιες άλλες
0: κινήσεις. Και θα υπάρχει το χρονικό περιθώριο, έτσι όπως το λες. Δηλαδή, αν μπαίνει σε 20 μέρες ο Ντέσσερς και δεν ξέρω, είπες ο Πάλμερ Μπράουν, επειδή δεν το πρόσεξε εκείνη τη στιγμή, δηλαδή πόσο διάστημα θα χρειαστεί.
2: Δεν έχουμε εικόνα για
0: τον Μπράουν. Okay. Άρα βλέποντας και κάνοντας δηλαδή, αυτό το κομμάτι.
2: Υπάρχει ακόμα, δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι πιο πολύ είναι ο χρόνος που υπάρχει μέχρι το τέλος της περίοδου παρά το διάστημα που έχουμε διανύσει ήδη. Είμαστε ουσιαστικά στην τέταρτη εβδομάδα των μεταγραφών. Από την 1η Ιουλίου μέχρι τώρα και οι μεταγραφές θα πάνε μέχρι αρχές Σεπτέμβρη. Οπότε δίνεται η δυνατότητα στις ομάδες, γιατί γίνεται πάντα και ένα ντόμινο μετακινήσεων ανάλογα με το ποιες ομάδες περνάνε στις League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ποιες αποκλείονται, δηλαδή κάποιες που περνάνε βγαίνουν στην αγορά και ζητάνε παίχτες για να ενισχυθούν, κάποιες άλλες που αποκλείονται δεν μπορούν να αντέξουν το οικονομικό βάρος και ξεπουλάνε παίχτες εκείνο το διάστημα και η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, 1ου Σεπτέμβρη, έχουμε πάρα πολλές μεταγραφές. Οπότε υπάρχει χρόνος, δεν είναι δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Και πολλές φορές προκύπτουν και ευκαιρίες προς το φινάλε των μεταγραφικών περιόδων. Αυτό το έχουμε μάθει, το έχουμε διδαχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, επειδή αποχώρησε και ο Γετβάη, έτσι έκανε και μια δήλωση κιόλας, αν θες να τα σταθούμε σε αυτό, ποιοι είναι οι διαθέσιμοι στόπερ στο Παναθηναϊκό, θα σε ρωτούσα, πρωτού πάμε δηλαδή, στο θέμα του Γετβάη.
2: Κοίταξε να δεις. Φανδρόκελεν και Ντεφράι λογικά θα είναι το δίδυμο που θα παίξει μεθαύριο. Στεβάζουμε την πάξη. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, έχει μπει καλά ο δεύτερος Ολλανδός, η προσαρμοστή. Ήρθε άλλωστε και έτοιμος γιατί είχε κάνει προετοιμασία με τη Τσάπσπορ. Απλά ήθελε. Απλά ήθελε λίγο χρόνο για να μπορέσει να γνωριστεί με τους παίχτες του. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο Ολλανδοί θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο μεθαύριο. Από εκεί πέρα έχουμε το Τουπά. Είναι ο Κάτρις. Είναι ο πιτσιρικάς ο Λάβδας. Θα ήταν και ο Ίγκανσον, αλλά ο Ίγκανσον βγαίνει στα πέτσια και γι' αυτό το λόγο υπάρχει θέμα ενός ακόμη στόπερ. Θεωρητικά υπάρχει μια πιθανότητα, δεν λέω ότι είναι μεγάλη, το πιθανότερο είναι να είναι μικρή αυτή η πιθανότητα, να επιστρέψει ο Πάλμερ Μπράουν. Αν με ρωτήσει ρεαλιστικά, θα σου απαντήσω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να φύγει ο Πάλμερ Μπράουν ή να μείνει στα πιτς μέχρι τον ερχόμενο Γενάρη και βλέπουμε και να αποκτήσει τη θέση του ένας ακόμα μπακ. Ο οποίος πιθανότατα δεν θα είναι μπακ για ενδεκάδα, θα είναι μπακ συμπληρωματικός. Ανάλογα με το τι ανάγκες θα δει, δηλαδή τι προφίλ, τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει ο συγκεκριμένος παίκτης, όπως θα το κρίνει ο προπονητής. Αυτή είναι η ομάδα, η εξάδα των Στόπερ, με Πάλμερ Μπράουν μέσα. Αν δεν έχει Παλμερό, θα υπάρχει μια μεταγραφή. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και με τον Στράικερ. Δηλαδή, θεωρητικά, εάν και εφόσον επιστρέψει καλά, ο Τέσσερις θα είναι ο νούμερο ένα στην ιεραρχία της ομάδας.
0: Να, μάλιστα.
2: Είναι ο βασικό Στράικερ. Ναι. Δίπλα το Τετέ και λίγο πιο πίσω ο Στόντερ. Τώρα μπορεί να παίξει και με δύο επιθετικούς όπως θα κάνει συχνά στην Κοπεχάγη. Δηλαδή, να είναι και Τέσσερις και Τετέ στην ενδεκάδα. Με ένα διαφορετικό σύστημα με τις δύο ακραίες που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό. Αυτά είναι θέματα όμως που τα κρίνει ο προπονητής. Εάν και εφόσον ο Τέσσερις δείξει ότι χρειάζεται ακόμα χρόνο και επειδή ακριβώς πολύ σημαντική είναι η αρχή, αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός μπει στη league phase του Conference League, κάνει τρεις προκρίσεις, σίγουρα θα θέλει να έχει ένα καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, να μην έχει το περσινό που γκέλα στην γκέλα βρέθηκε από τον πρώτο μήνα να κυνηγάει με μεγάλες αποστάσεις τις άλλες ομάδες. Αυτό που είναι ενδιαφέρον Παναθηναϊκό είναι να πάει πλήρη σε αυτά τα παιχνίδια. Και αν δουν ότι ο Τέσσερις θέλει ακόμα ένα-δύο μήνες,
0: ναι,
2: δεν θα το ρισκάρουν. Το πιθανότερο θα βγουν στην αγορά να πάρουν ένα συντερφόρο ακόμα. Αν όμως δουν ότι επιστρέφει καλά, θα τον περιμένουν. Είναι καλός παίχτης, το ξέρουν όλοι ότι είναι καλός παίχτης. Το είδαμε και εμείς πέρυσι στο
0: Πολύ. Στα λίγα παιχνίδια που έχουν σκοράρει.
2: Ναι, σε λιγότερο από χρόνο, από δύο παιχνίδια συνολικά με τον χρόνο που έπαιξε, έβαλε τρία γκολ.
0: Ναι, ναι.
2: Και μια-δυο assist. Είναι καλός παίχτης. Σε κάθε του ομάδα, όπου έπαιζε, είχε πάνω από 25 γκολ τη σεζόν. Απλά στον Παναθηναϊκό είχε αυτούς τους δύο σημαντικούς τραυματισμούς που δεν του επέτρεψαν να δείξει πράγματα. Αυτά είναι τα δύο κενά. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάτι άλλο να περιμένει με τα γραφικά. Έτσι. Περιμένουμε να μπει και ο Κρίστιαν σιγά σιγά στην ομάδα για να υπάρχει μια εξτρά λύση πλάγια αριστερά στην άμυνα και θεωρητικά, αν και εφόσον ο Κρίστιαν ενέλθει καλά, θα είναι αυτός που θα είναι ο βασικός αριστερός του Παναθηναϊκού. Θέλει χρόνο γιατί ουσιαστικά πέρυσι έμεινε έξω όλη τη σεζόν, έπαιξε μόνο 6 παιχνίδια. Όμως, αν δει κανείς το τράφεσμα το ρόστερ του Παναθηναϊκού, είναι ο πιο ακριβός παίκτης της ομάδας.
0: Ναι, ναι. Και τον πιστεύει ο Νίστρουπ, έτσι. Που τον
2: ήξερε, είχαν ένα μικρό διάστημα στην Κοπεχάγη, γιατί όταν πήγε ο Νίστρουπ, λίγο μετά έδωσε 14 εκατομμύρια και τον πήρε στα 19 του χρόνια τότε η Λέστερ από την πρωταθλήτρια Δανίας. Αν δεν είχε τον τραυματισμό αυτόν τον περσινό, δεν θα ήταν τώρα εδώ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι, κάτω στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός του δίνει μια ευκαιρία να επιστρέψει. Έχει την οψιόν τη ρήτρα, δηλαδή, να τον αποκτήσει, αν και εφόσον πάει καλά τη φετινή σεζόν, μπορεί να τον αποκτήσει υπογράφοντας συμβόλαιο τετραετούς διαρκείας. Εάν για κάποιο λόγο το παιδί δείξει ότι ο τραυματισμός αυτός τον έχει επηρεάσει πολύ και δεν είναι ο παίχτης που φαινόταν ότι μπορεί να γίνει, ή δεν του αρέσει, ή στον Παναθηναϊκό δεν κάνει, ή πολλά, και δεν έχει μια καλή σεζόν, ο Παναθηναϊκός δεν έχει να χάσει κάτι. Πληρώνει ένα ενίκιο 450.000 ευρώ στη Λέστερ για τη φετινή περίοδο και κλείνει εκεί το θέμα. Mm-hmm. Αν όχι όμως, και είναι όλοι ευχαριστημένοι και αυτός και η ομάδα, προχωράμε στο Plan B που είναι η υπογραφή του. Λέω, η μεταγραφή του με ένα αποκαθορισμένο ποσό που δεν θα είναι και μικρό, έτσι. Μιλάμε για ένα παίχτη που στήριξε στη Λέστερ πριν από 4 χρόνια, 5 πόσο ήταν, 14 εκατομμύρια ευρώ.
0: Mm-hmm. Μακάρι, το παιδί να είναι καλά. Πρώτα απ' όλα, ρωτάει και ένας φίλος αν θεωρείς και εσύ ότι είναι πλήρες το ρόστερ του Παναθηναϊκού.
2: Νομίζω ναι, είναι σε κάθε θέση γεμάτο. Υπάρχει δηλαδή επιλογή δύο τουλάχιστον καλών παιχτών σε κάθε θέση. Αποκτήθηκε τώρα και ο Κινγκάγκουα αυτό σημαίνει ότι στη θέση 8 Παναθηναϊκός πια έχει πολύ καθαρές επιλογές. Μπορεί να παίξει οχτάρι ο Κάγκουα, μπορεί να παίξει ο Τσέρι, μπορεί να παίξει ο Τσιριβέγια. Ακόμα και ο Κοντούρης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση 8. Έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Αν θέλετε να το τραβήξουμε ακόμα παραπάνω, ακόμα και ο Γιάνγκουσιτς μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Οχτάρο δεκάρι είναι πιο πολύ δεκάρι βέβαια, αλλά στην ομάδα του Μπαγιά έπεσε και λίγες φορές 8. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και εκεί που λέγαμε στην αρχή ότι χρειάζεται ένα καλό παίχτη ο Παναθηναϊκός, το πήρε. Το θέμα είναι βέβαια να δείξει το παιδί προσαρμόζεται, γιατί άλλο πράγμα θεωρητικά παίρνει ένα παίχτη και άλλο έρχεται μέσα και μου κάνει διαφορά. Η υπόθεση αυτή δεν έχει κλείσει τυπικά του Κάγκουα, να μην παρεξηγιόμαστε. Υπάρχει συμφωνία με τον ίδιο, υπάρχει συμφωνία με την Χαπόελ Μπερσεβά.
0: Την οποία έχει ανακοινώσει η Ισραηλινή ομάδα, έτσι.
2: Εκκρεμεί όμως τι, να δοθεί το παιχνίδι μεθαύριο με τη Ρέγκιαβικ, να
0: φύγει.
2: Να περάσει με την Viking, συγγνώμη, στο Reykjavik, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να είναι όλα καλά και να υπογράψει το τετραετές του συμβόλαιο. Τώρα αυτή είπα ξύλο. Προκύψει κάτι διαφορετικό, να στραμμάτισε οτιδήποτε, όλα στη ζωή μέσα είναι και στο ποδόσφαιρο είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να συζητήσουμε κάτι διαφορετικό από την Παρασκευή, αλλά θεωρητικά όλα καλά θα πάνε. Οπότε πρέπει να
0: Ο οποίο αγωνίζεται και ω οκτάρι, έτσι, για να απαντήσω ένα φίλο.
2: Οκτάρι.
0: Είναι ο Κάγκο.
2: Είναι ένα επιθετικό οκτάρι.
0: Ναι.
2: Είναι διαφορετικού τύπου οκτάρι από το Γέσεν, που είναι πιο πολύ παίκτη ρυθμού, να δίνει ρυθμό με τον τρόπο του, box to box και στην άμυνα μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο Κάγκο δεν είναι τόσο καλό από ό,τι έχω καταλάβει στο αμυντικό κομμάτι. Εκεί νομίζω ότι πολύ διαδυσικό ο Καμαρά. Είναι όμω εξαιρετικό στο να πατάει περιοχή, να βάζει γκολ και να μοιράζει ασίστ στο επιθετικό κομμάτι. Ένα πολύ καλό παίκτη στο να φτιάξει παιχνίδι από τη θέση του. Οπότε, αν έχει ένα καλό Γιάνγκουτσι ή ένα ταμπόρτα στη θέση 10 ο Παναθυναϊκό, ένα Κινγκ Κάγκουα στη θέση 8, αν έχει και τη λύση του 4 μπροστά, πάρει και λίγο προσωπελίστρι, αρχίσει να βλέπει δίχτυα. Ο Παναθυναϊκό μεσοεπιθετικά θα είναι πάρα πολύ καλά καλυμμένο. Αρκεί να βρουν χημεία, λίγο ρυθμό και να του πάει τύχη. Έτσι, γιατί...
0: Πάντα παίζει ρόλο η τύχη σε όλα τα αθλήματα. Χρήστο, να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Ένας φίλος αναρωτιέται τι τραυματισμό είχε ο Ντέσσερς και τον είχε αφήσει το σκυρό έξω. Έχει πάθει ρήξη τένοντας, να ορθώ μοιραίο.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είχε πάθει ο Ντέσσερς και πάμε λίγο και.
2: Είναι τη εθνική ομάδα τη Νιγηρία πριν από τη συμμετοχή του στο Κόπα Αφρική.
0: Τον Ιανουάριο, έτσι, αρχές Ιανουάριου.
2: Είχε φύγει από το Δεκέμβρη μήνα, είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό, έβαλε γκολ. Του είχαμε κάνει μια συνέντευξη αυτή την Κυριακή και έδειχνε πάρα πολύ χαρούμενος που είχε γυρίσει, γιατί πιο πριν είχε έρθει, είχε προκύψει πάλι τραυματισμός, τον είχε χτυπήσει ο Ντρογκόφσκι σε μια έξοδο στο παιχνίδι με την Young Boys στη Βέρνη. Τον είχε βρει δυνατά και τον είχε τραυματίσει και χάσει 2,5 μήνες. Τότε επέστρεψε, έβαλε γκολ, έφυγε για να ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της Νιγηρίας και δεν γύρισε ποτέ στα παιχνίδια. Γύρισε μόνο για να κάνει την εγχείρηση. Οπότε δεν έπαιξε παρά ελάχιστο χρόνο πέρυσι.
0: Για να δούμε λοιπόν να επιστρέψει ευχόμαστε υγιής όπως και όλοι οι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, αποχώρησε ο Γετβάη, αποχωρεί και ο Σιώπης και μετά ποιοι άλλοι έπονται για να κλείσουμε με αυτό το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και δύο κουβέντες βέβαια για Πάξη που νίκησε για 4-2 τη Φερεντσβάρος.
2: Οι παίχτες που. Οι δύο συγκεκριμένοι παίχτες είναι παίχτες που δεν, ουσιαστικά δεν υπολογίζουν το Γετβάη, είχε ενημερωθεί, δεν ακούθησε την προετοιμασία. Ο Σιώπης πήγε στην προετοιμασία μόνο και μόνο μη γίνει κάτι στραβό και δεν υπάρχει παίχτη στη θέση 8. Δηλαδή μην προκύψει κανένα τραυματισμό. Ο Τσιλιβέγια ερχόταν και από τραυματισμό. Θυμάστε πέρυσι δεν είχε παίξει το τέλος. Και υπήρχε λίγο μια ανασφάλεια και έμεινε ο Σιώπης για backup, για να υπάρχει μια εναλλακτική. Αν και κάτι πήγαινε στραβά στα κεντρικά γάφη του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν προέκυψε. Πήγαν όλα καλά, γέμισαν οι θέσεις. Ο Σιώπης είχε ενημερωθεί ότι δεν θα υπολογίζεται. Δηλαδή δεν του έκανε εισφυγή, αλλά του είχαν πει ότι ήταν 6η-7η επιλογή. Έτσι, να μπορεί το ξεκάθαρο. Έψαξε ο Παναθηναϊκός και ο μάνατζερ του ψάξαν την αγορά. Βρέθηκε ομάδα από την Τουρκία, δεν γνωρίζουμε το όνομα. Έχει πολύ καλό όνομα στην Τουρκία ο Σιώπης. Όσο αγωνίστηκε εκεί πέρα, έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και υπάρχουν αρκετές ομάδες που θα θέλαν να τον έχουν. Μια από αυτές είναι η ετεθειμένη να καλύψει το συμβολαιό του, που είναι αρκετά μεγάλο για τα δεδομένα της θέσης. Δεν θα αποζημιωθεί ο Παναθηναϊκός, δηλαδή δεν πρόκειται να πάρει χρήματα. Απλά θα γλιτώσει το κόστος του συμβολαιού του για την επόμενη χρονιά. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με τον Γετβάη. Ο Παναθηναϊκός είχε μία επαφή με τη Δυναμό Ζάγκρεπ, η οποία φερόταν σύμφωνα με δημοσίευματα πρόθυμη να δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ για να επαναπατρίσει τον Γετβάη. Από τις παιδικές της ομάδες ξεκίνησε ο Γετβάη, σε ηλικία πολύ μικρή, και έκανε πολύ νωρίς μεταγραφή. Αλλά δεν προχώρησαν αυτές οι συζητήσεις, οπότε από τη στιγμή που μείνε αμανάτη, κυρίως ο μανατζέρ του κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση. Βρήκε ομάδα στη Σαουδική Αραβία, την Αλ-Σαμπάμπ, με ένα πολλαπλάσιο συμβόλαιο από αυτό που είχε ο Παναθηναϊκός, σχεδόν 3 φορές πάνω από όσα έπαιρνε εδώ στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν θα υποφεληθεί οικονομικά από αυτή την μεταγραφή, δεν παίρνει χρήματα δηλαδή. Απλά γλιτώνει το συμβόλαιο του.
0: Και επειδή έχουμε ούτε λεπτό χωρίστο, για να πάμε και στο ρεπορτάζ του Πάου Χτάστα από Σταμπολή, θα ακολουθήσουν τώρα Μπακασέτας, φαντάζομαι,
2: Πάντοβιτς. Πάντοβιτς, Βιλένα και ο Σισοκό. Είναι οι 4 που έχουν μείνει. Αλλά για αυτούς υπάρχει χρόνος ακόμα μπροστά. Είναι περίπου 50 μέρες ανοιχτή η περίοδος. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, πλην του Βιλένα που δεν είμαστε σίγουροι. Νομίζω ότι οι άλλοι 3 θα βρουν ομάδα. Τώρα για να πάμε στην Πάξη και να μην τρώμε χρόνο από το. Από τα υπόλοιπα ρεπορτάζ, να πούμε ότι η Πάξη χτες χτύπησε μια καμπάνα δυνατή στον Παναθηναϊκό. Του υποθύμισε ότι είναι μια καλή ομάδα. Νίξε 4-2 την Φερεντσβάρος στο ντέρμπι του Γκρικού Πρωταθλήματος στην Πρεμιέρα. Προηγήθηκε η Φερεντσβάρος 2-1, το γύρισε όμως με 2 γκολ του Πέτο και 2 γκολ του Σάλαϊ η Πάξη. Βάζοντας 4 γκολ στην καλύτερη ομάδα της Ουγγαρίας διαχρονικά και πιθανόν. Το πιο γνωστό ποδοσφαιρικό brand name.
0: Σωστό.
2: Ποδοσφαιρούς. ΑΕΚΟ ότι δεν είναι μια ομάδα που πρέπει να την πάρει αφιψηλού. Ναι, μεν έχει νικήσει, έχει κάνει ένα βήμα προς τα μπρος με την νίκη του στην Ουγγαρία, αλλά χρειάζεται προσοχή γιατί όλα είναι γκολ. Να σου κάνει ένα γκολ, θα τρέχεις με τη φωτιά στα πόδια να δεις πώς θα ξεμπλέξεις. Έτσι, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χρήστο Κόντε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πούμε και περισσότερα και το βράδυ. Θα ακούσουμε και το αύριο βεβαίως. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε αμέσως στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, τον Τάσο Σταμπούλη. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τα γραφικά και μετά να πάμε και στο μάτς με Δυναμό Κιέβου. Γεια σου, Τάσο.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
3: Λοιπόν, με τα γραφικά να αρχίσουμε.
0: Ναι.
3: Αν και αυτή η εβδομάδα, όπως και οι περισσότερες που θα ακολουθήσουν, αν όχι όλες μέχρι τέλη Αυγούστου, θα είναι και ευρωπαϊκών αγώνων για τον ΠΑΟΚ. Με τα γραφικά λοιπόν φαίνεται, παρά τα δημοσιεύματα στη Γερμανία, ότι ο Γιαννούλης παραμένει ως μια συμφωνία που δεν μπορεί να επιτευχθεί η μεταγραφή του, δηλαδή εννοούν σε Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ, σε ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ενώ αυτό γράφουν σήμερα οι Γερμανοί, πληροφορίες από την Ελλάδα και από τον ΠΑΟΚ λένε ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με την Augsburg. Αυτό ίσχυε το Σαββατοκυριακό, δεν έχει αλλάξει κάτι σήμερα. Το λέμε γιατί υπάρχουν πληροφορίες και από το περιβάλλον ποδοσφαιριστή στην Κατερίνη, όπου κατάγεται, ότι ουσιαστικά έχει κλειδώσει η συμφωνία στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε τις επόμενες μέρες. Είναι μια υπόθεση που πάω την κυνηγάρω και πάρα πολύ καιρό, είναι γνωστό αυτό, να επιστρέψει ο Γιαννούλης στην Τούμπα μετά από 5,5 χρόνια. Έλευση του, συμφωνία μαζί του, η ανακοίνωση μεταγραφής έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις, γιατί από τη στιγμή που θα οριστικοποιηθεί η έλευση του Γιαννούλη, τότε είναι σίγουρο ότι θα φύγει και ο Τέιλορ, έτσι κι αλλιώς, ο Σκοτσέζος, ο οποίος θα επιστρέψει και αυτός στην ομάδα που αγωνιζόταν χρόνια στη Celtic, από την οποία τον απέκτησε πέρσι ο ΠΑΟΚ ελεύθερο, γιατί τέλειωσε το συμβόλαιό του. Έχει και κάποιο οικογενειακό θέμα, το είχε προβάλει και στο μάτσο του ΠΑΟΚ με τη Δυνάμο Κιέβο στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Ο Τέιλορ, και μάλιστα για αυτόν τον λόγο έχει μείνει εκτός αποστολής. Άρα λοιπόν είναι μια αλληλένδετη υπόθεση, η έλευση Γιαννούλη και η φυγή του Τέιλορ στην Σκωτία και στην Celtic. Αυτό είναι το βασικό θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ.
0: Και θεωρήσω, μπορεί να βάλουμε ένα χρονικό ορίζοντα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί
3: το Σαββατοκύριακο λεγόταν ότι μέσα στην εβδομάδα θα τελειώσει. Mm-hmm. Στο πούμε έτσι, χοντρικά έτσι.
0: Ναι.
3: Ότι μέσα στην εβδομάδα, όταν λέμε θα τελειώσει, θα ανακοινωθεί η συμφωνία, η μεταγραφή, θα έρθει ο ποδοσφαιριστής, θα περάσει εξετάσεις, θα ανακοινωθεί επίσημα, θα ενταχθεί στο πρόγραμμα και όλα αυτά. Τώρα, ποιες μέρες ακριβώς θα δούμε όμως. Αυτό που προέχει είναι να τελειώσει οριστικά. Έτσι, να μην έχουμε κάποια έκπληξη.
0: Ανατροπή, ας πούμε. Ανατροπή.
3: Τόσα χρόνια έχουμε μάθει τα μάτια μας, οπότε.
0: Το λέγαμε για τον Παπαπάζογλου, μεταγραφή είναι μόνο τελειωμένη μεταγραφή στην πραγματικότητα. Επομένως, όντως. Άρα, ένα είναι αυτό το ενδεχόμενο. Μετά διαβάζω διάφορα ότι έχει ζητήσει Γάλλο μέσο. Δεν ξέρω, έχει βρει κάποιον συγκεκριμένο Γάλλο.
3: Εντάξει, δεν είναι μόνο Γάλλος στο προσκήνιο. Μπορεί να είναι και Ισπανός στο προσκήνιο, μπορεί να είναι και Ιταλός στο προσκήνιο. Το σύγχρονο το ΠΑΟΚ ψάχνει κάποιον μέσο. Θα σου πω γιατί. Γιατί ο Μεϊτή έχει ακολουθεί να κάνει θεραπεία, άρα είναι στην πραγματικότητα νοκάουτ για τα επόμενα παιχνίδια. Αλλά δεν είναι μόνο του Αυγούστου το θέμα. Το θέμα του μέσου είναι για όλη τη χρονιά. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έχει Μεϊτέ, Ζαφίρι φυσικά που είναι βασικός αυτή τη στιγμή, και Καμαρά, αλλά και Σάντα Μαρία. Έχει τέσσερις αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως πολύ έντονη κινητικότητα για τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος μένει ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι, έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Δεν έχει ανανεώσει με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει δεχτεί ανανέωση με τον ΠΑΟΚ σε κάποιες συζητήσεις που έχουν γίνει. Υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό και από σχετικά καλές ποδοσφαιρικά χώρες και ομάδες, και είναι πιθανό στο επόμενο διάστημα να παραχωρηθεί με μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
3: Ο Μαντί Καμαρά. Άρα σε αυτή την περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα μέσο ακόμα. Γι' αυτό γίνεται προεργασία για έναν κεντρικό χάφ, ένα εξαδοκτάρι δηλαδή, να προσθεθεί σε Σάντα Μαρία, Ζαφίρι και Μεϊτέ. Σε δεύτερο χρόνο σίγουρα θα απασχολήσουν το επόμενο διάστημα το θέμα του σέντερφορ, που αναζητά ο ΠΑΟΚ, και το θέμα του δεξιού μπακ, για να υπάρχει ένα backup του Κένι σε αυτή τη θέση. Απλά δεν είναι, ειδικά στο θέμα Σεντερφόρ, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δεν θέλουν ούτε να βιαστούν ούτε να ρισκάρουν οτιδήποτε. Θέλουν η επιλογή του να είναι όσο το δυνατόν πιο σίγουρη.
0: Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν βγει τα φόρ στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ενώ είχαν βγει στο.
3: Για Κουμάκη μια χαρά βγήκε πέρα.
0: Έχει δίκιο, βγήκε ο Κουμάκη, λάθος.
3: Για Κουμάκη είχε 15 γκολ στη 30.
0: Ναι, όντως. Αλλά ήταν πολλά τα χρήματα μετά για να το κρατήσει.
3: Ναι, και βγήκε και ο Γερεμέγε που αυτή τη στιγμή είναι ένα από του δύο βασικού φόρ μαζί με τον Μύθου. Μέχρι να έρθει ο τρίτος, ο οποίος Γερεμέγεφ από τον Ιανουάριο μέχρι στο δεύτερο μισό του σεζόν, δηλαδή, νομίζω ότι ήταν η πιο value for money επιλογή.
0: Ναι, υπό αυτή την έννοια 100% δεν το συζητάμε, ναι. Αλλά έλεγα, ξέρεις, για τον παίκτη που θα δώσει τα χρήματα τα πολλά ο ΠΑΟΚ, δηλαδή είναι το θέμα να του βγει, αλλά φαντάζομαι ότι θα δώσει πολλά χρήματα για να πάρει ένα φόρ που θα είναι γκολτζής. Δηλαδή,
3: ναι. Για να χωρέσει τα αποψία του Γιακουμάκη.
0: Ναι, όντως για τον Γιακουμάκη τον αδίκησα, έχεις απόλυτο δίκιο. Άρα περιμένουμε αυτά. Πάμε και στο αγωνιστικό σκέλος, έτσι, με την Δυναμό Κιέβου. Νίκη στο πρώτο παιχνίδι με απίθανο Κωνσταντέλια. Θα χρειαστεί προσοχή όπως και να έχει ρεβάνς, γιατί είναι νίκη διπλό και ο ΠΑΟΚ παίζει στην έδρα του, αλλά είναι ένα γκολ διαφορά.
3: Παρότι, να το πούμε αυτό, Βασίλη, ο ΠΑΟΚ στην ευρωπαϊκή του ιστορία δεν έχει αποκλειστεί ποτέ έχοντας τη ρεβάνς στην Τούμπα, έχοντας κερδίσει το πρώτο μάτς. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Μία φορά κόντρωσε να το πάρει το 2010, είχε κερδίσει 1-2 τη Βαλερέγκα στο Όσλο, την Νορβηγική, και έχασε 0-1 στην Τούμπα, αλλά πέρασε με το τότε μετρούσε το εκτός έδρας γκολ, γιατί είχε βάλει 2 γκολ ενώ έχει φεχτεί 1. Μόνο τότε το γλίτωσε τον αποκλεισμό, δεν έχει αποκλειστεί ποτέ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να προσέξει. Είναι μια ομάδα επικίνδυνη Δυναμό Κιέβου. Το έδειξε και στο πρώτο μάτι μετά το 60-70, όταν πίεσε για την ισοφάριση και αφού μείωσε το σκορ στο 1-3 του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βέβαια ποιοτικά, αν θες να το δούμε έτσι ατομικά, έχει πολύ καλύτερες μονάδες και σύνολο. Αλλά επειδή ακριβώς είμαστε στην αρχή της χρονιάς και οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, και ο ΠΑΟΚ το έδειξε αυτό, ότι για ένα μεγάλο διάστημα μέχρι το 1-3 δηλαδή έλεγχε το μάτς, ανέτρεψε το σκορ, είχε φτάσει σε μια άνετη νίκη, αλλά το τελευταίο 25 λεπτό έπεσε η απόδοσή του, αναγκάστηκε τουλάχιστον να κάνει κάποιες αλλαγές που και ο ίδιος παραδέχτηκε ότι θα μπορούσαν να γίνουν και νωρίτερα. Έχει όμως το προβάδισμα, έχει το συν 1, άρα λοιπόν μπαίνει με καλή ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, αρκεί να είναι σοβαρός, να είναι το ίδιο αποτελεσματικός και να πάει το μάτι εκεί που θέλει, στην πρόκληση δηλαδή. Και την ίδια ώρα η Άντερλεκτ θα υποδέχεται τη Χάμαρμπι στις Βρυξέλλες. Όταν πάω που θα καταφέρει, θα παίξει τον νικητή.
0: Και το ποιο ήταν το σκορ του πρώτου μάτι,
3: 0-1. 1-1. Στη Σουηδία. 1-1. Έβαλε από το 6 η Άντερλεκτ γκολ και το δέχτηκε στο 87. Η οποία η Άντερλεκτ σε αυτό το μάτι είχε στη βασική δεκάδα 3 17χρονους, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, μπράβο. Ναι, κάτι κάνουν και οι Βέλγοι. Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν θα έχει την 11η του σίγουρα, τα χάλη, μένει εκτός ένα μήνα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, αυτό είναι το κακό νέο, το δυσάρεστο νέο, γιατί ο τραυματισμός του, όπως φάνηκε και από την σοκαριστική εικόνα με τον ποδοσφαιριστή να κρατάει ουσιαστικά το χέρι του σαν να είναι έξω από το σώμα του. Σαν να είναι δηλαδή ένα μέλος όχι δικό του, αυτό θέλω να πω. Ήταν ξεκάθαρο αυτή την εικόνα αυτή, ότι είναι εξάρτητος ομοπλάτης, φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Αυτό επιβεβαιώθηκε. Ο ΠΑΟΚ αναφέρει στο report του επίσημο ότι αυτή την εβδομάδα θα φανεί πώς θα αποκριθεί ο οργανισμός του σε μια θεραπεία που γίνεται. Και την άλλη εβδομάδα θα αποφασιστεί αν πρέπει να γίνει επέμβαση. Σε περίπτωση επέμβασης αποκατάστασης, τότε μιλάμε για κανένα μήνα τουλάχιστον, εκτός δράσης. Άτυχο σου άλλη, γιατί στα πρώτα 10-15 λεπτά που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ τραυματίστηκε. Αλλά εντάξει, δεν είναι και ούτε προς το ουσιαστό, ούτε μηνίσκο, να πει ότι θα λείψει όλη τη σεζόν. Άρα θα πρέπει να κάνει λίγο υπομονή και ο ίδιος και ο ΠΑΟΚ για να τον εμπιστευτούν και πάλι, να είναι καλά και να παίξει. Ο Σορετήρε, που είναι στην ίδια θέση, παίζει στην ίδια θέση αριστερό εξτρέμ, πλέον συμμετέχει στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Άρα είναι πολύ πιθανό να δηλωθεί στη λίστα, όχι πολύ πιθανό, είναι σίγουρο ότι θα δηλωθεί στη λίστα για τα επόμενα ματς, ώστε να είναι ο αντικαταστάτης του Τάχα Άλλη. Και πηγαίνει ο ΠΑΟΚ με δεδομένα επίσης τα προβλήματα για τις απουσίες του Ντεσπότοφ και του ΜΕΙΤΕ που εξακολουθούν και κάνουν θεραπεία.
0: Και μια τελευταία ερώτηση για τα διαρκείας. Πολύ μεγάλη κινητικότητα, έτσι. Και ξεκίνησαν και για τους νέους κατόχους, τέλος πάντων, ξεκίνησε η διάθεση.
3: Είναι ένα δεύτερο γύρο σήμερα και αύριο για τους παλιούς κατόχους.
0: Ωραία.
3: Ακολουθεί και ισχύει αυτό. Δηλαδή, αν θες να ανανεώσεις τη θέση που έχεις ήδη από πέρσι σε προνομιακή τιμή, όχι αυξητική διάθεση δηλαδή, όχι όπως το ένα νέο διαρκείας, είναι δυνατό αυτό. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι σε αυτήν την πρώτη διάθεση τα διαρκείας ξεπέρασαν τις 12.000, έφτασαν στα 12.382 αν δεν κάνω λάθος. Άρα μιλάμε για μια αρκετά εντυπωσιακή παρουσία του κόσμου που έσπευσε να κλείσει θέση. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ επαναλαμβάνει πως θα είναι αυτή η τελευταία χρονιά στην παλιά Τούμπα. Γιατί του χρόνου καλοκαίρι κατά 99% θα κλείσει η Τούμπα για να γίνουν οι εργασίες της νέας, του νέου κηπέδου. 12.372 λοιπόν τα διαρκείας και συνεχίζει το ΠΑΟΚ. Θυμίζω πέρσι είχε 18.500 περίπου διαρκείας. Και κλείνοντας μόνο να πω, Βασίλη, ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια παρουσίαση, μια ενημέρωση από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει όλο το project της νέας Τούμπας για το πού ακριβώς βρίσκεται η κατάσταση.
0: Την περιμένουμε με αγωνία λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο Σταμπούλη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Πάμε διαφημίσεις, τραγούδι, επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
6: Ακούτε Era Sport.

0: φίλες και φίλοι της Ερασπορ, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 3 και 8. Ακούτε την μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Άγγελος Μπάτζιος. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Καραγιάννη να μιλήσουμε για την ΑΕΚ. Γεια σου, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, Βασιλή.
0: Καλό μεσημέρι. Χθες έχουμε θέματα για να συζητήσουμε, έτσι και την φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Βόλε, νίκη με ανατροπή, τις δηλώσεις του Νίκολιτς και το τι περιμένουμε. Μεταγραφικά ξέρουμε τι περιμένουμε μέσω. Αλλά από πού θες να το πιάσουμε? Να το πιάσουμε από την αγωνιστική εικόνα και πάμε μετά στις δηλώσεις του Νίκολιτς.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Κοίταξε, Βασιλή, χθες η Ένωση έδωσε ένα φιλικό με την Τσβόλε. Όπως είπε και ο Σέρβος τεχνικός, συνθήκες αγώνα ουσιαστικά, δηλαδή το γήπεδο της Τσβόλε δεν είχε πάρα πολύ καλή εικόνα. Δηλαδή δεν είδαμε στο γήπεδο την ένταση ουσιαστικά που πρέπει να έχει, που θέλει να έχει η ομάδα. Αλλά είναι και κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι στερείται. Η Ένωση στερείται και της ταχύτητας και της έντασης βάσει και των χαρακτηριστικών των ποδοσφαιριστών που έχει το ρόστερ της. Μπορούμε να πούμε ότι κρατάμε την οτροπία νικητή που έδειξε σε ακόμα ένα παιχνίδι Ένωση. Να θυμίσω ότι η τελευταία ήττα που έχει κάνει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, είτε σε επίσημο είτε σε φιλικό αγώνα, είναι από το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια στις αρχές του νέου χρόνου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα μεγάλο σερί αυτό και αυτό ουσιαστικά εξασφάλισε
0: το πρωτάθλημα πέρυσι, βέβαια.
1: Ναι. Αλλά όταν συμβαίνει συνεχόμενα αυτό, πάμε να είναι θερή, είναι πλέον η νοοτροπία της ομάδας, δηλαδή η νοοτροπία του νικητή, η οποία έχει περάσει ο Μάρκο Νίκολιτς στους παίκτες του, και αυτό είναι και πολύ σημαντικό. Έτσι. Δεν αλλάζει αυτό με καμία μεταγραφή και με καμία προσθήκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο περνάει ο προπονητής, τα έχει καταφέρει. Η Ένωση χθες ουσιαστικά, άμα εξαιρέσουμε το δεκάλεπτο αυτό το οποίο η Τσβόλε έκανε την ανατροπή, ήλεγχε το παιχνίδι. Ωστόσο, αυτό το δεκάλεπτο δεν πρέπει να ξαναεμφανιστεί ούτε σε φιλικό παιχνίδι, ούτε σε φιλικό αγώνα. Το είπε και ο Σέρβος τεχνικός ουσιαστικά στις δηλώσεις του. Ο Ζήνη μπήκε μέσα και άλλαξε τις εντάσεις ουσιαστικά και την ταχύτητα που είχε η ΑΕΚ. Φάνηκε δηλαδή ότι ανέβηκε ένα βήμα παραπάνω στην ταχύτητα με την είσοδο του Ζήνη στο παιχνίδι. Και από την άλλη, Πέτρος Μάντελος, ο οποίος σαν το παλιό καλό κρασί, πραγματικά όσο μεγαλώνει οριμάζει ακόμα περισσότερο το παιχνίδι του και δίνει ποιοτικά χαρακτηριστικά την Ένωση. Από την άλλη, όταν αγοράζεις ένα ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Μπάρναμπας Βάργα, καταλαβαίνεις ότι αυτές τις φάσεις με το κεφάλι και μέσα στην περιοχή ουσιαστικά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να τις κάνει γκολ.
0: Και τις κάνει, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα, φυσικά, είχαμε και τη δηλώση του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος για ακόμα μια φορά δεν μάσησε τα λόγια του, δεν κρύφτηκε. Μίλησε για τις μεταγραφές που αυτή τη στιγμή είναι και το κυρίαρχο θέμα στο ρεπορτάζ της Ένωσης. Μιλάμε για τους παίκτες οι οποίοι θα έρθουν για να καλύψουν το κενό που έχει δημιουργηθεί στον άξονα. Και λέω παίκτες γιατί από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά που έγινε γνωστή η αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα για την Μοντερέι, είχαμε πει εδώ στην Ερασπόρ 101,8 ότι η Ένωση θα καλύψει το κενό αυτό με δύο προσθήκες. Τον άξονα ουσιαστικά θα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αγωνίζεται προς τα αριστερά και εκεί που είναι ο Ζωάο Μάριο με τον, εκεί που έπαιζε ο Ζωάο Μάριο με τον Ρομπέρτο Περέιρα πέρσι, και φυσικά ένας παίχτης στο 8 βάση και με τον δηλώσεων τον οποίον έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς χθες βρισκόμαστε σε στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων.
0: Γιατί είπε ότι επανέλαβε ότι θέλουμε παίκτες, έτσι, και ότι θέλει δύο χάφ όπως είπες, αλλά απ' την άλλη, γιατί κανείς μπορεί να ερμηνεύσει το ένα κομμάτι των δηλώσεών του, δεν τις είδα να τις κάνει, ως όχι δυσαρέσκεια, αλλά ότι πρέπει να κάνουμε μεταγραφές τέλος πάντων. Αλλά είπε μετά, πρόσθεσε, ότι σε λίγες μέρες θα χαμογελάω και εγώ και εσείς. Εννοώντας ότι θα πάρει παίκτσιακ. Αυτό.
1: Ναι, και δεν είπε ότι θέλω, σε αντίθεση με τις προηγούμενες δηλώσεις, είπε ότι πιστεύω ότι σε 2 με 3 ημέρες Θα χαμογελάω και εγώ και εσείς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε και στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα έρθει να παίξει στην θέση στην οποία αγωνίζονταν ο Μεξικανός μέσος. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των επαφών. Μένει να δούμε αν θα ολοκληρωθούν αυτές ουσιαστικά με θετικό τρόπο. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουν από την Ένωση είναι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε να έχουν κλείσει δύο ποδοσφαιριστές, ενώ υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα έρθει για να αγωνιστεί στον άξονα, στη θέση 8 δηλαδή, να είναι στην Ένωση μέχρι και την Τετάρτη ουσιαστικά να έχει κλείσει το θέμα του. Είναι φορτσάρουν τις επαφές τους οι κυτρινόμαδες, προσπαθούν να βρουν τον παίκτη ο οποίος θα λύσει ουσιαστικά το πρόβλημα το οποίο αναφέραμε νωρίτερα σχετικά με τις εντάσεις που χρειάζεται η ομάδα στο κέντρο και έδινε ουσιαστικά ο Ορμπελίν Πινέδα στην Ένωση. Αυτή τη στιγμή, αυτή και άμα με ρωτάς, είναι και η πιο σημαντική μεταγραφή που μπορεί να κάνει η ΑΕΚ για όλο το καλοκαίρι.
0: Άρα πρέπει να είναι μια επιλογή πολύ προσεκτική, ας το πω έτσι, ας χρησιμοποιήσω αυτό το επίθετο. Και φαντάζομαι ο Ριμπάλτα θα έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ή άλλως έχει δώσει πολύ καλά δείγματα προς τις επιλογές του, έτσι, σε συνεργασία και με τον Νίκολης.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, πρέπει να είναι μια προσεκτική κίνηση, γι' αυτό ουσιαστικά μπορεί να παίρνει και λίγο χρόνο, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των μεταγραφών, το δε στο τελικό στάδιο των επαφών ανάμεσα στα δύο κλαμπ για να μπορέσει ουσιαστικά να κλείσει τυπικά το ζήτημα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Ένωση συνεχίζει την προετοιμασία της στο Apeldoorn της Ολλανδίας, εκεί που ο Μάρκο Νίκολης αποφάσισε να κόψει τις διπλές προπονήσεις. Πλέον η ομάδα θα προπονείται μία φορά την ημέρα. Θέλει και ο ίδιος σιγά σιγά να φρεσκάρει την ομάδα του ενώπιον των
0: επίσημων αγώνων. Πότε είναι το επίσημο, το πρώτο για την ΑΕΚ?
1: 12 Αυγούστου με τον Όφη το Super Cup.
0: Α, μπράβο. Και μετά το Ευρωπαϊκό?
1: Το Ευρωπαϊκό είναι στις 18 Αυγούστου τα προκριματικά των play-off του Champions League. Θέλει ο Σέρβος τεχνικός να φρεσκάρει την ομάδα του εν ώψη αυτών των σημαντικών παιχνιδιών. Θέλει να δουλέψει με πρόσωπα και τακτική συγκεκριμένη πάνω στο παιχνίδι. Έχουμε και το φιλικό την Τετάρτη απέναντι στην Samsung Sport στις 7 η ώρα. Εκεί θα δούμε ακόμα περισσότερο ουσιαστικά την αρχική ενδεκάδα την οποία έχει στο μυαλό του για τα πρώτα παιχνίδια. Το έχουμε δει και στα προηγούμενα φιλικά, το είδαμε και με την Τσβόλε, είδαμε δηλαδή ουσιαστικά το σχήμα το οποίο θα παρατάξει στα βασικά παιχνίδια με δύο αλλαγές στο Super Cup. Καταλαβαίνεις ότι ο Αλεξίου και ο Καλοσκάμης θα είναι στην βασική ενδεκάδα. Ενώ αν μέχρι τότε έχει ουσιαστικά αποκτηθεί ο αντικαταστάτης, το οχτάρι ουσιαστικά που ψάχνει η Ένωση στην αγορά, και έχει κουμπώσει ιδανικά, θα μπορεί να πάρει και τη θέση του στον άξονα. Ναι,
0: σωστό. Και οι δύο μέσοι που θα έρθουν, ποτέ δεν ξέρεις. Λέω τώρα. Γιατί είπαμε για δύο μέσους, το έχεις πει εσύ εξ αρχής ότι θα πάρει δύο μέσους η ΑΕΚ στη θέση του Πινέδα, στο πούμε έτσι, που αποχώρησε μεταγραφή. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και
0: λοιπόν,
1: αποκλείεται να προχωρήσει και σε τρίτη μεταγραφή στο κέντρο, έτσι με βάση και τις δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολης και φυσικά συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός, δηλαδή ο παίκτης μια θέση η οποία θα καλυφθεί δεδομένο, όπως έχουμε πει από την αρχή του καλοκαιριού, είναι του κεντρικού αμυντικού, ενώ ανάλογα και με τις αποχωρήσεις που είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν, θα υπάρχουν και οι ανάλογες προσθήκες.
0: Ναι, γιατί είπε ότι μπορεί να γίνουν κάποιες έξτρα κινήσεις, εγώ τα κατάλαβα και για τα εξτρέμ, ότι ενδεχομένως να πάρει παίκτη η ΑΕΚ, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, αυτή και ο Ελίασον, πρέπει να πάει να αποκτηθεί παίκτη.
0: Ναι. Ωραία. Γιατί άρα τα περιμένουμε.
1: Και την αποχώρηση του Λιούμπιτς και του Ελίασον, εκεί πέρα δημιουργείται ένα κενό. Μένει μόνο ο Ζούτκοφ και εκεί ουσιαστικά χρησιμοποιεί τον Ζήμη. Αυτό έχει κάνει μέχρι στιγμή στα φιλικά. Το έκανε και πέρυσι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στην αναμέτρηση την οποία κλήρωσε και τυπικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ωστόσο, θα χρειαστεί να έρθει και κάποιος ποδοσφαιριστής εκεί.
0: Νίκο,
1: και φυσικά,
0: ναι.
1: Είναι και το φημολογούμενο ενδιαφέρον το οποίο βγαίνει αυτή τη στιγμή από τα βρετανικά μέσα για τον Πεντράις. Να δούμε αν αυτό το ενδιαφέρον γίνει αυτό και μια χειροπιαστή πρόταση προς την ΑΕΚ και να την ενδιαφέρει.
0: Γράφεται και ομάδα ή απλά ομάδα από Βρετανία, δηλαδή για να το αντιληφθώ αυτό που είπες.
1: Ναι, Norwich, κοιτάξτε, γράφουν για την Norwich, για τη Middlesbrough, για την Rangers. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πριν έρθει στην ΑΕΚ είχε αναδειχθεί ως το καλύτερο αριστερό μπακ στο πρωτάθλημα της Σκωτίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι κάνει γκέλ ιδιαίτερο στις βρετανικές ομάδες και γι' αυτό βγαίνουν και τα δημοσιεύματα. Θα δούμε αν πάντως η Celtic αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην ασχολείται, αυτό βγαίνει τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα στην Σκωτία, μια ομάδα η οποία ρώτησε για τον ποδοσφαιριστή σύμφωνα και με αυτά τα οποία ανέφερε ο έγκριτος δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το οποίο βγαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι η Celtic δεν προχωράει στην μεταγραφή του Πεντράις. Ωστόσο, το ενδιαφέρον υπάρχει να δούμε αν θα κατατεθεί και σε μορφή πρόταση για τους κυτρινόμενους για να μπορέσουμε να πούμε και πιο ουσιαστικά.
0: Αν μετά θα κινηθεί για αριστερό μπακ ή αν δέχεται την πρόταση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο Καραγιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ του Άρη, στον Τάσο Πακλατζή. Καλησπέρα, Τάσο.
2: Καλησπέρα, Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους.
0: Είχαμε χθες την φιλική νίκη με 3-0 επί της κάτω των 23 ετών ομάδα της Αταλάντα, του Άρη, και ότι σιγά σιγά μπαίνουν και σωματώνονται τέλος πάντων και είναι αποκτηθέντες, και ότι άλλο υπάρχει βέβαια από το ρεπορτάζ του Άρη θα μας το μεταφέρεις όπως πάντα.
2: Ναι, το πρώτο φιλικό ήταν πετυχημένο, να το πούμε, όπως το χαρακτήρισε και ο ίδιος ο προπονητής, από την άποψη ότι είχε τη δυνατότητα να αλλάξει πρόσωπα, να κάνει μια μίξη βασικών θεωρητικά και αναπληρωματικών. Φυσικά αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι ελλιπής σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυσή του. Έχει δύο πρόσωπα νέα στην προετοιμασία, είναι ο Παλάσιος και ο Μπασίρου, αλλά δεν έχει προχωρήσει ακόμα στο κύριο κομμάτι της μεταγραφικής του ενίσχυσης για την φετινή χρονιά. Θα το κάνει σύντομο χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι έχει καθυστερήσει σε έναν βαθμό ο Άρης, αλλά πηγαίνει στοχευμένα. Δηλαδή από τη μία πλευρά υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, δεν υπάρχει Ευρώπη, αλλά οι κινήσεις είναι στοχευμένες, όπως για παράδειγμα του Παλάσιος, αλλά και του Μπασίρου που είναι ένας αμυντικός χαβ, για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το κέντρο της ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι ο Χόγκλα είναι κομμάτι της ομάδας, αλλά έχει υποβληθεί σε εγχείρηση και δεν μετέχει σε αυτό το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η Αταλάντα κάτω των 23 είναι μια ομάδα η οποία έχει ταλέντο, αλλά φυσικά δεν έχει την εμπειρία. Είναι μια ομάδα σαφώς χαμηλότερης ποιότητας και ελληνικού από τον Άρη. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης κέρδισε 3-0, ο Κουαμέ άνοιξε αυτό το λογαριασμό, έστω και ανεπίσημα για τη φετινή χρονιά, και ο Ράσιτς διάμεσα είχε πετύχει το γκολ με ένα βολέ, το οποίο παιχνίδι έδωσε, επαναλαμβάνω, τη δυνατότητα στον προπονητή της ομάδας να δει και κάποια πράγματα τα οποία δοκιμάζει το τελευταίο διάστημα και είναι φυσιολογικό να το δοκιμάζει. Το καλό για τον Γρηγορίου είναι ότι οι περισσότεροι παίκτες αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, δύο μαζί με τον Διάμ, τρία είναι τα νέα πρόσωπα, ουσιαστικά ο Διάμ από πέρσι προπονούνται με την ομάδα κεντρικός αμυντικός νεαρός. Η αλήθεια είναι ότι έχει ήδη εδώ και αρκετό καιρό διαμορφώσει μια άποψη για το ρόστερ της ομάδας και χρησιμοποιεί παίκτες εναλλακτικά σε θέσεις, να κουμπώσουν δηλαδή σε σημεία που ο Άρης έχει πρόβλημα. Από εδώ και πέρα πρέπει να περιμένουμε να την ενδυναμώσει την ομάδα η διοίκηση, κυρίως στην αμυντική γραμμή, εκεί που παρουσιάζονται και τα μεγαλύτερα αγωνιστικά κενά, δηλαδή το κέντρο της άμυνας μετά την με το ναυάγιο της συμφωνίας με τον Γιούρισιτς, τον Κροάτη αριστερό πιστοφύλακα. Ο Άρης θα πρέπει να κινηθεί τουλάχιστον για δύο ακόμα από πιστοφύλακες. Έναν οπωσδήποτε στα αριστερά και δεξιά έχει μείνει έναν ο Άρης. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό, δηλαδή από τους τέσσερις που πρέπει να έχει μια ομάδα με βάση τη λογική στο αγωνιστικό της κομμάτι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει μόνο το Φατιγκά στο δεξί του άκρο. Έχει φύγει ο Τεχέρο, έχει πάει στη Λεγανές, έχει φύγει και ο Φρίντεκ, έχει γυρίσει επιστρέφει την πατρίδα του και ο Μεντήλ, ο οποίος έχει πάει στο Βόλο. Δηλαδή από τους τέσσερις που είχε πέρσι, σε αυτή τη θέση έχει μόλις έναν το Φαντιγκά. Εκεί θα δουλέψουν και κάποια νέα παιδιά σε αυτή τη θέση, από αυτούς που έχει μαζί του.
0: Τάσο, αν θες, έλα λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, έτσι, αν τέλεια. Εκεί σε ακούμε τέλεια.
2: Λοιπόν, εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε ο Άρης ενίσχυση, όπως χρειάζεται και στο κέντρο της άμυνάς του, για να μπορέσει να έχει μια τετράδα κεντρικών αμυντικών που θα εναλλάσσονται και θα είναι και δυνάμει βασική, εφόσον χρειαστεί να έχουν εναλλαγή στην παρουσία τους στην εντεκάδα. Αυτό το περιμένουμε να γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι, μεν υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση, αλλά επαναλαμβάνω, γίνεται και στοχευμένα και προσεκτικά όλη αυτή η διαδικασία. Επόμενο φιλικό παιχνίδι με τη Μόντσα, πολύ πιο δυνατό από ό,τι με την Αταλάντα Άντερ των 23. Οπότε από αυτό το παιχνίδι είναι βέβαιο ότι ο Γρηγορίου θα έχει τη δυνατότητα να δει περισσότερα πράγματα από αυτά που θέλουν να βλέπουν, Βασίλη, προπονητές σε αυτή τη χρονική περίοδο. Δεν θέλουν να βλέπουν γκολ και εύκολες επικρατήσεις. Θέλουν να βλέπουν αν λειτουργούν τα συστήματα και η ποδοσφαιρική λογική που θέλουν να εντρυφήσουν στην ομάδα τους. Αυτό είναι το πιο βασικό, δηλαδή οι αλληλοκαλύψεις, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μετάβαση, ο τρόπος με τον οποίο η μπάλα βγαίνει από την άμυνα, ο τρόπος με τον οποίο φτάνει στην αντίπαλη περιοχή. Σαφώς τα τελειώματα, ναι, έχουν σημασία και αυτά, αλλά νομίζω ότι η τακτική είναι αυτή η οποία αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα καλοκαιριού στην καρδιά της προετοιμασίας, εκεί δουλεύουν περισσότερο και εκεί τους ενδιαφέρει να βλέπουν πράγματα τα οποία δουλεύονται στην προπόνηση, να τα βλέπουν και σε ένα παιχνίδι έστω και φιλικό. Γι' αυτό λέμε ότι με τη Μόντσα το παιχνίδι θα είναι πιο ανταγωνιστικό, λογικά,
0: ναι.
2: Έτσι, και εκεί θα δει περισσότερα πράγματα.
0: Σωστά.
2: Η αποστολή θα επιστρέψει στη συνέχεια στην Θεσσαλονίκη, 31, και θα δώσει ένα φιλικό με τον Παντσαραϊκό εντός έδρας στις 5 του μηνός για να ξαναφύγει μετά στην Ιταλία, να πάει να συναντήσει την Νάπολη, τη μεγάλη ομάδα του Ιταλικού Νότου, προπέρσινη πρωταθλήτρια, δευτεραθλήτρια πέρσι, συμμετοχή στο Champions League τα τελευταία χρόνια με μεγάλα ονόματα. Εκεί θα έχει σίγουρα και κάποια νέα πρόσωπα ο Άρης μέχρι τις 12 του μηνός, έχουμε 2 εβδομάδες μπροστά μας ακόμα. Οπότε θα είναι το πιο δυνατό τεστ πριν αρχίσει το κύπελο και το πρωτάθλημα, εκεί που θα πρέπει ασφαλώς ο Άρης
0: να είναι
2: έτοιμος. Όντως δεν έχει φέτος Ευρώπη, αλλά υποχρεούται να είναι έτοιμος με την έναρξη του πρωταθλήματος, καθώς έχει ένα πολύ ανταγωνιστικό και πολύ απαιτητικό, θα έλεγα, πρόγραμμα τις 5 πρώτες αγωνιστικές.
0: Τάσο Μπακλατζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια να σου δω.

0: Να πω ότι μετά τις 3:30, ενώ τώρα σε λίγο η ώρα θα ακούσουμε ρεπορτάζ Ηρακλή από τον Θοδωρή Χατζηπαντελή, θα επανέλθουμε με ρεπορτάζ Αστέρα Τρίπολης αλλά και με ρεπορτάζ Ατρομήτου, ο οποίος ανακοίνωσε και την πώληση του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερ Μονάχου. Είναι σημαντικό γιατί γίνεται ο πρώτος παίκτης μη ομογενής που θα ενταχθεί στις ακαδημίες της Μπάγερ Μονάχου. Προορίζεται για την κάτω των 19 ετών ομάδα αυτού του ποδοσφαιρικού κολοσσού, όπως είναι η Μπάγερ Μονάχου, και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον παίκτη, για τον Ατρόμητο, ότι πουλά παίκτη στην Μπάγερ Μονάχου. Ενώ, όπως είπα τώρα, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με ρεπορτάζ Ηρακλή στην παρέα μας του Δωρή Χατζηπαντελή. Γεια σου, Δωρή.
1: Γεια σου, Βασίλη. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι. Υπόλοιπο καλοκαίρι, έτσι.
0: Σωστό.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, όσοι μας ακούνε, βεβαίως, έχουμε ξεκινήσει. Η ζωή στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο και γενικότερα δεν σταματάει ούτε το καλοκαίρι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τι να κάνουμε. Ο κόσμος είναι και στις παραλίες, θα κάνει και τα μπάνια του.
0: Εννοείται, περιμένει να τα κάνει. Μην τα κάνει και ξέρει καν υπομονή τώρα για το αν θα έχει λίγες μέσα ακόμα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ο Ηρακλής βρίσκεται στην Ιταλία και για πρώτη φορά, και το λέω και με ιδιαίτερη χαρά, γιατί εγώ ως παλαιότερος, όπως ξέρεις, και έχοντας ζήσει τις μεγάλες στιγμές του Ηρακλή και τα πολύ καλά χρόνια εκείνα που μεσουρανούσε και για πολλά χρόνια ήταν σε πολύ καλές θέσεις, πλασαριζόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι μεγάλη χαρά να ξαναβλέπεις τον Ηρακλή να δίνει το πρώτο του ευρωπαϊκό φιλικό έστω παιχνίδι, να συμμετέχει ξανά στη μεγάλη κατηγορία, να βρίσκεται μέσα στις μεγάλες ομάδες, στην καλύτερη κατηγορία του ελληνικού.
0: Η δυναμική Ηρακλής έχει τον κόσμο, του, εννοείται. Είναι, γιατί είναι ομάδα Super League. Ο Ηρακλής ξεκάθαρα.
1: Και βέβαια να πούμε ότι έπαιξε και το πρώτο του φιλικό παιχνίδι πλέον, επιστρέφοντας στη μεγάλη κατηγορία στην Ιταλία, στην Πολόνια. Εκεί έχασε με 2-0 στο πλαίσιο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, στην ισχυρή βεβαίως Μπολόνια. Ο Ιταλός τεχνικός, ο Βάλτερ Ματσάρι, χρησιμοποίησε στην κορυφή της επίθεσης τον 37χρονο Στέφανο Οκάκα για να τσεκάρει την κατάστασή του και να αποφασίσει αν θα τον αποκτήσει. Είχε καλά διαστήματα η ομάδα του Ηρακλή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έπαιξε απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο και είναι μόλις το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Ηρακλή, και ενώ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ και πολλοί ποδοσφαιριστές δεν έχουν κάνει καν, πήγανε στην Ιταλία χωρίς καν να κάνουν μια προπόνηση με την ομάδα του Ηρακλή, δεν πήραν μέρος και στο πρώτο μέρος, στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας που έγινε στην Τολεμαΐδα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι, εντάξει, δικαιολογημένα θα έγιναν και κάποια λάθη. Σε ένα από αυτά ο Νταλίγκα έκανε το 1-0 για την ομάδα της Μπολόνια, το 2-0 έγινε από τον Ρόου με εκτέλεση πέναλτι, με τον Τσιντότα να υποπίπτει σε αυτό. Τώρα να πούμε ότι ο Ηρακλής χρησιμοποίησε σχεδόν όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεσή του. Αθανασιάδη, Σόρια, Βούρος, Τσάκλα, Ινίγο, Ρομπ, Σουρλής, Κράιντς, Νταουσίλιο, Κάκα και Καμπουέ ήταν οι παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν στη βασική ενδεκάδα. Κούστα, Τσιντότας, Μαγκανά, Κωνσταντακόπουλος, Μουνιώθ, Μορένο, Τσιλιγκύρης και Παπάζογλου οι παίκτες που χρησιμοποίησε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Για τον Κάκα βγήκαν συμπεράσματα ή θα μπορεί να συνεχιστεί η δοκιμή του?
1: Όχι ακόμη, θα συνεχιστεί η δοκιμή του. Θα συνεχιστεί η δοκιμή του. Ενώ οριστικά τέλος είναι ο Αμέτ Κόρτσα, ο οποίος δεν μπορεί να καταλαμβάνει, όπως έκρινε ο Βάλτερ Ματσάρι, θέση μη κοινοτικού ξένου στο νέο ρόστερ. Δεν είναι ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα αγωνιστική εικόνα του Αμερικανοαλβανού κεντρικού αμυντικού και τον έθεσε εκτός συνέχειας οριστικά και αμετάκλητα. Έτσι λοιπόν ο Ηρακλής έχει 5 πλέον κεντρικούς αμυντικούς και χρειάζεται άλλον έναν. Θα στραφεί και προς αυτή την περίπτωση να αποκτήσει κεντρικό αμυντικό, γιατί συνήθως χρειάζονται 6, όπως τουλάχιστον ήθιστε στις ομάδες να έχουν 6 κεντρικούς αμυντικούς στο ρόστερ τους. Ο Ματσάρι, ο οποίος είπε ότι είμαστε μικρό χρονικό διάστημα μαζί ως ομάδα, δεν έχουμε ακόμη πολλές ημέρες δουλειάς, δεν έχουμε φτάσει σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, αλλά εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία της ομάδας, τονίζοντας πως η εικόνα ήταν καλύτερη από αυτήν που περίμενε. Και τέλος να πούμε ότι υπάρχει προγραμματισμένο ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη 29 Ιουλίου και αυτό πολύ σημαντικό, θα αντιμετωπίσει έναν ιστορικό αντίπαλο, την Παλέρμο, στο πλαίσιο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Το παιχνίδι αυτό είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 το απόγευμα και θα διεξαρτηθεί

0: highlights που υπήρχαν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
2: Era Sport 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία τη μεσημερινή εφημερίδα. Πάμε πρώτα να βάλουμε στην παρέα μα τον Βασίλη Κούβαλη που θα μα δώσει το ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολη. Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και εσένα.
1: Πού θε να ξεκινήσουμε, λοιπόν, γιατί έχει αρκετά πράγματα.
0: Ωραία, αρκετά. Πάμε να τα πούμε εντάχει. Ξεκινάμε την αποχώρηση που είναι και σημερινή, έτσι.
1: Ναι, είναι ο Γιώργο Χαραλαμπόγλου που ανακοίνωσε ο Αστέρα Άκτορ ότι έλυσε τη συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή, 21 ετών, δεν πήρε πολλές ευκαιρίες, είναι η αλήθεια, την περσινή χρονιά που ήταν και στο ρόστερ κανονικά. Έπαιξε 10 παιχνίδια, έβαλε ένα γκολ, περισσότερο αλλαγές, αλλά έκριναν ότι δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, ένας 21 ετών επιθετικός, Έλληνας. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, δεν ξέρουμε κιόλας κάτι για να πούμε τους λόγους και τα υπόλοιπα. Έτσι έκρινε η ομάδα, η διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο και αποτελεί παρελθόν. Ήταν στο περιθώριο, όπως είναι και ο Ιβάνοφ, είναι και ο Σίπτιτ και είναι και ο Σιλά. Αυτοί όμως είναι ξένοι, έχουν συμβόλαια που είναι υψηλά και για τον λόγο αυτό περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με αυτούς, αν θα λύσουν τη συνεργασία τους και πώς θα φύγουν από τον Αστέρα Άκτορ, γιατί δεν έχουν ακολουθήσει την αποστολή στην Ολλανδία. Μπήκε λοιπόν ο Αστέρας από σήμερα στη δεύτερη εβδομάδα και τελευταία της προετοιμασίας της ομάδας της Αρκαδίας στην Ολλανδία και ξεκίνησε με διπλή προπόνηση και πρωί και απόγευμα, αφού εχθές υπήρχε ρεπό, Κυριακή, και έχουν βγει και συμπεράσματα και αρχίζει ο προβληματισμός. Είναι πολύ νωρίς, αλλά είδαμε στα δύο φιλικά που έχει παίξει και στο πρώτο με ελεύθερους επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές που δεν έχουν βρει ομάδα δηλαδή, γιατί δεν ήταν κάποια συγκεκριμένη ομάδα, ήταν ένα σύνολο από ελεύθερους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που έδωσε την πρώτη φιλική αναμέτρηση ο Αστέρας, κέρδισε με ένα 0 με γκολ του Ριέρα, δύσκολα, και φαίνεται να δυσκολεύεται και στην παραγωγή αλλά και στο σκοράρισμα. Αυτό το έδειξε και με την Μπέσχορτ στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι, όπου εκεί ιτήθηκε με 2-1, πέτυχε ένα γκολ στο τέλος και εκεί είχε μια δύσκολη έτσι κατάσταση που αντιμετώπισε στην παραγωγή φάσεων και βέβαια και στα γκολ που δέχτηκε, αν και ήταν από στατικές φάσεις, από ένα κόρνερ και από ένα πέναλτι. Άρα πρέπει να βγουν συμπεράσματα.

0: όχι για το αν είναι καλή η ομάδα ή όχι, το πώς λειτουργεί σε φάση επίθεση, σε φάση άμυνα.
1: Και είναι και εκτός και ο Μακέντας για κάποιο διάστημα.
0: Να το πω και αυτό, ναι, είναι και ο Μακέντα που είναι τραυματίας, έχει μια θλάση, θα απουσιάσει και στα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια. Γιατί είναι σημαντική απώλεια του Μακέντα, δεν έχει άλλον κλασικό επιθετικό. Έπαιξε ο νεαρός Γκιτέρσος που ήρθε από τη β' ομάδα του ΠΑΟΚ και σίγουρα δεν είναι έτσι κάτι που μπορείς να πεις ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Μπορεί το παιδί να εξελιχθεί και να είναι ένας φοβερός παίκτης, ένας εξαιρετικός επιθετικός, όμως είναι πολύ νωρίς ακόμα. Η απώλεια του Μακέντα είναι σημαντική. Ο Δελιγιαννίδης έχει μείνει εδώ στην Τρίπολη, δεν έχει ακολουθήσει την αποστολή. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν έχει παίξει καθόλου γιατί θέλει να έρθει σε ένα κανονικό ρυθμό, κάνει προπονήσεις και ατομικές αλλά και μαζί με την ομάδα, αλλά όχι στα φιλικά, δεν συμμετάσχει. Άρα υπάρχουν απώλειες και απουσίες και περιμένουμε να δούμε και αν θα υπάρξει κάποια άλλη μεταγραφική κίνηση. Επόμενο φιλικό είναι αύριο, Τρίτη, στις 8 η ώρα το βράδυ, με μια ιστορική ομάδα της Ολλανδίας πλέον, από το Βέλγιο που έπαιξε με τις δύο ομάδες που είπαμε πριν, τώρα θα παίξει με δύο Ολλανδικές ομάδες, όπου είναι και στην Ολλανδία η προετοιμασία. Η ομάδα είναι Σπάρτα Ρότερνταμ, που έχει κατακτήσει 6 πρωταθλήματα. Είναι και πολύ ιστορική ομάδα, γιατί είναι η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, και πιο παλιά ομάδα στην Ολλανδία. Έτσι διάβασα λίγο εδώ στο βιογραφικό της και στα στοιχεία για τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι και η Ντεχάγκ μετά που θα αντιμετωπίσει στο τελευταίο φιλικό πριν αναχωρήσει από την Ολλανδία για την ολοκλήρωση του κομματιού της προετοιμασίας εκεί. Άρα και αύριο που θα δώσει ένα δυνατό φιλικό με τη Σπάρτα Ρότερνταμ θα δει και θα βγάλει σημαντικά συμπεράσματα ο προπονητής ο Γιώργος Αντωνόπουλος και για το πώς πρέπει να αλλάξει πράγματα αν χρειαστεί, και σίγουρα θα χρειαστεί και πρέπει να αλλάζουν οι προπονητές και στην τακτική τους αλλά και στον τρόπο που μεταδίδουν και μεταφέρουν κάποια πράγματα και ιδέες στους ποδοσφαιριστές τους, αλλά και να δούμε αν χρειαστεί και κάτι συμπληρωματικό που σίγουρα.
1: Σε οδηγικά με την ενίσχυση, το περιμένει δεδομένα. Και η Βασίλη, για να κλείσουμε, επειδή πλέον έτσι έχουμε αρκετά ρεπορτάζ μπροστά μας και το κλαμ να ακούσουμε.
0: Έχουμε τα εισιτήρια διαρκείας. Θα κλείσουμε τα εισιτήρια διαρκείας λοιπόν, που από σήμερα Δευτέρα έχουν ξεκινήσει, μόνο όμως για τους κατόχους της περσινής περίοδου. Όποιος είναι κάτοχος λοιπόν μπορεί από σήμερα να πάει και να ανανεώσει το εισιτήριό του. Αν τελειώσει αυτή η διαδικασία μέχρι και στις 17 Αυγούστου, όπου από 17 Αυγούστου οι θέσεις θα μείνουν κενές και δεν θα ανανεωθούν, θα μπορεί κάποιος να τις πάρει με καινούριο εισιτήριο διαρκείας. Και εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα για τη θύρα 1. Όσοι είχαν την περσινή χρονιά εισιτήριο στη θύρα 1, όπου δεν θα δοθούν εισιτήρια φέτος στη θύρα 1, γιατί θα γίνουν εργασίες και για στέγαστρο και για κάποιες άλλες εργασίες στη θύρα 1, δεν δίνονται εισιτήρια διαρκείας. Όσοι ήταν κάτοχοι στη θύρα 1 εισιτηρίου διαρκείας, θα πάρουν σε οποιαδήποτε θύρα θέλουν και θα επιλέξουν με τη μισή τιμή. Τα εισιτήρια είναι πολύ φθηνά, με 50 ευρώ δηλαδή.
1: 50 ευρώ διαρκείας.
0: 50 ευρώ,
1: άρα νομίζω
0: και ο νέος κάτοχος.
1: Πρέπει
0: και
1: να σπεύσουν.
0: Τα 500 που είναι τα VIP. Αυτές είναι οι τιμές.
1: Μάλιστα, πολύ καλές τιμές. Το συζητάμε
0: πάρα
1: για να βλέπει κανένα Super League.
0: Νομίζω για Super League
1: ναι,
0: και,
1: το συζητάμε.
0: Και για όλα τα παιχνίδια.
1: Ούτε τοπικό δεν βλέπεις όλη τη σεζόν.
0: Ούτε, όπως το ναι. Είπες.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Κούβαλη. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχω δίπλα μου τον Άγγελο Μπάτζιο, με τον οποίο θα μιλήσουμε και για τον Ατρόμητο και για τον Όφη. Ο Ατρόμητος, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα πώληση παίκτη του στην Bayern Μονάχου.
2: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πολύ σωστά, ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την παραχώρηση με μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρανδρίκα, 17χρονος κεντρικός αμυντικός, στην Bayern Μονάχου, κάτι που δεν βλέπουμε όχι συχνά, ποτέ μάλλον.
1: Σωστό, όχι. Είναι ο πρώτος Έλληνας που παίρνει μεταγραφή στην Bayern Μονάχου και δεν μιλάω για ομογενείς που έχουν δοκιμαστεί με βάση τα όσα έχω δει και εγώ το ρεπορτάζ και γράφεται. Τέλος πάντων, είναι ο πρώτος που αποκτά με μεταγραφή.
2: Ναι, αρχικά θα προπονείται με τη Β' ομάδα των Βαβαρών, θα αγωνίζεται όμως και με τη Β' ομάδα και με την ΚΑΠΑ 19. Η συμφωνία είναι τριετής και θα αποφέρει στους περιστεριώτες πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, συνυπολογίζοντας βέβαια και τα μπόνους που θα ισχύσουν από την αρχή κιόλας με την πρώτη του εμφάνιση με την πρώτη ομάδα. Οι περιστεριώτες επίσης κατάφεραν και κράτησαν και ένα ποσοστό μεταπόλησης στο 15%, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί άμα βγει αυτός ο παίχτης στην Bayern μπορεί να τον πουλήσει πολύ περισσότερα για να κρατήσουν.
1: Μακάρι να βγει το παιδί, να τον δούμε. Μακάρι, να παίζει βασικό στην Bayern Μονάχου. Γιατί μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό κολοσσό, έτσι.
2: Ναι, είναι.
1: Οπότε μπράβο του. Μπράβο του σε πρώτη φάση και μακάρι να μπορέσει
2: να εξελιχθεί.
1: Να εξελιχθεί.
2: Επίσης, ο Ατρόμητος πραγματοποίησε τη δεύτερη του μεταγραφή για φέτος. Μετά τον Μάγνουσον, συμφώνησε με την Καρταχίνες για τον δανεισμό του Κρίστοφερ Νούνιες, με οψιόν αγορά στο τέλος της σεζόν. Ο 28χρονος κωνσταρικανός χαφ είχε γεμάτη σεζόν φέτος, όπου σε 35 εμφανίσεις μέτρησε 6 γκολ και 4 ασίστ. Επιστρέφει επίσης και στην Ελλάδα μετά τη θητεία του στη Λαμία, όπου ξεκίνησε το 21 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 24 πριν επιστρέψει στην πατρίδα του.
1: Έχοντας πολύ καλό πρόσωπο κιόλας και με την ομάδα της Λαμίας. Πάμε τώρα και στον Όφη, ο οποίος έχει κάνει ουσιαστικά διπλό μεταγραφικό χτύπημα.
2: Ναι. Ολοκληρώνει αυτή τη στιγμή τη μεταγραφή του Δημήτρη Νικολάου, 27χρονο αμυντικό, δανεικός βέβαια, όχι κανονική μεταγραφή. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να ολοκληρώσει τις ιατρικές του εξετάσεις. Περιμένει να ταξιδέψει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με τους νέους συμπαίκτες του. Ο Νικολάου, ο οποίος ήταν στην Παλέρμο, πέρσι αγωνίστηκε δανεικός στην Μπάρι. Γενικά από το 2019, μετά από τη διετή θητεία του στον Ολυμπιακό, ταξίδεψε στην Ιταλία και έχει περάσει και από Έμπολη και από Σπέτσια.
1: Και είναι 27 ετών, έτσι, ο Νικολάου. Ναι. Και είναι αριστεροπόδαρο στόπερ.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Επίσης, μαζί με τον Νικολάου, κάτι που έγινε γνωστό εχθές, θα πετάξει μαζί του για Ολλανδία και ο Αϊτόρ Καταλαπιέδρα, ο εξτρέμο αριστεροπόδαρος, ο δεξιοπόδαρος μάλλον, ο οποίος αποκτήθηκε από τη βραζιλιανική Βιτόρια, διαιτές συμβόλαιο με τους κριτικούς, είναι κανονική μεταγραφή αυτή. Ο 30χρονος επιθετικός ξεκίνησε από τις ακαδημίες Μπαρσελόνα Βιγεράλ, έπειτα πήγε στη Β' ομάδα της Σεβίλης. Η καλύτερη του χρονιά ήταν στη Τβέντε, η διετία 61 εμφανίσεις, 24 γκολ και 18 ασίστ. Στη Β' κατηγορία βέβαια. Όταν πήγε όμως στην πρώτη κατηγορία, η Τβέντε έκανε και εκεί πολύ καλή χρονιά, 11 εμφανίσεις, 7 γκολ. Έπειτα τον γνωρίσαμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν και άτυχος τον Οκτώβριο του 2022, έπαθε το χιαστό. Από εκεί και πέρα, να το πούμε πιο λαϊκά, τον πήρε λίγο η ψυχολογική κάτω βόλτα. Μετά, ολοκληρώνοντας τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, πήγε δανεικός στην Κύπρο, στην ΑΕΚ Λάρνακας. Έκανε καλή χρονιά φέτος, επιστρέφει στην Ελλάδα και περιμένουμε να το δούμε.
1: Και μακάρι
2: να
1: βοηθήσει τον Όβε έτσι στην προσπάθεια που κάνει να μπει αρχικά στη League Phase του Europa League. Μακάρι να καταφέρει. Ναι. Έχει δεδομένη όμως την ευρωπαϊκή του συμμετοχή ο Όφη στη League Phase του Conference τουλάχιστον.
2: Μακάρι να βλέπουμε ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.
1: Σωστά. Και να καταφέρουμε να περάσουμε και την 10η θέση. Πάρα πολύ ωραία να ανεβούμε δηλαδή στη 10η θέση της κατάταξης της UEFA για να αυξήσουμε τα ευρωπαϊκά μας εισιτήρια. Επομένως, Άγγελε Μπάτζιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
2: καλή συνέχεια
1: για το ρεπορτάζ. Να σε καλά, καλή συνέχεια.

0: Έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο της μεσημερινής διεφημερίδας. Σε λίγη ώρα θα έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σωτηρίου. Θα τον ακούσετε βέβαια στη δύο-ωρη εκπομπή από τις 5 μέχρι και τις 7 στα 24 δευτερόλεπτα που θα ακολουθήσουν, με την ανάλυση όλων των θεμάτων της μπασχετικής επικαιρότητας. Έχουμε θέματα και με τα οποία θα ασχοληθούμε και τώρα εδώ στη μεσημερινή διεφημερίδα. Θα τα ακούσετε και πιο αναλυτικά αργότερα στο δύο-ωρο που θα ακολουθήσει. Υπάρχει το sold out που ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ και στα έξτρα 1.000 εισιτήρια διαρκείας που είχε βγάλει στην κυκλοφορία. Άρα έχουν εξαντληθεί 6.000 εισιτήρια διαρκείας για το Παλατάκι. Είναι λογικός ο ενθουσιασμός των φίλων του Δικεφάλου του Βορρά σε ό,τι είχε να κάνει και με το τμήμα μπάσκετ, έτσι, πέραν δηλαδή της ποδοσφαιρικής ομάδας, όπου εκεί έχουν πουληθεί περισσότερα από 12.000 εισιτήρια διαρκείας. 6.000 διαρκείας λοιπόν και το Παλατάκι, δεν θα βγουν άλλα. Είναι και θέμα χωρητικότητας. Αντίστοιχος και ο ενθουσιασμός και των φίλων του Άρη για τις κινήσεις που κάνουν οι ομάδες Θεσσαλονίκης φέτος, αυτό το καλοκαίρι, στο μπάσκετ, και αναμένεται να τις δούμε του χρόνου πάρα πολύ ανταγωνιστικές, με υψηλές βλέψεις, και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό συνολικά για τον χώρο του μπάσκετ. Καλησπέριζω τον Κώστα Σωτηρίου.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Κώστα, ανέφερα το sold out που έγινε έτσι και στα επόμενα, στα 6.000 εισιτήρια για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, 6.000 στο σύνολο, και στάθηκα λοιπόν στον ενθουσιασμό που υπάρχει. Μαζί θα πούμε.
1: Είδες ανταπόκριση, ναι. Βασίλη.
0: Ορίστε.
1: Όταν είδες ανταπόκριση, λέω, ναι. Όταν μια διοίκηση βάζει ψηλά τον πήχη.
0: Έτσι είναι.
1: Ο κόσμος το εκτιμάει. Και παρότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των φίλων του ΠΑΟΚ στο κλειστό της Πηλέας. Τα πιο παλιά χρόνια ήταν δύσκολα. Πολλές φορές, ας πούμε, ήταν πολύ λίγοι φίλαθλοι. Τα τελευταία χρόνια είναι πιο ζεστοί με το τμήμα μπάσκετ, και φέτος το θέμα φούντωσε, ας πούμε, με παιχταράδες όπως είναι ο Τζέντι Όσμαν, αλλά και άλλοι σημαντικοί παίκτες, ο Καλάθης, που έχουν υπογράψει.
0: Ανεβάζουν επίπεδο δεδομένα τον ΠΑΟΚ. Αντιστοίχως, το ίδιο ισχύει για τον Άρη, τέλος πάντων.
1: Σωστό.
0: Και αυτό είναι το ωραίο να το βλέπουμε. Οπότε πάμε εμείς, επειδή θα τα αναλύσω όλα αυτά εσύ και στην εκπομπή που έχεις μετά. 5 με 7, πολύ ωραία.
1: 5 με 7.
0: Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Original, κάνοντας επίθεση, ευθεία επίθεση, εις βάρος του Μάκη Αγγελόπουλου, για την παραχώρηση, την επικείμενη τέλος πάντων, της Ανέλ Αρίνα στον Ολυμπιακό.
1: Κοίταξε, είναι μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Νομίζω ότι αυτό το ποτάμι δεν έχει επιστροφή, με την έννοια της συγκατοίκησης, γιατί περί συγκατοίκησης μιλάμε, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, στο ίδιο γήποδο σαν Ελαρένα, δεδομένου ότι από ό,τι φαίνεται, και το έχουμε πει τα απογεύματα σε εκπομπές, και όσοι ακούνε ΕΡΑΣΠΟΡ καταλαβαίνουν ότι το γνωρίζουμε το θέμα, έχουν καθυστερήσει για να μην έχουν παγώσει τα έργα στο ΣΕΦ. Από τη στιγμή που έχουν λοιπόν καθυστερήσει τα έργα στο ΣΕΦ.
0: Και ο λόγος είναι.
1: Ο λόγος είναι κάποιες προσφυγές του Συμβούλου της Επικρατείας, που όλα αυτά τα πράγματα, και ειδικά καλοκαίρι, είναι χρονοβόρα και θέλουν την υπομονή. Συνεπώς μιλάμε για διαφαινόμενη συγκατοίκηση, για να μην πω συμφωνημένη, αλλά θα πω διαφαινόμενη, διότι ακόμα ανταλλάσσουν όρους όσον αφορά τη σύμβαση που θα υπογράψουν η ΚΑΕ ΑΕΚ με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, διότι στη σύμβαση αυτή, όπως καταλαβαίνεις, θα υπάρχουν, ας πούμε, λεπτομέρειες ακόμα και για ένα γραμμένο σύνθημα στον τοίχο που θα πρέπει να επιβαρυνθεί η ΚΑΕ Ολυμπιακός ή η ΚΑΕ που θα το δημιουργήσει, ένας οπαδός της, ας πούμε, ή κάποιες καταστροφές ή οτιδήποτε. Σε αυτά θα είναι καλυμμένη η γηπεδούχος ομάδα, η ΚΑΕ ΑΕΚ, που έχει πάρει το γήπεδο για τα επόμενα 49 χρόνια. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πόσο καιρό θα το χρησιμοποιήσει το γήπεδο Ολυμπιακός. Και αυτή, ας πούμε, είναι μια συζήτηση που νομίζω ότι κανείς δεν το ξέρει, διότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα το πόσο θα διαρκέσουν τα έργα στο ΣΕΦ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Συνεπώς, με τόσα πολλά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, αλλά και στις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει η ΑΕΚ, πρωτάθλημα, BCL, κύπελο κτλ., και Ολυμπιακός, Ευρωλίγκα και τα δύο εγχώρια, μιλάμε πλέον ξεκάθαρα για συγκατοίκηση, διότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πηγαίνει να παίζει μόνο το παιχνίδι του, θα πρέπει να κάνει και κάποιες προπονήσεις.
0: Φαντάζομαι αυτό δεν ισχύει κυρίως για την Ευρωλίγκα, ή μπορεί ακόμα και το ελληνικό πρωτάθλημα να κάνει προπονήσεις. Θα το δούμε και αυτό στην πράξη.
1: Ναι, θα το συμφωνήσουν αυτό οι δύο διοικήσεις.
0: Όπως και να έχει, δηλαδή, είναι ουσιαστικά τελειωμένο αυτό, και προκάλεσε την αντίδραση, την εντονότατη, έτσι, από πλευράς οργανωμένων της Original.
1: Σωστά, σωστά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι υπάρχει θέμα γενικώς και προσπαθεί να το διαχειριστεί η ΚΑΕ ΑΕΚ. Βάζω αυτό το ρήμα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν μπορεί να ακυρωθεί αυτή η διαφαινόμενη συμφωνία των δύο ΚΑΕ. Και από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να συμπεράνει το οτιδήποτε θέλει κτλ. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα άλλα θέματα με τα γραφικά, αυτό που ξεχωρίζει από χθες είναι του Μάριο Χέζονια, που συμφώνησε να παίξει για 2,8 στους Cleveland Cavaliers. Θα σου θυμίσω ότι το 2022 είχε κάνει μια δήλωση ότι δεν μου αρέσει το NBA, δεν πρόκειται να ξανάρθω κτλ. Και είχε επιστρέψει στην Ευρώπη, είχε παίξει μεταξύ άλλων και στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια στη Real Madrid. Από ό,τι καταλαμβάνομαι και ως φρένομαι, ναι, παρότι έμπειροι Αμερικανοί δημοσιογράφοι γράφουν ότι θα έχει σημαντικό ρόλο στους Cleveland Cavaliers, εμένα δεν μου βγαίνει από το μυαλό ότι αυτό το έκανε ο Super Mario για να κερδίσει την ελευθερία του και να παίξει σε κάποια ομάδα της Ευρώπης.
0: Α, αυτό δεν σου βγαίνει, αλλά δεν να παίξει το τον Οκτώβριο λες.
1: Πώς, δεν θυμάσαι που είχαν μεταφερθεί τα δικαιώματα του Βεζένκοφ, ναι, ναι, από το Σακραμέντο στο Τορόντο και οι Τορόντο Ράπτορς δεν τον κράτησαν γιατί ήθελε να παίξει στην Ευρώπη και να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Κάπως έτσι.
0: Και τα 2,8 εκατομμύρια δολάρια, αν βάλουμε και τη φορολογία που καλείται να πληρώσει ο παίκτης, είναι ένα πολύ μικρό ποσό έτσι, για τον Χέζονια.
1: Πολύ λιγότερα από αυτά που θα πάρει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Πολύ λιγότερα.
0: Πολύ λιγότερα, μάλιστα.
1: Και δεν νομίζω ότι ο Σούπερ Μάριο έχει την καψούρα να ξαναγυρίσει στο NBA που το έχει ζήσει,
0: ναι,
1: και έχει παίξει 5 χρόνια στην Αμερική. Δεν δικαιολογείται αυτή η καψούρα. Αλλά νομίζω ότι ο μόνος λόγος είναι να κερδίσει την ελευθερία του από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα μου πεις, μια εύλογη ερώτηση είναι γιατί να θέλει να φύγει από τη Ρεάλ. Προφανώς κάτι τον ενόχλησε.
0: Ναι.
1: Προφανώς ενδεχομένως μάλλον η αποχώρηση του προπονητή, του Σέρτζιο Σκαριόλο. Mm-hmm. Ενδεχομένως η αλλαγή στο management. Ενδεχομένως ότι έφυγαν κάποιοι παίκτες. Ενδεχομένως ότι η ομάδα του από τελικό Ευρωλίγκας που τον διεκδίκησε από τον Ολυμπιακό, παρότι έπαιξε με μείον 3 center,
0: ναι,
1: έμεινε έξω από την οκτάδα της ΑΣΕΜΠΕ.
0: Σωστά.
1: Πολλά από μπορεί να έχουν συμβεί στο μυαλό του.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Δεν
0: ναι, ναι. Άρα το κρατάμε αυτό που λες, το κρατάμε και το περιμένουμε. Προφανώς όντως είναι σημαντικό και φαντάζομαι και πολλές ομάδες της Ευρωλίγκας μπορεί να περιμένουν στη γωνία για να συμβεί αυτό.
1: Είναι και από τα μέρη μας.
0: Είναι. Εννοείς τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι. Ναι.
1: Διότι πρέπει να κρατάμε πάντα μια επιφύλαξη,
0: ναι,
1: και θα σου θυμίσω περίπτωση όχι Μπράντον Ντέιβις, καλή τώρα αποσύρθηκε από τον μπάσκετ, είναι η περίπτωση του Μόζες Ράιτ, mm, που όλοι λέγαμε και όλοι οι ξένοι δημοσιογράφοι ότι πάει στην Μπαρτσελόνα και τελικά Φάντης Μπαστούνης στην Αρμάνι Μιλάνο.
0: Το σπαστό συμβόλαιο μάλιστα.
1: Πάντως
0: πολλές ομάδες της EuroLeague ενισχύονται του χρόνου.
1: Ναι.
0: Σίγουρα βέβαια στην αφετηρία πάλι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι τα φαβόροι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά,
1: συμφωνώ.
0: Ναι, αλλά θα το δούμε.
1: Είναι καλύτερες ομάδες. Οι δικές μας ομάδες, οι ελληνικές, κάνουν τις κινήσεις τους. Κράτησε έναν πολύ καλό παίκτο Περιστέρι, τον Τάι Νίκολς, που άφησε το αποτύπωμά του στην περσινή σεζόν με τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Η Καρδίτσα πήρε τον Κρις Σμιθ, θα πούμε λεπτομέρειες για την καριέρα του όταν έρθει η ώρα 5 με 7. Από την Ευρωλίγκα, επίσημα έμεινε στη Μακάμπη ο Ιφε Λούντμπεργκ, ο Δανός διεθνής γκάρντ. Ο Σιτζέι Χάρις συνεχίζει τον Κολοσσό για την δική μας Basket League.
0: Ο Βιλτός ανακοινώθηκε από την Παρτίζαν, έτσι χθες νομίζω είναι αυτό, και κάπου διάβασα θα παίξει και με σερβικό διαβατήριο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό.
1: Και εγώ το είδα αυτό, ναι, να σου πω την αλήθεια, και εγώ το είδα αυτό. Προφανέστατα υπάρχει κάποιος νόμος που επιτρέπει αυτή την εξέλιξη. Για την Μπαρτσελώνα, ο Τόσαν Εμπουόμαν, δηλαδή παιδιά που δεν είναι τόσο γνωστά από την G League, ψωνίζει η Μπαρτσελώνα. 17,4 πόντι στα 10 μάτς που αγωνίστηκε και έπαιξε και 5 παιχνίδια με τους πρωταθλητές Knicks, αλλά πιο πολύ ήταν στη G League. Γενικώς έχει ψωμάκι,
0: ναι, ναι,
1: όχι κάτι φοβερό όσον αφορά τα ονόματα, αλλά νομίζω το θέμα της ημέρας είναι η σκληρή ανακοίνωση που εξέδωσε η Original, ένας ιστορικός σύνδεσμος κατά της δίκης της ΑΕΚ με ονοματεπώνυμο,
0: ναι,
1: καταφέρθηκε κατά του Μάκη Αγγελόπουλου κτλ.
0: Σωστά. Τώρα, και μάλιστα, επειδή είναι λιγότερο από ένα λεπτό για να ακούσουμε και το κλαμπ, η Ρίτζιναλ είχε δυναμική παρουσία σε όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ, έτσι. Και άρα φαντάζομαι ότι δηλώνει αποχή σε πρώτη φάση από τα παιχνίδια των Κίτρινων Μαύρων. Θα το δούμε.
1: Αυτό
0: βέβαια,
1: το συμπέρασμα βγάζω και εγώ.
0: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια, αλλά οι οπαδοί ξέρουν καλύτερα. Για το Λεμπρόν επίσημο υπέγραψε κιόλα το συμβόλαιό του με τους Sixers, που είναι ένα συμβόλαιο πενιχρότατο για την κλάση του,
0: ναι,
1: 8 εκατομμύρια για 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Στην αρχή όταν το διάβασα προημερών, γιατί το προλάβαμε στην εκπομπή της Παρασκευής, Λέω, εντάξει, το μίνιμουμ για τους βετεράνους 8 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Διαβάζω πιο κάτω για 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: 8 εκατομμύρια.
0: Θέλει να παίξει ακόμα να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Δεν το κάνει για χρήματα, ναι. Το κάνει για να διεκδικήσει ακόμα ένα τίτλο.
0: Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Κώστα Σωτηρίου, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: 5 με 7.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε λίγο στο 2ωρο. Να σε καλά, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή ραδιοεφημερίδα. Στον ήχο ήταν η Βιβιάνη Νικολοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή Άγγελο Μπάτζιο και ήρθε και στην παρέα μα και ο Άγγελο Ραϊδόνη. Στο μικρόφωνο Βασίλη Μότση, Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα και μετά Λευτέρη Σαρελάκο. Τρίτο μάτι.
2: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Πόσο ασφαλής είναι η μετακίνησή μας στις πόλεις σε δύο τροχούς? Τι πρέπει να προσέχουμε εμείς οι οδηγοί δικύκλων, πατίνια και electric scooters? Πόσο συχνά γίνονται ατυχήματα? Τηρείται το όριο ταχύτητας? Η προσπέραση και η διήθηση πόσο συμβάλλει στα τροχαία? Μειώνεται άραγε η κίνηση στους δρόμους με τα δίκυκλα? Η μετακίνηση σε δίκυκλα είναι πιο ευάλωτη συγκριτικά με το αυτοκίνητο, γιατί ο οδηγός δεν προστατεύεται από αμαξώματα και παθητικά συστήματα ασφάλειας. Ένα μικρό λάθος, παραδείγματος χάρη ολισθηρό οδόστρωμα, ξαφνικό φρενάρισμα, λακκούβα, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν επιπλέον ρίσκα. Μικρή τροχή που κολλάνε εύκολα σε ανομαλίες, χαμηλή ορατότητα από τους άλλους οδηγούς και συχνά κακή χρήση, παραδείγματος χάρη χωρίς κράνος σε πεζοδρόμια. Τι πρέπει λοιπόν να προσέχουμε εμείς οι οδηγοί δικύκλων ή πατινιών? Να φοράμε πάντα κράνος. Το κράνος μειώνει τον κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού έως και 70%. Να έχουμε πάντα ορατότητα, να μας βλέπουν οι άλλοι. Να φοράμε φωσφοριζέ, ανακλαστικά ρούχα, φώτα αναμένα μέρα και νύχτα. Να τηρούμε τις αποστάσεις και να έχουμε προβλεψιμότητα. Όχι απότομα φρεναρίσματα, σταθερή πορεία, χρήση χεριών και φλάσο που χρειάζεται. Οδόστρωμα. Να αποφεύγουμε τις λακκούβες, τα υγρά, τις γραμμές και οτιδήποτε άλλο μπορεί να εκτρέψει το όχημά μας. Να τηρούμε τη σωστή ταχύτητα ανάλογα με το μέσο που μετακινούμαστε. Πόσο συχνά όμως γίνονται ατυχήματα? Τα δίκυκλα ευθύνονται για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων. Στην Ελλάδα περίπου 1 στα 3 θανατηφόρα τροχαία αφορά δίκυκλο. Στα ηλεκτρικά πατίνια οι τραυματισμοί έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, με τους πιο πολλούς από αυτούς να αφορούν κεφαλικά και κρανιοεγκεφαλικά τραύματα, επειδή δυστυχώς οι χρήστες δεν φορούσαν κράνος. Τηρείται το όριο ταχύτητας? Δυστυχώς σπάνια. Ειδικά οι μοτοσκλετιστές συχνά κινούνται πάνω από τα όρια, κυρίως τη νύχτα. Στα πατίνια το πρόβλημα είναι αντίστροφο. Δεν μπορούν να αναπτύξουν μεγάλη ταχύτητα, αλλά συχνά κινούνται σε λάθος χώρους, πεζοδρόμια, ανάποδα, σε δρόμους, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο. Προσπέρασε και διήθηση ανάμεσα σε αυτοκίνητα. Η διήθηση ανάμεσα σε σταματημένα ή αργά κινούμενα αυτοκίνητα επιτρέπεται στην Ελλάδα υπό προϋποθέσεις, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο αν γίνεται απρόσεκτα ή με μεγάλη ταχύτητα. Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν όταν αυτοκίνητο στρίβει δεξιά, ανοίγει πόρτα, ενώ ο δικυκλιστής περνάει ανάμεσα. Μειώνεται η κίνηση στους δρόμους με τα δίκυκλα? Ναι, τα δίκυκλα και τα πατίνια καταλαμβάνουν πολύ λιγότερο χώρο, συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση και βρίσκουν πιο εύκολα στάθμευση. Σε ευρωπαϊκές πόλεις ενθαρρύνονται ως λύση στη συμφόρηση και τη ρύπανση. Όμως αν δεν υπάρχουν υποδομές, ειδικές λωρίδες, ποδηλάτου, δικύκλων, ασφαλείς θέσεις στάθμευσης, η εξάπλωσή τους αυξάνει τον κίνδυνο των τροχαίων. Η σωστή συμπεριφορά των μοτοσυκλετιστών κατά την οδήγηση περιλαμβάνει την αυστηρή τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τη χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού και την υιοθέτηση αμυντικής και υπεύθυνης στάσης στον δρόμο. Υπάρχουν κάποιες βασικές οδηγίες και κανόνες που πρέπει πάντα να τηρούμε. Φοράμε πάντα εγκεκριμένο κράνος και γάντια, ακόμα και για μικρές αποστάσεις. Χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερο προστατευτικό εξοπλισμό, μπουφάν, μπότες, ζώνη μέσης και αποφεύγουμε κοντά παντελόνια ή σαγιονάρες. Δεν οδηγούμε υπό την επίρρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Τηρούμε με ευλάβεια τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σεβόμαστε τα όρια ταχύτητας και τις προτεραιότητες. Έχουμε σωστή στάση σώματος. Τα πόδια παραμένουν στο αμαρσιπιέ, τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα, ο κορμός ευλίγιστος και έτοιμος για αντίδραση. Αποφεύγουμε να σέρνουμε τα πόδια στον δρόμο κατά την οδήγηση. Διατηρούμε ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα και αποφεύγουμε τις επικίνδυνες προσπεράσεις, ειδικά από δεξιά. Η προσπέραση γίνεται μόνο από αριστερά και όταν είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλής. Δεν κορνάρουμε για να δείξουμε την παρουσία μας, αλλά μόνο για να αποτρέψουμε την επικίνδυνη ενέργεια άλλου οδηγού. Αποφεύγουμε την οδήγηση τη νύχτα, όπου είναι δυνατόν, λόγω μειωμένης ορατότητας και αυξημένου κινδύνου. Προσαρμόζουμε τη θέση μας στο δρόμο, ώστε να έχουμε καλή ορατότητα και να είμαστε ορατοί στους άλλους οδηγούς. Σε οδήγηση με ομάδα, τηρούμε τη θέση μας στη φάλαγγα και ακολουθούμε τους κανόνες της ομάδας για ασφάλεια. Η υπεύθυνη και προσεκτική συμπεριφορά προστατεύει τόσο τον ίδιο τον μοτοσυκλετιστή, όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Τα δίκυκλα μπορούν να μειώσουν την κίνηση, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα αν δεν τηρούνται βασικοί κανόνες ασφάλειας. Το κράνος, η σωστή χρήση του δρόμου και η αμυντική οδήγηση είναι τα σημαντικότερα όπλα του οδηγού. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μετάλλιου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν τον τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
12: Ακούτε Era Sport.
13: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 με 5.
14: Ξαναγύρισες,
13: Μη λείψει κανείς.
14: Το

Όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Μόνο του σπανού τα γένια, λέει ο λαό μα, δεν γίνονται. Συμφωνεί, Βίβια Νικολοπούλου. Συμφωνεί, Βίβια Νικολοπούλου, που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Το δίδυμο τη επιτυχία, ο Ζαραϊδόνη και ο Μπάτζιο, οι δύο άγγελοι τη Ερασπορ, είναι κοντά μα στην παραγωγή και επιμέλεια τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο για περίπου 50 λεπτά κοντά σα, μέχρι τι 5 ο Λευτέρης Αρελάκος. Το τρίτο μάτι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό, σήμερα και την Παρασκευή, όπου θα κάνουμε και την τελευταία μας εκπομπή, λόγω Αυγούστου, για τις άδειες, έτσι. Οι τελευταίες εκπομπές, όπως σας είπα, θα γίνουν τις τελευταίες 4-5 μέρες του Αυγούστου. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχω και διπλή βάρδια, και τώρα και το βράδυ θα είμαστε παρέα για να πούμε όσο γίνεται περισσότερα πράγματα, όχι μόνο για τα αθλητικά, αλλά γενικά για τη ζωή, για την κοινωνική, την πολιτιστική ζωή του τόπου μας και ό,τι άλλο χρειαστεί. Ξεκινήσαμε Παντελή Παντελίδη, γιατί σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Παντελεήμων, ο προστάτης των ιατρών, των νοσοκομιακών και κυρίως των φουρναρέων, που λένε και στο χωριό μου. Φουρναρέοι ή αρτοποιοί, λέγε Βίβιαν, τι ψηφίζεις? Φουρναρέοι, έτσι, λέγε Μπάτζιος, Χαλαϊδόνης, φουρναρέοι. Φουρναρέοι λοιπόν και όχι αρτοποιοί. Γιατί είναι αλλιώς να είσαι λαϊκό παιδί και να τα λες όμορφα και λαϊκά. Φουρναρέοι λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Έτσι ξεκινήσαμε με το να ύμνιστο για πάντα της καρδιάς μας, Παντελή Παντελίδη. Στο Παντελή Θαλασσινό, χρόνια πολλά. Αργότερα θα βάλουμε και του Παντελή ένα τραγούδι. Χρόνια πολλά σε όσες και όσες γιορτάζουν. Και είμαι σίγουρος ότι ο Νικολάκης, ο φίλος μου από τον Άλυμο, ήδη θα έχει φτιάξει μια λίστα με καλλιτέχνες, οι ποδοσφαιριστές, οι πρώην ποδοσφαιριστές, οι παράγοντες με το όνομα Παντελής ή Παντελία, οι οποίοι έχουν την ονομαστική του γιορτή. Όπως χθες ήταν η φίλη μου η Βίβιαν που γιόρταζε, τη στάβα και τα χρόνια πολλά εδώ στην Αγία Παρασκευή. Να σε καλά. Χρόνια πολλά, Βίβιαν. Χαμός εχθές το πανηγύρι, δεν ξέρω αν ήρθε στην Αγία Παρασκευή εδώ δίπλα. Υπέροχη βραδιά και το Σάββατο που είχε πάρα πολύ κόσμο και το πανηγύρι. Γενικά έτσι είμαστε του πανηγυριού εμείς οι Έλληνες, όπου κλαρίνο, γάμος και χαρά οι Έλληνες είναι πρώτοι. Στις εκκλησίες όταν υπάρχει η πανήγυρης γίνεται ένας πραγματικά χαμός, μετά τη λιτανία που υπάρχει, μετά το προσκύνημα, όλα αυτά. Ακολουθούν τα ψώνια για όσους μπορούν ή έστω μια βόλτα. Χαμός έγινε χθες πραγματικά στην Αγία Παρασκευή και το Σάββατο. Σήμερα όπου υπάρχει Άγιος Παντελεήμων, ο οποίος υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας σχεδόν, έτσι, στον Άγιο Παντελεήμων Αττικής, εκεί που μένει ο γίγαντας, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος.

Εδώ είμαστε, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 5. Ladies, γιατί βγήκε λέει, πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Μποτζάκη τι σημαίνει όλη η κουτσή στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Πρέπει να απαντήσει ο κύριος Μποτζάκης. Είναι ένα μήνυμα από τον πρόεδρο των οπαδών του Ολυμπιακού Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Κουκουτσίλη. Θα δούμε. Εδώ είμαστε να περάσουμε όμορφα σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλή αθλητική εβδομάδα. Είναι μια ευρωπαϊκή εβδομάδα. Στον απόϊχο της χθεσινής μεγάλης επιτυχίας της εθνικής μας ομάδας Πόλο, τα πάμε και χθες το βράδυ στην εκπομπή που κάναμε μετά τα μεσάνυχτα. Αλλά έχουμε πει, ήδη το έχω πει και το επαναλαμβάνω, η εθνική ομάδα Πόλο που πλέον όχι τίνει, είναι η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων φιλάθλων. Με τις επιτυχίες που έχει κάνει σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γεμάτη μετάλλια, είναι πλέον μια συνήθεια. Γεια σου, ρε γίγαντα Γιάννη Κωνσταράκη, που θέλει να χορέψει, λέει, μέχρι τις 5. Εδώ, κάτσε εδώ να χορέψει με τη Βίβιαν. Μέχρι τις 5, λοιπόν, μια εθνική ομάδα Πόλο που είναι γεμάτη από έπαθλα, γεμάτη από μετάλλια, γεμάτη από τίτλους. Εθνική Πόλο, Εθνική Ποδοσφαίρου και Εθνική Μπάσκετ κατά τη γνώμη μου κατά σειρά, αφού τα είπα και χθες ότι η Εθνική Μπάσκετ είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και είναι δύσκολο το μέλλον έτσι όπως χτίζεται. Η Εθνική Ποδοσφαίρου έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά ο ΣΕΦ θα πρέπει να πάρει ή πήρε μαθήματα από όσα συνέβησαν στην προκριματική φάση του Μουντιάλ και τον οδυνηρό μας αποκλεισμό. Και αυτά τα μαθήματα ας του γίνουν, αυτά τα παθήματα μάλλον, και οι τριάρες ας του γίνουν μαθήματα του κύριου Γιωβάνοβιτς και για τη δύσκολη συνέχεια, όπου υπάρχει το Nations League που μας περιμένει η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία, αλλά κυρίως μετά την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου οι τελικοί, θυμίζουμε, θα γίνουν στη Βρετανία. Στο νησί, Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Νότιος Ιρλανδία, και το Έιρε δηλαδή, έχουν πάρει τη διοργάνωση και ελπίζουμε το 28 η εθνική μας ομάδα να είναι παρούσα. Προς το παρόν, για την εθνική ομάδα Πόλο, κυρία Βίβια Νικολοπούλου, είμαστε έτοιμοι να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι αποκλειστική μετάδοση εδώ από την εκπομπή μας και από τον Λευτέρη Σαρελάκο, τουλάχιστον για την Τερασπορ, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί στην ΕΡΤ. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η καλλιτέχνης, έτσι το πρώτο κουιζάκι που βάζουμε σήμερα, ποια είναι η καλλιτέχνης η οποία θα τραγουδάει αυτό το κομμάτι και που θα γίνει το hit του καλοκαιριού.

Κομματάρα, έτσι θα το αφήσω λίγο ακόμα. Ποια είναι η καλλιτέχνη που το λέει και γίνεται χαμό στα νησιά. Ακόμα και οι ξένοι το χορεύουνε. Είναι ένα καινούργιο τραγούδι, φρέσκο, δροσερό. Αφιερωμένο και στα φιλαράκια μου τα καλά, στο Σπύρο, τον Πελέ του Γύρου, στη Μικρομιλιά που γιορτάζει σήμερα το Αγίο Παντελή μας εκεί, ο προστάτης εκεί, ο πολιούχος του χωριού εκεί πάνω στα ορεινά της Δράμας, στον πρόεδρο της κοινότητας, τον Βασίλη, στον Μάκη τον Κοσκερίδη, το Σπύρο που γίνεται ένας χαμός. Όλοι χορεύουν και ας μην είναι στη Μύκονο. Πάμε, πάμε!

Αυτά είναι λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όλους και όσους γιορτάζουν. Και βέβαια το κέφι έχει ανάψει για τα καλά εδώ στην Ανασπορ και σίγουρα σε όλη την Ελλάδα όπου και αν μας ακούτε. Τραγούδι special αφιερωμένο στο Γιάννη τον Ελαραμπή που είναι με τις συμπεθέρες του εκεί στα παράλια στην Αβαρίνου στην Καλαμάτα. Και τον Τέταρη, ο οποίος χορεύει στην Αστυπάλια και έχει βάλει τέρμα το ραδιόφωνο που λέει και ο φίλος μου ο Νότης ο Σφακιανάκης. Πάμε, συνεχίζουμε να πω ότι έχει πάρα πολλά μηνύματα και το βρήκαν πάρα πολλοί φίλοι ότι είναι μια υπέροχη κούκλα, μια δροσερή φωνή, Μαρίνα Λαζαράκη, η οποία ερμήνευσε το προηγούμενο τραγούδι που λέγεται Μύκονος και σίγουρα θα το έχετε ακούσει. Αν δεν το έχετε ακούσει, παίζει σε όλα τα νησιά, παίζει σε όλα τα ραδιόφωνα, παίζει παντού και είναι ένα φοβερό πραγματικά έτσι καλοκαιρινό και κυρίως νησιώτικο τραγουδάκι. Θα το ξαναβάλουμε αργότερα. Ο Χρήστος λέει: παρότι δεν είμαι από νησί, μου αρέσουν πάρα πολλά τα νησιά και θα ήθελα να πάω στη Μύκονο, λέει, με τη Δέσποινα. Αμάν αυτή με τη Δέσποινα. Τι έρωτας έχει γίνει ξαφνικά, Ολυμπιακό Παοκτζίδες με Παναθηναϊκό. Μεγάλη καψούρα βλέπω, Χριστάρα. Λοιπόν, είσαι απίστευτος, συγχαρητήρια. Η Φουρναρέη, τι μου θύμισες, λέει: η Φουρναρέος της γειτονιάς που βγάζει τις φρατζόλες μου έδωσε παραγγελιά. Καλό. Καλό, ρε Νίκ, καλό. Το άλλο δεν το λέω γιατί θα μας κόψει λογοκρισία. Πώς το λέει, για να το ξαναδώ. Ο φούρναρης της γειτονιάς που βγάζει τις φρατζόλες μου έδωσε παραγγελιά να και τα λοιπά όλες. Να σας ταΐσω όλες εννοούσε. Εννοείται. Γεια σου ρε Νικόλα. Ο Παύλος ο Ντούκας το βρήκε. Γεια σου ρε Παυλάρα άρχοντα από την Κρήτη. Μαρίνα Λαζαράκη λέει. Παύλος από Ηράκλειο. Από 15 Αυγούστου θα σ' ακούω από την Καλαμάτα. Εκεί θα πάω να γνωρίσω και τον Ελαραμπή Παύλο. Χρήστος Μιλωνής. Μαρίνα Λαζαράκη, στίχη Ματθαίος Γιαννούλης, εννοείται ο Γιαννούλης, δύναμη. Γιάννης Κορομιλάς, στέλνω για πρώτη φορά μήνυμα, Μαρίνα Λαζαράκη, Μύκονος ο τρίτος τραγουδίου. Γεια σου Γιαννάρα, να είσαι καλά. Με όνομα βαρύσαν ιστορία εκεί στη Λετροακαρνανία, κυρίως προς Αμφιλοχία, Σπάρτο και τους λοιπούς συγγενείς εκεί, Γιάννης από εκεί. Άγγελος, πρέπει να είναι η Μπιονσέ, όχι, είναι η Λαζαράκη πρώτης ξαδέρφη, Άγγελε, πρώτης ξαδέρφη. Γιατί η Μπιονσέ κρατάει από Αστυπάλαια. Λάμπρος, Μαρίνα Λαζαράκη, η καλλιτέχνης, χρόνια πολλά στον πατέρα μου που έχει το ονομαστική του εορτή. Να τον χαίρεσαι, Λάμπρο μου, να τον χαίρεσαι. Χαμός, Σίμος, γεια σου ρε Σίμο, η Νίσογλου. Κούκλα είναι, γεια σου λεσά από Καβάλα, Μαρίνα Λαζαράκη. Όμορφη, πανέμορφη, δροσερή φωνή και κούκλα πραγματικά. Παναγιώτης Λαζαρίδης, καλησπέρα. Μήπως είναι η Σακύρα Τάκης, παλαιό Φάληρο. Η Σακύρα είναι συνυφάδα της Μαρίνας Λαζαράκη και είναι από το Καρπενήσι, η Σακύρα. Θεοφάνης, γεια σου Θεοφάνη, άρχοντα. Ο Φάνης είμαι, μεγάλη ελευθέρια. Φοβερή εκπομπή που κάνεις πάλι σήμερα. Ο Γλάν, ο Γλάν, Γκάχι Ντελίν λέει: βάλε γερατούργικο, λέει να μας φτιάξεις. Ρε τι άλλο θα ακούσουμε. Λοιπόν, Μιχάλης από Σύρο, δεν ήταν η Ελένη Λεγάκη, Μιχάλη μου. Μαρίνα Λαζαράκη, το βρήκε ο Ανδρέας. Ποιος άλλος το βρήκε, ο Μάριος 13, ο Στάθης, καλησπέρα άρχοντα Λεσά, σήμερα γιορτάζει ο Παναθηναϊκός λέει, γιατί κουτσί στραβή έχουν πέρασει από εκεί, Στάθης Ζέλη Πανάθα, που πίκρα, Παναθηναϊκός είναι, ο Στάθης αλλά έχει πικραθεί και για την ανομβρία τίτλων στο ποδόσφαιρο, αλλά και γιατί ότι πολλές μεταγραφές δεν έχουν πιάσει, όπως λέει ο φίλος μου ο Στάθης. Γεια σου Λευτέρη Γίγαντα, βάλε τραγουδάρες να γουστάρουμε. Όλοι γήπεδο την Πέμπτη για την Πανάθα. Τάσος Τρίπολη Πανάθα. Όλοι, εννοείται, όλοι την Πέμπτη στο γήπεδο για να δουν τον Παναθηναϊκό. Κόντρα στην Πάξη, για να μην πάει στους Παξούς για διακοπές, πρέπει να επικρατήσει τη Πάξη. Τα λέω καλά, Βίβιαν. Σωστά. Μια Πάξη που την κέρδισε 2-1. Βέβαια, επειδή κάθε παιχνίδι ξεχωριστό, έλεγα και χθες το βράδυ ότι η Ουγγρική ομάδα, πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος, έβαλε 4 γκολ στη Φερεντσβάρος. Της έβαλε ένα βάρος. Γιατί η Φερεντσβάρος είναι η παραδοσιακή δύναμη του Ουγγρικού ποδοσφαίρου. Άρα δεν έχει κρυθεί τίποτα και πρέπει να είναι ο Παναθηναϊκός σε εγρήγορση.

Καλησπέρα, Λευτέρη. Δεν ανέφερες όμως με τρέλανες μόνο σε διπλό γραφείο. Σήμερα ή διπλό σε μονογραφείο. Μόνο σε διπλό γραφείο. Σωστός. Κάτι για άδεια άκουσα. Σε περιμένω στη Σαντορίνη για φρέσκα ψάρια. Ιστερόγραφο Μαρίνα Λαζαράκη. Πες μου, ποιο είναι το μεγαλύτερό σου, λέω τα δύο μότο της εκπομπής, της βραδινής κυρίως. Ο Μαλισσιώμας έχει τρία. Εγώ έχω δύο. Το ένα που έχω εγώ είναι. Άκου το Βίβιαν και για σένα. Ο έρωτας με έρωτα περνάει. Σωστό. Σωστό. Το δεύτερο. Όταν σε πιάσει όρεξη για δουλειά, ξάπλωσε μέχρι να σου περάσει. Ο Σπύρος λέει, ακόμα και τους πανιούτα γένια γίνονται τώρα με εμφυτεύσεις. Όντως, εκτός από τα δόντια γίνονται και γένια. Δεν το ξέρα, Γιώργα, Σπυράκο μου, να σε καλά, δεν είναι ο Σπύρος από την Καβάλα. Έτσι, γεια σου φίλε. Ο Γιώργος ο Αλμαλιώτης, Παναθηναϊκός σήμερα, ο Αλμαλιώτης μάλλον, Παναθηναϊκός σήμερα, αλλά καλωσορίζω και πάλι τον Ηρακλή με μεγάλη χαρά. Καθώς στα μάτς παρακολουθούσαμε στη Λεωφόρο πέρα από τα μεγάλα ντέρμπι, ήταν από τα πιο ωραία. Καλώς ήρθες, Ηρακλή, στην Super League κατηγορία. Τον καλωσορίζουμε, όπως καλωσορίζουμε και την Καλαμάτα, που παρεπιπτόντως μέχρι και ο Γιωργούτσος, ο Σωτήρης, δεν γνωρίζει ότι η Καλαμάτα λέει, παίρνει, δεν το έχει γράψει, γι' αυτό το λέω, εκτός αν το γράψει λίγο, τον Αξέλ Γκεσάν λέει. Και άλλη μεταγραφή ξένου ποδοσφαιριστή, 20χρονος αριστεροπόδαρος, κεντρικός αμυντικός, μόλις βγήκε πριν από λίγο. Και βγήκε από Ιταλία, 1,92 Γάλλος, διεθνής, K18 της Γαλλίας, από μερίζες από ακτή ελεφαντοστού. Έχει παίξει και Πάφο και Ουντινέζε. Πότε πρόλαβε, στα 21, τώρα και στην Καλαμάτα. Περίπου 2 λεπτά πριν το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, Ερασπόρ Ελληνική Ραδιοφωνία, τρίτο μάτι, Λευτέρης Αρελάκος και φύγαμε με τραγουδάκι μέχρι και μισή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκρός εντοπίστηκε ένας εργαζόμενος από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια που ξέσπασε έπειτα από έκρηξη. Ένας τραυματίας σε παρακείμενη οικοδομή. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο Κρήτης για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη σε 8 συλλήψεις. Ελεύθερος αφέθηκε με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής τοξικολογίας για την υπόθεση δωροληψίας και αλλίωσης στοιχείων στα Χανιά. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί στις 7 το απόγευμα ο ιατροδικαστής. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Την επέκταση της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες προβλέπει νέα υπουργική απόφαση σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας. Από χτύπημα στον θώρακα με αιχμηρό αντικείμενο, ο θάνατος της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο της τρύπησε το πνεύμονα. Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Νέος γύρος συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης διεξάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάγια θέση της Αθήνας, η οριοθέτηση ΑΟΣ

0: Ερασπορ 101,8.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Ακούτε Ερασπορ.

Αυτός λοιπόν και ο Νίκος Οφέρτης για όλη την Καβάλα, αφιερωμένο και τη Θάσο, που γίνεται ένας χαμός όπως μου λένε εκεί τα παιδιά που βρίσκονται και στην Καβάλα και στη Θάσο, ο Κώστας, ο Δημήτρης, ο Κατημάδας και όλος ο καλός ο κόσμος. Θα δούμε, έχουμε πολλά μηνύματα και η Αθανασία μας λένε την αγάπη της. Κάποια στιγμή θα έρθω να σας δω στην Καλαμάτα, Αθανασία, και σένα και τον Λαραμπή. Θα είναι και ο Παύλος ο Τούγκας. Θα κάνουμε ωραίο παρεάκι, έτσι θα τα πιούμε. Ο Χρήστος, θα πάω στην Πρέβεζα τέλος, λέει. Θα πάει στην Πρέβεζα εκεί να βρω, λέει, μια κατάσκοπο. Αυτά, την κατάσκοπο Νέλη που λέει και το τραγούδι, ο τίτλος. Ο Γιάννης ο Λαζάρου, ο Μανολάκης, γεια σου Μανολάκη, μας λέει την αγάπη του. Αργύρης ο Κορομιλάς, από Άγριλο Μεσσηνίας είμαι εγώ, λέει ο Αργύρης, να είναι καλά. Ο Χρήστος ο Μάχημος, καλησπέρα αδερφέ μου, λέει, είμαι στο Αβουνά και τριγάω. Καλά κάνεις Χριστάρα μου. Ο Δημήτρης, ο φίλος μου, ο Γιάννης ο Κορομιλάς είναι από την Κρήτη, λέει, έτσι. Ευχαριστώ που διαβάζεις το μήνυμά μου. Είμαι από Ρέθυμνο, Κρήτης. Γεια σου ρε Γιαννάκη, από τα μέρη του Σύφακα, του Μποντζάκη. Ο Νίκ και άλλα, χαμός γίνεται με τα μηνύματα. Η Eurovision ξεκίνησε με του Σάμπα και κατέληξε να συζητάμε με τη Κοντσίτα, όχι Τσικίτα, και τα σο περισσότερο από τα τραγούδια, λέει. Φοβάμαι μην γίνει το ίδιο και με το Μουντιάλ, αντί να μένει το ποδόσφαιρο στο επίκεντρο, να συζητάμε περισσότερο για τα υπερθεάματα και όλα τα δίπλα από το ποδόσφαιρο. Δυνατό. Η Καλαμάτα είπε: ένα Ρονάλντο χάσαμε, δεύτερο δεν ξαναχάνουμε. Σωστό, το είπανε κάποτε αυτό, γιατί ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, μικρός είχε έρθει για δοκιμαζόταν στην Καλαμάτα. Αλλά δεν τον πήρανε. Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει: Λεσά, ετοιμάσου, ξεκινάνε μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Θα πάρουμε 60 χιλιάρικα από τη Μίλαν για κάποιο Ζορμπά, λέει. Θα πέσει όλο το χρήμα στην αγορά. Αποστόλη, αυτό το χρήμα είναι έτσι ένα τραπέζι με μπαρμπούνια και σαργούς. Στο μικρολίμανο, με όλη τη διοίκηση του Ολυμπιακού για τους παίχτες. Από εκεί και πέρα έχουμε Κωστίνια, υπάρχει ο Αντρέ Λουίς, Τσολάκης, μόνο μάνι αυτοί, 19 ο άλλος, 18 πόσα είναι, 28, βάλε και τον Τσολάκη 40, ορίστε. Έρχονται εύκολα οι μεταγραφές οι καλές στη συνέχεια. Και πρέπει να γίνουν. Ο Ολυμπιακός που κλείνει τον Ορτέγκα έρχεται στην Αθήνα. Πολύ καλός τερματοφύλακας. Χρόνια εκεί στη σκιά του Άντερσον στη Νότιγχαμ Φόρεστ, συγγνώμη, στη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά έπαιξε παιχνίδια. Και αρκετά παιχνίδια έπαιξε κυρίως στην Ευρώπη και στο κύπελλο και με τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Μια έμπειρη και πολύ καλή λύση για τον Ολυμπιακό που ψάχνει ακόμα ένα ή δύο χαφ, μπορεί και δύο, και γίνει τη μόδα και Σαρλερουά, λέει. Τώρα πάει να πάρει έναν Αλγερινό από τη Σαρλερουά που είναι παιχτούρα, λέει. Είχε και τον Καμαρά η Σαρλερουά και πήγε στον Παναθηναϊκό. Θα πάρει, λέει, και ο Ολυμπιακός έναν σαν και τον Καμαρά παίχτη. Το θέμα είναι ότι η Σαρλερουά ήταν μια ομάδα μικρομεσαία. Τώρα εκεί πέμπτη, τέταρτη, έκτη, βγάζει τόσο πολύ καλούς παιχταράδες. Οκ, θα δούμε, στην πορεία θα δείξει. Μακάρι να είναι και όπως και του Καμαρά και του Ολυμπιακού, εφόσον αποκτηθεί. Καλός ποδοσφαιριστής που ήταν στην αποστολή πάντως για το Μουντιάλ. Θα πάρει center forward, γιατί δεν βλέπω να μένει ο Γιάρετσουκ και πιθανόν και ο Ταρέμι, και πιθανόν θα πάρει και ένα extreme, γιατί βλέπω να, μετά τον Αντρέ Λουίς, να υπάρχει ένα κενό. Ο Νεκτάριος λέει: διάβασα και έχω τρελαθεί με τα λεφτά που θα πάρει για 4 χρόνια περίπου 11 εκατομμύρια ο Τζολάκης από τη Χαλ, χωρίς να μετράμε μπόνους μεταγραφών, μπόνους συμμετοχών και τίτλων. Είναι πολλά τα λεφτά, Λευτέρη. Καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα, Νεκτάριε. Καλησπέρα στον Τζοβάνι, τον Τόνι Έλντον από το όμορφο Λουτράκι. Το πανέμορφο Λουτράκι, να είναι καλά. Μάνος Χαλκιάς, εμείς τα λέγαμε πέτρια χρόνια, τώρα πώς θα τα λένε οι απέναντι, λέει, κοτρώνες. Με 16 χρόνια είναι αυτά. Θα δούμε μετά τα 20, αν υπάρχουν 20 χρόνια. Αλλά δεν νομίζω, ο Παναθηναϊκός φέτος θα πάει πολύ καλά, πιστεύω. Ρωμαίο, περιμένω να υποδεχθώ το Τζολάκι. Είμαι στο ταξί στο Λονδίνο και το περιμένω, λέει. Γεια σου, φίλε μου Λεσέρη, Λευτέρη Γίγαντα από τα Φιλιατρά. Είμαι, ξεκίνησα παιδάκι να σε ακούω και συνεχίζω στο Λονδίνο να μου κάνει συντροφιά. Η Αέρα Σπόρ, είσαι ο καλύτερος, φιλιά. Φιλιά, Άρχοντα Ρωμαίο από τα Φιλιατρά και την Εράνη Φιλιατρών. Και ο Νότης λέει: όλοι μαζί να πάμε την Πέμπτη να δούμε τους πρωταβλητές καλοκαιριού, λέει ο Νότης. Εννοεί μάλλον τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Ο Ανδρέα μου, Ανδρέα από τη Μεγαλούπολη, εντάξει, τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω το μήνυμα που στέλνεις. Πάντως υπήρχε η κάλυψη και υπήρχε και η εικόνα και ο ήχος από την Έρα Σπορ. Χαμός πραγματικά. Δημήτρης, καλησπέρα Λεσά, λέει: τι προτιμάς, Champions League ή Europa, λέει. Το Ταλιαφίκο να πάρει. Εντάξει, εννοείται, φίλε, Champions League.
Τι εννοείς, άμα εννοείς να παίξει κάπου τελικό, εννοείται. Αν και το φυλάει όπως λένε στον Ολυμπιακό, σε 2-3 χρόνια που θα παίξει τελικό ο Παναθηναϊκός Europa League στο Βοτανικό, θα το σηκώσει λέει και εκεί μέσα. Για να δούμε αν θα γίνει μετά από 2-3 χρόνια. Παύλο Στούγκας, ήδη έχω βγάλει διαρκές για τη Μαύρη Θύελλα. Μπράβο, ρε Παύλο. Και ο Λαραμπή συμφωνεί και θα τον βρω, λέει, να πίνουμε μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει με τον Παύλο. Και ο Ντέταρη, θα έρθω να σας βρω, λέει. Πώς τη βλέπεις την Αϊκάρα, λέει ο Ανδρέας. Εντάξει, θα τη δούμε στα επίσημα, έτσι. Στα φιλικά έχει κάποια θεματάκια γιατί τρώει δέχεται γκολάκια. Η έλλειψη του Πινέδα να δούμε αν θα αντικατασταθεί. Ο Ζουπκό φαίνεται καλός αλλά βαρύς προς το παρόν. Να δούμε πώς θα μπει, πώς θα ταιριάξει εκεί στο ρόμβο και στα συστήματα του Νίκολιτς. Έχει ένα σύνολο η ΑΕΚ. Ξεκινάει με μια σταθερή βάση. Περιμένουμε να δει να γίνει πιο δυνατή ακόμα. Αλλά το θέμα είναι, ο Πινέδα ήταν ένα βαρόμετρο για την ΑΕΚ και να δούμε πώς θα αντικατασταθεί και πόσο θα είναι δυνατή η ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου, γιατί ο Φιλανδός, άλλοι λένε ότι είναι καλός, άλλοι λένε ότι ακόμα δεν έχει φτάσει στα επίπεδα που μπορεί. Βασίλης Λάτσινος, καλησπέρα Λευτέρη. Στις πωλήσεις ο πρόεδρος είναι Μανούλα, στις αγορές θα πάει πολύ καλά. Ελεύθερος φθηνούς δανεικούς φέρνει. Πρέπει να κάνει και μια πολύ καλή δυνατή μεταγραφή ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, λέει ο φίλος ο Βασιλάκης. Γεια σου ρε Χρήστο. Πάντα ήμουνα, λέει, αρεστός στις γυναίκες και πάντα ασχολιόμουν με μοντέλα κυρίως Θεσσαλονίκης. Όπως λέμε, μπουγάτσα Θεσσαλονίκης, μοντέλα Θεσσαλονίκης, λέει ο Χριστάρας. Η καλύτερη ακροάτρια για μένα, λέει ο Βασίλης Κουκουτσίλης, είναι η Λίτσα που τα ξέρει όλα και τα αθλητικά και τα καλλιτεχνικά. Ωραία. Τι έχουμε άλλο αυτή τη βδομάδα? Έχουμε ένα φιλικό της ΑΕΚ πολύ δυνατό με τη Samsung Sport και εκεί θα κρίνει πάρα πολλά, γιατί μπορεί να είναι και το τελευταίο εν ώψη Super Cup με τον Όφη και την κλήρωση που θα τη φέρει εκεί στις 18 Αυγούστου να δούμε για τα play-off του Champions League με ποια ομάδα θα αγωνιστεί η ΑΕΚ προκειμένου να καταφέρει να περάσει στο League Phase, στην League Phase της μεγάλης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, το Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει δύο δρόμους, δύο προκρίσεις να κάνει. Η μία είναι τώρα με την Αϊμέγγεν, δεν συγχωρείται, ό,τι και να είναι η Αϊμέγγεν, όταν έχεις κερδίσει Άγιαξ, όταν έχεις κερδίσει Αϊτχόβεν, όταν έχεις κερδίσει τις Ολλανδούς, τους βλέπεις σαν δεν από πρωινό, αλλά τους έχεις γενικά. Δεν μπορώ να πιστέψω, έστω και αν είναι αρχές Αυγούστου τα δύο παιχνίδια, ότι μπορεί να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν. Πιστεύω ότι θα την έχει την ομάδα έτοιμη και φρέσκια ο Μεντιλίμπαρ για να μπορέσει να αποκλείσει τους Ολλανδούς, οι οποίοι έχουν να βγουν στην Ευρώπη πάνω από 15 χρόνια. Κάτι λέει αυτό. Άσχετα αν ήρθε τρίτη φέτος στην Ολλανδία. Όπως επίσης και ο Παναθηναϊκός, το ίδιο πιστεύω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να αποτύχει κοντά στην Πάξη, αλλά και γενικά με την ομάδα που φτιάχνει. Πρέπει να κάνει τις δύο νίκες που έχει ακόμα, δύο προκρίσεις μάλλον, για να περάσει στη League Phase του Conference League, συν τον ΠΑΟΚ που λογικά θα επικρατήσει τη Δύναμο Κιέβου και θα περιμένει μετά ή την Άντερλεχτ ή την Χάμαρμπι από την Σουηδία. Πάμε.

Αυτή ήταν η Εβιθόδη, τραγούδι special αφιερωμένο. Αρέσει πάρα πολύ στην παρέα που μας ακούει στην Καρδίτσα και μελαγχολεί με το μέλλον της Σάσα, της αναγέννησης Καρδίτσας, το Δημήτρη, το Βάιο, την Νικολέτα όπως μου γράφει, την Άνση από Καρδίτσα, το Μαλισιόβα από Καρδίτσια, το Γίγαντο Παπαδημητρίου, τον πρόεδρο από Καρδίτσα, που περιμένει να βρει λύσεις στο οικονομικό και στο διοικητικό κομμάτι. Έρχεται ο Μουρμούρας ο Γίγαντας, έρχεται ο Μανώλης ο Σκύβαλος, για να δούμε αν τελικά η Καρδίτσα θα βρει το δρόμο για να μπορέσει να γυρίσει στις επιτυχίες και να αγωνιστεί κανονικά στη Super League 2 κατηγορία.

Εδώ είμαστε, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία ότι αναμένεται μεταγραφή σε λίγες ώρες πιθανότητα της ΑΕΚ. Να δούμε και για την Καλαμάτα, ρωτούν πολλοί φίλοι αν είναι καλός αυτός ο Γάλλος ο οποίος έρχεται στην ομάδα της Μαύρης Θύελλας. Γι' αυτό αργήσαμε λίγο. Γεια σου φιλαράκι Άρχοντα Κλέιζα, να είσαι καλά και πάντα κοντά μας. Ο φίλος ο Μαφίας λέει: όταν πιάνω μεγάλα ψάρια Βίβια Νικολοπούλου και τα φέρνω κοντά μου, τα αρπάζω όπως ο Τζολάκης, λέει, την μπάλα στα πέναλτι. Δυνατός. Και εγώ θα έρθω στη συναισθία όταν έρθει Καλαμάτα Λευτέρη, Τάσος Καλαμάτα και ο Κώστας ο Γυφταίας. Γεια σου, Κωστή, Άρχοντα. Πάμε Θυελλάρα, λέει. Όλοι θα είμαστε στη συναισθία που θα γίνει. Καλημέρα, όλη μέρα, Άρχοντα. Την JLS είσαι πραγματικά η χαρά τη ζωή. Σήμερα έχουμε και την Πανσέλινο του Ελαφιού. Πάντα με υγεία και αγάπη. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Θα παίξει καλό ορθολογικό ποδόσφαιρο Ολυμπιακός ή θα κάνει μόνο σέντρες? Ήταν κάποια παιχνίδια που έκανε περισσότερες σέντρες, ήταν κάποια παιχνίδια που έκανε, είχε ορθολογική ανάπτυξη, αλλά είναι μια καινούργια ομάδα που χτίζεται. Βέβαια με την Αϊμέγγεν θα βασιστεί περισσότερο σε αυτούς που αγωνίστηκαν πέρυσι και ελπίζω στον Ολυμπιακό ο Ελκαμπή που σκόραρε στο προηγούμενο παιχνίδι να βρει τον τρόπο και να έχει την εικόνα την περισσινή τουλάχιστον μέχρι που πήγε στο Μαρόκο, γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα γκολτζή, χρειάζεται ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στις άλλες ομάδες δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο, υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν κινήσεις για να γίνουν μεταγραφές. Είπαμε για τον Ορτέγκα, ο Στεφάν Ορτέγκα, ο οποίος, για όσους δεν ξέρουν, έχει γερμανική υπηκότητα, έτσι, παρότι έχει αργεντίνικες ρίζες. Έχει γερμανική υπηκότητα, ανήκε στη Manchester City, έπαιξε 50-52 παιχνίδια, συνόθηκαν 12 συμμετοχές, έχει αγωνιστεί ακόμα σε Werder, Wolfsburg και Ανόβερο, ένας πολύ καλός έμπειρος τερματοφύλακας για τον οποίο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Και πράγμα να πούμε για ένα πιτσιρικά αμυντικό, στον οποίο λέει παρακολουθούσε η Bayer ολόκληρο το χειμώνα και την άνοιξη. Καρανδρίκας, ο επόμενος της βιομηχανίας των στόπερ στην Ελλάδα, ο οποίος 17-18 χρονών από τον Ατρόμητο φόρεσε. Δηλαδή πήγε στην Bayer. Περιμένουν όλοι την εξέλιξη που θα έχει για να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει και ο Καρανδρίκας την ομάδα της Bayer και να είναι ένα next big thing product που λένε και μορφωμένοι για το ελληνικό ποδόσφαιρο που πλέον στο στόπερ έχει μεγάλη εξέλιξη και περιμένουμε τώρα να βγάλουμε και αμυντικά χαφ.

Υπέροχος, υπέροχος Νικόλας Οικονομόπουλος, έτσι αφιερωμένος σε όλους και όλες εσάς. Όμορφα χορευτικά τραγούδια, πέρασε ευχάριστα μία ώρα. Τραγούδια αφιερωμένα στο φίλο μου τον Αντώνη Καστοβασίλη και τη σύντροφό του την Έλενα που είναι πάντα κοντά μας. Γεια σας παιδιά, να περνάτε όμορφα και καλά μπάνια. Το Χάρη, το Γίγαντα, το Παργυρίο από το Ξυλόκαστρο. Ξεκινάει η προετοιμασία του Ηρακλή Ξυλόκαστρο, θα γίνει χαμός. Από τους οπαδούς του Ηρακλή, λέει, αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι στα παιδιά, στην ομάδα του Ξυλοκάστρου και το Γίγαντα, τον πρόεδρο, τον Πέτρο τον Τζέλιο. Να είναι καλά όλοι, καλό ξεκίνημα στον Ηρακλή. Θα έχω την ευκαιρία να περάσω από εκεί να τα πούμε τον άλλο μήνα και να δούμε και προπονήσεις και φιλικά. Τον Κώστα τον Ντέο, το Γίγαντα που ψαρεύει στις πέτσες, το Βαγγέλη, τον Φιλακτάκι. Γεια σου, ρε Φιλακτάκι. Βαγγέλη, Παρσεραϊκάρα, πάμε για άνοδο με στρατηγό Βοσνιάδη. Γεια σου, ρε φίλε Βαγγέλη. Τον Αποστόλη το Γίγαντα από το Αίγιο, θα πάρουμε παιχταράδες, λέει, γλυκό, έτσι. Τον Δημήτρη τον Νικολέτσι, ο οποίος και αυτός είναι στο Αίγιο και καλή, λέει, σε μονομαχία με μπουγάτσες το Χρήστο από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λέει μπουγάτσα Θεσσαλονίκης και χιλοπίτες Αθήνας είναι ό,τι το καλύτερο. Λοιπόν, τα έχω πει όλα τα μηνύματα, τελευταίο που αφήνω είναι για το από τον Δημήτρη το Μπεταλά. Έτσι, τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ 2 Αυγούστου είναι Κυριακή. Ο Μουρμούρας είναι που ήταν στον Καμπανιακό. Ο Δημήτρης από το Αργοστόλι μας θέλει την αγάπη του. Και ο Κουκουτσίλης λέει το κόμμο, λέει, του Αγρινίου. Χαιρετάει τη Λίτσα, την καλύτερη ακροάτρια που είναι και Ολυμπιακός. Και είναι και πιο όμορφη στον γκάλο που έκανα, λέει, 85% Λίτσα και οι υπόλοιπες το υπόλοιπο. Λοιπόν, κλείνουμε. Καλό απόγευμα, θα τα πούμε και πάλι το βράδυ, λίγα λεπτά μετά μεσάνυχτα και Παρασκευή μεσημέρι τώρα, 4 με 5. Πολλά φιλιά από τους άγγελους της Ερασπορ, τη Βίβια Νικολοπούλου και το Λευτέρη Σαρλάκο. Καλό απόγευμα.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μαστορά, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μετάλλιου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Welcome to the big show.

0: Την καλησπέρα σε όλους στην εκπομπή του μπάσκετ. Καλώς ορίσατε με ένα από τα ωραία τραγούδια που επέλεξε η φίλη μας η Vivian. Χρόνια πολλά κιόλας, πολύχρονη. Το Vivian που βγαίνει από την Παρασκευή, από την Αγία Παρασκευή.
1: Χρόνια πολλά, βρε Vivian.
0: Γεια σου, Vivian μας. Είναι η τεχνικός μας, η Vivian Νικολοπούλου. Είναι ο Βαγγέλης Ζορμπάσκος ο τρίος στα μικρόφωνα. Είναι ο Άγγελος
1: Ζαραϊδόνης. Μου έλεγε τις περιπέτειες του την Παρασκευή.
0: Τι έγινε, Βαγγέλη?
1: Την ώρα που έφυγε, τον.
0: Τι έπαθε?
1: Η βρόχα.
0: Blackout.
1: Η βρόχα, παιδί μου.
0: Εντάξει. Ας τη βροχούλα να ρίξει, δεν τρέχει και τίποτα.
1: Καλά, εμένα πρώτη φορά, φίλε, μετά από τόσα χρόνια εδώ, γυρίσαμε πίσω. Γυρίσαμε στο γραφείο πίσω. Δεν έβγαινε έξω.
0: Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι.
1: Το σύννεφο ήταν η μπασκετική εκπομπή. Ναι.
0: Είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Ναι. Και όχι το δελτίο καιρού.
1: Ρε φίλε, 10 μέτρα πάνω από την ΕΡΤ ήταν το σύννεφο. Απίστευτο.
0: Να, απίστευτο, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Σήμερα θα είναι 48, διότι είναι 2 ώρες εκπομπές λόγω καλοκαιριού. 5 με 7 σήμερα, τις επόμενες 3 μέρες 4 με 6 και την Παρασκευή 5 με 7. Το έχετε συνηθίσει. Εντάξει, φαντάζομαι ότι από Σεπτέμβριο θα στρώσει το πρόγραμμα και θα είναι σταθερά στις 5. Πλην εξαιρέσεων. Τι οφείλεις, ρε Βαγγέλη?
1: Εσένα.
0: Τι έγινε πάλι?
1: Θα σου πω τώρα. Πρώτη. Πριν λίγους μήνες.
0: Μήνες,
1: μιλώντας εδώ, έλεγα την εθνική ομάδα του Πόλο πάλι είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Και είπα, εντάξει, η εθνική ομάδα μπάσκετ παραμένει η αγαπημένη των Ελλήνων. Και εσύ έχεις διαφωνήσει.
0: Ναι.
1: Φίλε, διαφωνώ πλέον κι εγώ.
0: Για συγκεκριμένους λόγους.
1: Όχι, όχι πλέον. Δηλαδή το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα. Δεν είναι η ομάδα αυτή του Πόλο.
0: Δεν
1: έχει κάνει πράγματα.
0: Επίσημη, δεν μου αρέσει.
1: Ούτε για την ομάδα του Πόλο.
0: Όχι, δεν υπάρχει επίσημη αγαπημένη. Είναι όλες αγαπημένες εθνικές.
1: Ναι, αυτό είναι αλλούεση.
0: Ναι, ότι το επίσημη αγαπημένη έβγαζε μια αλαζονία του μπάσκετ. Αν θέλουμε, επειδή μας ακούνε πάρα πολύ μπασκετικοί και παράγοντες και προπονητές και παίχτες. Ναι. Το επίσημη αγαπημένη νομίζω ήταν από την εποχή του συγχωρημένου του Συρίγου. Αν δεν κάνω λάθος, από τότε.
1: Καλά, δεν το είχε πει ο Φίλιππος.
0: Όχι, δεν ξέρω αν το είχε πει ο Φίλιππος,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Οι πιο παλιοί δημοσιογράφοι το είχαν βγάλει.
1: Εγώ θέλω να το πω αλλού. Μπορείς, δηλαδή,
0: Κουντής, Καρίδας, κάποιος από τους μεγάλους.
1: Αυτή η ομάδα Πόλο μας έχει τρελάνει.
0: Ένα τεράστιο σεβασμό είναι για αυτήν την ομάδα.
1: Αυτό.
0: Το Πόλο.
1: Αυτό.
0: Που πήρε το πολυπόθητο χρυσό, αν και ήταν πάντα χρυσή στην καρδιά μας, και ας μην το έπαιρνε το χρυσό.
1: Και κάτι ακόμα. Είχαμε 4 χρυσά, 2 αργυρά σκοπηλασία. Άντερ 23.
0: Ναι.
1: Κάτσε τώρα, είναι μεγάλες ιστορίες αυτές. Δεν είναι μικρά πράγματα.
0: Έτσι.
1: Πολύ μεγάλες επιτυχίες.
0: Και δεν έχουμε μόνο αυτές τις επιτυχίες.
1: Όχι, απλά εγώ σου λέω τώρα, ξέρεις τα υδάτινα.
0: Είναι
1: αυτά.
0: Οι πιο προβεβλημένες.
1: Έχουμε κολύμβηση ευρωπαϊκό, νομίζω, σε λίγες μέρες.
0: Οι πιο προβεβλημένες είναι αυτές τις επιτυχίες. Δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι. Η φίλη μου, ας πούμε, η Μελίνα Γεωργίου.
1: Ναι.
0: Η κόρη του Γιώργου του Γεωργίου, του παλιού ποδοσφαιριστή, που είναι δάσκαλος τώρα του Τακβοντό. Ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στο Portugal Open. Στο Open της Πορτογαλίας.
1: Άθλημα.
0: Τακβοντό.
1: Τακβοντό.
0: Ξέρεις τι έχουμε. Τη θηρία αθλητές και αθλήτριες. Άσχετα που στην Ελλάδα βασιλεύει φουτμπαλέρα. Η φουτμπαλέρα βασιλεύει. Ποια βασιλεύει?
1: Δεν είναι φουτμπαλέρα και μπάσκετ.
0: Και το μπάσκετ.
1: Αυτό θέλω να πω. Κοίταξε, το μπάσκετ είναι σε πολύ μεγάλη άνοδο.
0: Ναι,
1: έχει πολύ
0: και
1: μεγάλη
0: και
1: δυναμική.
0: Σε δημοφιλία.
1: Ευρωπαϊκό τώρα, εντάξει, περίμενε τον Ολυμπιακό. Ναι, τελικούς τρεις ελληνικές ομάδες.
0: Σίγουρα.
1: Του χρόνου ο Άρης και ο
0: Πάοκ.
1: Χάλκινο της Εθνικής Ανδρών.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι σε άνοδο.
0: Ναι, είναι σε άνοδο.
1: Αλλά μπαίνουν και πολλά λεφτά όμως. Έτσι. Εδώ άκουσα το πριν που θα πάρει η εθνική ομάδα.
0: Εκατομμύρια.
1: 74.000 η εθνική ομάδα Πόλο, σαν πριν.
0: Ναι, εντάξει.
1: 74.000 παιδιά. 74.000 ευρώ. Τίποτα.
0: Δεν μπορεί ένας από αυτούς τους πλούσιους στο μπάσκετ, ας πούμε, ή στην μπάλα.
1: Να πάει στο Πόλο.
0: Όχι, να δώσει δύο φαγκάκια για τα παιδιά του.
1: Καλά,
0: χρυσού.
1: Αυτό νομίζω
0: δηλαδή,
1: είχε δώσει ο Μαρινάκης.
0: 74.000 δεν κάνει ο πιο φτηνός παίκτης του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού
1: μπάσκετ. Όχι, παιδί μου. Όχι από την Ομοσπονδία.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Από τη Διεθνή Ομοσπονδία στην Ομοσπονδία του Πόλου.
0: Ναι.
1: Λίγα τα λεφτά, ρε.
0: Ας βοηθήσουν λίγο.
1: Και αντίστοιχη. Είναι και η μισθή, είναι τα συμβόλαια των πολιστών.
0: Κρίμα. Λοιπόν, από ένα ράπερ, το κομμάτι που ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραίο. Από ένα ράπερ. Παλιό ράπερ. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Να συνεννοηθούμε λίγο με τα μηνύματα και πώς πάει και τα λοιπά. Είναι το 54160. Σπορτ και ενώ και το μήνυμα. Μην βγεις, Βαγγελή.
1: Λάθος. Μου φύγε.
0: Μέσω Viber.
1: Μέσω
0: αυτό είναι σωστό. Μέσω Viber, Eraspor, χωρίς TAF, στην αναζήτηση, μπαίνετε στην παρέα. Δωρεάν κτλ. Μέσω μηνύματος είναι το 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα. Τα γνωστά. Mm-hmm. Και μέσω Facebook και Instagram 24 δευτερόλεπτα βρίσκεται την παρέα, Era Sport και τα λοιπά. Και μπαίνετε και στέλνετε το μήνυμά σας στο inbox. Πάρα πολλά μηνύματα ήδη από τους φίλους. Παρότι θα έλεγα ότι δεν υπάρχει συγκλονιστική είδηση όσον αφορά τα μεταγραφικά, αλλά υπάρχει μία εξέλιξη, ας πούμε, που έρχεται να προσθεθεί στην μίνι κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ οργανωμένων της ΑΕΚ και ΚΑΕ ΑΕΚ, ναι. Άρα Μάκη Αγγελόπουλο, για την παραχώρηση του γηπέδου της Άνελ Αρένα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα μάτς των Ερυθρόλευκων στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Το είχαμε αναδείξει το θέμα.
1: Είναι σκληρή ανακοίνωση.
0: Είναι σκληρή ανακοίνωση.
1: Είναι πολύ σκληρή ανακοίνωση.
0: Είναι σκληρή ανακοίνωση της Original.
1: Εντάξει, τώρα είναι πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση. Δεν βάζουν τα χρήματα όμως οι Original. Άλλος θα βάζει τα χρήματα. Τέλος πάντων, εντάξει. Οι οπαδοί κάνουν τη δουλειά τους.
0: Αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο θεωρείται δεδομένο, ότι θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στη Άνελ Αρένα. Το μόνο που δεν είναι σίγουρο ακόμη είναι κάποιοι όροι, δηλαδή δεν έχει υπογραφεί η συμφωνία, από ό,τι ξέρω. Είναι η ανταλλαγή κάποιων όρων που αφορούν, ας πούμε, τυχόν βανδαλισμούς, τυχόν καταστροφές κτλ.
1: Αυτό
0: φυσικότατα θα το επιβαρυνθεί η ΚΑΕ που θα κάνει και τα επεισόδια.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό που φοβούνται οι οπαδοί του εις ΑΕΚ.
0: Όχι.
1: Δεν θέλουν τους Ολυμπιακούς στο γήπεδο. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ότι δεν θέλουν. Αυτό ακριβώς,
1: ναι, που λες. Εντάξει, αλλά δεν το ρώτησε κανείς τον Αγγελόπουλο.
0: Ένα
1: πώς
0: ζήτημα.
1: Πώς θα βγάζει τόσα χρόνια πέρα.
0: Ναι, σωστό.
1: Κανείς δεν το ρώτησε.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Και να σου πω για κάτι ακόμα από το οποίο μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος. Μπας και είναι. Εγώ το θέτω σαν ερώτημα. Είναι αλήθεια όμως ότι. Μια καταφατική
0: απάντηση. Είναι ρητορικό το ερώτημα λοιπόν. Γιατί ξέρω τι θα πεις.
1: Μήπως είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό. Μήπως είναι υποχρεωμένος.
0: Το λες τόσο χυμά.
1: Το λέω. Αφού ανήκει στο σεφ, ρε παιδί μου.
0: Το έχω ακούσει κι εγώ.
1: Ανήκει στο σεφ, Κώστα μου.
0: Πέρα από αυτό.
1: Στο γρανόγραμμα.
0: Ανήκει
1: στο σεφ.
0: Θα έλεγες κάτι διαφορετικό παρέμφερες.
1: Για πες.
0: Μήπως είναι στο πλαίσιο του deal της παραχώρησης της Άνελ Αρένα για 49 χρόνια. Αυτό νόμιζα θα έλεγες.
1: Αυτό όχι. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά μήπως είναι υποχρεωμένες επειδή ανήκει στο ίδιο συγκρότημα.
0: Ναι.
1: Σκτηρίων.
0: Διοικητικά.
1: Υποχρεώθηκε.
0: Ναι,
1: είναι υποχρεωμένος να μην κάνει αλλιώς.
0: Είναι διοικητικό το θέμα. Εντάξει.
1: Ας το ψάξουμε καλύτερα. Για λίγο ψυχραιμία λέμε στους οπαδούς της ΑΕΚ.
0: Εντάξει, βέβαια, Βαγγέλη, ψυχραιμία.
1: Τους έχει ανάγκη η ΑΕΚ. Φέτος είναι καλή πάλι η ΑΕΚ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πάλι χρήματα θα βάλει ο Αγγελόπουλος.
0: Πολλές φορές όταν συμβαίνει κάτι.
1: Και δεν συνηθίζω να είμαι υπέρ των προέδρων. Εγώ.
0: Άλλο θέλω να πω.
1: Υπέρ των οπαδών είμαι.
0: Όταν συμβαίνει κάτι. Πολλές φορές το αντιστρέφω και λέω, ας πούμε, σε έναν Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Αν σου έκανε αυτό ο Παναθηναϊκός, θα σου άρεσε. Π.χ. παράδειγμα, τυχαίο.
1: Κοίτα, στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό δεν γίνεται.
0: Άλλο λέω. Δεν θα χαίρονταν οι Ολυμπιακοί αν το στάδιο Ενής Κηφυλίας παραχωρούνταν στην ΚΑΕ ΑΕΚ. Δεν θα χαίρονταν
1: ούτε
0: οι Ολυμπιακοί.
1: Οι του Ολυμπιακού.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και μπορεί να είναι και χειρότερη.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Χειρότερη ακόμα.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Αλλά.
0: Αλλά είναι επιχειρηματικό, είναι business plan. Δεν είναι business. Δεν θα βγάλει χρήματα η ΑΕΚ. Θα βγάλει χρήματα η ΑΕΚ.
1: Είναι δύσκολη θέση του.
0: Είναι δύσκολη θέση
1: του Αγγελόπουλου.
0: Δεν σου το είπα προημερών.
1: Είναι πολύ δύσκολη.
0: Ότι είναι
1: θέση.
0: Και ακόμα πιο δύσκολη. Γιατί είναι ακόμα πιο δύσκολη η θέση του Μάκη Αγγελόπουλου. Διότι, που μπορεί και να μας ακούει τώρα. Διότι δεν ξέρουμε τη διάρκεια συγκατοίκησης. Δηλαδή, όσοι έχουν παγώσει τα έργα στο ΣΕΦ και έχουν γίνει προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Άλλο τόσο δεν ξέρουμε και πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα στο ΣΕΦ.
1: Και είπαμε ότι
0: για
1: αργούν.
0: Να μπορέσει να παίξει ο Ολυμπιακός.
1: Και το αποκαλύψαμε εμείς εδώ προχθές.
0: Μέρες. Τι προχθές.
1: Μέρες. Όχι, από την Πέμπτη, Τετάρτη.
0: Τετάρτη, Τρίτη.
1: Ναι, και το είδα να το αναπαραγάγουν κάποιοι.
0: Ισχύει, ναι.
1: Αλλά παιδιά, συγγνώμη, βάλτε εδώ και την πηγή σας.
0: Ισχύει,
1: εδώ.
0: Εντάξει.
1: Κάποιοι το είπανε πρώτοι.
0: Δεν έχουμε πετύσει, δεν πειράζει. Ο κόσμος
1: όχι,
0: ξέρει.
1: Όχι, όχι, δεν πάει έτσι.
0: Ο κόσμος ξέρει. Εμείς αναφέρουμε πηγές.
1: Έτσι, μπράβο. Εμείς το κάνουμε όμως.
0: Γκαζέτες, SDNA, Sport24.
1: Ναι, τα λέμε.
0: Όλα τα αναφέρουμε τα site.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει.
0: Αθλητικό, σπορτάλ.
1: Όλα. Ακούστηκε ότι δεν ξέρουμε λόγω κάποιων.
0: Τι.
1: Προσφυγών.
0: Προσφυγών.
1: Θα αργήσει. Ενδεχομένως λέω να αργήσει. Θα δούμε. Λοιπόν.
0: Έτσι φαίνεται, Βαγγέλη.
1: Πάντως είναι σκληρή η ανακοίνωση.
0: Ναι, είναι. Γιατί είναι μονόματα επώνυμα, έτσι. Είναι μονόματα επώνυμα.
1: Έτσι πάθαμε το ergodition σήμερα. Λοιπόν.
0: 6.000 διαρκείας ο ΠΑΟΚ.
1: Μπράβο.
0: Μεγάλο νούμερο.
1: Το χαίρομαι αυτό.
0: Τεράστιο και νούμερο. Ναι. Και μπράβο τους. Πάει να πει το γήπεδο σχεδόν θα είναι γεμάτο από τους κατόχους διαρκείας. 6.000 thank you μοιράζει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με επίσημη ανάρτηση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυξήθηκαν τα μαγικά χαρτάκια, τα εισιτήρια διαρκείας, κατά 1.000, και από 5.000 θα γίνουν 6.000 τα διαρκείας. Εξαφανίστηκαν προτού καλά-καλά τεθούν στην αγορά, στην κυκλοφορία.
1: Καλή
0: και βέβαια
1: θα έχει και
0: παίζει
1: ο
0: ρόλο γι' αυτό ο Τζέντι Όσμαν, ο Νίκα Λάθης,
1: ο Τρινκέρι,
0: οι παιχταράδες που αποκτήθηκαν και η δίκηση του Τέλη Μιστακίδη, που εννοείται ότι απογειώνει αυτό το project του ΠΑΟΚ.
1: Πάντως θυμηθείτε με,
0: ναι.
1: Και ο Άρης θα έχει εξαιρετική ομάδα.
0: Φυσικά,
1: σούπερ
0: φυσικά,
1: ομάδα.
0: Φυσικά.
1: Σούπερ ομάδα.
0: Νομίζω βολεύει τον Άρη το ότι το
1: υπερπροβάλλεται ο ΠΑΟΚ.
0: Το μπαζ αυτό γίνεται για τον ναι. ΠΑΟΚ. Με Τζέντι Όσμαν.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πάρει Όσμαν ο Άρης. Εντάξει.
1: Προφανώς δεν θα ήθελε.
0: Εννοώ τέτοιο παίκτη δεν έχει πάρει.
1: Ναι.
0: Βέβαια πήρε το Λιόπουλο από τον Παναθηναϊκό με λιγότερο buyout, αλλά πήρε έναν παίκτη πιο, ας πούμε, δευτεροκλασάτο στον Παναθηναϊκό. Δεν πήρε παίκτη NBA.
1: 27 του μήνα, 27 Ιουλίου.
0: Τι περιμένεις?
1: Να θυμηθούμε τον Άρη. Θυμηθείτε. Ω, τον
0: ναι,
1: Άρη
0: εντάξει.
1: Φυσικά. Αυτό. Εγώ βλέπω από πλευράς κινήσεων που έχουν γίνει, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Μεταγραφικών
0: σίγουρα.
1: Και σκεπτικού.
0: Σίγουρα.
1: Όχι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει μικρές μεταγραφές, έτσι. Εντάξει,
0: λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο 2-3 μεταγραφικούλια που έχουν γίνει. Τι έγινε.
1: Ρωτάει ο φίλος ο Κώστας. Ο Ολυμπιακός δεν παραχώρησε, λέει, το Καρεσκάκη στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Πότε το έκανε αυτό, δεν θυμάμαι. Αλήθεια, δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ναι.
1: Πότε έχει παραχωρήσει?
0: Παιδιά, μας μπλέκετε με τα χωράφια του ποδοσφαίρου, δεν τα ξέρουμε
1: ναι,
0: καλά.
1: Απλά δεν το
0: για
1: θυμάμαι.
0: Το μπάσκετ,
1: ναι,
0: ό,τι
1: ναι,
0: θέλετε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Συζητάμε για τον μπάσκετ. Λοιπόν, το Περιστέρι ανανέωσε τον Τάι Νίκολς, έναν πάρα πολύ καλό παίκτη.
1: Ναι.
0: Το είδαμε πέρσι στην GBL. Ήταν πάρα πολύ καλός. 14,5 πόντι, 3,7 assist, 2,7 rebound. Για ένα match έχω την απάντηση από ένα φίλο. Το είχε παραχωρήσει και κλεισμένο των θυρών. Είδες μου, έχω την απάντηση από φίλο της εκπομπής που είναι στην παραλία και ακούει την Era Sport.
1: Να είναι καλά ο φίλος.
0: Στα play-off ο Τάι Νίκολς στα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ είχε 32 πόντους, 3 rebound και 2 assist στον πρώτο αγώνα. Ήταν τρομερός. Στο δεύτερο 24 ήταν τρομερός.
1: Και έπαιζε 33 λεπτά σχεδόν, έτσι.
0: Και στο FIBA Euro Cup είχε 16,4 πόντους, 2,8 rebound, 4,6 assist και 2,6 κλεψίματα, πάντα με το Περιστέρι στο FIBA Europe Cup. Άρα λοιπόν Τάι Νίκολς συνεχίζει στο Περιστέρι. Καρδίτσα.
1: Αν εξαιρέσεις κάτι up down που είχε ο Νίκολς. Πολύ καλός, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ακρίδα μου θυμίζει εμένα, έτσι, που είναι
1: μεγάλα άκρα, ψηλό
0: ναι, ναι.
1: παιδί.
0: Ακρίδα.
1: Ναι. Αλλά κάποια στάθεια είχε λίγο σε κάποια διάρκεια, κάποιο σημείο.
0: Πιστεύω
1: σημείο
0: θα είναι πιο όριμος φέτος. Τι πιστεύω, τι
1: ναι.
0: θες να πεις. Είχε μερικές φορές άγχος να σκοράρει. Δηλαδή ο Νίκολς να πάρει την προσπάθεια
1: ναι.
0: και να είναι και λίγο τραβηγμένη. Πάντως
1: ναι.
0: ταλέντο έχει ο Αμερικανός.
1: Ναι.
0: Η καρδίτσα πήρε τον Chris Smith.
1: Αυτό είναι ένα αποκλειστικό του Air Sports, να ξέρεις, δίπλα των παιδιών. Έτσι, το είχαν πρώτο το site μας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Έτσι,
0: 27 ετών, γεννημένος στο Σικάγο. Νομίζω και ο Νάν είναι από το Σικάγο. Και γενικά αυτοί που είναι από το Σικάγο έχουν μια σκληράδα και δεν μασάνε γενικώς. 2-6 ο Σον Christian Smith, Chris Smith που τον ξέρουν οι περισσότεροι. Power forward για την καρδίτσα. Να δούμε λίγο τι έκανε, ας πούμε, μετά το κολέγιο. Πήγε G League και τα λοιπά. Έπαιξε στο Ισραήλ με την Κυριάτ. Είχε 16,3 πόντους, 7,8 rebound και 2,4 assist. Πέρσι, για λογαριασμό του Ηρακλή, εκεί τον μάθαμε, σε 32 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη είχε 12,1 πόντους και 6 rebound.
1: Τεσσάρι,
0: ναι. Power forward.
1: Άρα λοιπόν, δηλαδή ουσιαστικά
0: φτιάχνονται οι ομάδες.
1: Πήρε τον Chris Smith του Ηρακλή η καρδίτσα και ναι. πήγε ο Χόχλερ στον Ηρακλή. Άλλαξαν τεσσάρια. Αυτό έγινε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Εμένα μου αρέσει ο Χόχλερ.
0: Ο Βρετανός Χάρης
1: είναι ωραίος τύπος.
0: Πήγε στον Κολοσσό. CJ Harris στον Κολοσσό. Ανακοινώθηκε συμφωνία μαζί του. 99 είναι, δηλαδή είναι το παιδί αυτό 25, όχι 35, 91, 35 ετών, ναι. δεν είναι και μπέμπης. 1,91 Έχει παίξει στην Ελλάδα με το Περιστέρι, μέχρι και φέτος ας πούμε είχε 10,5 πόντους, 2,2 assist, 1,7 rebound σε στοίχημα GBL και FIBA Europe Cup με το Περιστέρι.
1: Φίλε καταφύγιο, μας στέλνεις voice message. Δεν γίνεται.
0: Δεν μπορούμε να τα ακούσουμε, ρε
1: φίλε. Δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Στείλ το, θέλεις γραπτός.
0: Τι voice message.
1: Να το ανοίξουμε.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Και άμα έχει κανένα.
0: Έλατε.
1: Έλατε. Στείλε, κανονικό μήνυμα.
0: Δεν γίνεται το audio, παιδιά.
1: Voice message ζωντανά, για να εκπομπεί ζωντανή, δεν γίνεται.
0: Όντιο δεν μπορούμε. Όντιο δεν μπορούμε.
1: Έλεος δηλαδή.
0: Άλλο ελληνικού ενδιαφέροντος, Βαγγέλη, έχεις εντοπίσει, γιατί είχα δει κάτι ακόμα ελληνικό. Είχα δει κάτι ελληνικού ενδιαφέροντος.
1: Κάτι για Κολοσσό θυμάμαι.
0: Αυτό το.
1: Είπαμε.
0: Ναι, CJ Harris. Από Ελλάδα τώρα, να κοιτάξω να δω τι άλλο υπάρχει από Ελλάδα.
1: Ευρώπη έχουμε, έχουμε εκεί. Θα πούμε σε λίγο αργότερα.
0: Ευρώπη
1: αυτά.
0: Έχει ψωμάκι.
1: Έχουμε Πετρούσεφ, έχουμε Χεζόνια, έχουμε πολύ πράγμα.
0: Κοίτα, αυτό βγήκε χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ότι είναι επίσημο, ότι πάει στο Cleveland.
1: Κάθε ρεύμα από Ελλάδα βρει αν υπάρχει.
0: Θα
1: κάτι.
0: Σου θυμίσω, αδελφέ.
1: Ναι.
0: Θα σου θυμίσω, αδελφέ.
1: Ναι.
0: Ότι το 22 ο Super Mario της Real είχε πει ότι. Είχε εκφράσει μια απέχθεια για το NBA. Λέγοντας ότι δεν ξαναγυρίζει. Πώς έγινε, ρε φίλε μου.
1: Ξέρω αυτό, παλικάρι.
0: Σε 4 χρόνια. Μήπως το κάνει για να απελευθερωθεί. Εγώ βλέπω ότι είναι η ίδια φάση με Βεζένκοφ. Δηλαδή. Εντάξει, ο Σάσα πήγε από Σακραμέντο στο Τορόντο και μετά απελευθερώθηκε και επέστρεψε στον Ολυμπιακό.
1: Μα είναι και μικρό το συμβόλαιο του Χεζόνια. Ούτε 1,5 εκατομμύριο δεν είναι.
0: Καθαρό.
1: Το καθαρό.
0: Νομίζω 2,8 μεικτό.
1: Μεικτό. Ναι. Άρα ούτε 1,700.
0: Ούτε 1,5 στη τσέπη.
1: Δηλαδή εδώ στην Ευρώπη ο Χεζόνια θα πάρει 3.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον 3.
0: Μου κάνει εντύπωση. Γιατί το κοίταζα και μίλησα κιόλα. Μίλησα.
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό που γράφουν ξένοι δημοσιογράφοι ή εμπειροί ότι θα έχει ρόλο. Αν δεις την περιφέρεια του Cleveland, θα κλάψεις.
1: Ναι.
0: Δεν έχει χώρο ο Χεζόνια στην ομάδα του Cleveland. Δεν έχει χώρο. Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τώρα δεν ξέρω αυτό που γράφει ένας φίλος μου που παρακολουθεί τα πάντα, τα θέματα κτλ.
1: Για πες.
0: Αν είναι θέμα οικογενειακό κτλ. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι ο Χεζόνια θα πάει στο Cleveland. Και κατά τον Οκτώβριο μήνα θα μας έρθει στην Ευρωλίγκα.
1: Αυτό λέγαμε όλοι, ευθύς εξ αρχής. Θα το δούμε στην Ντουμπάι, θα το δούμε κάπου αλλού τον
0: Εγώ
1: Χεζόνια.
0: Αυτό πιστεύω, φίλε.
1: Αλλά ρε Κώστα μου, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Και ο ίδιος λέει ότι αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή είναι μόνο NBA. Το έχει πει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να πω, ξέρω εγώ.
0: Τι να πω κι εγώ.
1: Δεν είναι πάντως πολύ σταθερός από
0: αυτό. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι,
1: έτσι?
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι από τους ανθρώπους που ξεχωρίζουν τη σταθερότητά τους.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Δεν είναι τόσο σταθερός.
1: Φίλε Αλεξάνδερ, το ξέρουμε. Το έχουμε πει από εδώ πολλές φορές. Λέει, πήρε Ρόμπινσον Έρα από NBA ο Άρης. Φίλε. Τον έχει ανακοινώσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τον έχει ανακοινώσει. Βέβαια, ναι, μπράβο. Τον έχει ανακοινώσει εδώ και πολύ καιρό.
0: Πολύ σημαντική.
1: Πολύ μεγάλη μεταγραφή, Αλεξάνδερ. Πολύ μεγάλη μεταγραφή και σημαντικός. Αρκεί να του βγει το παλικάρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις και από τον Άρη. Είναι αυτό που λέω. Ναι. Ματ Μόργαν, λέω.
0: Κοίτα.
1: Δημητρίεβιτς.
0: Δεν συγκρίνεται με Τζέντι Όσμαν. Δηλαδή, ένας παίκτης ρολίστας στο NBA.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου λέω πλευράς ονόματος.
0: Έχει
1: σου
0: παίξει όμως 200 τόσα παιχνίδια.
1: Τη συγκρότηση του Άρη.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Είναι
0: καλή.
1: Κομμάτι του παζλ που φτιάχνει ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή. Αυτό λέω.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Είναι πάρα πολύ καλός και επικροτώ αυτό που λες, ότι ο Άρης θα είναι επίσης πάρα πολύ δυνατός και ίσως όλη αυτή η προβολή, ας πούμε, των παικτών του ΠΑΟΚ να λειτουργήσει και θετικά. Και για κίνητρο, αλλά και. Γενικότερα για το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι,
0: υπέρ
1: ναι,
0: του Άρη.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: θα το
1: ναι,
0: δούμε.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε. Πάντως η αντιπαλότητα, γιατί θέλω να δούμε, δεν μου αρέσει η λέξη κόντρα. Η αντιπαλότητα αυτή και ο ανταγωνισμός, ακόμα καλύτερη λέξη, βοηθάει τους δύο.
1: Δηλαδή, για τον μπάσκετ μας. Για το ελληνικό
0: έναν,
1: μπάσκετ.
0: Ναι, η αντιπαλότητα του ενός τρέφει τον άλλον.
1: Για πες μου, φέτος θα πηγαίνει για πλάκα ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Αλεξάνδριο.
0: Δεν πήγαινε Γάλης. Και ποτέ για πλάκα.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Σου θυμίζω ότι δύο φορές έχει χάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό τώρα. Εγώ σου λέω στα δύσκολα, στα play-off.
0: Στα play-off.
1: Εκεί ξέρεις ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα κερδίσει. Ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός.
0: Ήξερες μάλλον.
1: Ήξερες.
0: Τώρα δεν το ξέρεις. Αν θες να πεις αυτό.
1: Τώρα όχι.
0: Συμφωνώ σε αυτό. Ναι.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι καλό για το πρωτάθλημα.
1: Βέβαια. Αποστόλη, δεν κατάλαβα τι λες. Ρε μπασκετική, λέει, μίνι κρίση λέτε αυτή την ανακοίνωση της original. Πείτε καμιά αλήθεια στον κόσμο.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: είπα μήνυ κρίση.
1: Δεν είμαι καθόλου μήνυ κρίση. Είπαμε ότι ήταν πολύ οξία. Πολύ.
0: Ναι. Ναι. Α, είπα μήνυ κόντρα. Α. Εσύ το είπες όμως ότι...
1: Όχι, είπα ότι ήταν οξία. Πάρα πολύ έντονη, ναι, ρε παιδί μου, αυτή η αντίδραση, ναι, της original.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ έντονη.
0: Ναι.
1: Μιλήστε λίγο όμως και με τον άνθρωπο που βάζει τα φράγκα τόσα χρόνια.
0: Εντάξει, Βαγγέλη, δεν είμαστε τσέπη του καθενός.
1: Αυτό λέω, να μιλήσουν οι οπαδοί.
0: Το ζήτημα των οπαδών δεν είναι το οικονομικό, είναι το ηθικό.
1: Ναι, αλλά δεν το βάζουν οι οπαδοί το χέρι στη τσέπη.
0: Όχι, όχι, το βάζουν και οι οπαδοί.
1: Πώς,
0: με το εισιτήριό τους.
1: Με 4.000 και 5.000 και 6.000
0: τους, Βαγγέλη μου. Εντάξει.
1: Εντάξει, okay.
0: Δηλαδή, τι να πεις και στον κόσμο, γενικά των ομάδων, λέω.
1: Αν δούμε πόσο είναι το ποσοστό των εισπράξεων, θα κλάψουμε. Έτσι.
0: Σε σχέση με
1: κάθε χρόνο,
0: με τα έξοδα.
1: Με τα έξοδα. Έλα, τώρα,
0: για αυτές τις ομάδες, γιατί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν σοβαρά έσοδα πλέον.
1: Ο Παναθηναϊκός. Sold out, πόσο αγώνες, 20-22 αγώνες είχε.
0: Πολλά παιχνίδια.
1: Φέτος.
0: Πάρα
1: μόνο φέτος, δεν σου λέω. Πέρσι μάλλον, τώρα που τελείωσε. Λοιπόν, Κωστή μου, πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Βεβαίως και πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένας 25χρονος νεκρός και μια γυναίκα τραυματίας από έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης προκάλεσαν την έκρηξη, όπως ανέφερε στο RT News ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η συζήτηση στην Ολομέλεια επί της συνταγματικής αναθεώρησης. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τα συνολικά 33 άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση αναμένεται να τα καταψηφίσει ή να δηλώσει παρόν. Με επιπλέον εναέρια μέσα και πυροσβέστες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη στήριξη σε Γαλλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών. Νέος γύρος συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης διεξάγονται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάγια θέση της Αθήνας, η οριοθέτηση ΑΟΣ στη βάση του δικαίου της θάλασσας. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Στη μαφία των Χανίων, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο τοξικολόγος. Προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 7, πήρε ο ιατροδικαστής. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργιάδη. Στην υπόθεση της Σύρου, από χτύπημα στο θώρακα με αιχμηρό αντικείμενο, θάνατος της 42χρονης διασώστριας, της τρύπησε τον πνεύμονα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά.

0: Μόσκι από παρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Ζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Να σου πω, Ευαγγέλη.
1: Μα τη λέει
0: το έχετε αυτό. Κάνει American Bar.
1: Μου το έλεγε.
0: Δηλαδή κάτι ροκές, κάτι rainbow και τέτοια.
1: Ακού, ακού τώρα. Όχι, θα το κάνουμε RB.
0: Σικάγο.
1: Δεν το λέω.
0: Bronx, Bronx, Bronx.
1: Λοιπόν. Ωραίο κομμάτι και αυτό.
0: Όχι, δεν πολύ, ωραίο. Ευαγγέλη, να σου πω κάτι. Αυτά τραγούδια.
1: Ναι, μόνο,
0: για να

0: αρέσουν τόσα χρόνια.
1: Τα ακούσει, αρέσουν, το ξέρω.
0: Δηλαδή αυτό το τραγούδι που βάλαμε προηγουμένως, τώρα τον Bon Jovi. Αυτά τα τραγούδια έχουν μείνει 30 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι έχουν αντέξει.
1: Τι 30, παραπάνω.
0: Στον χρόνο. Ναι. Νομίζω αυτό το Bon Jovi είναι καμιά τριανταριά. Και παραπάνω ίσως.
1: Δεν μου λες, Κωστή, με το τουρνουά λέει Παύλος Γιαννακόπουλος, ο φίλος ο Παναγιώτης, υπάρχει κάποιο νέο?
0: Δεν έχουμε ακούσει.
1: Θα γίνει στο κλειστό, θα το ξέρουμε. Θα γίνει στο κλειστό.
0: Στο κλειστό. Ότι γιώθηκε η Κίνα. Αυτό.
1: Γιώθηκε η Κίνα, ήταν να γίνει αρχικά στο μεγάλο, στο ΑΚΑ. Αλλά...
0: Να σου πω κάτι, Ευαγγέλη. Ναι. Κάποια πράγματα. Μπορεί να το έχουμε πει λίγο εμπειρικά και λίγο αυθαίρετα, έως πολύ αυθαίρετα.
1: Ναι.
0: Αλλά αν θυμάσαι, πολύ καιρό πίσω, πρωτού κλείσει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, είχαμε πει σε αυτή την εκπομπή ότι, Βαγγέλη, αν αναλάβει ο Ζότς, πόσο πιθανό θεωρείς να τρέχουν στην Κίνα?
1: Μηδενικό. Μηδενική πιθανότητα.
0: Άρα είναι κάποια συμπεράσματα που βγαίνουν αληθινά. Γιατί κανένας προπονητής δεν θέλει να μπλέξει με ένα τέτοιο ταξίδι, τόσο μακρινό, jet lag, να μην μπλέξει πάλι Super Cup και ας πούμε. Γιατί αυτό θα γινότανε και φέτος.
1: Κωστή μου, αυτοί που ξέρουν.
0: Τη γλίτωσε ο Παναθηναϊκός από το δικαστή που δεν τον απέβαλε από τη διοργάνωση.
1: Σωστό.
0: Γιατί η προβλέψη.
1: Προβλεπόταν πέρσι αποβολή. Να μην αγωνιστεί φέτος.
0: Αποβολή.
1: Ναι, όχι μόνο το πρόστιμο.
0: Όχι.
1: Που ήταν 20.000, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο ήταν. Δεν μπορούσε και να μην.
0: Ναι.
1: Μπορούσε για να του επιβληθεί η ποινή να μην αγωνιστεί φέτος.
0: Τη γλίτωσε.
1: Θα είναι κανονικά Super Cup.
0: Ναι, τη γλίτωσε.
1: Πάρα πολλοί που ξέρουν, έχουν γνώση των πραγμάτων, λένε ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό πλήρωσε ο Παναθηναϊκός και το μακρύ ταξίδι στην Αυστραλία πέρσι.
0: Σε ένα βαθμό, ναι.
1: Στην διάρκεια.
0: Στην αρχή.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Ο Γιώργος λέει να συμφωνήσω με τον Βαγγέλη ότι δεν βάζουν τα λεφτά οι οπαδοί, αλλά και οι πρόεδροι και οι ομάδες δεν θα υπήρχαν χωρίς αυτούς.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτοί είναι οι πελάτες. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Εντός
1: αγωγικών. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Οι πελάτες είναι οι οπαδοί.
1: Ειδικά στις μεγάλες ομάδες. Απλά κάποια έτσι. Τι να πω, ρε παιδί μου. Κάποια ανοχή σε μερικά πράγματα. Ας δείχνει και οι οπαδοί των ομάδων.
0: Εντάξει.
1: Αυτό μόνο. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: Γιαννακόπουλος είναι 18 με 20 νομίζω. Ναι, έχει δίκιο ο φίλος.
0: Κάνει μία τοποθέτηση.
1: ΠΑΟΚ, Μπεσίκτας, Παρτιζάν. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Μπεσίκτας, Παρτιζάν.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι, αυτές είναι ομάδες που πάρουν μέρος.
0: Κανόνες, Ευαγγέλη. 19 με 20 έχω το 3-on-3 στην Πεύκη.
1: Εντάξει, θα κάνεις το 3-on-3.
0: Κανόνισε.
1: Το βραδάκι θα είσαι στο κλειστό.
0: Εντάξει.
1: Πρώτη φορά είναι, ρε Κωστή.
0: Όχι, δεν είναι πρώτη φορά.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχει.
0: Εντάξει, σωστό. Γράφει ο φίλος ο Ευαγγελός, ο οποίος είναι μπασκετικός και γράφει μερικά έτσι ωραία,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: πολλά ωραία μπορώ να πω, ότι έχει μείνει ελεύθερος μέχρι στιγμής ο Ντιάντζελο Ράσελ, υπερπεκταράς για Παναθηναϊκό αν έρθει. 40% τρίποντο, επειδή είναι τοποθέτηση αυτό, δεν είναι μια είδηση, γι' αυτό το λέμε. Με 7 assist, 1.93, μακριά χέρια κτλ. Για πίεση πάνω στην μπάλα. Γράφει ο φίλος μας ο Ευάγγελος, που είναι κάποιοι παίκτες που αρέσουν στον κόσμο και γι' αυτό μας το έγραψε σε αυτό το μοτίβο ο Βαγγέλης.
1: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο Μπράδος είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και καθημερινά σχεδόν 2 ώρα και 3 ώρα με τους συνεργάτες του μιλάει για παίκτες. Κάτι καλύτερο θα ξέρει.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Καθημερινά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι όπως ο Αταμάν.
0: Α, ναι.
1: Πού είναι ο Στέριος, ο Δώρος, ποιος είναι αυτός που μας κράζει για τον Άταμαν? Ο Άταμαν έδινε εντολές, ψάχναν οι υπόλοιποι. Εδώ είναι ο ίδιος, παρόν, ψάχνει, παίρνει τηλέφωνα. Ηγείται. Είναι διαφορά, ρε Κώστα.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω, να πούμε ψέματα τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει στο πάρκε φέτος. Δεν ξέρω τι θα δείξει ο Παναθηναϊκός.
0: Λοιπόν, σου
1: λέω το προσωπικό ενδιαφέρον.
0: Επειδή μετά από τόσα χρόνια,
1: ναι,
0: ξέρεις με ποιους μιλάω, ξέρω με ποιους μιλάς πάνω κάτω. Παρότι δεν είμαστε ποτέ συνεννοημένοι.
1: Καλά, εγώ δεν ξέρω ποιος
0: μιλάει. Μου είπε λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει κατακτήσει τίτλους με τον Ομπράντοβιτς μια κουβέντα. Συγκρίνοντας κάποιες συμπεριφορές.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: συγκρίνοντας τίτλους που του Ζότς είναι αναρρύθμιτοι. Οκ, okay, είναι ο ρέκορντμαν στην Ευρωλίγκα με 9 κατακτήσεις. Αλλά συγκρίνοντας συμπεριφορές. Μου είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει τίτλους με τον Ομπράντοβιτς ότι δεν υπήρχε ποτέ μία στο εκατομμύριο ο Μπράντοβιτς να βγει στο μικρόφωνο και να ραδιάσει τους τίτλους του.
1: Ποτέ.
0: Όπως το έκανε ο Άταμαν. Γιατί όμως δεν το έκανε αυτό ο Ζότς? Διότι κάθε φορά που οι παίκτες του Παναθηναϊκού έδειχναν λίγο ψηλωμένοι μετά από μια κατάκτηση Ευρωλίγκας, φρόντιζε να τους προσγειώσει την προπόνηση λέγοντάς τους: «Μαγκές, αυτά τα κάνατε πέρσι. Τώρα είναι μια καινούργια χρονιά».
1: Yeah.
0: Δεν ήθελε να ακούει για παρελθόν. Ήθελε να ακούει μόνο για το παρόν. Για την εκάστοτε σεζόν ο Μπράντοβιτς.
1: Ποτέ...
0: Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να πει: έχω πάρει τρεις Ευρωλίγκες,
1: ναι,
0: έχω
1: ναι.
0: πάρει Eurocup, έχω πάρει πρωτάθλημα Τουρκίας, Ελλάδας. Ποτέ.
1: Δεν έχει πάρει τρεις, έχει πάρει εννιά. Θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα να κάθεται πάνω στις κούπες και να μιλάει για αυτές, έτσι. Απλά πράγματα. Και κάτι ακόμα. Ποτέ επί προσωπικού δεν έχει μιλήσει. Ποτέ.
0: Όχι, όχι,
1: για συγκεκριμένο παίκτη. Ότι αυτός ήταν εκτός παιχνιδιού. Αυτός δεν πήγε καλά. Ποτέ.
0: Ναι, ισχύει.
1: Μία φορά το είχε κάνει και δε, είμαι σίγουρος το είχε κάνει με την Πρόκομ, θυμάσαι.
0: Ναι. Εντάξει, αγώνα... τους είχε βγάλει σέντρα όλους.
1: Όλους όμως. Όλη την ομάδα.
0: Να πω μια...
1: Και εκείνη τη σεζόν πήρε την κούπα, την Ευρωπαϊκή.
0: Να πω μια γλυκιά καλησπέρα σε ένα φίλο μου, τον Μάνο στην Άξο, και στο γιο του, τον Γιώργη. Να τον χαίρε το Γιωργάρα. Θα τους δω τις επόμενες μέρες. Να είναι καλά φίλος ο Μάνος. Πάντα μας βοηθάει, πάντα είναι εκεί όταν χρειαζόμαστε κάτι. Να είναι καλά φιλαράκος και να είναι γερός.
1: Πάντως ο Μπράντοβιτς λέει, ο ΓΚ λέει, πήγε πέρσι η Αυστραλία και με Ευρωμπάσκετ. Εννοεί με την Παρτίζαν.
0: Ναι. Ευρωμπάσκετ.
1: Ευρωμπάσκετ μετά. Το Ευρωμπάσκετ δεν είχε.
0: Δεν είχε, δεν είχε παρτίδες ο Μπράντοβιτς με Ευρωμπάσκετ. Έτσι.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν καμία σχέση με τη Σερβία. Εννοεί ότι. Ότι παίκτες,
0: κάποιοι, ναι,
1: ότι και πέσει από την Παρτίζαν.
0: Και πόσοι μωρέ ήταν στην Παρτίζαν στην εθνική. Άμα σου πω, μπορεί και κανένας. Άντε να είναι ένας. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην πιο ωραία παρέα της Era Sport, γράφει ο Chris. Ευχαριστούμε, φιλαράκο. Τιμή μας. Να είστε καλά και να μας κρατάτε συντροφιά. Ευχαριστούμε το φίλο. Ο Μιχάλης. Τι κάνει ο Μιχάλης? Είναι ο φίλος μας, ο Ιέρο 7, από το Καυτό Ρέθυμνο. Καιρό έχουμε να τα πούμε, γιατί ξέρετε, λέω, το καλοκαιράκι στην Κρήτη είναι φοβερά. Το ξέρουμε, ρε, εσύ, Μιχάλη, μας λες τέτοια. Για εμάς που μένουμε, αλλά ταυτόχρονα έχει και πολλή δουλειά, τουρισμός, χωράφια κτλ. Βρήκα χρόνο να σας ακούσω σήμερα. Γεια σου, φιλαράκο μας Μιχάλη.
1: Νότιος 7
0: να ευχηθούμε
1: είναι...
0: τα καλύτερα. Όχι, είναι ο Ιέρο 7.
1: Α, Ιερό.
0: Όχι ο Νότιος.
1: Α, ο Νότιος. Ιέρο, ο Νότιος είναι ο άλλος. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο πρόεδρος, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, έχει στείλει το μήνυμά του και σήμερα έχει στείλει.
1: Βουνό ή χαράδρα.
0: Έχει, όχι, έχει στείλει λουλούδια.
1: Πολύ
0: και
1: γλυκό.
0: Έχει στείλει και μία σακούλα από προϊόντα. Λογικά από τον μπαξέ του, γιατί βλέπω ντομάτες και αγκούρια και κολοκύθια.
1: Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά, φιλαράκος. Ευχαριστούμε. Φέρει και από εδώ τίποτα να κάνουμε κανένα ρωτηγανιτό, έτσι, κολοκυθάκι, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Γιάννης, ο Κουτροτζών, ο φίλος. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Θυμίζω ότι ο Ζότς ήταν στην Αυστραλία, μα προσέξτε, παιδιά. Ο Ζότς ήταν στην Αυστραλία για να τιμήσει τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Και κάθε φορά από τον Καλό
1: σου πει ότι πέσει με την Παρτίζαν,
0: ναι,
1: πήγε.
0: Ναι.
1: Φέτος στην Κίνα είναι πιο μακρινό ταξίδι.
0: Ναι, αλλά φέτος είναι οργανωτής, φίλε. Και έχει άποψη.
1: Φέτος.
0: Ενώ πέρυσι ήταν μουσαφίρης.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Φέτος είχε πολύ μεγάλη πίεση, φίλε.
0: Λες.
1: Έχει, έχει.
0: Όχι από τώρα, ρε, εσύ.
1: Πες μου ένα προπονητή που έχει έρθει σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και δεν έχει πίεση.
0: Ρε, εσύ δεν είναι οποιοδήποτε όμως. Δηλαδή, αν έχει ο Μπράντοβιτς πίεση,
1: να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Οι προπονητές.
1: Είναι η ίδια πίεση που είχε στην Παρτίζαν με αυτή του Παναθηναϊκού.
0: Δεν ξέρεις την πίεση της κάθε ομάδας.
1: Καλά,
0: και του κόσμου. Οι Σέρβοι έχουν αρρώστια με τον μπάσκετ.
1: Α, τώρα που πεις για.
0: Και δεν πήγε να έχει καλά.
1: Τώρα μιλήσαμε για Παρτίζαν.
0: Έχανε παιχνίδια.
1: Το ξέρεις το τεράστιο ρεκόρ που κάνει ο Βιλντόζα, έτσι.
0: Ναι,
1: Ερυθρό Αστέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρτίζαν, συγγνώμη, Παρτίζαν ή Ερυθρό Αστέρα πήγε.
0: Πήγε.
1: Μία από τις δύο. Κοίτα τώρα, θα είμαι στο μυαλό μου.
0: Κάτσε, ρε Βαγγέλη, κόλλησε.
1: Παρτίζαν, Παρτίζαν πήγε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει αγωνιστεί λοιπόν ο Βιλντόζα,
0: ναι,
1: σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, του αιώνιου.
0: Ναι.
1: Σε Παρτίζαν και Ερυθρό Αστέρα.
0: Σωστό.
1: Σε αιώνιου του Σερβία.
0: Σωστό.
1: Φοβερό ρεκόρ του Βιλντόζα.
0: Σωστό.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό ο παίκτη.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αδικήθηκε από
0: τελικά το παίκτη Αργεντινό.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή Λατίνο.
1: Καλός, καλός είναι.
0: Γράφτηκε ότι μπορεί να παίξει ο Σέρβος στην Παρτίζαν.
1: Πώς όμως?
0: Δεν ξέρω. Η σύζυγός του και το παιδί του. Η Μίλιτσα Τάντιτς.
1: Α, ναι, ναι,
0: και η γέννηση,
1: ναι,
0: του παιδιού,
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, ναι, η γυναίκα του είναι.
0: Που επιτρέπουν να πάρει το σερβικό διαβατήριο.
1: Βολεϊβολίστρια.
0: Κούκλα.
1: Διεθνής κιόλας.
0: Κούκλα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: Βαγγέλη,
1: ναι.
0: Όταν έβαλε το tweet αυτό, το quiz, ο Ντελούκα, ο δημοσιογράφος. Ο οποίος είναι έμπειρος, είναι έμπειρος και έγκυρος. Ψαχτήκαμε λίγο για το ποιο. Το quiz έλεγε: ποιος παίκτης που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ώρες, μέρες,
1: ναι,
0: έχει παίξει σε δύο από τις μεγαλύτερες rivalries, αντιπαλότητες δηλαδή, δύο μεγαλύτερα derby ευρωπαϊκά.
1: Αυτός.
0: Και σκέφτηκα εγώ. Αμέσως σκέφτηκα το Βιλντόσα, αλλά δεν σκέφτηκα μόνο το Βιλντόσα.
1: Ποιον άλλο?
0: Ποιον άλλο. Ποιον.
1: Για πες.
0: Τον Σούπερ Μάριο.
1: Μάριο, ε.
0: Δεν διευκρίνιζε τα ντέρμπι.
1: Εντάξει.
0: Τα ντέρμπι είναι τρία στην Ευρώπη. Τα μεγάλα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας Παρτίζαν και Ρεάλ Μπαρτσελώνα.
1: Δεν είναι.
0: Ο Σούπερ Μάριο λοιπόν έχει παίξει. Μπαρτσελώνα, Ρεάλ και ναι. Παναθηναϊκό. Ναι. Του λείπει Ολυμπιακός. Δεν κάνει ίντριγκα.
1: Κάνει ίντριγκα, αλλά δεν θέλει και ο παίκτη από ό,τι ξέρω τουλάχιστον ο Μπαρτζόκα.
0: Θα τον χαλαγέ.
1: Δεν θέλει τριάρι. Θέλει τεσάρι.
0: Γιατί δεν μπορεί να παίξει τέσσερα ο Κροάτης.
1: Πίσω από τον Βεζένκοφ. Έχει τρελαθεί.
0: Μαζί.
1: Τριάρι δηλαδή.
0: Μαζί, ναι.
1: Τριάρι
0: τρία,
1: ο Τεζόνια
0: ναι.
1: Και τέσσερα ο
0: και
1: Βεζένκοφ.
0: Και δύο Φουρνιέ.
1: Και πίσω από τον Βεζένκοφ ποιο. Τι. Ο Αντιπίτερς με τις δυνατότητες που θέλει να έχει ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή αμυντικός, αθλητικός, μεγάλα άκρα.
0: Πάς τον Αντιπίτερς, άμα πάρεις τέτοιο παίχτη.
1: Όχι,
0: και
1: όχι,
0: που να παίζει
1: Αντιπίτερς, όχι απαραίτητα με τον Σούτου Πίτερς, το καταλαβαίνουμε.
0: Δηλαδή, αν του σκάσει βόμβα ο Αγγελόπουλος και του πει Γιώργο,
1: δεν είναι.
0: Θα πάρουμε Σούπερ Μάριο. Τι πει ο Μπαρτζόκας, δεν το θέλω.
1: Sorry, αλλά σήμερα που είναι
0: παιχταράς.
1: Εδώ λέω ότι δεν είναι ο Μάριο. Ο παίκτης που αν τελικά επιστρέψει από
0: ναι,
1: τους Καβαλιέρς και μείνει ελεύθερος, θα είναι Ολυμπιακός.
0: Και όπως μου θυμίζει, μου θυμίζει ένας φίλος μου.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει θέμα, το λέω ευθέως.
0: Βρε εντάξει.
1: Και ψαγμένο δηλαδή.
0: Άκουσε
1: το, έχω
0: με.
1: Το έχω κοιτάξει.
0: Ποτέ μιλές ποτέ στο
1: μπάσκετ. Καλά εντάξει, άμα ο Μπαρτζόκας χθες ήθελε άλλο και αύριο θέλει άλλο, μπορεί.
0: Βρε άλλο θέλω να πω.
1: Αλλά μέχρι τώρα αυτό που ισχύει σε καμία περίπτωση σχεδόν.
0: Είναι αν θα σου προκύψει, λέω, στην αγορά, αν βγει στην αγορά το παιδί. Για προσωπικό λόγο πήγε και ο Ντιάλο στο NBA. Ναι. Οικογενειακό. Γυναίκα, σύζυγος, τέτοια πράγματα.
1: Όλοι αυτοί με μικρά.
0: Και οι δύο αυτοί.
1: Με μικρά συμβόλαια.
0: Μπράβο.
1: Με μικρά συμβόλαια.
0: Μήπως πάνε δοκιμαστικά. Γιατί ο Χεζονιά δεν είναι χαζός να πάει με 2,8.
1: Κάτσε ρε φίλε, να καταλάβω το Χεζόνια που δεν του αρέσει κιόλας η Μπάρτσα όπως διαμορφώνεται. Έτσι.
0: Η Ρεάλ.
1: Η Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Ο Ντιάλο. Επιλογή,
0: δεν ξέρω,
1: του,
0: ρε,
1: επιλογή του Πασκουάλ.
0: Και με
1: ήταν.
0: Πολύ λιγότερα λεφτά, από το Ντουμπάι.
1: Επιλογή του Πασκουάλ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Τον πήρε, ήταν, αν θυμάστε, ήταν να πάει Βαρκελόνης, η Μπαρτσελώνα. Τον πήρε μαζί του Ντουμπάι και τώρα πάει η NBA. Πού να πάει δηλαδή άλλο, ό,τι άλλο. Ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν,
1: δούμε.
0: Να απαντήσω στον φίλο τον Γιώργο που είναι Ολυμπιακός ότι ναι, έχουν παγώσει τα έργα στο ΣΕΦ από ό,τι ξέρουμε διότι έχουν γίνει προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν ξέρουμε από ποιους, γιατί αυτά τα πράγματα γίνονται και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς, αλλά αυτό ήρθε στα αυτιά μας από αρκετές πηγές. Οπότε είναι έγκυρο αυτό το γεγονός.
1: Χρήστο, θα το διαβάζαμε πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, αλλά να πω την αλήθεια.
0: Είναι θέμα.
1: Είναι θέμα, δεν ξέρουμε αν ισχύουν αυτά που λέει.
0: Α, εντάξει.
1: Είναι θα πολύ σημαντικά. Έχει σχέση. Τι? Έχει σχέση, ναι. Την νομική σχέση του ΣΑΕΚ με το ΣΕΦ και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ότι αν εκβιάστηκε ο ένας ο άλλος να υπογράψει.
0: Είναι δεν... πολλά παιδιά που δεν
1: ναι,
0: τα ξέρουν.
1: Αλλά, ναι, δεν θέλω και γιατί επίσης... ακριβώς έχει... υπάρχει και νομικές συνέπειες. Όχι, σε εμάς το λέμε
0: αυτό εξηγήσω...
1: δημόσια.
0: Να το εξηγήσω
1: δεν είναι
0: λοιπόν
1: απλό
0: αυτό
1: πράγμα.
0: Που λες. Να το εξηγήσω αυτό που λες. Στον φίλο που είναι και αξιοπρεπέστατος και στέλνει το μήνυμα.
1: Ναι, ναι, φοβερό μήνυμα.
0: Ο
1: δηλαδή,
0: Χρήστος λοιπόν πρέπει να
1: και
0: καταλάβει.
1: Και περιστατωμένο και με επιχειρήματα.
0: Και ο κάθε φίλος. Ότι εμείς από πίσω δεν έχουμε ένα νομικό στρατό να μας υποστηρίξει.
1: Ακριβώς.
0: Στο ομιγέννητο. Διότι αν πούμε κάτι το οποίο είναι μηνύσιμο, θα τρέχουμε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Άρα λέμε μέχρι εκεί που είμαστε σίγουροι ότι ισχύει. Ή και να μην είμαστε 100% σίγουροι.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι εκεί που πιστεύουμε ότι μπορεί.
1: Θα ήθελα πολύ να το
0: να
1: διαβάσω, αλλά δεν μπορώ γιατί ναι. Πιθανότατα θα υπάρχουν συνέπειες.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Απλό.
0: Σωστό.
1: Πάντως είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει.
0: Ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει, όπως μας θυμίζει ο Μίτσος.
1: Ωραία, σήμερα.
0: Και σε Ολυμπιακό. Και σε Παναθηναίκο.
1: Ναι.
0: Και σε Άρη και σε Πάκο είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος.
1: Για να πει, ναι, μπράβο, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη Πάοκ.
0: Ναι. Και όχι ναι, μόνο. Ναι, και όχι ναι, μόνο. Ναι. Ο Μπιλάρας έχει παίξει σε πάρα πολύ μεγάλες ομάδες. Ναι.
1: Αρκεί φέτος να έχει μεγαλύτερο ρόλο. Αυτό περιμένω. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Αν και έχει μπροστά του πολύ μεγάλους παίκτες και πολύ σημαντικούς παίκτες να ανταγωνιστεί. Δεν έχει απλά γκάρ φέτος ο Άρης. Έχει πολύ καλούς παίκτες. Εξαιρετικούς. Westbrook για Παναθηναϊκό. Κωνσταντίνε μου. Να σου πω. Θα τα ξέρει μόνο ο Μπράντοβιτς. Κανένας άλλος.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο στο εξωτερικό τι γίνεται από μεταγραφικά. Γιατί έχει κάποιες κινησούλες.
1: Είπαμε για τον Βιντόζα.
0: Όχι κάτι φοβερό όμως. Όχι κάτι φοβερό. Αυτό όμως που διαβάζουμε απ' έξω είναι ότι το ρόστερ της Φενέρμπαχτσε έκλεισε για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι, και με ένα παίκτη έκπληξη θα έλεγα, έτσι.
0: Ναι. Τον πρώην του NBA, ε.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Πώς τον προφέρουμε, ρε Βαγγέλη, αυτόν.
1: Κάτσε. Να δούμε πώς το πούμε.
0: Γιατί.
1: Να δω πώς θα το λες οι μεταδόσεις φέτος. Εκεί σε θέλω.
0: Ναι, έλατε.
1: Αλλά, όχι.
0: Φίλε, αν δεν το μελετήσω, δεν
1: εγώ,
0: το λέω.
1: Εγώ θέλω να δω πώς θα λες φέτος.
0: Ποιον.
1: Τον το Σαν Ευμπουμουάν.
0: Α, ναι, ναι, ναι, καλά, χαίρομαι πολύ.
1: Ευμπουμουάν.
0: Ναι.
1: Πώς θα το λες, ρε φίλε, αυτόν.
0: Δεν ξέρω, αλλά αυτόν που
1: πρέπει
0: λες
1: να θα, έλεγα, θα τον έλεγα. Θα τον πω και με τα παιδιά δίπλα.
0: Σε πρώτη φάση. Τζόνι Γιούζανγκ θα τον έλεγα σε πρώτη φάση. Αλλά...
1: Αυτό, δεν σου λέω αυτόν.
0: Τη Φενέρ.
1: Αυτός είναι πιο εύκολο η Φενέρ. Κάτσε να
0: πούμε να σου πω κάτι.
1: Τι είναι αυτό και από πού είναι.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πούμε για τον το Σαν Ευμπουομουάν.
0: Εντάξει, δεν είναι πολύ δύσκολο. Σιγά.
1: Για πες το τώρα.
0: Δεν μπορώ τώρα.
1: Τώρα
0: δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω.
1: Να τώρα, φίλε μπροστά σου. Ευμπουομουάν.
0: Ευμπουομουάν. Το Σαν. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Και πρώτη στην Μπαρσελόνα, δεν παίζει οπουδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για
0: καλά, σιγά μην παίζει. Λοιπόν, αυτό το παιδί, λοιπόν, ο κύριος που αναφέραμε, ο Τζόνι Γιούζανγκ, αν ναι. προφέρεται έτσι το όνομά του, το τσεκάρουμε. Είναι γεννημένος το 2001, είναι Αμερικανός, από την Καλιφόρνια, δηλαδή είναι 25 ετών. Είναι 2-1. Η θέση του, ας πούμε, είναι shooting guard. Εντάξει. Αυτή είναι η θέση του, διαρροτριάρι. Και όσον αφορά το κολέγιο, πήγε σε δύο ξακουστά κολέγια των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Kentucky και στο UCLA. Δεν μπήκε στο draft το 22, ξεκίνησε την καριέρα του, έπαιξε και στο NBA παρότι ήταν undrafted, δηλαδή έπαιξε 18 μάτς την πρώτη χρονιά του στη Utah, έπαιξε και στη δεύτερη χρονιά του στους Jazz, πολύ περισσότερο έπαιξε πρόπερση 24-25 στους Utah Jazz, 64 μάτς, 18 βασικός με 8,9 πόντους, δηλαδή μιλάμε για μια καλή περίπτωση. Και φέτος το 25-26 έπαιξε 21 παιχνίδια στους Minnesota Timberwolves. Το Φεβρουάριο πήγε στη Zenit Αγίας Πετρούπολης, οπότε έχει και εμπειρία από VTB, έχει εμπειρία από Ευρώπη, και πριν από μερικές ώρες υπέγραψε ένα χρόνο συμβόλαιο με την τουρκική Φενέρμπαχτσε.
1: Περιμένουμε κι άλλο παίκτη.
0: Κοίτα, η Φενέρμπαχτσε έχει κάτι μέχρι
1: περίμενε.
0: Τώρα στο ρόστερ.
1: Θα σου πω τώρα. Ναι.
0: Καταρχάς το βασικότερο απ' όλα είναι ο Σέιν Λάρκιν.
1: Ναι. Έχει Baldwin, λοιπόν. Ναι. Έχει εξαιρετική περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Baldwin, Λάρκιν, Trent Forrest.
0: Σωστά.
1: Σαργιούνας, Χόρτον Τάκερ.
0: Σαργιούνας από Εθνική Λιθουανία.
1: Ναι. Χόρτον Τάκερ.
0: Χόρτον Τάκερ.
1: Το Θηρίο. Ναι. Μαχμούτο.
0: Κλάιμπερν.
1: Σίλτ.
0: Σαβόν Σίλτ.
1: Σίλτ.
0: Από Αρμάνι.
1: Ναι.
0: Είναι τίγκα η περιφερειά της. Ποιοι θα πρωτοπαίζουν.
1: Ποιο θα πρωτοπαίζει.
0: Ποιοι θα πρωτοπαίζουν. Σωστό.
1: Και έχει βέβαια, όπως είπες, και τον Κλάιμπερν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: τεσσαροτριάρι Μπράξτον Κι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Νίκολο Μέλι, Κρις Σίλβα τη ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ο Σάνλι που γύρισε, αλλά δεν παίζει και πάρα πολύ.
1: Άρα θέλει και ένα πεντάρι ακόμα.
0: Έχει πάρει αυτόν τον Μάρκο Μπίνγχαμ. Η Φενέρμπαχτσε,
1: ναι.
0: η οποία από ό,τι φαίνεται κλείνει.
1: Α, λες να έχει κλείσει.
0: Ναι, ναι, έτσι λένε ότι έκλεισε το ρόστερ η Φενέρμπαχτσε. Το κλείσε το ρόστερ η Φενέρ. Κάτι άλλο μεταγραφικό σημερινό. Είναι αυτό το όνομα που είπες εσύ, ο Τοσάν Ευμπουομάν.
1: Φίλε, το τόπες, τελείωσε.
0: Καλά,
1: το
0: τώρα,
1: πήρε στον αέρα.
0: Σιγά να μην το έκανα σωστά.
1: Το πήρε στον αέρα, τελείωσε, αυτό ήταν.
0: Και είναι και η επισημοποίηση.
1: Ναι. Να τα λες σωστά, όχι, περίμενε. Ευμπουομουάν.
0: Άμα δεν τα ακούσω, πώς το λέω ο ίδιος. Όταν θα το στείλει στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Και η Μακάμπι Τελαβίβ κράτησε στο ρόστερ της τον Ιφε Λούντμπεργκ, τον Δανό, που έκανε μαζί του και μεγάλο συμβόλαιο. Άρα λοιπόν αυτές ήταν οι κινήσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα, 27 Ιουλίου. Χθες είχαμε την επίσημη ανακοίνωση της Παρτίζαν για τον Λούκα Βιλντόσα. Είχαμε την επίσημη ενημέρωση του NBA, δηλαδή του Σαμ Σαράνια κυρίως. Αν και νομίζω ότι ο Βετάκης το βγάλε πρώτος.
1: Ότι.
0: Για το Cleveland. Σε tweet. Έτσι θυμάμαι. Μάριο Χέζονια με το Cleveland. Και. Τι άλλο.
1: Ανακοινώθηκε επίσημα Για ποιον έλεγε, α, για τον Χεζόνια λε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, εγώ έλεγα, νόμιζα για τον. Θα το πούμε σε λίγο τον Λεμπρόν.
0: Ναι.
1: Και τι τρέλε του. Θα μένει Νέα Υόρκη, λέει. Ε. Και θα πηγαίνει με ελικόπτερο κάθε μέρα στην προπόνηση.
0: Κομμωδία. Απαντάω κομμωδία με μια λέξη.
1: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Έλα,
1: κομμωδία. Είπαμε, είναι Λεμπρόν, αλλά αυτό δεν είναι κομμωδία. Τώρα, στο πλαίσιο του επαγγελματισμού. Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Μιλάμε για κομμωδία.
1: Μπορεί να είναι σαν τα διάχρονο, μπορεί να είναι ο μεγάλο Λεμπρόν, αλλά.
0: Εντάξει.
1: Κάτσε τώρα, περίμενε.
0: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
1: Θα μείνει Νέα Υόρκη. Και θα πηγαίνει.
0: Με το ελικόπτερο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Θυμάμαι επειδή το έχω κάνει με τρένο. Το είχα κάνει Νέα Υόρκη, Φιλαντέλφια. Μία ώρα και ένα τέταρτο νομίζω είναι. Κάπου εκεί.
1: Καλά, με ελικόπτερο θα είναι
0: ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο.
1: Όσο εγώ λέξες πευκάκια.
0: Πευκάκια περισσό. 5 λεπτά.
1: Τόσο θα κάνει και ο Λεμπρόν από τη Νέα Υόρκη στη Φιλαδέλφια, ρε. Τι είναι, πευκάκια, πώς το πες, πευκάκια.
0: Περισσό. Έχουμε λοιπόν πολλή κέφια σήμερα. Έχουμε όμως και σε λίγο μια μικρή διακοπή, διότι πλησιάζει 6. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί. Τα λέμε με δικά σας μηνύματα σε 5-6 λεπτάκια. Το πολύ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλησπέρα σας. Στη ρυθμίση του ήχου Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο Γιάννης Παπαγεωργίου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 33χρονου Γερμανού τερματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα βρίσκεται Ολυμπιακό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky Sport Germany, Φλόρεν Πλέντεμπεργκ, οι βασικοί όροι της συμφωνίας έχουν ήδη διαμορφωθεί και πλέον οι δύο πλευρές συζητούν τις τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί το deal. Στην Kansas City θα συνεχίσει την καριέρα του Αντρέ Λουίς, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την τρίτη ακριβότερη πωλή της ιστορίας του, αφού από την συμφωνία αυτή οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν στα ταμεία του 22 εκατομμύρια δολάρια. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών. Αυτά δήλωσε στην Era Sport ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών Θοδωρής Βλάχος για το χρυσό μετάλλιο στο Gold Cup μετά την νίκη επί της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ με 15-14. Το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτομα στον Μήκος ισοφάρισε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8-66 το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών που διεξήχθη στο Βόλο. Η Original εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕΚ Μάκη Αγγελόπουλου με θέμα την παραχώρηση της Ανέλ Αρίνα στον Ολυμπιακό. Την έγραφε η συγκατάθεση της Augsburg για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Περιμένει ο ΠΑΟΚ ενώ ο Αλέσιο Λύση έχει ζητήσει την απόκτηση Γάλλου Μέσου. Φιλική νίκη της ΑΕΚ χθες με ανατροπή 3-2 επί της Βόλες στην Ολλανδία. Το κόλ της Ένωσης πέτυχαν Νίκο Ιτά στο 33 και ο Βάργκας στο 68 και στο 87. Τρίαμβος για την ελληνική κοπολασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κατά των 23 που διεξήχθη στην πόλη Ντουίτσμπουργκ της Γερμανίας, καθώς η Ελλάδα κατέκτησε στην πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων με 4 χρυσά και 2 αργυρά μετάλλια. Την ήττα με 66-65 από την Γαλλία γνώρισε η εθνική μας ομάδα των εφήβων στην τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Παρά την ήττα της, η εθνική ομάδα προκρίνεται στην επόμενη φάση. Και πάλι στο Πόλο, αίτη συνέχισε την πορεία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ η εθνική ομάδα Κορασίδων κάτω των 16 μετά και την επιβλητική νίκη επί της Κροατίας με 19-4. Αυτή την ώρα η Γαλανόλευκη παίζει με τη Βραζιλία. Τέλος στο μπάσκετ, το Μάριο Χεζόνια επιστρέφει στο NBA καθώς συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο αξίας 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αποκάλυψε στο ESPN. Τέλος, την απόκτηση του 35χρονου guard CJ Harris ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 7. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Συνέχεια με Βαγγέλη Ζορμπά και Κώστη Σωτηρίου.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
5: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή? και αργούν και διακοπές. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, Βαγγέλη, πρωτού συνεχίσουμε τα μπασκετικά,
1: ναι.
0: Από μένα ένα τεράστιο respect στους Guns N' Roses.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Γκρουπάρα.
1: Ναι.
0: Γκρουπάρα,
1: ναι.
0: Και γουστάρει και ο κόσμος,
1: ναι.
0: Με τις κιθαριές εκεί πέρα που έχουν ρίξει οι Guns N' Roses. Είναι εκπομπή του μπάσκετ.
1: Μόνο
0: άλλη μια ώρα μαζί.
1: Μόνο συζήτησή σου με τον Άλεξ πριν από λίγο και δεν είναι στα καλύτερα του.
0: Ο κύριος
1: Αϊδός,
0: Axl,
1: ναι.
0: Rose, Axl Rose.
1: Πάρε, ναι.
0: Τι γνώση της σήμερα, φίλε, της μουσικής,
1: ναι.
0: Καλά μου τα έλεγε ο πατέρας μου, ο Θεοτάσος.
1: Για πες.
0: Να κάνω μια εκπομπή μουσική στην Ερασπόρ. Άσε μην μπαίνουν ιδέες στο βοντζάκι. Και έχουμε και φορτωθεί και εκπομπή μουσική. Λοιπόν, να πούμε κάτι ακόμη, ότι βγήκε πριν από ελάχιστα λεπτά, τουλάχιστον τώρα το είδαμε, ελάχιστα λεπτά,
1: ναι.
0: Ότι πήρε τον κύριο, πώς τον λένε μωρέ εσύ, Βαγγέλη μου,
1: ποιον, δεν
0: τώρα ποιον, στο Basket News, τώρα, τον Colin Malcolm. Colin Malcolm.
1: Α, τον πήρε η
0: λοιπόν,
1: Ζάλγκυρης.
0: Είναι επίσημο, τον έκανε δικό της η Εφές Ανατολού.
1: Α, Εφές.
0: Όχι η Ζάλγκυρης, η Εφές Ανατολού. Φτούρισε, και βάζω αυτό το ρήμα γιατί είχε διετές συμβόλαιο με τη Χάπουελ. Ένα χρόνο μόνο στη Χάπουελ. Έπαιξε Ευρωλίγκα, τη βοήθησε, ήταν αρκετά καλός, δεν ήταν άσχημος ο Colin Malcolm. Και τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στην Εφές Ανατολού. Και είναι μια ενδιαφέρουσα, ας πούμε, περίπτωση. Τώρα μόλις το είδα να φιγουράρει.
1: Δεν ξέρω,
0: ας πούμε,
1: τι ομάδα θα κάνει ο Ιτούδης φέτος.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δεν ξέρω, δεν έχει ακουστεί κάτι ιδιαίτερο για τη Χάπουελ φέτος, έτσι.
0: Να το ψάξω λίγο.
1: Μέχρι
0: κάτσε
1: τώρα.
0: Κάτσε να ασχοληθώ.
1: Μέχρι τώρα τουλάχιστον.
0: Για να δω, Χάπουελ, ναι. Λοιπόν, η Χάπουελ.
1: Και με
0: οποία...
1: τον Οτούρου και είναι ένα χαμός και με την Ομοσπονδία του Ισραήλ.
0: Ναι,
1: θα πούμε
0: όντως,
1: σε λίγο. Ένα χαμός έχει γίνει. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε.
1: Κοίτα τώρα, θεωρητικά σε νεκρή περίοδο, ναι. Τι ειδήσεις υπάρχουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Σωρία ειδήσεων. Για πες.
0: Λοιπόν.
1: Τι κινήσεις έχει κάνει μέχρι τώρα, έχεις η Χάπουελ.
0: Τι κινήσεις έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει Σατοράνσκι.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει τον Καντίν Κάρινγκτον που τον έχουμε δει και στην εθνική ομάδα, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Έχει πάρει Αμίρ Κόφι και Ζακ Λεντέι. Έχει κρατήσει Μίτσιτς, γιατί έχει ψωμί, έχει κόσμο. Έχει κρατήσει Ελάιζα Μπράιαντ, Μπλέικνι.
1: Καλά, λίμωνο.
0: Μπλέικνι. Πήρε τώρα, όχι πήρε τον... έχει κρατήσει ο Ντιάσε, έχει Ντάνο Τούρου. Έγινε ολόκληρος ντόρος με τον... Ο Τούρου και την Ομοσπονδία και ποιος...
1: Και τι γίνει, έχει βγάλει το Ισραηλινό διαβατήριο να παίζει σαν
0: Ισραηλινό. Δεν έχει βγάλει.
1: Όχι ακόμα.
0: Δεν έχει βγάλει.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα είναι και χρονοβόρο από ό,τι λέει η Ομοσπονδία του Ισραήλ.
1: Στο Ισραήλ είναι ακόμα πιο δύσκολο από ότι στην Ελλάδα να βγάλει να πάει
0: είναι,
1: διαβατήριο.
0: Είναι ξεκάθαρος πόλεμος επικοινωνίας. Ο Μεν Γιαννάη υποστηρίζει,
1: ναι.
0: Ότι η Ομοσπονδία χτύπησε την πόρτα της Χάπουελ για να γίνει νατουραλιζέ ο
1: Τούρου. Και η Ομοσπονδία λέει δεν μιλήσαμε με κανέναν από τη Χάπουελ.
0: Η Χάπουελ μας πήραν τηλέφωνο για να γίνει.
1: Αυτοί μας πήραν.
0: Ισραηλινός, ναι. Ο Τούρου να παίξει δηλαδή να του ρεαλιζέ. Και είπε ότι ό,τι και να συμβεί, όποιος παίκτης και αν γίνει να του
1: ρεαλιζέ, είναι δύσκολο να
0: θέλει
1: πάρει
0: το χρόνο του.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Θέλει το χρόνο του και μάλιστα.
1: Πάντως,
0: πώς το είπε, ότι το αμέσως επόμενο διάστημα δεν θα γίνει. Α, για τα παράθυρα, για το παράθυρο το επόμενο, δεν προλαβαίνουν οι διαδικασίες να γίνουν.
1: Τώρα, Αύγουστο
0: τώρα,
1: δηλαδή.
0: Τον Αύγουστο. Δεν προλαβαίνουν.
1: Σου θυμίζει κάτι αυτή η κόντρα Χάπουελ ο Φερ Γιαννάη με την Ομοσπονδία. Εδώ, στην Ελλάδα.
0: Με Ομοσπονδία.
1: Ομοσπονδία.
0: Μου θυμίζει.
1: Ναι. Όλα αυτά στο Ισραήλ έλκουν από τις διαιτησίες. Στους τελικούς με την Χάπελ Τελαβίβ.
0: Πάλι, ναι.
1: Με Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Και αυτό.
1: Μακάμπι.
0: Και αυτό.
1: Θυμάστε τι γινότανε, ναι. Με τον Γιαννάη. Πάντως ο Γιαννάη δεν είναι. Εντάξει. Εντάξει, okay.
0: Ναι, είναι ιδιαίτερος.
1: Είναι ιδιαίτερος τύπος.
0: Και ξέρεις, είναι ιδιαίτερο.
1: Και ανακατεύεται και παντού, ρε,
0: επειδή...
1: φίλε. Τι δουλειά είχε να μιλήσει για τον Άταμαν.
0: Ναι.
1: Τι δουλειά είχε.
0: Είχα μια κουβέντα
1: τι
0: πριν από λίγες μέρες.
1: Και τώρα πάλι κάτι για τον Άταμαν είπε.
0: Με άνθρωπο που εργάζεται,
1: ναι.
0: στο Τελαβίβ.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου λέει πόσο σοβινιστές είναι οι φίλαθλοι,
1: ναι.
0: Των ομάδων αυτών που. Αν κάνουν μια μεγάλη νίκη στην Ευρωλίγκα, ξέρεις ποιος μετά από τώρα, δεν πάω το πω στον αέρα.
1: Ναι, ωραία.
0: Καίγονται για το αν έπαιξαν οι Ισραηλινοί παίκτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή του λένε, ας πούμε, του Χίψη Κάτας ή του Ιτούδη.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά κερδίσαμε, ξέρω εγώ, το
1: και
0: Μιλάνο.
1: Δεν παίξαν οι Ισραηλινοί.
0: Αλλά δεν έπαιξε ο Μαντάρ.
1: Ναι.
0: Κερδίσαμε τότε, αλλά δεν έπαιξε ο Τάδε.
1: Ναι,
0: καταλαβές.
1: Ο Πιτσιρικάς ο
0: Μπλατ. Έχουν καψούρα. Έχουν καψούρα με τους Ισραηλινούς παίκτες και μάλιστα στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, και αυτό το διευκρίνησα γιατί τέθηκε και θέμα για τη χώρα μας, εκεί πέρα παίζει μόνιμα ένας Ισραηλινός στην πεντάδα, στο παρκέ είναι πάντα τουλάχιστον ένας, έτσι θελικά, δηλαδή με βάση την προκήρυξη και τον κανονισμό της Ισραηλινής Λίγκας, ένας Ισραηλινός παίζει πάντα στο παρκέ και οι ξένοι είναι 5 στο πρωτάθλημα. Σε εμάς είναι 6, ναι. Και θέλαμε να τους κάνουμε 7. Θέλαμε, όχι εμείς. Παναθηναϊκός,
1: και καλά και έκανε η Ομοσπονδία. Είπαμε και τους χάτσε στους 6.
0: Ναι. Επί του παρόντος.
1: Προς το παρόν. Ναι.
0: Επί του παρόντος.
1: Θα ξανατεθεί το θέμα.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Αλλά μάλλον στους 6 θα μείνει.
0: Μάλλον θα μείνει στους 6 για φέτος.
1: Ναι.
0: Στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει περιορισμός. Δηλαδή μπορεί να παίζει με 12 Αμερικανούς. Με 12 Βραζιλιάνους, με 12 Ιαπωνέζους. Στις λίγες όμως.
1: Η πίεση λοιπόν υπάρχει στο Ισραήλ και στην Ευρωλίγκα. Ότι δεν παίζουν οι Ισραηλινοί. Εννοώ δηλαδή, όχι μόνο
0: ναι, όταν δεν παίζουν.
1: Εδώ δεν υπάρχει αυτή η πίεση μεταξύ μας. Εδώ δεν υπάρχει
0: αντίστοιχη.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Όταν δεν έπαιζε
1: δηλαδή,
0: καθόλου.
1: Μη το γλου, δεν παίζει καθόλου και δεν μιλάει κανείς.
0: Ναι. Ρε παιδί μου, όμως
1: εδώ η νίκη δηλαδή είναι πάνω από την.
0: Θες να πεις ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση, αλλά υπάρχει,
1: υπάρχει
0: μια σχετική συζήτηση στην αρχή που δεν έπαιζε ο Παπα-Νικολάου στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ή έπαιζε 3 λεπτά.
1: Ναι.
0: Συζητήθηκε το θέμα αυτό. Ή ας πούμε οι Παναθηναϊκοί είχαν θέμα με τον Ντολιόπουλο που δεν έπαιζε καθόλου.
1: Και τον αποθέωσαν, δεν έπαιξε.
0: Εντάξει. Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν.
1: Μαρκίζ Ντεσάντ, φίλε Νίκο, θα το πούμε, αλλά σε λίγο το δίλημά σου, το ερώτημά σου απαντήσουμε.
0: Okay.
1: Λοιπόν, άκουμε τώρα.
0: Τι έγινε.
1: Λίγο να επανέλθουμε λίγο στο θέμα του Λεμπρόν. 130 χιλιόμετρα
0: να.
1: Χωρίζει την Αγιόρκη από τη Φιλαδέλφεια. Δεν είναι κοντά, είναι δηλαδή.
0: Μία ώρα και κάτι.
1: Έτσι,
0: σώμα,
1: μία ώρα και κάτι με το. Ναι, 130 χιλιόμετράκια.
0: Να.
1: Για να μην κουράζει λοιπόν το κορμάκι του.
0: Ναι.
1: 41 ετών.
0: Το οποίο είναι άκρο γυμνασμένο. Και δεν κουράζεται.
1: Κορμάρα.
0: Δεν κουράζεται.
1: Θηρίων, μην το συζητάμε
0: δεν
1: τώρα.
0: Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε.
1: Έχει πολλά κιλά υδρότα.
0: Καλά.
1: Όχι κιλά, εκατομμύρια
0: και
1: κιλά.
0: Συνεχίζει
1: και
0: να
1: συνεχίζει
0: να το κάνει.
1: Ναι. Θα πηγαίνει με ελικόπτερο λίγες φορές με το αυτοκίνητό του. Σχετικά κοντά είναι. Πόση ώρα, 130 χιλιόμετρα, πόσο να είναι, 20, 30, κάπου εκεί. Λοιπόν, μία ώρα. Με το ελικόπτερο είναι ένα τεταρτάκι. Αλλά το θέμα, ξέρεις ποιο είναι. Ότι ενώ τον υποδέχθηκαν με τα βαΐων και κλάδων στην Φιλαδέλφια, δεν θα τους είναι και τόσο εύκολο, ρε Κώστα, να ξέρουν ότι μένει μόνιμα αυτός και η οικογένειά τους στη Νέα Υόρκη.
0: Είναι ακραίο.
1: Δεν έχω χοντρό λίγο.
0: Να σου πω και κάτι, γιατί δεν πήγε απευθείας στους Νίξ. Ναι. Και πάει Sixers. Πήγαινε Νίξ, αγόρι μου, ξεμπερδεύουμε.
1: Τον ήθελαν οι Νίξ. Δεν τον ήθελαν. Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι αυτό που λέγες, μωρέ, ότι δεν φροντίζει την εστροφημία
0: ναι,
1: του
0: δεν
1: να την.
0: Όχι, δεν φροντίζει.
1: Να την υπερασπιστεί.
0: Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Σέβομαι το γεγονός, ας πούμε, ότι θέλει να πάρει ακόμα ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή, το σέβομαι το γεγονός. Δεν μπορούμε να το σεβαστούμε το γεγονός ότι ο βασιλιάς, ας πούμε.
1: Έχει την ομάδα.
0: 42,
1: έχουν την ομάδα.
0: Στα 42. 41.
1: 42,
0: 41 κλεισμένα.
1: Ναι. Πάει για 42.
0: Το Δεκέμβριο. Κλείνεται ναι. 42.
1: Ωραία.
0: Είναι του 84 ο Λεμπρόν. Και έχει πάρει 4. Αλλά να σου πω και κάτι. Η καψούρα του έχει σχέση. Αυτό που είπα προηγουμένως πριν μερικές εκπομπές.
1: Ότι.
0: Που μου το είπαν από την Αμερική.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις ποιος.
1: Ναι.
0: Ότι οι μισοί φίλαθλοι των Lakers έχουν μείνει στην εποχή του Κόμπι και οι μισοί δόξαζαν αυτόν ως βασιλιά. Έχει σχέση με αυτό που θα σου πω τώρα. Έχει 4 και θέλει τα 5 του Κόμπι. Τουλάχιστον να ισοφαρίσει το Κόμπι. Το Τζόρνταν δεν το φτάνει με τα 6 δαχτυλίδια.
1: Κωστή μου, το πιστεύεις αυτό?
0: Το πιστεύω, ναι, γιατί ο κάθε παίκτης βρίσκει κίνητρο.
1: Έχει
0: κίνητρο...
1: τέτοια, μπορεί να έχει
0: γιατί όχι.
1: Τέτοιο πράγμα.
0: Γιατί όχι, θέλω και εγώ 5. Να ισοφαρίσω τον Κόμπι.
1: Μήπως είναι και το θέμα Ντόνσιτς.
0: Αλλά ο Κόμπι τα έχει πάρει και τα 5 με τους
1: ίδιους. Ο νέος ήρωας τους Λέικερς είναι ο Ντόνσιτς και δεν είναι αυτός πλέον.
0: Παίζει γι' αυτό.
1: Και αυτό, έτσι.
0: Παίζει, θέλει να δώσει
1: ο νέος ήρωας είναι ο Ντόνσιτς. Καλός ή κακός.
0: Ναι.
1: Και είναι και πιτσιρικά σε σχέση με τον Λεμπρόν. Έχει μέλλον μπροστά του.
0: Βέβαια.
1: Απάντως, εντάξει, δεν είναι
0: θα
1: κακό.
0: Θα μπορούσε να
1: δεν
0: γίνει μέντορας του Ντόντσιτς και να τελειώσει την καριέρα του στο Λος Άντζελες. Αλλά προφανέστατα κάτι έσπασε στη σχέση αυτή Λέικερς και Λεμπρόν. Χωρίς να είμαστε και μπροστά και χωρίς να ξέρουμε ακριβώς όλα τα γεγονότα.
1: Λοιπόν, είπαμε για τον Λούντμπεργκ, τον ανέωσε η Μακάμπι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και για Κολοσσό μιλήσαμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε περίμενε γιατί ο Μάνος συμφωνεί με τις κομματάρες. Με τις κομματάρες λέει πρέπει να ξεκινάει.
0: Άλλο ιστορικό
1: κομπή.
0: Τραγούδι, έτσι.
1: Ναι, ο φίλος.
0: Άλλο ιστορικό
1: Όχι
0: τραγούδι.
1: Όχι αυτή είναι εδώ, αυτό που μπήκαμε. Στο... Ακριβώς.
0: Έχω και το φίλο μου τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου στην Άξο που μου στέλνει φωτογραφίες από παραλίες. Καστράκι μόλι είναι εδώ πέρα που είναι κτλ. Και πιο μακριά στη Γλυφάδα από ό,τι μου λέει. Εγώ του στέλνω χαιρετισμούς στην εκπομπή live και θα τα πούμε σε λίγες μέρες στο πολύ ωραίο νησί.
1: Λέει ο Κωνσταντίνος, δεν σας προκάλεσε λέει, έκπληξη μετακίνηση του Λάρκιν από την Εφέ στη Φενέρ? Εντάξει, έκπληξη.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι και εμένα.
0: Εντάξει, γιατί να μας προκάλεσε έκπληξη.
1: Τώρα, γιατί να φύγει το ερώτημα από την Εφέ. Εκείνη το μοναδικό ερώτημα, Κωνσταντίνε. Γιατί έφυγε από την Εφέ.
0: Να.
1: Εντάξει.
0: Γιατί προφανέστατα μέρη... έχει κίνητρο και αυτός να πάρει
1: μπράβο,
0: κάτι ακόμη στην καριέρα του.
1: Και
0: έχει πάρει δύο.
1: Για κίνητρο ακόμα είναι το γεγονός της παρουσίας του Σάρας.
0: Σίγουρα.
1: Στη Φενέρ, έτσι. Πάντως από ό,τι αναφέραμε και πριν, έχει περιφερειακή γραμμή απίστευτη Φενέρ.
0: Ναι.
1: Πάλι θα έχει ομαδάρα.
0: Σίγουρα.
1: Από ό,τι διάβαζα προχθές, έχει ανεβάσει κι άλλο τον μπάτζετ φέτος.
0: Έχει πάντα υψηλό.
1: 45-48 εκατομμύρια.
0: Μεικτά, Μεικτά.
1: Δεν ξέρω αν είναι
0: μεικτά. Μεικτά, Ευαγγέλη μου. Τι.
1: Εντάξει, μεικτά θα μικτά. Είναι. Όταν λέμε 62, μικτά. Ο Παναθηναϊκός 63 θα φτάσει με τον Playmaker, μεικτά είναι, εννοείται έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι στα περσινά περίπου.
0: Να. Περίπου στα ίδια. Λοιπόν, άλλο που υπάρχει μεταγραφικό, έτσι να δούμε λίγο τι να ασχοληθούμε. Έχουμε μια μεταγραφή από τη Βαλένθια που πήρε τον MVP της τρίτης κατηγορίας Ισπανίας, τον Wildens Levekie, γεννημένος το 2011.
1: Ρε φίλε, άμα τους βγήκε φέτος, μπράβο. Εντάξει,
0: δηλαδή παίρνει παίκτη τώρα από τη γάμα Ισπανίας η Βαλένθια.
1: Αυτό
0: είναι,
1: αυτό είναι.
0: Αλλά θα παίξει την επόμενη σεζόν στη Μενόρκα δανεικός, η οποία συμμετέχει στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Λοιπόν,
1: πάντως δεν έγινε αυτό που λέει ο πρόεδρος και ο ιδιοκτήτης, ότι θα καλυφθούν όλα τα κενά και θα πάρουμε ακόμα, θα είναι το ίδιο ισχυρή και φέτος η Βαλένθια. Ναι. Μέχρι τώρα,
0: ναι.
1: Αυτό που βλέπουμε. Τώρα δούμε καμιά ομάδα πάλι υπόδειγμα, όπως είδαμε πέρσι, δεν ξέρω εγώ. Τα θαύματα δεν γίνονται κάθε χρόνο.
0: Ναι. Όπως ήταν ένα θαύμα αυτό που έγινε στον αγώνα της Εθνικής Εφήβων. Δεν πρόλαβα να το δω, είδα λίγο.
1: Α, που έχασε τον πόντο,
0: Έχασε ένα πόντο από τη Γαλλία. Βγήκαμε τρίτη στον πρώτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ Άντερ 18 με 66-65, γιατί δεχτήκαμε 10-0 στο τελευταίο πεντάλεπτο.
1: Ναι.
0: Έπαθε blackout. Προφανέστατα ο Χατζηλάμπρου του Άρη, που έκανε και πρόσφατα επαγγελματικό συμβόλαιο και ήταν τρομερό στο πρώτο ημίχρονο, δεν ξέρω τι έγινε στο τέλος και δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε αυτό το φοβερό κρεσέντο του μικρού.
1: Ελεύθερη βολή σε νεκρό
0: 23
1: χρόνο.
0: Πόντους έβαλε ο Χατζηλάμπρου με 5 στα 10 τρίποντα.
1: Ναι.
0: Ο Χαρτόνας έβαλε 12. Ποιος άλλος? Ο Σκληρός 8 με 5 rebound. Έτσι να ακούμε λίγο τα παιδιά. Τα ονόματα εννοώ. Ζούπας Βενετίδης, Χαϊδεμένος, Θωμάκος. Τα άλλα παιδιά που παίζουν στην εθνική ομάδα Άντερ 18, ο Μπιλιώνης που είχε όμως και 13 rebound με 9 πόντους, ο Μπουζουλάς και αυτός βοήθησε, Γκίκας, Ασημένιος και Πούλος είναι τα παιδιά που έχουν προπονητή.
1: Νομίζω τρίτη
0: τον κύριο
1: δερμάτισε στη φάση, έτσι, και τρίτη. Παίζει μάλλον με τη Σερβία.
0: Να.
1: Ακόμα δεν έχει αναγκηθεί αντίπαλος για την εθνική.
0: Να.
1: Εντάξει, ρωτάει ο φίλος ο Ανδρέας. Πώς ο Ολυμπιακός λέει έχει το ίδιο budget με δύο συμβόλαια κοντά στα 5 εκατομμύρια? Δεν είναι καταρχήν 5 εκατομμύρια. Είναι 2,4 περίπου του Μοντέρο.
0: Κοντά σου είπε, Ευαγγελή, είναι.
1: Ναι.
0: Οι δύο παίκτες του Μοντέρο και ο Μακιντάιρ.
1: Και 1,5. Πώς είναι 5?
0: Και 1,5.
1: Ο Μακιντάιρ.
0: Πόσο λίγο.
1: 1,5, 1,6.
0: Είχα ακούσει για πάνω από 2.
1: Όχι. Ψάξω και θα
0: δεις. Okay, δε, καλά,
1: είναι γύρω στα 4.
0: Ο Ολυμπιακός. Αυτό οι ομάδες δικές μας δεν ανακοινώνουν συμβόλαια. Ούτως ή άλλως.
1: Σύμφωνα με οι μανατζερέοι τους και αυτά. Οι ίδιοι τη δηλώνουν και αυτά.
0: Έχει ακουστεί για 2,2 γι' αυτό. Το Μακεντάιρ.
1: 2,4 ο Μοντέρο, 2,2,3 και 1,7, 1,6 ο Μακεντάιρ. Αυτό ξέρω εγώ.
0: Okay.
1: Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άντε και να είναι λοιπόν 5 εκατομμύρια. Ναι. Ότι πώς έχει το ίδιο. Το ίδιο έχει η Ανδρέα μου, γιατί πρέπει να σκεφτούμε, μη σου πω για μικρότερο, τι παίκτες έχουν φύγει, τι συμβόλαια. Πίτερς. Μεγάλο συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολλά συμβόλαια τα οποία έφυγαν.
0: Να το δω να σου πω λίγο.
1: Έχει κάνει πολύ έξυπνες κινήσεις ο Ολυμπιακός φέτος.
0: Του Πίτερς πόσο ήτανε?
1: Ήταν να πάρει 1,8, 1,7 φέτος.
0: Μα αφού δεν είχε συμβόλαιο. Δεν είχε συμβόλαιο. Δεν είχε συμβόλαιο.
1: Θα έπαιρνε.
0: Θα έπαιρνε.
1: Θα έπαιρνε, ναι.
0: Θα έπαιρνε,
1: δεν θα έπαιρνε τα περσινά.
0: Ναι.
1: 2,8 θα βλέπω πολλά, φίλε Κώστα του Μοντέρο. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα.
0: Για 2,7 έχω ακούσει εγώ γι' αυτό.
1: Μοντέρο. Μοντέρο, ναι, άμα είναι 2,7 του Μοντέρο, κάνω εγώ λάθος.
0: Ο Πίτερς φέτος είχε 1%. Φέτος.
1: 1%.
0: Τώρα για του χρόνου,
1: ναι,
0: δεν ξέρω τι.
1: Μείον 1%.
0: Τι το δίνει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Μείον. Τουλάχιστον μείον 1%.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι. Μείον 1,6
0: το 1,9 του Φαλ.
1: 1,9, όχι, 1,9. 1,9. 1,6 πήρε τον Παναθηναϊκό. 1,9. Ορίστε, 3 εκατομμύρια. Αμέσως για δύο παίκτες.
0: Έχουν φύγει επίσης Μόντε Μόρις, Νίλι Κίνα, 8-9 εκατοστάρικα έχουν αυτοί.
1: Ναι.
0: Ποιος άλλος έχει μείνει?
1: Ποιοι έχουν φύγει, μας ενδιαφέρει.
0: Ποιοι έχουν φύγει? Έφυγε ο Χολ. Όχι ο Χολ.
1: Όχι ο Χολ.
0: Ο Χολ, όχι ο Χολ.
1: Όχι ο Χολ.
0: Όχι ο Χολ, ο Χολ έμεινε. Αυτοί είναι τώρα οι παίκτες. Οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι. Οι ακριβοί παίκτες του Ολυμπιακού είναι.
1: Μακίσικ.
0: Μακίσικ. Μακίσικ έφυγε.
1: Γύρω στο εκατομμύριο νομίζω ήταν.
0: Τελευταία του χρονιά γύρω στα 7 εκατοστάρικα.
1: Αυτά μόνο.
0: Του. Ναι. Είναι κάποια λεφτά αυτά που εξοικονόμησε ο Ολυμπιακός για να πάρει.
1: Ναι.
0: Και βέβαια έχει και την πολύ μεγάλη συμφωνία τη στοιχηματική.
1: Συμφωνίες έχει.
0: Με τη Superbet.
1: Λέω ότι είναι περίπου στα ίσα βάρκα, σαν νερά με πέρσι. Αυτό
0: ναι,
1: λέω για τον.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα έχουμε.
0: Τι έχουμε, και 29.
1: Πώς
0: παίρνει αέρα, φίλε, η ώρα τόσο γρήγορα να πούμε.
1: Πάμε.
0: Έγινε, οκ. Okay.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνολικά 33 άρθρα τίθενται προς αναθεώρηση. Μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Απεργασία ηλεκτροσυγκόλησης, η έκρηξη και ακολούθως η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Νεκρός είναι ο ηλεκτροσυγκολητής. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα και νοσηλεύεται. Θρίλερ με τη σύλληψη του διαβόητου ηγέτη της ρωσόφωνης μαφίας Έντικ στο Ντουμπάι. Θεωρείται ως ο ηθικός αυτουργός και εντολέας εγκληματικών ενεργειών σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουντέρες Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Με επιπλέον εναέρια μέσα και πυροσβέστες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη στήριξη σε Γαλλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο τοξικολόγος προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 7 πήρε ο ιατροδικαστής στην υπόθεση της μαφίας των Χανίων. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Αυτή δεν είναι Beastie Boys, ήταν το προηγούμενο και σου άρεσε.
1: Εντάξει, γκρουπάρα. Πλάκα μου κάνει.
0: Ναι.
1: Beastie Boys.
0: Όχι, για ξέρεις, λέω του φίλου μου του Άλεξ, θα τον τρελάνουμε σήμερα.
1: Γκρουπάρα.
0: Ούτε ένα R&B δεν έχουμε βάλει, τίποτα.
2: Η ερώτηση του Θάνου είναι πολύ ωραία ερώτηση.
0: Για πες.
2: Τον Αύγουστο θα έχετε εκπομπές ή ραντεβού το Σεπτέμβριο?
0: Όχι, κανονικά και με τον νόμο.
2: Κάθε
0: όλο
2: μέρα,
0: το χρόνο.
2: Θάνο, δεν σας αφήνουμε ούτε μέρα.
0: Ούτε μέρα.
2: Όλοι εδώ, όλο είτε ο Βαγγέλης, είτε ο Γιάννης, είτε τα παιδιά. Ο Μπούκας, όλα τα παιδιά.
0: Ναι,
2: Πιντέλας,
0: ναι.
2: Όλα τα παιδιά. Ο Ροζής, όλοι. Ο Αγριτάκης.
0: Και ο Φούντας και ο Αγριτάκης, όλοι.
2: Θα κάνουμε εκπομπές.
0: Κανονικά και με τον νόμο.
2: Θα κάνουμε εκπομπή. Ναι. Okay. Γράφτηκε λοιπόν κάτι.
0: Για πες.
2: Γράφτηκε κάτι.
0: Για πες.
2: Για πες μας ρε εσύ, Άγγελε.
0: Τι, το Walla, μωρέ, έγραψε για τον Russell Westbrook.
2: Ποιος το γράφει, ένα Ισραηλινό?
0: Το Walla, Ισραηλινό, ναι. Το Walla για τον... Κοίταξε, τον Kings είναι.
2: Ναι.
0: 37 είναι, 37 ετών. Καλά, 3,6 το συμβόλαιό του με τους Kings.
2: Ναι.
0: Δεν είναι πολλά λεφτά.
2: Ναι.
0: 37 ετών, δεν ξέρω. Το έγραψε το Walla τώρα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, mm-hmm. δεν υιοθετούμε τίποτα εμείς. Δεν ξέρω, θέλει 37 στην ομάδα του τέτοιος, ο Ζότς.
2: Από ό,τι ξέρω, όχι.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Και αυτό το λέμε γιατί μας στέλνετε και μηνύματα, ρωτάτε. Το έγραψε το Walla. Από εκεί και πέρα τώρα.
2: Εντάξει,
0: εντάξει, κοίταξε.
2: Οι
0: Ισραηλινοί δεν είναι και οι πλέον έγκυροι.
2: Όχι.
0: Έτσι.
2: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Αυτό λέμε.
2: Δεν είναι.
0: Εντάξει.
2: Η απάντηση που πήρα είναι ότι αποκλείεται.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Όπως και για Ντιάντζελο Ράσελ. Γιατί μου τον αστόγραψε ο Ευάγγελος, αλλά δεν προκύπτει. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, αγαπητέ Άγγελε. Μετακίνηση του Μάλκομ, όντως το είπαμε, από τη Χάπολη στην Εφές. Καλός ρολίστας για ομάδα με καλό βασικό τριάρι.

0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Η Μπασκόνια τώρα μόλις έσκασε θεματάκι. Πήρε παίκτη ο οποίος, σύμφωνα εδώ με τις, με τα δημοσιεύματα, πήρε παίκτη που ήταν κυρίαρχος στην G League. Να μου πεις κυρίαρχος στην G League, μπορεί να είναι και ένας παίκτης μέτριος. Ο AJ Lawson, 2 χρόνια στην Μπασκόνια. Επίσημο, 26 ετών, 107 μάτς στο NBA, All-Star στη G League, και γενικώς, από ό,τι γράφουν εδώ πέρα οι φίλοι μας στο Basket News, για τον 26χρονο ύψους 1,98, ο οποίος έχει μάλιστα και τζαμαϊκανό διαβατήριο, μιλάμε για έναν από τους καλύτερους παίκτες της G League.
1: Ο Ειρήνη εδώ λέει, έχετε σκεφτεί να κάνετε βραδινή εκπομπή, θα σαν σούπερ λέει. Νυχτερινή,
0: δεν το, έχουμε, δεν το έχουμε σκεφτεί.
1: Παιδιά, εντάξει, αλλά τα βράδια έχει Ευρωλίγγες.
0: Ναι.
1: Όλο το χειμώνα.
0: Εντάξει, μας ακούτε και το βράδυ στα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Είπαμε.
1: Λοιπόν, έχεις μάθει κάτι για, ρωτάει ο Θωμάς με Θεσσαλονίκη, ναι, ο 317.
0: Ναι.
1: Παίζει λέει κάτι, λέει, με Μήτογλου και ΠΑΟΚ. Δεν έχω ακούσει κάτι.
0: Μήτογλου.
1: Μήτογλου. Όχι, ο Μήτογλου δεν,
0: δεν προκύπτει.
1: Δεν ακούσα απολύτως τίποτα.
0: Τίποτα, όχι.
1: Ούτε νομίζω, Θωμά μου, ότι υπάρχει και ο θέμα. Mm. Λοιπόν, άλλος, 768. Εγώ είμαι πάρα πολλά και στα SMS σήμερα. Ο Άταμα λέει βρήκε ομάδα. Δεν έχει βρει ομάδα.
0: Δεν νομίζω.
1: Εθνική ομάδα Τουρκίας είναι μόνο. Ο Μοντέρο λέει γιατί δεν μου ταιριάζει τον Ολυμπιακό. Ο Γιώργο μου, το ερώτημα είναι γιατί ταιριάζει στον Μπαρτσόκα.
0: Όχι το ερώτημα, η απάντηση.
1: Ναι, η απάντηση είναι ότι ταιριάζει στον Μπαρτσόκα, οπότε αν ταιριάζει σε μένα, σε σένα δεν παίζει κανένα ρόλο. Μεταξύ μας, μεταξά, φίλε Γιώργο.
0: Έτσι είναι.
1: Και ο Νότιος 7, ο φίλος μου, μισό είναι να παίξει, λέει, όποιος θέλει στην Εθνική. Μόνιμη διαγραφή.
0: Τι δουλειά έχει τώρα, ρε, φίλε, το θέμα.
1: Εντάξει, επειδή μιλούσαμε πριν για τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης Νότιος 7. Νομίζω ότι είναι υποχρεωμένοι να παίζουν στην Εθνική.
0: Το νόημα δεν είναι αυτό το
1: θα παίζουν στην Εθνική. Και θα θέλουν να παίζουν.
0: Ο φίλος το γράφει λίγο έτσι σκληρά.
1: Ναι, λίγο σκληρά.
0: Αυτό που λέει,
1: ναι,
0: είναι σωστό. Όποιος θέλει να παίξει. Το πω πιο ήρεμα.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Όποιος θέλει, ρε Φαγγέλη.
1: Όχι, θα παίζουν στην Εθνική.
0: Θα παίζουν, εντάξει.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Θα παίζουν.
1: Τι πάει να πει. Για τον Αμίνουα δεν ξέρω κάτι. 143.
0: Ότι ακόμα δεν είναι τελειωμένο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Όποιος
1: δεν θέλει, τηρεί τη στάση του Διαμαντίδη, ναι, λέω εγώ τώρα, ναι, ενός παίκτη, ναι, που λέει στα 30, πόσο, 31 του, 30 του, είπε,
0: το 10.
1: Δεν αντέχει το κορμί μου να παίζω για την Εθνική και έφυγε.
0: Εντάξει.
1: Με το κεφάλι ψηλά.
0: Δεν,
1: λάθος
0: δεν ήταν όλη η αλήθεια αυτή.
1: Λάθος του.
0: Δεν, ναι, ήταν όλη η αλήθεια.
1: Εντάξει, ναι, η μισή είναι. Υπήρχαν και άλλα θέματα. Εντάξει. Αλλά τουλάχιστον το λες έτσι, ευθέως. Στην Κωνσταντινούπολη το είχε πει, θυμάσαι.
0: Ναι, το 10. Στο
1: αυτό μπάσκετ είναι πιο ευθύς. Είναι μια ευθεία εξήγηση.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ. Πονάει το ποδαράκι μου και το ένα και το ένα και το άλλο δεν μου αρέσουν εμένα. Αλλά ουσιαστικά είναι υποχρεωμένοι να παίζουν την Εθνική. Ναι. Πρέπει να παίζουν. Είναι η βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης.
0: Μισό λεπτό.
1: Για πες.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Ο Θάνος γράφει κάτι το οποίο μας αδικεί. Ότι αν και μόνο μπασκετική εκπομπή, που δεν είναι μόνο, γιατί έχουμε αναφέρει πολλά πράγματα. Όταν έχει περιεκαιρότητα και για ποδόσφαιρο και για τα πάντα, θα έπρεπε λέει, να αναφέρεται ένα εύγε για το χρυσό στο πόλο.
1: Δεν άκουσα την αρχή.
0: Είπαμε τεράστιο respect.
1: Δεν άκουσα την αρχή.
0: Είπαμε ότι η εθνική ομάδα του πόλο μας έχει κάνει περήφανοι αμέτρητες φορές. Ναι, μπορεί ο Θόνος να μην άκουγε στην αρχή.
1: Και τους κοπηλάτες μας χθες, τα 4 χρυσά και τα 2 ασημένια, μεγάλη ιστορία.
0: Φυσικά.
1: Τα είπαμε, αδελφέ, στην αρχή της εκπομπής.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για μπάσκετ, είπαμε.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Τους βγάζουμε το καπέλο και αυτή η Ελένη Διαβάτη με συγκλώνησε, Κώστα. Η κοπηλάτριά μας, το χρυσό, έκλαιγε την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου. Με λυγμούς.
0: Ναι.
1: Φοβερή στιγμή. Μπράβο της.
0: Βαγγέλη, δεν το είδα το παιχνίδι στο τέλος τουλάχιστον, γιατί ήμασταν εδώ στο στούντιο, αλλά εδώ πέρα μιλάνε για κλοπή κάποια site,
1: ναι,
0: για,
1: ναι,
0: ένα σφύριγμα που πήρε,
1: ούτε εγώ το είδα,
0: που πήρε
1: η Γαλλία.
0: Γαλλία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με το σκορ 65-65,
1: mm-hmm,
0: οι Γάλλοι αστόγησαν σε σουτ 2 πόντων,
1: mm-hmm,
0: που θα τους χάριζε την νίκη, αλλά οι διαιτητές είχαν άλλη άποψη, καταλογίζοντας ανύπαρκτο φάουλ εκτός φάσης με το άκουσμα της κόρνας, δηλαδή σε νεκρό χρόνο, ας πούμε, ελήφθη αυτή η απόφαση διαιτητική που χάσαμε το παιχνίδι με τη μία ελεύθερη βολή. Κρίμα, κρίμα, πάντως κρίμα, κρίμα, κρίμα, κρίμα.
1: Πρέπει να το δούμε, να έχουμε και ιδέα.
0: Εντάξει, μιλάμε για κλοπή.
1: Α, το βλέπει.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Α, το βλέπω.
0: Βαγγέλη, κοίτα τι έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Κάνουν σου τη Γάλλη και υπάρχει ένα πρόξιμο σε νεκρό χρόνο. Και δίνει δύο βολές, ρε φίλε. Σε ένα rebound.
1: Για ξαναβάλω το εδώ.
0: Κάτσε το ξαναδείς.
1: Στο φάουλ.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Περίμενε. Πάνε και κάνουν. Να, εδώ. Σουτάρουν, α πούμε, Γάλλοι. Σουτάρουν οι Γάλλοι ένα σουτάκι από τα 4 μέτρα.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει ένα πρόξιμο μέσα στη ρακέτα και δίνει δύο βολές αυτόν εδώ.
1: Καλά, εντάξει. Τον άγγιξε. Τον χάιδεψε.
0: Να πάει παράταση, ρε φίλε.
1: Τον χάιδεψε. Αυτό είναι καθαρά διαιτητικό δώρο. Το βλέπουμε τώρα εδώ μπροστά μας. Είναι καθαρά διαιτητικό δώρο.
0: Μην το κρίνεις το ματσάκι έτσι.
1: Και να σου πω κάτι. Γενικά οι ελληνικές ομάδες.
0: Για τα παιδιά, ειδικά είναι ευαίσθητες ηλικίες.
1: Οι εθνικές μας δεν έχουν καλές διαιτησίες, Κώστα. Και η εθνική μας πέρσι στο Ευρωμπάσκετ δεν έχει καλές διαιτησίες. Εντάξει.
0: Δεν μετράμε στην Ευρώπη πια. Όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι. Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μετράμε. Δεν μετράμε. Κάποτε μετράγαμε.
1: Ο 143 λέει: μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται στον Άρη με τον Αμίνου. Δεν υπάρχει κάποια
0: δεν
1: εξέλιξη.
0: Κάποια εικόνα.
1: Και τον Μήτρου Λόγκ. Ο Μήτρου Λόγκ μένει στον Άρη, αυτό που ξέρουμε. Από ό,τι ξέρουμε, μέχρι τώρα τουλάχιστον.
0: Έχει πολυκοσμία η περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Μετά την προσθήκη του Λιόπουλου. Έχει πολύ κοσμία.
1: Και από αύριο θα βάλουμε και ένα ελληνικό.
0: Δεν θα με εκπλήξει αν φύγει κάποιος. Εγώ το λέω καιρό αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θα με εκπλήξει.
1: Από στο υποσχόμαστε αύριο στον 660.
0: Ελληνικό. Ναι.
1: Λέει το εξής.
0: Ποιο.
1: Έλεος ρε παιδιά, λέει. Πρόλαβα Τρότζο, Γιαννουζάκο, Χάνθ.
0: Παλιός.
1: Να παίζουν.
0: Άρα είναι παλιός.
1: Βάλτε κανένα ελληνικό.
0: Είναι
1: να ακούσω. Αύριο
0: να
1: θα βρούμε ένα κομμάτι.
0: Γιατί να με βάλουμε και σήμερα.
1: Ελληνικό.
0: Αλέξ, βρες ένα ελληνικό.
1: Αλλά τι ελληνικό.
0: Δεν θα βάλουμε σκυλάδικο.
1: Εννοείται.
0: Αλέξ, έχουμε μια παραγγελιά για ελληνικό τραγούδι.
1: Για ένα ελληνικό. Κάποιον ο οποίος πρόλαβε Τρότζο, πρέπει να είναι μεγάλης ηλικίας ο άνθρωπος. Τώρα
0: βάλ του τρύπες.
1: Εγώ 75 χρονών και τον πρόλαβα τον Τρότζο.
0: Γιατί δεν είναι ωραίοι. Γιατί, ωραίοι είναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Βάλ του Πασχάλη τότε που δεν θες τρύπες. Βάλ του Μπιθικότσι. Βάλ του κάτι. Εντάξει. Όλες οι παιδιά, τα μουσικά ακούσματα είναι όλα ωραία.
1: Άκου τι λέει ο φίλος.
0: Ανάλογα με τη διάθεση.
1: Ο 228.
0: Κάτι και τη στιγμή.
1: Δεν έχω καμιά σχέση με τον μπάσκετ, λέει, και όμως κάθομαι και σας ακούω γιατί με τον τρόπο που μεταφέρετε τις ειδήσεις πραγματικά με καθυλώνετε. Έχει την αγάπη μου, την εκτίμησή μου. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αλλά.
0: Θερμά.
1: Ναι, αλλά. Ξέρεις, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό αυτό.
0: Ναι.
1: Και συγχαρητήρια έχουμε και. Εντάξει, και αποδοκιμασίες έχουμε, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Για τον τρόπο που λέμε τις ειδήσεις. Εντάξει, να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ποιο καλύπτουμε. Καλύπτουμε κανέναν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Καλύπτουμε κανέναν.
1: Οκ. Okay.
0: Τι να πούμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί ο φίλος ο Ροδεσιανός, 616.
0: Τι λέει.
1: Καλό απόγευμα, μάγες. Ο Άγιος Προκόπης και Άγιος Γεώργιος ζήτω είναι Άξος. Άγιος Προκόπιος. Και κάτι άλλο, περίμενε να δούμε γιατί προχθές.
0: Πάρα
1: επειδή
0: πολύ
1: λέει
0: ωραία,
1: ένας φίλος,
0: αλλά πολύ κοσμία.
1: Ένας φίλος που λέει ότι δεν μιλάμε μόνο, μιλάμε μόνο για μπάσκετ. Περίμενε γιατί έχουμε μια πολύ νωρίτερα, ελπίζω να το βρω, που λέει για το αρσενικό ρε φίλε που μιλάγαμε προχθές για τα θηριά.
0: Κορυφαίο.
1: Πήγα και πήρα λέει αρσενικό επειδή το άκουσα από εσάς. Να το, ο Νεκτάριος, τον βρήκα.
0: Από πού το πήρε όμως.
1: Άκουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι την Παρασκευή ποιος είπε λέει, για το τυρί αρσενικό της Νάξου. Πήρα και αγόρασα, δεν είναι μόνο από την Άξο.
0: Κορυφή.
1: Λέει, πήγα και αγόρασα καπάκι μετά την εκπομπή. Δεν υπάρχει ελευθερωτήρι. Τρομερή γεύση και επίγευση. Ευχαριστούμε για το τύπ.
0: Κορυφή, άστο, κορυφή.
1: Εντάξει, ο φίλος είναι του Ροκφόρ. Είδες όμως. Δεν μιλάμε για μπάσκετ μόνο, αρέσει η Κωστή μου.
0: Ο φίλος μας ο Άλεξ Τάιους υπέγραψε στη Χάπουελ Χάιφα. Δεν είναι και τόσο μεγάλος όσο λένε κάποιοι φίλοι, ας πούμε.
1: Δεν είναι και μικρό.
0: 38.
1: Αυτό λέω.
0: Ρε Βαγγέλη, να σου πω κάτι. Το 38 για Αμερικανό ας πούμε παίκτη με άλλη κράση και άλλο DNA δεν είναι και τόσο απαγορευτικό. Έχουν άλλο σκάρι οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
0: Άλλο σκάρι, πιο αθλητικό και γενικά ένα πολύ αθλητικό παιδί ο Άλεξ Τάιους, 38, επέστρεψε στο Ισραήλ και υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τη Χάπουελ Χάιφα. Έχει παίξει σε πάρα πολλές ομάδες και μεγάλες ομάδες ο Άλεξ Τάιους.
1: Αθλητικός, μια χαρά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο παίκτης πάντα.
0: Από Εφές Ανατολού.
1: Ευρωλυγκάτος.
0: Ούνιξ Καζάν, Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι.
0: Βιλερμπάν, Καρσίακα, Χάπελ Ιερουσαλήμ, Βαρέζε. Έχει παίξει πάρα πολλές ομάδες. Φέτος ήταν στην Τουρκία, στην Μπαντίρμα.
1: Ξέρεις κάτι που ξεχάσαμε και το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ναι, ότι η Χάπολ Τελαβίβ, λέω, η Ντουμπάι,
0: ναι,
1: ξεκαθάρισε τον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: ότι δεν θα κάνει άλλη πρόταση για τον Γουόκα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, η τελική πρόταση είναι κοντά στο εκατομμύριο.
0: Αυτά
1: δηλαδή,
0: τα 870 δηλαδή.
1: 870, 900 χιλιάρικα.
0: Κάπου εκεί.
1: Άρα, ναι, όλα δείχνουν ότι δεν θα υπάρχει
0: ότι
1: λύση.
0: Ότι βάζει φρένο.
1: Και ο Ολυμπιακός είπε ευθέως ότι περιμένουμε διακύκλων, βέβαια, ότι, ναι, περιμένουμε προετοιμασία κανονικά και με τον νόμο του Γουόκα.
0: Βέβαια. Όχι, όχι, θα τον άφηνε.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι και η Ντουμπάι δεν δείχνει καυτή.
0: Πόσο να δώσει, Ευαγγέλη. Ο Φουρνιέ είναι.
1: Δεν κατάλαβα. Ο Πάκο έδωσε 2 εκατομμύρια.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Στον Όσμαν.
1: 2 εκατομμύρια για τον Όσμαν.
0: Στον Όσμαν, όχι στον Γουόκαπ.
1: 1,5 ρε φίλε.
0: Τι σχέση έχει ο Γουόκαπ με τον Όσμαν.
1: Μα μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει αποδειχτή αυτή την πρόταση.
0: Όχι, βέβαια.
1: Για 900 χιλιάρικα ή 880.
0: Με τίποτα. Εγώ πιστεύω.
1: Δηλαδή, τζάμπα θόρυβο
0: τελικά. Εγώ πιστεύω 2 και αν το δίνει Ντουμπάι. Θα το συζητούσε ο Ολυμπιακός. Πιο σοβαρά, ας πούμε.
1: Με 2 τον έδινε.
0: Με 2 εκατομμύρια.
1: Εντάξει.
0: Αλλά τώρα
1: θέλει και ο ίδιος ο
0: παίκτης. Με 870 που.
1: Ναι, αλλά έτσι αδιαφορετικά ο Γουόκαπ κάνει 3. 3 μοίρια.
0: Θα τα πάρει αύριο μεθαύριο.
1: Του χρόνου που θα είναι, χωρίς συμβόλαιο.
0: Χρόνου, σε βάθος χρόνου. Ναι, ή θα φύγει του χρόνου.
1: Ο Ντόρσεϊ λέει: ο Κώστας μένει στο θρύλο με τα ίδια ευρώ ή με νέο και 3 μοίρια.
0: Θα του κάνουν επέκταση.
1: Θα του κάνουν επέκταση.
0: Για και προοδευτικά καλύτερα
1: θα φτάνει νομίζω τα 3.
0: Το χειρίστηκε καλύτερα, βέβαια.
1: Έτσι, αυτό.
0: Τα 3, μη φτάσει και 5. Ποια 3 του Ντόρσεϊ.
1: Και επειδή μιλάμε μόνο για μπάσκετ.
0: Όχι ετησίως, μιλάμε, ναι, τώρα για βάθος χρόνου.
1: Δεν ξέρω που το πληροφορήθηκε ο Βαγγέλης. Εντάξει, θα μας το πούνε και τα παιδιά εδώ οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Οι ρεπόρτερ μας. Οριστικά, δεν μιλάμε μόνο για μπάσκετ. Θα είμαι το μόνο σίγουρο. Οριστικά έκλεισε, λέει, ο Καρέτσας στην Ντόρτμουντ. Σαν να ανεβαίνουν τα Ελληνόπουλα. Τα Ελληνόπουλα. Υπάρχει εξαγωγή ταλέντων πλέον. Καλά, ο Καρέτσας δεν μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα.
0: Αλλά... Ωραίος όμως.
1: Πεκτάρα είναι.
0: Ωραίος,
1: πεκτάρα,
0: ωραίος,
1: πεκτάρα. Εντάξει, το
0: παλικάρι. Πεκτάρα,
1: πεκτάρα, πεκτάρα. Τεράστιος είναι.
0: Βαγγελή, ο φίλος μας ο Θωμάς,
1: ναι,
0: ρωτάει πότε βγαίνει σύνταξη.
1: Μετά
0: έχει
1: από 5-6 χρόνια.
0: Την καψούρα του μαζί σου.
1: Στα 82, 84,
0: έχουμε καιρό ακόμα.
1: 84-85, κάπου έχουμε εκεί. Καιρό.
0: Κάτσε να το απαντήσω κιόλας. Έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό.
1: Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Ο Γιάννης. Πολλά μηνύματα. Ο Σεγγέλη, αλλά θα μπορούσε να μπει
0: Viber,
1: πίσω.
0: Πυροβολή μηνύματα.
1: Εντελώς.
0: Έχει...
1: Όχι, σήμερα έχουμε πάρα πολλά και στα SMS. Πάρα, ναι, πολλά, ναι, ναι, πάρα πολλά. Λέει ο Σεγγέλη, λέει, θα μπορούσε να μπει πίσω από τον Βεζένκοφ. Ο Κόλσον έχει πάψει να απασχολεί τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ πιστεύω άνετα.
1: Ναι, γιατί ο Σεγγέλη είναι πια και μια ηλικία.
0: Άνετα.
1: Δεν θα έχει απέτηση να είναι μπροστά από τον Βεζένκοφ.
0: Άνετα.
1: Αυτό λέω.
0: Άνετα.
1: Δεν ξέρω τι θέλει, βέβαια.
0: Είναι 34 τόκο.
1: Εκεί,
0: 35.
1: Ναι.
0: Θα γίνει, ναι, τον Οκτώβριο.
1: Σκληρός παίκτης, δυνατό παιδί.
0: Πολύ
1: ξέρει
0: παίκτης.
1: Μπάσκετ.
0: Ψυχάρα.
1: Σουτ έχει,
0: ψυχάρα,
1: τα πάντα
0: ψυχάρα
1: έχει. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι στη σκιά του Βεζένκοφ. Γιατί είναι και αυτός μια από τις μεγάλες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού
0: και
1: μπάσκετ.
0: Και 35 όμως.
1: Αλλά είναι στη Δύση.
0: Και 35.
1: Αρχίζει. Αυτό. Άξι. Αρχίζει να δει. Δεν ξέρω από εκεί. Δεν νομίζω ότι super, έχει βρει
0: super,
1: ακόμα.
0: Σούπερ παίκτη.
1: Αυτό που έμαθα το πρωί είναι ότι δεν έχει βρει ακόμα παίκτη. Ο Μπαρτζόκα. Όπως δεν έχει βρει και ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι, δεν έχει βρει, δεν έχει βρει.
1: Ούτε ο Μπαρτζόκα ακόμα.
0: Δεν έχει βρει.
1: Νουά στο 4 λέει και Χεζόνια στο 3. Χρήστο μου. Εντάξει. Χεζόνια λέει σαν να είναι πίσω ο Άρης. Από το Χεζόνια με τα κίνησή του. Παιδιά, εντάξει, προχωράμε.
0: Βαγγελή, είπαμε, ναι, σοβαρότητα. Σοβαρότητα, παιδιά.
1: Εντάξει, παιδιά, εντάξει.
0: Σοβαρότητα, είπαμε.
1: Είπαμε, εντάξει. Έκανε την υπέρβαση ο Σιάο με τον Τολιόπουλο.
0: Και ο Ρόμπινσον Έρλ.
1: Και ο Ρόμπινσον Έρλ. Έχουν και κάνει καλή ομάδα, αλλά τώρα.
0: Μοκόκα. Εντάξει. Μοκόκα από την.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπουργκ. MVP στο EuroCup. Ναι, ναι, ναι, χαρά.
1: Δηλαδή, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Αν αυτή η φάση, αυτή που λέγαμε πριν με τη Γαλλία, το σημερινό τον αγώνα, πριν από λίγο που τελείωσε,
0: ναι,
1: αν αυτή η φάση γινόταν σε δική μας επίθεση.
0: Θα το λέγαμε.
1: Δεν θα ζητούσατε φάουλ, λέει.
0: Θα το λέγαμε. Όμως, ότι είναι ακραίο.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν φοράμε.
1: Χάδι, ρε Παναγιώτη, εδώ ήταν χάδι.
0: Δεν φοράμε,
1: το είδαμε και το ξαναείδαμε εδώ.
0: Νάξη.
1: Ζωντανά στην εκπομπή.
0: Μια διεκδίκηση, ένα προξηματάκι ήταν.
1: Ένα ελαφρύ πρόξημα.
0: Δίνεται, εντάξει, δίνεται, αλλά όχι στο μηδέν.
1: Ειδικά, μπράβο.
0: Αυτό.
1: Ειδικά σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.
0: Δηλαδή, ρε, εσύ διαιτητή, άστο να παίξουν παράτα στα παιδάκια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και ένα σφύριγμα να πεις ότι ο αού κάνει.
1: Τελικά την, με την κλήρωση λέει σε Ευρωλίγκα, τι γίνεται.
0: Δεν είναι κλήρωση, λέμε. Είναι ορισμός.
1: Ορισμός είναι,
0: θα
1: ναι.
0: την ανακοινώσει. Ακόμα με τον δεν ορισμό. Ξέρουν ούτε στην Ευρωλίγκα. Είχα στείλει μήνυμα.
1: Μπαίνει Αύγουστο, λέει. Σε λίγο.
0: Μπαίνει Αύγουστο.
1: Αδειμονεί ο Δημήτρη να δει την ομάδα του. Φίλε, πότε θα πέσει. Ναι. Τι θα κάνουμε.
0: Πότε είχα στείλει, Ευαγγέλη, δεν θυμάσαι.
1: Προχθέ, την Παρασκευή είχε στείλει.
0: Είχα στείλει, ναι.
1: Την Παρασκευή, ναι. Η Πέμπτη Παρασκευή.
0: Ναι. Την Τρίτη είχα στείλει. Την Τρίτη. Και η απάντηση ήταν δεν έχουμε ιδέα.
1: Ναι.
0: Άνθρωποι τώρα που ξέρουν από Ευρωλίγκα.
1: Άλεξ από την Νίκη, τη φίλη μας. Ποιος βάζει μουσικές, λέει ρε παιδιά, σήμερα. Πολλά μπράβο του. Να σε καλά, ρε Νίκη. Εμείς παίζουμε, μας αρέσει και η μουσική.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Α, ναι, έχουμε ελληνικό για το τέλος.
1: Πεις,
0: Έκπληξη, έκπληξη.
1: Μη μας πεις τι είναι, έτσι.
0: Έκπληξη.
1: Είναι ελληνικό ή αφιερωμένο στο καλό μας φίλο που μας ζήτησε.
0: Λοιπόν, άκου ένα ωραίο θέμα που έμαθα.
1: Έκπληξη από τον Άλεξ.
0: Ψάχνοντας τον Άσο του Παναθηναϊκού. Ψάχνοντας τον Άσο του Παναθηναϊκού, αλλά δεν βρήκα τίποτα.
1: Ναι.
0: Έμαθα ότι και με βάση αυτό που έγινε με τον James στους Sixers, είναι ότι το NBA έχει θεσπίσει ένα κανονισμό που σου λέει, αδελφέ, έχεις αγοράσει τη φανέλα του LeBron και όταν έπαιζε το Los Angeles, αν την πας πίσω στο NBA Store, έχεις 20% για την επόμενη φανέλα του LeBron στην άλλη ομάδα του.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο στο LeBron, σε όλους τους παίκτες. Δηλαδή, ελάτε εδώ οπαδοί των Mavericks, πληρώσατε $150, $120 για τη φανέλα του Doncic και έφυγε, στην επόμενη φανέλα που θέλετε, θα πάρετε 20% έκπτωση. Το έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν είναι κακό σαν marketing αυτό.
0: Ένα marketing, ναι.
1: Έξυπνο είναι.
0: Ναι, μια κίνηση του NBA. Επίσημα, ας πούμε. Έχει μια έκπτωση ο οπαδός που κατά κάποιο τρόπο στενοχωριέται που φεύγει ένας παίκτης και πάει σε μια άλλη ομάδα.
1: Και μικρή
0: και σου λέει πλήρωσα λεφτά για τη φανέλα του.
1: Θα μπορούσε παραπάνω.
0: 20%.
1: Καλά, αυτές είναι συλλεκτικές. Κρατάς την φανέλα του Ντόνσιτς όταν έπαιζε στον Ντάλλας.
0: Εδώ κάποιοι τις καίγανε παλιά του LeBron όταν έφυγε από το Cleveland.
1: Εγώ θυμάμαι ένα φίλο τώρα πρόσφατα μου έδειχνε την φανέλα του Σπανούλη που είχε αγοράσει όταν έπαιζε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έπρεπε να κάνει ο Ολυμπιακός έκπτωση 20%. Θα ήταν μια κίνηση.
0: Νομίζω φοράγε το 6 ο Βασίλης του Παναθηναϊκού, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το 6 νομίζω.
0: Νομίζω
1: ναι.
0: το 6 φοράγε.
1: Την είχε και πενευόταν ο άνθρωπος. Αυτή είναι η φανέλα του Βασίλη του Σπανούλη από τότε που έπεσε στο.
0: Την έχει υπογράψει ο Βασίλης.
1: Α, δεν το είδα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα. Δεν το ρώτησα τώρα. Και αυτό έχει σημασία που λες τώρα. Αυτό, ναι. Τη μεγαλύτερη σημασία αυτό θα έχει.
0: Εκπομπή, λοιπόν, λέει... εκπομπή, αγαπητή κουμπάρα, εκπομπή. Μας παίρνει κουμπάρα, μας τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής. Τι να κάνουμε. Δεν έχει μάθει ακόμα το πρόγραμμά μου. Μια καλησπέρα γλυκιά και στην κουμπάρα μας. Λοιπόν...
1: Ο Μπαρτζόκας λέει: δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός θα γίνεται κάθε χρόνο καλύτερο στα γκάρντ. Όντως ανέβηκε επίπεδο θεωρητικά, όμως αυτό δεν προϋποθέτει ότι θα πρέπει να βρούμε παίκτη ισοϋψούς ποιότητας του Πίτερς για το 4. Τέτοιοι ανάλογοι δεν εννοεί ο φίλος. Παιδιά, αφήστε τον προβληματισμό αυτό για τον Μπαρτζόκα.
0: Βέβαια.
1: Μεταξύ μας τώρα. Τώρα, εμείς να προβληματιζόμαστε τι θέλει.
0: Από
1: μόνο ο Μπαρτζόκας ξέρει τι ακριβώς θέλει.
0: Από ένα παίκτη ψάχνουν αιώνιοι. Δεν είναι
1: ένα άσο.
0: Δεν ψάχνουν και 10.
1: Ένα άσο πολυτελείας να κάνει τα πάντα στον Παναθηναϊκό και ένα τεσάρι να είναι πίσω από τον Βεζένκο να σου, να δίνει να πάρα
0: το,
1: πολλά.
0: Να σου το πω.
1: Άλλα πράγματα από τον Πίτερς.
0: Όπως μου το στείλανε κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν. Ένα παραδοσιακό άσο ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Αυτή τη λέξη μου βάλανε.
1: Παραδοσιακό.
0: Ένα παραδοσιακό άσο.
1: Δηλαδή.
0: Παραδοσιακό. Δεν πάω ότι θέλει ο καθένας καταλαβαίνει.
1: Καλά, παραδοσιακό.
0: Ένα παραδοσιακό άσο.
1: Παραδοσιακό μπορεί να είναι και ο Σρέντερ.
0: Διαμαντίδης, ξέρω εγώ, τέτοιο στυλ. Ένα παραδοσιακό άσο.
1: Πλάκα έκανα για το Σρέντερ τώρα.
0: Ένα παραδοσιακό άσο. Είναι ο Σρέντερ, είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
0: είναι
1: θέλω
0: playmaker.
1: Να πω ότι ο Σρέντερ είναι που θα ενδιέφερε τον
0: Παναθηναϊκό. Ένα playmaker, ναι.
1: Αλλά παραδοσιακό άσο, α πούμε, είναι και ο Παγιόλα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Τι από τα δύο δηλαδή.
0: Ένα παραδοσιακό
1: ένα
0: άσο.
1: Ένα παίκτη των 5 εκατομμυρίων ή των 800
0: εκατομμυρίων. Δεν νομίζω να καίγονται από τα χρήματα.
1: Αυτό είναι σιγά. Το θέμα. Όχι, όχι. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι και τι μπορεί να προσφέρει.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, ελληνικό τραγούδι θα βάλουμε. Για να βάλουμε ελληνικό τραγούδι πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Αύριο 4 με 6.
1: Ναι.
0: Ό,τι μήνυμα έχουμε αδιάβαστο θα το πούμε αύριο. Και τα καινούργια βέβαια τα πολλά. Να είστε όλοι γεροί. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και τα ξαναλέμε αύριο.

το πέτυχες αυτό ρε Άλεξ. Εξαιρετικά αφιερωμένο. Μπασκετική εκπομπή με Στράτο Διονυσίου τελειώνει. Έγινε και αυτό εδώ στην Ερασπορ. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε. Στη ρυθμίση του ήχου Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο Γιάννης Παπαγεωργίου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 33χρονου Γερμανού τερματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky Sports. Στην Kansas City θα συνεχίσει την καριέρα του Αντρέ Λουίς, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την τρίτη ακριβότερη πώληση της ιστορίας του, αφού από την συμφωνία αυτή οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν στα ταμεία τους 22 εκατομμύρια δολάρια. Το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουιτσάτο μα στο Μήκος ισοφάρισε χθες ο Μύρτος Δεντόγλου με άλμα 8-66 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών που διεξήχθη χθες στο Βόλο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Το περιμέναμε, θα να γίνει. Είναι κάτι το οποίο διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών, δήλωσε στην Έρασπορ ο προπονητής της εθνικής μας ομάδα πόλο των ανδρών Θοδωρής Βλάχος για το χρυσό μετάλλιο στο World Cup μετά την νίκη επί της Ουγγαρίας χθες στο Σίδνεϊ με 15-14. Η Original εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕΑΚ Μάκη Αγγελόπουλο με θέμα την παραχώρηση της Ανέλα Αρίνα στον Ολυμπιακό. Είναι έγγραφη συγκατάθεση της Augsburg για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Περιμένω ΠΑΟΚ, ενώ ο Αλέσιο Λύση έχει ζητήσει την απόκτηση Γάλλου Μέσου. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurobasket κάτω των 18 εξασφάλισε η εθνική μας ομάδα των εφήβων. Παρά την ήττα από τη Γαλλία με 66-65 για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, η Γαλανόλευκη θα ρηχθεί την Τετάρτη στην μάχη των νοκάουτ. Χρειαζόμαστε μέσους, αλλά θα χαμογελάμε σε μερικές μέρες, η απάντηση του Μάρκο Νίκολιτς σε ερώτηση για τη μεταγραφική ενίσχυση της Ένωσης. Ο προπονητής των Κίτρινων Μαύρων άφησε ανοιχτό και τον ενδεχόμενο για κάποιες έξτρα κινήσεις μετά την απόκτηση δύο παικτών που θα αγωνίζονται στη μεσαία γραμμή. Ο Άρης επιβλήθηκε με 3-0 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό επιτελεκού εδάφους. Τα γκολ πέτυχαν 2 Κουαμπέ και 1 ο Ράσιτς. Στην πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος η αντίπαλος του Παναθηναϊκού Πάξη λίγες μέρες πριν από τη ρεβάνση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League επικράτησε με 4-2 της Φερεντσβάρος, δίνοντας επιθετικό ρεστάλ. Τραυματίες ωστόσο αποχώρησαν η Σάλαη και Χάρατσι και η συμμετοχή του στη ρεβάνση του Ολυμπιακού Σταδίου είναι αμφίβολη. Στο Ηράκλειο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφιος δανεικός από την Παλέρμο βρίσκεται ο 27χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ Δημήτρης Νικολάου. Αύριο μαζί με τον Αϊτόρ θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία των κριτικών. Τέλος, στο διεθνή χώρο, η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κάρετσα στη Ντόρτμουντ πάει για να ολοκληρωθεί, καθώς σύμφωνα με τα βελγικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον έγκυρο ρεπόρτερ Σάσα Ραβολιέρη, η Γκένκ και η Βεσταλή έχουν συμφωνήσει πλήρως για τον 19χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11, μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Συνέχεια με Νίκο Καραγιάννη και μπάλα κι άλλα.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Δευτέρα 27 Ιουλίου, μπάλα παντού. Ξεκινάει η εκπομπή. Νίκος Καραγιάννης πίσω από τα μικρόφωνα, Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και μαζί θα πάμε. Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, τι είπα? Αποστολόπουλος, έλα, συγγνώμη. Με συγχωρείς. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει τώρα η επικαιρότητα, γίνεται ένας χαμός, τελείωσε το Μουντιάλ, σταμάτησαν τα παιχνίδια ουσιαστικά που έχουμε για τις εθνικές ομάδες, ξεκινάνε σιγά σιγά οι προετοιμασίες, ξεκινάνε οι μεταγραφές, γίνεται ένας χαμούλης γενικότερα και αυτή τη στιγμή και μια είδηση η οποία λέμε επί του πιεστηρίου, όπως συνηθίζουμε να λέμε στο μετερίζι μας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κλείνει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Γκένκ και Μπορούσια Ντόρτμουντ έφτασαν επιτέλους στη χρυσή τομή και ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ θα φορέσει τα χρώματα των Βεστφαλών για το επόμενο διάστημα. Είναι μια μεταγραφή η οποία ακόμα τα νούμερα της δεν έχουν γίνει γνωστά, ουσιαστικά τα οικονομικά νούμερα. Το προηγούμενο διάστημα οι δύο πλευρές είχαν συνεχόμενες διαπραγματεύσεις προκειμένου να βρεθεί το ποσό το κατάλληλο το οποίο θα δώσουν την έγκριση οι Βέλγοι για να παραχωρήσουν τον ποδοσφαιριστή. Αυτό το ποσό φαίνεται ότι δόθηκε. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες από τη Γερμανία, με πάσα επιφύλαξη μπορούμε να τις μεταφέρουμε, φτάνουν τα 35 εκατομμύρια ευρώ το ποσό το οποίο θα δώσουν οι Βεστφαλοί στους Βέλγους για να κάνουν τον Καρέτσα κάτοικο Ντόρτμουντ. Μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή και αν ισχύουν τα ποσά αυτά, ο Καρέτσας αυτομάτως μαζί με τον Κοστούλα γίνονται η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό.

πρώτη ποια είναι, Αλέξανδρε, ξέρεις? Η πρώτη είναι η μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι. Και εκεί ουσιαστικά είναι και το θέμα μας. Ο Χρήστος Τζόλις, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για αυτό τον παίχτη. Εδώ θα είναι και η κλήρωση η οποία θα έχουμε για την εκπομπή, γιατί σήμερα θα δώσουμε και ένα φανταστικό δώρο. Ουσιαστικά θα δώσουμε την ελληνική ιστορία του ποδοσφαίρου από το 1959 έως το 2019, 60 χρόνια Αλφα Εθνική, ένα φανταστικό βιβλίο το οποίο μπορείτε να το κερδίσετε με τα μηνύματα τα οποία θα στείλετε στο Viber της Eraspor. Eraspor χωρίς TAF, θυμίζω το γκρουπάκι μας στο Viber. Θα πρέπει να απαντήσετε στην εξής απλή ερώτηση: πόσοι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν φορέσει τη φανέλα της Arsenal και ποιοι είναι αυτοί? Συμπεριλαμβανομένοι φυσικά με του Χρήστου Τζόλι. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει από 7 και 10 και θα ολοκληρωθεί με το στις 8 παρά 10 και μετέπειτα θα γίνει η κλήρωση όπου ένας τυχερός θα κερδίσει αυτό το φανταστικό δώρο.

Δεν είναι όμως μόνο ο Καρέτσας, δεν είναι όμως μόνο ο Τζόλης, είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές αυτοί οι οποίοι κάνουν το άλμα για το εξωτερικό και μια ακαδημία η οποία αυτή τη στιγμή έχει δείξει, η οποία, φίλε μου Νεκτάριε, δώρο είναι ένα βιβλίο, ουσιαστικά 60 χρόνια ιστορία της Αλφα Εθνικής, ένας πραγματικά τόμος που δεν θα πρέπει να λείπει από το σπίτι κανενός ποδοσφαιρόφιλου του ελληνικού ποδοσφαίρου από το 1959 έως το 2019. Η ερώτηση είναι απλή, μπορείτε να απαντάτε στο Viber της Eraspor, ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν φορέσει, πώς είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν φορέσει τη φανέλα της Arsenal, Έλληνες ποδοσφαιριστές, και ποιοι είναι αυτοί. Καλησπέρα φίλε μου Νίκο, ναι θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε όλα και για τον Μπάουκ στο ποδόσφαιρο γυναικών, έχουν ακόμα, έχουμε πραγματάκια. Αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα ήταν ουσιαστικά ότι δεν είναι μόνο ο Καρέτσας, δεν είναι μόνο ο Τζόλης, δεν είναι μόνο ο Κοστούλας. Η Ελλάδα εξάγει ποδοσφαιριστές και στις νεαρές ηλικίες και φυσικά ο λόγος είναι για ένα παιδί, ένα 17χρονο παιδί από τον Ατρόμητο, τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκο. Καρανδρίκας, ουσιαστικά ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος από τις ακαδημίες του Ατρομήτου έφτασε στην Μπάγερ Μονάχου, ένα παιδί το οποίο ήταν στον Ηρακλή Περιστερίου, ο άνθρωπος ο οποίος είναι και ο τεχνικός διευθυντής και ο μάνατζερ των ακαδημιών του Ατρομήτου, ο Τόλης Αποστόλου, τον εντόπισε, τον έφερε γρήγορα στην ομάδα από το Περιστέρι και έφυγε και ξεκίνησε η ανωδική του πορεία και έφτασε και μέχρι την Bayern. Πραγματικά δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε πέρα από τα καλύτερα στο παιδί. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε δοκιμαστεί το Πάσχα στην ομάδα από το Μόναχο, στους πρωταθλητές Γερμανίας, πέρασε το δοκιμαστικό και σήμερα οι δύο ουσιαστικά πλευρές φτάσανε στην απόλυτη συμφωνία για να υπογράψει και να γίνει κάτοικος Μονάχου ο νεαρός κεντρικός αμυντικός και ισανότερα θα πούμε εμείς, και δεν είναι και ο μοναδικός φυσικά από τον Ατρόμητο, μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα η οποία βγάζει ποδοσφαιριστές, εξάγει ποδοσφαιριστές μονίμως. Δεν ξεχνάμε τον Χρήστο τον Αλεξίου, ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Ήταν στον Ατρόμητο στις ακαδημίες, πήγε στην Ίντερ, αρχηγός στην Πριμαβέρα της Ίντερ, δεν είναι και λίγο πράγμα αυτό. Και μετέπειτα έφυγε για... βρίσκεται τώρα στην ΑΕΚ δανεικός με οψιόν αγοράς.

Όπως είπαμε και νωρίτερα, γίνεται ένας χαμός τώρα. Είναι οι ομάδες οι οποίες φτιάχνουν το ρόστερ τους για την επόμενη σεζόν. Βλέπω γίνεται και ένας χαμός εδώ πέρα με την κλήρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους συμμετέχουν και συνεχίστε να συμμετέχετε. Μετά το τέλος της εκπομπής θα επικοινωνήσουμε με τον νικητή για να του πούμε πώς και με ποιο τρόπο θα παραλάβει το μεγάλο αυτό δώρο το οποίο έχει. Να πούμε ότι και στις ακαδημίες του Ολυμπιακού έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Ο Σπύρος Ζορμπάς, ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος από τον Ολυμπιακό μετακομίζει για την Μίλαν. 16 χρονών παίχτης, βρίσκεται γενικότερα, είναι μια δεξαμενή ταλέντων πλέον στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Βλέπουμε παίχτες να φεύγουν, μακάρι να κάνουν την καριέρα και να μπορέσουν να αποτελούν βασικό ρόλο στην ομάδα τους.

Αλλά είπαμε ότι είναι αρκετή αυτή και ο Αλμύρας, ο οποίος τώρα μου θυμίζουν εδώ, φυσικά δεν τον ξεχνάμε τον Αλμύρα, τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν στον Αστέρα Τρίπολης και πλέον αγωνίζεται στην Τζου Γκάρντεν, την Σουηδική, δεν ξέρω αν είπα σωστά. Υπάρχουν λίγο διχογνωμίες για το τέτοιο, για το όνομα των ομάδων από την Σουηδία και γενικότερα στην Ευρώπη. Αλλά έτσι είναι, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μια εθνική που έρχεται με μεγάλο ταλέντο. Το είδαμε αυτό και στην Νέων, το βλέπουμε και τώρα με αρκετούς ποδοσφαιριστές να παίζουν και να αποτελούν ουσιαστικά μεταγραφική στόχη για τις μεγάλες ομάδες. Μακάρι, μακάρι θα πούμε, ευχή όλων, νομίζω όλων όσων μας ακούτε, θα είναι να μπορέσει αυτοί οι παίχτες να οδηγήσουν και την εθνική ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση, γιατί όχι, δεν πρέπει. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να βλέπουμε το Μουντιάλ σαν να είμαστε μόνο φίλαθλοι, σαν να βλέπω υποστηρίζουν και όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Βλέπω Αργεντινή, Ιταλία, γίνεται ένας χαμός. Θέλουμε περισσότερο να βλέπουμε τη δικιά μας εθνική, γιατί το τελευταίο Μουντιάλ, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, του 2014, στο οποίο έπαιξε η εθνική ομάδα και έφτασε μέχρι εκεί, δεν θα το ξεχάσουμε και ποτέ.

Μεταγραφές όμως γίνονται και εντός συνόρων. Ο Όφη, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊτόρ, είναι ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση και του δανεισμού του Δημήτρη Νικολάου, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος ανεβάζει σε μεγάλο επίπεδο την πίσω γραμμή της ομάδας του Χρήστου Κόντι. Ένας παίχτης ο οποίος έχει εμπειρία από το πρωτάθλημα στην Ιταλία, μπορεί να δείξει πράγματα, μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικά τον ηγέτη στην τελευταία γραμμή της ομάδας των κριτικών. Αϊτόρ και Νικολάου, τα δύο μεγάλα χτυπήματα τα οποία κάνει Όφη. Ένα Όφη ο οποίος έχει να αγωνιστεί και με την ΑΕΚ στο Super Cup 12, που θα γίνει 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μια ιστορική χρονιά πέρασε Όφη, έτσι κακά τα ψέματα. Μια χρονιά η οποία τον έστεψε κυπελούχο Ελλάδας και μετέπειτα, μετά το κύπελο Ελλάδας που κατέκτησε Όφη, έχει και την ιστορική συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, καθώς μπορεί είτε κάνει το μεγάλο θαύμα και πάρει την πρόκριση μέσα από τα Europa League. Αν δεν το καταφέρει, θα παίξει σίγουρα στη League Phase του Conference μέσω της κατάκτησης του κυπέλου της οποίας έχει. Μέχρι το 2028 υπέγραψε συμβόλαιο ο Αϊτόρ με τους κριτικούς, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στον Παναθηναϊκό τη χρονιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδειξε πραγματικά πάρα πολύ καλά πράγματα, έδειξε τι μπορεί να κάνει, αποτέλεσε τον ηγέτη στην προστινή γραμμή, ουσιαστικά στην αιχμή του δόρατος των Πρασίνων εκείνο το διάστημα, και τώρα έρχεται στον Όφη για να μπορέσει να δώσει την ποιότητα την οποία χρειάζεται η ομάδα του Χρήστου Κόντι, μετά και φυσικά και την φυγή του Έντι Σαλτσέδο.

Έχεις πάει ωραία με τα ροκ, έτσι, Αλέξανδρε. Έχεις κάνει ωραίες μουσικές επιλογές για να μπορέσουμε να ξεχάσουμε ότι δεν είμαστε διακοπές σε κάποιο νησί και βρισκόμαστε εδώ πέρα. Εσύ έφυγες, είπες νωρίτερα. Μια χαρά είσαι. Λοιπόν, πολιτήριο διαβάζω εδώ και σε Κοτάρσκι. Αποχωρεί, λέει, άμεσα από την Κοπενχάγη. Ο Κροάτης τερματοφύλακας ζήτησε να αποχωρήσει από την Κοπενχάγη μόλις ένα χρόνο πριν την, ουσιαστικά την μεταγραφή του στους Δανούς. Για να δούμε αν θα προκαλέσει κάποιο ντόμινο στη χώρα μας. Ο Κοτάρσκι, θυμίζω, τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Εδώ το δημοσίευμα, το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει, λέει, ότι το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού στρέφεται στον Στεφάνο Ορτέγκα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτός θα είναι κατά μεγάλη πιθανότητα ο αντικαταστάτης του Κωνσταντίν Τζολάκη στα ηθρολευκά δοκάρια. Είναι ένας τερματοφύλακας, βέβαια, ο οποίος έχει σημαντικά στοιχεία, έτσι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζονταν για χρόνια στην Manchester City. Αυτό από μόνο του καταλαβαίνετε ότι είναι μια σχολή Pep Guardiola, μια σχολή τερματοφύλακα ο οποίος θα παίζει πάρα πολύ καλά με τα πόδια. Είναι αυτό το οποίο λέμε πλέον σαν όρο ο τρίτος, ο sweeper keeper λέγεται ουσιαστικά στα αγγλικά. Και τι είναι? Ένας τερματοφύλακας ο οποίος μπορεί να παίξει ακόμα και σαν το τρίτο stopper, να ανεβαίνει, να βοηθάει στην ανάπτυξη στο build-up ουσιαστικά, και φυσικά να καλύπτει την άμυνα όταν αυτή θα ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά στις μπαλιές τις οποίες περνάνε στην πλάτη τους. Μοιάζει λίγο έτσι με τον... αυτά τα χαρακτηριστικά μοιάζουν λίγο με τα χαρακτηριστικά του τερματοφύλακα που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, του Πένια, η Νάκη Πένια, ένας τερματοφύλακας ο οποίος ήταν χρόνια στην Μπαρτσελόνα, πάρα πολύ καλός με τα πόδια, και ο Ορτέγκα το ίδιο. Νομίζω και οι δύο δεν είναι τόσο καλοί στα ριφλέξ και κάτω από την εστία, αυτά τα πράγματα τα οποία ουσιαστικά είναι τα βασικά απαιτούμενα σε ένα τερματοφύλακα, αλλά μετέπειτα είναι αυτό το πλέον, οι τερματοφύλακες παίζουν με τα πόδια, παίζουν με ακριά, οπότε δίνουν διαφορετική διάσταση, και αρκετοί προπονητές είναι αυτοί οι οποίοι τα προτιμούν. Τη λέγαμε νωρίτερα για τον Νικολάου, φίλοι και φίλες. Ο Νικολάου επίσημα δανεικός από την Παλέρμο στον Όφι. Μετά τον Αϊτόρο οι κριτικοί προχωράνε σε ακόμα μία μεταγραφή, πλέον και επίσημα. Αναμένεται, λέει, άμεσα να ταξιδέψει για την Ολλανδία για να τεθεί στη διάθεση του Χρήστου Κόντι και να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία. Θυμίζουμε ότι ο Όφι είναι η ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup, και μάλιστα ο Όφι είναι και η ομάδα, η τελευταία ομάδα η οποία έκανε την ΑΕΚ να γνωρίσει την ΙΤΑ. Η Ένωση τρέχει ένα σερί αυτή τη στιγμή και μαζί με τα φιλικά χωρίς ΙΤΑ από το μάτς του Κυπέλου τότε με τον Όφι στην Νέα Φιλαδέλφια, το οποίο βέβαια σήμανε και τον αποκλεισμό της από το κύπελο. Ωστόσο, αυτό δείχνει κάτι και τόσο για την ομάδα του Όφι, η οποία για να φτάσει να κατακτήσει το κύπελο έβγαλε έξω την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, και στον τελικό σε ένα παιχνίδι πραγματικά για γερά νεύρα επικράτησε του ΠΑΟΚ. Δείχνει ότι δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν πρέπει να υπολογίζουμε. Είναι μια ομάδα η οποία με το Χρήστο Κόντι μπαίνει σε ράγες πλέον για να μπορέσει να αποτελέσει ένα σύλλογο ο οποίος θα πηγαίνει συνεχόμενα εκεί στο 5-8. Νομίζω δύσκολα θα μπορέσει να βγάλει έξω κάποιον από τους υπόλοιπους 4, αλλά εκεί είναι και ο στόχος ουσιαστικά της ομάδας, να καθιερώνεται εκεί πέρα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
8: Ακούτε Hera Sport.

Για τον Ζιντάν ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή η οποία είχε γίνει. Καταλαβαίνεις ότι πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει. Δηλαδή η μεταγραφή του Ζιντάν από την Juventus στην Real Madrid της, δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, αλλά θα το βρω άμεσα, για τα δεδομένα και όλα της εποχής ήταν 75 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει τώρα αυτό για τα δεδομένα της εποχής και πόσο μεγάλος ποδοσφαιριστής ήταν ο Ζιντάν. Πλέον τα ποσά έχουν ξεφύγει, βλέπουμε μεταγραφές στο εξωτερικό. Ο Ρότζερς, παραδείγματος χάρη, έχει φτάσει πλέον 117 εκατομμύρια λίρες. Έχουν ξεφύγει πραγματικά, αλλά έχουν ξεφύγει πλέον και οι αγώνες. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς αυτό τώρα, φίλε Νεκτάρη, ότι είναι μια κατάσταση η οποία έχουν περισσότερα παιχνίδια, περισσότερους αγώνες, διοργανώσεις, Champions League. Έχουν φτιάξει, γίνεται ένας χαμός. Ακόμα και παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων φτάσανε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το οποίο εντάξει, δεν βλεπότανε. Ήταν κάτι άλλο, δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά. Νομίζω οποιοδήποτε ποδοσφαιρόφιλος είχε μια αποστροφή προς αυτή τη διοργάνωση, κατά ψέματα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτή η διοργάνωση και θυμόμαστε τι είχε γίνει τότε με βροχές που είχαν διακόψει τα πράγματα. Γινόταν ένας μικρός χαμούλης. Εγώ να σας θυμίσω ότι συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι και τις 7:50. Όπου ουσιαστικά κληρώνουμε ένα βιβλίο 60 χρόνια Αλφα Εθνική 1959-2019, ένα βιβλίο το οποίο δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι Έλληνα ποδοσφαιρόφιλου, του γνήσιου αυτού Έλληνα που περιμένουν όλοι να δουν την Premier League, και αυτός είναι στον καναπέ και περιμένει να δει τον Λεβαδιακό να παίζει με τον Ατρόμητο, να δει τα παιχνίδια της... να πούμε τη ορθόδοξη Super League αυτή του πρωταθλήματος, που εντάξει κατά ψέματα είναι το δικό μας, είναι αυτό το οποίο πλέον έχει ανέβει και αρκετά το προϊόν, οπότε καλό είναι να ξέρουμε και την ιστορία του. Δηλαδή εγώ ανοίγοντας το βιβλίο λόγω και της ηλικίας μου έψαξα και είδα πράγματα τα οποία πραγματικά δεν γνώριζα και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Πώς θα πάρετε τώρα μέρος στο διαγωνισμό? Απαντήστε στην πολύ απλή ερώτηση: πόσοι είναι οι ποδοσφαιριστές, Έλληνες ποδοσφαιριστές, έχουν φαρέσει τη φανέλα της Arsenal και ποιοι είναι αυτοί? Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber της Era Sport και μετέπειτα, μετά το τέλος της εκπομπής, θα επικοινωνήσουμε με τον νικητή για το μεγάλο δώρο. Θα περιμένουμε εδώ το Βασίλη τον Αγριτάκη να μας κάνει την κλήρωση. Θα δούμε τι θα δώσει κι αυτός για να γίνει και αδιάβλητη πλήρως η διαδικασία. Όπως είπαμε νωρίτερα, είχαμε την βόμβα. Ουσιαστικά αυτή είναι η είδηση η οποία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, τη βόμβα της μεταγραφής του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποτέλεσε το μήλον της έριδος για την Ομοσπονδία του Βελγίου αλλά και της Ελλάδας. Δόξα σε Θεός, πάλι καλά. Πίστηκε ο Καρέτσας να αγωνιστεί με την Γαλανόλευκη και έχουμε έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο ποδοσφαιριστή ο οποίος σε ηλικία 18 χρονών είναι έτοιμος για να ξεφύγει, να φτάσει ακόμα πιο μακριά. Λοιπόν, και ελπίζουμε να μπορέσει να οδηγήσει και την εθνική μας σε μια μεγάλη διοργάνωση, γιατί ωραίο το Nations League, εντάξει φτάσαμε στην πρώτη θέση, αλλά νομίζω ότι θέλουμε και κάτι παραπάνω και έχουμε και το ταλέντο για να κάνουμε και κάτι παραπάνω.

Συνεχίζετε εσείς να στέλνετε μηνύματα για τον διαγωνισμό. Θα ήθελα όμως και τη γνώμη σας και για τα υπόλοιπα θέματα. Όπως παραδείγματος χάρη, είδαμε τις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται στα πρώτα τους επίσημα παιχνίδια. Είδαμε τον ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Πάξη, μια σκληρή ομάδα. Σκληρή ομάδα οι Ούγγροι, δείξανε ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος, ωστόσο νομίζω ότι ένας σοβαρός Παναθηναϊκός θα μπορούσε πολύ εύκολα για να αποκλείσει την Πάξη.

Ήταν ένα διάστημα αυτό εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, ένα τέταρτο ουσιαστικά, στο οποίο θα μπορούσαν οι πράσινοι να σκοράρουν και 2 και 3 και 4 τέρματα. Είναι βέβαια κάτι το οποίο πρέπει να περιμένουμε, έτσι κακά τα ψέματα. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν έχουμε την υπομονή για να δούμε τους ποδοσφαιριστές να συνεχίζουν, αλλά είναι πολλοί ποδοσφαιριστές και πολλές ομάδες που φορμάρονται κατά τη διάρκεια της σεζόν, έτσι, αυτή την περίοδο, με την προετοιμασία, με όλα αυτά τα οποία επικρατούν, γίνεται ένας χαμός και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και σε θέση ουσιαστικά να μπορέσουν να αποδώσουν το 100%. Θα βλέπουμε διαστήματα, δηλαδή θα βλέπουμε διαστήματα καλού ποδοσφαίρου από τις ομάδες, και πόσο μάλλον από μια ομάδα η οποία χτίζεται, όπως είναι αυτή του Jacob Nistrup, ο Δανός τεχνικός, στην πρώτη του σεζόν στο Τριφύλι. Περνάει μια διαφορετική φιλοσοφία και, άμα θέλετε και λίγο και την γνώμη μου, εντάξει, είναι και ωραία αυτή η φιλοσοφία. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο μπορεί να σε κάνει λίγο να σηκωθείς και λίγο από τον καναπέ, γιατί ο Παναθηναϊκός στο προηγούμενο διάστημα δεν έπαιζε κάτι τέτοιο. Έπαιζε τώρα, μιλάμε, έβλεπες παιχνίδια του Παναθηναϊκού επί Ράφα Μπενίτεθ, όπου πραγματικά περνούσαν τα λεπτά, περνούσε ο χρόνος και δεν έβλεπες και τίποτα να συμβαίνει για να προχωρήσει. Φίλε μου, εσύ είπες στην αρχή, δεν θυμάμαι, που ρώτησες για το ποδόσφαιρο γυναικών του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών, μετά την πρόκριση επί της Νεύτσης Μπακού, ετοιμάζεται να παίξει με την Φερεντσβάρος, όχι με την Φενερμπαχτσέ, με την Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία. Πρέπει να περάσει και από εκεί τον προκριματικό, ουσιαστικά τον δεύτερο προκριματικό, τον οποίο θα περάσει, θα πάει στον τρίτο και μετέπειτα στο Champions League. Δεν είναι κάτι εύκολο, είναι πραγματικά ένας άθλος αν το πετύχουν τα κορίτσια του Θανάση Πατρικίδη αυτό το επίτευγμα. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί ουσιαστικά, και θα είναι και η μοναδική ελληνική ομάδα η οποία θα το έχει κάνει αυτό. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα που να το έχει πετύχει αυτό. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση πάντως απέναντι στην Νεύτσι Μπακού. Το είδα το παιχνίδι, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σε ακόμα ένα μάτς η μικρή που έχει ο ΠΑΟΚ, η Αργυρίου, πάρα πολύ καλή ποδοσφαιρίστρια. Σκόραρε και το έκανε, νομίζω, το 2-0 ή το 2 ή το 1-0, δεν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν το 1-0, ναι. Καλά έκανε και με διορθώνουν εδώ οι φίλοι μας. Με πλασέ, το οποίο έσκαψε ουσιαστικά την αζέρα τερματοφύλακα. Βλέπω εδώ γίνεται ένας χαμός εδώ με την κλήρωση, και πώς να μην γίνεται, Βίβιαν, με τέτοια δωράρα την οποία δίνουμε, έτσι.

Γιατί εντάξει, κάνουμε παρέα είτε τώρα σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στις διακοπές τους, βρίσκονται στην θάλασσα, ακούνε Ερασπόρ, είτε σε άλλους οι οποίοι ακόμα δεν έχουν βγει σε άδεια, περιμένουν την άδειά τους για να φύγουν για διακοπές. Γίνεται και είναι αυτή η μετάβαση, αυτές οι μέρες που ουσιαστικά δύσκολα περνάνε, έτσι, κατά ψέματα τώρα. Μεταξύ μας εδώ, αυτές οι μέρες λίγο πριν την άδεια είναι λίγο μεγαλύτερες. Είναι σαν τις μέρες στο στρατό που προς το τέλος μπορεί να είναι λίγες αλλά δεν περνάνε με τίποτα. Έτσι είναι και τώρα. Ήταν και μια απαιτητική χρονιά γενικότερα η φετινή και πάρα πολύ ζέστη εδώ στην Αθήνα ειδικά, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γι' αυτό όλοι χρειάζονται τις διακοπές. Λοιπόν, δεν θα πάμε στα ρεπορτάζ, έτσι κι αλλιώς σε λίγο, γιατί βλέπω τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, σε λίγο θα έχουμε, μετά θα έχουμε την ραδιοεφημερίδα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, θα τα πούμε εκεί τα πάντα, θα πούμε για ΑΕΚ, θα πούνε οι υπόλοιποι ρεπόρτερ για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Άρη, όπως πάντα εδώ στην Ερασπόρ 101,8 θα είστε πλήρως ενημερωμένοι για όλα.

Να πούμε μόνο έτσι λίγο μία γνώμη γενικότερα για το τι είδαμε στο παιχνίδι, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είδαμε τον ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου σε ένα μάτς Grand Quignol. Θα μπορούσε να έρθει οποιοδήποτε αποτέλεσμα, πραγματικά. Ήταν ο ΠΑΟΚ, ξεκίνησε, δεν μπήκε καλά, δέχθηκε ένα τέρμα μετά από μια αδράνεια στην άμυνα, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα για να γυρίσει το μάτς. Μετέπειτα έφτασε στο 1-3, δέχτηκε το δεύτερο τέρμα. Αυτό το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε, γιατί και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός είναι δύο ομάδες οι οποίες ξεκινάνε σε νέα αφετηρία. Δεν έχουν τους προπονητές τους οποίους είχαν πέρυσι. Παίρνουν τα πατήματά τους ουσιαστικά για την νέα σεζόν. Αυτό το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε είναι ο χαρακτήρας ο οποίος έδειξαν. Η του ΠΑΟΚ κόντρα σε μια ομάδα όπως είναι η Δυναμό Κιέβου, η οποία δεν είναι τόσο κακή. Δεν είναι βέβαια η Δυναμό Κιέβου η οποία γνωρίζουμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν είναι και η ομάδα η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αμελητέα ποσότητα. Έτσι, είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει και τα προηγούμενα χρόνια με όλους τους υπόλοιπους, με όλες τις υπόλοιπες ομάδες, ότι αποτελεί πρόβλημα για τις ελληνικές ομάδες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, νομίζω και όσοι φίλοι μας ακούνε, το εκείνο το χαμένο πλασέ του Μασούτ πάνω από τη γραμμή. Πραγματικά ήταν στο 0-0 κιόλας μέσα στην Ουκρανία. Ένα πλασέ το οποίο ήθελε ένα tap-in, τίποτα, δεν ήταν τίποτα, ένα απλό άγγιγμα στην μπάλα χρειάζονταν να κάνει εκεί ο Μασούτ. Εν τέλει της έδωσε μία και έφυγε έξω από το γήπεδο στο Κίεβο και έμεινε απ' έξω τότε η ΑΕΚ σε μια χρονιά η οποία, η αλήθεια είναι, το 17-18 ήταν ιδιαίτερα ανέλπιστη. Κανένας νομίζω στο ξεκίνημα τότε δεν περίμενε να γίνει κάτι τέτοιο.

Να σας θυμίσω ότι έχουμε ακόμα 4 λεπτά για την λήξη του διαγωνισμού. Ένα βιβλίο το οποίο δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι ποδοσφαιρόφιλου. Ένα βιβλίο το οποίο έχει την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, της Αλφαεθνικής, 60 χρόνια Αλφαεθνική, 1959-2019, με την απάντηση στην απλή ερώτηση: πόσοι και ποιοι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν φορέσει τη φανέλα της Arsenal? Ένας είναι ο Τζόλης, οι υπόλοιποι καλείστε να τους βρείτε και να στείλετε το μήνυμά σας στο γκρουπάκι του Viber. Από εκεί θα κάνουμε τον διαγωνισμό. Μη στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail, ούτε στο σπορκενό, στο Viber. Πολύ απλά, για να βγάλουμε τον νικητή του διαγωνισμού. Να πούμε ότι εδώ βλέπουμε ότι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα για τον Κοτάρσκι, να δούμε αν θα υπάρξει ελληνικό ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός με τον Ορτέγκα, ο Παναθηναϊκός με τον Πένια, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή με τον Παυλένκα και φυσικά η ΑΕΚ με το δίδυμο Στρακόσκια Μπρινιόλι φαίνεται υπερκαλυμμένη. Δεν ξέρω κατά ποια ελληνική ομάδα θα μπορέσει να προχωρήσει σε μια τέτοια μεταγραφή. Δεν φτάνει μόνο, φίλε μου Κώστα, το βιβλίο, πρέπει να γράψεις και την απάντηση στην ερώτηση, έτσι.

Λίγα λεπτά έχουν μείνει, 2 λεπτά για την λήξη του διαγωνισμού. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber της Eraspor. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα η ανακοίνωση του Νικολάου, του δανεισμού του Νικολάου στον Όφη από την Κοπενχάγη. Παράλληλα υπάρχει και ενίσχυση φυσικά στην Super League 2. Οι ομάδες χτίζονται για την επόμενη μέρα, ενώ πριν από λίγο κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια του Ολυμπιακός Νάιμέγεν του παιχνιδιού του πρώτου αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Νάιμέγεν, μια Νάιμέγεν η οποία προχώρησε και σε μεταγραφή σήμερα και απέκτησε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος, αν μη τι άλλο, έχει την ποιότητα. Έχουν περάσει βέβαια τα χρόνια. Είχε γίνει ένα mini serial και το προηγούμενο διάστημα για τις ελληνικές ομάδες, εν τέλει δεν κατέληξε. Στα μέρη μας ο Ντούσαν Τάντιτς, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, ο οποίος στον Άγιαξ αποτέλεσε σημείο αναφοράς πολλά χρόνια, αλλά και στην Φενέρμπαχτσε. Ακούω την πόρτα, οπότε σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία για να κάνουμε την κλήρωση.

0: Λοιπόν, αυτό ήτανε. Είπαμε, μέχρι και 50 οι συμμετοχές για την κλήρωση για το βιβλίο. Και ήρθε εδώ μαζί μας ο φίλος μας, ο Βασίλης ο Αγρετάκης, για να δώσει το βιβλίο σε κάποιον τυχερό. Καταλαβαίνεις τι δώρο τώρα πας να δώσεις, έτσι.
1: Μπορώ να το πάρω εγώ?
0: Όχι, δεν μπορεί να πάρεις. Όχι, κάτι. Τελείως. Θα φάμε ξύλο από το ΣΥΦ μετά. Και μετά, άντε, μετά να γλιτώσουμε. Για να ξεκινήσει να βαράει ο ΣΥΦ, τελείωσε.
1: Δεν γλιτώνω από το ΣΥΦ.
0: Θα γλιτώσουμε. Γελάνε όλοι εδώ, γελάνε όλοι. Λοιπόν, για πες. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Άκου να δεις πώς γίνονται τα πράγματα. Πες αρχικά τι δίνουμε. Γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές και γίνομαι κουραστικός.
1: Λοιπόν, βλέπω. Εντάξει, βιβλίο δεν το λες βιβλίο, τόμο το λες κανονικό. Έτσι, για τα 60 χρόνια της Αλφα Εθνικής, 1959 με 2019, διότι έχει περάσει και μια επτέτεια που θα συμπληρωθεί, υποθέτω, σε 4 χρόνια όταν θα φτάσουμε τα 70, αλλά τα πρώτα 60 χρόνια, μετρώντας προφανώς από την εποχή που δεν ήταν επαγγελματικό το πρωτάθλημα και το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, έως το 19, 6 ολόκληρες δεκαετίες ιστορίας.
0: Γι' αυτό, έτσι. Γι' αυτό σε θέλω, να δώσω αυτή τη νότα, έτσι, δεν... Βλέπω να δώσει μια νότα.
1: Σχεδόν 240 σελίδες και είναι μεγάλες, δεν είναι απλές σελίδες. Τώρα δεν το βλέπει ο κόσμος γιατί είναι ραδιόφωνο, αλλά έχει σχεδόν το διπλάσιο μέγεθος από ένα κανονικό βιβλίο.
0: Θα το δει ένας τυχερός από σένα.
1: Για πες.
0: Σε σένα εξαρτάται. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Έχουμε μηνύματα από τις 7 και 10 μέχρι και τις 7 και 50. Θέλω μία ώρα για να δώσεις και να δούμε ποιος είναι ο τυχερός.
1: Από 7 και 10 μέχρι 7 και 50.
0: Ναι. Okay.
1: Και άμα κάποιος έχει στείλει, άμα έχουν στείλει δύο την ίδια ώρα.
0: Θα τα βρούμε όλα, Γρητάκι, μην αγχώνεσαι σε καθόλου.
1: 7 και 10 μέχρι 7 και 50. Οι ημερομηνίες εδώ δεν μετράνε, δεν πάνε, άρα να πούμε 7 και 24.
0: 7 και 24. Μάλιστα.

0: Άρα όσοι δεν νικήσατε στον Αγρετάκη, έτσι όχι σε μένα, μπορείτε να τον, πυροβολήσετε κυριολεκτικά με συνεχόμενα μηνύματα στα social παντού.
1: Στην αρχή με ανησύχησες. Στην αρχή της πρότασής σου με
0: ανησύχησες. Μπορείτε να τον τρελάνετε με μηνύματα στα social για... Γιατί δεν είπε την ώρα την οποία είχατε στείλει το μήνυμα. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι, ρε εσύ, Αγριντάκη. Λέμε εδώ πέρα από την αρχή της εκπομπής έτσι για τον Τζόλι, για τον Καρέτσα. Το περίμενες αυτό γενικότερα? Κυρίως για τον Τζόλι, έτσι.
1: Κοίτα, ο Τζόλις είναι και προϊόν του ελληνικού ποδοσφαίρου, διότι ο Καρέτσας δεν είναι. Αυτή είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στους δύο. Ο Καρέτσας έχει εκπαιδευτεί ποδοσφαιρικά μακριά από την Ελλάδα, στο Βέλγιο συγκεκριμένα, με συμμετοχές από πολύ μικρές ηλικίες. Πράγμα που εδώ στην Ελλάδα δεν συμβαίνει ποτέ. Εκτός αν κάποια ομάδα υποχρεώνεται να το κάνει για άλλους λόγους. Κοίτα, ο Τζόλις δεν έχει κάνει απλά μεγάλα βήματα και άλματα για την ακρίβεια σε σχέση με την αρχή της καριέρας στον ΠΑΟΚ. Έχει κάνει και μια ανατροπή εντός εισαγωγικών, διότι έφυγε από την Αγγλία με ένα αποτυχημένο πέρασμα από την Norwich μετά την έτσι, πρώτη του μεγάλη μεταγραφή και έφτασε να παίξει σε άλλες χώρες και να επιστρέψει, όχι απλά να επιστρέψει στην Αγγλία, αλλά να επιστρέψει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, να πάει δηλαδή στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, στην καλύτερη ομάδα της χώρας. Βάσει του περσίνου του τίτλου, βέβαια, έτσι. Με μια πανάκριβη μεταγραφή. Κοίτα, αν με ρωτούσες όταν έφυγε από την Norwich, δεν θα σου έλεγα ότι θα κάνει
0: ποτέ, με τίποτα
1: αυτά τα άλματα.
0: Με τίποτα. Για πες όμως και ποια ήταν η απάντηση. Ποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν φορέσει τη φανέλα της Arsenal πριν τον Χρήστο Τζόλι? Το ξέρεις βασικά.
1: Στάθης Σταυλαρίδης, Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Δεν χρειάζεται να δω, μου κρύψει να θέλει, δεν χρειάζεται να δω. Στάθης Σταυλαρίδης, Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Είναι καλός.
0: Έλα ρε εσύ. Έλα, δεν το περίμενα εγώ αυτό.
1: Ρωτάω να μου πεις αν είναι κι άλλος.
0: Δεν το περίμενα εγώ από σένα, μην απογοητεύεις. Ήθελες και να κερδίσεις το βιβλίο, πού να στο έδινα? Δεν έπαιρνες το βιβλίο, Αγριτάκι, ούτε με βίσμα.
1: Δεν είναι ένας, είναι δύο, πώς είναι?
0: Είναι ένας ακόμα.
1: Είναι ένας ακόμα. Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει παίξει την Arsenal.
0: Ακόμα ένας κεντρικός αμυντικός.
1: Την έχεις πει την απάντηση εσύ? Α, ο Μαυροπάνος, ρε.
0: Α, μπράβο. Περιμέναμε από σάνα να πεις την απάντηση.
1: Δεν έχει τόσο την παρουσία ο Μαυροπάνος τώρα, οκ. Okay. Γι' αυτό μου διέφυγε.
0: Κάτσε ρε εσύ, πώς σου διέφυγε ποδοσφαιριστής από τον Μπας Γιάννη να πήγε στην Arsenal? Τι άλλο να κάνει?
1: Και αυτός έτσι μια πορεία, θα λέγαμε παρόμοια με του. Με το παίκτη που φεύγει νωρίς από την Ελλάδα. Είδαμε δύο τέτοιου σήμερα. Δύο αμυντικούς. Ένα στην Bayern από τον Ατρόμητο και ένα στη Μίλαν τον Ολυμπιακό. Δύο νεαρά παιδιά.
0: Ζορμπάς και Καρανδρίκας. Ζορμπάς στη Μίλαν, Καρανδρίκας στην Bayern Μονάχου.
1: Με τρομερό deal για τον Ατρόμητο ο Καρανδρίκας.
0: Για πες.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Ακριβότερη μεταγραφή δηλαδή του Ατρόμητου.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί μέχρι πρώτην ήταν η πώληση του Καλοσκάμι στην ΑΕΚ με 1,200.
1: Ναι, back to back καλοκαίρια και 15% ποσοστό την απόλυση.
0: Μάλιστα.
1: Τρομερό deal. Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, το αποκάλυψε ο Αντώνης Οικονομίδης στο Sport 24. Εκεί δηλαδή το είδα και εγώ. Διότι έτσι προσπάθησα λίγο να το ψάξω, επειδή έχω μεγαλώσει και στο Περιστέρι, είχα κάποιους φίλους. Μήπως μπορείς να μάθεις τι έχει γίνει. Πήραμε λεφτά και τέτοια, αλλά σειρά κατάλαβες. Η ομάδα, ας πούμε, τα παίρνει. Τρομερό deal. Τρομερό deal για τον Ατρόμητο. Δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι που δίνει νεαρό Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και δείχνει ότι κατά αυτόν τον τρόπο ανεβαίνει και στο ευρωπαϊκό στερέωμα, στη συνείδηση της αγοράς ως μια ομάδα που μπορεί να φτιάξει εντός εισαγωγικών, να ανδρώσει τέλος πάντων νεαρούς ποδοσφαιριστές.
0: Δεν είναι μόνο παιδί. Ο Καρανδρίκας, είναι ο Αλεξίου παραδείγματος χάρη, ο οποίος είχε πάει στην Ίντερ αρχηγός στην Πριμαβέρα και τώρα είναι στην ΑΕΚ πολύ πιο όριμος πλέον, έτοιμος για να αποτελέσει ουσιαστικά ένα ποδοσφαιριστή που δεν το έχουμε πει από την αρχή, από την μέρα που βγήκε η μεταγραφή του Αλεξίου στην ΑΕΚ, δεν θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι απλά στο rotation, θα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα έχει ενεργό ρόλο στην ομάδα και δεν θα είναι μόνο στα παιχνίδια του Super Cup, θα είναι σίγουρα στο παιχνίδι του Super Cup και στα παιχνίδια του Κυπέλου, δηλαδή εκεί που ο κανονισμός πρέπει να βρίσκεται, αλλά δεν θα είναι μόνο εκεί. Φίλε μου Αναστάση, έστειλες μήνυμα, ο διαγωνισμός ήταν μέχρι και 50, έχει γίνει η κλήρωση. Έχουμε βρει τον νικητή, θα επικοινωνήσουμε μετά το τέλος της εκπομπής μαζί του για να μπορέσουμε να...
1: Τους κρατάς σε αγωνία.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί έτσι περιμένουν όλοι να δουν αν θα λάβουν το μήνυμα.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, οκ. Αλλά με την ώρα την οποία έδωσε, έχουμε βρει το νίκη, έχουμε αρέσει.
1: Ωραίο δώρο, πολύ ωραίο δώρο. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι ξεχωριστό, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, είναι κάπως συνηθισμένα τα πράγματα. Αυτό δεν είναι, είναι σπάνιο. Και επειδή έχουμε και μια τριετία από τα 70 χρόνια, έτσι μακάρι να δούμε κάτι αντίστοιχο και τότε.
0: Δωράρα, δωράρα. Δωράρα για να μπορέσει ο κόσμος να περάσει ακόμα ένα πιο ωραίο καλοκαίρι, έτσι. Δεν σε άκουσα, Βίβιαν? Α, θέλει να δώσουμε και τον νικητή.
1: Α, θα το δούμε το όνομα.
0: Ο νικητής, πες το, εσύ που τον έβγαλες.
1: Λοιπόν, είναι ο Δημήτρης Κορφιάτης. Δημήτρης Κορφιάτης είναι ο νικητής. Με βάση την ώρα που έστειλε.
0: Παπασταθόπουλος, Μαυροπάνος, Σταυλαρίδης και Τζόλης. Τέσσερις ποδοσφαιριστές. Αυτοί οι οποίοι είναι οι παίχτες. Στείλε και το, μήνυμα, και το τηλέφωνο σου, φίλε, για να επικοινωνήσουμε.
1: Είναι vibe, δεν το
0: έχει. Ναι, θα τα βρούμε όλα.
1: Και άμα θες, φίλε, στείλε και καμιά φωτογραφία από το βιβλίο, έτσι να...
0: Αρτάκι, ας τον άνθρωπο, ρε. Φύγε. Λοιπόν, δεν φεύγεις, μαζί θα φύγουμε, μην αγώνεσαι. Λοιπόν, αυτή ήταν η μπάλα παντού. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, από τον Νίκο Καραγιάννη, τη Βίβιαν Νικολοπούλου, τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλησπέρα σας. Οχτώ και τρία πρώτα λεπτά και ξεκινάει η βραδινή ραδιοεφημερίδα από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Με τη Βίβιαν Νικολοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο. Τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιάννη Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Όλη αυτή η παρέα θα σας οδηγήσει μέχρι τα ρολόγια σας να δείξουν 10 ακριβώς. Φυσικά ψηλά ψηλά στην επικαιρότητα παίζει μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Borussia Dortmund. Μια μεταγραφή που αναμένεται μαζί με τα μπόνους να φτάσει στα 40 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την έτσι την μεγαλύτερη μεταγραφική πώληση που έχει κάνει στην ιστορία της η βελγική Genk. Έρχονται αρκετές λεπτομέρειες για το πώς έκλεισε τελικά το deal με την γερμανική ομάδα. Η Μίλαν το πάλεψε μέχρι τελευταία στιγμή και ο Ρούμπεν Άμοριμ προσπάθησαν να πείσουν τον Καρέτσα, ωστόσο ο ίδιος έκρινε ότι το γερμανικό πρωτάθλημα η Bundesliga ταιριάζει περισσότερο στο στυλ, αλλά και βλέποντας φυσικά και το μέλλον του, την εξέλιξή του σαν ποδοσφαιριστή, έτσι. Ο Καρέτσας και ο εκπρόσωπός του αποφάσισαν τελικά την μετακόμιση από το Βέλγιο στην Γερμανία και στο Ντόρτμουντ. Τώρα όσον αφορά την εγχώρια πηγή επικαιρότητα, μπαίνουμε σιγά σιγά σε ευρωπαϊκή εβδομάδα. Έχουμε τις ρεβάνς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για τον δεύτερο προκριματικό του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Την Πέμπτη στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου με παρακαταθήκη το 3-2 της νίκης με 3-2 πριν από 5 βράδια στην Πολωνία. Με την παρακαταθήκη της νίκης του με 2-1 στην Ουγγαρία, στο Πάξ έρχεται και ο Παναθηναϊκός να αντιμετωπίσει στο Ολυμπιακό στάδιο την Ουγγρική Πάξ. Και με στόχο την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο των διοργανώσεών τους, δηλαδή ο ΠΑΟΚ στο Europa, ο Παναθηναϊκός στο Conference.

Από ό,τι φαίνεται ο Ορτέγκα έρχεται και θα υπογράψει τον Ολυμπιακό μέσα στις επόμενες ημέρες. Από το ρεπορτάζ βγαίνει ότι εξετάζει και την περίπτωση του Αργεντινού Νικολάς Ταλιαφίγκο.

Σύμφωνα μάλιστα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ, οι Ερυθρόλευκοι παρακολουθούν την περίπτωση του 34χρονου διεθνούς Αργεντινού αμυντικού, ενώ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από την Nottingham Forest και την Deportivo La Coruña.

Στον ΠΑΟΚ περιμένουν να τελειώσουν και τυπικά την μεταγραφή του Γιαννούλη. Ενώ οι πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Δικεφάλου του Βορρά αναφέρουν ότι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, έχει καταλήξει σε Γάλλο χαφ, σε Γάλλο μέσο. Είχαμε και ομιλία σήμερα μετά το τέλος της προπόνησης από τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, τον Λεωμάτος, μπρος τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου.

στην ΑΕΚ η κούπα, το τρόπαιο του πρωταθλητή, ταξίδεψε στην Μυτιλίνη, έγινε ένας χάμος εκεί και εκεί από τους φίλους της Ένωσης. Η ΑΕΚ που χθες επικράτησε σε φιλική αναμέτρηση της Τσβόλε με 3-2 στην Ολλανδία. Και περιμένει βέβαια ο Νίκολιτς τον αντικαταστάτη του Πινέδα στον χώρο του κέντρου. Είναι συχνές οι επικοινωνίες που έχει με τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Ριμπάλτα, έτσι κι αλλιώς.

Στον Παναθηναϊκό ήταν μέρα αποχαιρετισμού. Σήμερα ο Σιώπης θα αγωνίζεται στην Καραγκιουμρουκ, στην τουρκική ομάδα. Είχαμε και τον αποχαιρετισμό του Φίλιπ Τζόρισιτς στους Πράσινους. Μάλιστα με ένα μακροσκελές μήνυμα γραμμένο στα ελληνικά αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό Τζόρισιτς. Στον Άρη, ικανοποίηση από το πρώτο δείγμα, από το πρώτο φιλικό προετοιμασίας που έδωσαν οι κίτρινοι του Μιχάλη Γρηγορίου και το 3-0 επί της Αταλάντας κάτω των 23. Εν τω μεταξύ από χθες έχει ενσωματωθεί στην αποστολή και ο Παλάσιος, ο Αργεντίνος που αποκτήθηκε από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ενώ σε αναζήτηση πλέον ενός αριστερού μπακ και ενός στόπερ, όταν επιστρέψει η ομάδα από την προετοιμασία, έχουν εστιάσει οι θύνοντες του Άρη. Φυσικά από χθες ξεχωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας ομάδας της υδατοσφαίρης, της εθνικής μας ομάδα Απόλλων, που επικράτησε με 15-14 της Ουγγαρίας και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup. Μια διοργάνωση που διεξήχθη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Πολύ μεγάλη επιτυχία, μας έλειπε από την συλλογή μας το χρυσό. Το κατάφερε η ομάδα του Θόδωρη Βλάχου να το κάνει και αυτό, έτσι κι αλλιώς. Το έχουμε ξαναπεί, θα το λέμε πάντα διαχρονικά. Η υδατοσφαίριση, το πόλο μας δίνει πάρα πολλές επιτυχίες. Ξεχώρισε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Ο Μίλτος με άλμα 8.66 ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα. Ο ίδιος λίγο μετά την ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ είπε ότι έχω πηδήξει πολύ παραπάνω, απλά δεν το έχετε δει εσείς. Προφανώς στην προπόνηση έχει κάνει τα μεγάλα άλματα ο Μίλτος και περιμένουμε να τα δούμε πλέον και στους επίσημους αγώνες. Είναι θέμα χρόνου να δούμε ακόμα μεγαλύτερα άλματα από τον Έλληνα Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή.

0: Λοιπόν, και ενώ η ώρα είναι 8 και 13, θα πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι των ρεπορτάζ των ομάδων. Είμαστε σε μεταγραφική περίοδο, είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας για όλες τις ομάδες εν ώψη της έναρξης της χρονιάς. Επίσημα, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ήδη την έχουν ανοίξει τη νέα σεζόν με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν δώσει. Από την άλλη εβδομάδα ρίχνεται στην μάχη και ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Νάιμεγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ρίχνεται λοιπόν στα βαθιά και η ομάδα του Μέντι Λίμπαρ, που συνεχίζει φυσικά και αυτή το μεταγραφικό κυνήγι. Μπάμπης Παπάζογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στο ακροδέσμα μας και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα του Ιουλίου. Σωστά, σωστά. Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Και μπαίνει ο Αύγουστος, όπου εκεί υπάρχει φουλ αγωνιστική δράση και ο Ολυμπιακός την άλλη εβδομάδα ρίχνεται στη μάχη στο Champions League. Εκεί στις αρχές του δεύτερου 20ήμερου του Αυγούστου ξεκινάει και το πρωτάθλημα, οπότε σιγά σιγά μπαίνουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Αν και, Μπάμπη, νομίζω συμφωνούν και οι φίλοι ότι δεν προλάβαμε να αποστασιοποιηθούμε από όλα αυτά, γιατί υπήρχε το παγκόσμιο κύπελο που κράτησε και αρκετά μεγάλο διάστημα, έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι θα μου πεις ότι οι φίλοι, το μόνο με το οποίο δεν ασχολούνται αυτή τη στιγμή, το μάτσο είναι η Νάιμεγγεν, γιατί γίνεται τη κακομοίρα που λέμε, που λέγει και η ταινία, ο τίτλο, στα μεταγραφικά. Γιατί πραγματικά ζούμε, είναι αυτές οι μέρες, είναι οι πιο έντονες, όχι ότι μας προκαλεί εντύπωση, ειδικά όταν μιλάμε για Ολυμπιακό, ότι αυτό θα σημαίνει τέλος Ιουλίου και Αύγουστο, αλλά πραγματικά είναι οι πιο έντονες από το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Να πούμε καταρχάς, Γιάννη, ότι επειδή αναφέρθηκε στον αγώνα με την Νάιμεγγεν, ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια του αγώνα 4 του μηνός, έτσι, 9 η ώρα το βράδυ, το παιχνίδι το πρώτο με την Ολλανδική ομάδα στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League στο Καραϊσκάκι, η διάθεσή του ξεκινάει 11, αύριο το πρωί στις 11, εννοείται διαδικτυακά μέσα στο site του Συλλόγου. Οι τιμές ξεκινούν από τα 20 ευρώ. Επίσης, ο Ολυμπιακός ενημέρωσε αυτά τα χρηστικά ότι και φέτος θα λειτουργεί κανονικά και μπορεί να μπουν μέσα οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, να δουν τις λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούν να μεταβιβάζουν τα εισιτήριά τους, τα διαρκείας, όταν δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο. Είναι κάτι που το ζητάνε οι ομάδες όλο και περισσότερο.
0: Εντάξει, γιατί... είναι λογικό, γιατί μένουν καινές θέσεις. Έτσι, όταν κάποιος έχει μια ελλειμμένη υποχρέωση, έτσι να μπορεί να το μεταβιβάσει σε κάποιον φίλο του, σε κάποιο συγγενή.
1: Ακριβώς. Δεν είναι οικονομικό. Τα λεφτά τους έχουν πάρει οι ομάδες μεταδιαρκείας.
0: Είναι εικόνα. Είναι εικόνα, ναι.
1: Βέβαια. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός. Και βλέπω ότι έχει κάνει και άλλη μια ομάδα. Ποιος έχει κάνει
0: φέτος. Ο ΠΑΟΚ το έκανε.
1: ΠΑΟΚ, που έβαλε όριο.
0: Ναι.
1: Σου λέει θα έρθεις σε όλα τα παιχνίδια. Θα έχεις μια προτεραιότητα και σε έκπτωση μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Άμα μου έρθεις κάτω από 13, δεν θυμάμαι τα μάτια του Ολυμπιακού, θα χάνεις και το δικαίωμα να ανανεώσεις. Αν σου λέει ότι πάει σε ένα διαρκές, σε θέλω εδώ στο γήπεδο, όχι στα ντέρμπι μόνο και στην Ευρώπη. Και τώρα σημαντικά είναι τα παιχνίδια όλα. Οπότε κλείνει αυτό. Πάμε τώρα στα μεταγραφικά, όπου γίνεται πραγματικά ο κακός χαμός, να τα βάλουμε ένα-ένα σε μια τάξη. Και νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα άμεσα και από θέσεις, και αν ξεχάσω τίποτα να με ρωτήσεις και εσύ. Λοιπόν, goalkeeper, τα έχουμε πει, περιμένουμε απλά ανακοινώσεις για τον Τζολάκη. Έχει γυρίσει, όπως είπαμε, μεταδώσαμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες την πληροφορία από τη Γερμανία ότι έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα με τον Ορτέγκα. Και βλέπεις, Γιάννη, που λέμε πολλές φορές, όταν δεν μέχρι να τελειώσει μια μεταγραφή, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
0: Σωστό.
1: Ο Ολυμπιακός είχε προχωρήσει για το Ζεσά, θα το προχωρούσε δηλαδή.
0: Τι έγινε, έχουμε μάθει γιατί χάλασε αυτή η ιστορία με την επιστροφή ουσιαστικά του Σα, έστω και αν
1: προφανώς είναι. Αυτή... γιατί γύρισε η υπόθεση του Ορτέγκα, ναι, που ήταν πρώτος στόχος. Είχε κάνει συζητήσεις μαζί του Ολυμπιακός, είχε κολλήσει η υπόθεση. Προφανώς και ο ίδιος ήταν να δει και τι άλλες ποτάκι, τι το ένα τι το άλλο. Και γύρισε μέχρι τη μέσα από την Παρασκευή το βράδυ, Σαββατοκύριακο μέσα, γύρισε η κατάσταση. Δηλαδή από την πλευρά του παίχτη, προφανέστατα, έτσι για να δω αυτά. Αντίθετα, ενημερώνουν. Και όπως προέκυπτα πάω αργά χθες το βράδυ από τη Γερμανία, υπάρχει πλέον συμφωνία και συζητούνται οι λεπτομέρειες. Και πλέον αναμένεται άμεσα, δεν έχουμε ειδοποιηθεί ακόμη, αν θα είναι δηλαδή αύριο ή την Τετάρτη, το πιθανότερο στην Ελλάδα για να τελειώσει η μεταγραφή του. Έτσι φαίνεται κλείνει οριστικά το θέμα του goalkeeper. Δύο. Ο Ολυμπιακός έχουμε πει ότι η βασική του στόχη είναι από τη στιγμή που φέρει ο Τζολάκης ένας goalkeeper, και το δεύτερο που κοιτάζει είναι ένας κεντρικός χαφ. Και εκεί παρά το γεγονός ότι υπήρχαν άλλοι παίχτες που ήταν στο προσκήνιο, ο Ολυμπιακός δούλευε μια άλλη υπόθεση και έχει έρθει επίσης από τις πρώτες που είναι σώες στην επικαιρότητα το όνομα του Τιτραουή. Μάλιστα πρέπει να σου πω ότι αρχικά οι αναφορές που βγαίνουν από το Βέλγιο έβαζαν τον Παναθηναϊκό στη διεκδίκησή του. Και μετά ανέφεραν τον Ολυμπιακό. Τώρα είπαμε και δημοσιεύματα ότι ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να διαφέρεται. Νομίζω είχε ακουστεί το όνομά του και τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή. Είναι ο μέσος από τη Σαρλερουά, 23 ετών, Αλγερινός. Τώρα τον βάζουν και τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός, όπως μου λέγει ο Χρήστος, κοντό το πρωί, με τον Κάγκουα κλείνει τη θέση των ΧΑΦ. Δεν ξέρω αν κοιτάζει κι άλλο. Πάντως, ο Ολυμπιακός κινείται, είναι ξεκάθαρο ότι κινείται για την απόκτησή του. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που η ομάδα του έχει απορρίψει προτάσεις 8 εκατομμυρίων, έχουν κάνει δηλαδή κινήσεις από Αγγλία, Σάντερλαντ, Λίντς, Μπράιτον, Κρίσταλ Πάλας, έχει ασχοληθεί Λιόν, η Φενέρ, και φέρεται να ζητάει τουλάχιστον 10. Τουλάχιστον 10. Ξεκινάμε από πιο ψηλά οι Βέλγοι, αλλά πάνε τουλάχιστον 10. Πρόσεξε τώρα, για να είναι Ολυμπιακός στην υπόθεση, σημαίνει το συζητάει σε αυτά τα λεφτά. Εντάξει, το ξέρουμε ότι θα δώσει κάποια χρήματα και πολλά χρήματα για έναν χαφ.
0: Έτσι κι αλλιώς εισέπραξε και αρκετά χρήματα με τις
1: ναι, αλλά πέρα από, αυτό, είναι. Πέρα από αυτό, οι περιπτώσεις που τον απασχολούν, αν δεις, ή που τον έχουν απασχολήσει, α πούμε για παράδειγμα ο Μπλάνκο της Αλαβές, για τέτοια λεφτά μιλάνε οι Ισπανοί. Δηλαδή μιλάνε για λιγότερα. Ο Φρόιλερ. Με την προϋπόθεση να είναι ελεύθερο, ήταν διαφορετικά. Δεν θα έδινε τόσα χρήματα. Αλλά ο Φρόιλερ έχω εξηγήσει τόσο όπως γίνεται στην Ιταλία, ότι θέλει να εξαντλήσει πιθανότητες να μείνει στην Ιταλία και ειδή στην Μπολόνια. Οι Πορτογάλοι ξαναφέρουν τον Εουστάκιο. Είπα το πρωί ότι καταλαβαίνω ότι η δική του πληροφόρηση δεν ακριβώς από την Πόρτο ότι πήγε ο Ολυμπιακός να τον πάρει, αλλά είναι ο διεθνής Καναδός που έπαιξε στο Μουντιάλ, αλλά ότι νομίζω ότι είναι αναπαραγωγή των όσων είχαν αναφερθεί στον ελληνικό τύπο την περασμένη εβδομάδα. Γιατί συμβαίνει και αυτό, έτσι, όχι μόνο από εμάς και από το εξωτερικό. Mm-hmm. Για τον Τιτραουή να πω κάτι. Ότι υπάρχουν ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες ότι και ο ίδιος θέλει να εξαντλήσει την πιθανότητα να πάει σε μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν πάει το κακή κανείς, κανένα ποδοσφαιριστή αυτό, έτσι. Αλλά αυτό, αν ισχύει, κάνει ακόμη πιο δύσκολη την υπόθεση του για τον Ολυμπιακό. Πάντως, περιμένουμε τις εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Όμως τα πράγματα δεν τελειώνουν εδώ. Έχουμε πει ότι η Ρίβερ έχει επανέλθει για τον Ορτέγκα. Νεότερες πληροφορίες από την Αργεντινή αναφέρουν ότι έχει ανέβει όντως, ότι ο Ολυμπιακός από τα 7,5 έχει πέσει στα 6 και υπάρχει 1 εκατομμύριο διαφορά, που σημαίνει 5 έχει ανέβει η Ρίβερ.
0: Ναι.
1: Η εκτίμησή του είναι ότι θα βρεθεί άκρη. Αν θες την προσωπική μου άποψη, μόνο θα βρεθεί άκρη. Αυτό δεν σημαίνει, Γιάννη, ότι ο Ολυμπιακός πάει για αριστερό μπακ επισήμως. Θα πάει για αριστερό μπακ επισήμως.
0: Και ψηλά στη λίστα είναι ο Αργεντίνος, ο Ταγιαφίκο.
1: Ο Ταγιαφίκο είχε ακουστεί πριν κανένα μήνα.
0: Ναι.
1: Ο Ταγιαφίκο, 34 Λιών, νομίζω έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο, έχει κάνει εξαιρετικό μουντιάλ. Ήταν ο καλύτερος παίκτης για μένα στον τελικό.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Ναι, ναι, στον τελικό ήταν ο καλύτερος παίκτης. Οπότε καταλαβαίνει ότι ανεβαίνει, γιατί λες 34 αυτό, αλλά αν έχει κάνει τέτοιο μουντιάλ, θα το εξαγυρώσει.
0: Ναι.
1: Έχει βγει από την Αγγλία ότι έχει προταθεί στον Ολυμπιακό από τη Γουλς, έχει προσφερθεί γιατί η Γουλς έπεσε και έτσι ο Ολυμπιακός συζητούσε και για το ΣΑ, έπεσε στη Championship και δίνει παίχτες, ο αριστερός μπακ της ο Μπουένο, αλλά σημείωση δίπλα με 10 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια δώσει όχι ο Ολυμπιακός αλλά γενικά η ελληνική ομάδα για αριστερό μπακ, δεν νομίζω Γιάννη μου ποτέ να το δούμε αυτό όσο και αν ανεβαίνουν τιμές κάποια στιγμή. Αλλά έχω πει ότι η ατζέντη του είναι ο Μέντες που κάνει δουλειές με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ενδεχομένως αν δεν βρει κάτι άλλο φόρμουλα, δανεισμού με οψιόν κτλ. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή τι από όλα αυτά τα σενάρια, ποιο από όλα αυτά τα σενάρια μπορεί να στέκει. Συνεχίζουμε, φεύγουμε από την θέση του αριστερού μπακ. Πάμε, εξτρέμ. Περιμένουμε Αντρέ Λουίζ να τελειώσει η μεταγραφή του στην Κάνσας. Έχουν ανέβει οι Αμερικανοί. Okay, το λέγαμε και το Σάββατο που είδαμε ότι δεν ήταν καν στη λίστα για το φιλικό με την Αλκμαρ, ότι παίζει ξανά το θέμα της μεταγραφής του, να γίνει η τρίτη ακριβότερη στην ιστορία, μόνο η πιο ακριβή στην ιστορία του, της Κάνσας, στην ιστορία της. Εδώ, Γιάννη, έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι και έτσι και με τον Αντρέ Λουίζ να φεύγει, ο Λουίζ δεν ήταν βασικός, ο Ολυμπιακός έχει 7 παίχτες για 3 θέσεις με τον Μασούρα. Αλλά, επειδή έχει κάνει κίνηση για τον Νταβιντασβίλη πρόσφατα, σύμφωνα με τους Γάλλους, που οι Γάλλοι γενικώς δεν είναι έγκυροι, τα περισσότερα που αναφέρουν δεν έχουν βάση, είχαν αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έκανε κίνηση με 10,5 στην 3 εκατομμύρια μπόνους στη Σεδετιέν και ότι θέλει 20 η Σεδετιέν. Η μεταγραφή δεν θα γίνει ποτέ του Νταβιντασβίλη, δεν νομίζω να γίνει στα 20, οπότε μιλάμε για άλλα νούμερα. Και το ξαναφέρω στο προσκήνιο τώρα. Για τον Χαφ, και αν ο Ολυμπιακός όντως υποχωρήσει για εξτρέμ, Νομίζω ότι θα είναι αρκετά λεφτά. Δεν ξέρω αν θα είναι 10, 8, 12, αλλά θα δώσει. Αυτό καταλαβαίνω από τις κινήσεις, επαναλαμβάνω, που έχει κάνει. Ε. Ναι. Δηλαδή τους παίκτες που μιλάει. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορεί να μιλάς για τον Μπλάνκο, λέω ένα παράδειγμα, με την Ολαβές, και να πας με 2 εκατομμύρια και 3 και 4 και 5. Τσάμπα μιλάς. Δεν έχει νόημα να μιλήσεις. Αυτό θέλω να πω. Οπότε περιμένουμε εκεί και εκεί τις εξελίξεις. Συνεχίζουμε επίθεση, όπου το ξέρουμε, το επιβεβαίωσε και ο Κώστας Καραγιωπάς με τις δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή, το Σάββατο, συγγνώμη, ότι ο Ταρέμι και ο Γιάννης είναι παίκτες που δεν θέλουν να είναι σε μια ομάδα με μικρό χρόνο συμμετοχής. Αυτό που ξέραμε, για να πέσει, θα μην γελιόμαστε. Δεν γίνεται Ολυμπιακός να κέλκα μπει και Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Για το Ταρέμι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Βάσκο, Νταγκάμα. Περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Και βέβαια και για τον Γιάρεμτσουκ. Εδώ υπάρχει ένα σενάριο. Δύο σενάρια. Το ένα είναι τρελό κιόλας, ή ακούγεται τρελό. Το ένα είναι να έρθει η Λιόν για τον Γιάρεμτσουκ και να προσφέρει τον Ταγιαφίκο. Η Λιόν πήρε σεντερφόρ. Δεν ξέρω αν θέλει κι άλλο. Και γενικώς ο Ολυμπιακός είπε από το μεσημέρι ότι συνήθως Γιάννη δεν το κάνει αυτό. Δηλαδή να θέλει να πάρει ένα παίχτη, να δώσει ένα δικό του και να βρεθεί και μια φόρμουλα για το οικονομικό. Δηλαδή να δώσει ο Ολυμπιακός ή να δώσει άλλη ομάδα. Γενικώς δεν το κάνει αυτό, γιατί εκεί χάνει λεφτά. Δηλαδή προτιμάει να πουλήσει ένα παίχτη, να αγοράσει ένα παίχτη. Δεν θέλει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Το τρελό σενάριο είναι αυτό που έχει βγει από την Πορτογαλία, ότι η Sporting κινείται για να πάρει τον Νούνιες, πρώην Λίβερπουλ, θυμάσαι. Τον είχα χάσει και εγώ, Αλ Χιλάλ είναι, και ότι σε αυτή την περίπτωση θα συζητήσει την παραχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη. Και οι Πορτογάλοι βάζουν τον Ολυμπιακό. Θα μου κάνει τεράστια εντύπωση να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν το έχω ακούσει κιόλας. Όσο κι αν ξέρεις, στον ποδόσφαιρο όλα συμβαίνουν, ξέρεις, φεύγουν παίχτες, γυρίζουν σε μια άλλη μεγάλη ομάδα. Και ο Ιωαννίδης έχει βγει, ένα παιδί που έχει βγει και παίξει μικρό στις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Αλλά επειδή δεν το έχω ακούσει Γιάννη μέχρι τώρα, ξέρεις, για να σου πω την αλήθεια, ναι, ως πιθανότητα. Απλά το αναφέρω γιατί έχει βγει από την Πορτογαλία. Βέβαια η αλήθεια επίσης δεν έχει βγει από μια από τα μέσα που κυρίως ασχολούνται πολύ με το ποδόσφαιρο, αλλά απλώς επειδή προκαλεί μια αίσθηση, όπως και να το κάνουμε και στα social τις τελευταίες ώρες, το αναφέρω ως σενάριο από την Πορτογαλία. Βλέπεις, Γιάννη, τι έχουμε μπροστά μας.
0: Έχει πάρα πολύ.
1: Η εβδομάδα μπορεί να είναι πολύ καυτή. Μπορεί να έχει λίγα αυτά που λέμε, αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός, αλλά πιστεύω θα έχει πολλά. Δηλαδή, έτσι όπως πάει το πράγμα,
0: Ωραία.
1: Με αυτή την έννοια.
0: Ωραία.
1: Οπότε εδώ είμαστε, οτιδήποτε. Πάντως, αυτό που κατάμε, ότι άμεσα περιμένουμε να έρθει στη χώρα μας και ο Ορτέγκα για να τελειώσει η μεταγραφή του goalkeeper, να κλείσει το θέμα του goalkeeper και να δούμε τις εξελίξεις τώρα που τρέχουν για το χάφ, αλλά παράλληλα τρέχουν και άλλα πράγματα.
0: Ωραία, Παπαζογλού, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ από τον Ολυμπιακό. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον Τάσο Πακλάτζη να μάθουμε τα τελευταία νέα του Άρη. Ο Άρης που έδωσε το πρώτο του φιλικό προετοιμασίας χθες απέναντι στην Under 23 της Αταλάντα, με καλά δείγματα η ομάδα του Γρηγορίου επικράτησε με 3-0, ενώ πλέον εξετάζονται και όλα τα ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα της ομάδας. Γεια σου Τάσο.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλή εμφάνιση τουλάχιστον από αυτά που διαβάσαμε για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, έτσι, σε αυτό το πρώτο φιλικό.
2: Ναι, ήταν ένα πρώτο φιλικό, σημαντικό, γιατί η ομάδα ξεμούδιασε σε ένα αγωνιστικό τεστ. Φυσικά η δυναμική του αντιπάλου δεν ήταν αυτή από την οποία θα μπορούσε κανείς να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Αυτά πάντως που ήθελε να δει ο Γρηγορίου για την ομάδα του τα είδε. Σε αυτή τη χρονική περίοδο που βρίσκεται κάθε ομάδα, έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται οι προπονητές και γνωρίζουν καλύτερα από εμάς ότι αυτό που προσέχουν είναι άλλα πράγματα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας σχετικά με την τακτική, αλλά και κάποιες επιλογές του προπονητή να βάλει κάποια στοιχεία στην ομάδα. Το αποτέλεσμα ίσως πολλές φορές έχει μικρότερο ενδιαφέρον ή μικρότερη σημασία, και το πιο βασικό είναι για το σύνολο που προσπαθεί να φτιάξει ο προπονητής να υπάρχει ομοιογένεια, αλληλοκάλυψη και κάποια θέματα τακτικής τόσο στο transition όσο και στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται και μεταφέρουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές πράγματα τα οποία τα είδε ο προπονητής του Άρη. Έμεινε ικανοποιημένος από αυτό. Δεν στεκόμαστε στο 3-0, τα δύο γκολ του Κουάμε και το ένα του Ράσιτς, γιατί επαναλαμβάνω, ήταν ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα σαφώς πιο αδύνατη από τον Άρη, μια ομάδα κάτω των 23. άσχετα αν πρόσφατα στο φιλικό που έδωσα με την κανονική, με την πρώτη ομάδα, το σκορ ήταν 2-1 για τους μεγάλους, αλλά αυτό νομίζω ότι δεν έχει καμία σημασία. Και φαντάζομαι ότι το αποτέλεσμα το έχει ξεχάσει και ο ίδιος ο προπονητής του Άρη. Στρέφει πλέον την προσοχή του σε αυτά που είδε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και πλέον επίσης κοιτάει και το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι την Πέμπτη με την Μόντσα. Μια ομάδα που είναι σαφώς πιο ανταγωνιστική. Ίσως οι πιτσιρικάδες της Αταλάντα να είχαν ένα κίνητρο μεγαλύτερο παίζοντας με μια επαγγελματική ομάδα όπως είναι ο Άρης, ακόμα και σε αυτή την περίοδο που δεν είναι πλήρης ο Άρης, γιατί έχει αρκετές απουσίες σε θέσεις που πρέπει να καλύψει για το ρόστερ την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Το παιχνίδι με τη Μόντσα σαφώς θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Από εκείνο το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, την Πέμπτη το απόγευμα σε καταστάσεις της Μόντσα θα γίνει αυτό το φιλικό παιχνίδι, το οποίο θα είναι και το τελευταίο για την πρώτη φάση αυτή που θα βρίσκεται στην Ιταλία ο Άρης, γιατί θα επιστρέψει στην γειτονική χώρα για να δώσει ένα σπουδαίο φιλικό στις 12 του Αυγούστου απέναντι στην Νάπολη, την μεγάλη ομάδα του Ιταλικού Νότου. Εκεί τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Φυσικά απομένουν 2 εβδομάδες και μέχρι εκείνο το παιχνίδι, και μέσα σε αυτές τις 2 εβδομάδες πολλά μπορούν να αλλάξουν σε ό,τι έχει να κάνει με την έλευση των παικτών που περιμένει ο Γρηγορίου για την κυτρινόμαυρη ομάδα. Τώρα, να πούμε ότι έχει τα αποκτήματα αυτά τα 2, πέρα από τον Τιάν που ήταν ήδη κομμάτι της ομάδας, Μπασίρου και Παλάσιος, έχουν ενσωματωθεί και τρέχουν και αυτοί για να προλάβουν τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν βγάλει ήδη το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας σε ελληνικό έδαφος, συγκεκριμένα στην Πτολεμαϊδα. Αυτό που θέλει να κάνει τώρα η διοίκηση του Άρη, βλέποντας και ο προπονητής φυσικά, βλέποντας το τι ανάγκες υπάρχουν, πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι σε αυτό το κομμάτι ο Άρης θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμυνά του. Θα πάρει 2 κατά τα φαινόμενα κεντρικούς αμυντικούς, θα πάρει και 2 πλάγιους, δηλαδή έναν αριστερό και έναν δεξί οπισθοφύλακα. Αυτές είναι οι άμεσες ανάγκες του Άρη, αν δούμε και το ρόστερ, και φυσικά εκκρεμεί και η προσθήκη ενός αριστερού εξτρέμ, να καλύψει δηλαδή και το αριστερό του φτερό, καθώς από την άλλη πλευρά έφυγε ο Πέρεθ, αλλά ενώ υπάρχει ο Γκαρέ, ο Άρης πήγε στη λύση του Παλάσιους, πράγμα που σημαίνει ότι έχει 2 ετοιμοπόλεμους, σύν το Γιαννιώτα, ο οποίος μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά. Αριστερά έχει μείνει μόνο με το Βόνι. Άρα εκεί χρειάζεται έναν αριστερό εξτρέμ η ομάδα. Αν δούμε την ανθρωπογραφία, ας το πω έτσι, την αγωνιστική των παικτών της ομάδας του Άρη, θα λέγαμε ότι ο Άρης είναι γεμάτος στη μεσαία γραμμή, κυρίως με εξαροχτάρια και λιγότερο με παίκτες που μπορούν να παίξουν και στο 10, δηλαδή να είναι λίγο πιο δημιουργικοί. Αυτό αφήνει ένα παράθυρο για την απόκτηση ενός παίκτη που θα παίξει σε αυτό το χώρο ευθύνης, αλλά γενικότερα στο χώρο του κέντρου ανασταλτικά και λίγο πιο μπροστά είναι γεμάτος, έτσι. Και με την προσθήκη του Μπασίρου, μην ξεχνάμε ότι ο Χόγκλα δεν είναι στην Ιταλία, γιατί έχει υποβληθεί σε καθαρισμό χόντρου και δεν έχει ακόμα μπει στο στάδιο της δικής του προετοιμασίας σιγά σιγά για να είναι έτοιμος 2-3 εβδομάδες, το πολύ έναν μήνα μετά την έναρξη του πρωταθλήματος. Δεν θυμίζω ότι είχε υποβληθεί σε εγχείρηση στις αρχές του καλοκαιριού. Οπότε ο Άρης, έτσι όπως είναι δομημένη ομάδα, θα τρέξει το επόμενο χρονικό διάστημα για να αποκτήσει 2 τουλάχιστον στόπερ, έναν δεξί και έναν αριστερό οπισθοφύλακα, 2 back δηλαδή, έναν αριστερό εξτρέμ, και κάτω από προϋποθέσεις, εφόσον πάρει αυτό που θέλει, δηλαδή εφόσον ο στόχος που κυνηγάει θα μπορέσει να έρθει στην Θεσσαλονίκη, οι συνθήκες είναι τέτοιες που θα του δώσουν τη δυνατότητα του Άρη να εντάξει ένα τέτοιο παίκτη στο δυναμικό του, θα πάρει και έναν πιο επιτελικό μέσο, δηλαδή έναν παίκτη που μπορεί να παίξει στο 8-10 και να αποτελέσει τον μπαλαντέρ της ομάδας, αν και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει πλέον ο κλασικός μέσος, αυτό το δεκάρι που λέγαμε παλιότερα. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές κάνουν και άλλη δουλειά, έτσι. Θα παίξουν και στο 8, θα παίξουν και πίσω από τον προωθημένο κυνηγό στους 7-9 κτλ. Είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζει ο Γρηγορίου, που αυτό που μας έλεγε ήταν ότι θέλω παίκτες οι οποίοι να μπορούν να παίξουν σε δύο και σε τρεις θέσεις. Και αυτό είναι ευλογία για κάθε προπονητή, εδώ που τα λέμε, να έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να καλύψουν και άλλη θέση πέρα από αυτή που είναι κατά βάση ο χώρος της δικής του ευθύνης. Αυτή είναι η εξέλιξη. Η προετοιμασία κυλάει ομαλά στην Ιταλία. Το επόμενο φιλικό, επαναλαμβάνω, την Πέμπτη το απόγευμα, με τηλεοπτική κάλυψη από ό,τι φαίνεται, κόντρα στην ομάδα της Μόντσα. 31 επιστροφή, 5 του μηνός φιλικό παιχνίδι με τον Πανσαραϊκό στο Κλεάν της Βικελίδης. Και φυσικά 12 του μηνός ταξίδι και πάλι στη γειτονική Ιταλία για να αντιμετωπίσει την ομάδα της Νάπολη. Και στη συνέχεια να επιστρέψει σιγά σιγά, γιατί υπάρχει και κύπελο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Και μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει 5 παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα στην έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί ξεκινάει με εκτός έδρας παιχνίδι, υποδέχεται το κυπελούχο Όφη. Και στη συνέχεια έχει 2 ντέρμπι με ΑΕΚ έξω και ΠΑΟΚ έξω, και υποδέχεται τον Ηρακλή μετά από αρκετά χρόνια σε φάση πρωταθλήματος ελληνικού στο Κλειάν της Βικελίδης. Άρα μιλάμε για μια πεντάδα.

0: ξεκινήσουμε. Έχουμε τον Τάσο τώρα. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε και στον Τάσο Σταμπουλή να ακούσουμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.
1: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 8:36. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Ακούτε την βράδυνη ραδιοεφημερίδα. Εμείς μένουμε Θεσσαλονίκη και πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που ξεκίνησε την προετοιμασία του ενώψει της ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου την Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας. Είχαμε σήμερα και ομιλία του αθλητικού διευθυντή της ομάδας του Λεωμάτος μπρος τους ποδοσφαιριστές και πριν από την ρεβάνς. Πάμε όμως να δούμε εκτός από τα αγωνιστικά αλλά και τα μεταγραφικά του Δικεφάλου του Βορρά. Καλησπέρα Τάσο Σταμπουλή.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους από τη Θεσσαλονίκη. Να αρχίσουμε με αυτό που είπες πρώτα, το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί υπάρχει όντως η πιο φρέσκια είδηση είναι αυτή, η ομιλία του αθλητικού διευθυντή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, του Λέω Μάτος, ο οποίος είναι ένα από τα νέα πρόσωπα στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Μίλησε στους ποδοσφαιριστές πριν τη σημερινή προπόνηση, φρόντισε να τους ντοπάρει, το πούμε έτσι, λέγοντάς τους καλά λόγια για τη μέχρι τώρα εικόνα που παρουσιάζει ο Δικέφαλος. Τόνισε ότι το πρώτο δείγμα είναι θετικό, ότι φυσικά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα είναι πάρα πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ από την στιγμή που κέρδισε μέσα στην Πολωνία την Δυναμό. Υπογράμμισε όμως ότι η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και έκανε λόγο για μια ομάδα που στην πορεία της σεζόν μπορεί να παρουσιάσει πολύ καλύτερα δείγματα γραφής, γιατί είναι ακόμα τώρα αρχή της σεζόν. Πάντως, επέστρεψε την προσοχή των παικτών. Ο Λεωμάτος είπε ότι πρέπει να μπαίνουμε σε κάθε μάτς με απόλυτη συγκέντρωση, εννοώντας φυσικά ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα για την υπόθεση πρόκριση και εννοώντας επίσης ότι δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι, αλλά και τα που ακολουθούν, τα οποία επίσης θα είναι κρίσιμα στους επόμενους προκριματικούς γύρους. Τώρα, στο αγωνιστικό κομμάτι πρέπει να πούμε ότι ο Σορετήρε είναι αυτός που έχει βγάλει αρκετά μεγάλο μέρος της προπόνησης και θέτει υποψηφιότητα σταδιακά να αναπληρώσει τον άτυχο, τον Ταχάλη, ο οποίος θα μείνει, όπως βγουν τα πράγματα, αρκετές εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης, όχι όμως από αυτό το μάτς της Πέμπτης, αλλά από τα επόμενα παιχνίδια. Και τα προβλήματα για τον Αλέσιο Λύση είναι οι δύο τραυματίες εδώ και αρκετό καιρό, ο Ντεσπότοφ και ο Μεϊτή, ακολουθούν θεραπεία, εκτός φυσικά από τον Ταχάλη που τραυματίστηκε στο μάτς της προηγούμενης Πέμπτης. Να πούμε επίσης ότι η Δυνάμο Κιέβου εξέδωσε μια ανακοίνωση διαμαρτυρόμενη για το γεγονός ότι στην κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ υπήρχε μια ρωσική σημαία στον αγώνα του Λούμπλιν. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλησε να δώσει συνέχεια, επικεντρώνεται στο καθαρά αγωνιστικό μέρος και δεν θέλει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία με την Δυνάμο Κιέβου την οποία θα φιλοξενήσει. Η οποία Δυνάμο Κιέβου έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη, μία μέρα νωρίτερα από το συνηθισμένο, ακριβώς για να συνηθίσει τις συνθήκες στην θερμοκρασία. Στην Πολωνία, στο Λούμπλιν ήταν πολύ πιο χαμηλές την προηγούμενη Πέμπτη, έφταναν τους 15-17 βαθμούς.

0: Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχει μείνει κάψωνα με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα πέσει λίγο, η ανώτερη θα είναι στους 32. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι πολύ διαφορετικές συνθήκες από το Λούμπλιν. Γι' αυτό η Δυνάμο έρχεται αύριο και θα δούμε μέχρι και την ημέρα του αγώνα ποιοι παίκτες από τους πολλούς τραυματίες που έχει μπορούν και θα είναι σε θέση να βοηθήσουν την ομάδα. Αυτό θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα. Να κλείσουμε με μεταγραφές. Λέγοντας ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε αναμονή της υπόθεσης ολοκλήρωσης της απόκτησης του Δημήτρη Γιαννούλη, υπάρχει μια αισιοδοξία ότι αργά ή γρήγορα μέσα στην εβδομάδα το θέμα θα κριθεί θετικά. Ο ΠΑΟΚ ποντάρει και στη θέληση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει αρνηθεί την προοπτική να πάει σε άλλους συλλόγους, έστω και αν δίνουν λίγα περισσότερα χρήματα από ότι ο ΠΑΟΚ στην Augsburg. Ο ΠΑΟΚ δίνει 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει και ποσοστό μεταπόλησης που αφήνει φυσικά στην γερμανική ομάδα. Και αυτή είναι η κυριότερη μεταγραφική επιδίωξη του ΠΑΟΚ αυτές τις ημέρες. Θα ακολουθήσουν center forward, θα ακολουθήσει δεξιμπάκ, σίγουρα ένας μέσος. Ακούγεται ότι είναι ένας Γάλλος, όπως ο Σάντα Μαρία δηλαδή, εξίσου μέσος για την πορεία της ενίσχυσης του ΠΑΟΚ. Ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση, ο Τέιλορ, μπορούμε να πούμε από τώρα ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Για τον ΠΑΟΚ θα πάει στη Σκωτία, θα γυρίσει στην Celtic ως αριστερός μπακ, ειδικά από τη στιγμή που έρχεται ο Γιαννούλης, και ότι υπάρχει ενδιαφέρον πολύ έντονο για τον Μαντί Καμαρά και είναι πιθανό, αν υπάρχει ικανοποιητική πρόταση, ο ΠΑΟΚ να τον παραχωρήσει.
1: Τέλος πάντων, να σε ευχαριστήσουμε. Να κλείσουμε για το τι κόσμο περιμένουμε την Πέμπτη στην.
0: Θα έχει σίγουρα πολύ. Πρέπει να πούμε ότι χθες ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ ότι έχουν διατηθεί πάνω από 12.000 εισιτήρια διαρκείας, 12.372 για την ακρίβεια, στην πρώτη περίοδο διάθεσης. Από σήμερα άρχισε ένα διήμερο που οι παλιοί κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας μπορούν να τα ανανεώσουν με προνομιακές τιμές, και μέχρι τις 2 Αυγούστου θα διαρκεί αυτό το διάστημα αγοράς των εισιτηρίων διαρκείας. Ήδη λοιπόν υπάρχουν 12.500 και θα προκύψουν και άλλοι σήμερα και αύριο σε αυτό τον αριθμό. Πιστεύω ότι αν και είναι καλοκαίρι και ξέρεις υπάρχουν οι άδειες, οι διακοπές για πολλοί κόσμο ή ξεκούραση από τις εργασίες και μπορεί να κάποιος να μην είναι στο κλεινό νάστη, ότι περίπου 20.000 κόσμος θα είναι σίγουρα στην Τούμπα.
1: Άρα θα έχει αρκετό κόσμο στην Τούμπα, στη Ρεβάνς με την Δυναμό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσου, τα πολύ καλό σου βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, για χαρά.

Καλησπέρα μας στον Χρήστο από τον Εύωσμο που στέλνει το μήνυμά του. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή σε Τσάκιος ραδιοφωνικά εννοώ. Την καλησπέρα μας και στον Δημήτρη του Παπαδόπουλο, τον team manager της και φυσικά στο Βόλεϊ που στέλνει και αυτός, ακούει το μήνυμά του.

0: Και εμείς θα πάμε σιγά σιγά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που ξεκίνησε από χθες την προετοιμασία του για την ρεβάνς της Πέμπτης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας 9:30. Παναθηναϊκός Πάξη. Ο Παναθηναϊκός που επικράτησε με 2-1 πριν από 4 βράδια στην πόλη Πάξ της Ουγγαρίας, έρχεται με παρακαταθήκη αυτήν την νίκη για να συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πράσινοι που ομολογουμένως έχουν το πιο δύσκολο έργο από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, καθώς για να μπουν στη League Phase του Conference League πρέπει να κάνουν 3 προκρίσεις. Πάμε στον Χρήστο Κοντό να μάθουμε, εκτός από το πώς συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία για την ρεβάνς με τους Ούγγρους, και τα υπόλοιπα θέματα του Τρεφιλιού. Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Η είδηση της ημέρας ήταν αναμενόμενη, είχε παραγγελθεί από χθες. Είχε να κάνει με την παραχώρηση του Μανώλη Σιέπη στην τουρκική ομάδα που είχαμε πει χθες, χωρίς να ξέρουμε το όνομά της, η οποία είναι η Καραγιουμρούκ. Αυτή είναι η ομάδα η οποία συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό. Χθες ήταν στη διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων. Ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, οπότε και από τυπικής πλευράς ολοκληρώθηκε αυτή η μεταγραφή. Επίσης, είχε επίσημη ανακοίνωση πριν από λίγο από τον Παναθηναϊκό, περίπου την μισή ώρα. Νομίζεται ο Παναθηναϊκός παραχωρεί τον Μανώλη Σιώπη στην τουρκική Καραγιουμρούκ. 52 συμμετοχές κατέγραψε από τον Ιανουάριο του 25 μέχρι τώρα, δηλαδή περίπου 1,5 χρόνο τα πράσινα ο Μανώλης Σιώπης. Τον ευχαρίστησε για όλα και του ευχήθηκε ο Παναθηναϊκός καλή συνέχεια στην καριέρα του. Είναι μια μεταγραφή στα πλαίσια, στα καλούπια της μεταγραφής που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός την προηγούμενη μέρα του Team Advice στην Al-Shabaab κάτω στην Αραβία. Δηλαδή δεν έχει κάποιο κέρδος ο Παναθηναϊκός με αυτή τη μεταγραφή, δηλαδή δεν εισπράττει κάποιο ποσό σε αντάλλαγμα δίτιμο, ούτε κρατάει κάποιο ποσοστό μεταπόληση εκτός όσων γνωρίζουμε. Απλά το μόνο που γλιτώνει είναι ένα αρκετά βαρύ συμβόλαιο. Για το Γετβά ήταν κάπου λίγο παραπάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ μαζί με τα μανεγερικά, με τα πιο μάνατζερ και κάτι άλλο. Ήταν ένα αρκετά σημαντικό ποσό. Για τον Σιώπη λίγο λιγότερο, όχι πολύ λιγότερο, αλλά και αυτό ήταν ένα σεβαστό ποσό. Δηλαδή ουσιαστικά από αυτή την διπλή μεταγραφική παραχώρηση ο Παναθηναϊκός εξοικονομεί περίπου με φορείς, με όλα αυτά, περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Αναφρώνει το μπάτζετ του. Θα μπορούσε να το ρισκάρει να περιμένει λίγο παραπάνω, μήπως και βρεθεί κάποια ομάδα που θα δίνει κάτι της, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, αλλά δεν θέλησε να μπει στη λογική και στην περιπέτεια τύπου Βιλένα, όπου περνάγαν ημέρες και πρόταση δεν ερχόταν. Έμεινε τελικά ο παίκτης του Παναθηναϊκού και όλο αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός θα εκπληρώσει 3 εκατομμύρια για να παίξει κάτι λεπτά αλλαγής που τον έβαλε σε κάποια διάφορα παιχνίδια βαθμολογικά ο Ράφα Μπενίτε.
0: Γενικά Χριστό, ήταν μέρα αποχαιρετισμού σήμερα. Είχαμε και το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Φίλιππου Τζούρισιτς και μάλιστα γραμμένο στα ελληνικά. Έτσι.
1: Ναι, κάποιος το έγραψε, κάποιος φίλος του το έγραψε. Και ο Γετβάη αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό που δεν ξέχασε τα 3 χρόνια. Εντάξει. Κοιτάξτε, υπάρχουν σχέσεις ανθρώπινες. Καταρχάς ξεκινάμε από εκεί. Αυτοί οι δύο παίχτες και ο Σιώπης ήταν σε ένα κομμάτι της καριέρας στον Παναθηναϊκό. Με τα καλά, με τα στραβά, με τις επιτυχίες, τις αποτυχίες, αλλά όπως και να έχει, μετά από 3 χρόνια Γετβάη δεν μπορεί παρά να δεθεί με την ομάδα. Να ξέφυγε λίγο άτσαλα, γιατί ουσιαστικά από τότε που έκανε γίνον και έτσι τεράστιο λάθος με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι της περασμένης περίοδου, ουσιαστικά δεν ξανάπαιξε τον Παναθηναϊκό. Ήταν ξενοσμένο για την ομάδα, είχε ας πούμε ένα τραυματισμό, δηλαδή ουσιαστικά πίσω από αυτό κρύφτηκε. Δεν είχε προοπτική να συνεχίσει. Οπότε κάπου χωρίζουν οι δρόμοι, υπάρχει πάντα και το συνέστημα. Όσο επαγγελματίες και να ανυπέστε, δεν πάβει να έχουν αναμνήσεις, να έχουν εμπειρίες, να δένονται συναστηματικά με τις ομάδες και να κρατάνε ένα καλό κομμάτι από αυτή τη συνεργασία. Κάποιοι άλλοι βέβαια επιλέγουν να κρατάνε ένα κακό, γιατί δεν είναι όλες οι σχέσεις όμορφες. Υπάρχουν και θυελώδεις σχέσεις, υπάρχουν και εντάσεις, υπάρχουν και παρεξηγήσεις και γκρίνιες και. Αλλά σε γενικές γραμμές, οι δύο συγκεκριμένοι παίκτες νομίζω αφήνουν με καλό τρόπο τον Παναθηναϊκό. Δεν στάθηκε εμπόδιο, τους βοήθησε να πάνε σε ομάδες που τους δέχονται με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί δηλαδή, για παράδειγμα, σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε, θα απολαύσει στη Σαουδική Αραβία ένα συμβόλαιο πολλαπλάσιο αυτού που είχε στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό έπαιζε ένα και κάτι, κάπου διάβασα για 4 εκατομμύρια. Μου φαίνεται λίγο περιβολικό το ποσό, αλλά τέλος πάντων και 4 να μην είναι. Ναι. Είναι πάντως σίγουρα κάτι πολύ περισσότερο από αυτά που παίρνει στον Παναθηναϊκό. Οπότε νομίζω και αυτό μια χαρά, ευχαριστούμε που ήταν. Μέλλουν τώρα στον Παναθηναϊκό 4 παίχτες, 4 συμβόλαια, τα οποία αφορούν σε παίκτες που έχουν ενημερωθεί από την αρχή της περίοδου ότι δεν είναι στα σχέδια της τωρινής τεχνικής ηγεσίας και δεν μετήχαν στην προετοιμασία. Είναι ο αρχηγός Τάσος Πακασέτας, είναι ο Μίλος Πάντοβιτς, είναι ο Σισοκό και είναι ο αγαπημένος Τόνι Βιλένα. Αυτή η τετράδα των παικτών έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Οι τρεις από αυτούς είναι ο τελευταίος των συμβολέους του, του συμβολέου του, Μπακασέτα, Σισοκό και Βιλένα. Ο Πάντοβιτς έχει τριετές συμβόλαιο ακόμα, δηλαδή είχε προγράψει τετραετές όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό. Τώρα, εξ όσων γνωρίζω, Σισοκό τιμής είναι και στα 37-38 του χρόνια, δεν πρόκειται να παίξει καθόλου, δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός να ζητήσει κάτι για την παραχώρησή του. Έχει ενημερώσει τον Μπακασέτα ότι επίσης τη Μισένα και υπήρξε αρχηγός της ομάδας, αρχηγός της Εθνικής κτλ. Ότι όχι μόνο δεν θα ζητήσει χρήματα για την μεταγραφή του, αλλά αν και εφόσον προκύψει διαφορά, αν επιλέξει μια ομάδα που του προσφέρει λιγότερο από το υπάρχον συμβόλαιο, θα καλύψει ο Παναθηναϊκός τη διαφορά για να μην φύγει με γκρίνια και να μην έχουν εντάσεις σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει βέβαια ένα πολύ πιθανό σενάριο. Ο Μπακασέτας θα πάει είτε στη Σαουδική Αραβία είτε στην Τουρκία, που είναι χώρες που έχει, νομίζω θα μπορέσει να πάρει ένα πολύ καλό συμβόλαιο, πιθανότητα και καλύτερο από αυτό που έχει από τον Παναθηναϊκό, σίγουρα Σαουδική Αραβία, και πιθανότητα στην Τουρκία, που έχει ένα πάρα πολύ καλό όνομα, με το πιθανό πήρε με την Άρθρο Σπορ γενικά την εικόνα του εκεί. Για το Σισοκό δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλό το συμβόλαιο του. Δεν ξέρω, εντάξει, νομίζω λίγο δύσκολο να βρει ομάδα στην ηλικία. Ο Βιλένα, μια κλασική περίπτωση, νομίζω θα κάτσει στο συμβόλαιο του, αν δεν βρει και πάλι κάτι που να καλύπτει το πολύ μεγάλο βαθμό το συμβολίο του, ή θα πάει ο Παναθηναϊκός σε μια λογική να του δώσει ένα μεγάλο ποσό να τον αφήσει ελεύθερο, ή αναγκαστικά, εφόσον μείνει αυτός πίσω, θα μείνει, θα πληρώνεται και δεν πρόκειται να υπολογίζεται.
0: Ωραία. Και όσον αφορά την προπόληση σε ό,τι έχει να κάνει με την ρεβάνς, έχουμε κάποια νεότερα
1: από εκεί? Όχι, δεν έχει κάτι. Δηλαδή, η προπόνηση σήμερα κύλησε νορμάλ, δεν έχουμε τραυματισμούς, απουσίες τελευταία στιγμή, χαλαρά είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει γεωγραφία δηλαδή. Το μόνο που είναι αξιομνημόνευτο, το έχουμε πει από το πρωί, ότι υπάρχει ένα μήνυμα στον Παναθηναϊκό. Το ντέρμπι της πρεμιέρας του Γκρουπ Πρωταθλήματος έριξε 4 στη Φερεντσβάρος. Έτσι που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι διαχρονικά η κορυφαία ομάδα του Γκρουπ Πρωταθλήματος. Πέρυσι τερμάτισε δεύτερη. Γενικά είναι η ομάδα που παίρνει τους περισσότερους τίτλους στην Ουγγαρία. Και όταν ξεκινάει και τρέμει μια τεσσάρα από την Πάξη, αυτό σημαίνει ότι η Πάξη ούτε ψαράδες είναι, ούτε κυνηγή, ούτε νοσοκομεία, έτσι, γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα βιαζόμαστε πάρα πολύ να υποτιμούμε τους αντιπάλους. Είναι μια καλή ομάδα.
0: Σωστά.
1: Το ξέραμε αυτό. Τα τελευταία χρόνια έχει πάει δύο φορές το κύπελλο στην Ουγγαρία. Πέρυσι τερμάτισε τρίτη, προπέρσι δεύτερη, την προηγούμενη χρονιά τρίτη. Πέρυσι έβαλε 6 στην Ούη, πέστη κέρδισε μέσα έξω τη Φερεντσβάρος. Είναι μια καλή ομάδα. Είναι μια καλή ομάδα. Δεν σου λέω ότι είναι μεγαθύριο, αλλά τέλος πάντων είναι μια ομάδα που στο ελληνικό πρωτάθλημα άνετα στεκότανε στην πρώτη οκτάδα, πιστεύω, βάσει τη δυναμική της. Το μπάτζετ της δεν υπολείπεται από το μπάτζετ των περισσότερων ομάδων που είναι από την εκθέση και κάτω. Είναι περίπου στα διακυβικά γύρω στα 10 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει. Έτσι έχει κερδίσει με το πρώτο μάτς. Αλλά αν πάει στο γήπεδο με τη λογική ότι περάσαμε και απλά περνάει η ώρα να κλείσουμε τη ρεβάνς χαλάρα και όμορφα, μπορεί να βρεθεί προεκπλήξεως. Ένα γκολ είναι επιτυχημένο. Μια ομάδα και δεν μετράει και εκτός έδρας. Να πει ότι έχει βάλει και δύο εκτός, που σημαίνει ότι πρέπει να σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές με το παλιό σύστημα η τιμένη του πρωταγώνα για να έχει τύχη. Εδώ ένα γκολ που μπορεί να το βάλει οποιαδήποτε στιγμή και μπορεί να ξανακάνει το παιχνίδι. Θέλει λοιπόν προσοχή. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι έχει μια καλή ομάδα απέναντι του Παναθηναϊκού, που είναι πολύ καλή στην επίθεση, έχει πολύ μεγάλες αδυναμίες στην άμυνα. Αν ο Παναθηναϊκός είναι λίγο προσεκτικός και εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της Πάξης στην άμυνα και θωρακίσει και λίγο τα νότα του με ασφαλές ποδόσφαιρο και όχι με επιπολαιότητες και φτηνά λάθη, τότε νομίζω ότι θα έχει μια καλή πιθανότητα να περάσει. Αν δεν το κάνει αυτό, θα το παίξει λίγο, το ζήνει επικίνδυνος μέχρι το τέλος. Δηλαδή θα το ζήσει και αυτό και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεπλέξει.
0: Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Καλό βράδυ. Οκτώ και 52 λεπτά η ώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ.

Συνεχίζουμε 8 και 56 λεπτά η ώρα. Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Χαιρετούμε την Βίβια Νικολοπούλου. Καλώς ορίζουμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Αυτός κάθεται πλέον στην κονσόλα του ήχου. Ειρήνη Παπαζήση παραμένει στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ο Χρήστος, καλησπέρα. Πείτε κάτι για τη συμφόρηση στην Εγνατία οδός από Γιάννενα μέχρι Μέτσοβου. Μια λωρίδα λόγω ασφαλείας, λέει η εταιρεία, και στο Μέτσοβο Γρεβενά ποτηλιάρισμα λόγω ζημιάς. Αλλά τα διόδια, ευχαριστώ, λέει ο φίλος ο Χρήστος.

Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ψηλά φυσικά στην επικαιρότητα παίζει η οριστική συμφωνία της Dortmund με την Genk για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Η Μίλαν είχε μπει δυνατά στην διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή, ο ίδιος επέλεξε Bundesliga και Borussia Dortmund. Στα 40 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους θα φτάσει μεταγραφή και αυτό το ποσό κατατάσσει την κατατάσσει στην πιο ακριβή μεταγραφή για την βελγική ομάδα, για την Genk.

0: Και πριν πάμε στην διακοπή για τα διαφημιστικά στις 9 ακριβώς, να σας πούμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο αλλάζει επάγγελμα από ό,τι φαίνεται. Ουσιαστικά επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα λοιπόν από την Αγγλία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα εμπλακεί στη νέα δραματική σειρά Day First. Πιο συγκεκριμένα, ο CR7 θα είναι εκτελεστικός παραγωγός, αλλά θα κάνει και εμφάνιση μπροστά από τις κάμερες. Η σειρά θα ακολουθεί τη ζωή του φανταστικού ποδοσφαιρικού ατζέντη Stanley Dalton, τον οποίο υποδίεται βραβευμένος ηθοποιός Damian Lewis, γνωστός από τις σειρές Homeland και Billions. Διαπραγματεύσεις, μεταγραφές και παρασκηνιακές σχέσεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο θα είναι κάποια από τα θέματα που θα εμφανίζονται στη σειρά, συνδυάζοντας και δραματικά στοιχεία μαζί φυσικά με στιγμές χιούμορ. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει ήδη στην Αγγλία, με τις σκηνές να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Μπαρνέτ, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στη σειρά θα εμφανιστεί και ο Τιέριαν, η Αλέξανδρε Αποστολόπουλο και ο Γάλλος θα πρωταγωνιστήσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 9, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε με Νίκο Καραγιάννη και ρεπορτάζ ΑΕΚ. Αργότερα θα ξανάρθει ο Καραγιάννης για να μας δώσει και τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Έτσι εντός μπαίνουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής και τον Τζιμάκο τον Μόρισον. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος πάντα στην κονσόλα του ήχου, Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Όλη αυτή η παρέα μαζί σας μέχρι τις 10. Και έχουμε στο στούντιο δίπλα μας τον Νικό Καραγιάννη να μας δώσει τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. ΑΕΚ που έπαιξε χθες άλλο ένα φιλικό προετοιμασίας, επικράτησε με 3-2. Οι εντυπώσεις που άφησε στον Νίκολετς, γιατί εντάξει, εμάς μας βγάζω τους υπόλοιπους απ' έξω. Τι δείχνει στον προπονητή είναι το θέμα η ομάδα, έτσι.
1: Εντάξει, κοίταξε. Καλησπέρα, Γιάννη, καταρχάς. Από τις δηλώσεις του, από αυτά τα οποία είπε ο Σέρβος τεχνικός, καταλαβαίνεις ότι η ομάδα νίκησε και αυτό είναι που μετράει. Δηλαδή, ακόμα και στα φιλικά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον Μάρκο Νίκολιτς η ομάδα να παίρνει τις νίκες, να συνεχίζει αυτό το αίτητο σερί, το οποίο από ένα σημείο και ύστερα σταματάει να είναι σερί και οτιδήποτε τέτοιο, είναι ένα στοιχείο της ομάδας. Δηλαδή αρνείται να χάσει σε ό,τι παιχνίδι και να είναι αυτό, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δεν κερδίζεται, Γιάννη, αυτό ούτε από μεταγραφές ούτε από τίποτα. Κερδίζεται με τη δουλειά του προπονητή και με την πίστη την οποία έχουν οι ποδοσφαιριστές. Με ντόρς μπήκαμε, μία πόρτα έκλεισε για την ΑΕΚ του Ρμπελίν Πινέδα, μία άλλη πόρτα θα ανοίξει.
0: Ξέρουμε αυτή την εβδομάδα. Πιάνε.
1: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ακριβώς το όνομα το οποίο έχουμε. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε στον κόσμο είναι ότι θα πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα είναι έμπειρος, θα μπορέσει να μπει κατευθείαν και να κουμπώσει στο σύστημα της ΑΕΚ. Αυτό το οποίο είχαμε πει από την πρώτη στιγμή της αποχώρησης του Μεξικανού μέσου είναι ότι η ΑΕΚ θα αντικαταστήσει τον Ρομπελίν Πινέδα ουσιαστικά με δύο ποδοσφαιριστές, δηλαδή ένας παίχτης ο οποίος θα αγωνίζεται στο αριστερό άκρο και θα έχει τον υβριδικό ρόλο τόσο σαν ακραίος αλλά και ως χαφ, ουσιαστικά δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο έκανε ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο με μεγάλη επιτυχία στο τέλος της σεζόν, και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αποτελέσει το δίδυμο στον άξονα μαζί είτε με τον Μάριν είτε με τον Κάιρινεν. Τα στοιχεία τα οποία θέλουν να βάλουν εκεί στην ΑΕΚ είναι τα στοιχεία αυτά τα οποία είναι εμφανές πλέον ότι λείπουν. Το βλέπουμε αυτό σε όλα τα φιλικά, δηλαδή την ένταση, την ταχύτητα, την πίεση γενικότερα, στοιχεία τα οποία έδινε ο Ρομπελίν Πινέδα και πλέον τώρα αναζητούνται στον επόμενο ποδοσφαιριστή. Πάντως η ΑΕΚ σε ακόμα ένα φιλικό
0: μέσα
1: ξεκίνησε.
0: Στην εβδομάδα θεωρείς ότι θα τελειώσει η περίπτωση σε ό,τι έχει να κάνει με τον Αντιπινέδα?
1: Κοίταξε, ο deadline και ουσιαστικά ο χρόνος ο οποίος υπάρχει για οποιαδήποτε μεταγραφή.
0: Γιατί τον θέλει για τα play-off του Champions League και καίγεται.
1: Και για το Super Cup, θα σου
0: και
1: πω.
0: Για το
1: δεν
0: Super
1: είναι
0: Cup,
1: μόνο
0: είναι,
1: τα
0: είναι
1: play-off.
0: Το Super Cup είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι που θα δώσει ένωση φέτος.
1: Αυτό το οποίο βγαίνει μέσα από το ρεπορτάζ είναι ότι αυτή τη βδομάδα θα έχει τελειώσει η μεταγραφή και των δύο ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, στο τέλος αυτής της βδομάδας η ΑΕΚ θα έχει ακόμα δύο ποδοσφαιριστές. Τον ένα παίχτη που θα αγωνίζεται στο 8 και τον ένα παίχτη ο οποίος θα αγωνίζεται στο αριστερό άκρο. Βέβαια, να πούμε στον κόσμο, γιατί ο κόσμος ακούει ότι πολλές φορές λέμε τα χρονοδιαγράμματα ουσιαστικά και τις μεταγραφές, και η αλήθεια είναι δεν αδικούμε και κανέναν γιατί φέτος ξεκίνησε αυτό, αλλά οι μεταγραφές είναι κάτι το οποίο αλλάζει συνεχόμενα. Μπορεί να ένα μήνυμα, ένα mail, μια πρόταση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή στην Ένωση έχουν κλειδώσει πάνω στους δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν σε αυτές τις δύο θέσεις, τις οποίες αναφέραμε και νωρίτερα, και βρίσκονται σε τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει την τελική απόφαση, την τελική απάντηση για τους παίχτες. Στην ΑΕΚ πιστεύουν ότι όλα πάνε αρκετά καλά για τις μεταγραφές και φάνηκε αυτό τώρα, Γιάννη, και μην κορυδευόμαστε, στις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος με ένα πλατή χαμόγελο είπε ουσιαστικά ότι σε 2-3 μέρες θα χαμογελάμε όλοι με τις
0: κινήσεις της ομάδας. Γιατί αυτός ξέρει περισσότερα, μιλάει και σε καθημερινή βάση με τον Ριμπάλτα.
1: Καλά, είναι ένα ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς και σε αυτήν την προετοιμασία, όπως μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στο Apeldoorn της Ολλανδίας, για ακόμα μια προετοιμασία δείχνει αυτό το οποίο ήταν και πέρυσι, δηλαδή ότι είναι ένα. Οι δύο άνθρωποι αυτοί είναι συνεχώς μαζί, μιλάνε συνεχόμενα για την ενίσχυση του ρόστερ, και αυτή είναι ουσιαστικά και η μεγάλη ελπίδα, άμα θες, στην ΑΕΚ. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα μεγάλο στοίχημα και για τον Ριμπάλτα η αντικατάσταση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα έρθει στον άξονα. Έχω κουραστεί να λέω τη λέξη αντιπινέδα, έτσι. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει και δεν μπορείς να υπάρχει και αντιποδοσφαιριστής. Έτσι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Αλλά είναι σε ασφαλή χέρια. Εγώ αυτό μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Και να πούμε και αυτό το οποίο ανέφερε και στις δηλώσεις του Μαρκο Νίκολιτς, ότι δεν θα σταματήσει εκεί η μεταγραφική ενίσχυση της Ένωσης. Είναι αρκετές θέσεις οι οποίες ακόμα παίζουν. Σίγουρα μία θέση είναι του κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα αγωνίζεται με δεξί πόδι και θα μπει ουσιαστικά πίσω από τον Μουκουντή. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα ακόμα και για το αριστερό άκρο της άμυνας. Μετά από αρκετό καιρό βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα γενικότερα για την, για τον James Penrice από, το, από την Σκωτία. Η Celtic, μια ομάδα η οποία είχε αναφερθεί τις προηγούμενες ημέρες ότι είχε κάνει κάποιες διευρυντικές κρούσεις προς την Ένωση, φαίνεται ότι δεν προχωράει την μεταγραφή του, καθώς στοχεύουν στην επιστροφή ενός άλλου ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην Ελλάδα, του Greg Taylor, που παίζει στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο είναι οι Rangers, είναι οι Middlesbrough, είναι αρκετές ομάδες, γιατί ο Penrice πριν έρθει στην Ένωση, μπορεί να μην, τον, να μην το θυμούνται πολύ, αλλά είχε ψηφιστεί ως το καλύτερο αριστερό του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει χτίσει ήδη ένα πολύ καλό όνομα εκεί και βλέπουμε ότι και με το δεδομένο ότι δεν χρησιμοποιείται και πάρα πολύ, είδες τώρα στο φιλικό με την Τζιβόλε δεν έπαιξε καθόλου, έπαιξε ο Σταύρος Πήλιος όλο το παιχνίδι. Οπότε αυτό δημιουργεί και την ελπίδα ουσιαστικά στις ομάδες από την Βρετανία, γιατί εκεί κυρίως υπάρχει το ενδιαφέρον για τον Σκοτσέζο αριστερό μπακ, ότι θα μπορέσει να γίνει μια μεταγραφή. Να πούμε βέβαια στο στοιχείο του ρεπορτάζ ότι ο Penrice δεν είναι στη λίστα υπό παραχώρηση όπως ήταν ο Ελίασον, όπως ήταν ο Λιούμπισιτς, που η Ένωση θα δεχόταν μια πρόταση και λίγο κάτω από τα χρήματα τα οποία είχε. Θέλει ένα ποσό το οποίο να είναι αυτό το οποίο επένδυσε για την αγορά του και κάτι ακόμα, έτσι. Από την άλλη, ο Ελίασον σε μια άλλη κατάσταση είναι στη λίστα υπό παραχώρηση. Υπάρχει η διαδικασία.
0: Δεν τον εμπιστεύτηκε καθόλου τον Ελίασον.
1: Δεν έχει δείξει τώρα και το πρόσωπο, η αλήθεια είναι. Ο Ελίασον, πέρα από την πολύ καλή του χρονιά, την πρώτη μισή καλή χρονιά την οποία έκανε στο, στην ΑΕΚ με τον Ματίας Αλμέιδα τότε, και ουσιαστικά άλλη μία χρονιά στην οποία ήταν την επόμενη του πρωταθλήματος, ήταν καλός, δεν έχει δείξει τα στοιχεία αυτά τα οποία είχαμε δει. Φαίνεται ότι είναι πίσω, οπότε αυτή τη στιγμή δεν κολλάει κιόλας στην όλη, στο σύστημα το οποίο παίζει η Ένωση. Και να πούμε ότι από τη στιγμή που θα, αν γίνει η παραχώρηση του Νίκλας Ελίασον, θα προχωρήσει και σε μεταγραφή σε αυτή τη θέση. Καθώς μετά το Λιούμπισιτς θα έχει φύγει ο Ελίασον, δεν βγαίνουν τα κουκιά μετά. Μένει μόνο ο Ζούπκοφ και μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπεις, χρησιμοποιεί το Ζίνι εκεί στο δεξί άκρο. Οπότε θα είναι μέσα σε αυτές τις θέσεις, τις οποίες ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς ότι μπορεί να γίνουν κάποιες μεταγραφές.
0: Ωραία.
1: Στην ουσία, να πούμε και αυτό να κρατήσουμε, είναι ότι στην Ένωση όλοι τώρα στοχεύουν στο να καλύψουν το κενό το οποίο υπάρχει στον άξονα της μεσαίας γραμμής, εκεί που, όπως είπε και ο Σέρβος τεχνικός, έφυγαν 5 ποδοσφαιριστές. Πολλοί ακούνε ότι είπε μέσα σε αυτούς, έβαλε τον Γιόνσον παραδείγματος χάρη. Μπορεί ο Γιόνσον να μην ήταν από τους παίχτες οι οποίοι υπολογίζονταν για τους αγώνες, αλλά για ένα προπονητή είναι ιδιαίτερα σημαντική και η προπόνηση. Έτσι,
0: ναι,
1: γιατί
0: σωστό.
1: Όταν δεν έχει και παίχτες για να κάνει προπόνηση, αναγκάζεται να έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι στο επίπεδο ουσιαστικά για να γίνει ανταγωνιστική και η προπόνηση. Οπότε εκεί κυμαίνονται στην Ένωση. Στόχος είναι να τελειώσουν οι δύο αυτές υποθέσεις μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας που διανύουμε, για να μπορέσει ο ποδοσφαιριστής να ενσωματωθεί στο ρόστερ με τον Μάρκο Νίκολιτς και να προχωρήσει η ομάδα για τα δύο επόμενα παιχνίδια, χωρίς να βγάζουμε. Και υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του παίχτη στη θέση του 8 μέχρι και την Τετάρτη. Το έχουμε πει από το πρωί. Είναι μια κίνηση η οποία φαίνεται ότι θα προχωρήσει πιο γρήγορα από όλες.
0: Και σαφέστατα δεν έχουμε διαβάσει μέχρι στιγμής πουθενά και το όνομα του.
1: Και γι' αυτό χαίρεται και ο Χαβιέρη Μπάλτα. Γιατί να σου πω ότι το διάστημα που υπήρχε η δημοσιοποίηση ουσιαστικά όλων των πληροφοριών
0: για
1: τον Κάγκουα δεν ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος. Και γενικότερα δεν θέλει να βγαίνει και πάρα πολύ, το έχουμε δει αυτό, δεν θέλει να γίνεται σύραλ, δεν θέλει να τραβάνε υποθέσεις, θέλει να κλείνει και να τελειώνει η μεταγραφή.
0: Και μετά να μαθαίνει ο κόσμος ποιος έκλεισε.
1: Και νομίζω και αυτό είναι και το καλύτερο για την ομάδα, έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νικό Καραγιάννη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Περιμένουμε να μας πεις για Καρέτσα, για Διαμαντέ.
1: Τι άλλο θες?
0: Τα πάντα μάζεψε εκεί. Τα θέματα υπάρχουν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι η μεταγραφή του Καρέτσα από την Γκένκ στην Ντόρτμουντ είναι από τα πρώτα θέματα, όχι μόνο στη χώρα μας, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Λίγο παραπάνω στη χώρα μας, μιλάμε ναι, για ξένα, γιατί εντάξει. Ναι. Αυτή τη στιγμή του Ντιομαντέ είναι η μεταγραφή η οποία παίζει περισσότερο στο εξωτερικό, αλλά είναι μεγάλη μεταγραφή αυτή, μεγάλη κίνηση.
0: Κλαίνε και στο Μιλάνο, διαβάζω εδώ στο 6, γίνεται χαμός, δεν μπορούν να το χωνέψουν οι Ιταλοί.
1: Επειδή δεν πήραν τον Καρέτσα.
0: Ότι, ναι, ότι προτίμησε ο ίδιος την Ντόρτμουντ και όχι τη Μίλαν.
1: Πάλι καλά. Θα πω.

0: Λοιπόν, 9 και 4 η ώρα, για να δούμε μηνύματάκια που έχετε στείλει. Ο Χρήστος, να, από τον Εύωσμο. Εδώ πιστός ακροατής. Δεν ξέρω τι λέει, δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός θέλει να αποκλειστεί, μήπως και σπάσει κατάρα. Για το πρωτάθλημα των 17 ετών να αφοσιωθεί κενό. Εν τω μεταξύ λέει ότι η ΑΕΚ θα μείνει εκτός τετράδας στο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ θα μπει League Phase Europa League. Ενώ στέλνει το μήνυμα και για τον μπάσκετ, Γιάννη, 6.000 διαρκείας ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και άφησε 2.500 ελεύθερα. Δεν μας χωράει το παλατάκι, 20.000 γήπεδο θέλει ο ΠΑΟΚ. Θα το φτιάξω τέλος, τελειώνει η κυριαρχία των δύο, λέει ο Χριστάρας, ο φίλος μας. Και εμείς πάμε και πάλι Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα από τον Ηρακλή. Ο καλός συνάδελφος, ο Θοδωρής Χατζηπαντελής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα, την καλησπέρα μου σε σένα, στους φίλους ακροατές, και καλή εβδομάδα βεβαίως σήμερα, Δευτέρα. Να πούμε λοιπόν για τον Ηρακλή πραγματικά ότι έδωσε το Σαββατοκύριακο το πρώτο του φιλικό παιχνίδι στην Ιταλία. Ιτήθηκε μένα από την Μπολόνια με 2-0, αλλά όπως και να το κάνουμε, η ομάδα ακόμα δεν είναι έτοιμη. Αυτό είναι σίγουρο. Στο Μπολζάνο της Ιταλίας έγινε το παιχνίδι αυτό και οι Ιταλοί νίκησαν με γκολ που πέτυχε ο Νταλίγκα στο 7ο λεπτό μετά από λάθος των παικτών της άμυνας του Ηρακλή και ο Ρόου στο 58ο λεπτό με πέναλτι. Αλλά ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι θα έλεγα εγώ ότι δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, απλά σηματοδοτεί την επιστροφή του μεγάλου Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία, στα διεθνή φιλικά παιχνίδια και γιατί όχι κάποια στιγμή να σηματοδοτήσει και την επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Έτσι κι αλλιώς, Θοδωρή, έχει λείψει από το πρωτάθλημα των μεγάλων ο Ηράκλης αρκετά χρόνια, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Οι νεότεροι μπορεί να μην το γνωρίζουν. Εμείς όμως οι παλαιότεροι οφείλουμε να τους το θυμίζουμε ότι ο Ηράκλης μεγαλούργησε και με τον Βασίλη Χατζηπαναγή έτσι εκείνα τα χρόνια, αλλά και πολύ αργότερα με πολλούς άλλους καλούς παίκτες που είχε στην σύνθεσή του και για πολλά χρόνια και με πορείες στην Ευρώπη και κάθε χρόνο έξοδο στην Ευρώπη. Ήταν δηλαδή σταθερά μέσα στις 5-6 καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Εκεί λοιπόν ευελπιστεί να επιστρέψει κάποια στιγμή, αλλά η επόμενη χρονιά σίγουρα θα είναι μεταβατική, με την έννοια ότι ο Ηρακλής θέλει να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα μπορεί να σταθεί στη μεγάλη κατηγορία καταρχήν, και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζονται και οι μεταγραφές τις οποίες κάνει. Να πούμε λοιπόν ότι το πρώτο φιλικό παιχνίδι ο Ηρακλής ιτήθηκε, αλλά δεν είναι αυτό μόνο, γιατί έχει κι άλλα να δώσει. Στις 29 Ιουλίου θα παίξει με την Παλέρμο, επίσης ένα πολύ δύσκολο τεστ, και στις 2 Αυγούστου, 6 ώρα το απόγευμα τα παιχνίδια αυτά, την Τετάρτη δηλαδή το επόμενο, και 2 Αυγούστου θα παίξει με την Πάρμα και στη συνέχεια θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για το τρίτο και τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας. Όλα τα παιχνίδια είναι δυνατά, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, επίτηδες επέλεξε και ο προπονητής τα παιχνίδια αυτά, έτσι ώστε η ομάδα να παίξει με αντιπάλους οι οποίοι σαφέστατα είναι πολύ πιο έτοιμοι και καλύτεροι αγωνιστικά. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής καταρχήν πρέπει να ολοκληρώσει τις μεταγραφές για να μπορέσει να δέσει το σύνολο όπως θέλει ο προπονητής. Εκεί λοιπόν εντοπίζεται το πρόβλημα, καθότι ο Ηρακλής καθυστέρησε στο μεταγραφικό πεδίο, έκλεισε 4-5 μεταγραφές τελευταίες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, Πέμπτη Παρασκευή, και όλοι μαζί αναχώρησαν για την Ιταλία. Ουσιαστικά κάποιοι παίκτες κατευθείαν από το αεροδρόμιο ξαναπήγανε στο αεροδρόμιο για να φύγουν στην προετοιμασία. Και η τελευταία μεταγραφή που έγινε σήμερα είναι του Ίβι Λόπεθ. Ο Ιβάν Λόπεθ, Αλβάρες όπως είναι το όνομά του, που γεννήθηκε στη Μαδρίτη 29 Ιουνίου του 1994, επιτελικός μέσος, μπορεί να καλύψει με την ίδια ευχέρεια και τις δύο πτέρυγες της επίθεσης. Έχει σπουδαίες παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Ισπανίας και της Πολωνίας, όπου πραγματοποίησε τα κορυφαία χρόνια της καριέρας του. Και βεβαίως είναι ένας ποδοσφαιριστής που, όπως είπαμε, έχει πετύχει 62 γκολ, έχει 39 ασίστ στις 6 σεζόν στις οποίες αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Πολωνίας. Γενικά έχει μια πολύ, έχει πολύ γεμάτες χρονιές και φυσικά αναμένεται να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του Ηρακλή στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση. Αυτά για την τελευταία μεταγραφή του Ηρακλή, η οποία έγινε σήμερα. Τώρα, υπάρχει το σενάριο των επόμενων μεταγραφικών κινήσεων, στο οποίο πλέον κινούνται ο Τάκης Γιαννόπουλος και ο Γιάννης Κόντης. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που χειρίζονται τα νήματα στον τομέα αυτό. Στους μεσοεπιθετικούς υπάρχει ένας ακόμα τουλάχιστον παίκτης ο οποίος πρέπει να αποδειχθεί σύμφωνα με τα όσα ζητάει ο Βάλτερ Ματζάρι, ο Ιταλός τεχνικός. Χρειάζεται ένας κεντρικός επιθετικός, ενός ακόμη κλασικού κυνηγού, δηλαδή πέρα από τον Έλβιρ Κόλιτς που ήρθε πριν από 3 μέρες και βρίσκεται ήδη στην Ισταλία, και χρειάζεται και ένας κεντρικός αμυντικός που μετά την απόλυψη του Κόρτσα και τον τραυματισμό του Γιαννούτσου χρειάζεται οπωσδήποτε ένας ακόμη κεντρικός αμυντικός για να είναι 5 με τον Γιαννούτσου, ο οποίος είναι τραυματίας και δεν ξέρουμε πότε θα επανέλθει, 6. Αυτά όσον αφορά και τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις, δηλαδή τουλάχιστον άλλες 3 μεταγραφές περιμένουμε να κάνει ο Ηρακλής μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αυτά για την ώρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Χατζηπαντελή, για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Και συνεχίζουμε, πάμε στην περιφέρεια, πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια να μάθουμε τα τελευταία νέα από την ομάδα του Βόλου, αν υπάρχουν πληροφορίες και για την Λάρισα φυσικά που αγωνίζεται στην Super League 2 στο νέο πρωτάθλημα. Αλλά Βαγγέλη, είδες από κοντά και την πολύ μεγάλη επίδοση στο Πανθεσσαλικό του Μίλτου Τεντόγλου, έτσι, την ισοφάριση του Πανελληνίου ρεκόρ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι, και νομίζω ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα προστέθηκε μια επιτυχία, αυτό που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Βόλο, με τον Τεντόγλου που σοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτμα μετά από 19 χρόνια, και σύμπτωση ότι και οι δύο είχαν δύο άλματα στα 8.66, έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι από αυτά που κάμια φορά που λέμε ότι δεν γίνονται, αλλά να όμως που γίνονται όλα. Λοιπόν, τώρα στα ποδοσφαιρικά, όπως ξέρεις ότι η ομάδα του Βόλου προετοιμάζεται στην Ολλανδία. Αύριο θα δώσει το δεύτερο φιλικό παιχνίδι μετά το πρώτο που έδωσε το Σάββατο με την Γκρόνικεν, 0-0 να υπενθυμίσουμε. Στις 8 η ώρα είναι το αυριανό παιχνίδι, όμως η ομάδα του Βόλου πρόσθεσε έναν ακόμη ποδοσφαιριστή στο ρόστερ. Ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του 29χρονου επιθετικού του Γιώργου του Χαρλαμπόγλου, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Θα πρέπει να πούμε ότι αμέσως μετά την υπογραφή του νέου του συμβολέου με την ομάδα του Βόλου αναχώρησε για την Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής στην περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Αστέρα Τρίπολης, όπου είχε 15 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ έχει περάσει από τις ακαδημίες της Φιωρεντίνα, του Ολυμπιακού και της K21 της Ουτρέχτης, όπως 21 αγώνες σημείωσε και 5 γκολ. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο Βόλος επενδύει, όπως ξέρεις, σε νέους ποδοσφαιριστές. Το έχει κάνει παλιότερα αυτό. Θα θυμάσαι την περίπτωση του Τάσου, του Ρουβίκα, αλλά και πολλών άλλων που έχουν περάσει από την ομάδα του Βόλου. Πιστεύει σε αυτά τα παιδιά πολλές φορές, έτσι, και αυτός είναι και ο λόγος που επενδύει σε νέους ποδοσφαιριστές, σε νεαρές ηλικίες, γιατί και θα βοηθήσουν και την ομάδα του Βόλου, ότι θα έχει και νέους ποδοσφαιριστές, θα υπάρχει και ένα κίνητρο για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, αλλά από την άλλη όμως έχει βάλει και έσοδα στο ταμείο από την πώληση αυτών των ποδοσφαιριστών, και αυτός είναι ο λόγος που αυτοί οι ποδοσφαιριστές έρχονται στην ομάδα του Βόλου, γιατί τους δίνεται και η δυνατότητα και να αποδείξουν αυτό που μπορούν, αλλά και η ομάδα του Βόλου, έτσι, να έχει αυτά τα ωφέλη που προαναφέραμε. Τώρα, να πούμε ότι στο Βόλο υπάρχει και μια ακόμη μεταγραφή. Είναι και ο Ρόνιελ Πιέρ Καντρέλ, ο οποίος, αφού πέρασε με ιατρικές εξετάσεις, ο 28χρονος Γάλλος δεξιός μπακ, και τα εργομετρικά, υπέγραψε και αυτός το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του Βόλου και αναχώρησε και αυτός για την Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί στην αποστολή και να είναι κοντά στην ομάδα, έτσι ώστε να μπορέσει να ενσωματωθεί και να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει στο πνεύμα της ομάδας. Να πούμε ότι ο Γκάντριελ το τελευταίο 1,5 χρόνο αγωνιζόταν στην Δυναμό Ζάγκρεπ, όπου κατέγραψε 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο παρελθόν είχε φορέσει και σπουδαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως ήταν η Ναντ, η Μάιντς, η Σπανιόλ, Στρασβούργο, Μπρέστ, Μονακό και Σεντετιέν. Να πούμε βέβαια ότι ήταν και διεθνή σε όλες τις μικρές ομάδες της Γαλλίας, K21, K19 και K18, και έρχεται να ενισχύσει, θα έλεγα, την ομάδα του Βόλου στην προσπάθεια που θα κάνει την φετινή αγωνιστική περίοδο να έχει μια πολύ καλύτερη παρουσία από την περσινή. Αυτό είναι ο στόχος που βάζει στο νέο πρωτάθλημα η ομάδα του Βόλου. Αυτά σε ό,τι αφορά το Βόλο. Τώρα, στην ΑΕΛ θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της. Η ομάδα αύριο το απόγευμα θα αναχωρήσει για το Καρπενήσι, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και αυτό που περιμένουν τώρα στην ΑΕΛ είναι τις ενισχύσεις, γιατί υπάρχουν και νέα παιδιά που έχουν αποκτηθεί, αλλά ακόμη δεν έχουν κλείσει τα μεταγραφικά. Η ΑΕΛ ψάχνει ακόμη να βρει άλλους 2, 3, ίσως και 4 ποδοσφαιριστές, προκειμένου να υπάρχει ενίσχυση σε όλες τις γραμμές για να μπορέσει να υλοποιήσει το στόχο που έχει για την νέα αγωνιστική περίοδο, και δεν είναι άλλος από την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, 9 και 28 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε με τον Νίκο Καραγιάννη και πάλι και τα νέα από τον διεθνή χώρο. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις που αφορούν και Έλληνες ποδοσφαιριστές, έτσι εκτός από τον Καρέτσα. Υπάρχει και ένα άλλο Ενιλόπουλο που σήμερα έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την Μπάγερ του Μονάχου.
1: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και της απόψινης ραδιοεφημερίδας και στο στούντιο έχουμε και πάλι τον Νικό Καραγιάννη. Αυτή τη φορά όχι για ρεπορταζάκ, αλλά για τα τελευταία νέα που έχουν να κάνουν με τα διεθνή. Ψηλά στην επικαιρότητα, όπως έλεγα νωρίτερα, φυσικά η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκα στην Ντόρτμουντ, η πιο ακριβή μεταγραφή που έχουν κάνει, που έχει κάνει η βελγική ομάδα, έτσι, στα 40 εκατομμύρια.
1: Ναι, ακριβότερη πώληση, η οποία φτάνει αυτή τη στιγμή σύμφωνα με το

0: εξωτερικού είναι δικά μας, δικά μας. Έτσι. Γιατί είναι ο Καρέτσας ο οποίος ουσιαστικά σήμερα έγινε και η συμφωνία ανάμεσα σε Γκένκ και Ντόρτμουντ, και ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ θα αγωνίζεται στην Μπορούσια Ντόρτμουντ με μια πάρα πολύ καλή επιλογή και για την καριέρα. Το λένε και μια μεταγραφή η οποία δεν την περιμέναμε. Αυτή του Κωνσταντίνου Καρανδρίκα, ο οποίος είναι 17 χρονών, αγωνίζονταν με την K19 του Ατρομήτου. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σε ηλικία 9 ετών έφυγε από τον Ηρακλή Περιστερίου, ανακάλυψη του σκάουτινγκ του Τόλι Αποστόλου, του ανθρώπου που είναι πίσω από, από τις ακαδημίες του.
1: Έχει μάτι.
0: Βεβαίως, και πάρα πολύ καλή σεζόν γενικότερα στις ακαδημίες του. Δοκιμάστηκε στις ακαδημίες του Ατρομήτου, δοκιμάστηκε το Πάσχα στην Μπάγερ Μονάχου και σήμερα φτάσανε στην ολική συμφωνία, σφραγίστηκε η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερ Μονάχου με ένα διόλευκα καταφρόνητο ποσό. Μάλιστα γίνεται η ακριβότερη πώληση του Ατρομήτου, καθώς φτάνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στην συμφωνία ανάμεσα στα δύο κλαμπ είναι το ότι υπάρχει ένα ποσοστό 15% το οποίο το έχει διατηρήσει ο Ατρόμητος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι άμα ο ποδοσφαιριστής κάνει την καριέρα την οποία περιμένουν, ναι, θα έχει και ένα πολύ σημαντικό όφελος. Έτσι.
1: Βέβαια, γιατί αν πωληθεί τώρα ο παίκτης από την Μπάγερ σε κάποια άλλη μεγάλη ομάδα, προφανέστατα ο Ατρόμητος θα είναι και αυτός διπλά ωφελούμενος.
0: Να, είναι γενικότερα αυτό το οποίο λέγαμε και νωρίτερα στην εκπομπή, είναι ότι υπάρχει μια νέα γενιά, η οποία, μια νέα φουρνιά η οποία βγαίνει μπροστά, έχουμε μεταγραφές στο εξωτερικό, δείχνουν πράγματα, ελπίζουμε αυτά να τα δούμε και στην Εθνική Ελλάδος. Να πούμε όμως ότι δεν είναι αυτή η πρώτη πώληση ουσιαστικά μεγάλη της Ακαδημίας του Ατρομήτου. Έχει προηγηθεί ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος τώρα αγωνίζεται με τα χρώματα της ΑΕΚ, αλλά σε νεαρή ηλικία και όλα πήγε στην Ίντερ και έγινε αρχηγός στην Πριμαβέρα της Ίντερ. Η Πριμαβέρα είναι η δεύτερη ομάδα των Νέρα Τζούρι. Και τώρα βρίσκεται στην ΑΕΚ με την μορφή δανεισμού. Είναι μια ακαδημία γενικά. Ο Καλοσκάμης, ο οποίος επίσης είναι στην Ένωση, είναι μια ακαδημία η οποία βγάζει ποδοσφαιριστές και θέλουμε να συνεχίσει αυτό και γενικότερα. Δεν είναι μόνο πάντως η ακαδημία του Ατρομήτου η οποία βγάζει παίχτες, γιατί έχουμε και φυσικά και τη μεταγραφή του νεαρού, του 16χρονου ποδοσφαιριστή από τον Ολυμπιακό στην Μίλαν, ο Σπύρος Ζορμπάς, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται σαν δεξιός πιστοφύλακας και αμυντικός, είναι στην Μίλαν ο Σπύρος Ζορμπάς, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μόλις ηλικία 16 ετών κάνει το δρομολόγιο Πειραιάς Μιλάνο, είναι και ο Ολυμπιακός έτσι με την κατάκτηση του Γιαθ Λίγκ έχει δείξει την ενίσχυσή του γενικότερα στις ακαδημίες. Σήμερα υπέγραψε το συμβόλαιό του με την νέα του ομάδα, μόλις 16 χρονών, γεννημένος 6 Μαΐου του 2010, να σου πω. Έτοιμος όλα. Γενικότερα έχουμε ταλέντο, έχουμε παιδιά τα οποία τους ανήκει το μέλλον και ελπίζουμε αυτό να το δούμε και μετέπειτα στην εθνική μας ομάδα. Να κλείσουμε και με τη μεταγραφή η οποία αυτή τη στιγμή γίνεται και ένας χαμούλης στο εξωτερικό, αυτή του Γιάν Ντιομαντέ στην Ρεάλ Μαδρίτης,
1: ο οποίος έχει από πίσω μια απίστευτη, μια πολύ ωραία ιστορία, έτσι.
0: Ναι, η οποία αυτή την ιστορία μπορείτε να τη διαβάσετε και εκτενώς στο artsports.gr, έγινε ένα αφιέρωμα το πρωί για τον Ιβοριανό Εξτρέμ. Εμείς να πούμε τα τυπικά ουσιαστικά, ο ποδοσφαιριστής ήταν στο στόχαστρο αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων. Μετά και το πολύ καλό Μουντιάλ που έκανε, η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε σε συμφωνία με τον 19χρονο και μετέπειτα έφτασε και σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. 100 εκατομμύρια ευρώ σε κάποια μπόνους, είναι ένα ποσοστό, γίνεται μια γενικότερα ακριβή μεταγραφή.
1: Μια χαρά.
0: Περιμένουμε να δούμε. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές, άμα θες τη δική μου άποψη, παίχτες οι οποίοι κάνουν το μπαμ στο Μουντιάλ, αλλά μετέπειτα δεν συνεχίζουν και την πορεία τους στους συλλόγους στους οποίους αποκτούν. Και φυσικά αυτό το οποίο διαβάζεις τώρα, το ναυάγιο του Πύρλο με την θέση του προπονητή. Κοίταξε, ο Μαλντίνι πρότεινε τον Πύρλο για να είναι ο προπονητής της Εθνικής Ιταλίας. Ωστόσο, υπήρχε ένα κόλλημα

0: με μια εταιρεία η οποία είναι από την Ρωσία, στοιχηματική, που βρίσκεται ως πρεσβευτής εκεί ο Ανδρέα Πύρλο. Υπήρχε ένα θέμα γενικότερα στην Ιταλία που ουσιαστικά μπλοκαρίστηκε η επιλογή του Μαλντίνι για τον πάγκο της σκουάδρα Τζούρα, και αυτό έφερε εύλογα νομίζω και το η παρέτηση του ίδιου του Μαλντίνι, καθώς είναι μια επιλογή του η οποία δεν προχώρησε για εξωαγωνιστικούς λόγους. Έτσι.
1: Πάντως και εκεί φαίνεται, τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ που διαβάζαμε μετά το Μουντιάλ, ότι οι Ιταλοί έψαχναν αρκετά την περίπτωση του Πεπ Γκουαρδιόλα.
0: Έψαχναν τον Γκουαρδιόλα, έψαχναν τον Αντσελότη, δηλώσεις του Μαλντίνι που έλεγε ότι θα ψάξουμε να βρούμε τον καλύτερο γενικότερα.
1: Ξέρεις, είναι πάρα πολλά τα χρόνια που η σκουάντρα Τζούρα έχει μείνει μακριά από μεγάλες διοργανώσεις, και αυτό. Όταν μιλάμε για μια ομάδα που έχει 4 αστέρια, 4 κατακτήσεις παγκοσμίου κυπέλου, ξέρεις, πονάει αρκετά. Γιατί άλλο τώρα εμείς σαν Έλληνες που έχουμε συμμετοχή σε 2 τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου.
0: Να, έτσι, τρεις
1: μα την Αφρική, σωστά, το 1994, το 10 και το 14. Και άλλο τώρα με την Ιταλία που ανελιπώς συμμετέχει και διακρίνεται.
0: Ναι, στη μία παίξαμε το σύστημα Μάρκο Νίκολης 4-4-2, έτσι. Εντάξει, ναι, κοίταξε, είναι ακραίο το γεγονός ότι η Εθνική Ιταλίας είχε κατακτήσει το Euro και μετά δεν μπήκε και στο Μουντιάλ, έτσι. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία μέχρι στιγμής έχει αυτά τα ζητήματα, ούτε φέτος κατάφερε να βρίσκεται στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Δεν βλέπουμε, και είχα πει και τις προηγούμενες μέρες ότι θα τη βρει την άκρη, αλλά αυτές οι συνεχόμενες παρετήσεις και αυτά τα προβλήματα δύσκολα οδηγούν και σε κάτι θετικό, έτσι.
1: Νίκο Καραγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Έχεις τίποτα άλλο να μας πεις λίγο αργότερα?
0: Τι θες να πω?
1: Δεν ξέρω. Για τους κινηματογράφους τι παίζουν?
0: Θα κλείσεις 10 ώρα. Μετά θα πάρει τη σκητάλη Μαλισιώβα.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο. Και 42 λεπτά η ώρα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και ερχόμαστε να κλείσουμε με τα τελευταία νέα από το μπάσκετ, να δούμε τι συμβαίνει, και εκεί ξέρετε ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα από όλες τις ομάδες. Είχαμε και αυτή την ανακοίνωση της Original κατά του ιδιοκτήτη της Sky ΑΕΚ, του Μάκη Αγγελόπουλου, που αφορμή είχε την παραχώρηση της Ανέλα Αρίνα στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που δεν θα αγωνίζεται στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας για ένα διάστημα λόγω των έργων ανακαίνησης που γίνονται στο φαλερικό κλειστό γήπεδο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Ρασπόρ, η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πέρασε τα ιατρικά ο Κωνσταντής Τσολάκης και αναμένεται πλέον η επίσημη ανακοίνωσή του από την Αγγλική Χαλ. Είδηση της τελευταίας στιγμής αυτή.

0: Και εμείς, όπως σας είπαμε, πάμε να κλείσουμε την απόψινη ραδιοεφημερίδα με τα τελευταία νέα από τον μπάσκετ. Ο Δημήτρης Μπούκας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες και τα μεταγραφικά που υπάρχουν. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Σχετικά ήσυχη ημέρα, μπορούμε να πούμε έτσι.
0: Ναι, από ό,τι διάβασα και εγώ, λίγο περισσότερο κινητικότητα είχαμε στην Ευρώπη και στον κόσμο, βέβαια, με την μεταγραφή το Σαββατοκύριακο του Λεμπρόν. Αλλά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά τις ομάδες μας εδώ στη χώρα.
1: Όχι, ήταν έτσι ήρεμα τα πράγματα σήμερα. Η σημαντική είδηση και αυτό που πρέπει να λεχθεί είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ και οι οπαδοί μάλλον του ΠΑΟΚ εξέταλησαν και τα υπόλοιπα χίλια εισιτήρια διαρκείας, και αυτό δείχνει και τη δίψα της ομάδας αλλά και το κίνδυνο που έχει όλος ο σύλλογος μαζί με τον κόσμο, τη διοίκηση και τους παίχτες, ώστε να γίνει έτσι κάτι πολύ θετικό για την ομάδα της Θεσσαλονίκης τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Αν πρέπει να μιλήσουμε ντε και καλά για τα μεταγραφικά, δεν υπάρχει μια στασιμότητα στον Παναθηναϊκό είτε στον Ολυμπιακό. Όμως θα λέγω ότι και οι δύο ομάδες δουλεύουν λίγο στο παρασκήνιο, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός συνεχίζει να δουλεύει την περίπτωση του Ντόρσεϊ, ούτως ώστε να τον πείσει και να επεκτείνει τη συνεργασία του με καλύτερους οικονομικούς όρους. Ενώ για την υπόθεση του Τόμας Γουόκα δεν υπάρχει έτσι κάτι καινούριο. Ο παίχτης ανήκει στον Ολυμπιακό. Ο παίχτης είναι αναγκασμένος, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, να παρευρεθεί στην προετοιμασία των πυρωτών. Και άμα η Dubai DC, να το πούμε έτσι, καταθέσει μια καλύτερη πρόταση στον buyout, ίσως ο Ολυμπιακός ξανασκεφτεί να τον δώσει. Πάντως, οι δύο έτσι ισχυροί, να το πούμε έτσι, δεν έχουν έτσι κάτι ουσιαστικό σήμερα για τα μεταγραφικά τους. Αν μπορούμε έτσι να προθέσουμε για να μάθουν και οι ακροατές, ότι για την ώρα υπάρχει μια στασιμότητα, παύλα, δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Βέβαια, αυτές οι μέρες γίνονται και οι εκπλήξεις, έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Στην Ευρωλίγκα είναι έτσι οι πιο πολλές ειδήσεις. Δηλαδή, η Ανατολού Εφές ανακοίνωσε και την απόκριση του Κόλι Μάλκομ, ο οποίος θυμίζει ότι αποδεσμεύτηκε από την Χάπολη Τελ Αβίβ πριν δύο μέρες. Θυμίζει ότι ο παίχτης μετρούσε γύρω στους 6,8 πόντους στην Ευρωλίγκα και είναι ένα πολύ καλό έτσι εργαλείο για την τουρκική ομάδα, η οποία έχει κάνει πάρα πολλές κινήσεις. Θυμίζω, έχει πάρει τον Μάθιο Στραζέλα, έχει πάρει τον Μάικ Τζέιμς και έφερε και από το NBA τον Ντάριο Σάριτς. Φτιάχνει μια έτσι πολύ ισχυρή ομάδα, καθώς θυμίζω πέρσι η ΕΦΕΣ δεν είχε καθόλου καλή χρονιά, είτε στην Τουρκία, αποκλείστηκε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, είτε στην Ευρωλίγκα που δεν πέρασε καν ούτε στα play-off ούτε στα play-in. Και να πούμε έτσι και κάτι σημαντικό και για τους φίλους του Περιστερίου, Γιάννη. Το Περιστερί ανανέωσε τη συνεργασία του και με τον Ty Nichols. Μια πολύ σημαντική κίνηση για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου. Ty Nichols, θυμίζω ότι ήταν από τους ηγέτες της ομάδας των δυτικών προαστίων. Και σίγουρα το Περιστερί προσπαθεί να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο στο οποίο ήταν και πέρσι, που θυμίζω ότι έκανε μια αξιοσέβαστη πορεία στο FIBA Europe Cup. Φέτος, θυμίζω, το Περιστερί θα συμμετέχει στους ομίλους του Basketball Champions League. Πολύ έτσι ανεβαίνει ο δείκτης δυσκολίας για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου. Να πούμε επίσης ότι η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζουν Τζουάνγκ, ένας παίκτης ο οποίος είχε συμμετοχή και στο NBA. Και θυμίζω ότι η Φενέρμπαχτσε φέτος ανέβασε, Γιάννη, το μπάτζετ της, μάλλον ενημέρωσε ο σύλλογος ότι θα ανέβει το μπάτζετ της κατά 8 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι ήταν την περσινή σεζόν. Δηλαδή, πέρσι 37 εκατομμύρια, φέτος θα είναι γύρω
0: στα 45. Ναι, κάτι που δείχνει ότι η ομάδα του Γιατσικεβίτσιους βάζει πλώρη και αυτή για ψηλά τη νέα περίοδο, έτσι.
1: Ναι, ναι, και είναι ξεκάθαρο ότι πλέον ότι οι ομάδες της Ευρωλίγκας έχουν ανεβάσει την οικονομική τους δυνατότητα και πάρα πολλοί παίχτες κάνουν το βήμα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να έρθουν να παίξουν μπάσκετ στα μέρη μας. Και εδώ, μιας και μιλάμε για τη μεταπίδηση από το NBA στην Ευρωλίγκα, να πούμε ότι και η Μπασκόνια έκανε μια σημαντική κίνηση. Ανακοίνωσε τον AJ Lawson, ένας Καναδός guard, ο οποίος έχει, αν θυμάμαι καλά, 104 παιχνίδια στο NBA και είναι μια πολύ καλή λύση για την ομάδα των Μπασκόνια, η οποία παραδοσιακά είναι αρκετά δυνατή στην έδρα της, στην Φερνάντο Μπες Αρίνα, ενώ στα εκτός έδρας παιχνίδια έτσι παρουσιάζεται κάπως πιο, να το πω έτσι, όχι αδύναμη, λέει πιο επιπόλαια στην προσπάθειά της. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ. Όπως είπαμε και πριν, ήταν μια ήσυχη ημέρα, που η αλήθεια είναι δεν έχουμε πάρα πολλές τέτοιες στην off-season του ελληνικού μπάσκετ το φετινό καλοκαίρι. Κάτι άλλο δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Γιατί από το ρεπορτάζ. Και φυσικά να πούμε ότι ο LeBron James ανήκει επίσημα στους Philadelphia Sixers.
0: Αυτή ήταν η είδηση του Σαββατοκύριακου, έτσι, μεταγραφή του LeBron στα 41 του.
1: Στα 41 του. Και Γιάννη, κάτι που διαβάσαμε από το Twitter, ο ίδιος θα μένει στη Νέα Υόρκη και θα πηγαίνει με ελικόπτερο για να κάνει τις προπονήσεις και τους αγώνες στη Φιλαδέλφια. Και αυτό το έγραψαν οι Αμερικανοί συνάδελφοι. Φοβερό στοιχείο και αυτό.
0: Ναι,
1: θα μένει
0: σωστά.
1: Δηλαδή στη Νέα Υόρκη και θα πηγαίνει με ελικόπτερο για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δεν το διαβάζεις συχνά αυτό και μας φαίνεται κάπως περίεργο, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι ο LeBron, οπότε όλα τα άλλα περιτεύουν, νομίζω, κύριε Μπούκα, έτσι.
1: Δεν το συζητώ και νομίζω ότι και αποδεικνύει ο LeBron ότι και με το συμβόλαιο που υπέγραψε, έτσι, που ο ίδιος θα καρποθεί γύρω στα 1,8 εκατομμύρια δολάρια, θα μπουν στην τσέπη του, αποδεικνύει ότι ο μοναδικός στόχος που συνεχίζει να παίζει μπάσκετ είναι αν μπορέσει να κατακτήσει ένα πέμπτο δαχτυλίδι, αυτή τη φορά με τη φανέλα των Philadelphia Sixers.
0: Για να δούμε. Είχαμε κανένα νέο, για να κλείσουμε και με αυτό, είχαμε καμιά νέα προσφορά της Ντουμπάι στο Γόκαπ ή έχουμε μείνει?
1: Ακόμα έχουμε μείνει. Ο σύλλογος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει πει ότι η τελική του πρόταση ήταν στα 870.000. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν θα αφήσει Ντουμπάι έτσι εύκολα την υπόθεση και ξαναλέμε ότι ίσως ο Γόκαπ ξεκινήσει προετοιμασία με τον Ολυμπιακό και ίσως η Ντουμπάι BC του κάνει λίγο αργότερα κάποια πρόταση.
0: Ναι.
1: Το ρεπορτάζ αυτό λέει πάντως η Ντουμπάι ψάχνει απεγνωσμένα για ένα ακόμα γκάρντ, καθώς έχει μείνει μόνο με το McKinley Wright στον Άσο. Ο Γόκαπ ξεκάθαρα βλέπει τον συγκεκριμένο σύλλογο ως μια πολύ καλή λύση, καθώς στα 34 του χρόνια τον υπογράψει ένα τριετές συμβόλαιο με 9 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σίγουρα
0: δεν είναι και λίγα.
1: Πάρα πολλά είναι πάρα πολλά και καταλαβαίνουμε ότι και η αγορά της Ευρώπης είναι πάρα πολύ στεγνή όσον αφορά είτε κοντούς είτε τα πεντάρια.
0: Ωραία. Δημήτρη Μπούκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ και εσένα.
1: Καλό βράδυ.
0: Και εμείς έτσι μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε και θα σας παραδώσουμε σε καλά χέρια λίγο μετά τις 10 μαζί σας ο Δημήτρης Μαλισιώβας με την εκπομπή Τελευταία Σελίδα. Ήταν ο Αλεξανδρός Αποστολόπουλος στην κόνσολα του ήχου, νωρίτερα κάθισε και η Βίβιαν Νικολοπούλου που χθες γιόρταζε ως Παρασκευή. Η Ειρήνη Παπαζήσει στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο με την βράδινη ραδιοεφημερίδα λίγο μετά τις 8, πρώτο Θεός πάντα, έτσι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η ενημέρωση από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας συνεχίζεται.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, 10 και 5 η ώρα και εσείς είστε συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα, Ερασπορ 101,8. Χρόνια πολλά σε όσοι εορτάζουν του Αγίου Παντελήμωνα σήμερα και πάρα πολλές περιοχές γιορτάζουν με το εκκλησάκι, μεγάλες εκκλησίες. Χθες ήταν της Αγίας Παρασκευής, σήμερα του Αγίου Παντελήμωνα. Άγιος Παντελήμωνα Αρχανών, όπως λέει και ο φίλος μου απέναντι, πολύ μεγάλη. Η μεγαλύτερη εκκλησία των Βαλκανίων, ναι, δεν το γνώριζα αυτό. Πολύ ωραία εκκλησία, πάρα πολύ ωραία εκκλησία όντως. Εγώ ξέρω τον Άγιο Παντελήμωνα Καμένων Βούρλων. Ωραία, ολόλευκη εκκλησία που εχθές εκεί από πίσω ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τι άλλο να πω. Οπότε ανοίξτε την ατζέντα σας, θυμηθείτε, μπορεί άλλοι να κάνετε διακοπές, άλλοι να είστε χαλαροί. Όποιον Παντελή γνωρίζετε, πάρτε τηλέφωνο. Μην ξεχνάτε, η γιορτή του καθενός είναι μια πολύ ωραία μέρα, οπότε είναι καλό να μην ξεχνάμε. Και αν ξεχάσουμε και την επόμενη μέρα, λοιπόν, είναι μέρα για να πείτε τις ευχές σας.

Ο μήνας έχει 27 Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Απομένουν 4 ημέρες για να ολοκληρωθεί και ο Ιούλιος. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι θερμοκρασίες καλές θα έλεγα πως είναι. Η δημοσιογραφία τρέχει. Η δημοσιογραφία είναι εδώ για να καταγράφει, να αναλύει και να σας ενημερώνει. Είναι ημέρα λοιπόν Δευτέρα, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που θα έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ενώ αύριο καταφτάνει, αφήκνεται στην Αθήνα η σπουδαία εθνική ομάδα πόλο από το Σίδνεϊ, όπου την Κυριακή κατέλαβε την πρώτη θέση στο παγκόσμιο κύπελλο νικώντας τον δαίμονά της στην Ουγγαρία. Μ' αρέσει όταν υπάρχουν γιορτές εδώ μεταξύ να θυμίσουμε ποιος είναι ο καθένας Άγιος. Έτσι και αυτός Μικρασιάτης, λοιπόν, και αυτός φυσικά μεγάλο μάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και τον 3ο αιώνα έδρασε στην Νικομίδια ο Άγιος Παντελεήμων, για τον οποίον πάρα πολλοί έχουν καταγράψει το ιερό του έργο.

Και όπως περισσότεροι δεν ήταν χριστιανός στην αρχή, έτσι, ειδωλολάτρης ήταν και ασπάστηκε τον χριστιανισμό για να έχει πάρα πολύ σπουδαίο έργο για την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Και φυσικά και αυτός αποκεφαλίστηκε για την πίστη του. Διανύουμε το 2026, φίλες και φίλοι, μια χρονιά μετά το παγκόσμιο κύπελο. Οι ομάδες προσπαθούν σιγά σιγά να συνέλθουν, έχουν αρχίσει ήδη τα ευρωπαϊκά κύπελα, υπάρχει ένας μεταγραφικός οργασμός και σήμερα είναι μια πολύ ωραία ημέρα για την Ελλάδα. Να πούμε συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον 19χρονο Έλληνα, γιο του Βάιου Καρέτσα από τις Σέρες, ο οποίος, όπως λέγαμε εδώ και 10 μέρες, από τη στιγμή που αντεγέμει της Ντόρτμουντ έφυγε και πήγε στην Μπαρτσελώνα, άδειασε μια θέση στα άκρα. Εκεί λοιπόν, υπό το βλέμμα του Κροάτη Νίκο Κόβατς, προπονητή της Μπορούσια, θα φορέσει την φανέλα με τα κίτρινα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με ένα ποσό κοντά στα 33 εκατομμύρια ευρώ για την πρώην ομάδα, την Γκένγκ. Η προηγούμενη πώληση, ακριβή πώληση για την βελγική ομάδα ήταν ο Άρο Κοντάρε, ένα πανύψηλος Αφρικανός σεντερφόρ, ο οποίος, αν δεν απατούμε, πήγε στη Γουλφς τον προηγούμενο χρόνο. Και τώρα ο Καρέτσας πάει τα ρεκόρ για την ομάδα, καθώς έφτασε στα 33 εκατομμύρια ευρώ. Να θυμίσουμε ότι λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, στο Μπρίζ, το άλλο Ελληνόπουλο, με καταγωγή του μπαμπά του από τη Δρόβιανη της Βόρειας Ηπείρου, ο Χρήστος Τζόλης έσπασε τα ταμεία της Μπρίζ, καθώς η Arsenal έδωσε κοντά στα 40 εκατομμύρια να αποκτήσει το Mr. Assist, όπως έχει χαρακτηριστεί ο Χρήστος, ο οποίος ήδη συμμετείχε στο πρώτο φελικό της Arsenal, κατέγραψε ήδη την πρώτη assist. Έτσι λοιπόν, οι δύο ακραίοι της εθνικής ομάδος έκαναν σπουδαίες μεταγραφές, ανεβάζοντας τον πύχη των προσδοκιών και για την εθνική μας ομάδα. Ο Μεν Τζόλης λοιπόν θα παίζει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, στην Arsenal, ο Δε Καρέτσας στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Σήμερα μάθαμε και δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις που αφορά το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς η Μπάγερν και η Μίλαν αγόρασαν στόπερ από την Ελλάδα. Δύο 17χρονοι είναι ήδη παίκτες της σπουδαίας Μίλαν και της σπουδαίας Μπάγερν. Ο μεν πρώτος ο Ζορμπάς από τον Ολυμπιακό, ο δεύτερος Καρανδρίκας από τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος που συνεχίζει την πολύ καλή δουλειά, την οποία έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο παλιός παίκτης του Ατρόμητο και εξειδικευμένος στο σκάουτινγκ των νεαρών παικτών, ο Τόλης Αποστόλου. Ένα ακόμη λοιπόν παιδί από την Ακαδημία του Ατρόμητου φεύγει και πάει σε άλλη ομάδα και φυσικά έρχονται έσοδα για τον Ατρόμητο. Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία, καθώς στα 17-18 όλα είναι απλά. Το θέμα είναι να περιμένουμε με ενδιαφέρον στην ηλικία 20, 21 και 22 ετών που θα είναι αυτά τα παιδιά. Παραδείγματος χάρη βλέπουμε τον Αλεξίου, ο οποίος πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ, είχε φύγει πιτσιρικά στα 15-16 και αυτός από τον Ατρόμητο για την Ίντερ και τώρα επιστρέφει για να είναι backup στην ΑΕΚ. Σημασία για αυτά τα παιδιά να παίζουν, να αγωνίζονται για να προοδεύουν. Οπότε ευχόμαστε αυτά τα δύο Ελληνόπουλα να προοδεύσουν και να τους περιμένουμε, να τους δούμε και με τις εθνικές ομάδες των νέων, γιατί είναι μόλις 17 ετών. Λοιπόν, τελευταία σελίδα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων στα 3,7 μέτρα και την κυρία Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια της εκπομπής μέχρι και τις 12 τη νύχτα. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Πάμε να δούμε μερικά θεματάκια. Καταρχάς θα καταφέρουμε να μιλήσουμε μετά τις 10.30 με μια παλιά μορφή του Παναθηναϊκού και είναι προπονητή και είναι εκπαιδευτή προπονητών, τον κύριο Γιάννη Βονόρτα, με αφορμή ένα θέμα το οποίο είδαμε στα μίντια με την Κόμο, την Ιταλική ομάδα από την ομώνυμη Λίμνη, εκεί που αγωνίζεται και ο Τάσος Δουβίκας, με τον πρώην παίκτη της Ρεάλ, τον Βαράν, τον στόπερ τον Γάλλο, ο οποίος αποφάσισε να μην χρησιμοποιούνται οι μικροί ποδοσφαιριστές, να μην χρησιμοποιούν το κεφάλι, δηλαδή να μην παίζουν καθόλου με το κεφάλι σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία των 12-13 ετών, 14,
Και αυτό θεωρήθηκε είδηση. Όμως, όπως θα μας αποκαλύψει αργότερα ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και είναι εκπαιδευτής προπονητών, ο κ. Γιάννης Βονόρτας, αυτό στην Ελλάδα έχει έρθει πάρα πολύ νωρίτερα. Μια ωραία είδηση αφορά πάλι τον Ατρόμητο, ο οποίος Ατρόμητος ξεκίνησε για το ταξίδι του στην Πολωνία, μου φαίνεται, θα κάνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και καταγράφοντας την αποστολή της ομάδας των Δυτικών Προαστίων παρατηρήσαμε ότι έχει 20 Έλληνες στην αποστολή. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει 22 ξένους και ψάχνει να βρει τι θα κάνει γιατί πρέπει να δηλώσει 17. Ο Ατρόμητος λοιπόν έχει 20 Έλληνες ποδοσφαιριστές στην αποστολή, εκ των οποίων η είδηση εξειδικεύεται εδώ, οι 10 προέρχονται από την περίφημη Ακαδημία του Ατρόμητου. Μπράβο. Μια άλλη είδηση που πέρασε στα ψηλά το τελευταίο διάστημα, όχι όμως από εμάς, είναι η συνέντευξη του υπεύθυνου του ΒΑΡ στην ΚΕΔ, στην ΕΠΟ, του Ιταλού Βάλερη, ο οποίος πριν δύο μέρες έδωσε μια συνέντευξη στην Il Messaggero, είναι μια ιστορική εφημερίδα που έχει έδρα την πρωτεύουσα, τη Ρώμη, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήριζε τους Ιταλούς δημοσιογράφους ως μέλη μιας χριστιανικής οικογένειας και τους Έλληνες δημοσιογράφους ως μαφιόζους. Και αργότερα στη συνέντευξη, όχι αργότερα, ακολούθως κατέγραφε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και γιατί οι Έλληνες διαιτητές δεν σφυρίζουν τις μεγάλες ομάδες, καθώς φοβούνται ότι αν κάνουν λάθος θα βρεθούν 2-3 μήνες εκτός ορισμών. Και μετά από το μίνι ντόρο, τι μίνι αναδημοσίευση που συνέβη στα ελληνικά μίντια, δεν ασχολούνται και πάρα πολύ βλέπεις, σήμερα μάθαμε ότι ο κύριος Βάλερη έδωσε εντολή στο νομικό του σύμβουλο να μπορέσει να κάνει αγωγή στην εφημερίδα την Ιταλική, καθώς θεωρεί ότι αυτά ήταν αποκοίματα της φαντασίας του δημοσιογράφου. Ζήτησε λοιπόν να καταγραφεί συγγνώμη της εφημερίδας, ενώ παράλληλα να καταγραφεί σε εμφανές σημείο της εφημερίδος η διάψευση ότι δεν είναι έτσι. Εγώ θα πω ότι προφανώς έγινε αυτό που συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Τι συμβαίνει? Τα λένε οι συνεντευξιαζόμενοι, αλλά μετά λένε μην τα γράψεις. Λοιπόν, οπότε το off the record, πώς περνάει στην Ελλάδα, μάλιστα είπε ότι ερωτεύτηκε την Ελλάδα ο κ. Βάλερη. Λοιπόν, τα off the record που είπε, ο δημοσιογράφος τα έγραψε. Και τώρα παραμένει σε ενδιαφέρον υπόθεση να παρακολουθούμε τη Μεσατζέρο τι θα κάνει. Πάντως ο κύριος Βάλερη είπε ότι ποτέ δεν τα είπε αυτά.

0: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν με τον κύριο Βάλερη. Τώρα σε λίγο θα δώσουμε και τις μεταγραφές, τι συμβαίνει, γιατί το βράδυ φουντώνουν οι μεταγραφικές πορείες πολλών ποδοσφαιριστών, και σε λίγο θα μάθουμε και ένα φρέσκο νέο για την ΑΕΚ. Λοιπόν, πάνω που θα έλεγα πώς πάνε οι μεταγραφές στις ομάδες, έχουμε κάτι που αφορά την ΑΕΚ, οπότε ακούμε τον κύριο Καραγιάννη. Τι γίνεται?
1: Καλησπέρα. Καλά, πώς είσαι?
0: Λοιπόν, σε καλή κατάσταση. Έχουμε μεταγραφή ή θα γίνει μεταγραφή?
1: Θα γίνει μεταγραφή. Αυτό το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες ώρες ουσιαστικά, ότι σήμερα, το αργότερο αύριο, θα βγει το όνομα του ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα έρθει και θα αγωνίζεται στα χαφ με αυτός ο παίχτης.
0: Αντί Πινέδα?
1: Όχι αντί Πινέδα ακριβώς, δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα. Τέλος πάντων, είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αγωνίζεται στον άξονα. Σύμφωνα με ανάρτηση την οποία έκανε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο πριν από λίγο και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, ο Λόβρο Μάγερ, ο ποδοσφαιριστής της Βόλσμπουργκ, αναμένεται να υπογράψει με την ΑΕΚ συμβόλαιο συνεργασίας για μια μεταγραφή η οποία θα φτάσει και τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα στην εβδομάδα θα ταξιδέψει ο ποδοσφαιριστής στην Ολλανδία για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να βάλει το συμβόλαιο, να υπογράψει στην νέα
0: για
1: ομάδα.
0: Για στοιχεία, ύψος, καταγωγή.
1: Κροάτης, Λόβρο Μάγερ.
0: Γι' αυτό θα σου έλεγα.
1: Είναι Κροάτης.
0: Είναι εξάδελφος, είναι εξάδελφος του Λόβρεν που ήταν στον ΠΑΟΚ.
1: Δεν είναι εξάδελφος. Γι'
0: αυτό είναι Λόβρο.
1: Σίγουρα δεν είναι εξάδελφος. Είναι 28χρονος. Είναι ένα επιθετικό χαφ αξίας.
0: Μάγερ, αυτός ήταν και στην Εθνική.
1: Αυτός, να ξέρεις Δημήτρη, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποτελούσε πολύ μεγάλο wonderkid όταν είχε βγει. Δηλαδή, για να πούμε wonderkid, για να δώσουμε 17. Τον ελληνικό όρο, τον ποδοσφαιριστή, το νέο ταλέντο το οποίο περίμεναν. Παρά τα αυτά, έκανε πάρα πολύ καλή καριέρα στα γήπεδα της.
0: Άρα, τον ξέρει πολύ καλά ο Κουλιαράκης.
1: Ναι, ήταν συμπαίκτες με τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη. 8 εκατομμύρια η αξία του στο Transfermarkt. Ναι. Η τελευταία του μάλιστα μεταγραφή, η οποία ήταν στην Wolfsburg το 23-24, ήταν 25 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και πριν που ήταν?
1: Ποδοσφαιριστής στη Stade Rennes. Όπου από εκεί.
0: Στη Ρεν, στη Γαλλική.
1: Στη Ρεν. Από στη Γαλλική είναι γέννημα θρέμα της Dynamo Zagreb, της Ακαδημίας. Η Ρεν είχε εξοδέψει 12 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Μετέπειτα η Wolfsburg έδωσε το μεγάλο ποσό, το οποίο είπαμε νωρίτερα, τα 25 εκατομμύρια ευρώ.
0: Άρα,
1: πάρα πολύ καλό.
0: Πετυχαίνει τη Wolfsburg που έπεσε, υποβιβάστηκε και πολλά παιδιά θα φύγουν. Μπορεί και ο Κουλιαράκης, και η ΑΕΚ φέρνει αυτόν τον παίκτη.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος ανεβάζει κατά πολύ την ποιότητα της Ένωσης στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, έτσι, και μένει να δούμε και ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα έρθει ακόμα ένας στο ανασταλτικός μέσος. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, Δημήτρη, θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το συμβόλαιό του. Θα έρθω να σε ξαναενοχλήσω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία Καραγιάννη, ο οποίος μας έδωσε την είδηση επί του πιεστηρίου, όπως λέγαμε κάποτε στις εφημερίδες, καθώς επαναλαμβάνω, το βράδυ έχουμε πάρα πολλές κινήσεις το καλοκαίρι. Και ο τύπος ο οποίος έχει όλες τις ειδήσεις, αν όχι όλες, το 60% του μεταγραφού, είναι τρομερό αυτό, είναι ο Ιταλός Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος σήμερα στα μίντια φάνηκε να έχει ένα μικρό ξεκατίνιασμα με τον Φλόριαν Πλέτεμπεργκ, έναν άλλο εξειδικευμένο συνάδελφο Γερμανό. Είχαν μια έντονη αντιπαράθεση στο διαδίκτυο όσον αφορά την μετεγραφή του Διομαντέ από την Λειψία στην Ρεάλ. Συμβαίνουν όμως αυτά στο επάγγελμα. Σημασία πάντως έχει, η είδηση είναι ότι ο Κροάτης Λόβρο Μάγερ είναι ο παίκτης που θα αντικαταστήσει τον Πινέδα, σύμφωνα με την δημοσιογραφική αποκάλυψη του εξειδικευμένου στις μεταγραφές Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Το ψάξαν οι συνάδελφοι, η ΑΕΚ δεν το διαψεύδει, άρα ισχύει. Έτσι η ΑΕΚ μια εβδομάδα μετά την απώλεια του Κάγκουα, που δεν μπορούσε να τον περιμένει να παίξει, και την Πέμπτη απέναντι στη Βίκινγκουρκ, του πρώην παίκτη του Ερυθρού Αστέρα και αρχηγού της Εθνικής Ζάμπια, κατέληξε στον Κροάτη Λόβρο Μάγερ. Αργότερα στο πρώτο διάλειμμα θα ψαχτώ λίγο κι εγώ με τις κροατικές μου και σερβικές πηγές, να δούμε σε τι κατάσταση είναι αυτό το παιδί, συμπαίκτης του Κουλιαράκη. υπενθυμίσουμε βέβαια ότι η ομάδα τους υποβιβάστηκε, η ιστορική Wolfsburg, η Λίκη, μια ομάδα που έχει πάρει και πρωτάθλημα, μια ομάδα που ήταν στις δυνατές όταν μπορούσε η αυτοκινητοβιομηχανία να δώσει πάρα πολλά χρήματα στο, να έχει στον προϋπολογισμό της και να έρχονται πάρα πολύ καλοί παίκτες. Υποβιβάστηκε λοιπόν η Wolfsburg, φεύγουν οι παίκτες και θα δούμε και ο Κουλιαράκης που θα πάει. Λοιπόν, και μια και είμαστε στις μετεγραφές, έχουμε ξαναπεί, η σωστή έννοια είναι μετεγραφή, όχι μεταγραφή όπως έχει περάσει. Δηλαδή, εγγράφεται ο ποδοσφαιριστής στη νέα ομάδα. Εξού και η μετεγραφή. Αλλά στην Ελλάδα το πήγαμε εντελώς δημοτική, μεταγραφή, και πλέον είναι μεταγραφές. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει κάνει το deal του καλοκαιριού, καθώς όπως έλεγε κάποτε ένας παράγοντας, για έναν άλλο παράγοντα, αυτός μπορεί να πουλήσει πάγο σε Εσκιμό, έλεγε κάποιος. Και να λοιπόν που ο Ολυμπιακός πήρε ένα παίκτη με 12 εκατομμύρια από την Ρίο Άβη, η οποία είναι ομάδα που ανήκει στον κύριο Μαρινάκη, τον έφερε στον Ολυμπιακό με 12 εκατομμύρια. Τον είδαμε για λίγο. Έκανε τεμπούτο στο ματς ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πήρε το πέναλτι αμφισβητούμενο στο 90 με εκείνη τη φάση που μπερδεύτηκαν τα πόδια του Μουκουντή με τον ίδιο. Από τότε τον χάσαμε. Και έρχεται τώρα η Kansas City, μια ομάδα από το MLS, που θέλει να δώσει 16 εκατομμύρια συμπόνους για να τον πάρει. Άρα ακόμη δεν τον είδαμε, πληρώθηκε και φεύγει ο Αντρέ Λουίζ, ο Βραζιλιάνος. Θα δούμε τι θα γίνει. Διάβαζα το απόγευμα ότι αυτή η ομάδα είχε δώσει και 8 εκατομμύρια, Αλέξανδρε, να πάρει ένα παίκτη που αγαπάς πολύ, που αγαπούσες, τον Πουλίδο. Θυμάσαι ένα Πουλίδο που έπαιξε και στο Λεβαδιακό, μου φαίνεται αυτός ο τύπος. Λοιπόν, είχε δώσει 8 εκατομμύρια. Μαντιεψίες αυτή η Kansas, γεννημένη για μεταγραφές, πραγματικά. Από εκεί πέρα, το άλλο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού είναι ότι ένα Ορτέγκα φεύγει και ένα Ορτέγκα έρχεται. Σας αρέσει αυτό? Ο Γερμανός Ορτέγκα, Γερμανός Ορτέγκα, μεταξύ πρώτη φορά το ακούω. Ο Ορτέγκα Μορένο είναι το όνομά του. Θα δούμε από πού έλκει την γερμανική του ιδιότητα, την υπηκότητα μάλλον. Προφανώς έχει ο μπαμπάς, είναι από άλλη χώρα. Ο Ορτέγκα λοιπόν, πρώην goalkeeper της Manchester City και της Αρμίνια του Μπίλεφελντ, έρχεται πιθανότητα αύριο ή ακόμη και σήμερα για να πιάσει δουλειά στον Ολυμπιακό, να είναι ο αντικαταστάτης του Κωνσταντίν Τζολάκη, ενώ ο Αργεντινός αριστερός οπισθοφύλαξης, ο οποίος καταγράφει μια σωρία λαθών ατομικών που επηρέασαν παιχνίδια του Ολυμπιακού, ακόμη και γκολ, ο Ορτέγκα λοιπόν αποχωρεί για να πάει να παίξει στη River Plate στην Αργεντινή. Τώρα ο Ολυμπιακός εμπλέκεται, επειδή ψάχνει για αυτός ο χτάρι, ο Ιάκ το βρήκε, έτσι, το Λόβρο Μάγερ κατά 99,9% το Κροάτι, όπως μας είπε νωρίτερα ο Ηλίας. Τώρα ο Ολυμπιακός εμπλέκεται σε έναν Αλγερινό, το όνομά του είναι Γιασίν Τιτραουί, ο οποίος είναι οκτάρι και αγωνίζεται στη βελγική Σαρλερουά. Και φέρεται αυτός ο παίκτης να απασχολεί και τον Παναθηναϊκό ταυτόχρονα. Οπότε θέλω να σας βάλω ένα quiz, αν τυχόν έρθει αυτός ο παίκτης. Θέλω να μου πείτε, να στείλετε τα μηνύματά σας, πόσοι Έλληνες παίκτες έχουν αγωνιστεί στη Σαρλερουά. Ένας, δύο, τρεις. Πόσοι παίκτες έχουν αγωνιστεί εκεί? Και ένα δεύτερο κουζάκι μικρό είναι, αν θυμόσαστε πότε, αν έρθει ο Τιτραουί στον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ήδη τον Καμαρά από την ίδια ομάδα. Να μου πείτε πότε συνέβη ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να αγοράσουν από την ίδια ομάδα δύο παίκτες. Και συνέβη προσφάτως. Λοιπόν. Για τον Καρέτσα τα είπαμε, για τους δύο πιτσιρικάδους Έλληνες τα είπαμε. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός απέκτησε ένα ακόμη ποδοσφαιριστή, τον Ισπανό Ιβάν Λοπέθ, ο οποίος ήταν συμπαίκτης του Στράτους Βάρνα στη Ρακόβ, αλλά και του Παπα-Νικολάου, ο οποίος πήγε για 2-3 χρόνια στην Τουρκία και επέστρεψε στην Πολωνία. Απέκτησε λοιπόν τον Ιβάν Λοπέθ, ενώ ο Όφη μετά τον Αϊτόρ, τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος πήγε στη Βραζιλία αλλά δεν έπιασε, επέστρεψε, παίρνει με δανεισμό και τον αριστερό πιστοφύλακα της Παλέρμο, τον οποίο γνωρίσαμε από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, τον Νικολάου, ένα αριστεροπόδαρο στόπερ, θα είναι και αυτός μια νέα μεταγραφή για τους κριτικούς τους κυπελούχους Ελλάδος. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο μισάωρο, να σας πω ότι έχουμε μία ανακοίνωση των οπαδών της ΑΕΚ, της Original, σκληρή κατά του μεγαλομετόχου και ανθρώπου που τρέχει τον μπάσκετ της ΑΕΚ, του κ. Αγγελόπουλου, με αφορμή τη συμφωνία της ΚΑΕ ΑΕΚ με την ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη χρησιμοποίηση της έδρας της ΑΕΚ, αφού ο Ολυμπιακός θα έχει ένα πρόβλημα με τα έργα τα οποία θα έχουν γίνει και θα γίνονται και έχουν αρχίσει προφανώς στο στάδιο της Κηφιλίας. Και μάλιστα η Original στέλνει το μήνυμα ότι για μας τέλος, δεν υπάρχει μεγάλες δηλώσεις, πολύ σκληρές δηλώσεις για έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει τα εκατομμυριά του χωρίς αντίκρισμα στο ελληνικό μπάσκετ που κυριαρχούν οι δύο αιώνοι, και όμως ο κ. Αγγελόπουλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια βάζει τα εκατομμύρια του. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και το Πανέλληνο Πρωτάθλημα Στίβου με την πολύ μεγάλη χθεσινή επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου. Να δούμε τι συνέβη σε αυτό, καθώς ξεκίνησε σήμερα η αποστολή σιγά σιγά K20 της Εθνικής Ελλάδος για την Αμερική. Στο Eugene θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και θα μιλήσουμε για αυτό το ενδιαφέρον κομμάτι κατά τις 11, περίπου στις 11.30 με μια μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας που τα παίζει τα δάκτυλα τα θέματα του Στίβου με τον Γιάννη Μαμουζέλο. Και επειδή η ώρα είναι και 29, κάτι θέλει ο Αλέξανδρος. Ο λόγος σε σένα, Αλέξανδρος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις για την έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με ένα νεκρό και έναν τραυματία. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επόπτης λειτουργίας του εργοστασίου. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στην Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. «Καλός σύμμαχος η Τουρκία, κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι πραγματοποιούνται συνομιλίες με το Ιράν και απείλησε ότι οι επιθέσεις θα ξαναρχίσουν εάν αυτές δεν ευοδοθούν. Στην πληγήσα από τις πυρκαγιές Ζιρόντ, ο Εμμανουέλ Μακρόν, «θα πρέπει να φυτέψουμε ένα διαφορετικό δάσος, πρέπει να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών μετά την ολοκλήρωση του τρίτου γύρου τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, δήλωσε η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Γενικά έθριος καιρός, αύριο έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Η ώρα είναι 22 και 37, φίλες και φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα. Άρα, Σπόρο 101,8, τελευταία σελίδα. Οπότε, πάμε λίγο να συζητήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τα του ποδοσφαίρου εντός και εκτός. Με το σορτσάκι αλλά και το κουστούμι, το Γιάννη Βονόρτα, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλοκαίρι. Γιάννη, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλησπέρα. Χαιρετώ τους ακροατές.
0: Να θυμίσουμε ότι τα τελευταία, δεν θυμάμαι για πόσα χρόνια τώρα, είσαι στο πλαίσιο των εκπαιδευτών της Ομοσπονδίας,
1: 8 χρόνια
0: για την εκπαίδευση των προπονητών. Οπότε αφού σε βρήκα τώρα, να μας πεις τι συμβαίνει το τελευταίο διήμερο στην Αθήνα με το κομμάτι σας.
1: Ναι, όπως όλοι, το ποδόσφαιρο χρειάζεται καλούς παίκτες, χρειάζεται καλούς προπονητές, χρειάζεται καλούς εκπαιδευτές, οπότε και εμείς με τη σειρά μας κάνουμε μια αναβάθμιση των διπλωμάτων μας ως εκπαιδευτές, ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στο ό,τι σήμερα αφορά
0: στην πραγματικότητα,
1: την πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, η αφορμή τώρα της κουβέντας μας που θα εξελιχθεί άμεσα είναι η ανακοίνωση από την ΚΟΜΟ, η οποία έτσι γράφτηκε στον τύπο ότι ήταν ο πρώτος σύλλογος που απαγόρευσε την κεφαλιά στις Ακαδημίες Νέων Ποδοσφαιριστών για την προστασία της εγκεφαλικής υγείας των νεαρών, διότι έχουν ακουστεί, έχουν καταγραφεί ότι οι κεφαλιές έχουν δημιουργήσει κάποια προβλήματα σε ανθρώπους και αυτά τα βλέπουμε όταν είναι 70 ετών και ιδιαίτερα στην Αγγλία. Και πάνω σε αυτό έχεις κάποια αντίρρηση εσύ. Να θυμίσω τώρα όμως ότι οι Ιταλοί λένε ότι κάτω των 10 ετών απαγορεύονται πλήρως οι κεφαλιές. Τα πλασέ αντικαθιστούν τα πλάγια out και τα corner παίζονται κατά μήκος του γηπέδου. Με κάποιες λεπτομέρειες. Για πες μου, coach.
1: Οι έρευνες αυτές είναι σωστές, είναι αληθινές και βεβαίως χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, είναι κάτι που ακόμη και σήμερα συζητήσαμε σε αυτό την αναβάθμιση του διπλώματος υπό την αιγίδα της UEFA και της ΕΒΟ που κάνουμε. Και είναι σαφείς οι οδηγίες της UEFA εδώ και χρόνια προς εμάς και εμείς με τη σειρά μας προς τους προπονητές, ότι απαγορεύονται οι κεφαλιές μέχρι και την ηλικία των 13 ετών, οπότε και ολοκληρώνεται έτσι η εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών.
0: Των οστών του ανθρώπου, σιγά σιγά.
1: Των οστών βεβαίως, του σκελετού κατά κάποιο τρόπο, εκεί που αρχίζει λοιπόν να καταλαβαίνει, να δυναμώνει ο νεαρός παίκτης κτλ. Και ως εκ τούτου λοιπόν απαγορεύονται ακόμα και μεγάλες μεταβιβάσεις. Στα 13-14 αρχίζουμε να προπονούμε, να διδάσκουμε τις μεγάλες μεταβιβάσεις που θα προκαλέσουν και κεφαλιές και πιθανόν υποδοχές και με το στήθος, που και εκεί μια βαριά μπάλα, βεβαίως ανάλογη της ηλικίας, θα έχει πολύ μεγάλη κρούση με το σώμα. Έτσι, οπωσδήποτε αυτό όμως, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε αυτό το δημοσίευμα ή ακριβώς πώς το εννοούν οι Ιταλοί.
0: Οι Ιταλοί λένε, εντάξει, ο ρεπόρτερ, ότι είναι μια πρωτοβουλία του Ραφαέλ Βαράν, του παλιού στόπερ της Ρεάλ και της ΚΟΜΟ, και θα σου δώσω δύο ακόμη πάσες. Κάτω των 11 απαγορεύονται κεφαλιές. Λοιπόν, και με

0: Ελαφριές μπάλες. Κάτω των 12, μια προπόνηση κεφαλιών ανά μήνα. Μόνο δηλαδή μια προπόνηση με κεφαλιές. Με όχι περισσότερες από 5 κεφαλιές. Έχουν οριοθετήσει και την κεφαλιά. Και κάτω των 13 επιτρέπονται οι κεφαλιές μόνο στην προπόνηση μια φορά τη βδομάδα. Με 5 κεφαλιές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το έχουν οριοθετήσει, ναι, το έχουν κάνει, θα λέγαμε, επιστημονικό.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, σύμφωνα με τον αριθμό. Εγώ έχω υπολογίσει περίπου, έχω κάνει γύρω σε 130.000 κεφαλιές.
0: Πόσες?
1: Πέρα αυτού όμως, γύρω σε 130.000 κεφαλιές.
0: Έπαιζες και στόπερ.
1: Έπαιζα και στόπερ. Και τώρα μου θύμισες, όταν έκανα μια επέμβαση χιαστού στη Γαλλία το 1985, ναι, είχε χειρουργηθεί εκεί επίσης και ένας παίκτης της Κόμο, στόπερ κι αυτός, γι' αυτό και τον θυμήθηκα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, αλλά δεν ήταν σε αυτή την ηλικία. Λοιπόν, στο θέμα μας βεβαίως, ωστόσο, δεν απαγορεύει κανείς τη χρήση ελαφριάς μπάλας για την εκμάθηση της τεχνικής.
0: Σωστό.
1: Και η κεφαλιά έχει κάποια βήματα. Δεν πρέπει να φοβηθούν τα παιδιά, να μην κλείνουν τα μάτια, να τη βρίσκουμε το κατάλληλο σημείο που είναι το μέτωπο, λίγο πλάγια, λίγο από κάτω, ανάλογα που θέλουν να την κατευθύνουν και ούτω καθεξής. Να έχουν σφιγμένο τον αυχένα τους, να κάνουν πίσω την πλάτη και ούτω στη ράχη και ούτω καθεξής, το αλματάκι τους, την προσγείωσή τους και αυτά. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση δική μας ως εκπαιδευτές είναι να χρησιμοποιούνται ελαφριές μπάλες από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Με αυτές τις φουσκωτές μικρές μπάλες για την παραλία που έχουμε, τις άλλες πλαστικές, τις κλασικές από το περίπτερο της πλατείας για παράδειγμα, και ούτω καθεξής, ώστε λοιπόν να μπορούν να μαθαίνουν τεχνική χωρίς να βλάπτονται και χωρίς να φοβούνται και να αποκτούν.
0: Γιατί ποδόσφαιρο χωρίς κεφαλιά δεν γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Ερώτηση. Αυτό ήταν μια ωραία έρευνα να ξεκινήσω, αλλά είναι καλοκαίρι τώρα. Στις ακαδημίες του ποδοσφαίρου που είναι διάσπαρτες σε όλη την Ελλάδα, αυτά ποιος τα παρατηρεί, αν ισχύουν, αν λειτουργεί έτσι? Εναπόκειται στην επαγγελματικότητα και την ευσυνειδησία του κάθε εκπαιδευτή νεαρού.
1: Ναι, δεν είναι ευσυνειδησία μόνο, είναι ότι πραγματικά το έχουν σπαστεί, το καταλαβαίνουν και οπωσδήποτε υπακούν στις δικές τους αρχές, σε αυτά που έχουν μάθει, διότι δεν θέλουν να δημιουργούν προβλήματα, τραυματισμούς κτλ. Στα παιδιά. Υπάρχουν τόσοι άλλοι τρόποι για να επιτευχθεί ένα γκολ, ας πούμε, πέρα από την κεφαλιά. Όλοι οι προπονητές στην Ελλάδα το ακολουθούν.
0: Α, αυτό, σπάζονται.
1: Δεν ξέρω, εκτός πιθανών ελαχίστων εξαιρέσεων. Ναι. Γι' αυτό έχει απαγορευτεί και το βολέ από τον goalkeeper και η μεγάλη μεταβίβαση μέχρι την ηλικία αυτή, ώστε να αποφεύγεται αυτό. Ακόμη δηλαδή και το πέταγμα του χεριού της μπάλας με το χέρι από τον goalkeeper, γι' αυτό πλέον θέλουμε να το αποφύγουμε και η μπάλα να ξεκινάει χαμηλά. Γι' αυτό υπάρχει η πρώτη ζώνη όπου δεν μαρκάρουν οι αντίπαλοι επιθετικοί, για να ξεκινάει το παιχνίδι από χαμηλά.
0: Ερώτηση, γιατί να απαγορευτεί το πέταγμα της μπάλας με το χέρι, που κάποιοι τερματοφύλακες το ξεπερνούν και τη διχοτόμο το γηπέδο, δηλαδή πάνω από 50 μέτρα?
1: Μιλάμε για την ηλικία μέχρι 13 ετών.
0: Μην υπάρχει καμία εξάρθρωση το παιδί στον νόμο?
1: Όχι, ακριβώς για να μην γίνονται κεφαλιές, για να μην γίνονται υποδοχές με το στήθος πιθανό που θα προκαλέσουν τα ίδια. Μία κεφαλιά χρειάζεται μία σέντρα ή μία μεγάλη μεταβίβαση, ψηλή. Το ίδιο λοιπόν μπορεί παρόμοια να είναι και το πέταγμα της μπάλας με το χέρι.
0: Σωστό, σωστό. Άρα λοιπόν, Γιάννη Βονόρτα, εσύ μας λες εδώ στην Ερασπόρ ότι ναι, η Κόμο δια του κυρίου Βαράν το ξεκινάει τώρα, αλλά οι εκπαιδευτές της ΕΠΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια το έχουν εντάξει στο πλαίσιο της προπόνησης των μικρών παιδιών στην Ελλάδα.
1: Μα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σαφής οδηγία της UEFA και είναι νομίζω σε όλη την Ευρώπη και παραπέρα, ας πούμε, αυτή η οδηγία εφαρμοσμένη εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ήταν ανησυχητικό κάποιες έρευνες στην Αγγλία που έδειξε κάποιους πρώην ποδοσφαιριστές σε ηλικία πάνω από 60 με Αλτσχάιμερ και τα λοιπά, και έλεγαν ότι μπορεί να συσχετίζεται με τον αριθμό των κεφαλιών. Φαντάσου τότε, στο 70, το 80, οι μπάλες που ήταν και πολύ διαφορετικές και πιο βαριές κτλ.
1: Ναι, γιατί ποτίζανε με νερό, δεν ήταν αδιάβροχες και ίσως πιο βαριές λίγο. Βεβαίως ήταν μεγάλη επιβάρυνση στις κρούσεις, ας πούμε. Τα βολέ ήταν πολύ ψηλά, τον τερματοφύλακα κατέβαιναν από τα 40-50 μέτρα. Τώρα είναι κάπως διαφορετικά. Οι σέντρες βεβαίως πάντοτε δυνατές και ούτω καθεξής. Φεύγανε δόντια, φεύγανε αυτά, θυμάσαι τον Τζο Τζόρνταν, φαντάζεσαι.
0: Ο Τζο Τζόρνταν χωρίς δόντια.
1: Ναι. Τζόρνταν, ναι.
0: Τώρα που σε βρήκα, πώς νιώσατε ως εκπαιδευτές Ελλήνων προπονητών την παρουσία Έλληνα στο Μουντιάλ του Γιώργου Δόνη? Γιατί είχαμε χρόνια, είχαμε τον Άγγελο Ποστέκο, ο οποίος δεν εκπαιδεύτηκε στην Ελλάδα καθώς πήγε πιτσιρικά στο Σίδνεϊ και ήταν το 2014 ο πρώτος Έλληνας προπονητής που προπόνησε ομάδα στο Μουντιάλ. Θα θέλαμε περισσότερους Έλληνες σε μεγάλα event.
1: Οπωσδήποτε, ο Γιώργος Οδόνης είναι από τους, μάλλον ο καλύτερος Έλληνας, το δείγμα το ελληνικό,
0: ναι,
1: στο εξωτερικό, Έλληνας προπονητής, ήταν μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για μας και πιστοποιεί έτσι ας πούμε τη σύγχρονη δουλειά και εκπαίδευση που γίνεται στην Ελλάδα από το εκπαιδευτικό τμήμα.
0: Πες μου κάτι, είμαι τώρα στην περίοδο των μεταγραφών, θέλω ένα γενικό σχόλιο ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Παλιά δεν γινόντουσαν τόσες μεταγραφές. Τώρα οι μεταγραφές δεν έχουν σταματήσει, είναι και 2,5 μήνες. Αυτό τι σημαίνει για έναν προπονητή, το χι προπονητή που αρχίζει και δουλεύει τώρα και ξεκινάμε 25 και καταλήγει στο τέλος με άλλους 20. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι?
1: Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι ξεκινάει με άλλους, τελειώνει την προετοιμασία με άλλους ή το ρόστερ δεν είναι ολοκληρωμένο. Κάτι που παλιά οπωσδήποτε είναι διαφορετικό. Και είχε ο προπονητής από το ξεκίνημα της προετοιμασίας κατά το 80% τους παίχτες της σεζόν, ώστε να τους προετοιμάσει πάνω στο ίδιο πνεύμα και να τους προπονήσει έτσι όπως ήθελε αυτός, με τη δική του φιλοσοφία και τους στόχους που επέλεγε, που ναι, οπωσδήποτε θα έτεθε η ομάδα και ο ίδιος.
0: Εσύ τώρα πώς το βλέπεις, coach, ότι είναι ο ρόλος του προπονητή είναι δύσκολος, δεν μπορεί και να πει, δεν μπορεί και να απαιτήσει, καθώς είναι η σύγχρονη εποχή, οι μεταγραφές γίνονται πολλές φορές και για λόγους marketing και δεν μπορεί και να απαιτεί ο κάθε προπονητής σε όποια ομάδα και να είναι, δεν είναι? Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Ναι, υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Είναι ο προπονητής ο ισχυρός, ο οποίος μπορεί να απαιτήσει και να διαχειριστεί ένα budget. Είναι ο προπονητής ο οποίος θα πάει και μεσού στη σεζόν οπωσδήποτε, όπως και να, και θα βρει ένα ρόστερ. Είναι ανάλογα η πολιτική της ομάδας τι έχει σχεδιάσει. Και βεβαίως, όπως είπες, όλων των ειδών οι μεταγραφές, με την έννοια για το μάρκετινγκ, για υποχρεώσεις, για δανεισμούς, για επενδύσεις.
0: Για τα νέα εισιτήρια διαρκείας, για τους κράχτες.
1: Για τις φανέλες, για αυτά και τα λοιπά, όλα είναι μέσα και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο πλέον από τον προπονητή να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση.
0: Πάντως,
1: υπάρχουν βεβαίως και όροι για συγκεκριμένες συμμετοχές παικτών μέσα στα συμβόλαια.
0: Πάντως,
1: και αυτό καταλαβαίνω πόσο πολύ
0: δυσκολεύει. Εμένα πάντως μου άρεσε αυτό που είδα την προηγούμενη Πέμπτη στον αγώνα Πάξη Παναθηναϊκός, όταν είχαμε ενημερωθεί ότι αυτή η απλή ομάδα της Ουγγαρίας έχει, ναι, ένα άλλο μοντέλο.
1: Ναι.
0: Ο προπονητής είναι μεγάλος ηλικία, έμπειρος και δεν παίρνει ξένους παίκτες. Και μάλιστα αυτή η ομάδα χθες μπορεί να χάσει από τον Παναθηναϊκό, υπέταξε εύκολα τη Φέρετς Βάρος 4-2 και έρχεται μεθαύριο στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό. Άλλο μοντέλο αυτό.
1: Ναι, το άκουσα. Άλλο μοντέλο αυτό. Είναι σαν το μοντέλο περίπου της ομάδας που παίξαμε πέρυσι, ναι, στην Νορβηγία, όχι στην Νορβηγία. Ναι, βεβαίως το μοντέλο των Βάσκων για άλλους λόγους. Ναι. Αλλά και η νορβηγική ομάδα που παίξε στο Πλαστικό είχε έτσι μια τέτοια ομοιογένεια. Και οπωσδήποτε με τα θετικά και τα αρνητικά, αλλά φαίνεται ότι λειτουργεί καλά το μοντέλο. Διότι υπάρχει ομοιογένεια, υπάρχει φαντάζομαι πολύ μεγάλη αγάπη για την ομάδα, μικρή πόλη, η κοινωνία όλη στηρίζει πραγματικά με μεγάλο ενδιαφέρον σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Και να κλείσουμε αφού σε έχω εδώ, μου άρεσε πάρα πολύ που μέσα σε λίγες μέρες είδαμε δύο Ελληνόπουλα να κάνουν ένα ρεκόρ μεταγραφών. Ο Χρήστος Τζόλης, προϊόν των Ακαδημίων του ΠΑΟΚ, 40 εκατομμύρια στην Άρσεναλ και ο Καρέτσας 33 στην Ντόρτμουντ. Αυτό αν μη τι άλλο είναι ενδιαφέρον και είναι μια είδηση που μπορεί να εντριγκάρει τους νεαρούς Έλληνες,
1: ναι,
0: να εκπαιδευτούν και να φτάσουν ψηλά.
1: Ναι, βεβαίως χρειάζεται όραμα και πραγματικά αυτά τα νούμερα δημιουργούν όραμα και οι ομάδες στις οποίες πήγαν οι ποδοσφαιριστές που είπες, έτσι, διότι έχουν χαθεί οι ομάδες ορόσημο στην επαρχία, ναι, που θα προσήλκαν τους νεαρούς παίκτες. Αλλά αυτό είναι κάτι περισσότερο και έχει απήχει σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Οπότε πιστεύω πάλι δεν δίνει ένα κίνητρο για τους εφήβους, κυρίως γιατί εκεί σταματούν το ποδόσφαιρο.
0: Τώρα αυτό coach είναι ότι και επειδή οι νεαροί ποδοσφαιριστές έχουν αφεμαχθεί από τις μεγάλες ακαδημίες των μεγάλων ομάδων και δεν προλαβαίνουν, ναι, να αναπτυχθούν στην Κοζάνη, στην Καρδίτσα, γιατί τους υφαρπάζουν οι μεγάλες ομάδες, έτσι.
1: Ναι, είναι και αυτό ένα. Αλλά βεβαίως υπάρχουν πολλές κατηγορίες που θα μπορούσαν να σταθούν. Βεβαίως δεν μπορεί να λύσει κάποια άλλη κατηγορία ένας νεαρός ο οποίος θα επενδύσει τη ζωή του για να πει θα παίξει, θα αφιερώσω 15 χρόνια εκεί, που οπωσδήποτε με αυτή τη στάση του δεν θα μπορεί να δημιουργήσει μια άλλη ευκαιρία, για παράδειγμα, να σπουδάσει, έτσι να αφοσιωθεί σε μια άλλη δουλειά τόσο πολύ. Και πιθανόν στο τέλος να βρεθεί και να έχει μείνει, ναι, χωρίς εξειδίκευση σε κάποια άλλη δουλειά.
0: Και ένα τελευταίο, ανησυχείς για τις αναμετρήσεις της Πέμπτης ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού? Νίκησαν μεν, αλλά Ιούλιος δε, όλοι είναι ανέτοιμοι. Πρέπει να είναι υποψιασμένες οι ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, γιατί είδαμε λοιπόν στο παγκόσμιο κύπελο ότι τι συμβαίνει, ανατροπές, μικρές ομάδες που στάθηκαν πάρα πολύ καλά, μικρές το όνομα λέω, και γι' αυτό λοιπόν κάθε ομάδα χρειάζεται να διαφυλάσσει το κύρος της, ναι, το όνομά της και το οποιοδήποτε αποτέλεσμα με σοβαρότητα.
0: Για να το δούμε λοιπόν. Λοιπόν, κότσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλό καλοκαίρι και καλή εκπαίδευση των προπονητών.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού λοιπόν και καλές διακοπές όσοι δεν έχουν πάει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Βονόρτα, ο οποίος ένας gentleman, ένας άνθρωπος που εκπαιδεύει μαζί με τους υπόλοιπους, το διευθύντη του κύριο Μητροτάσο και τους υπόλοιπους εκπαιδευτές, και μας μίλησε για αυτό το κομμάτι που φάνηκε ως είδηση, πρωτοπόρα μάλιστα στα ελληνικά μίντια, για την ενέργεια του Βαράν, του παλιού παίκτη της Ρεάλ, όσον αφορά τις ακαδημίες της Κόμο για την μη χρησιμοποίηση της μπάλας. Αλλά νομίζω ότι τα εξήγησε πάρα πολύ καλά ο Γιάννης Βονόρτος, ότι ουσιαστικά πρόκειται περί εντολή της UEFA και FIFA, και αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ενταχθεί στην καθημερινότητα των προπονητών στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να δω λίγο τα μηνύματα, λέει ο φίλος μου ο Χρήστος Βανακούλια. Το Βανακούλια τι είναι, περιοχή? Ότι ενώ μιλούσα ωραία για τον Άγιο Παντελήμωνα, είχα ξένη μουσική. Εντάξει ρε Χρήστο, δηλαδή επειδή είχαμε ξένη μουσική, αυτό είναι τόσο δύσκολο? Εντάξει, βάλαμε μετά ελληνική μουσική. Έτυχε στην αρχή, ήταν το χαλί, η μουσική δηλαδή, ξένη μουσική. Εντάξει, μην είσαι πολύ αυστηρός, μην είσαι τόσο αυστηρός, δεν χρειάζεται. Δηλαδή λέει ο έτερος φίλος, ο Τάσος από την Καβάλα, για να καταλάβω, ο Ορτέγκα κάνει για τη River Plate και όχι για τον Ολυμπιακό? Ενδεχομένως. Πάντως στην Ελλάδα έκανε πολλά άσχημα παιχνίδια ο Ορτέγκα και δεν έπεισε πάρα πολλούς. Και να δούμε αν ο Ολυμπιακός αλλάξει και τους δύο αριστερούς ο πιστοφύλακες. Και ο άλλος, μία πάνω μία κάτω είναι. Λοιπόν, φεύγω από αυτό το μήνυμα για να πάω στο Viber. Έχω βάλει ένα quiz και περιμένω την απάντησή σας. Επειδή ο Παναθηναϊκός πήρε παίκτη από τη Σαρλερουά, είναι μια μικρή πόλη έξω από τις Βρυξέλλες, τον Καμαρά, ένα πολύ ψηλός, μου είπαν 1,90 εξάρι, και ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει το οχτάρι της Σαρλερουά, τον, θα δούμε πώς το λένε, Τραουή, κάπως έτσι, Αλγερινός, θέλω να σας ρωτήσω, χωρίς να χρησιμοποιείτε ίντερνετ και Google, πόσοι παίκτες έπαιξαν στη Σαρλερουά Έλληνας? Ένας, δύο, τρεις, περισσότεροι? Έχω μια απάντηση από τον κύριο Σταμάτη. Ο Σταμάτης Διψελάς έχει πετύχει τον έναν. Νομίζω ότι έχουν παίξει δύο, και ένας είναι ο Στέργος Μαρίνος. Ναι, πρώην παίκτης του Ατρόμητου και του Παναθηναϊκού. Πολύ σωστά. Αλλά είναι και άλλοι, κύριε Σταμάτη μου. Ο Αποστόλης αναφέρει την ανακοίνωση που είπαμε νωρίτερα περί της original κατά του ιδιοκτήτη της Kaya Aek, του κυρίου Αγγελόπουλου. Όταν λέει πριν από λίγα χρόνια κέρδισε ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό και έπαιρνε το πρωτάθλημα, τότε ήταν μεγάλο Ολυμπιακός και έπαιξε για την ιστορία του. Και πριν κάποια χρόνια δεν είχαν γήπεδο και όλοι τους γύρισαν την πλάτη. Ο Ολυμπιακός τους έδωσε το Καραϊσκάκι και δεν είχαν τιμωρία, λέει ο Αποστόλης. Ότι κάποτε και ο Ολυμπιακός είχε βοηθήσει την ΑΕΚ. Ναι, αυτά τώρα το 2026 θα σου δώσω το γήπεδο, θα παίξει 5-10 παιχνίδια και θα φύγει. Είναι και μια ποδοσφαιρική ευγένεια αυτό. Λοιπόν, λέει ο κύριος Κόκοτας, αφού επισημάνω την προηγούμενη φορά ήταν πολύ που δεν συνάδει, θα σου πω ότι υπάρχουν δύο είδη. Ναι, πού κολλάει τώρα αυτό? Αυτό είναι μήνυμα όχι για μένα, είναι για άλλον. Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα κύριε Κόκοτά μου, αυτό το μήνυμα δεν είναι. Ο Φώτης επισημαίνει έναν ποδοσφαιριστή που είχε παίξει στη Σαρλερουά. Πολύ σωστά, Φώτη. Να λοιπόν που έχουμε ήδη δύο. Θα τους πούμε τώρα σε ένα λεπτό πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Γιατί μετά περιμένω να μου πείτε το άλλο quiz. Ψώνησαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός από την ίδια ομάδα προσφάτως και ποιους παίκτες. Συνέβη τα τελευταία τριετία. Λοιπόν, ναι Φώτη μου, ισχύει αυτό. Να πάω και στο άλλο. Να πάω και στο άλλο. Λοιπόν, ναι, εδώ είμαστε, να πάμε και στα email. Τι, δεν έχω πει τα... Ρε Αλεξάνδρε, δεν είπαμε τα μότο της εκπομπής, ρε Αλεξάνδρε. Και η ώρα πήγε 11. Είπαμε, η ζωή είναι λίγη με γιώτα έτα και λίγη, ή τα εψιλογιώτα. Δεύτερο, η αλήθεια υπάρχει. Το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και τρίτο, η τέχνη μακρά, κόμμα, ο βίος βραχής.

Είδηση την οποία μας μετέδωσε ο συνάδελφος Ηλίας Καραγιάννης όσον αφορά τον αντιπινέδα για την ΑΕΚ, καθώς ο Λόβρο Μαγέρ, συμπαίκτης του Κουλιοράκη στη Βολφσμπουργκ, φαίνεται να είναι ο κλεκτός του κ. Ριμπάλτα, με το ρεπορτάζ να αναφέρει πως έτσι είναι, δεν το διαψεύδει η ΠΑΕ ΑΕΚ. Εγώ έκανα μια πάσα στα κροατικά μέσα. Δεν υπάρχει αναφορά ακόμα για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, όμως έχουμε χρόνο μέχρι και τις 12, αφού τώρα η ώρα είναι 11 παρά 1 και το λόγο έχει. Το λόγο έχει ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, ο οποίος θα σας μεταφέρει τα τελευταία νέα στο δελτίο των 11. Να δώσω την καλησπέρα μου και στον Χρήστο τον Κουρτεσιώτη, ο οποίος μου δίνει νέα για την αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία φαίνεται να βρίσκει φως στο τούνελ, με τον πρόεδρο τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, και ότι έχει αρχίσει την έρευνα για τους ποδοσφαιριστές αφού έχει ελάχιστους, και μιλάμε τρεις παίκτες από τη Super League. Για να δούμε, Χρήστο μου, για να δούμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Να αρχίσουμε με μια είδηση της τελευταίας ώρας στο δελτίο μας, καθώς προέκυψε συμφωνία της ΑΕΚ με την Wolfsburg για την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ, 28χρονος διεθνής Κροάτης μεσοεπιθετικός, για την απόκτηση του οποίου η Ένωση θα βγάλει από το ταμείο της 6 εκατομμύρια ευρώ. Θα έρθει στην Αθήνα τα ερχόμενα 24 ώρα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει για 4 χρόνια. Αύριο στην Αθήνα ο Στέφαν Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή συμβολαίου με τον Ολυμπιακό. Οι βασικοί όροι της συμφωνίας των Ερυθρόλευκων με τον 33χρονο Γερμανό τερματοφύλακα έχουν ήδη διαμορφωθεί και πλέον οι δύο πλευρές θα συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες ώστε αυτή να τελεσφορήσει. Στο μεταξύ, στην Kansas City θα συνεχίσει την καριέρα του Αντρέ Λουίς, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την τρίτη ακριβότερη πώληση της ιστορίας του μετά από αυτές του Χαράλαμπου Κοστούλα και του Ντάνιελ Ποντένσε. Ολοκλήρωσε σήμερα μια πολύ σημαντική μεταγραφή, εντάσσοντας για τα προσεχή 2 χρόνια στο ρόστερ του τον 30χρονο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα. Ωστόσο, οι κριτικοί δεν έμειναν μόνο στον Αϊτόρ, καθώς απέκτησαν και τον διεθνή αμυντικό Δημήτρη Νικολάου με δανεισμό έως το καλοκαίρι του 2027 από την Παλέρμο. Οριστική συμφωνία της Dortmund με την Genk για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Το συνολικό οικονομικό όφελος του βελγικού συλλόγου για την πώληση του 19χρονου Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικού μπορεί να φτάσει, μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους, στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κατατάσσει τη μεταγραφή 5η ακριβότερη στην ιστορία του πρωταθλήματος Βελγίου. Συνέχεια αποδεσμεύσεων, παραχωρήσεων αναμένεται τις ερχόμενες ημέρες στον Παναθηναϊκό, καθώς Μπακασέτας, Βιλένα, Σισοκό και Πάντοβιτς είναι οι πατμών, ενώ ξεχωριστές περιπτώσεις, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει για αυτούς συλλημένη απόφαση, αποτελούν ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του, και ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος αγωνίστηκε ως αλλαγή στο πρώτο μάτς με την Πάξη. Άλλη μια εντυπωσιακή πώληση πρόσθεσε στην ιστορία του Ατρόμητος και μάλιστα σε ελίτ ομάδα της Ευρώπης. Δεν πάνε πολλά χρόνια από τότε που είχε δώσει στην Ίντερ τον στόπερ Χρήστο Αλεξίου απευθείας από την Ακαδημία του, ενώ σήμερα ο Σύλλογος των Δυτικών Προαστίων παραχώρησε τον 18χρονο επίσης στόπερ Κωνσταντίνο Καρανδρίκα στην Μπάγερν. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου επιθετικού Γιώργου Χαραλαμπόγλου με τριετές συμβόλαιο, την απόκτηση του 32χρονου μεσοεπιθετικού Ήβη Λόπεθ, γνωστοποίησε ο Ηρακλής, ενώ στην Καραγιουμρούκ θα συνεχίσει ο Μανώλης Σιώπης την καριέρα του, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας του με τον Διεθνή Μέσο. Στο μπάσκετ, η εθνική των εφήβων λίγησε 66-65 από την Ιταλία, κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρώτο γκρουπ του Eurobasket κάτω των 18 και την τετάρτη θάρρηκτη στη μάχη των νοκάουτ. Ο 30χρονος Αμερικανός γκάρντ Ty Nichols θα αγωνίζεται στο Περιστέρι Μπέτσον και τη νέα περίοδο. Σκληρή ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕΑΕΚ Μάκη Αγγελόπουλου, εξέδωση Original, με αφορμή την παραχώρηση της Σάνελ Αρένα στον Ολυμπιακό. Τέλος, τρέλα στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία εξαντλήθηκαν φτάνοντας στον συνολικό αριθμό των 6.000. Και στα νέα από το εξωτερικό, Κωνσταντής Τζολάκης ολοκλήρωσε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ και πλέον απομένουν τα τυπικά για τη μεταγραφή του στη ΧΑΛ. Η Ναϊμέχεν ανακοίνωσε την απόκτηση του 37χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Ντούσαν Τάντιτς πριν το πρώτο παιχνίδι της με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τέλος, ο Λεμπρόν Τζέιμς θα μένει στη Νέα Υόρκη και θα μετακινείται με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφεια για να είναι παρόν στις υποχρεώσεις του με τους Sixers. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8.

είμαστε, φίλες και φίλοι. Ωραία, είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα Αέρα Σπορ 101,8. 27 Ιουλίου 2026, εορτή του Αγίου Παντελεήμονα. Ανοίξτε την ατζέντα σας. Όλο και κάποιο Παντελή θα έχετε. Να, εγώ λέω χρόνια πολλά στον Παντελή Τίγκα, τον φίλο μας από την Καρδίτσα, υπεύθυνο ασφαλείας στην Αλφα Εθνική. Κάποιον άλλο Παντελή θα έχετε. Να προλάβετε μέχρι και τις 12. Εχθές της Αγίας Παρασκευής ξέχασα μία-δύο βιβές. Τσακ, έστειλα το μήνυμά μου σήμερα. Λοιπόν, γιατί η γιορτή για τον καθένα μας είναι μια πολύ ωραία ημέρα. Λοιπόν, θυμίζουμε νωρίτερα την είδηση που αφορά την ΑΕΚ με τον Κροάτη, τον Λόβρο Μάγερ, παίκτη της Βόλφσμπουργκ, ο οποίος είναι η νούμερο ένα επιλογή για την Ένωση, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ στην Ελλάδα και την ανάρτηση του εξειδικευμένου δημοσιογράφου Φάμπριτσιο Ρωμάνο του Ιταλού. Και αφού τελείωσε η πρώτη ώρα, να πούμε για το πρώτο κουίζ, καθώς φέρεται ο Ολυμπιακός να θέλει τον Τιτραουή, τον Αλγερινό, μέσω της Σαλερουά, αφού ο Παναθηναϊκός απέκτησε παίκτη από τη Σαλερουά τη Βελγική, τον Καμαρά. Να θυμίσουμε λοιπόν ποιοι παίκτες, Αλέξανδρε, έπαιξαν στη Σαλερουά. Λοιπόν, έπαιξε ο Στέργος Μαρίνος, πρώην παίκτης του Ατρόμητου και του Παναθηναϊκού, ο Σωτήρης Νίνης και ο Μιχάλης Σιφάκης. Και τώρα τρέχει το quiz. Μήπως οι δύο ελληνικές ομάδες, η Αιώνη, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αγόρασαν παίκτη από την ίδια ομάδα την τελευταία τριετία? Και ποιοι ήταν αυτοί? Σας περιμένω. 2-10-60-12-9-9-1. Εάν δεν έχετε ούτε Viber ούτε SMS, να το πείτε στην Ειρήνη Παπαζήση που περιμένει. Ιδάλλως Viber με την εφαρμογή Ρασπορ, την οποία βρίσκεται και καταγράφεται εκεί το μήνυμά σας. Και φυσικά Sport αφήνετε και ενώ διάστημα, γράφετε την απάντηση και την αποστέλλετε στο 54160. Τρίτος τρόπος, aerasport@r.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα άλλα θέματα που έχουμε σε εκκρεμότητα. Αφού πριν αναλύσαμε τα ζητήματα τα μεταγραφικά, είπαμε ότι ο Ηρακλής πήρε και τον Ίβι Λόπεθ, τον Ισπανό πρώην παίκτη του Στράτους Βάρνα στη Ρακόβ της Πολωνίας. Να πούμε ότι όφι, είπαμε, πήρε τον Νικολάου, ενώ ο Βόλος αγόρασε παίκτη, ελεύθερος ήταν, από τη Δυναμό Ζάγκρεπ, από τις ακαδημίες τις οποίες έχουν βγει πάρα πολλοί παίκτες και ένας εξ αυτών είναι και ο στόχος της ΑΕΚ, ο Λόβρο Μάγερ. Λοιπόν, ο Βόλος αγόρασε ένα Γάλλο μπακ, θα δούμε το όνομά του ποιο είναι, ο οποίος ήταν 1,5 χρόνο εκεί, είχε αρκετές συμμετοχές και νεαρός, ήταν διεθνής με όλες τις εθνικές ομάδες της Γαλλίας, πολύ καλός παίκτης. Τώρα πώς βρέθηκε από τις καλές γαλλικές ομάδες στην Δυναμό Ζάγκρεπ, κανείς δεν ξέρει, θα τον δούμε και αυτόν. Βόλος, ο οποίος αγόρασε και τον Χαραλαμπόγλου, αγόρασε, έφυγε από τον Αστέρα, πήγε εκεί, δεν υπάρχουν αγορές σε αυτές τις ομάδες. Και πήγε λοιπόν στο Βόλο ένα παιδί που έφυγε 18 χρονών, βρέθηκε στη Φιωρεντίνα, επέστρεψε στον Ολυμπιακό Β, από εκεί ξανάφυγε και βρέθηκε στην Τρίπολη και τώρα βρίσκεται στο Βόλο. Κατά τα άλλα, γίνεται μια αναστάτωση μεγάλη στην Ιταλία, η οποία είναι εκτός των μεγάλων event, και πλέον έχουν παραιτηθεί οι δύο μεγάλες μορφές, ο Βραζιλιάνος Λεωνάρντο, που τον θαυμάζουμε κάποτε στη Μίλαν, και ο σπουδαιός και επίσης Μαλντίνι, καθώς ο Μεν ήταν αθλητικός και ο έτερος τεχνικός διευθυντής, με αφορμή την άρνηση της Ιταλικής Ομοσπονδίας να προσλάβει τον Ανδρέα Πίρλο, διότι τον έχουν εμπλέξει με επαγγελματική δραστηριότητα του ιού του, ο οποίος είναι μάνατζερ, και ο Μαλντίνι με τον Λεωνάρντο είχαν απειλήσει ότι αν δεν γίνει δεκτή η πρόθεσή τους θα φύγουν, και έχουν ήδη φύγει και πλέον ετοιμάζονται τα άλλα ονόματα. Ο Κιελίνι φαίνεται να
είναι αυτός που θα πάρει τη θέση τους, ενώ ο Μαντσίνι να είναι ο προπονητής των Ιταλών. Υπενθυμίζουμε ότι συζήτησα με τον Γκουαρδιόλα, ο οποίος ευχαρίστησε αλλά δεν θέλει τώρα, ενώ έφτασα και στον Αντσελότη, ο οποίος είπε ότι θα τηρήσει το συμβόλαιό μου με τη Βραζιλία. Η Ιταλία πραγματικά ψάχνει να βρει το δρόμο, καθώς η εθνική του ομάδα απουσιάζει από τα μεγάλα event. Στην Πορτογαλία υπάρχει ένα σενάριο που φέρνει τον Ιωαννίδη, τον Φώτη Ιωαννίδη, στον Ολυμπιακό. Πώς θα ακούτε αυτό, πώς κολλάει τώρα αυτό, ότι η Sporting, η ομάδα του Βαγιανίδη και του Ιωαννίδη, ενδιαφέρεται να πάρει τον Νιούνιες, τον πρώην σέντερφορ της Λίβερπουλ, ο οποίος είναι στην Αλ Χιλάλ Αχλή, δεν θυμάμαι. Και αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τους Πορτογάλους, ότι μπορεί να υπάρχει μια μεταβίβαση του Ιωαννίδη σε άλλη ομάδα, και δει στην Ελλάδα και δει τον Ολυμπιακό. Να το δούμε και αυτό και να μην το πιστεύουμε. Συμβαίνουν όμως αυτά, υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια. Ενώ ο ήρωας της, του Κάμπο Βέρντε, του Πράσινου Ακροτηρίου, βρήκε ομάδα και φεύγοντας από τη Β' Εθνική Πορτογαλίας, έχει πλέον δελτίο στην περίφημη ομάδα της Χιλής, την Κολοκόλο.

Ο φίλος μου ο Γιώργος αναφέρεται στον Αλέκο Κακλαμάνο, τον παλαιό σεντερφόρ του Ολυμπιακού, το Ροδίτη. Λέτε να έπαιξε και αυτός εκεί. Μου φαίνεται αυτός έπαιζε στη Βέστερλο, αλλά ενδεχομένως όποιος το ψάξει να είναι και αυτός να έχει αγωνιστεί εκεί. Ο Βασίλης που είναι ψαγμένος, ο Κουκουτσίλης είναι ψαγμένος και το βρήκε το κουιζάκι. Ποια ομάδα έδωσε δύο παίκτες σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό? Λοιπόν, λέει τον ένα παίκτη, αλλά λέει και τον άλλον, ο οποίος άλλος είχε γίνει viral καθώς ήταν στο περίφημο μάτς που ο Κωνσταντίνας έκανε την μπάλα κομπολόι, όταν είχε περάσει και δύο φορές ανάποδα τον Πασχαλάκη. Ναι, ο Βασίλης το βρήκε, ισχύει αυτό. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, τι είναι αυτό? Α, ο Νικόλας από τον άλλη μου που δουλεύει πολύ το wifi και το ίντερνετ, έχει και το Χάρη Χαρίση, τον πρώην παίκτη του ΠΑΣ Γιάννα, του ΠΑΟ και των τουρκικών ομάδων και της Εντρουίντεντ, έπαιξε και αυτός εκεί? Λες, μπορεί. Οπότε θα έχουμε τέσσερις. Και ο Γιώργος Γκαλίτσιος. Α, είχαμε ίσως τρεις. Πολύ ωραία πληροφορία αυτή από τον Νίκο. Ο Φώτης τι μας λέει? Στο μπάσκετ 2-4 χρονιές πήραν Σόρτς και Γουόρντ από Παρί και φέτος από Βαλένθια Μπαντιό και Μοντέρο. Στο ποδόσφαιρο ποιους? Ωραίο. Από τη Βαλένθια? Δεν νομίζω. Αυτό συνέβη πριν 2 χρόνια, είπαμε, με αφορμή τη συζήτηση να αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Αλγερνό Τριαουή από την Σαλερουά, από την οποία απέκτησε ο Παναθηναϊκός στον μέσο, τον πανύψηλο μέσο, τον Καμαρά. Έτσι τοποθέτησα το quiz για σας, φίλες και φίλοι. Λέει ο Σάκης, την καλησπέρα μου, στη Γάντε έπαιζε ο Κακλαμάνο. Σωστά, έτσι, όχι στη Σαλερουά. Δεν τον θυμάμαι τον Κακλαμάνο στη Σαλερουά. Ταυραρίδης, Παπασταθόπουλος, Μαυροπάνος και τώρα Τζιόλης. Πού? Στην Αρσενάλ. Όχι, δεν νομίζω. Μαυροπάνος, West Ham. Γιατί τους συνδέεις αυτούς, φίλε Σάκη? Δεν το πιάνω το θέμα. Λοιπόν, τη γνώμη μας λέει για τον Αϊτόρ, θα βοηθήσει? Κοιτάξτε να δείτε, ο Αϊτόρ, ο οποίος ήταν πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού μέχρι να υποστεί τον τραυματισμό χιαστό, αν δεν απατώμε, και μετά εξαφανίστηκε. Είναι τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός πήγαινε τρένο στον πρώτο γύρο με Γιωβάνοβες, μου φαίνεται, και μετά κατέρευσε. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν ήταν μεγάλου βεληνεκούς. Βρήκε την ηθάκη του στον Παναθηναϊκό, έκανε τα γκολάκια του. Ένας έξυπνος παίκτης, αλλά όχι πολλά-πολλά. Δεν ήταν για ομάδα, για πώς το λέμε, με βαριά κληρονομιά, ένας χρήσιμος παίκτης. Μετά τον τραυματισμό προσπάθησε, δεν τα κατάφερε και οι πορείες του μέχρι τώρα, η πορεία του μέχρι τώρα δεν, αλλά μπορεί στον Όφιο να ξαναβρει την ηθάκη του και είναι ένας έξυπνος παίκτης μέσα στην περιοχή, είχε καλά τελειώματα, όχι πολλές φορές επαφές με την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά εκμεταλλευόμενο στο χώρο. Είναι θέμα κάθε ομάδα τι σύστημα έχει για τον κάθε παίκτη και αν η μπάλα πάει σε αυτόν ή δεν πάει σε αυτόν. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που η μπάλα πάει μόνο στη μία πλευρά, δεν πάει στην άλλη για διάφορους λόγους. Αν επενδύσει η ομάδα στον παίκτη αυτό, θα ψάξουν να τον βρουν. Και αν ο Όφι έχει παίκτη στη μεσαία γραμμή, ο οποίος μοιράζει το παιχνίδι και ξέρει να εκμεταλλεύεται τον κενό χώρο και το ξεπέταγμα του Αϊτόρ, να δούμε και σε ποια ηλικία είναι τώρα Αϊτόρ, έτσι. Δεν είναι και μικρός. Νομίζω πρέπει να έχει περάσει τα 30. Έχω την εντύπωση, θα το ψάξω. Θα τον δούμε όμως και αυτό. Πάντως ο Αϊτόρ στην τελευταία του προσπάθεια στη Βραζιλία δεν τα κατάφερε και μου φαίνεται ούτε στην Κύπρο τα πήγε καλά. Μετά τον φίλο μου τον Χρήστο Κουρτεσιώτη έχω άλλα 3 μηνύματα από οπαδούς της Αναγέννησης Καρδίτσας. Δεν έχω πολλά νέα, παιδιά. Πάντως σίγουρα και ο Παπαδημητρίου θα κάνει το καλύτερο δυνατόν. Υπάρχουν πάντως άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν. Λοιπόν, έχω και τον φίλο μου τον Θανάση τον Γκόρδη από την Καβάλα που σχολιάζει
την ανακοίνωση της Original κατά του κυρίου Αγγελόπουλου. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που η ΑΕΚ πρέπει να το κλείσει μπασκετική. Δεν χρειάζεται τώρα τέτοιες καταστάσεις. Λένε φιάλτη τον Αγγελόπουλο, ο οποίος βάζει τα χρήματά του εδώ και χρόνια. Είναι βαρύ και άδικο, πιστεύω. Πρέπει να το ξαναδούν οι φίλοι οπαδοί της ΑΕΚ. Πρέπει να το ξαναδούν το θέμα αυτό. Διότι άμα φύγει ο Αγγελόπουλος, δεν ξέρω ποιος θα πάει να βάλει τα λεφτά του στην μπασκετική ΑΕΚ εδώ και χρόνια, που ζει στη σκιά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Αναζητώ πάντα νεότερα για την μεταγραφή του Κροάτη στην ΑΕΚ, του Λόβρο Μαγιέρ. Μια είδηση που ήλθε από την Ιταλία και τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και επιβεβαιώθηκε από το ρεπορτάζ των ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Μας τα είπε νωρίτερα ο Καραγιάννης. Οπότε θα δούμε τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση του συμπαίκτη του Κουλιαράκη, για τον οποίο έχω μια πληροφορία, δεν κατάφερα να τη διασταυρώσω, αλλά πώς να προλάβεις ένα τέτοιο μεταγραφικό παζάρι. Με το φίλο μου τον Νίκο από την Κρήτη να μου λέει ότι έχει μια πληροφορία ότι ο παίκτης, ο διεθνής, θα καταλήξει στη Ρώμα, στην Ιταλική Ρώμα. Λοιπόν, να το δούμε και αυτό. Ρώμα η οποία σήμερα άφησε τον Ουκρανό Ντοβπικ, ένα παίκτη που είχε παίξει αντίπαλο στον Παναθηναϊκού πριν από 3-4 χρόνια. Μετά πήρε μεταγραφή για την Τζιρόνα, την καταλανική ομάδα, και ακολούθησε την πορεία να πάει στη Ρώμη. Ένα θορυκτό, ένας τώρα γίνει 24-25, και έφυγε, τον έδιωξε η Ρώμα και πάει στην Πολώνια. Γίνεται πραγματικά, κύριε Αποστολόπουλο, του κουτρούλιο γάμος με τις μεταγραφές. Πήγαινε, έλα, φύγε εσύ, έλα εσύ, πώς θα φτιαχτούν οι ομάδες. Με ενημερώνει μόνος ο Βασίλης ότι η Kansas City που έχει το χρήμα και θέλει να δώσει τον Ολυμπιακό 16 εκατομμύρια για ένα παίκτη που δεν τον είδαμε καθόλου στην Ελλάδα, ότι πήρε, λέγει, από τον Άρη, αψωνίζει από Ελλάδα, το Μανού Γκαρσία και το Σουλεϊμάνοφ. Καλά, αυτός πολύ μέτρης ο Σουλεϊμάνοφ. Ο Μανού Γκαρσία ήταν παικταράς πριν τραυματιστεί, και τους έδωσε 4-5 εκατομμύρια. Τι λέμε, μπράβο η Kansas City. Ακόμα δεν είδαμε τον Αντρές Λουίς και δίνει 16 εκατομμύρια να τον πάρει. Μην το χάσετε, παιδιά. Τρέξτε να προλάβετε. Μην χάσετε τον Αντρές Λουίς. Πάντως ο Ολυμπιακός μάγκας, αφού τον πουλάει τόσα εκατομμύρια, ενώ έπαιξε λίγα παιχνίδια στην Ελλάδα και τον αγόρασε 12 από την άλλη ομάδα του κ. Μαρινάκη. Μπράβο του. Κάτι θέλει να μας πει ο Ατάκας από το ωραίο Κρανίδα, δεν μπορεί να μας το πει. Ο Νίκος ρωτάει αν ισχύει ότι ο Καρέτσας, εννοείται Νικόλα μου, έχει κλειδώσει το deal 33 εκατομμύρια ευρώ και ο Καρέτσας, με καταγωγή από τις Σέρες, όπου είναι ο μπαμπάς του, ο Βάιος, οδεύει για το περίφημο Ντόρτμουντ, για την Μπορούσια, με το καταπληκτικό κοινό. Θα πάρει τη θέση του Αντεγέμι, ο οποίος ο ακραίος αυτός είναι πλέον παίκτης της Μπαρσελόνα.

Έχουμε πληροφόρηση από τον Παύλο. Βέβαια, πού να τα θυμόμαστε όλα. Έχω και τον Αντώνη που μου τηλεφωνεί τέτοια ώρα. Δεν ακούει ρασπορ. Θα διακόψουμε την εκπομπή για να το απαντήσουμε. Είναι δυνατόν? Λοιπόν, τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Έπαιξε τόσο πίσω. Πού να θυμηθούμε. Το 2000 λέει έπαιξε ο Κακλαμάνος στη Σαρλερουά. Α, και μετά πήγε στη Γάντε. Ευχαριστώ, Παύλο. Ο φίλος ο Τάσος μιλάει για τον Ταλιαφίκο. Ο Ταλιαφίκο, βασικός αριστερός μπακ της Αργεντινής, συνδυάζεται με ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Δηλαδή να φύγει ο Ορτέγκα και να έρθει ο Ταλιαφίκο. Μακάρι, πολύ καλός παίκτης ο Ταλιαφίκος. Στη Λιόν έπαιζε τελευταία. Φοβερό μήνυμα από το 535. Kansas City, γελαδάρδες είναι εκεί. Λέει, έχουν γελάδια, έχουν καουμπόιδες, έχουν και λεφτά και στείλουν το χρήμα. Λέει 852 ο Τάσος δηλαδή ότι διώξαμε Τζολάκη, Πασχαλάκη και τον Μπότη. Αυτός είναι πολύ καλός τροματοφύλακας ο Μπότης, ο βασικός της Ελπίδων, και παίρνουμε τον τίποτε από το πουθενά. Εντάξει, μη είσαι υπερβολικός τώρα. Ο Ορτέγκα για να είναι στη City, στη Manchester City και δεύτερος, δεν μπορεί να είναι πουθενά, άρα θα έχει ποιον Ολυμπιακός, θα έχει τον Ορτέγκα, δεύτερο ποιον θα έχει. Τρίτος θα είναι ο Στουρνάρας και δεύτερο, το Σέρβο, τον Μπόποβιτς, ο οποίος είναι πολύ καλός με τα πόδια. Βέβαια θα μου πείτε, αφού είναι 22 χρόνια, 23, γιατί τον άφησαν και έφυγε από τη Σερβία. Θα μου πεις, μπορεί να έχει κάποια προβλήματα και με τον έχει προπονητή. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, οι τερματοφύλακες σχεδόν όλοι οι ίδιοι ξέρουν τα βασικά. Το ζήτημα είναι ποιος κουβαλάει τρέλα για να μπορεί στις εξόδους να βγει, να καθαρίζει, να δημιουργεί αυτοπεποίθηση στην άμυνά τους, να μην κάνει το εύκολο λάθος, να έχει θάρρος και θράσος πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, έτσι. Άσχετα τώρα να τον έχουν κάνει έναν παίκτη της ενδεκάδος, θέλουν να παίζει καλά με την μπάλα στα πόδια, να πασάρει, να τριμπλάρει, δεν γίνονται αυτά. Ας κάνει τα βασικά ο τερματοφύλακας και ας μην έχει τέλεια πάσα, build-up κτλ. Να κάνει τα βασικά. Δηλαδή να μην δέχεται γκολ από τα 3 μέτρα, στη σέντρα να βγαίνει γιατί παίζει με τα χεράκια. Αυτά είναι τα βασικά. Λοιπόν, η ώρα είναι και 21, έχουμε δελτίο, κύριε. Λοιπόν, έχουμε δελτιάκι, 11:30 πολιτικό δελτίο. Σας αφήνω για λίγο. Επανέρχομαι, φύγει κανείς. Ερασπορ 101,8 να δω και τι αγώνες είναι σε εξέλιξη, αν υπάρχουν. Αύριο ξεκινούν οι αγώνες για τα ευρωπαϊκά κύπελλα. Μην ξεχνάμε, Πέμπτη, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με ένα νεκρό και έναν τραυματία. Παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας στο εργοστάσιο διαπιστώνει η πυροσβεστική. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. «Καλός σύμμαχος η Τουρκία, κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πραγματοποιούνται συνομιλίες με το Ιράν και απείλησε ότι οι επιθέσεις θα ξαναρχίσουν εάν αυτές δεν ευοδοθούν. Στη πληγήσα από τις πυρκαγιές Ζιρόντ ο Εμμανουέλ Μακρόν: «Θα πρέπει να φυτέψουμε ένα διαφορετικό δάσος, πρέπει να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, δήλωσε η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα ζωοκλοπές και εκβιάσεις στην Κρήτη, ενώ εξαπατούσε τις αρμόδιες αρχές αποσπώντας ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη.
0: Ερασπορ 101,8.

Ειρήνη Παπαζής απέναντί μου στην επιμέλεια και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη δίδυμση των ήχων και στο μικρόφωνο τον Δημήτρη Μαρτισιώβα. Έψαξα λοιπόν λίγο το θέμα του Λόβρο Μάγερ, του νέου παίκτη της ΑΕΚ την ερχόμενη εβδομάδα που τον περιμένουμε, είτε αυτή την εβδομάδα, τον πρώην παίκτη της Βολφσμπουργκ. Το αναφέρουν και οι Κροάτες πλέον, μας δίνουν και περισσότερα στοιχεία. Πριν 3 χρόνια πήγε από την Γαλλία εκεί έναντι ενός ηλικιώδους ποσού, όπως λένε και ο Κουράτης, ήταν πολύ μεγάλο από την αξία του, 25 εκατομμύρια πήρασαν οι Γερμανοί για τον Μάγερ, ο οποίος Μάγερ σε 3 χρόνια έπαιξε 75 παιχνίδια και ουσιαστικά έχει χάσει 30-40 παιχνίδια. Λένε οι Κουράτες εδώ ότι είχε κάτι προβλήματα με τον αστράγαλο, κάποιους τραυματισμούς και δεν μπορείς να τα παίξει όλα παιχνίδια. Ένα παιδί που ξεκίνησε από τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ και την Δυναμό, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, είχε σε αυτά τα 3 χρόνια 10 γκολ και 11 assist, ενώ έχασε και τη θέση του στην εθνική ομάδα, δηλαδή δεν ήταν στην αποστολή των 26 παικτών της Εθνικής Κροατίας στο πρόσφατο Μουντιάλ, ενώ είχε κληθεί για τα 2 φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου των Κροατών, ενώ ήταν παρόν στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο που οι Κροάτες βγήκαν, μου φαίνεται, τρίτη. Ο Μάγερ, καλός παίκτης, έχει ήδη 38 συμμετοχές με την σπουδαία εθνική ομάδα της Κροατίας και έχει και 9 γκολ. Λοιπόν, αναφέρουν οι Κροάτες ότι είναι εντυπωσιακό ότι η ΑΕΚ αντικαθιστά τον Κροάτη με Κροάτη. Αναφέρονται στον Λιουμπιτσίτς, ο οποίος είναι Κροάτης, έμαθε μπάλα βέβαια στην Αυστρία και ήρθε στην Δυναμό και από τη Δυναμό βρέθηκε στην ΑΕΚ. Έφυγε, θυμίζουμε, ο Λιούμπιτσιτς και μεταγράφει στην Αυστρία, στη Λάσκ Λίντζ. Και έρχεται τώρα ένας άλλος Κροάτης, ο οποίος ουσιαστικά είναι για να πάρει τη θέση του Πινέδα, ένας δυναμικός ποδοσφαιριστής, ο Λόβρο Μάγερ. Όλα ξεκίνησαν, επαναλαμβάνω, από τον Φαμπρίσιο Ρωμάνο. Για να δούμε λοιπόν αν θα κάνει restart ο Μάγερ, ο οποίος είχε μια τριετία στη Βόλφσμπουργκ, 3 χρόνια δηλαδή στην Bundesliga, και τα τελευταία 2 συμπαίκτης του Κώστα Κουλιαράκη, για τον οποίο υπάρχει ρεπορτάζ ότι η Ρώμα είναι μια πιθανή ομάδα να τον εντάξει, αφού η Βόλφσμπουργκ υποβιβάστηκε.

0: Τώρα όσον αφορά τις μεταγραφές, λέει ο Γεράσιμος. Ακούω συχνά γιατί άφησαν τον ένα να φύγει, γιατί τον άλλον δεν θα έκανε μάλλον. Τότε γιατί πληρώνουν σκάουτερ οι ομάδες, δεν είναι για να πάρεις ένα ταλέντο πρώτος? Πρέπει, μου φαίνεται, να το κοιτάξουμε λίγο αυτό το θέμα διαφορετικά. Με ουσία δηλαδή, ευχαριστώ. Ναι. Κοίταξε να δεις, σκάουτερ υπάρχουν, αλλά και σκάουτερ δεν είναι θεοί. Το θέμα είναι αυτό το παίκτη που παίρνεις, αν εσύ μπορείς να τον εντάξεις στο σύνολό σου και γιατί τον θέλεις. Γιατί εμείς περιμένουμε να κάνουν παπάδες οι παίκτες. Δεν είναι έτσι. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Λοιπόν, και πριν πάω στον επόμενο, να πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα λίγο στίβο, για να ακούσω μια φωνή ενός συναδέρφου που τώρα περνά καταπληκτικά, γιατί δεν είναι η καθημερινότητα. Κύριε Γιάννη Μαμουζέλε, καλό βράδυ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα Δημήτρη και σε όλους τους ακροατές της Eraspor.
0: Καλές διακοπές, γιατί λέγαμε ότι την κοπάνησες. Έφυγες.
1: Εντάξει, μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έπρεπε να ξεκινήσουν λίγο και οι διακοπές των διακοπών. Διότι ξέρεις ότι εμείς που δεν εργαζόμαστε σε μόνιμη βάση πλέον, ναι, ή που δεν εργαζόμαστε καθόλου, κάνουμε διακοπές όλο τον χρόνο.
0: Οπότε να δώσω καλησπέρα μου και στον καθηγητή, τον κύριο Φώτη Φιτσιλή, ο οποίος και αυτός ταξίδευε και έρχεται στην Αθήνα. Ερώτηση η εξής. Μπορούμε, ναι, να βάλουμε τίτλο ότι ο Τεντόγλου επισκίασε και αυτό το Πανελλήνιο?
1: Ναι, λογικά. Όταν ένας αθλητής κάνει αυτές τις τρομερές επιδόσεις και κάνει και με κανονικές συνθήκες 8-66, ισοφαρίζοντας ένα ρεκόρ που φαινόταν για πολλά χρόνια ότι κανείς δεν θα πλησίαζε, του Λούι Τσάτουμα, σίγουρα παίρνει αυτό τον τίτλο.
0: Ναι.
1: Έβαλε τη σφραγίδα του δηλαδή και στο φετινό πρωτάθλημα ο Μίλτος Τεντόγλου.
0: Να μπορούμε να πούμε, Γιάννη, ότι πέρυσι δεν ήταν από τις καλές του χρονιές, ενώ φέτος από την αρχή, από τα πρώτα meeting, τέλη Μαΐου δηλαδή, και από τον Diamond,

0: φάνηκε ότι είναι καλή σεζόν, θα είναι καλή σεζόν φέτος για τον Μίλτον.
1: Ναι, εντάξει, είναι λογικό. Οι αθλητές, μην ξεχνάμε ότι ανεξαρτήτως ηλικίας, δεν είναι μεγάλος ο Μίλτος βέβαια, είναι σε μια πολύ καλή όριμη αθλητική ηλικία, αλλά οι αθλητές δεν είναι μηχανήματα. Επομένως, μπορεί πέρσι να μην ήταν ο Τεντόγλου που είχαμε συνηθίσει έως και το 2024 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά ήταν πάλι μέσα στους κορυφαίους του κόσμου. Φέτος όλα δείχνουν ότι μάλλον δεν μπορεί να τον κερδίσει κανείς. Αλλά όλα αυτά, επειδή μιλάμε για αθλητισμό, σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε να αποδειχθούν μέσα στο στίβο. Και πιστεύω ότι ο Μίλτος είναι αποφασισμένος να αποδείξει ότι είναι ο κορυφαίος άλτης των τελευταίων της δεκαετίας, ας το πούμε έτσι.
0: Μίλτος και Καραλής ξέρουμε ότι θα πάνε ψηλά, μα χρυσό, μα δεύτερη θέση, είναι γνωστό. Μετά από αυτούς είναι το ερώτημα και παρατηρώ τώρα με το παγκόσμιο κάτω των 20 που θα γίνει σε λίγες μέρες στην Αμερική και έφυγε μάλιστα και η πρώτη αποστολή.
1: Σήμερα το πρώτο τμήμα της αποστολής.
0: Μου φαίνεται, γιατί δεν μπορώ να το διαβάσω καλά, γιατί δεν ασχολούμαι με το στίβο, ξαφνικά έχει πάρει μια φουρνιά που μπορεί να μας κάνει να ελπίζουμε. Φάνηκε αυτό στο Πανελλήνιο?
1: Κοίταξε, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα έδειξε ότι υπάρχει ένα καλό υλικό στο στίβο, το οποίο όμως υλικό είναι των μικρότερων ηλικιών. Δεν ήταν δηλαδή της κατηγορίας ανδρών-γυναικών οι πολλοί που διακρίθηκαν, αλλά ήταν παιδιά μικρότερων ηλικιών, κυρίως βέβαια των εφήβων εανίδων, δηλαδή αυτό που λέμε K20, αφού τα παιδιά της μικρότερης κατηγορίας δεν επιτρεπόταν να συμμετάσχουν. Αλλά αυτό που έχουμε δει και από τους προηγούμενους αγώνες και το Ριέτη που ήταν το ευρωπαϊκό της κατηγορίας K18, δηλαδή παιδών κορασίδων, για να μην μπερδεύουμε και τους παλιούς πάρα πολύ, έδειξε ότι υπάρχει ένα καλό έμψυχο δυναμικό στο στίβο. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, και άλλες φορές έχουν υπάρξει έτσι γκρουπ πολύ ταλαντούχων αθλητών. Το ζητούμενο στον ερασιτεχνικό γενικά αθλητισμό, θα έλεγα, δηλαδή συμπεριλαμβάνω ότι την κολύμβηση, τη γυμναστική, οτιδήποτε, οποιοδήποτε άθλημα, είναι τα παιδιά αυτά να μπορούν να έχουν το κίνητρο και την υποστήριξη να μείνουν για αρκετά χρόνια στον αθλητισμό και να συνεχίσουν, ώστε να μπορεί μια εθνική ομάδα ανδρών και γυναικών να έχει μια καλή παρουσία σε διεθνές επίπεδο, είτε αυτό είναι ευρωπαϊκό, που θεωρητικά είναι λίγο πιο εύκολο, και σε παγκόσμιο επίπεδο, που σαφώς είναι πιο δύσκολο.
0: Ναι. Μπορούμε...
1: Δεν ξεχνάμε ότι και στην κοπηλασία, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μια εθνική ομάδα φορτωμένη μετάλλια.
0: Ναι, ναι. Για το στίβο μπορούμε να συγκρατήσουμε και να γράψουμε κάποιο όνομα το οποίο θα τα βλέπουμε συχνά, ενδεχομένως στην πρώτη εξάδα ή στο βάθρο τα επόμενα χρόνια?
1: Κοίταξε, δεν θέλω να κάνω αυτή την πρόβλεψη. Γιατί? Διότι πρώτον, η εξέλιξη ενός αθλητή από τα 15 έως τα 19 ή 20 μπορεί να είναι πολύ διαφορετική, δηλαδή να είναι πιο αλματώδης σε αυτή την ηλικία που προανέφερα, σε σχέση με την εξέλιξη που πιστεύει κανείς ότι θα έχει μετά τα 20. Άρα, όταν μιλάμε ότι θα περιμένουμε σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ένα παιδί που σήμερα διακρίνεται ιδιαίτερα, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να ξαναφτάσει στο επίπεδο αυτό για να διακριθεί σε μια μεγαλύτερη ηλικία. Άρα, καλύτερα θα ήταν να λέμε ότι να θέλουμε να βρούμε αυτά τα παιδιά μετά τα 20, μετά τα 22-23 θα έλεγα εγώ, να είναι παρόντα με πρωταγωνιστικό ρόλο στον στίβο τον ελληνικό και με φιλοδοξίες να σταθούν και στο διεθνές επίπεδο, έστω μπαίνοντας σε ένα τελικό ενός ευρωπαϊκού ή παγκόσμιου πρωταθλήματος. Αν συμβεί αυτό, νομίζω ότι ο ελληνικός αθλητισμός θα είναι κερδισμένος και θα πρέπει να είναι και πολύ ευχαριστημένος. Ναι.
0: Επειδή τώρα τα μίντια αγαπούν τους νέους ήρωες και τις νέες ηρωίδες, έτσι είναι η δουλειά των μίντια, Όλα τα φώτα έχουν πέσει στην κόρη του Περικλή.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, δικαιολογημένα έχουν πέσει στην κόρη του Περικλή. Η κόρη του Περικλή, ακόμα και στατιστικά να το δούμε βάσει της προόδου την οποία έκανε, δείχνει ότι τουλάχιστον στην κατηγορία τώρα που θα μετάσχει στο παγκόσμιο, στο Όρεγκον, θα είναι μια ισχυρή παρουσία με φιλοδοξίες πρωταγωνιστικές, και πιστεύω ότι αν ακολουθήσει λίγο έτσι και το DNA του μπαμπά της, θα τη δούμε και στις μεγαλύτερες ηλικίες και στις μεγαλύτερες διοργανώσεις. Είναι μια κοπέλα, είναι ένα από τα πρόσωπα του ελληνικού στίβου που μπορεί κανείς να κάνει μια τέτοια πρόβλεψη. Ναι. Αλλά για τα υπόλοιπα παιδιά, που υπάρχουν σίγουρα πολλά παιδιά καλά, θα πρέπει να δούμε και το πρώτο μεγάλο τεστ τώρα στο παγκόσμιο. Το K20 στο Eugene του Oregon. Εκεί θα μπορέσουμε να μετρήσουμε και τις δυνάμεις, να δούμε αυτά τα ταλαντούχα παιδιά σε διεθνές επίπεδο πώς μπορούν να σταθούν. Και ναι, θα έχουμε και σίγουρα το αποτέλεσμα αυτό, το δεδομένο ότι πλέον θα έχουν μετάσχει σε αγώνες, θα έχουν συγκριθεί με τους καλύτερους από όλο τον κόσμο. Ναι.
0: Ερώτηση, βλέπουμε τώρα ότι έχουμε στα άλματα, στο Μήκος και στο Επικοντό, δύο υψηλού επίπεδου αθλητές. Παρατηρώ ναι, ότι έχουν εξαφανιστεί οι αποστάσεις οι μεγάλες, δεν έχουμε τίποτα σε υψηλό επίπεδο. Και κάποτε είχαμε και στα σπριντ. Ούτε εκεί έχουμε κάτι.
1: Ναι,
0: έχει γίνει κάτι, συμβαίνει κάτι, όχι, φταίει κάποιος?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι για την Ελλάδα, με ένα δεδομένο αριθμό έμψυχου δυναμικού, δεν μπορεί να προσδοκούμε κάθε περίοδο, κάθε πενταετία ή δεκαετία, ότι θα έχουμε και αθλητές που θα διακρίνονται σε όλες τις ομάδες των αγωνισμάτων του στίβου. Μπορεί να βγήκαν 2-3 καλοί σπρίντερ στα 100 ή στα 200 με κορυφαίο τον Γκεντέρι, και έτσι απολαύσαμε τις μεγάλες επιτυχίες του σημερινού αντιπροέδρου του ΣΕΓΑΣ. Άλλες φορές είχαμε στις γυναίκες, ας πούμε, τις δισκοβόλους με πρωταγωνίστρια την Τασούλα, την Κελεσίδου,
0: ή τις τριπλουνίστριες πολλές,
1: ή τις τριπλουνίστριες που δεν έχουμε τώρα. Βλέπεις ότι δεν μπορεί καμία Ελληνίδα τριπλουνίστρια να ξεπεράσει τα 14 μέτρα.
0: Τρομερό.
1: Τα οποία η Δεβετζή και η Παπαχρίστου τα πέρναγαν κάνοντας προπόνηση.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, άρα είναι θέμα, όπως και στο ποδόσφαιρο, είναι φουρνιά-φουρνιά.
1: Είναι φουρνιά-φουρνιά και ανάλογα με τα αγωνίσματα. Ο Λάμπρος Παπακώστας βιδούσε 2 μέτρα και 36.
0: Κάποτε στον Καναδά, πιτσιρικάς, ναι.
1: Ναι, και τώρα,
0: και τώρα
1: και στους Ολυμπιακούς αγώνες πήδηξε. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε...
0: Κάτσε, τώρα ο Άλτης που φαίνεται ήταν από τον ΠΑΟΚ, ο Μέρνος, πήδησε μόλις 2-14 και πήρε την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο.
1: Ναι, 2-10. Ναι, νομίζω, νομίζω πήδησαν λίγο προχθές, διότι δεν πέρασαν το 2-21. Βέβαια, είχε και να πηδήξει και 2-21 και 2-22. Δηλαδή, πανηγυρίζουμε να πηδήξει αυτό, κάτι το οποίο, ας πούμε, ο Παπακώστας το έκανε με τις φόρμες. Λοιπόν, άρα, καλό είναι γενικά να μην λέμε είτε στο στίβο, είτε στο κολύμπι, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε σε οποιοδήποτε σπορ, α, γιατί τώρα δεν έχουμε τον Χ Γκάλι. Θα έρθει ο καιρός, μπορεί να βγει κάποιος παρόμοιος. Σπανούλης, Διαμαντίδης, όλα
0: όπως
1: τα παιδιά.
0: Όπως και στο μπάδι, ψάχνουμε ένα σουτέρ και από την εποχή του Αλβέρτη, ναι.
1: Ακριβώς, έτσι γίνεται. Άρα, μιας και μιλάμε περισσότερο για στίβο, να ευχόμαστε ότι κάποια από τα παιδιά αυτά, τα οποία σε ορισμένα αγωνίσματα έδειξαν ένα ιδιαίτερο ταλέντο και το απέδειξαν με επιδόσεις, θα μπορέσουν να συνεχίσουν και να τα παρακολουθήσουμε και σε μεγαλύτερη ηλικία. Γιατί το πρόβλημα, όχι μόνο για το στίβο, αλλά για όλο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, είναι ότι για κάποιους λόγους κατανοητούς πολλά παιδιά σταματούν μόλις μπουν στο
0: 18.
1: Πανεπιστήμιο ή μόλις τελειώσουν τις σπουδές τους. Και αυτό βεβαίως, για να επεκτείνουμε και τη συζήτηση και στο ποδόσφαιρο, το οποίο ήδη διαπιστώνει το πρόβλημα, το ελληνικό ποδόσφαιρο πάσχει από την εξέλιξη και την ανάδειξη των ταλαντούχων παικτών που υποτίθεται ότι δεν μπορεί να μην υπάρχουν στις β' ομάδες ή στις ακαδημίες και στις ομάδες K20.
0: Να συμπληρώσω προς επίρρωσαν αυτό που λες, επειδή σήμερα έσκασε η είδηση για ένα 17χρονο πιτσιρικά από τον Ατρόμητο ότι τον απέκτησε η Μπάγερν. Το εντυπωσιακό με αυτό το παιδί είναι ότι δεν εκλήθη ποτέ από κανέναν στις εθνικές ομάδες κάτω των 16 ή κάτω των 18. Αυτό δείχνει πολλά. Βέβαια, η Ελλάδα, για να το κλείσουμε, δεν έχει το κενό που καλύπτεται στην Αμερική με το κολεγιακό αθλητισμό. Από τα 18 τα παιδιά, όπως προανέφερες και εσύ, φεύγουν.
1: Έχαν κάπου, αν δεν έχουν κίνητρο. Ναι, αλλά πρόσεξε. Και στα επαγγελματικά σπορ, εάν ένα παιδί στα 17, 18, 19 δεν μπει και στο ρόστερ, ας πούμε, της πρώτης επαγγελματικής ομάδας, τι φιλοδοξίες, τι εξέλιξη μπορεί να έχει. Σωστό. Αν λοιπόν και ένα παιδί το οποίο πηγαίνει τώρα με μεταγραφή, λέμε, επειδή κάποιο μάτι, κάποιο μάνατζερ το είδε και το διέγνωσε και το πρότεινε. Γι' αυτό νομίζω, που ξέρεις καλύτερα εσύ από μένα, ότι και η ΕΠΟ αναγκάστηκε, είδε αυτό το πρόβλημα και αναγκάστηκε να κάνει τις προτάσεις στις ΠΑΕ και την υποχρεωτική, βεβαίως, τουλάχιστον όσον αφορά το κύπελο Ελλάδας, συμμετοχή 2 ποδοσφαιριστών κάτω των 20 ετών στα ρόστερ των ομάδων που θα παίζουν στο κύπελο Ελλάδας. Γιατί? Για να μπορέσουν να βρουν μια διέξοδο τα παιδιά αυτά και να δείξει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αν έχει το υλικό να σταθεί και με τα παιδιά αυτά που θα πλαισιώσουν τις εθνικές ομάδες. Όχι μόνο την νέων, αλλά βεβαίως κυρίως την ανδρών.
0: Και για να κλείσουμε, με αφορμή και ένα μήνυμα ενός φίλου του Γιάννη από τα Χανιά, ότι ας πούμε ο Όφη με τα περισσεύματα, λέει, του Μεντιλίμπαρ, Ανδρούζος Κοστούλας Αθανασίου, πήρε το κύπελο Ελλάδος. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο σου, πώς είδες το Μουντιάλ και αν σωστά έγιναν όλα, το πήρε δηλαδή η καλύτερη ομάδα. Και να κλείσουμε. Γιατί ξεκίνησε διακοπές και δεν μπορώ να σου κλέβω χρόνο.
1: Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, το Μουντιάλ νομίζω ότι σωστά εξελίχθηκε, διότι οι ομάδες που περιμέναμε ότι θα είχαν μια καλύτερη απόδοση ως το τέλος, δηλαδή η Γαλλία και η Αργεντινή, δεν την είχαν. Η Ισπανία άλλωστε έχει αποδείξει ότι κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά σε όλα τα επίπεδα ως χώρα και επομένως οι τίτλοι τους οποίους έχει πάρει ακόμα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν μια απόδειξη ότι υπάρχει ένα βάθος, μια σοβαρότητα και ένα πλάνο στη δουλειά και στην απόδοση των εθνικών ομάδων, όποιες και αν είναι αυτές, της Ισπανίας. Άρα κλείνουμε δίκαια το αποτέλεσμα, πήγε ο τίτλος στην Ισπανία. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βλέπει κανείς διοργάνωση με διοργάνωση, να βλέπει δηλαδή ποια ομάδα, ποια χώρα παρουσιάζει το καλύτερο έμψυχο δυναμικό και όχι μόνο φίρμες. Τι άλλο με ρώτησες για την Ελλάδα?
0: Όχι, σε ρώτησα αν είναι δίκαιο, το απάντησες το ερώτημα.
1: Ναι, το απάντησα όσον αφορά το δίκαιο, ναι.
0: Για να κλείσουμε με την Ισπανία.
1: Εγώ είχα προβλέψει ότι θα είναι στον τελικό
0: η Γαλλία
1: και η Αργεντινή και ότι μία από τις δύο θα έπαιρνε το τρόπαιο, δεν το πήρε, οπότε εντάξει, δεν πειράζει. Άλλωστε ο αθλητισμός πρέπει να έχει τις λεγόμενες, ας πούμε, εκπλήξεις, που δεν ήταν βεβαίως έκπληξη η νίκη της Ισπανίας.
0: Γιάννη, καλές διακοπές, ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ,
1: καλή συνέχεια, καλή καλό συνέχεια. Καλοκαίρι σε όλους και καλή αθλητική σεζόν.
0: Ακριβώς.
1: Αφού μάλλον αρχίζει πολύ νωρίς,
0: πολύ νωρίς,
1: αλλά
0: βλέπεις
1: τα προκριματικά των ευρωπαϊκών κυπέλων, εκεί οδηγούν.
0: Έτσι. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Αυτό ήταν ο έμπειρος συνάδελφος, ο Γιάννης Μαμουζέλος, ο οποίος μας χάρισε τη σοφία του όσον αφορά τον Στίβο και τα ταλέντα τα οποία έρχονται. Θα δούμε την κόρη του Γιακοβάκη, την Ελένη, που έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Υπενθυμίζουμε σε λίγες μέρες το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 στην Αμερική, στο Eugene, με το πρώτο τμήμα της αποστολής να έχει αναχωρήσει ήδη. Θυμίζουμε ότι αύριο έρχεται από την Αυστραλία η εθνική ομάδα Πόλο με την κούπα στην αγκαλιά της. Είχε νικήσει την Κυριακή την Ουγγαρία με 15-14 και φυσικά τα τείχη ανάλογης υποδοχής από την ελληνική πολιτεία. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά 4, πέρασαν ήδη 2 ώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ειρήνη Παπαζήση, η οποία με βοήθησε τα μάλα, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, ο οποίος ρύθμισε τους ήχους. Από τον Δημήτρη Μαλισσούβα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Έρχεται για το τελευταίο δελτίο ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος και ακολουθεί ο Λευτέρης Σαρελάκος. Εμείς θα τα πούμε αύριο στη θέση του Λευτέρη. Θα κάνουμε μία αλλαγή. Ο Λευτέρης αυτή 10 και εγώ 12. Έτσι, να αλλάζουμε και λίγο. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Συμφωνία της ΑΕΚ με την Wolfsburg προέκυψε αργά χθες για την μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ, ο 28χρονος διεθνής Κροάτης μεσοεπιθετικός, για την απόκτηση του οποίου η Ένωση θα βγάλει από το ταμείο της 6 εκατομμύρια ευρώ, θα έρθει στην Αθήνα τα ερχόμενα 24 ώρα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει για 4 χρόνια. Σήμερα στην Αθήνα ο Στέφαν Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή συμβολαίου με τον Ολυμπιακό. Η βασική όρη της συμφωνίας των Ερυθρόλευκων με τον 33χρονο Γερμανό τερματοφύλακα έχουν ήδη διαμορφωθεί και πλέον οι δύο πλευρές θα συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες ώστε αυτή να τελεσφορήσει. Στο μεταξύ στην Kansas City έναντι 19,5 εκατομμυρίων ευρώ που με τα μπόνους φτάνει τα 23 εκατομμύρια θα συνεχίσει την καριέρα του Αντρέ Λουίς, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την τρίτη ακριβότερη πώληση της ιστορίας του μετά από αυτές του Χαράλαμπου Κοστούλα και του Ντάνιελ Ποντένσε. Ο φιλοκλήρωσε χθες μια πολύ σημαντική μεταγραφή, εντάσσοντας για τα προσεχή 2 χρόνια στο ρόστερ του τον 30χρονο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού Αϊτόρ Καντάλα Πιέδρα. Ωστόσο, οι κριτικοί δεν έμειναν μόνο στον Αϊτόρ, καθώς απέκτησαν και το διεθνή αμυντικό Δημήτρη Νικολάου, με δανεισμό έως το καλοκαίρι του 2027 από την Παλέρμο. Οριστική συμφωνία της Dortmund με την Genk για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Το συνολικό οικονομικό όφελος του Βελγικού Συλλόγου για την πώληση του 19χρονου Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικού μπορεί να φτάσει μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κατατάσσει τη μεταγραφή πέμπτη ακριβότερη στην ιστορία του πρωταθλήματος Βελγίου. Συνέχεια αποδεσμεύσεων, παραχωρήσεων αναμένεται τις ερχόμενες μέρες στον Παναθηναϊκό, καθώς Μπακασέτας, Βιλένα, Σισοκό και Πάντοβιτς είναι οι πατμών, ενώ ξεχωριστές περιπτώσεις, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει για αυτούς λυμένη απόφαση, αποτελούν ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του, και ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος αγωνίστηκε ως αλλαγή στο πρώτο μάτς με την Παξί. Άλλη μια εντυπωσιακή πώληση πρόσθεσε στην ιστορία του Ατρόμητος και μάλιστα σε ελίτ ομάδα της Ευρώπης. Δεν πάνε πολλά χρόνια από τότε που είχε δώσει στην Ίντερ τον στόπερ Χρήστο Αλεξίου απευθείας από την Ακαδημία του, ενώ χθες ο Σύλλογος των Δυτικών Προαστίων παραχώρησε τον 18χρονο επίσης στόπερ Κωνσταντίνο Καρανδρίκα στη Μπάγερν. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου επιθετικού Γιώργου Χαραλαμπόγλου με τριετές συμβόλαιο. Την απόκτηση του 32χρονου μεσοεπιθετικού Ήβη Λόπεθ, γνωστοποίησε ο Ηρακλής. Στην Super League 2 και τη Μαρκό θα συνεχίσει ο 39χρονος μαροκινός επιθετικός Ιουσέφ Ελ Αραμπί την καριέρα του. Ενώ στην Καραγκιουμρούκ θα συνεχίσει ο Μανώλης Σιώπης στη δική του καριέρα, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας του με τον διεθνή μέσο. Φιλικά τεστ δίνουν και σήμερα οι ομάδες στην προετοιμασία τους, με σέντρα όλων των αγώνων στις 8 το βράδυ και ενημέρωση από τους reporters της Era Sport. Παίζουν Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Τρίπολης, Καμπούρ Βόλος και Μπρέντα Όφη. Στο μπάσκετ τώρα, εθνική εφήβων λήγησε 66-65 από τη Γαλλία, κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρώτο γκρουπ του Eurobasket κάτω των 18 και την τετάρτη θα ρυχθεί στη μάχη των νοκάουτ. Ο 30χρονος Αμερικανός γκάρντ Τάι Νίκολς θα αγωνίζεται στο Περιστέρι και τη νέα περίοδο. Τέλος τρέλα στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία και εξαντλήθηκαν φτάνοντας τον συνολικό αριθμό των 6.000. Και στα νέα από το εξωτερικό, Κωνσταντής Τζολάκης ολοκλήρωσε χθες με επιτυχία τα ιατρικά τεστ και ουσιαστικά απομένει η ανακοίνωση της μεταγραφής του στη ΧΑΛ. Μετά το ναυάγιο με τον Πίρλο, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι φαβορή για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ιταλίας. Η Ναϊμέχεν γνωστοποίησε την απόκτηση του 37χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικό Ντούσαν Τάντιτς 9 μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι της με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τέλος, ο Λεμπρόν Τζέιμς θα μένει στη Νέα Υόρκη και θα μετακινείται με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφεια για να είναι παρόν στις υποχρεώσεις του με τους Sixers. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο, στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Λευτέρης Σαρελάκος.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Διπλοβάρδια σήμερα, τα είχαμε πει και το μεσημέρι, τα λέμε και τώρα. Καλή εβδομάδα, καλή αθλητική εβδομάδα. Αυτό το υπέροχο ζεμπέκικο του Σταμάτη Γονίδη, έτσι που θα τα συζητάμε από το Σεπτέμβριο αυτά και θα το βάζω στη και θα το ακούω. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την Ερασπόρ, αλλά όλα συμβαίνουν στη ζωή. Ξεκινήσαμε υπέροχα, ένα τραγούδι που αρέσει πολύ και στο φίλο μου τον Ηλία το Διαμάντη που είναι στη ρύθμιση στον ήχο. Γεια σου Ηλία. Και ο Λευτέρης Αρελάκος μόνο σε διπλό γραφείο μέχρι τις 2. Μόνο σε διπλό γραφείο μέχρι τις 2. Μπαλαντέρ, μπαλαντέρ, μια εβδομάδα αθλητική, μια εβδομάδα αθλητικά εννοώ που δεσπόζουν οι αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη η Ευρώπη παίζει μπάλα. Βέβαια οι μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις θα μπουν άλλες στα play-off του Αυγούστου και άλλες στη league phase των τριών διοργανώσεων. Όμως το ελληνικό ενδιαφέρον, και ενώ υπάρχουν αμφιρόπες και πολύ καλές αναμετρήσεις, το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στους αγώνες του Παναθηναϊκού με την Πάξη και του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου. Η Μαθίλδη από τα Μελίσια που αναζητάει το Μαλισιόβα μπορεί να έχει πάει τώρα κάπου για να κάνει διατάσεις, αλλά θα είναι αύριο μαζί σας στις 12 ο Δημήτρης. Ματθίλδη, τι ωραίο όνομα, να σε λένε Ματθίλδη. Θα μπορούσε να ήταν Ματθίλδη από το Κερατσίνι, ας πούμε. Ηλία, πώς το κόβεις. Θα μπορούσε να ήταν Ματθίλδη από το Κερατσίνι ή Ματθίλδη από τα Βρυλίσια, Μελίσια, Πατήσια, Πατεΐσια, Κηφισιά, Χαλάντρι. Πιο ωραίο, πιο σικάτο. Η Ματθίλδη λοιπόν από τα Μελίσια ψάχνει το Μαλισιόβα όπως και το Δωράκης ο Παρασκευόπουλος, αλλά ο Δημήτρης αύριο θα είναι εδώ κοντά σας λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Για τους Παντελίδες τα είπαμε και χθες το βράδυ και σήμερα το μεσημέρι, χρόνια τους πολλά. Είχαμε Παρασκευούλες ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Όπως λέει ο πάνσοφος λαός μας, δεν είναι Ηλία, έτσι. Το έβαλα αυτό το quiz το μεσημέρι, αλλά κανείς δεν μου απάντησε. Αλλά πιστεύω ότι η απάντηση στο όλη κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα εστιάζεται ότι ο Άγιος Παντελεήμων είναι ο γιατρός, έτσι, των νοσοκομιακών, των ιατρών, κάπου εκεί εστιάζεται. Ή αν θέλετε πολιούχος, ας το πούμε έτσι. Τι γιορτάζουμε, ποιος γιορτάζει 27 Ιουλίου, ποιος είναι, των ιατρών, των νοσοκομιακών και των φουρναραίων. Που λένε οι φίλοι, γιατί βάλαμε ένα quiz το μεσημέρι των αρτοπιών ή των φουρναραίων και οι 9 στους 10 ψήφισαν των φουρναραίων. Ο προστάτης λοιπόν, ο Άγιος Παντελεήμων, Θεράπων Παντελεήμων, ο προστάτης των νοσοκομιακών, των γιατρών και των φουρναραίων.

Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 2. Στέλνετε τα μηνύματάκια σας και ήδη τουλάχιστον 10 μηνύματα έχουν έρθει σε 5 λεπτά εκπομπή. Σπορτ και ενώ το μήνυμά στο 54160. Η σελίδα μου στο Facebook, Λευτέρης Αλλάκος με λατινικούς χαρακτήρες. Το mail της Ερασπόρ, erasport@papaker.gr. Και βέβαια η καινούργια έτσι μορφή επικοινωνίας. Έχουμε μέσω Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber της Ερασπόρ. Γράφετε Ερασπόρ και φεύγει στο Viber. Για να τα λέμε και να απαντάω στα δικά σας ερωτήματα σε μια ημέρα όπου οι μεταγραφές είναι σε εξέλιξη. Για το Πόλο τα είπαμε και χθες το βράδυ, τα είπαμε και το μεσημέρι. Είπαμε για την μεγάλη αυτή ομάδα που είναι η βιτρίνα, θα λέγαμε, του ελληνικού αθλητισμού, πια το Πόλο και επίσημη αγαπημένη. Αλλά εμείς έχουμε τον καημό μας και το μεράκι μας με το ποδόσφαιρο και θέλουμε στο ποδόσφαιρο να βλέπω προσωπικά εγώ δηλαδή τις μεγάλες επιτυχίες. Εβδομάδα που θα συνεχιστούν οι μεταγραφές εκτός από τα αγωνιστικά. Προέκυψε Κροάτης διεθνής μεσοεπιθετικός Λόβρο Μάγερ για την ΑΕΚ. Προέκυψε Στέφαν Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό. Προκύπτει και πάλι Στάνιτσα για τον Ολυμπιακό από τη Λουντογκόρετς. Προκύπτουν έσοδα για τον Ολυμπιακό από πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Προκύπτει Αϊτόρ στον Όφι. Νικολάου, προϋπαίκτης του Ολυμπιακού, επίσης στον Όφι. Προκύπτει Καρέτσα στην Ντόρτμουντ. Χαμός γίνεται, φεύγουν παίκτες από τον Παναθηναϊκό, φεύγουν παίκτες από τον ΠΑΟΚ και έρχονται παίκτες στον ΠΑΟΚ, φεύγουν παίκτες από διάφορες ομάδες, ενώ έχουμε δύο σούπερ μεταγραφές, η μία που ανακοινώθηκε, Super League 2, Μαρκό Ελαραμπή, όπως τον έλεγα στη μεταδόση του Ολυμπιακού, όταν παστέλωνε εδώ και εκεί, ο 39χρονος Μαροκινός επιθετικός, Καραγκιουμρουκ, Τσοκ Γιουζέλ, Χανούν Γιουζέλ, Μανουέλ Σιώπης φεύγει από τον Παναθηναϊκό και πάει στην Καραγκιουμπρουκ και Φανφέρτ, λέει το ρεπορτάζ, από τον Ατρόμητο, ο οποίος ετοιμάζεται να υπογράψει στην Παναχαϊκή, η νέα δύναμη στο χώρο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Θυμηθείτε φέτος την Παναχαϊκή με τα λεφτά που έχουν πέσει και την προσπάθεια που θα κάνει για να βγει στην Super League 2 και να ξαναγίνει η Παναχαϊκή μεγάλη δύναμη που ξέραμε. Πάμε για όλους και εσάς το τραγούδι αυτό αφιερωμένο. Για όλους τους Έλληνες.

Πόσο μου αρέσει, πόσο τρελαίνομαι, πόσο συγκινούμαι όταν ακούω αυτό το πραγματικά υπέροχο τραγούδι που είναι αγαπημένο και πάντα μου το έλεγε και πάντα ήθελε να το ακούει εδώ στην Era Sport. Ποιος, να το βάλω κουιζάκι, Ηλία Διαμάντη, ξέρεις εσύ? Ποιος λοιπόν πιστεύετε, θεωρείτε, κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι όχι, ότι αυτό το τραγούδι ήταν το αγαπημένο, θα μπορούσε να ήταν και το ξυπνητήρι της καρδιάς, θα μπορούσε να ήταν να το ακούει κάθε μέρα μέσα στο αυτοκίνητο? Πιανού ήταν αυτό το αγαπημένο τραγούδι που όποτε έκανε συνέντευξη μαζί μου εδώ στην Era Sport έλεγε: Λευτεράκι, θέλω αυτό το τραγούδι. Αυτό, τον Έλληνα του Νότης Φακιανάκη. Ποιος είναι, στείλτε μου μήνυμα να δω πόσοι το ξέρετε ή πόσοι το θυμάστε. Τερζής για το φίλο μου τον Γιώργο τον Ατάκα, τον Γιώργο τον Διαμαντή, τον Σάκη τον Κλέτα, τον Δημήτρη τον Ιφόρο και τον Θοδωράκη τον Παρασκευόπουλο. Και για τον Λάζαρο Τσόλκα που θέλει να το χορέψει. 2-2 με πρώτο το Βασιλάκη τον Αναστασιάδη. Μπράβο ρε μάγκες, μπράβο, μπράβο Σταυράκη του Βοτανικού το Μάγκα. Το βρήκε.

Εάν διαβάσω τα μηνύματα αυτή τη στιγμή, μπορεί να τελειώσει τουλάχιστον μέχρι τη μία η εκπομπή. Όλοι το βρήκαν, έτσι, όλοι, εκτός από ένα-δύο, που είπαν άλλος Αλέφαντο, άλλος Αναστόπουλος, άλλος Διογέννης, δεν ξέρω ποιον Διογέννη λένε. Όλοι οι άλλοι, μιλάμε πάνω από 30 μηνύματα, για τον αείμνηστο, για τον μεγάλο Αλέξη Κούγια, ο οποίος πάντα, όταν έβγαινε εδώ στην εκπομπή, ένα πράγμα μου ζητάγε. Γιατί κάποια στιγμή τον έβγαζα πολύ συχνά. Ήταν καλός μου φίλος ο Αλέξης. Κρίμα που έφυγε από κοντά μας. Μου έλεγε πάντα: Λευτεράκι, θα βγω, αλλά θα μου βάλεις τον Έλληνα, του Νότου Σφακιανάκη. Και εγώ ποτέ δεν του χάλαγα το χατήρι. Γιατί το γούσταρα, και όταν κάνω παρέα κάποιον, το ξέρει οποιοδήποτε κάνει παρέα μαζί του, ότι το κάνω μέσα από την καρδιά μου. Δεν θα ξεχάσω μια φορά, ένα Σαββατόβραδο, μπορεί να ήταν και ο Ηλίας Θεοδωρίδης των Ήχων, που κάναμε τα Σάββατα τις εκπομπές τις φανταστικές, το 2-5, πέρασα να πω μια καλησπέρα που είχε φοβερή επιτυχία. Κοιτάω το τηλέφωνο, χτυπάει 4 παρατέταρτο το πρωί. Και ποιος ήταν? Αλέξης Κούγιας. Λευτεράκι, στον αριστερισμό το Ζεμπέκικον είσαι. Χτύπα μου αυτό το κομμάτι. Για πάρτι μου, ρε φίλε, είμαι στην Ποσειδόνος και θέλω να το χορέψω. Και μπορεί, εκεί σταμάταγε με την παρέα του και έριχνε τη ζεμπεκιά του. Όταν για μένα θα μιλάς, Ηλία Διαμάντη, θα σκύβεις το κεφάλι. Έτσι έλεγε ο Αλέξης. Του άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι. Και θυμάμαι, λίγους μήνες πριν το θάνατό του, είχε πάει στο Μακρόπουλο και του είχε πει αυτό το τραγούδι ο Μακρόπουλος: Πρόεδρε, έλα να το χορέψεις. Κατέβηκαν όλοι κάτω και το χόρεψε ο Αλέξης. Το τραγούδισε ο Μακρόπουλος για πάρτι του. Μια μεγάλη προσωπικότητα που είχε πολλούς εχθρούς αλλά και πάρα πολλούς φίλους, και ειδικά οι φίλοι του τον είχαν κορώνα στο κεφάλι τους και τον λάτρευαν ιδιαίτερα. Για να δούμε τα μηνύματάκια σας, γιατί είναι τόσα πολλά που στο τέλος δεν θα τα διαβάσω και πρέπει να τα διαβάσω, που έχουν σχέση και με τον Αλέξη τον Κούγια αλλά και με κάποια άλλα πράγματα που ζητάτε. Ο πρώτος και ο καλύτερος που έστειλε το μήνυμά του ήταν βέβαια ο Νικολάκης από τον Άλυμο, ο Αλέξης Κούγιας. Βασίλης Αναστασιάδης, ο συνάδελφος από τα Σέρας, που περιμένει πώς και πώς τον Πανσεραϊκό να επιστρέψει στη Super League κατηγορία. Αλέξης Κούγιας, γεια σου φίλε Βασίλη. Παναγιώτης Γιαννίτης, καλησπέρα Λεσά. Είμαι ο Παναγιώτης από Αλεξανδρούπολη, ο Κούγιας ο Άρχοντας, άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Είδατε, σας είπα ότι είχε Ταλιμπάν αφοσιωμένους φίλους που μπορεί και να μην τους ήξερε κιόλας, έτσι. Αλλά ήταν πάντα φίλοι του Αλέξη του Κούγια. Ο Ελευθέριος, ο Ζούνογλου, γεια σου, συνονόματε. Αλέξης Κούγιας, βεβαίως. Θωμάς, ο Πατσαλίβας, γεια σου, Θωμά μου, Πατσιλίβα. Αν και δεν με έχεις πάρει ποτέ συνέντευξη, Ελευθέρη, εγώ είμαι αυτός, λέει. Καλό, Θωμά μου. Και ο Γιώργος το βρήκε. Ο Νίκος ο Μπουκουβάλας λέει: Ο Γιώργος ο Συρίγος. Γιώργος Συρίγος, ποιον λες, το γιο του Φίλιππου του Συρίγου? Μίλτος Σπυρόπουλος, Αλέξης Κούγιας. Δημήτρης Καντεράκης, ο τεράστιος Αλέξης Κούγιας. Μπράβο Δημητράκη. Ο άγνωστος Χ, εύχομαι τα καλύτερα, λέει, μετά το τέλος της καριέρας σας. Πώς κρίνετε τις μεταγραφές Αϊτόρ και Νικολάου στον Όφη? Θα βοηθήσουν, εφόσον είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και ο Νικολάου έχει την εμπειρία του καμπιονάτο, και ο Αϊτόρ, Πριμέρα, Παναθηναϊκό αλλά και Κύπρο, είχε το πρόβλημά του με το χιαστό, αλλά πιστεύω ότι έχει ξεπεράσει όταν ήταν στο Παναθηναϊκό. Έχουν περάσει τώρα 3 χρόνια. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει σίγουρα και στην Ευρώπη. Χρήστος, έχω βάλει ασπροκόκκινο, λέει, μπλουζάκι και μαύρο σορτσάκι, το ποτάκι μου, και σε απολαμβάνω και θέλω να χορέψω μια ζεμπεκιά, λέει, του Νότι. Το βάλαμε. Να σε καλά, φίλε Χριστάρα, Ολυμπιακό Παουτζή. Ποιος άλλος είναι? Χαμός γίνεται. Καλησπέρα, παιδιά. Τι μπορούμε να περιμένουμε φέτος στην ελληνική καλαθοσφαίριση, λέει. Εντάξει, αυτό τώρα είναι για άλλη ώρα. Τι να περιμένουμε? Μπορεί να πάρουμε και πάλι την Ευρωλίγα, κάποια από τις δύο ελληνικές ομάδες. Καλησπέρα κύριε Ελευθέρη, καλή εκπομπή μαζί σου, περνάω ευχάριστα, καλά να περάσουμε και απόψε. Κωνσταντίνος από Πύργο. Την καλησπέρα και στο φιλαράκι μου, το Σωτήρη το Γεωργούτσο, που το χόρεψε αυτό το τραγούδι και είναι στεναχωρημένος. Γεια σου, Σωτηράκη, στεναχωρημένος από τη Μαύρη Θύελλα. Δεν ήταν εμφάνιση, λέει, αυτή που έκανε σήμερα και έχασε από το Μελιγαλά, λέει, του Κόσοβου. Μελιγαλά,
ή δυσπερχογία. Όχι, δυσπερχογία είπε. Άλλο είναι με λίγα λάθη. Δηλαδή έχασε από τη Φεριζάη Β' Εθνικής Κωσόβου, βέβαια, και για την Καλαμάτα, όπως είπα και για τον Ολυμπιακό, όπως είπα και για τον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από τη Rapid. Τα φιλικά είναι για να διορθώνει οι προπονητές τα λάθη τους. Δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται γκρίνια, δεν χρειάζεται ανάθεμα, δεν χρειάζονται αφορισμοί. Όλοι θα κριθούν όταν έρθει η ώρα και στα επίσημα. Η Καλαμάτα που απέναντι στο Λεβαδιακό είχε ένα πολύ καλό πρόσωπο, παρότι ο Λεβαδιακός είχε κάποιες ελλείψεις ή έπαιξε με εναλλακτική εντεκάδα. Η Καλαμάτα σήμερα δεν ήταν καλή. Όπως λέει το ρεπορτάζ, παρασύρθηκε εκεί, είχε πολύ σκληρό παιχνίδι η ομάδα του Κωσόβου. Ένας ποδοσφαιριστής της Μαύρης Θιέλας πήγε στο νοσοκομείο, ένας άλλος αποβλήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, σκληρό παιχνίδι, μένουμε εκεί. Ήττα από την ομάδα αυτή, αλλά και όπως λέει και ο Σωτήρης, αν ήταν τόσο σκληρό παιχνίδι, ο υπεύθυνος της ομάδας έπρεπε να την πάρει και να φύγει. Να χάσει και άλλους παίχτες. Γιατί να χαθεί τώρα, δηλαδή, γιατί χτύπησε ο Ντιαρά, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος πήγε, λέει, στο νοσοκομείο, λέει το ρεπορτάζ. Θα μπορούσε δηλαδή κάποια στιγμή να φύγει από το γήπεδο. Σιγά. Παίζει με τη Φεριζάη Β' Εθνικής Κωσόβου. Πάρ την ομάδα, κύριε Μουρούσια, ο οποίος είναι υπεύθυνος εκεί στην αποστολή, ο Μπατίστα, δεν ξέρω ποιος είναι, και πει τέλμα το φιλικό. Δεν γίνεται να σκοτωθούν οι παίχτες μου. Έτσι θα πρέπει να γίνει. Και δεν μετράει βέβαια το αποτέλεσμα. Έτσι μετράει στο πρεστής. Μπορεί να βάλεις 3 στο Λεβαδιακό, αλλά έχασες από τη Φεριζάη. Αλλά είπαμε, αυτά τα φιλικά είναι για τον κόσμο, για τον προπονητή, για να βγάλει συγκεκριμένα συμπεράσματα. Και ο φίλος ο Λάζαρος ο Τσόλκας, είμαι σε θέση μάχης, χαιρετισμούς σε όλους τους ερασπορείτες. Ο Στέλιος ο Γίγαντας ο Ταρίφας μας στέλνει την αγάπη του και αυτός. Κουκουτσίλης, ομάδες λέει με καλές πωλήσεις είναι η Sporting, ο Ολυμπιακός, η Άιντραχτ, Πόρτο, Στουτγκάρδη. Τι γράφουν ρε παιδιά στο ρεπορτάζ της Sporting, ότι ο Φώτης Ιωαννίδης, επειδή παίρνει τον Νούνιες, το θυμάστε, από την Λίβερπουλ που πήγε στα Αραβικά Εμμυράτα, φεύγει από εκεί, λέει, θα πάει στη Sporting και ο Ιωαννίδης στον Ολυμπιακό. Άκου τράμπα, άκου τώρα, αυτό είναι φαντασία τώρα δημοσιογράφου Πορτογάλου. Προτάθηκε στον Ολυμπιακό, όντως ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός για τον Ιωαννίδη. Παράξενο, έτσι λίγο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η αυριανή ημέρα. Γιατί προς το παρόν ο Ολυμπιακός έχει στρέψει το ενδιαφέρον του κυρίως στην απόκτηση του τερματοφύλακα που πιθανότατα θα είναι Ορτέγκα.

υπέροχα τραγούδια και σήμερα. Όλο ζεμπέκικα μέχρι τις 2 να περάσει όμορφα αυτή η ζεστή βραδιά, αυτή η βραδιά, η πανέμορφη βραδιά. Αυτοί που μας ακούνε στους δρόμους, στις παραλίες, ίσως στο ξυλόκαστρο που γίνεται ένας χαμός. Η φίλη μου η Μαρία από την Πεύκη και η παρέα της βάζει το ποτάκι και απολαμβάνει, λέει, το Λευτέρη Σαρλάκου και την Ερασπόρ. Το φίλο μου το Χάρη του Παργυρίου, τον πρόεδρο εκεί, τον Γρηγόρη τον Τζέλιο, η ομάδα του Ηρακλή που ξεκίνησε σήμερα με πολύ κόσμο, με πολλούς παίκτες, την προετοιμασία της για την τρίτη εθνική κατηγορία. Και όπου αλλού μας ακούτε, ο Δημήτρης από τη Θάσο, γεια σου Δημητράκη Άρχοντα, ο Γίγαντας, ο διοικητής του νοσοκομείου της Καβάλας, ο Γίγαντας, ο κύριος Κροκίδης, ο οποίος είναι φαν της Ερασπόρ και του Λευτέρη Σαρλάκου και τον ευχαριστώ όλος ιδιαιτέρως. Είναι η ψυχή πραγματικά του νοσοκομείου της Καβάλας, αχρίαστος βέβαια να είναι.

για τους συμπολίτες εκεί, αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν αγαπάνε όλοι, η Καβάλα αγαπάει τον κύριο Κροκίδη, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα έξτρα κίνητρο για να τα δίνει όλα, γιατί είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, είναι το μεράκι του και ένα από τα μεράκια του είναι και η Έρασπορ. Να είσαι καλά κύριε Κροκίδη μου, και θα τα πούμε και από κοντά όταν έρθω στην Καβάλα. Έτσι και για το μαράκι από την Πεύκη που απολαμβάνει το ποτάκι της στο Ξυλόκαστρο, να είναι καλά. Το Δημητράκι τον Ιφόρο, όπως λέει και ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Κατημάδας, πες μας κάτι Λευτέρη για τη μεταγραφή που έκανε η ΑΕΚ. Ξέρετε ποιο τι μ' αρέσει τώρα στον Μάριο Λιόπουλο και στην ΑΕΚ? Ότι παίρνει γνωστούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, εκτός από τον Μπεν Ράις που δεν βγήκε η μεταγραφή, έτσι δεν μπορεί να διαφωνεί κάποιος ΑΕΚτζής, εκτός πιστεύω το Φιλανδό, δεν ξέρω τώρα το σκάουτινγκ της ΑΕΚ. Από ό,τι μου λένε φίλοι ΑΕΚτζίδες που τον έχουν δει, δεν τους έχει κάνει κάποια ιδιαίτερη εντύπωση. Αλλά μπορεί να είναι έτοιμος το παιδί και στο πρωτάθλημα να είναι καλός. Όμως βλέπω ότι πήρε δύο πολύ καλούς σεντερφόρ, πήρε δύο πολύ καλούς ακραίους. Βγήκε ένας πολύ καλός Πορτογάλος, ο Ρουέλβας. Πήρε καλό τερματοφύλακα, 300. Σε σχέση με την πρώτη χρονιά που δεν ήξερε ακόμα τα πατήματά του, δεν είχε βρει ο Μάριο, Σούπερ Μάριο όπως το λένε στην ΑΕΚ, ο κ. Ηλιόπουλος. Τώρα παίρνει έναν καλό χαφ. Είναι Κροάτης, διεθνής, ο οποίος ήταν στην αποστολή του Μουντιάλ, άσχετα αν δεν έπαιξε καθόλου, γιατί ειδικά στο κέντρο ακόμα παίζει ο Μόντριτς. Πού να παίξουν αυτοί οι παίκτες, όπως ο Λόβρεν Μάγερ, ο οποίος ήταν στη Βόλσμπουργκ. Okay, η Βόλσμπουργκ δεν είχε μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα και υποβιβάστηκε, αλλά είναι ένας παίκτης διεθνής, τον περιμένει αύριο η ΑΕΚ. Και το κυριότερο, ο Μάριος Ηλιόπουλος έβγαλε 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει τον πρώην άσο της Ρεν και της Δυνάμο Ζάγκρεπ δικό του στε στυλ, να καλύψει το κενό του Πινέδα αν βγει ο Φιλανδός να παίξει και μπροστά, να είναι ένας παίκτης παραγωγικός για την ομάδα της ΑΕΚ. Βλέπω λοιπόν ότι η ΑΕΚ δεν πάει, εγώ είμαι πάντα της λογικής στο ποδόσφαιρο και στις μεταγραφές, καλύτερα να πάρω τρεις παίκτες των 3 εκατομμυρίων ο καθένας, 9 εκατομμύρια συντύχει λέω τα νούμερα, παρά να πάρω 6 παίκτες, 9 παίκτες του 1 εκατομμυρίου, ας το πω διαφορετικά. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Τρεις παίκτες των 3 εκατομμυρίων ο καθένας παρά 9 παίκτες του 1 εκατομμυρίου. Γιατί πάντα η ποσότητα υστερεί της ποιότητας. Και ο Λόβρεν, προκειμένου να έρχονταν ένας Ισπανός από τη γάμα κατηγορία και ένας Δανός από τη β' κατηγορία, λέμε στην τύχη τώρα έτσι, είτε στην ΑΕΚ, είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον Παναθηναϊκό ή σε οποιαδήποτε ομάδα, προτιμώ ένα Λόβρεν που το ξέρει στον παίχτη, ξέρει τι θα σου παρουσιάσει και αν το περιβάλλον κολλήσει με τον ποδοσφαιριστή, ο παίκτης θα πάει καλά. Και είναι μια μεταγραφή, δεν ξέρω αν είναι από το πάνω ράφι ή από το μεσαίο ράφι, θα φανεί, αλλά ένας παίκτης γνωστός. Έπαιζε Bundesliga, είναι διεθνής Κροάτης, είναι ένα γνωστό όνομα σε αυτούς που ασχολούνται με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αργότερα θα μιλήσουμε και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό. Προσπαθεί να στείλει μηνύματα ο Αντωνούλης, αλλά δεν μου έρχονται τα μηνύματά σου. Γυρίζουν πίσω, δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει. Και άλλα μηνύματα. Λέξεις Κούγιας, έτσι ο υπέρτατος, ο 238 το λέμε. Υγεία και αγάπη. Ο άιμνηστος Αλέξης, Λίνα, καλό βράδυ. Έτσι, βλέπετε πόσοι θέλουν και βρήκαν για τον Αλέξη Κούγια. Το άκουγε τον Νότι. Δημήτρης Φύλακας Δρυμός Βόνιτσας για τον Αλέξη Κούγια. Καλησπέρα, Άρχοντα Αχιλλέας Ιπποκράτιος Πολιτεία. Και ο Θοδωράκης το βρήκε που έχει βάλει τον βερμού του και απολαμβάνει. Γεια σου, Άρχοντα Λεσά. Μόνο εσύ δώσε πόνο στο λαό. Δίνω, Κωστή μου, δίνω. Και ο Δημητράκης ο Νηφόρος. Ο Μπίλμπα, η συντάξη τι κάνει? Τρώει πολύ, έχω μάθει. Έχει φτιάξει μεγάλη κιλά, λέει ο Θοδωρής Παρασκευόπουλος και κοιμάται νωρίς. Πολύ πιθανό. Όταν πάω στο Ξυλόκαστρο θα κάνω μια επιδρομή από το Δημηνιό. Για να τον τσεκάρω, θα πάρω κάτι λαγωνικά για να τον τσεκάρουμε πόσο έχει μεγαλώσει η κοιλιά του. Γεια σου Κωστάκη από την Καλαμάτα. Γεια σου Χριστάρα. Να με λες ΠΑΟΚ λέει, όχι και Ολυμπιακό. Η δεύτερη μου ομάδα είναι Ολυμπιακός. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ λέει και Αγροτικός Αστέρας και μετά είμαι λέει Ολυμπιακός. Αλλά θέλω πάντα Ολυμπιακός να παίζει με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ να κερδίζει. Οκ. Okay. Σιγά τον παίχτη λέει που πήρε η ΑΕΚ λέει από τη Βόλσμπουργκ. Ρε φιλαράκι μου, καλό. Είναι ένας παίκτης όμως γνωστός στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ήταν στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας. Θα φανεί. Την καλησπέρα μου από τα Γιάννενα. Τάσο, σε ακούω. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Να σε καλά, φιλαράκι Τάσο. Πάρα πολλά από τα οδικά σας μηνύματα. Ευχαριστώ για την αγάπη σας. Τάσο Θεοδωρόπουλος, καλησπέρα, λεσά τεράστια. Χαιρετισμούς από Αιγύρα. Άρε, Αιγύρα. Αιγύρα, κράτα, Λόγκος κτλ. Και Αίγιο. Να είναι καλά τα παιδιά.
όλοι εκεί. Ένα καλό παίκτη, καλό σεντερφόρ πήρε το Πανεγιάλιο στο μακρύ από ό,τι ξέρω. Κωνσταντίνος Γκοτζόπουλος, καλημέρα Λευτέρη, καλή εκπομπή, καλό καλοκαίρι. Έχω καιρό να ακούσω τον Bill by Συντάξη. Από ό,τι μου λένε οι φίλοι μου, όλο σόδες πίνει για να χωνεύει. Ε, ναι. Γι' αυτό θα έχει κάνει μεγάλη κοιλιά, φαίνεται. Γεια σου, Μπιλάρα. Δημήτρης Κατημάδας για τη Θάσο, το είπαμε. Η Νάνση επίσης. Λεωνίδας, παίζει και ο Κοτάρσκι να πάει στον Ολυμπιακό. Νομίζω όχι, ο Ορτέγκα θα είναι λογικά. Η Δέσποινα, να είσαι καλά, Δέσποινα, να το βρει και για τον Αλέξη Κούγια. Του Βοτανικού, ο Μάγκας είναι το καλύτερο παιδί. Μ' αρέσει που ποτίζει και πιστεύω, λέει, να βρεθούν πολλά ψηλά φυτά όταν γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού και να πάμε με τον Μάγκα να βγάλουμε φωτογραφία, λέει. Okay. Να πάτε, να πάτε. Ο Σάκης ο Κλέτας, γεια σου ρε Σάκαρε. Ο Πάρης ο Τζελέβης μας στέλνει και αυτό στην αγάπη του. Η Μπάρτσα τι θα γίνει, έφυγε ο Κούγιας και δυστυχώς η Μπάρτσα της Πελοποννήσου, η Κόρυθος, δεν πάει καθόλου καλά. Έχει θεματάκια εκεί στη διοίκηση, από ό,τι ξέρω, θεματάκια με ποια εννοία, ότι δεν είναι αυτός που λέγαμε ο ένας, ο οποίος θα πάρει την ομάδα, την τραβήξει προς τη Β' Εθνική, από ό,τι ξέρω. Η Λίτσα μας λέει για τον Κούγια. Νομίζω ότι ο Σωτήρης Μαυρονάσιος είναι εκεί μαζί με επιχειρηματίες. Το κουμάντο στην Κόρινθο. Να δούμε πώς θα τα πάνε φέτος. Γεια σου, Λιτσάκη από το Αλωνάρι. Το βρήκε και η Λίτσα. Το βρήκε και ο Στέργιος ο Σάβας. Καλησπέρα, φίλε από το Northampton. Ο Ξυπόλυτος Ξύπο. Γεια σου, Ευαγγελάρα. Νικόλας Κλάρης. Ο αείμνηστος Αλέξης Κούγιας. Το βρήκε και ο Νικόλας από την Καβάλα. Και ο Σπύρος στο πελέ του γύρου το βρήκε. Και ο Γίγαντας. Ο Γιώργος ο Τυπάκος, γεια σου Γιωργάρα από την Αυστραλία. Ο Σπύρος με τη μία την Αλίκη, Αθανασία. Χαμός, ο Αριστοτέλος για τον Αλέξη Κούγια. Και ο Θανάσης ο Γκόρδης, ο οποίος στέλνει και ένα καυστικό μήνυμα για τους original της ΑΕΚ, οι οποίοι τα βάλανε με τον πρόεδρό τους και είπανε να φύγει από την ΑΕΚ, έχει τελειώσει για αυτούς. Ο Μάκης Αγγελόπουλος που έδωσε τη Σανελαρίνα να τη χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Είναι δυνατό, ρε παιδιά, θα βάλει. Στην τσέπη του θα τα βάλει τα χρήματα. Από την τσέπη του έχει βγάλει πάνω από 22 εκατομμύρια για την ΑΕΚ. Θέλετε να φύγει, σταματήστε, λέει. Δεν υπηρετείτε το συμφέρον εσείς της ΑΕΚ με αυτές τις κινήσεις και αυτές τις ανακοινώσεις. Είναι μια επιχειρηματική κίνηση του Προέδρου, του κύριου Αγγελόπουλου, μας λέει ο φίλος ο Θανάσης. Έτσι. Και έχει και ένα άλλο που λέει. Εφιάλτη τον Αγγελόπουλο, η original που αναγέννησε τον μπάσκετ της ΑΕΚ. Σταματήστε πλέον, έλεος πια, αφήστε την ΑΕΚ, αφήστε τον μπάσκετ, αφήστε τον Αγγελόπουλο να κάνει τη δουλειά του. Θανάσης, ο γίγαντας από Καβάλα. Συνεχίζουμε, 10 λεπτά πριν από τη μία. Συντονισμένη στην ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 2. Παρέα με τον Ηλία Διαμάντη, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Βασίλης Καράς, από τα αριότερα ζεμπέκικα.

Υπέροχο, υπέροχο τραγούδι από τα ωραιότερα σεπέικα που έχει ερμηνεύσει ο Σταμάτης Γονίδης, αφιερωμένο στο φιλαράκι μου, το Πελέ του Γύρου, το Σπύρο. Το πάρτι έχει ξεκινήσει εκεί στο μαγαζί του. Ξέρεις τι είναι να έχει φάει μια μερίδα special γύρω και να χορεύει όλο το μαγαζί στους ρυθμούς του DJ LSA της Era Sport και του Σταμάτη Γονίδη. Είναι ηλία ό,τι το καλύτερο. Σου εύχομαι όταν πας στην Καβάλα να δοκιμάσεις αυτό το πράγμα που δεν έχει υπάρχει, έτσι, το Πελέ του Γύρου γύρω στα κάρβουνα. Τώρα είναι 3 λεπτά πριν από τη μία. Πάμε ένα τραγουδάκι αφιερωμένο πάλι στα παιδιά που τους αρέσει πάρα πολύ. Έτσι να χορεύουν σε μπέγικα εκεί στο γυράδι, εκεί στο Πελέ του Γύρου. Στην Καβάλα, στην αγαπημένη μου Καβάλα, σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε, στην Καβάλα. Διαφημίσεις στη μία η ώρα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Μπαλαντέρ με το Λευτέρη Σαρελάκο. Πάμε!

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Φοβερός είσαι, έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
4: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
5: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, 1 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, συντονισμένη στην ελληνική ραδιοφωνία, Ερασπορ, Μπαλαντέρ, εκπομπή που σας κρατάει στροφιά καθημερινά, λίγα λεπτά μετά μεσάνυχτα και μέχρι τις 2. Λίας Διαμάντης στην ρύθμιση των ήχων, στο μικρόφωνο Λευτέρης Αρελάκος, μόνο σε διπλό γραφείο μέχρι τις 2. Πάρα πολλά τα δικά σας μηνύματα, θα πούμε κι άλλα για το ποδόσφαιρο στη συνέχεια και θα μιλήσουμε και για τα παιχνίδια που υπάρχουν και που έγιναν σήμερα και το Champions League που υπάρχει αύριο. Την Πέμπτη είναι το κύπελο, το Europa League και το Conference, όπως είπαμε. Να δούμε κάποια μηνυματάκια που έχω αφήσει. Την καλησπέρα στον Αντώνη από το Sydney. Good morning, Sydney. Good morning, Αριστοτέλη. Καλημέρα, Λευτέρη. Δεν είχα σκοπό να στείλω μήνυμα, λέει ο Νίκος Σωτηρέλης. Έχω ένα φίλο Σωτηρέλη από την Καβάλα, αν είσαι από την Καβάλα. Έτσι. Αλλά ακούγοντας τον κύριο Σπύρο, είπα να στείλω και εγώ τα χαιρετίσματά μου στο βασιλιά του Γύρου που κανόνιζε να παίρνω άδειες στο στρατό. Φιλιά πολλά. Έλα, ρε Σπυράκο, έκανες και τέτοια θεματάκια, ε. Στο Νικόλα το Σωτηρέλη. Πρέπει να είσαι και εσύ από την Καβάλα, φιλαράκι. Νίκος Μπερλίν, λέει Σωτηρέλης. Που ξέρω τον Κώστα του Σωτηρέλη. Καλησπέρα. Να είσαι καλά, φίλο μου. Γκουντάμπεντ εκεί, στο Μπερλίν. Aus Berlin που λέγεται το τραγούδι. Ένας άλλος Σπύρος, ο φίλος μου ο Αιγτζής είναι. Γεια σου, Σπυράκο, και σε σένα. Ο φίλος ο Αντωνούλης, την καλησπέρα και στο φίλο τον Αντωνούλη, τον Κώστα, που κάνει παρέα, κάνει στο Πόρτο Καράς διακοπές με τον γίγαντα, τον Νικόλα από τη Λάρισα. Να είσαι καλά, Νικόλα από τη Λάρισα, γεια σου και σένα, Κωστή Αντωνούλη. Αυτό που λέμε για αυτό που έλεγε ο Κουτσίλης το μεσημέρι, που έχει πει ο λαός μας, όλοι στραβεί κουτσί στον Άγιο Παντελήμωνα, εννοούν δηλαδή κάποιοι οι οποίοι κυρίως το έπαιζαν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Και γι' αυτό τους βγήκε κάπως το ρητό, γιατί χάθηκε το μήνυμα. Θα κοιτάξω να το ξαναβρω πάλι, το Αντωνούλη. Γεια σου, Λευτεράκο Γίγαντα. Πίνουμε Belvedere, λέει. Βότκα στην παραλία της Λευκάδας. Ωραία, Γίγαντα. Στην υγεία σου, βουλιάζει το νησί. Φέρνει παιχταράδες στο Σούπερ Μάριο. Σπύρος από Φιλαδέλφια. Έτσι, έτσι. Υπέροχη Λευκάδα, πραγματικά. Έτσι, αγαπημένη Λευκάδα. Πήγαινα κάθε χρόνο επί 20 περίπου χρόνια. 20 περίπου χρόνια, πραγματικά. Κάθε χρόνο πήγαινα στη Λευκάδα και κυρίως Ιούλιο. Αλλά και Αύγουστο καμιά φορά. Λοιπόν, κάποιοι λέει προφασίζονταν έκαναν ψέματα, δηλαδή τους κουτσούς και τους τραβούς, για να έχουν έμπνευση σε διάφορα θέματα. Ο θυμός σοφός λαός μας, για να τους περιπέζει, έβγαλε το ρητό κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, ότι και καλά πάνε για λαιμοσύνη, ενώ δεν πάσχουν από κάτι. Γι' αυτό βγήκε και αυτό. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Γεια σου, Νικόλα. Έτσι, κάνουμε μαζί διακοπές στο Πόρτο Καράς. Τώρα ήρθε ολοκληρωμένο το μήνυμα του φίλου. Του Αντωνούλη, να περνάτε καλά, παιδιά. Την καλησπέρα στον Πίπο. Δουλεύω, λέει, Deliveras 30 χρόνια. Όταν σχολάω αργά το βράδυ, είσαι καλύτερη παρέα. Σας ακούμε ευχάριστα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Εντάξει, το διάβασα τώρα. Γιατί έπρεπε να γράψει την αρχή, μην το διαβάσει στον αέρα. Δεν πειράζει. Λευτέρη, στο Πόρτο Καράς έχουν συνέδριο. Κοίταξε, και ο Αντωνούλης και ο Νίκος Απολάρης, ο Πόρτο Καράς φτιάχνουν τα πλάνα για το πώς θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό από πλευράς ακροατών όταν θα ξαναβγούν οι φωνές στον αέρα. Και θα δίνουν συμβουλές στο Γιάννη Αλαφούζο και το υπόλοιπο επιτελείο εκεί του Παναθηναϊκού, εντός ή εκτός αγωγικών συμβουλές. Έτσι. Τα λένε την άποψή του, εν πάση περιπτώσει. Χαιρετισμούς από Λονδίνο, Μπρέτφορντ, Νίκος Αελάρα, πες τα λεσά να γουστάρουμε. Γεια σου, Νικόλα, χαιρετισμούς όλη την Λάρισα. Να είναι καλά τα παιδιά. Αλέξανδρος από Πρέβεζα. Καλησπέρα, φίλε. Θέλω να ρωτήσω, άνοιξα το ραδιόφωνο τώρα, τι νέο έχουμε από μεταγραφές. Τελευταία νέα για μπάσκετ, Παναθηναϊκός και ποδόσφαιρο. Πίσω μου, σε παρακαλώ, για το μπάσκετ έχουν γίνει καλές μεταγραφές. Περιμένουμε κανένα δύο ακόμα. Στο ποδόσφαιρο, αυτή τη στιγμή προέχει να περάσει την Πάξη ο Παναθηναϊκός για να γίνουν και άλλες μεταγραφές, κυρίως μεσοεπιθετικά. Κυριάκος Φίλης, καλησπέρα φίλε Λευτέρη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και τις μουσικάρες σου, respect, ευχαριστώ Κυριάκο μου, πάντα κοντά μας. Γιώργος Αλέ, γεια σου ρε Γιώργο, θα γούσταρα να ακούσω Γιώργο Μπουλουγουρά, Χαμένη Πολιτεία, άμα σου βγει καλή εκπομπή. Δεν το έχω μαζί μου, θα κοιτάξω μήπως το βρω. Μπάμπης, καλησπέρα Λευτέρη από Ολλανδία, σε ακούω κάθε βράδυ, ένα τραγούδι από Λεπά και Μαργαρίτη όταν μπορείς. Λεπά και Μαργαρίτη θα είναι η επόμενη διάδο μετά τα κορίτσια μας. Και ο Γιώργος από Βόνιτσα μας στέλνει την αγάπη του. Γεια σου και σε σένα, Γιωργάρα. Ο Παναγιώτης, έτσι, ένας είναι ο Χατζηπαναγκής και ένας ο Λεσά, λέει. Γεια σου, Παναγιώτη, από την Κόρυθο. Θοδωράκης, τραγουδάει ακόμα. Τραγουδάει. Μ' αρέσει η βότκα, λέει η Λίτσα, και το ουισκάκι. Να σε καλά, Λιτσάκι μου.
Αύριο πάω στο Πόρτο Καράζ να του συναντήσω, λέει ο Χρήστος. Αυτά είναι. Αντωνούλη, ετοιμάσου. Σου έρχεται Χρήστος, παοκτζής με ολίγον τι από Ολυμπιακός θέλει να λέμε. Με ολίγον τι Ολυμπιακός. Με ολίγον. Οκ. Η Νόντα, συγγνώμη, μας στέλνει την αγάπη του. Τι κομματάρες βάζει σήμερα, Λεσά. Η Νάνση από Καρδίτσα επίσης. Ο Σάκης, ο Βασιλάκης ο Λάτσινος. Όλος ο κόσμος που θέλει να ακούσει Δέσποινα, τι θέλει να ακούσει. Ρία λέει και η Ιουλία για να πάει για ύπνο.

0: Έφυγε.
1: Έφυγε και βρίσκεται τώρα και κοντά στο κάστρο Βιωτίας. Ανεβαίνει για Θεσσαλονίκη, όπως ανεβαίνει και ο Θανάσης, ο φίλος μου. Καλησπέρα, αλλά σε καλά μας κατά συντροφιά. Βγάζουμε τα χιλιόμετρα. Καλό υπόλοιπο. Θανάσης, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ένα από τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή η εκπομπή, όταν ειδικά κάνω εγώ και ο Μαρισιώβας σε κουμπί, είναι η μουσική που αρέσει. Αρέσει πολύ, γιατί ο κόσμος που ακούει αυτή τη μουσική είναι λαϊκός κόσμος. Αυτό που θέλει είναι να ξεχνιέται, να ξεχνάει τα προβλήματά του, να ακούει τις ζεμπεκές του, να ακούει τα τσιφτετέλια του, να ακούει όμορφα λαϊκά τραγούδια, να του φτιάχνει τη διάθεση, ειδικά για όσους ταξιδεύουν. Αυτοί που βάζουν τις ροκές και τα έντεχνα και τα έτσι είναι για άλλα προγράμματα. Τι να το κάνουμε, γιατί έχουμε και κάποια μηνύματα που λένε συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές. Μας φτιάχνει στο κέφι, φεύγει γρήγορα η ώρα, περνάμε εύκολα τα χιλιόμετρα και παλεύουμε γρήγορα στη νύχτα για να βγάλουμε είτε το μεροκάματο είτε τα χιλιόμετρα για να πάμε στο σπίτι μας. Κάπως έτσι είναι, και νομίζω ένα από τα μυστικά της επιτυχίας αυτής της εκπομπής είναι και τα τραγούδια που μπαίνουν, γιατί αντιχούν το λαϊκό έρισμα. Ο λαός που ακούει περισσότεροι είναι παιδιά του λαού, είναι μέσα από τη βιοπάλη. Μπορεί ακόμα και ένας δικηγόρος να θέλει να ξεφύγει και να ακούσει ένα τραγούδι. Είδατε τι γίνεται στο μαγαζί του Πελέτου γύρω στην Καβάλα. Όλοι τρώνε και χορεύουν, δηλαδή εκεί που τρώνε χορεύουν τη ζεμπεκιά τους. Γιατί τους φτιάχνει, τους δημιουργείται το ερέθισμα για να ακούνε υπέροχα τραγούδια, να φτιάχνουν ατμόσφαιρα, να φτιάχνουν κεφάλι, να φτιάχνουν το κέφι τους και να περνάει όμορφα η ώρα μαζί με τα αθλητικά που είναι η βάση αυτής της εκπομπής, αφού βρισκόμαστε στην Έρα Σπορ. Αυτά με τα τραγούδια, το πρόγραμμά μας που αρέσει πάρα πολύ και γενικά τις συνθήκες με τις οποίες βγάζουμε αυτή την εκπομπή, πλησιάζοντας προς το τέλος έτσι, του Ιουλίου και στο τέλος τη σεζόν, γιατί συνήθως και αργήσαμε, κάθε χρόνο η σεζόν περίπου τελειώνει 20 Ιουλίου για μας, φέτος θα τελειώσει 31, τέλος δηλαδή, ρουφάμε και την τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Για τον φίλο μου τον Έλα Ραμπή στην Καλαμάτα, για τον Βαραβά, για τον Τέταρη, για τον Βασιλάκη, τον Θοδωρή τον Παρασκευόπουλο, για όλο τον κόσμο.

0: αυτό για το φίλο μου τον Λαραπή, το από τον Ανέστη Μαντά. Ο Σάκης ο Κλετάς, βάζοντας το επόμενο τραγούδι, όπως και ο Θεοδωράκης Παρασκευόπουλος, θα ήθελα, λέει, να ακούσω τα σλόγγαν του Μαλισιώβα και τα δικά σου. Θα τα πω, αυτά είπα και το μεσημέρι εγώ. Ο Μαλισιώβας λέει, η ζωή είναι λίγη με ήττα και λίγη με έψιλον γιώτα. Η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα κατασκευάζεται. Και τα δικά μου τα σλόγγαν είναι, ο έρωτας με έρωτα περνάει. Και όταν, κύριε Διαμάντη Ηλία, σε πιάσει όρεξη για δουλειά, ξάπλωσε μέχρι να σου περάσει.
1: Που ανεβαίνουμε

Αν βάλω κουιζάκι, Ηλία Διαμάτη, θα το βρει κανένα ποιο θα είναι ο καλλιτέχνη που ερμήνε αυτή την υπέροχη κομματάρα. Έτσι, αυτό το εζουμπέγικο. Για να δούμε ποιο θα το βρει. Ο Αποστόλη, πάντω ο καραφλό δεν το ξέρει. Λέει τώρα πέρασα από το γύρο του Πελέ, πήρα και μια πίτα, λέει. Το κρεμπίδι τώρα φανταστικό. Ο Μέζε ήταν υπέροχο. Συγχαρητήρια, λέει στον Πελέ του γύρου. Γεια σου, Αποστόλη από το Αίγιο. Δημήτρη Κονταράκη, συγχαρητήρια για τα εκπληκτικά σου τραγούδια, Ελευθέρη. Τι φωνάρο Ανέστης Μαντάς, φωνάρα από τις λίγες. Νικόλας Σκευοφύλακας, γεια σας από Σύρο. Τρομερή μεταγραφή σημερινή της ΑΕΚΑΡΑΣ μας. Έτσι, πολύ καλός παίκτης, Κροάτης, διεθνής. Άσχετα αν ο Χρυσοπτονόμος μου λέει ότι δεν λέει κάτι. Πιστεύω ότι μόνο και μόνο που πέσει η εθνική Κροατία και ήταν στο Μουντιάλ. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης και μπράβο στον Ηλιόπουλο που παίρνει κυρίως γνωστούς παίκτες. Εκτός από τον Φιλανδό που δεν τον ήξερε, δεν τον ξέρει το ευρύ κοινό, ή έχοντας γνώση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε επίπεδο δηλαδή. Δεν είναι τόσο γνωστός, ας το πω διαφορετικά γιατί κάπου μπερδεύτηκα λίγο. Δεν είναι τόσο γνωστός ώστε να τον ξέρει το ευρύ κοινό. Ο παίκτης αυτός που πήρε η ΑΕΚ σίγουρα ξεχωρίζει. Καλησπέρα, Λευτέρη Λεβεντόπεδο. Είσαι άρχοντας. Να είσαι καλά που μας κρατάς στην τροφιά. Να βγάζουμε τα χιλιόμετρα, λέει ο γίγαντας ο Θανάσης. Το χθεσινό κρεσέντο συνεχίζεται. Ευχαριστώ για τις κομματάρες που βάζεις, Βασίλης Πάου Γιάννενα. Είσαι ωραίος, ρε φιλαράκι μου, καλό. Πού θα πας, πού θα μας αφήσεις, λέει. Βρείτε τα με το Σίβι. Κλείσε άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο στην Έρα Σπορ. Σε θέλουμε όλοι τρίκαλα. Τόλης. Γεια σου, ρε Τόλη. Καλό αυτό, Άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο, αλλά να κάνω τέτοια εκπομπή όμως. Όχι να μιλάω μπλα μπλα μπλα, μπλα όπως ο Χριστάρας για τα αθλητικά. Εντάξει, να αλλάξουμε, να κάνουμε αλλαγή. Να πάμε να δούμε λίγο τα παιχνίδια. Ρωτούν κάποιοι φίλοι για αποτελέσματα. Στα κυριότερα παιχνίδια έχουμε τη Ρόζεμπορκ να κερδίζει 4-0 στην Νορβηγία. Στην Πολωνία Ζαγκλέμπι Λιούμπιν πιάστ 2-0. Χάκενάικ στο Χόλμις 0-0. Και τα άλλα είναι τώρα κάτι φιλικά που εντάξει. Δεν έχει νόημα αφού δεν μου στέκει κάποιος συγκεκριμένος φίλος παιχνίδι. Για να δούμε την Τρίτη, έχουμε Κόπιο Σαμπάχ, Champions League, Λίνκολν Μιάλμπι, Καμπούρ Βόλος. Όχι, αυτό τι είναι αυτό, Καμπούρ Βόλος. Φιλικό πρέπει να είναι, φαντάστηκα, νόμιζα Champions League, Καμπούρ Βόλος. Καμπούρ Ολλανδίας. Και το δίνει φαβορίτη Καμπούρ, μάλιστα. Μπρέντα Όφι, να παιχνίδι φιλικό και αυτό, και αυτό στην Ολλανδία, Μπρέντα Όφι. Σπάτα Ρότερνταμ Αστέρας Τρίπολης. Παιδιά, αυτά δεν είναι Champions League. Προσέξτε αν στοιχηματίσετε. Και τα 3 θα γίνουν στην Ολλανδία. Και οι 3 ελληνικές ομάδες στην Ολλανδία είναι. Απόλλων Εμεσού Ντιλαγκόρη. Λογικά ο Πόλος θα το πάρει. Ρίγα Βαντάρ. Θα δούμε. Λατσκρόν, αυτά είναι από Γαλλία, λέω. Σουηδία. Τσέσεκα 1948 Σπάρτακ Τρνάβα.

Μάντης, Σάμπροκ Ρόμπες Αραράτ. Η Σάμπροκ ικανή την έχω να κερδίσει. Και τα υπόλοιπα είναι από την Αφρική και την Αργεντινή. Μάλιστα. Αυτά για τα αυριανά παιχνίδια, τα οποία είναι από την από το Champions League. Ο Μπάμπης από την Κυπούπολη το βρήκε. Μπράβο ρε Μπάμπη. Έτσι, για να δω αν το βρήκε κανένας άλλος. Ο Κυριάκος ο Φίλης το βρήκε. Μπράβο στον Κυριάκο. Ο Αποστόλης λέει κομματάρα είναι το τραγούδι αυτό που έβαλες. Αποστόλης από Αίγιο. Μου θυμίζει λέει ένα προϊόν το επίθετό του. Για να δω αν το βρήκε κανένας άλλος. Για να το αποκαλύψω. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης που ερμήνευσε αυτή την κομματάρα. Χαιρετισμούς λέει ο Βασίλης Παπα-Νικολάου στον Αποστόλη από Αίγιο. Να είναι καλά και ο Βασιλάκης που φαίνεται έχει βάλει το ποτάκι του και απολαμβάνει την εκπομπή μας. Λευτέρης Βελέτζας από τη Μαρκό και Σούλης Παπαδόπουλος μας ακούνε και απολαμβάνουν λέει την εκπομπή και λένε πες κάτι για τον Ελαραμπή. Είπαμε για τον Ελαραμπή. Ντύθηκε στα πράσινα. Στα πράσινα μαύρα όμως πράσινα. Ο γίγαντας Ελαραμπή, ο οποίος υπέγραψε στη Μαρκό, φίλες και φίλοι, και θα δώσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα της Super League 2. Πολύ καλό. Τι θα κάνει ο Μαρινάκης, λέει ο Θόδωρος ο Νταούλης, θα πουλήσει και τον Ταρέμι, μάλλον και τον Γιάρεμτσουκ, μπορεί και τον Ταρέμι αν έρθει καλή πρόταση, αλλά θα πάρει παίχτη. Το βρήκε και η Νάνση, το βγήκε και η Λίτσα και ο Λάτσιρης ο Βασίλης. Είναι ο Δημήτρης Γιώτης, έτσι, ο Δημήτρης Γιώτης. Νίκος Παπα Παναγιώτου, Νικόλας από Ζάκυνθο. Σ' απολαμβάνω, φοβερές κομματάρες, ο καλύτερος στην Ερασπορ, φίλε. Να σε καλά, η Δέσποινα απέτυχε μεταξύ τα Στέα Μένη που δεν το βρήκε. Το βρήκε και ο Πέτρος Μαρτσούκος. Γεια σου ρε Πετράν, χορεύει στους ρυθμούς του Λευτέρη Σαρελάκου, λέει. Γεια σου ρε Πέτρο, πρόεδρε της Super League 2. Απολαμβάνει την Ερασπορ και τον Λευτέρη Σαρελάκο. Okay. Δημήτρης Γιώτης λοιπόν, Δημήτρης Γιώτης ο καλλιτέχνης. Για το βοτάνικο.

Αυτός ήταν και ο Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν. Υπέροχο τραγούδι που αφιερώνει η Πόπη στο Βασίλη του Κουκουτσίλη, με πολύ αγάπη όπως λέει. Παλέρμο Ηρακλής την Τετάρτη, φιλικό παιχνίδι. Ο Ηρακλής που ήταν πολύ καλός με την Πολώνια, τα γκολ που δέχτηκε ήταν από λάθη της άμυνας και του τροματοφύλακα. Έχασε 2-0, να δούμε πώς θα τα πάει με την Παλέρμο. Καϊρά Ταλμάτι Ομόνια, ΑΕΚ Σάμσουν Σπορ στις 7 η ώρα, φιλικό παιχνίδι, γερό τεστ για την ΑΕΚ. Έχει από όλα μετά, Λεχ Πόζαν Άρχος, Κοπεχάγη με την Πολύσια Ζήτομιρ. Απίστευτο μάτς αυτό. Αν δεν κερδίσει αυτή η ομάδα τώρα η Κοπεχάγη, ποιον θα κερδίσει? Γκόρνικ Ζάμπριτζε Φενέρ Μπαξέ. Το ξέρετε ότι η Φενέρ, η Τούρκη, η Φενέρ μάλλον όχι η Τούρκη, δεν έχει κερδίσει η Φενέρ ποτέ όταν έχει παίξει στην Πολωνία. Ένα παιχνίδι που, μια είδηση μάλλον και ένα στατιστικό έτσι για σκέψη. Έχει παιχνίδια του Champions League χωρίς το πολύ μεγάλο μάτς. Και για να δούμε την Πέμπτη, έχουμε Μόντσα Άρης. Ο Άρης που είναι στην Ιταλία για φιλικά. Τι άλλο έχει? Να δω τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, τι αποδόσεις έχουν. Ο ΠΑΟΚ νομίζω στέλνει πρώτο στο χορό. Παίζει στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, 1.75 ο άσος, 4.25 το διπλό. Είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κερδίσει, καλή απόδοση. Και στις 9.30 παίζουν οι Άντερλεχτ με τη Χάμαρμπι, όπου θα ξέρουμε από αυτό το αποτέλεσμα τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με 2.10 τον άσο. Και ο Παναθηναϊκός που παίζει με την Μπάξη, δεν αξίζει, 1.20 ο άσος, δεν αξίζει δηλαδή στοιχηματικά, έτσι, και δεν μπορεί να το βάλεις με τα γκολ. Παναθηναϊκός Μπάξη, σούπερ φαβορή η ελληνική ομάδα. 10 λεπτά πριν από τη μία, τελευταία πριν από τις δύο μάλλον, να δούμε κάποια μηνύματα που δεν έχουμε πει. Μπράβο ρε Αποστόλη, σε θέση Μάκης λέει και σήμερα. Και ο Παναγιώτης, φαντάζω κάτσε άλλα 2 χρόνια λέει, το άλλο δεν το διαβάζω. Δημήτρης Γιώτης Νίκος από τον Άλυμο. Αντώνης Ρεπανίδης, γεια σου ρε Αντώνη, από την Νέα Καρβάλη, εκεί την υπέροχη Καρβάλη. Σάκης Κλέτας, για να δούμε. Η Δυναμό Κιέβου δεν έχει χάσει ποτέ από ελληνική ομάδα, λέει. Λες να σπάσει παράδοση. Έχασε το πρώτο παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ. Καλό ξημέρωμα μας έφυγε τη Δέσποινα. Και ο Στέργιος, τελευταίος άρχοντας και μάγκας της Έρα Σπορ, θα μας λείψει πολύ, φίλε Λεσάνα, σε πάντα καλά, την αγάπη μου, Στέργιε. Η Πιτσίλη, λέει, είναι εξάδερφή μου, η κυρία Πιτσίλη. Ντιμάρκο, Μπαρέλα, Μπαστόνι θα πάνε στον Ηρακλή, λέει, για να γνωρίσουν τον προπονητή. Εννοεί, τι ακριβώ εννοεί? Έτσι, κύριε Βασιλάκη, νομίζω όλα τα μηνύματα τα είπαμε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ σε όλους. Υγεία να έχετε, να είστε κοντά στην Έρα Σπορ, σε όλους τους συναδέλφους. Ηλίας Διαμάντης, Λευτέρης Αρελάκος, αύριο το ραντεβού μας είναι 10 με 12. Όχι 12 με 2, 12 με 2 θα είναι ο Μαλισιώβας. 10 με 12 σε live μετάδοση στα παιχνίδια του Champions League, live ενημέρωση και μετάδοση. Και βέβαια special και αύριο το βράδυ μουσικές επιλογές. Καλό ξημέρωμα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
1: Ακούτε Era Sport.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω.